0: Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Κορμήσει ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εσύ γιατί δεν μπαίνεις δηλαδή, δεν κατάλαβα και μου κάνεις νοήματα, μου κάνεις χειραψίες.
1: Και άμα κουκινήσεις μετά, άμα μπορεί.
0: Τι βλέπεις, Μαρία?
1: Ναι, άμα κουκινήσεις σαν τον μπαρμπούνι.
0: Διάβασα εγώ τα μηνύματα που έχουν στείλει οι άνθρωποι εδώ πέρα με τα προβλήματά τους. Και η κυρία από εκεί μου κάνει χειρονομίες.
1: Ναι.
0: Δεν μπαίνεις εσύ, δεν κατάλαβα.
1: Γιατί κουκινήσεις σαν τον μπαρμπούνι.
0: Ντρέπεσαι.
1: Δεν ντρέπομαι.
0: Νόμιζα
1: ότι σε πιάσανε ντροπές. Να πούμε μια πολύ ζεστή καλημέρα στο Μιχάλη που μας ακούει στην πανέμορφη Κεφαλονιά.
0: Άρα, Μιχάλη, καλημέρα.
1: Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Τη λάτρεψα. Είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια. Μου ένα πιτσιρίκα όταν είχα πάει. Πήγα φετός. Τη λάτρεψα την Κεφαλονιά, πραγματικά. Μου το είχε πει και ο Ιωσήφ βεβαίως. Θα ξαναέρθω σίγουρα. Δεν συγκράτησα κάτι. Όχι, φυσικά, γιατί δεν
0: μου
1: θέλουν οι άνθρωποι εδώ, Μιχάλη, στην Κεφαλονιά.
0: Ναι,
1: λοιπόν, Μιχάλη μου, πραγματικά πανέμορφο νησί. Λάτρεψα την Κεφαλονιά, λάτρεψα το Αιγαίο.
0: Είναι απίστευτη η φυσική της ομορφιά.
1: Ναι, ναι.
0: Το Ιόνιο.
1: Το Ιόνιο, Αιγαίο, είπα, συγγνώμη, λάτρεψα το Ιόνιο, ναι. Παναγία μου. Λοιπόν, εντάξει, δεν συζητάω για τις παραλίες της, δεν συζητάω για το φαγητό, για το τοπίο.
0: Είναι η εναλλαγή του τοπίου αυτή η φυσική ομορφιά που έχει, που είναι μοναδική πραγματικά. Το υπόλοιπο δεν το λες όμως.
1: Τι?
0: Θέλω να μας πεις λοιπόν, λένε στην Κεφαλονιά τα αγκουράκια της θάλασσας.
1: Δεν το...
0: Εάν κατέβεις λοιπόν λίγο παρακάτω σε μήνυμα που έχει έρθει 8:59 από το φίλο μας τον Σταύρο, εκεί θα καταλάβεις πως λέγεται στη Λευκάδα, στην Κεφαλονιά και γενικότερα στα Επτάνησα το αγκουράκι της θάλασσας. Διάβασέ το, Σταύρος, 8:59.
1: Στη Λευκάδα, αλλά γενικότερα στα Επτάνησα και στο Ιόνιο, το θαλάσσιο αγκούρι αποκαλείται με τη λαϊκή ονομασία Ψολιόγκος.
0: Ναι. Αυτή είναι η ονομασία.
1: Δεν το ήξερα. Έτσι το ονομάζουν. Εντάξει, εκεί στο Ιόνιο το.
0: Ισχύει αγκουρά... αυτό.
1: Ναι, δεν το ήξερα. Ναι.
0: Άμα μπει και στη Wikipedia, θα το διαβάσει. Αναφέρεται και
1: αυτό είναι ο όρος. Τι να κάνουμε, έτσι το ονομάζουν.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο. Καλή σας ημέρα, λέει. 22 Σεπτεμβρίου από Παλαιό Φάληρο για Λεωφόρο Αλίμου με Β1. Περίμενα στη στάση 50 λεπτά. Επιστροφή από το ίδιο σημείο. Αναμονή στη στάση 65 λεπτά. Έφαγα και την καταιγίδα.
1: Ναι, να τα αυτά
0: που λέγαμε λοιπόν με τις ακυρώσεις των δρομολογίων.
1: Να πω ότι σήμερα είναι της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας. Γιορτάζει η Πύλος και τα Κύθυρα.
0: Τα Κύθυρα, βέβαια.
1: Βεβαίως, έτσι ξεκίνησε αυτή η εορτή από την ιερά μονή εκεί της Μυρτιδιώτισσας στα Κύθυρα. Όταν κάποιος βοσκός μέσα στις Μυρτιές βρήκε την εικόνα της Παναγίας. Άρα γιορτάζει χρόνια πολλά και στα Κύθυρα και στην Πύλο.
0: Χρόνια πολλά. Καλημέρα και στο Σωτήρι στην Αμοργό. 2,63 η βενζίνη σήμερα στην Αμοργό.
1: Περαστικά λέει. Τι να πει ο άνθρωπος.
0: 2,63.
1: Τι να πει.
0: Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στην πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε φυσικά με το θέμα της ακρίβειας στα καύσιμα, τις τιμές που έχουν διαμορφωθεί και την αναμονή στην οποία βρισκόμαστε για να μάθουμε ποια θα είναι τελικά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Ακριβώς, τα περιμένουμε. Γυρίζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω αύριο το βράδυ από την Αμερική. Άρα θεωρώ ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γίνουν και συσκέψεις και ίσως από αρχές της εβδομάδας έχουμε την ακτινογραφία των νέων μέτρων στήριξης.
0: Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Είπαμε για τη γεώτρηση, έτσι, την άνοιξη του 27, το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Μιλώντας χθες σε Έλληνες ομογενείς.
1: Ακριβώς. Ο κ. Παπασταύρου έχει διαδοχικές συναντήσεις και με ExxonMobil και με Chevron. Θα βγουν καλές ειδήσεις από εκεί όσον αφορά τις γεωτρήσεις.
0: Στο Ιόνιο, λοιπόν, η πρώτη γεώτρηση την άνοιξη του 2027. Ακούσαμε κάποια αποσπάσματα από τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Sky, εκεί που είπε ότι ή εμείς ή κανείς για να γίνει η πολιτική αλλαγή.
1: Και αυτή η έκφρασή του προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση και της κυβέρνησης, διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, αλλά και του ΠΑΣΟΚ.
0: Φυσικά η Αμαλία μας είπε και τα χρηστικά νέα της ημέρας.
1: Γιατί αύριο Παρασκευή αναδρομικά όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου σε 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές κλπ. Που είναι εκτός της οικίας τους, που εργάζονται εκτός του τόπου διαμονής τους.
0: Και βέβαια σας είπαμε και για αυτό το θέμα που έχει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η Καθημερινή σχετικά με τις καθυστερήσεις που σημειώνονται κυρίως σε μετρό ηλεκτρικό και τραμπ από τα χαμένα δρομολόγια.
1: Είπα για την Παναγιά τη Μυρτιδιώτισσα. Γιορτάζει το όνομα Μυρτό σήμερα. Γιατί? Θέλω να πω ότι η ξαδέρφη μου στην Πάτρα που μας ακούει και την ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Της λέω να της. Και θα πω βέβαια, δεν το ήξερα, φούλα μου, φούλα. Λοιπόν, γιορτάζει η κόρη της η Μυρτό. Μυρτό μου, χρόνια πολλά. Χιλιόχρονη να σε χαιρόμαστε και να της ευχηθούμε καλή επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις που δίνει φέτος το κορίτσι μας.
0: Κάθε καλό.
1: Κάθε καλό.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε και λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, ακούσαμε και τις αντιδράσεις που υπήρξαν. Χθες είχαμε και νέα τηλεοπτική εμφάνιση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία επέμεινε σε αυτήν την δήλωση που είχε κάνει για τις αλαζονικές συμπεριφορές.
2: Εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, και ο στενοχωρεμένος νεοδημοκράτης σήμερα αυτό που θέλει να ξέρει είναι πρώτον ότι τον νοιαζόμαστε.
1: Αλαζονικές συμπεριφορές.
0: Το είπε ξανά λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη.
1: Ξαναχτύπησε η κυρία Μπακογιάννη.
0: Δεύτερη μέρα.
1: Ναι, και δεν. Ό,τι λέει η κυρία Μπακογιάννη δεν το λέει τυχαία. Έτσι. Έχει την πολιτική 40 χρόνια. Αν το λέω σωστά, το νομίζω 40 χρόνια. Δεν το λέει τυχαία. Τώρα. Πάει κάπου το μυαλό. Δεν ξέρω. Και το δικό σου.
0: Καλά,
1: το δικό
0: πάει το μυαλό. Ναι. Το μυαλό πάει.
1: Γενικώς αλλά... η αλαζονία δεν είναι καλός σύμβουλος γενικότερα. Και τι λέει, ότι ο απογοητευμένος, ο προβληματισμένος δημοκράτης δεν θέλει τέτοιες αλαζονικές συμπεριφορές. Αυτό επικοινωνεί.
0: Ειδικά σε μια τέτοια περίοδο, με μεγάλη ακρίβεια, με πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, δεν μπορεί να βλέπει και αλαζονικές συμπεριφορές. Τώρα, βέβαια, ρωτήθηκαν κάποια κορυφαία στελέχη.
1: Ναι.
0: Για το ποια μπορεί να είναι αυτά τα στελέχη, υπουργοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι κατά το κοινό λεγόμενο. Ρωτήθηκε, ας πούμε, και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ρωτήθηκε και ο Μάκης Βορύδης.
1: Ωραία. Ρωτήθηκε ο κύριος
0: Κυρανάκης.
1: Ο κύριος Οικονόμου, από την άλλη πλευρά.
0: Από την άλλη πλευρά. Εγώ λέω, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Εμένα οι απαντήσεις έτσι που μου έδωσαν. Μου έφεραν στο μυαλό μια ελληνική ταινία. Και προσπαθήσαμε έτσι λίγο αυτά να τα παντρέψουμε. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έγινε.
2: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν.
3: Ήσουν εδώ, Ξανθοπούλου?
4: Εδώ, μάλιστα, εδώ.
3: Για πες μας, τι συνέβη?
4: Δεν ξέρω. Δεν πρόσεχε δηλαδή.
5: Μαθώ πάρα πολύ την κυρία Παγκογιάννη, εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάτι να τα influencer. Δεν νομίζω.
4: Εγώ εκείνη την ώρα μιλούσα με τη Γιαδικιά Ρούγλου, δεν μιλάγαμε.
6: Ναι, βέβαια.
4: Μιλάγαμε.
3: Εσύ Γιαδικιά Ρούγλου?
7: Εγώ τώρα με τα νέα καθήκοντα που έχω αναλάβει, εκ των πραγμάτων έχω πολύ στενή σχέση με τους υπουργούς. Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία.
4: Εγώ τώρα δεν σας είπε Ξανθοπούλου, μιλούσαμε. Δεν είδαμε τίποτα.
3: Ούτε και εσύ πρόσεξες Λαζάρου.
8: Αν έχουμε αλαζόνια. Εγώ δεν έχω δει, να πω την αλήθεια. Την άκουσα την δήλωση κύριε Μπακογιάννη.
4: Ούτε και εγώ κύριε καθηγητά. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου, πρόσεχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη Γιαδικιά Ρούγλου.
0: Ήταν όλοι στη Γιαδικιά Ρούγλου. Όλοι στη Γιαδικιά Ρούγλου είχαν τα μάτια του καρφωμένα. Κανένα δεν ξέρει τίποτα.
1: Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν γνωρίζω.
0: Αχ, αυτή η Γιαδικιά Ρούγλου τι μας έχει κάνει. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την αντιπολίτευση και κυρίως το χώρο της κέντρο αριστεράς. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση για το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας.
1: Εκεί, την πρωτοκαθεδρία.
0: Ακριβώς.
1: Το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Βγήκε και ο κύριος Αυλονίτης, που πήγε πρόσφατα στο Πασόκ, αφού είχε φύγει από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Και αφού είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ αρχικά και τελικά πήγε στο Πασόκ. Είχε κάνει μια δήλωση λοιπόν ότι το Πασόκ θα μπορούσε να συζητήσει με τις υπόλοιπες δυνάμεις, Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Βαρουφάκη.
1: Το μάζεψε μετά.
0: Κωνσταντοπούλου, το μάζεψε μετά.
1: Τον έφερε ξανά τώρα.
0: Το ξαναμόλυσε μετά.
1: Τι γίνεται.
0: Γιατί βγήκε στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακοστοπούλου εκεί στο Open, ρωτήθηκε και το επανέλαβε.
9: Στις δεύτερες εκλογές, βλέποντας το αποτέλεσμα και ακούγοντας τη θέληση του ελληνικού λαού, μπορούμε να κουβεντιάσουμε και με τον Τσίπρα, να κουβεντιάσουμε και με το ΣΥΡΙΖΑ, να κουβεντιάσουμε και με το ΜΕΡΑ25, αν έχει μπει στη Βουλή. Δεν και με την Νέα Αριστερά.
0: Πούμε...
9: Το θεωρώ όλα αυτά τα κόμματα, θεωρώ ότι κινούνται στον χώρο τη κεντρική αριστερά. Όμορα κόμματα που θα μπορούσε να κάτσει να κουβεντιάσει στο ίδιο τραπέζι.
0: Μπορούμε να κάτσουμε λοιπόν στο ίδιο τραπέζι.
1: Η γραμμή είναι άλλη του Πασόκ, η επίσημη γραμμή της
0: Καλαμάτας. Και ο κ. Σαβλονίδης λέει και Ελλάς,
1: όλοι
0: και
1: μαζί.
0: ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Και Νέα Αριστερά, και
1: Βαρουφάκη.
0: Την Κωνσταντοπούλου ξέχασε, μόνο χθες.
1: Χθες, γιατί προχθές, αντιπροχθές, πότε την είχε πει, την είχε βάλει στην εξίσωση.
0: Τώρα δεν την
1: έχει. Ναι, δεν την έχει στην εξίσωση. Τέλος πάντων, τι να πω, δηλαδή ειλικρινά.
0: Γίνεται ένας χαμός λοιπόν για το ποιος θα επικρατήσει στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Αυτή η σοσιαλδημοκρατία.
10: Αν λοιπόν κάνουμε ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα και μέσα από ένα ισχυρό σοσιαλδημοκρατικό αποτύπωμα βάσει ενός καθαρού σοσιαλδημοκρατικού προγράμματος.
11: Ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε τη σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα.
12: Το
6: στόχος μας είναι να φέρουμε τη σοσιαλδημοκρατία πιο κοντά στην αριστερά.
12: Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα του κοινωνικού φιλελευθερισμού και εκτείνεται από τη δημοκρατική δεξιά ως τις παρυφές της σοσιαλδημοκρατίας.
13: Γι' αυτό εισηγούμε το κάλεσμα των ανθρώπων που είναι σοσιαλδημοκράτες να είμαστε μαζί.
14: Η σοσιαλδημοκρατία αντεπιτίθεται σε όλη την Ευρώπη.
15: Survivor της σοσιαλδημοκρατίας θα έπρεπε να το ονομάσουν.
0: Έχουμε ένα survivor της σοσιαλδημοκρατίας. Όλοι είναι σοσιαλδημοκράτες. Μέχρι ο Σαμαράς πετάει μια σοσιαλδημοκρατία.
1: Έτσι, πάει με όλα.
0: Όταν ήτανε...
1: πάει με όλα.
0: Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πάει με όλα.
0: Πέταγε και εκείνος, πάρει και εσύ μια σοσιαλδημοκρατία να έχεις.
1: Ναι.
0: Άντε να δούμε λοιπόν ποιος θα επικρατήσει. Καλημέρα
1: στην Γεωργία. Τρίζουν τα κόκαλα της σοσιαλδημοκρατίας, να ξέρεις. Τρίζουν τα κόκαλα.
0: Καλημέρα στη Γεωργία. Ναι, για Δικιάρογλου, για Δικιάρογλου. Καλημέρα και στον Δυτικό. Εσείς λέει ποιους υπουργούς θεωρείτε ότι εννοεί η κυρία Μπακογιάννη.
1: Εμείς θα πούμε εδώ το επιχείρημα Μπακογιάννη.
0: Η κυρία Μπακογιάννη πρέπει να πει.
1: Εμείς το είπαμε. Κύριε Μπακογιάννη, ρωτήστε τι. Καλημέρα, Ελένη μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ καλά λόγια. Να είσαι καλά.

0: Θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα για λίγο, γιατί θα σχολιάσουμε σε λίγο με τη Βούλα και Χαγιά.
1: Ναι.
0: Όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Ναι, και τη συνέντευξη του Αλέξη.
0: Και τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως τα όσα συμβαίνουν και στο χώρο της κέντρο-αριστεράς και της social-δημοκρατίας.
1: Σωστά.
0: Όπως είπαμε. Αλλά στη συνέχεια, όπως σας έχουμε αναφέρει νωρίτερα, θα πάμε και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη,
1: ναι,
0: στους συγκλονιστικούς διαλόγους που έρχονται στο φως της δημοσιότητας με τα SMS που είχαν ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολονακίου, αλλά και τα όσα πρότεινε ο υπνοθεραπευτής,
1: ναι, ναι,
0: ως θεραπείες σε πολύ σοβαρές ασθένειες.
1: Όπως ο καρκίνος.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να τρως.
0: Γιατί χθες είχαμε ακούσει την,
1: ναι,
0: συνταξιούχο οδοντίατρο,
1: βέβαια,
0: από το Ηράκλειο, που,
1: βέβαια,
0: έλεγε για τον καρκίνο να,
1: ναι,
0: ρίχνουμε μαγειρική σόδα.
1: Α, όχι, νεύτη, νεύτη είναι κάτι άλλο. Ο νεύτης που ήταν.
0: Ο νεύτη είχε πει η γάκα σε μια κυρία να πίνει.
1: Νεύτη, μαγειρική
0: σόδα. Η άλλη έλεγε μαγειρική σόδα,
1: ναι,
0: για τον καρκίνο, σε, ναι, τηλεοπτική εμφάνιση,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι,
0: σε κανάλι,
1: ναι,
0: της Κρήτης.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα στη συνέχεια θα ακούσουμε και τον υπνοθεραπευτή, τι πρότεινε λοιπόν για πολύ σοβαρές ασθένειες.
1: Πάντως αυτά που ακούγονται πια και ανακαλύπτονται, και αποκαλύπτονται, συγγνώμη, είναι εξωφρενικά και θα έλεγα και ολίγων ανατριχιαστικά. Δηλαδή, πώς γίνεται άνθρωποι που όχι δεν έχουν σπουδάσει, δεν ξέρουν. Δηλαδή, τι να πω τώρα, τσαρλατάνοι, κομπογιανίτες, να δίνουν τέτοιες συμβουλές για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Και να σου πω κάτι, έπρεπε να χαθεί, θα το ξαναπώ. Ένας άνθρωπος που ήταν και διάσημος, δηλαδή ήταν δημόσιο πρόσωπο ο Μαζονάκης, για να ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Σκέψου να ήταν κανένας άλλος ανθρωπάκος. Δεν θα το είχαμε μάθει.
0: Εσύ λες σκέψου να ήταν κάποιος άλλος ανθρωπάκος ή σκέψου πόσες φορές έχει γίνει αυτό ενδεχομένως στο παρελθόν και δεν έχει μαθευτεί ποτέ.
1: Σωστό και αυτό που λες.
0: Γιατί δεν πήρε έκταση το θέμα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί όπως λέγαμε τώρα με την Αμάλια.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την συναδελφό μας, τη Βούλα την Καχαγιά. Βούλα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βούλα.
2: Καλημέρα σας, πώς είστε?
0: Πολύ καλά, εσύ?
1: Εδώ, ξέρεις τι, αναρωτιόμαστε με τον Ιωσήφ, τον Καλαμαράκι. Όλοι, παιδί μου, διαρριγνούν τα ημάτια τους για τη σοσιαλδημοκρατία.
2: Ναι.
1: Τι γίνεται, ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία, ποιος θα την αποκτήσει, τι είδες, δώσε και τη συνέντευξη χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Sky. Πώς αποδοκοδιοκοποιήσεις αυτή τη συνέντευξη?
2: Ευτυχώς που δεν με ρωτάς να σε αποκωδικοποιήσω τι σημαίνει σοσιαλδημοκρατία σήμερα στην Ελλάδα, γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι, θα συμφωνήσω.
2: Και ποιος την εκφράζει. Ας ξεκινήσουμε με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Σημειολογικά, συνέντευξη στον Sky και μάλιστα αρκετά έτσι φιλόξενη, θα έλεγα, γιατί υπήρχαν οι τριβές του
1: παρελθόντος. Ναι.
2: Ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, το τότε κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ, έκανε εμπάργκο στελεχών και συνεντεύξεων στο Sky. Ένα εμπάργκο το οποίο είχε σπάσει παραμονές των εκλογών του 2019 μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, δηλαδή ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών, όταν πήγε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και έδωσε συνέντευξη στο Sky. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν επανήλθε στο Sky, νομίζω ότι, και ας μην μείνουμε στο κανάλι, αυτό τα είπα όλα για την σημειολογία, νομίζω σε μια χρονική στιγμή που έχει ανάγκη από ένα μπουστάρισμα. Δηλαδή η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ο Σεπτέμβριος δεν λειτουργήσαν καλά για το κόμμα Τσίπρα. Όχι ότι έχει γίνει κάτι συνταρακτικό ή,
1: ναι,
2: κάτι συνιστά καταστροφή.
1: Απλώς φαίνεται λίγο ότι τραβάει λίγο χειρόφρενο, ένα φρένο.
0: Ή
1: αυτό.
0: Τουλάχιστον δεν έδωσε την όθηση.
1: Δεν έδωσε πουσάρισμα η ΔΕΘ.
2: Ακριβώς. Όταν λοιπόν, και αυτό δεν αφορά μόνο το κόμμα του κ. Τσίπρα, την ΕΑΔ, έχει να κάνει και με την κυβέρνηση και λιγότερο και με το ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, ενδεχομένως, Βούλα, να πήγε λίγο καλύτερα από τους άλλους.
2: Λίγο καλύτερα. Όχι όμως κάτι θεαματικό. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί τα κόμματα μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τις εκλογές, και ενώ πάντα δίνουν σημαντικό βάρος στη ΔΕΘ, είδαν ότι το ταμείο δεν λειτουργήσε προς τα πάνω, δηλαδή δεν αυξήθηκαν τα έσοδα, αν πούμε τα ποσοστά, αν τα παραλληλήσουμε με έσοδα. Το προσπερνώ για να γυρίσω στον κύριο Τσίπρα. Έχει λοιπόν ανάγκη, εφόσον είναι κόμμα που διεκδικεί τη διακυβέρνηση της χώρας, για μια περαιτέρω όθηση, η οποία δεν ήρθε με το άνοιγμα της νέας σεζόν. Και αυτό είναι κάτι προβληματικό. Διότι εφόσον ο κύριος Τσίπρας θέλει να διατηρήσει το αφήγημα ότι ο στόχος μου είναι η πολιτική αλλαγή με αγιά αλλαγή πολιτικής, άρα να κερδίσω τις εκλογές, τότε θα πρέπει τα ποσοστά του να συμβαδίζουν με το αφήγημα και να δίνουν μία αίσθηση ότι ναι, πράγματι μπορεί αυτό να γίνει πραγματικό.
1: Ναι, αυτό το ή εμείς ή κανείς, πώς το εστόχουσες?
2: Εκεί λοιπόν έρχεται η επιβολή των διλημάτων. Δηλαδή, όταν με το πρόγραμμα δεν κερδίζεις, δεν θα μπω στην ουσία τώρα τι ήταν το πρόγραμμα και αν παρουσιάστηκε σωστά ή αν είναι καλό ή κακό. Όταν λοιπόν με το πρόγραμμά σου, το οποίο είναι το μεγάλο σου όπλο, δεν κερδίζεις, δεν κάνεις ένα ευρύτερο ακροατήριο να σε ακούσει ή δεν το έχεις επικοινωνήσει ακόμη σωστά, τότε έρχεται η σειρά των διλημάτων. Διλημάτων που, όπως έχουμε δει, τα βάζει μετεπιτάσεως και ο κύριος Μητσοτάκης. Γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το ενδεχομένως σκληρό δίλημα ή, αν θέλετε, και άγαρπο δίλημα ή εμείς ή κανείς. Ο κύριος Τσίπρας ξαναβάζει διλήμματα που παραπέμπουν λίγο και στο 2012. Ενδεχομένως η στόχευση να είναι να δείξει ότι πάμε σε εκλογές οι οποίες δεν είναι υποκανονικές συνθήκες, ότι υπάρχουν μεγάλα διακυβεύματα, ότι όποιος αναλάβει τα ηνία της χώρας μετά τις επόμενες εκλογές θα καθορίσει ενδεχομένως και την τύχη των πολιτών στο να έχουν ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο και να μην υπάρχει διαφορά στη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν άρχισε ο χορός των διλημάτων, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι δεν θα σταματήσει. Θα μπαίνει από όλες τις πλευρές. Και πολύ σωστά βεβαίως, επειδή μιλάμε για τη σοσιαλδημοκρατία γενικότερα, και το ΠΑΣΟΚ εντόπισε αυτό το δίλημα, διότι αν το αναλύσουμε και δούμε τι λέει, λέει είναι μια παραλλαγή του Μητσοτάκη σε χάος. Δηλαδή, ή εμείς ή κανείς.
1: Ναι.
2: Το κανείς δεν παραπέμπει στη σταθερότητα, παραπέμπει σε κυβερνησία.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση της Συμβουλής. Την άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή, όπως πάντα.
2: Έχω αυτή την αίσθηση που σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας βάζει εμέσως με τον τρόπο του ένα άλλο δίλημα περί σταθερότητας, του ότι αν δεν είμαστε εμείς και δεν έχει η πολιτική αλλαγή, η χώρα θα πάει στα βράχια με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Βούλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: για
0: πάρα
1: μια ακόμη φορά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Εγώ
1: να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας. Καλή συνέχεια.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Μια καλημέρα στο Δημήτρη τον Μπρόκο. Αγαπητέ Δημήτρη, ειλικρινά σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να είσαι καλά. Τώρα, οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του, και γι' αυτό το λόγο η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Η διαβίου μάθηση είναι απαραίτητη, όμως ο χρόνος είναι πολύτιμος. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ δίνει τη δυνατότητα για εξαποστάσεις σε μεταπτυχιακές σπουδές με ευελιξία και τη σφραγίδα ενός από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κύπρου. Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές συνεχίζονται με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Το μέλλον σου χωράει παντού. Καλέστε στο 210-7101-410 ή επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σήμερα.
1: Και για τα προβλήματα της καθημερινότητας που λέγαμε και νωρίτερα, σχετικά και με τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στέλνει ένα μήνυμα η Δέσποινα από το Παλαιό Φρούριο. Και για τα προβλήματα της καθημερινότητας που λέγαμε και νωρίτερα, σχετικά και με τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στέλνει ένα μήνυμα η Δέσποινα από το Παλαιό Φάληρο. Και λέει: για να πάει κάποιος στο Παλαιό Φάληρο από Νέα Σμύρνη, χρησιμοποιεί το τραμ.

0: να κινηθούν έτσι. Σας ευχαριστώ, Δέσποινα. Εμείς ευχαριστούμε, Δέσποινα, για το μήνυμά σου και την ενημέρωση και για τη συγκεκριμένη γραμμή. Γιατί είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Καλημέρα, Ντεμάη. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, λέει. Έπρεπε να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης για να βγουν στη φόρα όλα αυτά με τους απατεώνες. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και το μήνυμα που έχει στείλει ο Διονύσης. Τσαρλατάνοι, λέει, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Όπως δείχνουν τα πράγματα. Όπως και πολλοί ευκολόπιστοι που ανοίγουν το πορτοφόλι τους για να δώσουν μεγάλα ποσά σε αυτούς τους τύπους που υπόσχονται μέχρι και ανάσταση νεκρών.
1: Το πρόβλημα, Ιωσήφ, το είπαμε και χθες, είναι ότι. Είναι ανύπαρκτη, ήταν και είναι ανύπαρκτη έλεγχη. Δεν ξέρω τώρα αν γίνεται κάτι και ακούω για κάποιους ελέγχους, αλλά τόσα χρόνια όλα αυτά τα παραϊατρία λειτουργούσαν χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Είχαν μέσα μηχανήματα τα οποία κάνανε θεραπείες που έπρεπε να γίνονταν σε νοσοκομεία, άλλες θεραπείες, οδοντιατρία που ήταν και κέντρα αισθητικής, μέχρι και κτηνιατρία άκουσα. Απίστευτα πράγματα. Άρα μια αγορά συγκεκριμένη άναρχη, χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς περιορισμούς, χωρίς κάτι. Πώς γίνεται αυτό? Και ποιος προστατεύει τον πολίτη? Να μου πεις, δεν φταίς εσύ που πας. Δεν μπορώ να τα ρίξω τώρα και σε έναν άνθρωπο που πηγαίνει.
0: Δεν είναι όλα θέμα ατομικής ευθύνης.
1: Εντάξει, να θεωρείς ότι, το ξαναείπα, ότι πας κάπου και βλέπεις κάποια ακραία πράγματα ή ακούς. Πρέπει να είσαι λίγο, να πονηρεύεσαι. Όμως, ο άλλος που θέλει μια ελπίδα. Που έχει ένα πρόβλημα υγείας. Θέλει κάπου να πιαστεί. Δεν είναι λογικό αυτό?
0: Θέλει να κάπου να πιαστεί, λοιπόν, και εμφανίζονται αυτοί οι κομπογιανίτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν ό,τι μέθοδο μπορεί να φανταστείτε. Δηλαδή, για παράδειγμα, ακούσαμε χθες αυτή την οδοντίατρο από το Ηράκλειο, συνταξιούχος πλέον, η οποία έδινε συμβουλές για καλύτερη ζωή, για ευεξία και όλα τα υπόλοιπα, η οποία πρότεινε σε καρκινοπαθείς να παίρνουν μαγειρική σόδα και να την βάζουν πάνω στον καρκινικό όγκο με κάποιο τρόπο. Και αυτό το διαφήμιζε μέσα από τοπικά κανάλια.
1: Αυτό ακόμα.
0: Το θέμα το ανέδειξε το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Ναι. Και πήραν τα πράγματα το δρόμο τους. Υπήρξε και παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου εκεί στο Ηράκλειο. Χθες πάλι στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, λοιπόν, ακούσαμε σε βίντεο τον υπνοθεραπευτή που εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζονάκη, στον παρελθόν, να δίνει και εκείνος οδηγίες, συμβουλές για θεραπείες σε καρκινοπαθείς. Για να τον ακούσουμε, λοιπόν, τι προτρέπει τους ασθενείς να χρησιμοποιήσουν για να βελτιωθεί η κατάσταση.
2: Εδώ μιλάμε για καρκινοπαθείς. Παίρνουν 3 μιλιγκράμμ το μανιτάρι που μόλις εισέδειξα, περνάνε 2 εβδομάδες, αρχίζουν πάλι τα καλά κύτταρα που σκοτώνουν τον καρκίνο να παίρνουν μπροστά. Τον ένα μήνα πάνω έχει εκτοξευθεί. Ενώ αυτοί που παίρνουν το κόκκινο είναι μόνο αυτοί που κάνουν παραδοσιακή θεραπεία, όπως βλέπετε δεν θα πάνε και τόσο καλά.
0: Όσοι πάρουν την παραδοσιακή θεραπεία δεν τα πηγαίνουν τόσο καλά, αλλά με τα μανιτάρια σκοτώνονται τα καρκινικά κύτταρα. Έλεγε αυτός ο άνθρωπος σε δημόσια θέα. Μιλούσε, απευθυνόταν σε κοινό. Και έλεγε στους ανθρώπους να παίρνουν κάποια μανιτάρια συγκεκριμένα, τα οποία έκαναν θαύματα για τους καρκινοπαθείς και όχι μόνο. Γιατί όπως θα ακούσετε στη συνέχεια, έδινε συμβουλές και για ανώδυνο τοκετό και για οδοντιατρικές πράξεις, αλλά και για το πώς αντιμετωπίζεται η κατάθλιψη.
3: Για τη μείωση των οδυνών του τοκετού χρησιμοποιείται ύπνωση. Υπάρχουν οδοντίατροι σήμερα οι οποίοι αφαιρούν τα δόντια χωρίς καν την κλασική αναισθησία.
2: Έχει αποδειχθεί ότι με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη τελειώνεις με την κατάθλιψη.
0: Με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη, η ψιλοκυβίνη είναι μανιτάρι. Είναι μία ουσία αυτή, τελειώνεις με την κατάθλιψη, βγάζεις δόντια χωρίς αναισθησία, με ύπνωση και ανώδυνο τοκετό επίσης με ύπνωση, πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα, τα είπανε χθες και οι γιατροί και οι μευτήρες και οι οδοντίατροι. Ο καθένας έβγαινε και έλεγε ό,τι ήθελε.
1: Ακριβώς. Ό,τι ήθελε, χρησιμοποιούσε. Τι να σου πω τώρα, μανιτάρια και αυτά. Πρώτη φορά τα ακούω όλα αυτά.
0: Η άλλη έλεγε μαγειρική σόδα.
1: Μαγειρική σόδα, ακριβώς.
0: Φαντάσου τι γίνεται. Και φυσικά χθες αποκαλύφθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα οι διάλογοι που είχε ο γιατρός, η γιατρός μάλλον του Κολωνακίου με τον υπνοθεραπευτή. Το μοιραίο εκείνο απόγευμα που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Έρχονται λοιπόν στο φως συνταρακτικά στοιχεία να ακούσουμε λοιπόν τι SMS είχαν ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολωνακίου για τον Γιώργο Μαζονάκη.
4: Ο Αντέν αποκαλύπτει τη σχέση της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή και τον Γιώργο Μαζονάκη. η ανταλλαγή μηνυμάτων την ώρα που ο τραγουδιστής ήταν στο ιατρείο του Κολονακίου έχουν μπει στο επίκεντρο των ερευνών. Στις 2 το μεσημέρι ο υπνοθεραπευτής

0: Αυτής φαίνεται να αγωνιά για το αν ο τραγουδιστής πήγε στο ραντεβού για την πλασμαφαίρεση.
1: Ήρθε ο Μαζό.
2: Ναι, ήρθε.
1: Όλα καλά.
0: Στη συνέχεια η γιατρός στέλνει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από την καρέκλα της πλασμαφαίρεσης. 2 ώρες μετά, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, ο υπνοθεραπευτής που φαίνεται να αγωνιά και πάλι τηλεφωνεί στη γιατρό και τη ρωτάει αν έχει ξεκινήσει ο Γιώργος Μαζονάκης για την Κηφισιά για το ραντεβού που είχε μαζί του.
2: Ο Γιώργος δεν είναι καλά. Παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
1: Ποιος τον συνοδεύει?
2: Κανείς. Ήρθαν και τον πήραν.
1: Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του. Σε πήρα στο λαιμό μου.
3: Σε πήρα στο λαιμό μου. Της λέει ο υπνοθεραπευτής.
4: Της γιατρού.
3: Δηλαδή αυτό που συμπεραίνουν οι αρχές είναι ότι εκείνος είχε συστήσει
4: ακριβώς
3: τον Γιώργο Μαζονάκη στη γιατρό γιατί πίεζαν να κάνει τη συγκεκριμένη θεραπεία. Ο Γιώργος Μαζονάκης την προηγούμενη ημέρα και εκείνος είχε αναρωτηθεί τι είναι αυτή η θεραπεία που
4: ήταν
3: θα κάνω.
4: Ήταν διστακτικός, λέει.
3: Και κοστίζει από 3 έως 6.000 ευρώ.
4: Ήταν διστακτικός.
3: Και γενικότερα φαίνεται ότι είχε ενστάσεις στο να προχωρήσει η θεραπεία τη συγκεκριμένη ημέρα.
4: Ναι, και είπε και μέσω SMS αυτό που αποκαλύπτεται είναι ότι η απάντηση ήταν θα τον συγυρίσω.
3: Έτσι είπε ο υπνοθεραπευτής.
4: Να πετύσει τη γιατρό.
3: Ακριβώς.
4: Απίστευτο.
3: Μόνο και μόνο για να, μην χάσουν, για να μην χάσουν τα λεφτά. Για να γίνει η θεραπεία, όπως και αν είναι η κατάσταση της υγείας του ανθρώπου, μόνο και μόνο για να μην χάσουν τα λεφτά. Αυτά είναι τα συμπεράσματα που βγαίνουν μέχρι στιγμής από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Και λέει ο Νικόλας από την Κοζάνη, εάν δεν ήταν, λέει, ο γνωστός τραγουδιστής, θα μαθαίναμε τίποτα.
4: Αυτό.
3: Είναι πολύ πιθανό το θέμα να μην είχε πάρει τέτοια έκταση.
4: Ακριβώς. Ακριβώς.
3: Το πιο πιθανό είναι.
4: Αν υπάρχουν και ανάλογες περιπτώσεις. Δεν έχουν έρθει στη δημοσιότητα, αλλά επειδή συνέβη αυτό το τραγικό και έχασε τη ζωή του ο Μαζονάκης, τώρα ξετυλίγεται το γαϊτανάκι. Και πραγματικά είναι σοκαριστικά όλα αυτά που αποκαλύπτονται.
3: Η ώρα είναι 10 παρα 20. Στο στούντιο έχει έλθει ο Παναγιώτης Βολάνιος νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
5: Καλημέρα και πάλι. Ξεκινάμε από την Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Δεν υπάρχει κάποιο τροχείο, απλά είναι αυξημένο μποτιλιάρισμα. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε σταδίου Μάρνη και Πανεπιστημίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
3: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Και η Χριστίνα, το ίδιο ερώτημα. Εάν δεν ήταν γνωστός αυτός που έχασε τη ζωή του, τα ιατρία αυτά, λέει, θα λειτουργούσαν ακόμα. Δεν είναι τρομακτικό αυτό?
4: Είναι τρομακτικό.
3: Χριστίνα, είναι τρομακτικό, αλλά είναι τρομακτικό ότι ήδη λειτουργούσαν τόσα χρόνια. Και κανείς δεν είχε κάνει το παραμικρό, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν είχε πάρει κανένας χαμπάρι. Τι γίνεται? Όταν διαφήμισαν την πραμάτια τους στο διαδίκτυο, σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως ακούσαμε, σε συνέδρια, κανείς δεν είχε πάρει είδηση. Δεν είχε καταλάβει κανείς το παραμικρό. Καλημέρα και σε άλλο ακροατή, ο οποίος δεν θέλει να διαβάσουμε το όνομά του, αλλά λέει: Καλημέρα, σας ακούω κάθε μέρα και έχω να παρουσιάσω ένα γεγονός που είναι πρόβλημα. Έχω 2 μικρά παιδάκια και η γυναίκα μου είναι έγκυος στο τρίτο. Αύξηση στο μισθό μας έχουμε να πάρουμε πάνω από 5 χρόνια και εγώ και η γυναίκα μου. Σήμερα πήγα στο Μανάβικο και πήρα 5 ροδάκινα, 3 αγκουράκια, 5 ντομάτες και 8 πατάτες και πλήρωσα 20 ευρώ. Έχω απογοητευτεί. Τι θα κάνουμε, λέει, πώς θα βγει? Και έχουμε μπροστά μας και αυτή την εγκυμοσύνη. 2-3 χιλιάρικα έξοδα. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα. Αυτή είναι η καθημερινότητα.
4: Ακριβώς.
3: Και αγαπητέ φίλε, τι να σου πω, ότι έχεις την κατανόησή μας, τι να την κάνεις να μου πεις.
4: Α, τι να την κάνεις.
3: Να είσαι γερός και εσύ και η σύζυγό σου. Και να έχετε ό,τι καλύτερο στη ζωή σας και με το καλό να έρθει το νέο μέλος. Και μετά οι άνθρωποι λοιπόν ακούνε τις κόντρες, τις αντιπαραθέσεις, τους χαρακτηρισμούς, τη φαγωμάρα, τις κοκορομαχίες.
4: Ναι, μα δεν ενδιαφέρει τον κόσμο όλο αυτό που γίνεται. Αυτή η πολιτική αντιπαράθεση για τα πάντα. Ο κόσμος θέλει να γίνει καλύτερη η καθημερινότητά του, να μπορεί να βγαίνει ο μήνας. Να μπορεί να βάζει στο αυτοκίνητό του τη βενζίνη που χρειάζεται για να πάει, για να κάνει τις μετακινήσεις του. Να μπορεί να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να αγοράζει τα απαραίτητα. Δεν σου λέω να αγοράζει και να. Δεν υπάρχει αυτά πια κάποτε με τα καρότσια που ξεχυλίζαν από πράγματα. Αυτά είναι. Το έχει δύο παιδιά και έρχεται ένα τρίτο και σου λέει πήρα τρία πράγματα 20 ευρώ. Πώς θα βγει. Αυτά είναι τα προβλήματα.

0: Πάμε για το τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής εκπομπής. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για την υπόθεση θανάτου και δολοφονίας, μπορείς να το πεις, του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Θεόδωρος λέει ότι το πρόβλημα είναι ότι οι πολιτικοί δεν ενδιαφέρονται για τον κόσμο. Καλημέρα στον Μιχάλη στην ΕΘΕΛ. Εγώ θα συμφωνήσω, αγαπητέ Μιχάλη, μαζί σου ότι και οι πολιτικοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και στο τι λένε για αυτά τα θέματα και στο τι κάνουν, πού πηγαίνουν. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή τι μηνύματα περνάνε προς τον κόσμο.
1: Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου, Ιωσήφ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και να μπει να γίνονται έλεγχοι, ένα πλαίσιο για όλα αυτά τα, τι να σου πω, τα κέντρα. Γιατί, ξαναλέω, δεν μπορεί να λειτουργούν χωρίς κανόνες, χωρίς ελέγχους. Δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά από εδώ αποδεικνύεται ότι εδώ και χρόνια λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο. Χωρίς κανέναν έλεγχο.
1: Φυσικά.
0: Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Αχ, λέει, παιδιά, το μόνο πράγμα που δεν έχει αυξηθεί στο σούπερ μάρκετ είναι η τιμή του νομίσματος που βάζουμε στη σχισμή του καροτσιού. Για να πάρουμε,
1: ναι, να πάρουμε το καροτσάκι.
0: Μόνο αυτό. Άστο, παιδιά, γιατί και με την ακρίβεια. Εντάξει, υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Ναι. Βλέπουμε σε άλλα προϊόντα, σε άλλα δεν βλέπουμε. Ο κόσμος όμως γκρινιάζει. Άκουσα, παιδιά, μια κυρία χθες από τις Σέρες, η οποία είναι έτοιμη να ξεκινήσει τους χορούς. Ποιους χορούς, θα μας πει αμέσως τώρα.
2: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι. Τώρα από εδώ και πέρα έρχονται τα μαύρα.
3: Σύνταξη,
2: η σύνταξη μηδέν. Τι λέτε, καλέ, τι λέτε.
3: Τώρα το χειμώνα.
2: Τώρα το χειμώνα. Να δούμε με την ηλεκτρική κουβέρτα πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Από καύσιμα.
3: Οπότε θέρμανση.
2: Γιόκ. Γιόκ θέρμανση.
3: Η κατάσταση βλέπει να καλύτερη.
2: Ναι, πώς, πολύ. Το χορό του Ζαλόγου το ξέρεις. Θα πιαστούμε όλοι χέρι-χέρι και θα πάμε. Κατευθείαν.
0: Έχετε για ρισούλες. Λόγκι μουνάρα χούλες.
1: Άσε και τον πόνο του Καλαμαράκη.
0: Τουλάχιστον ο κόσμος έχει χιούμορ.
1: Ναι, έχει χιούμορ. Τι να κάνει ο κόσμος. Ο Καλαμαράκης έχει τον καημό του. Γιατί δεν θα έχει, πρώτα απ' όλα, να θα έχουμε έλλειψη στη φέτα. Σύμφωνα με όσα λένε οι παραγωγοί. Και από την άλλη ανεβαίνει και η τιμή κοντά στα 15-16. Άλλοι λένε και 17 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Έχει μεγάλο καημό.
0: Εγώ το λέω. Έχω πρόβλημα.
1: Και πάρα πολλοί άνθρωποι επίσης, να ξέρεις. Το ακούω πάρα πολλούς. Και για την αύξηση της τιμής που αναμένεται, αλλά και το ότι μπορεί να έχουμε έλλειψη.
0: Κάτσε να πούμε κάτι ευχάριστο όμως, γιατί έχουμε διαγωνισμό εδώ που τρέχει στο αληθινό ραδιόφωνο και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τριήμερο στη Μονεμβασιά είναι το πρώτο δώρο. Πανέμορφη η Λακωνία, η πατρίδα, ναι, του Γιάννη, ναι, Ρίτσου. Πανέμορφη. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarendecar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και διπλό στρώμα profile από την Greco Strom στην κλήρωση της Δευτέρας. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάντε αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και το τρίτο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, δραστήρα, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπείτε τώρα στο real.gr. Κοίτα χαριτωμενιές.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν στο real.gr θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας. Έχουμε και όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπαμε νωρίτερα ότι σήμερα η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, εκεί όπου βρίσκεται πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Xi Jinping, τον οποίο υποδέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτοπροσώπος, πήγε στο αεροδρόμιο, παρότι δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο από το πρωτόκολλο, αλλά θέλοντας να δείξει πόσο καλές σχέσεις έχει ή θέλει να έχει, πήγε λοιπόν και τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο.
1: Και απειλάει ο Ερντογάν που πήρε πολλά κοπλιμέντα και πάλι από τον Τραμπ, αλλά από F-35 τίποτα. Μόνο. Μένει, μείνανε στα κοπλιμέντα, αυτό θα πω εγώ.
0: Και υπάρχει και μία είδηση που κυκλοφορεί τα τελευταία λεπτά στο διαδίκτυο. Είναι ένα δημοσίευμα της El Mundo, της εφημερίδας, που λέει ότι η CIA έχει προειδοποιήσει για ρωσική επίθεση με drones Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία.
1: Μάλιστα, αυτό μας έλειπε.
0: Υπάρχει λοιπόν αυτή η είδηση από την El Mundo για πιθανή ρωσική επίθεση με drones σε Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία μετά από προειδοποίηση της CIA. Ωραία περνάμε σε αυτόν τον κόσμο. Άμα δούμε και τίποτα τέτοια, όλο και καλύτερα. Εμείς σιγά σιγά θα πάμε για προσγείωση. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Έλα, πάμε, σου λέω. Περιμένει ο κόσμος. Έχουν αρχίσει και στέλνουν μηνύματα. Τι κάνετε, πώς είστε, πολλές καλημέρες. Ανταμώνουμε και σήμερα, Παρασκευούλα. Με. Και όπως συνηθίζουμε να λέμε, η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας. Είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Είναι μια δύσκολη ημέρα, η σημερινή Παρασκευή. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Ούτως ή άλλως μίλησε και ο Πρωθυπουργός, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τα έχουμε, Θανάση Τσίτσα. Ο πρώτος Τσίτσας τη σεζόν, αδερφέ μου. Οπότε οτιδήποτε θέλετε να τον ρωτήσετε για οτιδήποτε έχει σχέση με οι Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ είμαστε. Ελάτε να τα πάρουμε τα πράγματα, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πολλές καλημέρες ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Έχει περάσει ένα 24ωρο πάρα πολύ γεμάτο, με πολλές εξελίξεις σε πάρα πολλά πράγματα. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, σε πολλές έτσι και διαφορετικές εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας. Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι η τιμή της βενζίνης. Ανεβαίνει συνεχώς. 2,227. Όσο πάμε, από το καλό στο καλύτερο πάμε. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε. Είχαμε και τον Γιώργο τον Αδαλή, τον οικονομολόγο οικονομέτρη. Είχες δίκιο, οι δύο μπανάνες πέφτουνε βαριές. Η μία ήταν καλά. Λοιπόν, ο οποίος μας είπε μέχρι το 2032, λέει, θα μας πάει λίγο ζόρικα το πράγμα. Το είπε διαφορετικά, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ελάτε να τα βάλουμε σε μία σειρά τα πράγματα. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μου. Μόρτι μου, όλα καλά, όλα ανθυρά. Εδώ απόλυτος άρχοντας στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στο 211. Τι είναι αυτό που πίνεις? Α, μάλιστα. Έχεις άλλη? Όχι, αυτή μόνο έμεινε. Τέλος πάντων, πιω εγώ καφεδάκι. Έχω φτιάξει και τον ειδικό καφέ. Προς το παρόν να τελειώσω τον εσπρέσο και μετά τον τούμπανο. Εννοείται πώς θα βγει η μέρα. Άμα σου πω με πρόγραμμα σήμερα, θα καταλάβεις. Στο 211-200-8-200, το όμορφο το κορίτσι μας, η Αναστασία η Γκεργελεζίου. Το έμαθα το επώνυμο, φαρσί το πάω, μια χαρά. Είμαι πολύ περήφανος για μένα, να ξέρεις, πάρα πολύ. Οτιδήποτε λοιπόν θελήσετε, καλείτε στο 211-200-8-200. Θα σας καθοδηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η Αναστασία μας. Εάν τώρα θέλετε να στείλετε μήνυμα, μάλλον να ακουστεί το μήνυμά σας στον αέρα και δεν θέλετε να σας ακούσει ο διπλανός σας, η διπλανή σας, δεν ξέρω, δεν έχετε παρά να στείλετε mail στο studio papakirialfm.gr. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Επαναλαμβάνω, έχουμε να πούμε πάρα πολλά πραγματάκια. Έχω και έχω και τα αποτελέσματα, τα τελευταία τα αποτελέσματα του MedWatch. Είναι ο αλγόριθμος που βρίσκει τους τσαρλατάνους, ξέρετε, μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Ναι ρε παιδάκι μου, εδώ στην Ελλάδα τα κάνουμε τα πάντα μετά. Τρέχουμε, κυνηγάμε την ουρά μας. Αλλά όχι, δεν πτωούμαστε. Θα ξεκινήσουμε δικαιωματικά κάπως έτσι σήμερα. Παρακαλώ.

Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Πάει και ο Σεπτέμβρης. Πάει και ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Είδατε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός όταν έχεις να κάνεις πράγματα, ε? Ναι, σήμερα επειδή μου στέλνετε και μηνύματάκια. Εντάξει, τι θέλετε να κάνουμε. Έχουμε και τηλεοπτική εκπομπή αμέσως μετά, 7 με 9 το πρωί. Οπότε θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Και έχουμε και το βράδυ την εκπομπή, μην ξεχνιέστε. Το κυρίως μενού όσον αφορά στο τηλεοπτικό κομμάτι είναι 7 με 8 το βράδυ. Έτσι, επειδή θα έχουμε και έκπληξη σήμερα. Καλεσμένο έκπληξη, γι' αυτό σας το λέω. Σήμερα λοιπόν ο ήλιος θα ανατείλει 14 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 19 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. 19 και 19 θα δύσει ο ήλιος. Αμέ, διανύουμε ήδη τη 268η ημέρα του έτους.

φτιάχνετε καφέ, ανοίγει το μάτι, γαρίδα το θέλω το μάτι, Παρασκευούλα σήμερα, δεν θα μου κοιμηθείτε, θα προετοιμαστείτε για το Σαββατοκύριακο. Εμείς θα σας ενημερώσουμε για να μην σας πιάσει κανένα σκότσο εκεί έξω. Εσείς από την άλλη θα μας δώσετε ρεπορτάζ γιατί είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας εκεί έξω. Θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, όπως άλλωστε κάνετε καθημερινά. Ελάτε λοιπόν να μεγαλώνει η παρείτσα μας. Θα με αφήσετε μόνο μου παρασκευιάτικα. Αρχίζω για να σκιάζομαι έξω με τα σκοτάδια. Θα ρίξουμε άπλετο φως σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της επικαιρότητας. Σήμερα είπαμε ότι διανύουμε τη 268η ημέρα του έτους. Αυτή διανύουμε. Μέχρι να πούμε κείμενο, θα έχουν φτάσει τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά, να ξέρετε. Σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι την ονομαστική σου εορτή η Εφροσύνη. Αμέ, διότι σύμφωνα με το εορτολόγιο, με την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, είναι οσίων Εφροσύνης και Παφνουτίου. Εντάξει, Εφροσύνη υπάρχει, όνομα Φρόσο. Έχετε καμιά Φρόσο στην οικογένεια? Μπορεί και να το έχουν κάνει οι Εφροσύνες τώρα, ξέρετε τώρα στο κομμάτι του, όπως θυμάσαι το σύριαλ την Αναστασία. Φοβερό. Νομίζω κάπου έδωσε και η Μυρτώ Αηλικάκη γιόρταζε και όλες, έδωσε και μια συνέντευξη. Όλες τότε κάτω στο χωριό ήτανε τα σίες, τα σούλες, τα σο. Αμέ, όταν βγήκε το σύριαλ, μετά από χρόνια όταν ξανακατέβηκα, ας πούμε, στο χωριό και έπεσα πάνω στην αδερφή του κολλητού μου, της λέω, τα σούλα μου τι κάνεις? Με κοίταξε με ένα ύφος και μου λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Αναστασία. Όλες ζούσανε το όνειρο. Όλες ζούσανε το όνειρο. Αναστασία, και εσύ από τότε το έκανες Αναστασία? Όχι, όχι, όχι, το έχει από τα γενοφάσκια της Αναστασία η Αναστασία. Όλες θέλανε να ζήσουν το μεγάλο έρωτα με τον μπαμπά και το γιο, δεν ξέρω γιατί. Είναι ρε παιδί μου αυτό, είμαστε στην Ελλάδα λίγο της υπερβολής. Όταν κάτι γίνεται θέλουμε όλοι να το ζήσουμε. Μπορούμε, δεν μπορούμε? Να, εγώ ας πούμε μια ζωή ήθελα να γίνω αστροναύτης. Μπορώ, δεν μπορώ, θα γελάει ο κόσμος. Ήθελα να γίνω και πρωταθλητής, να πούμε στο στίβο. Μπορώ, δεν μπορώ, στα πρώτα 100 μέτρα θα καπέσει τα νάσκελα. Και όχι βέβαια σε ρυθμούς ο Usain Bolt, ακριβώς το αντίθετο. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Υπάρχουν δύο λόγοι που ακούμε αυτό το άσμα. Πρώτα απ' όλα είναι αγαπημένο τραγούδι της Αναστασίας. Και εμείς μας αρέσει να κάνουμε και αφιερώσεις και να κάνουμε και πραγματικότητα τις παραγγελιές. Στις γωνιές όμως του σημερινού ημερολογίου, της σημερινής μας ατζέντας, επειδή έχουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα γεγονότα, να σας πω ότι ανάμεσα σε αυτά, το 1976, το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Larry Mullen στο Δουβλίνο. Ήταν μια όμορφη μέρα.

σε άλλες ενδιαφέρουσες γωνίτσες της ατζέντας μας. Το 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά. Την ήξερες τη μάχη της Αρτουά? Στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. Το 1926 ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφαση του να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. Και τότε ήταν μια όμορφη μέρα. Δώσε μόρτι μου.

Όμορφη μέρα να ξέρετε, κάπου στο περίπου θα είναι και η σημερινή όσον αφορά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στο νομό Αττικής. Η άνυμη μεταβλητή 2 με 3 και στα νότια το μεσημέρι και απόγευμα, νότιοι, νοτιοανατολική 3 με 4 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Μη μου γκρινιάζετε, σε λίγο θα έχουμε και την ανάρτηση. Έχει βγάλει μια φοβερή φωτογραφία ο Αντώνης ο Μορτάκης, οπότε θα τη μοιραστώ μαζί σας. Όχι ότι σας ενδιαφέρει, αλλά λέμε τώρα. Παρ' όλα τα αυτά να πατήσετε like και στο Instagram, να πατήσετε εκείνη την καρδούλα. Και σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε το Θανάση τον Τζίτσα. Γι' αυτό δεν σας μαρτυράω, δεν σας λέω τίποτα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είχε και διάφορες συναντήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας ο Πρωθυπουργός εκεί στη Νέα Υόρκη. Αρκετά πραγματάκια έχουν γίνει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Έρχεται με γεμάτες τσέπες, με γεμάτες βαλίτσες. Έχει αποκομίσει πολλές εμπειρίες ο κύριος Μητσοτάκης από αυτό το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που μόνος πήγε, μόνος γύρισε, χωρίς F-35, χωρίς τίποτα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι, μου έρχεται στο μυαλό του Μανχάταν.

0: Και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη εισαγωγή για να πεταχτούμε μέχρι το Μανχάταν, για να πεταχτούμε μέχρι τη Νέα Υόρκη, εκεί που βρίσκεται ο ανταποκριτής μας, ο Θανάσης ο Τσίτσας, και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ασφαλώς αυτά τα οποία είπε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και για τις συναντήσεις που είχε νωρίτερα με τον Κουντιέρες, με τον Νετανιάχου και όλα τα σχετικά. Καλή σου μέρα, Θανάση μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα. Ο Πρωθυπουργός προσφώνησε τη Γενική Συνέλευση, την 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτός ήταν και ο λόγος που ήρθε στη Νέα Υόρκη και είχε και βέβαια και στο περιθώριο πάρα πολλές επαφές, τόσο με επενδυτές όσο και με αξιωματούχους άλλων κρατών. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, επικέντρωσε την παρέμβασή του στην ανάγκη ενίσχυσης του διεθνούς δικαίου και της πολυμερούς συνεργασίας, προειδοποιώντας ότι συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται και οι κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών δοκιμάζονται, και έδωσε λογικά έμφαση στη σύμβαση του για το δίκαιο της θάλασσας, με φόντο όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο διάστημα με τις τουρκικές προκλήσεις και με τις θαλάσσιες διαφορές μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και συνολικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια σύμβαση του ΟΗΕ που την παρουσίασε ως δεσμευτικό νομικό πλαίσιο για την ειρηνική λύση των διαφορών. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της συνέχισης του διαλόγου και της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε προορισμένοι να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η προσέγγιση Αθήνας και Άγκυρας πρέπει να βασίζεται στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στις αρχές καλής γειτονίας. Επανέλαβε τις γνωστές ελληνικές θέσεις, ότι η μακροχρόνια διαφορά μεταξύ των δύο χωρών αφορά μόνο την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ υποστήριξε ότι οι απειλές πολέμου και ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν μπορούν να συμβαδίζουν με ένα ουσιαστικά διάλογο. Ιδιαίτερη αναφορά του ήταν και εκτενής αναφορά στο Κυπριακό. Πριν την ομιλία είχε συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρας. Το Κυπριακό το χαρακτήρισε ανοιχτή πληγή και τεστ αξιοπιστίας για τα Ηνωμένα Έθνη. Υπάρχουν διεργασίες αυτή τη στιγμή στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Ίσως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος ολοκληρώνει τη θητεία του μέχρι το τέλος του χρόνου, προβεί σε ένα ακόμα βήμα, σε μια σύγκληση τριμερούς, ίσως πενταμερούς το επόμενο διάστημα, και ο Πρωθυπουργός ήθελε να δει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα.
0: Μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Περιμέναμε τις αναφορές αυτές, διότι ο Ερντογάν, έχοντας ανέβει νωρίτερα από το ίδιο βήμα, αναφέρθηκε και στο Κυπριακό και γενικότερα, εντάξει, του αρέσει του Ερντογάν να ξύνεται στην κλίτσα του Τσοπάνη. Πήρε λοιπόν πληρωμένες απαντήσεις και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό αλλά και από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μία τελευταία ερώτηση, διότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Σι Τζιπίνγκ, συναντήσεις με τον Τραμπ, και μάλιστα ο Τραμπ ήταν ο ίδιος ο οποίος τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο, που δείχνει σίγουρα τη διάθεση των δύο αντρών να συζητήσουν.
1: Κάτι που έχει να γίνει σχεδόν 60 χρόνια από την εποχή του Τζον Κένεντι.
0: Μάλιστα.
1: Το να υποδεχτεί ένας Αμερικανός πρόεδρος στο στρατιωτικό αεροδρόμιο στη βάση του Άντριους έχει να γίνει από το 1962. Ήταν μια πρωτόγνωρη κίνηση. Βέβαια, αυτή την ώρα υπάρχει ένα κρατικό δείπνο στο Λευκό Οίκο που είναι μαζεμένοι όλοι οι τεχνολογικοί και επιχειρηματικοί ελίτ της Αμερικής, ανάμεσα τους ο Τζεφ Μπέζος, ο Έλον Μάσκ, ο Τζέσον Χουάνγκ, ο Σαμ Άλταν, μεγάλοι επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών. Βέβαια, η εικόνα που προκύπτει μέχρι στιγμής είναι ότι έχουμε μια περισσότερο αποκλιμάκωση παρά μια μεγάλη συμφωνία. Οι δύο ηγέτες δείχνουν να επιδιώκουν να κρατήσουν ανοιχτούς τους διάβλους και έχουν παρατείνει αυτή την εμπορική εκεχηρία μέχρι τις αρχές του Γενάρη, χωρίς όμως να επιλύσουν τις βασικές διαφορές στο εμπόριο, στην τεχνολογία και στο ακαθόδες θέμα της Ταϊβάν. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι αυτή η παράταση θα δώσει περισσότερο χρόνο στις δύο πλευρές για διαπραγματεύσεις. Δεν προέκυψε πάντως συνολική εμπορική συμφωνία στους δασμούς, στις κινέζικες αγορές αμερικανικών προϊόντων, στις σπάνιες γης, και μένουν πράγματα ανεπίλητα. Ιδιαίτερη θέση συζητήσεις, και αυτό είναι σημαντικό γιατί γίνεται μια μεγάλη κουβέντα το τελευταίο διάστημα, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. καθώς οι δύο πλευρές βάζουν στο θέμα ένα διάβλο επικοινωνίας που θα μπορεί στο μέλλον να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, διότι η τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό το πρότεινε ο Κινέζος πρόεδρος, πρέπει να παραμείνει υπό ανθρώπινο έλεγχο, ενώ οι δύο πλευρές έχουν ζητήσει ζητήματα ασφάλειας και συνεργασίας γύρω από τη νέα τεχνολογία, ένα θέμα το οποίο έχει ανακύψει το τελευταίο καιρό πάρα πολύ έντονα, καθώς έχουν σημειωθεί διάφορα περιστατικά όπου η τεχνητή νοημοσύνη παράκουσα, στο πούμε σε εισαγωγικά, τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

Θα επανέλθουμε στο θέμα για να σας δώσουμε και τις πληροφορίες από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου. Ο Θανάσης μας έδωσε το ρεπορτάζ με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο για το τι συνέβη στη Νέα Υόρκη, για αυτά τα οποία είπε, τα βασικά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και βεβαίως και για τη συνάντηση του 47ου με το Xi Jinping. Να σας πω επίσης ότι από τα τελευταία τηλεγραφήματα περίπου 60 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ εχθές, ημέρα Τετάρτη, μεταφέροντας τη μεγαλύτερη ποσότητα αργού πετρελαίου που πέρασε σε ένα 24ωρο από τις αρχές Ιουλίου. Παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αυτό το δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters Αμερικανός αξιωματούχος. Λέτε με αυτά και με αυτά να έχουμε και καμιά μείωση στην τιμή. Λέτε να δούμε και στο ταμπλό να πέφτει η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. 2.224, αδερφέ. Πονάει το ρημάδι, πονάει κάθε φορά που πηγαίνει στο βενζινάδικο. Πλέον έχουν αρχίσει μέχρι και οι υπάλληλοι εκεί, οι εργαζόμενοι. Σε κοιτάνε, ρε παιδί μου, πώς να το πω, με συμπάθεια, με συμπόνια. Έτσι σε βλέπουν και έχουν το ύφος βενζίνη, πάλι. Άστα να πάνε, ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, άστα να πάνε είναι η κατάσταση.

Έτσι λοιπόν, με αγάπη, με συνέστημα, καλημέρα ελπίδα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα μας και ήρεμο Σαββατοκύριακο. Τι να σου πω, θα το επιδιώξουμε γενικότερα. Δεν ξέρω τι μαντάτα θα μας φέρει το Σαββατοκύριακο. Έχω μία μικρή υποψία, αλλά εντάξει. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Γεια σου ρε Νίκο, ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από το Βιετνάμ εκεί. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πώς περνάμε εκεί, καιρό έχω να ακούσω νέα σου και μαντάτα σου. Τι έγινε, γιατί βάλαμε τόσες απουσίες. Μπράβο, έχω αρχίσει και βλέπω κινητικότητα, θέλω κι άλλα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλώς ήρθατε, ανταμώνουμε και σήμερα. Καλώς σας βρήκα, συνεχίζουμε με αυτό.

Συνεχίζεται και σήμερα στη Βουλή, στην Ολομέλεια της Βουλής, η μαραθώνια συζήτηση επί του νομοσχεδίου για το νέο αλλιευτικό κώδικα, ιδιαίτερα υψηλή τόνη. Είπαμε, είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ρε παιδί μου, το κάθε πράγμα έχει και τη δυναμική του, το τραβάνει και λίγο από τα μαλλιά, είναι και λίγο η υπερβολή του Έλληνα, λίγο, όχι πολύ, λίγο. Η ψηφοφορία, να ξέρετε, αναμένεται σήμερα το μεσημέρι. Άρα θα έχουμε μπόλικη τροφή και από εκεί και από την Ολομέλεια της Βουλής. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το άρθρο 74 ασφαλώς, που προβλέπει την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Τι γίνεται, μαθαίνω ότι ο βοσκός του Κολονακίου εξακολουθεί και είναι εκεί στο Κολονάκι, πίνει τα εσπρέσο του με τις πουράκλες του. Ούτως ή άλλως, εντάξει παιδιά, όλοι αν μας είχαν χαρίσει καμιά, πώς το λένε, 700, 800, 1000 μέσα σε 3 χρόνια, τα έχεις βγάλει αυτά τα λεφτά μέσα σε 3 χρόνια, μορτάκι, ούτε καν, αυτός του τα δώσανε, ρε παιδί μου, γιατί, ενδεχομένως να είναι και αυτός ο μορφάντρας.

0: Η αντιπολίτευση τώρα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η διάταξη λειτουργεί ως φωτογραφική ρύθμιση. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Στην Ελλάδα γενικότερα δεν μιλάω, ναι. Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση ασφαλώς απορρίπτει τις κατηγορίες. Επίσης πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα από τα ζητήματα, από τα σκάνδαλα που έχουν πληγώσει πάρα πολύ τους αγρότες, οι οποίοι αγρότες στη βάση τους, επί το πλείστον, ήταν και γκβαντοϊατρική, ε. Τι λες, βέβαια, έπεσε τώρα το μάτι. Υδροθεραπεύτρια παχαίος εντέρου. Δηλαδή το παχύ έντερο θέλει το δικό του υδροθεραπευτή, ε. Τι έχουμε ζήσει. Έχω μπροστά μου, να ξέρετε, τώρα σας πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Έτσι είμαι εγώ, τι να κάνω τώρα. Εγώ μπροστά μου στα... έχω μπροστά στα χέρια μου, ναι. Μάλλον έχω μπροστά μου, κρατάω στα χέρια μου, αλλά το είπα σωστά. Βρήκαμε τα ελληνικά. Τι βρήκαμε την ελληνική γλώσσα πάλι. Τα τελευταία στοιχεία του MedWatch. Το MedWatch, ξέρεις ποιο είναι, Αντώνη μου? Στο περίπου. Είναι ο αλγόριθμος αυτός. Μετά το θάνατο του Μαζονάκη, βρήκαμε τον αλγόριθμο, τον έχουμε βάλει, ο οποίος αλγόριθμος ψάχνει και βρίσκει όλους τους σαρλατάνους. Τι έχει βρει? Έχει βρει από την Παρασκευή 18-9, δομές στο μετρό, λέει 8.628. Βοήθειά μας. 23-9, 11.000, από 8.000, 11.717 δομές. Ωραία πάμε. Προσθέθηκε και η Θεσσαλονίκη. Το Μητρό της Αττικής είναι το ίδιο. Έχει εξεταστεί περιεχόμενος σε 13.101 διαφορετικά, ξέρετε, από αυτά τα πολυατρία, και 1.124 σελίδες ιστοτόπων. Αυτό μέχρι τις 18-9, μέχρι 23-9, ο αριθμός αυτός εκτοξεύτηκε στις 27.493. Μιλάμε για πλήρη άρρωση ιστοσελίδων. Οι ιστότοποι των δομών, λέει, είχαν μόλις ανοιχτεί την Παρασκευή. Πληρωμένες διαφημίσεις 11.080. Ίδια τάξη μεγέθους, λίγες νέες διαφημίσεις. Δεν βγήκανε καινούργιες διαφημίσεις. Από τις 18-9 μέχρι τις 23-9. Ο αλγόριθμος αυτός, τον οποίο αν τον είχαμε σε λειτουργία, ενδεχομένως να είχαμε βρει πολλά πράγματα. Μαθαίνω, λέει, ότι έχει κοκκινήσει με το που μπήκε η Θεσσαλονίκη μέσα στο πρόγραμμα, στον αλγόριθμο. Κοκκίνησε και ένα, πώς το λένε, ρε παιδί μου, ένα παιδιατρίο. Ναι, ένα ιατρείο για παιδιά, κβαντικής παιδιατρικής στη Θεσσαλονίκη. Κοκκίνησε με τη μία. Μαθαίνω ότι θα πάει έλεγχος. Τι θέλετε να μάθετε, το όνομα? Δεν μπορώ να πω το όνομα. Θα αποκαλυφθεί σε λίγο το όνομα από μονάχο του. Εάν δεν αυτό. Παιδιά, αυτό το οποίο ζούμε πραγματικά με αυτή την ιστορία είναι κάτι τελείως μα τελείως, δεν ξέρω, έξω από τη λογική της λογικής.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Που πιστεύουν ότι εκεί έξω μπορεί κάποιος, ας πούμε, να θεραπεύσει ασθένειες βαριές που δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο θεραπεία. Δεν ξέρω. Ειλικρινά, έχουμε και εμείς τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Αλλά αυτό δεν είναι άλοθη στην πολιτεία, δεν είναι άλοθη στην ανεπάρκεια όλων αυτών που θα έπρεπε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα να τους έχουν βρει και να τους έχουν Gangnam Style. Έχουμε Gangnam Style κάποια στιγμή, ε. Είναι μέσα στη λίστα, το έχουμε ρίξει. Διότι τα βραχιολάκια έπρεπε να τα έχουν βάλει εδώ και καιρό έπρεπε να τα έχουν βάλει, και όχι να χάνονται ζωές ή να κινδυνεύουν ζωές. Αυτό το σημείο, ξέρεις γιατί μ' αρέσει, Αντώνη, ε. Διότι μου έρχεται στο μυαλό το βίντεο κλιπ. Το έχεις δει, το θυμάσαι? Ξέρεις γιατί μ' αρέσει, Αντώνη, ε. Διότι μου έρχεται στο μυαλό το βίντεο κλιπ. Το έχεις δει, το θυμάσαι, ε. Αν δεν το θυμάστε, να το γκουγκλάρετε. Δώσε σε παρακαλώ πολύ.

Λοιπόν, να ξέρετε, σε περίπτωση, επειδή είναι και μικρό κορίτσι Αναστασία, σε περίπτωση που αναρωτιέσαι Αναστασία, να το βρεις στο YouTube και θα καταλάβεις το σημείο. Γενικότερα το story, το βίντεο κλιπ ήταν ολόκληρο story, ήταν ολόκληρη κινηματογραφική υπόθεση. Είναι από τα πράγματα τα οποία μας έχουν μείνει τη δεκαετία του 90. Πιτσιρικάκι ήμουνα. Ήμουνα τόσο δά με μια σακανά, ένα πράγμα. Έτσι, για να μην μαρτυράμε και τις ηλικίες. Σε πλήρη εξέλιξη, λοιπόν, η έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση αναμένει τα αποτελέσματα τόσο από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των προφυλακισμένων γιατρών, όσο και τις απαντήσεις από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Μαθαίνουμε μάλιστα και διαρρέεται στην δικογραφία τουλάχιστον, υπάρχει το εξής. Η κοπέλα η οποία ήταν στη γραμματεία αποκάλυψε ότι πρώτον την πήρε η γιατρός τηλέφωνο να την ορμηνεύσει τι να πει στην πρώτη της κατάθεση. Κατά δεύτερον, την ώρα λέει που ήταν ο Μαζονάκης και έκανε πλασμαφαίρεση, υπήρχε και δεύτερος, άνθρωπος μέσα σε αυτό το διαμέρισμα και έκανε πλασμαφαίρεση σε άλλο δωμάτιο με άλλο μηχάνημα. Όχι, για να καταλάβετε δηλαδή το πώς ακριβώς λειτουργούσε αυτό το κατάστημα εκεί στην Καρνεάδου. Σημαντικά στοιχεία που ρίχνουν φως στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου κατέθεσε στον ακριτή μία από τις νοσηλεύτριες που εργαζόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Αποκάλυψε μάλιστα ότι ο γιατρός χορήγησε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη. Και επίσης η νοσηλεύτρια έλαβε οδηγίες για κοινή γραμμή. Καταλάβατε? Αυτά είναι. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει πολλές και διαφορετικές ουρές. Πολλά πλοκάμια αυτή η υπόθεση. Πάρα πολλά πλοκάμια. Καλημέρα στον Νίκο τον Αγγελίδη. Γεια σου ρε Νίκο, από το Αρτοπείο στη Νέα Σμύρνη, από τον Μπελβί. Μου γράφει καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Μπράβο, αρχίζει και ζεσταίνει λίγο το πράγμα. Αρχίζει. Αρχίζει, θέλω κι άλλα. Θέλω κι άλλα γιατί έχουμε μπόλικο πραγματάκι μπροστά μας. Και πολλά μαντάτα. Τα έχω όλα εδώ μπροστά μου. Και για την αλαζονία θα μιλήσουμε. Διότι η αλαζονία, για να το λέει η κυρία Μπακογιάννη, περί αλαζονίας κάποιοι υπουργοί λέει πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ζήτημα. Και το σίγουρο είναι ότι δεν τα είπε μόνη της. Γεια σου ρε Φωτεινή μου, καλημέρα. Καλημέρα λέει Σπάιρους και 3 το πρωί να σε πάνε και πάλι θα ξυπνάμε. Πολύ μ' αρέσει. Λες να το ξεκινάμε από τις 3 η ώρα το πρωί. Σιγά σιγά δεν θα κοιμόμαστε και καθόλου. Αλλά όχι, εντάξει. Δεν, από τις 4 νομίζω είναι μια χαρά. Ούτως ή άλλως η ενημέρωση ξεκινά εδώ. Από το Real FM, από το αληθινό ραδιόφωνο. Γεια σου ρε Πάνο. Στο κρατικό δείπνο λέει του Ντόναλντ Τραμπ προς τιμή του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ στις 24 Σεπτεμβρίου του 2026 στο Λευκό Οίκο, το μενού συνδυάζει αμερικανικά υλικά με διακριτές κινέζικες επιρροές. Το επίσημο μενού δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος και μου έχει από κάτω, έχει μέχρι και κρέμα, κρέμα βελουτέ από κίτρινη κολοκύθα. Έχεις φάει τέτοιο πιάτο ρεμορτάκι? Δεν έχεις φάει? Εμείς ξέρεις τι ξύλο φάγαμε κάτω στους Μολάους? Για να τρώμε. Πώς το έχεις γράψει? Περίμενε με μισό λεπτό. Το χάσα ρε παιδιά, φαντάσου. Και δεν το θυμάμαι κιόλας. Σιγά που θα το θυμόμουν. Κρέμα βελουτέ από κίτρινη κολοκύθα. Εμείς το λέγαμε κάτω, το γράφει κιόλας εδώ πάνω. Yellow squash velouté. Ομορφιές. Φρικασέ άγριων μανιταριών,

τραγανή πανσέτα, λάδι φρέσκου κρεμμυδιού, κυρίως πιάτο είχε λαβράκι με κρούστα από σουσάμι. Λαβράκι φάγαμε προχθές εμείς. Το είχε πιάσει εκεί πέρα ο ψαράς που πηγαίνω. Μου λέει, έχω δύο λαβράκια. Φέρτα, του λέω. Είναι καλά, μου λέει, για κοίτα το μάτι. Μπυρμπυλωμάτικο ήταν, η αλήθεια είναι. Ωραίο ήταν το λαβράκι. Σιγομαγειρεμένο ήταν baby bok choy. Σιγομαγειρεμένο με, ναι, και ψητή μελιτζάνα, sauce verte, δηλαδή πράσινη σαλάτα, πράσινη σάλτσα, με φρέσκα μυρωδικά, μυρωδικά, όχι μυρωδικά. Το σουσάμι και το bok choy δίνουν σαφή ασιατική κινέζικη πινελιά στο πιάτο. Επιδόρπιο βανίλια κρέμε, κρεμόδες επιδόρπιο βανίλιας είναι αυτό. Παγωτό με μέλι από το Λευκό Οίκο. Βγάζει μέλι ο Λευκός Οίκος. Honey, the White House. Κοίτα με τον Τραμπ, όλα τα περιμένω. Μπορεί να έχει δώσει εντολή στις μέλισσες να βάζει εκεί πέρα γύρω γύρω. Πολύ ωραίο μάλιστα. Και το μενού λέει πρόποση με blanc de noir, με αμερικανό αφρόδιίνο από την Καλιφόρνια. Ορίστε, μάθατε και το μενού. Όχι χάρη σε μένα, δεν έκανα εγώ ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ το έχει κάνει ο Πάνος. Πάνο, ελπίζω να μην μας έχεις πάρει τώρα στο τέτοιο, να μην μας έχεις πάρει στο λαιμό σου. Αν και ξέρεις αυτό όλο το... Ήτανε ρε παιδί μου, όποτε γύριζα από το σχολείο στους Μολάους, αυτό ήτανε το μεσημεριανό. Με διαφορετικές έτσι παραλλαγές, με διαφορετικούς χρωματισμούς. Ναι, ας πούμε την μία μέρα μπορεί να ήτανε με μελιτζάνα, την άλλη μπορεί να ήτανε με κολοκύθι. Ωραία, φάγανε καλά. Δηλαδή με το που θα τα είδε ο Xi Jinping, ο άνθρωπος πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, σου λέει θα μου φέρουν κανένα μπέργκερ. Έτσι λίγο να ξεκραμανιάσω, και του βάλανε Κινέζικο να φάει. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Έρχεται ο Κινέζος, του βάζεις Κινέζικο. Πάει ο Έλληνας, του βάζεις Ελληνικό. Μα δεν θα έπρεπε, ναι, θα μου πεις τώρα έχουν κουζίνα οι Αμερικανοί, έχουν McDonald's. Δεν έπρεπε διαφήμιση θα μου πεις, αλλά εντάξει τι να κάνουμε, τσίσμπεργκερ. Με πίκλες. Ξέρουν και τρώνε πάρα πολύ καλά οι Αμερικανοί, να ξέρεις. Αμέ, έχουν και αυτές τις μεγάλες τις, ή να πηγαίνανε στο άλλο, το οποίο σήμερα ας πούμε μπορείτε να πάτε, για να φάτε αυτή την μπριζόλα με το ουίσκι, τη μεγάλη την μπριζόλα, αυτό, γενικότερα, ή βισόνα. Έχεις φάει? Όταν είχα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία εσένα από τα ταξίδια μας είχαν ταΐσει. Εντάξει, δε, λίγο σκληρούλη είναι. Γι' αυτό και το... Αλλά έχει την ιδιαιτεριότητά του το κάθε τι, ρε παιδί μου. Suicide Blanc παίζει. Να το βάλουμε να ακουστεί κιόλας. Ξανθιά είναι η Αναστασία γενικότερα. Το ξανθό ομορφαίνει και φωτίζει. Φωτίζει τα πάντα. Δεν είναι κατράμια σαν εμάς.

Στο μεταξύ ανεβαίνει ο Νετανιάχου στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αρχίζουν και φεύγουν από κάτω. Φεύγουν. Έφευγε ο ένας, έφευγε ο άλλος, έφευγε ο παράλλος. Είστε... Και τους απάντησε ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου δεν μας... Θα μου πείτε τώρα εμένα ότι να, οι σχέσεις με τον Τραμπ δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλές. Οι σχέσεις με τον Τραμπ, οι σχέσεις Νετανιάχου-Τραμπ είναι ακριβώς όπως η εισαγωγή στο τραγουδάκι που ακούμε. Πρώτα το πιανάκι, δώσε,

Όχι αυτό, εδώ είναι το... Αυτό τώρα έρχεται. Είναι μεγάλη εισαγωγή, Ναι ρε παιδί μου, υπομονή. Τα πάντα θέλουν ψυχραιμία και υπομονή. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Και μετά έρχεται, επαναλαμβάνω, θα το πετύχω που θα πάει, αυτό.

Με την διακριτικότητα που τον διακρίνει και με αυτή την αυροφροσύνη που ξεχυλίζει από τα μπατζάκια του, ο Νετανιάχου τους είπε: είστε δειλοί και υποκριτές. Εκεί, από το βήμα της, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, απαντώντας σε όσους αποχώρησαν την ώρα που ανέβηκε στο βήμα. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Κατάρ και της Τουρκίας ο Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τον Ερντογάν τύρανο. Παράλληλα ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξη και τη συνεργασία με το Ισραήλ. Ο Ερντογάν, είπαμε, όπως πήγε έτσι έφυγε, δεν πήρε τίποτα, ούτε F-35, ούτε καν αυτό δεν το έδωσε. Την προηγούμενη φορά τουλάχιστον του είχε δώσει. Να ξέρετε, αυτά τα μικρά, ρε παιδί μου. Πώς είχαμε εμείς τα μικρά τα αεροπλανάκια και παίζαμε. Την προηγούμενη φορά του είχε δώσει ένα μικρό αεροπλανάκι, ένα F-35, να το έχει, να το βάλει πάνω στο γραφείο του, να το βλέπει. Τώρα δεν του έδωσε ούτε τέτοιο. Δεν του το έδωσε διότι δεν συναντήθηκαν καν. Α, τον αγαπάω, λέει, είναι πολύ σκληρός τύπος και μου αρέσει. I like him. Απλά δεν έχω χρόνο να τον δω. Τώρα ασχολούμαι με το Xi Jinping, σιγά μην ασχοληθώ με τον Ερντογάν. Έκανε και τη φοβερή και τρομενή δήλωση ο Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα. Αυτός πρέπει να είναι πολύ μεγάλο τρόλ, γι' αυτό τον έστειλε ο Τραμπ εκεί πέρα. Πήγαινε εκεί, ξέρεις εσύ, θα τους κάνεις αυτό. Ξεκίνησε ο τύπος αυτός, ο Μπάρακ, τι έλεγε, έλεγε μέχρι και για συγκυβέρνηση στο Αιγαίο, τα πάντα. Είπε στον Ερντογάν ότι ήθελε να ακούσει. Στο μεταξύ, ο Ερντογάν, επειδή να ξέρετε, Ούγγαροι έρχεται μόνον. Και εμείς όταν ήμασταν μικρότεροι, ήμασταν πιο σκληροί, Αντώνη. Δεν μας άγαμε. Οτιδήποτε και να μας λέγανε, είχαμε δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο, ρε παιδί μου, ξέρεις, γίνεται και πιο ανεκτικός. Σου λέει, εντάξει, για να μου το λένε, δεν μπορεί να μου λένε ψέματα. Το ίδιο σκέφτηκε και ο Ερντογάν. Και βγήκε ο Μπάρακ και έκανε τη δήλωση και είπε ότι είναι τόσο ισχυρός, λέει ο Ερντογάν, που δεν χρειάζεται τα F-35. Τέτοιο δούλεμα, νομίζω, δεν πρέπει να έχει ξαναφάει στη ζωή του ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας ανακλές, Παρ' όλα τα αυτά, να ξέρετε ότι οι κατηγορίες του Νετανιάχου απέναντι στην Τουρκία έχουν ειδικό βάρος, διότι τον κατηγόρησε τον Ερντογάν, κατηγόρησε την Άγκυρα ότι φιλοξενεί τη Χαμάς, ότι διαδίδει, όπως υποστήριξε, ψευδείς ισχυρισμούς κατά του Ισραήλ. Κατηγόρησε τον Ερντογάν προσωπικά πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, ότι κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, ότι απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Αυτά είπε ο Νετανιάχου. Έτσι συνεχίζουμε, για να πάμε και μέχρι την Ούρσουλα.

Bonjour Ursula, comment ça va, ça va bien. Εγώ τη μιλάω γαλλικά πρώτα απ' όλα γιατί ξέρω αυτές τις φράσεις στα γαλλικά. Ακόμα γερμανικά δεν. Έχει προσπαθήσει ο Παύλος από τον Düsseldorf να με βάλει λίγο στην τέτοια. Δεν, με την καμία. Ένα Unfiedersen δεν ξέρω να λέω. Γερμανικό δεν είναι αυτό, γερμανικό. Από το γήπεδο το ξέρω που όταν παίζαμε, του λέγα Unfiedersen. Αυτό. Μέχρι εκεί. Ένα Guten Morgen, ένα Guten Nachten. Και τα υπόλοιπα στα αγγλικά. Άμα θέλουν, άμα δεν θέλουν, δεν πειράζει. Θα τη βρούμε εμείς την πύλη του Βραδεμβούργου. Γεια σου, ρε Τέλη, την καλημέρα μου. Καλημέρα, λέει, και καλό Παρασαββατοκύριακο, φίλε Σπύρο. Τέλης από το Σίδνεϊ. Τελικά τίποτα δεν μένει μυστικό. Τι είναι αυτό που μου έχει στείλει. An open eye, an open AI agent infiltrated Medicare and Australia only found out months later. Την τύφλα μου δεν έχω καταλάβει. Αλλά το είπαμε τέτοιο, με στόμφο και με προφορά. Εάν θέλεις να βοηθήσεις, Τέλη μου, να μου πεις τι ακριβώς είναι αυτό που μου έχει στείλει, πολύ θα το, πάρα πολύ θα το εκτιμήσω να το ξέρεις. Κυρία Γιώτα μου, την καλημέρα μου. Καλημέρα σας, λέει κύριε Σπύρο μας. Καλή συνέχεια στα δύο πρωινά παιδιά. Καλή εκπομπή και ένα ήρεμο πουσουκού. Είμαστε τρία πρωινά παιδιά, μην ξεχνάς την Αναστασία μας. Και μου στέλνεις, για να δω εδώ το screenshot, τι είναι. Α, όμορφο φθινοπορεινό πρωινό. Να είστε χαρούμενοι με απλά πράγματα. Τι ωραίο μήνυμα. Όσο χαρούμενους μας κάνουν τα απλά πράγματα, ε. Πόσο έχουμε, πώς να το πω, ανάγκη τα απλά πράγματα. Την έχουμε κάνει πολύ σύνθετη που να πάρει ευχή τη ζωή μας. Ενώ δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Ο Γιάννης από τα Χανιά, καλή σου μέρα Γιάννη μου. Ακόμα περιμένω να με πάρει τηλέφωνο Γιάννη μου. Άντε για να κλείσουμε και την εκκρεμότητα. Κι όμως λέει να βάλω άλλη μία παράμετρο στο θέμα Μαζονάκη. Αν δεν είχατε ασχοληθεί όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι σε βάση έρευνας και όχι κουτσομπολιού, δεν θα είχε αποκαλυφθεί τίποτα και δεν θα είχε πάρει, δεν θα είχε πάρει παραπέρα υπόθεση. Καλή δύναμη. Κοίταξε, είμαστε κι εμείς μερικές φορές ντουβάρια. Ντουβάρια, διότι υπάρχουν πράγματα τα οποία συμβαίνουν δίπλα μας, στην καθημερινότητά μας και θα έπρεπε να τους δίνουμε μεγαλύτερη βάση. Μας τρώει δυστυχώς η επικαιρότητα. Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Αναστασία μου. Μας τρώει δυστυχώς η επικαιρότητα, μας τρώνε και διάφορα πράγματα και, και η ατζέντα την οποία βάζουν ειδικά τα κόμματα. Εντάξει, εμείς του πολιτικού ρεπορτάζ, έτσι. Δεν είναι δικαιολογία. Δεν είναι καν αιτιολογία. Απλά μερικές φορές είμαστε αναγκασμένοι να κοιτάμε, να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και να βλέπουμε και τα λάθη τα οποία κάνουμε δημοσιογραφικά. Το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι ότι θα πρέπει να συμβεί κάτι πάρα πολύ άσχημο, όπως συνέβη αυτό με το Μαζονάκη, για να αρχίσουμε να τρέχουμε και να ανακαλύπτουμε. Τι να ανακαλύπτουμε? Να ανακαλύπτουμε το αυτονόητο. Διότι σε αυτή τη χώρα η τέχνη του αυτονόητου, μάλλον έχουμε απολέσει, για να το πω σωστότερα, την τέχνη του αυτονόητου. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και δεν θέλω επίσης να πιστεύω ότι μπορεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, εάν δεν υπήρχε αυτό το ειδικό βάρος του ονόματος του Μαζονάκη, ίσως και τα πράγματα να μην είχαν πάρει αυτή την έκταση. Γιατί? Διότι αυτή είναι η Ελλάδα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Μετά από μερικές μέρες, ξέρετε, το κάθε θαύμα 3 μέρες κρατάει.

0: φαντάζομαι θα το σχολιάσουμε αυτό λίγο αργότερα για τον Υπουργό Υγείας, γιατί κάποια πράγματα μας έχουν ξενήσει και εμάς. Όπως και να το κάνουμε, όταν είσαι Υπουργός Υγείας, ως Υπουργός Υγείας πρέπει να κρατάς και τα προσχήματα. Λοιπόν, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Επειδή όμως με ρωτάτε και για τα αθλητικά, για την εθνική και όλα τα σχετικά, απέφυγαν από το οτιδήποτε, διότι θα τα πει όλα ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM, ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δημήτρη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και η εθνική ομάδα το βράδυ πέτυχε μια νίκη με ανατροπή στο Βελιγράδι με 2-1 απέναντι στη Σερβία, στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών της για την πρώτη αγωνιστική της του Nation League στο ποδόσφαιρο. Μια ελληνική ομάδα που βρέθηκε πίσω στο σκορ, όμως στη συνέχεια μπόρεσε, ισοφάρισε και στις καθυστερήσεις με τον Δουβίκα πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ μετά από την προσπάθεια του Τσιμίκα και φεύγει από το Βελιγράδι αύριο με τους βαθμούς της νίκης, τους τρεις βαθμούς της νίκης. Μια σίγουρα σημαντική, ένα πολύ καλό ξεκίνημα για την εθνική μας ομάδα που παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ έβγαλε αντίδραση. Πάμε στο Βελιγράδι να ακούσουμε την ανταπόκριση του Βασίλη Παπαδόπουλου που λέει για το χθεσινό βραδινό παιχνίδι.
2: Πρεμιέρα με το δεξί για την εθνική μας ομάδα που επικράτησε με μπάζερ μπίτερ του Δουβίκα 1-2 της Σερβίας στην πρεμιέρα του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπήκε νοθρά στην αναμέτρηση και βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον γκολ του Ζιφκόβιτ στο 4. Αυτό πείσμωσε τους Έλληνες διεθνείς που πέρασαν στην αντεπίθεση και έχασαν 4 κλασικές ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν. Πρώτα με το αριστερό δοκάρι στο σου του Καρέτσα στο 6 και λίγο αργότερα ο άσος της Ντόρτμουντ είδε τον Μιλίνκοβιτ Σάβιτς να σταματά το σουτ που επιχείρησε στο 14. Μεγάλη στιγμή και στο 15 με το σουτ Κοστούλα από πλεονεκτική θέση να περνά out. Πολύ κοντά βρέθηκαν οι Έλληνες διεθνείς και στο 40 για το 1-1, με τον Τζόλι ωστόσο να μην μπορεί να νικήσει τον Μιλίνκοβιτ Σάβιτς. Ίδιο σκηνικό και στην επανάληψη. Η απάντηση για το 1-1 ήρθε στο 74. Ο Παυλίδης πάσαρε και ο Τζόλις τελείωσε ιδανικά τη φάση στα δίχτυα του Μιλίνκοβιτ Σάβιτς. Το φινάλι ήταν δραματικό. Το σουτ του Γιόβελιτς σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι και στη συνέχεια ο Τζολάκης έκανε την απόκρουση της χρονιάς σε κεφαλιά του ίδιου παίκτη. Η λύτρωση για τους Έλληνες διεθνείς ήρθε στο 95. Σέντρα του Τσιμίκα και κεφαλιά του Δουβίκα για το 1-2. Πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από το βροχερό Βελιγράδι για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
1: Σαφώς ικανοποιημένος ήταν ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο κ. Γιοβάνοβιτς, που μετά το τέλος της αναμέτρησης να ακούσουμε τι είπε.
3: Νομίζω ότι είναι από τα συνηθισμένα παιχνίδια που κάναμε. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, απλά σήμερα καταφέραμε στο τέλος να κερδίσουμε. Ότι ήμασταν επιθετικοί, ήμασταν και παρότι νωρίς το παιχνίδι χάναμε 1-0. Νομίζω στο υπόλοιπο διάστημα παιχνιδιού μέχρι τα τελευταία 10-15 λεπτά ελέγχαμε απόλυτα το ρυθμό του παιχνιδιού, δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, είχαμε πάρα πολλές τελικές προσπάθειες. Επιμέναμε, καταφέραμε και να ισοφαρίσουμε και στο τέλος να κερδίσουμε και να ξεκινήσουμε καλά την διοργάνωση. Αυτό που με ικανοποιεί ότι μπορούμε να παίζουμε καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο σε έναν διαφορετικό γκρουπ ομάδων από ό,τι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι μόνο η αρχή. Έχουμε τώρα 3 πολύ δύσκολα παιχνίδια με την Γερμανία 2 φορές και με την Ολλανδία. Και είναι βασικό μας ουσιαστικά μέλημα να μπορούμε και σε αυτά τα παιχνίδια να έχουμε μια πολύ καλή απόδοση. Το καλό αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα μια πολύ καλή ψυχολογία μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση και νίκη.
1: Η εθνική ομάδα παίζει τώρα την Κυριακή στο Augsburg με την Γερμανία. Η Γερμανία χθες και αυτή στην πρεμιέρα είχε ισόπαλη 1-1 με την Ολλανδία. Έχουμε ετοιμάσει και δηλώσεις από τους σκόρερ των δύο τερμάτων. Πρώτα να ακούσουμε τον Χρήστο Τσόλη που έφερε το παιχνίδι στα ίσια στο 24ο λεπτό.
4: Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος που γυρίσαμε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί αν και δεχτήκαμε πολύ γρήγορα τον γκολ που ήταν δύσκολο στην έδρα του αντιπάλου να το διαχειριστούμε, νομίζω ότι δεν παίξαμε με άγχος να δημιουργήσουμε και να κάνουμε βιαστικές πάσεις και ενέργειες. Νομίζω ότι ήταν μια δίκαιη νίκη, αν και ήρθε στο τελευταίο λεπτό. Νομίζω ότι αξίζαμε λίγο πιο πριν να διαχειριστούμε καλύτερα το αποτέλεσμα. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινήσαμε το Nations League με μια νίκη, με ένα γκολ που βοήθησε την ομάδα, αλλά ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια από όλα τα παιδιά σήμερα.
1: Και ο Τάσος Δουβίκας που πέρασε αλλαγή και έβαλε το χρυσό γκολ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, ανέφερε.
5: Σίγουρα, εντάξει, πάντα μια νίκη στην πρεμιέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, νομίζω ότι την αξίζαμε και προχωράμε μπροστά και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Διψάμε πολύ, είμαστε πολύ χαρούμενοι, είμαστε πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές με ένα για μένα τρομερό ρόστερ. Γι' αυτό και όπως είπα πριν, δεν κοιτάμε την τρίτη θέση, κοιτάμε οποιαδήποτε θέση. Εναντίον Γερμανία, Ολλανδία, εγώ για μένα πρέπει να την κοιτάξουμε στα μάτια και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Δεχτήκαμε ένα πολύ κρύο γκολ, νομίζω ότι μετά χάσαμε αρκετές ευκαιρίες, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και νομίζω δικαίως η νίκη στο τέλος. Είναι τρομερό συνέστημα να βάζεις γκολ στα τελευταία λεπτά. και να δίνεις την νίκη στην ομάδα σου. Εννοείται για μένα είναι τεράστια χαρά και μου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση.
1: Αυτά λοιπόν από την εθνική ομάδα. Είπαμε ότι την Κυριακή πάει ο Γερμανία. Παίζει με τους Γερμανούς εκεί του Κλοπ, που είναι ο νέος τεχνικός της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας. Και μετά έρχεται την άλλη ομάδα στη Τούμπα, όπου έχει δύο παιχνίδια με Ολλανδία και με Γερμανία σε αυτή την πρώτη φάση, στο πρώτο παράθυρο των αγώνων του Nation League. Μπάσκετ, μην ξεχνάμε ότι
0: ξεκινάει. Για πάμε στο μπάσκετ, ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, άνετα νίκησε 91-72 την Παρί. Αποθεώθηκε ο Ζελικό Μπράντοβιτς στο πρώτο του παιχνίδι μετά την επιστροφή του 14 χρόνια μετά, και πάλι στο ΑΚΑ αποθεώθηκε πριν την έναρξη του αγώνα. Ενώ ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός στη Βιτόρια, στην Ισπανία, 106-89 νίκησε την Βασκόνια. Μπήκε και αυτός με το δεξί, δεν είχε προβλήματα και μπήκαν και οι δύο με το δεξί στις υποχρεώσεις τους στην νέα διοργάνωση της Ευρωλίγκα.
0: Δυνατές εμφανίσεις και από τις δύο ελληνικές ομάδες που έχω την εντύπωση ότι θέλουν να δείξουν. Ναι, γιατί ξεκίνησε φέτος τόσο νωρίς, είναι τόσο γεμάτο το καλεντάρι.
1: Είναι πάρα πολύ γεμάτο το καλεντάρι. Και στο μπάσκετ και είναι πάρα πολύ γεμάτο. Και στο ποδόσφαιρο, διότι το Nation League θα τελειώσει. Είναι τέσσερα παιχνίδια τώρα, τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αρχές του Οκτωβρίου, και μετά τον Νοέμβριο άλλα δύο παιχνίδια. Γιατί υπάρχουν πολλά. Βάσει προγράμματο, οι αγώνε όλοι αυτοί, οι ευρωπαϊκοί που έχουν οι ομάδε σε διασυλλογικό επίπεδο και οι υποχρεώσει, και καταλαβαίνει κανεί ότι ουσιαστικά ο Γιωβάνοβιτ δεν είναι προπονητή. Παίρνει την ομάδα 5 μέρες, 6 πριν να την προπονήσει. Είναι εκλέκτορα. Όλοι οι προπονητέ των εθνικών ομάδων κάνουν επιλογή. Είναι εκλέκτορε, δεν κάνουν προπόνηση. Ό,τι προπόνηση κάνουν οι παίκτε στι ομάδε του. Γιατί του ούτε μία εβδομάδα δεν του έχει ο Γιωβάνοβιτ να του προετοιμάσει για το πρώτο παιχνίδι. Καταλαβαίνει κανείς ότι όλο αυτό το πρόβλημα πρέπει οι ομάδες να είναι ετοιμοπόλεμες και, όπως είπαν και οι διεθνείς μας και άλλοι παίκτες μας σε δηλώσεις τους, έχει πολύ σημασία το βάθος του πάγκου που έχει η ομάδα και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Σαββατοκύριακο θα έχεις εκπομπάρες, φαντάζομαι.
1: Αυτά έχουμε πολλά πράγματα, και γιατί έχει Super Cup στο μπάσκετ και το παιχνίδι της Εθνικής Κυριακή, το pre-game, έχει πάρα πολλά πράγματα. Και πάλι το Σαββατοκύριακο αυτό. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Να είστε καλά, ρε Δημήτρη. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα.

Ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης ήταν ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Ενημερωθήκαμε και εμείς και για τις νίκες των ομάδων μπάσκετ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Να ξεκινάμε από τον πρωταθλητή Ευρώπης, παρακαλώ. Γιατί αυτό είναι το σωστό. Και βεβαίως για την πολύ μεγάλη, για την τεράστια νίκη με 2-1 της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου επί της Σερβίας. Όλα αυτά μας ενημέρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο Δημήτρης Σταυρακάκης.

0: στο μήνυμα του Τάσου, Τάσο μου, επειδή αναφέρεσαι ο Υπουργός Υγείας, λέει, πουλάγε νανογυλαίκα. Τουλάχιστον με τα νανογυλαίκα, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη τεχνολογία, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Αλλά τουλάχιστον δεν κινδύνευε καμιά ζωή. Το να φορούσε κανένα νανογυλαίκο, όπως με τα. Θυμάστε αυτά τα βραχιολάκια τα οποία φορούσαν με και λέγανε είναι. Μας βοηθούν να κρατάμε ισορροπία. Σε μένα δεν έπιασε, πρέπει να σου πω. Θα μου πεις, καλά ρε βλαμμένε, πήγες και τα αγόρασες. Όχι, απλά κάποια στιγμή, επειδή είχαμε καλεσμένο τότε στο κανάλι που δούλευα, είχε φέρει διάφορα τέτοια βραχιολάκια. Λέει, φορέστε τα. Ευεξία. Για ευεξία δεν ξέρω. Αυτό το οποίο ξέρω, εμένα μου λέγανε, επειδή γενικότερα εκεί στον Αντένα, ρε παιδί μου, ξέραν ότι είμαι σκουντούφλης. Δηλαδή προχωρούσα, ας πούμε, μέσα στην αίθουσα σύνταξης και έπεφτα πάνω, παραλέγω να δαγκώσω και τη γλώσσα μου. Ρε, τι κάνετε εκεί έξω, ξεματιάξτε. Λοιπόν, έπεφτα πάνω στα γραφεία γενικότερα. Έπαιρνα σβάνα τις καρέκλες. Ήμουν ο γνωστός σκουντούφλης. Από τα στρουμφάκια το ρόλο του σκουντούφλη θα τον έπαιρνα πάρα πολύ άνετα. Και όλοι γύριζαν και λέγανε, στον Παπαδάκη δώσε. Στον Παπαδάκη, για να βρει την ισορροπία του. Είναι ανισόρροπος τελείως. Τι να σου πω, το φόρεσα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, την αλλαγή ώρας, θέλω να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα. Εμείς βεβαίως θα ξεκινήσουμε με την επανεκκίνησή μας. Όσον αφορά στην επικαιρότητα, έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να πούμε. Δικό σας, κύριε Μορτάκη.

0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε όλοι όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας στο αληθινό ραδιόφωνο 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Εκεί σας θέλουμε και βεβαίως όταν θα σας πάρουν τηλέφωνο να σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, Real FM να πείτε, να το ξέρετε, γιατί θα έχουμε θεματάκια μεταξύ μας. Και δεν υπάρχει λόγος να έχουμε θεματάκια. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Και εδώ απέναντί μου Αντώνης Ομορτάκης στη ρύθμιση των ήχων και στις φοβερές και τρομερές επιλογές τραγουδάρες όπως αυτή. Παρακαλώ. Τσαρλατάνς, ε. Τσαρλατάνι. Αφιερωμένο. Ξέρετε πού. Στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, 5 και 5. Πολύ μου αρέσουν οι διαρυθμοί. Και στο 211-208. Α, όχι, είπαμε ο Αντώνης Ομορτάκης. Το είπαμε. Εδώ, απόλυτος άρχοντας. Να ξέρετε, μέχρι τις 6 η ώρα θα με ανεχτεί. Μπορεί να κάνει και αλλιώς. Αυτό είναι το μεροκάματο σήμερα. Αδερφέ μου, νεαρέ μου, όπως λέει και μία ψυχή, έχω και καιρό να βγω για καφέ μαζί του. Πάρα πολύ καιρό. Θα του πω. Μιλάμε κάθε μέρα σχεδόν στο τηλέφωνο. Ναι. Μου λέει, ναι, αρέ, τι κάνεις? Καλά, του λέω, παππού. Άντε, του λέω, τι θα γίνει. Ή ελαδόθε, ή κήθε, ή παρακήθε ένα πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση εδώ είμαστε. Στο 211-200-8-200 είμαστε πάνω στο μετέκμιο. Η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου, σε λίγο θα τη στείλουμε για να πάει να ξεκουραστεί. Αναλαμβάνει η κυρία Φράνσις Παράσχη. Οπότε οτιδήποτε θέλετε παίρνετε τηλέφωνο και σας καθοδηγούν τα κορίτσια μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλοι οι υπόλοιποι που θέλετε απλά να διαβαστεί το μήνυμά σας και χωρίς να σας ακούσουν κιόλας, στούντιο papakirialfm.gr. Έχουμε εδώ μια μαγική οθόνη που βλέπουμε τα μηνύματά σας σε πραγματικό χρόνο. Έχουμε συνοστισμό. Καλημέρα σας κύριε Γιάννη μας, τι κάνετε κύριε διευθυντά μας, μεγάλη μας τιμή. Έχουμε τον καλύτερο GM και το χαιρόμαστε. Καλημέρα και στο Μάνο τον Ιφλή, έρχονται τα μηνύματα. Το ένα πίσω από το άλλο. Μέχρι και η Έλσα, η Πιμενίδου από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει μήνυμα. Τι κάνεις ξύπνια πουλάκι μου τέτοια ώρα, συνάδελφος. Από τις πιο ωραίες γυναίκες, να τα λέμε και αυτά, και πολύ καλή συνάδελφος. Όλοι είσαστε ξύπνοι και ακούτε Real FM. Πολύ μας αρέσει, πάρα πολύ μας αρέσει. Και βλέπω εδώ και τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα, να ξέρετε. Σε κάθε περίπτωση, ακούσατε νωρίτερα το Θανάση τον Τσίτσα. Είδες πέραση που έχει ο Τσίτσας. Κοίτα τα μηνύματα το ένα πίσω από το άλλο. Μας έδωσε το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω τώρα αν την πέραση την έχει ο Τσίτσας ή αυτά τα οποία έγιναν εκεί στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Να έχουμε και από αυτό. Σήμερα Παρασκευούλα, συνηθίζουμε να λέμε και το εννοούμε ότι η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Α, έχει συναυλία η Βύση αύριο. Όσα έχω ζήσει τα έχει πει η Βύση, αδερφέ, να το ξέρεις. Στο ΟΑΚΑ πάλι θα το γεμίσει, τι είναι sold out. Κάποια στιγμή, ναι, κάτι μου είπε η Μαρία, μου λέει, έχει συναυλία η Ένα Βύση, αλλά ήμουν μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, δεν ξέρω. Σκεφτόμουν το 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα και είχα στο μυαλό μου ότι πρέπει να ακούσω το ξυπνητήρι. Να ξέρεις ότι το μοναδικό μου άγχος στο 24ωρο είναι να ακούσω το ξυπνητήρι. Καλημέρα σας και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από το χτέλ των Σεπολίων, προς Κρήτη μεριά να υποθέσω. Καλό ταξίδι και να προσέχεις και να περνάς όμορφα. Πολλά λοιπόν τα μηνυματάκια σας. Να πούμε λίγο για έλα καλή μου τεχνολογία, βοήθησέ με ολίγον τι. Δώσε λίγο αυτό το σημείο που μου αρέσει υπερβολικά σε αυτό το τραγούδι, σε παρακαλώ.

αυτό το βύθισμα το οποίο κάνει, δεν ξέρω, έτσι έχει αυτό το σαμαράκι το οποίο κάνει, εμένα με τρελαίνει. Σήμερα λοιπόν Παρασκευούλα 25 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, ο ήλιος ανατείλει 14 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 19 και 19 παρακαλώ, μικραίνει η ημέρα, μεγαλώνει η νύχτα όπως και να το κάνουμε. Πλησιάζουμε και στα Χριστούγεννα, μπας και αλλάξει μυαλά ο τούτος εδώ ο τύπος ο 47ος, μας έχει αλλάξει τα φώτα και έχει φτάσει τη βενζίνη στα 2.224. Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Διανύουμε ήδη τη 268η ημέρα του έτους και να πούμε χρόνια πολλά στην Εφροσύνη που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά Φρόσο, να χαίρεσαι την ονομαστική σου εορτή και να περάσεις όσο πιο όμορφα γίνεται. Σήμερα είναι η βραδιά του ερευνητή. Ναι, η Ντόρα, η μικρή εξερευνήτρια, τα έκανε μούτι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα προηγούμενα 24 ώρες. Περί αλαζονίας η κουβέντα, να ξέρετε. Όχι ρε παιδί μου, απλά εμείς ξέρουμε τις συνήθειες γενικότερα. Πειράζει, κακό είναι. Ούτως ή άλλως δεν κρατάς και τίποτα κρυφό. Εκεί η δραστηριότητα στα social media είναι έντονη δραστηριότητα. Τουλάχιστον εσύ παίρνεις like. Εγώ ανεβάζω πράγματα και είναι, ξέρεις, 4-5-6. Τους ξέρω με τα μικρά τους ονόματα. Ο Κώστας, ο Γιάννης, ο Αποστόλης. Γενικότερα, ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. Σήμερα επίσης είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Είναι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων. Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Εθνική ημέρα κόμιξ στις Ηνωμένες Πολιτείες και το άσμα που ακούτε μας οδηγεί εκ του ασφαλούς στο αρχαίο μας γνωμικό. Νίκος Χατζηνικολάου με Μαρία Καριστιανού, πρώτο ενώπιος ενωπίο. Τώρα το είδα μπροστά μου, γι' αυτό το αναφέρω. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ειδικά μετά τη δήλωση, την τοποθέτηση της κυρίας Καριστιανού ότι αν τελικά δεν εκλεγεί και δεν μπει στη Βουλή, τότε θα σηκωθεί να φύγει από την Ελλάδα. Ήρθε η κυρία Γρατσία βεβαίως λίγο για να το μαζέψει το πράγμα, δεν το εννοούσε. Αυτό το πράγμα που όταν λένε κάτι οι πολιτικοί δεν το εννοούν, εμένα με ξεπερνάει, δεν μπορώ γενικότερα να το ξεπεράσω. Τόσα χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ που πετάνε κάτι, το λένε και μετά λένε ρε παιδί μου, δεν το εννοούσαμε έτσι ακριβώς. Δεν είναι. Μα πώς, αφού το λες ξεκάθαρα, λες, εάν δεν μπω στη Βουλή, θα φύγω από τη χώρα. Δηλαδή, πες μου, τι παρανόηση μπορεί να υπάρχει σε αυτό. Θα τα ξεκαθαρίσει όλο ο Νίκος ο Χατζηνικολάου στο ενώπιος ενωπίου. Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού θα πει τα πάντα. Εφόσον θα ερωτηθεί για τα πάντα. Πάμε σήμερα με Σοφοκλή, παρακαλώ. Ναι, θα κεράσω γνωμικό ρεμάνο. Κοίτα στην πρέσα που με έχουν πρωί-πρωί. Πάμε σήμερα με Σοφοκλή, έτσι πάνω στην τρέλα. Συνεχίζουμε το πείραμά μας με το AI. Ο Σοφοκλής λοιπόν είναι ένας από τους μεγαλύτερους τραγικούς ποιητές της αρχαίας Αθήνας. Άφησε παρακαταθήκη σπουδαία γνωμικά και αποθέγματα. Ούτε συνέχθην αλλά συμφιλήν έφην. Δεν γεννήθηκα για να μοιράζομαι το μίσος αλλά την αγάπη. Από την τραγωδία Αντιγόνη. Αυτό. Τροφή για σκέψη νούμερο ένα. Πάμε στο δεύτερο. Εχθρόν άδωρα δώρα κουκ ονίσημα. Των εχθρών τα δώρα είναι άδωρα και ανώφελα. Από την τραγωδία Αέας. Και σας έχω και μπόνους. Κράτης των κτημάτων ευουλία. Το μεγαλύτερο απόκτημα, η μεγαλύτερη αρετή είναι η ορθή κρίση και η σύνεση. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε γι' άλλα, κύριε Μορτάκη.

Το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Έστειλε τα μηνύματά του βεβαίως στην Τουρκία. Είμαστε πυλώνα, ανοίγω εισαγωγικά, είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Ανέφερε χαρακτηριστικά, ακούει ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Τα μάμη ήταν η ομιλία του Μητσοτάκη, ναι. Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας είπε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση της ερεμίας και τη συνέχιση της συνεννόησης. Επανέλαβε τη θέση, την πάγια θέση της Αθήνας, ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Τόνισε ότι η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Τοποθετήθηκε για ακόμη μία φορά δημόσια και μάλιστα έχει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι μίλησε για το Κάζους Μπέλι ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το βήμα του ΟΗΕ, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χαρακτήρισε το Κάζους Μπέλι εστία έντασης, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Και ασφαλώς έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο Κυπριακό. Συνεχίζοντας, έπιασε το νήμα από εκεί που το άφησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστοδουλίδης, που είπε ότι η Τουρκία ευθύνεται, ο Ερντογάν ευθύνεται που δεν προχωρούν οι διαδικασίες και οι συνομιλίες. Υπογράμμισε λοιπόν την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Και γενικότερα ο Ερντογάν, από ότι ξέρετε κάτι, ο στόχος του Ερντογάν, και το έχουμε πει, το βγάλαμε το ρεπορτάζ και μάλιστα στέλνατε κάποιοι μηνύματα ότι τι είναι αυτά που λες, είδατε προς τα εκεί οδεύει η όλη κατάσταση. Ο Ερντογάν μέσα στο 2027 θέλει να κάνει εκλογές, πρόωρες εκλογές για να ανανεώσει τη θητεία του. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω. 116 είναι το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, όπου έχει το δικαίωμα για λόγους εθνικού συμφέροντος ο Ερντογάν να πάει σε πρόωρες εκλογές. Το 2027 δεν θα έχουμε εκλογές μόνο στην Ελλάδα, θα έχουμε και στην Τουρκία. Θυμηθείτε το αυτό. Ήταν σαφή τα μηνύματα του Μητσοτάκη και για το Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ήταν μια πάρα πολύ δυνατή ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Βέβαια, θα μου πείτε, είναι και η τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πριν από τις εκλογές. Και έπρεπε να δείξει και να βγάλει και τον ηγετικό χαρακτήρα. Να ξέρετε το κάθε τι τώρα προσμετράτε στις δημοσκοπήσεις. Λέω εγώ τώρα. Και μάλιστα υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου, ζήτησε και δήλωσε τη στήριξη, τοποθέτησε την Ελλάδα ως χώρα που στηρίζει τις προσπάθειες για επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Εντάξει, αναφέρθηκε στη Μέση Ανατολή, ότι παραμένει η Αθήνα υπέρ της προοπτικής δημιουργίας δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης, που θα συνυπάρχουν με ασφάλεια, δεν θέλω σχόλια. Μίλησε και τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς την Ουκρανία από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής. Αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομία, τονίζοντας ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος μειώνεται πλέον με ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΑΣΑ. Έχω ανατριχιάσει, τσουτσούριασα. Πραγματικά. Υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ καλά. Τώρα που τα διάβασα όλα αυτά,
Έτσι και σας έδωσα το ρεπορτάζ και έχω μπροστά μου και όλα τα σημειωματάκια και όλα τα σχετικά. Τώρα που θα βγω έξω θα πάω να βάλω βενζίνη με κάτω από 2 ευρώ. Αναρωτιέμαι. Η Lady Gaga, άκουτη, μαζί με τον James, τι λέει. Είδες τι λέει. Δεν υπάρχει περίπτωση.

Καλημέρα Πέτρο μου, ο Πέτρος στέλνει μήνυμα, ο Πέτρος ο Πουλόπουλος, το πιο, να ξέρετε, το πιο γρήγορο και ασφαλές γκάζι σε όλη την Αττική. Σε πηγαίνει στη δουλειά σου, σε πηγαίνει στον προορισμό σου, σε χρόνο ντετέ, κρατώντας τα όρια ταχύτητας, ταξιτζής ο Πέτρος. Την καλημέρα μου Πέτρο, μου γράφει καλημέρα συγχωριανέ, πορτοραφτιανός κι αυτός. Όχι μολαΐτης, από το πορτοράφτη. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, αδερφέ μου. Ο Χρήστος, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας. Δεν μπορώ να το πω, ρε αδερφέ. Ωραίο είναι. Ναι, δεν ξέρω, δεν το έχω φάει. Κάτι για σαλιγκάρια, αλλά το δεύτερο συνδετικό δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Είναι και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ναι. Γενικότερα όλο αυτό το μενού. Δηλαδή δεν κατάλαβα το μενού το οποίο σας έδωσα. Το στείλω πάνω, σε έκανε τόση δουλειά. Τόση δουλειά. Ειδικά αυτό το. Δεν το θυμάμαι κιόλας. Το τύπου κρέμ μπρουλέ ένα πράγμα. Ήταν πολύ, πολύ ωραίο. Έτσι, εμένα άρχισαν να μου τρέχουν τα σάλια. Τώρα το ότι στο Xi Jinping του έδωσε κινέζικο, αυτή είναι μια άλλη ιστορία, ρε παιδάκι μου. Αλλά μιλάμε για τον 47ο. Τι να κάνουμε τώρα. Εύχομαι να είστε καλά, υγεία σε εσάς και τους οικείους σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο μου, για το μήνυμά σου. Να και ο Σπύρος, ο συνονόματος, επίσης ταξιτζής, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Επίσης να προσέχεις, μακριά από τους περίεργους, κυκλοφορούν πάρα πολύ βλαμμένοι εκεί έξω. Και έχουμε και, ναι, η ατάκα του Μπέζου, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Είναι φοβερό, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ πλέον, παιδιά, δεν μπορώ καν να ανοίξω διάλογο. Όπως μου λέει και η μεγάλη μου η κόρη και η Μαρία, κακογερνάω. Κακογερνάω και έχεις γίνει περίεργος. Μα έχω γίνει εγώ περίεργος που δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τους βλαμμένους. Αν μπορούσα να συνεννοηθώ με τους βλαμμένους, δεν θα ήμουν περίεργος. Θα ήμουν και εγώ βλαμμένος. Και δεν θέλω να με. Εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα, Σπύρο μου. Νάτος και ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, την αγάπη μου. Παρασκευούλα σήμερα, Η τελευταία, όχι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Κυρία Γιώτα μου, πρωί-πρωί για μεσημεριανό μενού και δείπνο θα μιλάμε, σωστό? Ξέρετε τι λένε για τις ξανθιές? Οι άντρες ερωτεύονται ξανθιές, αλλά στο τέλος παντρεύονται με λαχρινές. Άκου να δεις, Γιώτα μου, τώρα επειδή ανοίγεις ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Αλλά δεν θέλω τώρα να το ανοίξω πρωί-πρωί. Δεν είναι. Τα πάντα, ξέρεις, είναι θέμα διάθεσης. Δεν έχει να κάνει με το μελαχρινό ή το ξανθό. Η πρώτη μου σύζυγος ήταν μελαχρινή. Η δεύτερη ήταν ξανθιά. Λοιπόν, ευελπιστώ τώρα η τρίτη, έχοντας περάσει από διάφορους ενδιάμεσους χρωματισμούς. Έχω περάσει, σου λέω, από διάφορους χρωματισμούς. Τι θέλεις τώρα, ρε μορτάκι, να το συζητήσουμε περισσότερο? Φαίνεται ότι έχουμε καταλήξει πάλι στο ξανθό. Θα δείξει. Δεν ξέρεις. Ή εν πάση περιπτώσει, ξέρεις, ενδιάμεσα υπήρχαν και κάποιες έτσι γυναίκες, κοκκινομάλα, ναι, με λευκές ρίγες, απευθείας μετά για Καραϊσκάκι ένα πράγμα. Ενδιάμεσα έχω περάσει, ας πούμε, και πώς θα λένε, είχα διάφορες έτσι συντρόφους που άλλαζαν μαλλί. Ήτανε μία μελαχρινό, μία ξανθό, μία τον Αντάλο, κάνανε μπαλαγιάς, δεκαπάζ, δεκουπέ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα κάναν όλα. Εντάξει, τι να σου πω, κυρία Γιώτα μου, όλα καλά, όλα μία ιδέα, να ξέρεις, είναι όλα μία ιδέα. Καλημέρα και στον Νάσο, γεια σου ρε Νάσο, ο αρτοποιός μας εκεί από το γυμνό Ευβοίας. Καλημέρα φίλε Σπύρο, όλοι οι πολύ πρωινοί εργαζόμενοι είναι τα καλύτερα παιδιά. Αμέ, τα ακούτε κύριε Γιάννη μας? Μαζί με σένα φυσικά, ευχαριστώ. Καλά, δεν με έβγαλα απ' έξω. Δεν θα με έβγαζα απ' έξω, εντάξει, είπαμε. Ευχαριστούμε για την παρέα σου, είναι πολύ σημαντική, φιλαράκι. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα, πραγματικά. Και βλέπω τα μηνύματά σας και με συγκινείτε πραγματικά. Διότι είναι δύσκολες οι ώρες. Εμείς έχουμε επιλέξει να ξεκινάει η ενημέρωση 4 η ώρα το πρωί από το Real FM, από το αληθινό ραδιόφωνο. Να ξεκινάει η παρεΐτσα μας δυνατά, πάρα πολύ δυνατά. Διότι και εμείς έχουμε ανάγκη από τη δική σας παρέα και βλέπω από τα μηνύματά σας ότι την έχετε και εσείς ανάγκη. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, σε όλους όσοι και όσες εργάζεστε από πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζετε την πόλη για να την βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.

Σωστό κι αυτό, ναι. Μολαΐτης εγώ από την καρύτενα εσύ. Πέτρο μου, ναι. Σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Συγχωριανή σε κάθε περίπτωση. Όλη η Ελλάδα μία αγκαλιά. Όλη η Ελλάδα Real FM. Και πολύ μ' αρέσει. Πολύ το γουστάρω, ρε παιδί μου, έτσι για να το πω ακριβώς όπως το αισθάνομαι. Μας έχει πιάσει το κομιλφό. Πολύ το γουστάρουμε.

0: Έχει μπόλικο Μητσοτάκη το μενού, το αντιλαμβάνεστε. Επειδή ξέρω ότι θα αρχίσετε να γκρινιάζετε κάποιοι, σας έχω όμως και ρεπορτάζ γενικότερα και από τα άλλα κόμματα. Απλά επειδή ο Μητσοτάκης εκεί στις ΗΠΑ είχε και πάρα πολλές συναντήσεις. Συναντήθηκε λοιπόν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Αντώνιο Γκουτέρες. Συζήτησαν το Κυπριακό, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Είχε και συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο κύριος Μητσοτάκης. Ένα λεπτάκι να πάρω εδώ το σκονάκι μου και την ενημέρωση την οποία μας έχουν στείλει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ τα λέω τα πράγματα ξεκάθαρα. Κάποιοι από εσάς λένε «Α, να το φερέφωνο, να το παπαγαλάκι του Μεγάρου Μαξίμου». Πώς νομίζετε ότι βγαίνει το ρεπορτάζ? Το ρεπορτάζ βγαίνει ή όταν είσαι επί τόπου, οπότε βλέπεις, ακούς, παρατηρείς, αναλύεις, ερμηνεύεις. Δεν παρερμηνεύεις, απαγορεύεται αυτό. Αλλά όταν δεν είσαι εκεί, την ενημέρωση σου τη στέλνουν και συνάδελφοι, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί και ασφαλώς θέλουν να ακουστούν κάποια πράγματα. Διότι όταν συναντιέται ο ηγέτης της χώρας με τον Νετανιάχου, ασφαλώς και θέλεις να μάθεις τι έχει υποθεί. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, λοιπόν, εκτός από τις διμερείς σχέσεις, συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις, έδωσαν έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο, αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία, για θέματα διασυνδεσιμότητας, και εδώ πάμε τώρα να εξηγήσουμε παραπάνω. Ο θόλος, η ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία ασπίδα του Αχιλλέα στείνεται με το know-how των Ισραηλινών. Γι' αυτό έχει ενοχληθεί τόσο πολύ ο Ερντογάν, γιατί βλέπει πόσο δυναμώνει η χώρα αμυντικά, στρατιωτικά. Η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα, του την πέφτουν όλοι. Και μάλιστα ο Τραμπ, ο 47ος, εκτός από καλά λόγια, δεν έχει καμία απολύτως διάθεση να του δώσει τίποτα περισσότερο. Είπαμε, ούτε μοντελάκι του F-35 δεν πήρε αυτή τη φορά ο Ερντογάν. Τουλάχιστον την προηγούμενη φορά ένα τέτοιο, ένα F-35 για να το βάλει στο γραφείο του, το είχε πάρει. Τώρα ούτε αυτό. Την προηγούμενη φορά είχε πάρει και υπόσχεση. Θυμάσαι στην περσινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Γράφαν, θυμάμαι τους τίτλους, τις εφημερίδες. Εδώ τα έχω. Τα πήρε όλα και έφυγε. Πού είναι η Ελλάδα, πού είναι η Αθήνα? Τώρα, από το «τα πήρε όλα και έφυγε», στο φετινό κράξιμο που του την πέφτουν και στο εσωτερικό της χώρας του. Γι' αυτό το λόγο κάποιοι προβληματίζονται και ανησυχούν. Δεν ξέρω αν θα φτάσει στο θερμό επεισόδιο, αλλά προϋποθέσεις για μια ευρύτερη, γενικότερη κρίση ανάμεσα στις δύο χώρες το δουλεύει καθημερινά ο Ερντογάν για να την προκαλέσει αυτή την κρίση. Ούτως ή άλλως βρισκόμαστε κάπου στο μέσο αυτής της κρίσης με όλα αυτά τα τερτύπια από την πλευρά του, του Σουλτάνου, ξέρετε. Θα παρενοχλήσει, λέει, το καλώδιο όταν θα ξεκινήσει η πόντιση. Του έχει πει κάποιος, ακούει, πρέπει να τον βάλετε εσείς εκεί οι σύμβουλοι σας, οι σύμβουλοι του Ερντογάν, πρέπει να τον βάλετε να ακούει Real FM και να του κάνετε και όλας και τη μετάφραση απευθείας, γιατί τα έχουμε πει. Ο Μακρόν με το Μητσοτάκη όταν συναντήθηκαν στο Παρίσι τώρα πρόσφατα, εκεί στα Ηλίσια, συμφώνησαν ότι εάν γίνει οποιαδήποτε κίνηση από την πλευρά του Ερντογάν την περίοδο που θα ξεκινήσουν οι εργασίες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, θα πλέει, θα σουλατσάρει, θα κάνει κρουαζιέρα το Σαρλ ντε Γκολ, το αεροπλανοφόρο της Γαλλίας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δεν νομίζω πια. Είχαμε και τις ανακοινώσεις από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη για την Exxon Mobil, ότι θα κάνουν τις γεωτρήσεις με μια ελληνική εταιρεία μαζί, με μια κοινοπραξία, με μια σύμπραξη, την άνοιξη του 27, λέει, θα μπει το τρυπάνι. Πώς το έλεγε ο Κωνσταντάρας? Νταπαντούπα, νταπαντούπα ή ντούπα ντάπα, πώς το έλεγε? Μπας περιπτώσει, το νόημα είναι το ίδιο. Θα ξεκινήσουν...
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Drill.

Το κυρίως μενού, έτσι όπως προέκυψε, ήταν ασφαλώς η επίσκεψη, είναι η επίσκεψη του Xi Jinping και η συνάντηση με τον Donald Trump, όπου σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Τσίνχουα, ο πρόεδρος Xi κάλεσε οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό και προέτρεψε στην κατηδίαν συνάντησή του με τον 47ο να επιδείξει σύνεση και να σταθεί αρνητικά σε ό,τι αφορά στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, προκειμένου να τεθούν γερές βάσεις για τη διμερή στρατηγική συνεργασία και την ανάπτυξη των συνοαμερικανικών σχέσεων. Είναι, ρε παιδί μου, είναι η προτροπή του στυλ «Κοίτα, μην κάνεις καμιά μπιμπιά εκεί με την Ταϊβάν, διότι δεν θα είναι καλά τα πράγματα, δεν θα πάνε καλά οι σχέσεις μας». Νομίζω ότι το είπε ξεκάθαρα. Δεν το είπε ξεκάθαρα, μόλις ξεκάθαρα το είπε.

Και μάλιστα ο Τραμπ, όπως μας είπε ο Θανάσης ο Τσίτσας νωρίτερα, 62 χρόνια είχε να συμβεί αυτό το οποίο έκανε ο Τραμπ εχθές. Το πήγε ο ίδιος και υποδέχθηκε τον Xi Jinping στη βάση Άντριους, στη στρατιωτική βάση που προσγειώθηκε ο Κινέζος. Και ψάχνω να βρω τώρα, γιατί με έχει χτυπήσει τέτοιο, ο Xi επανέλαβε ουσιαστικά, θυμάστε τον περασμένο Μάιο που ο Τραμπ είχε πάει στο Πεκίνο, που είχε συνάντηση με τον Xi Jinping εκεί. Είχε αναφερθεί στην παγίδα του Θουκυβίδη ο Xi Jinping. Την ώρα που ο Τραμπ έλεγε «It's a very beautiful day» και όλα τα σχετικά, και εμείς εδώ όλα τα κάνουμε, και «It's a great guy», «It's a great country» και όλα τα σχετικά, ο Xi Jinping μιλούσε για την παγίδα του Θουκυβίδη. Κρατήστε λοιπόν αυτό. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μια δεύτερη συνάντηση. Κρατήστε επίσης ότι υπάρχουν διάφοροι αναλυτές που το ψάχνουν και λίγο περισσότερο και μας ξεκλειδώνουν το μυαλό, ότι όταν είχε γίνει σύνοδος κορυφής, η συνάντηση κορυφής στην Αλάσκα ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν, ότι άρχιζαν όλοι να μιλάνε, αυτοί οι αναλυτές οι ψαγμένοι, για μια νέα γιάλτα, για τριχοτόμηση του πλανήτη συνεργατικά αυτή τη φορά. Και μάλιστα όταν μιλούσαν για τριχοτόμηση, έβαζαν πρώτα τις Ηνωμένες Πολιτείες, αμέσως μετά την Κίνα και τρίτη τη Ρωσία. Για να δούμε. Τα χαΐρια και τα καθέκαστα από εδώ και πέρα. Βέρτικο.

Συνεχίζεται και σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η μαραθώνια συζήτηση επί του νομοσχεδίου για το νέο αλλιευτικό κώδικα που χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Η ψηφοφορία αναμένεται σήμερα το μεσημέρι. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε αν θα υπάρξουν και διαρροές, διάφορες διαρροές. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης το άρθρο 74. Τι προβλέπει το άρθρο 74? Γιατί ξέρετε, μιλάνε το άρθρο 74 από εδώ από εκεί και όλοι ξεχνάνε να πούν τι αφορά το άρθρο 74. Προβλέπει την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Και ξέρετε για ποιο λόγο έχει γίνει ο χαμός? Διότι έχουμε ασφαλώς ενδιάμεσα το σκάνδαλο 21 χρόνια από το θρίαμβο της Εθνικής Μπάσκετ στο Φελιγράδι, Μάλιστα. Βγήκαμε πάλι πρώτοι τότε, Τι λες τώρα? Σαν σήμερα. Μπράβο μας. Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή, είπα. Ωρε, θα με περιλάβει το μεσημέρι. Τι έχω να ακούσω? Καλημέρα Μάνο, καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά. Καλή εκπομπή να έχετε. Με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επειδή έχουν ζημιωθεί πάρα πολλοί αγρότες και με πάρα πολύ άσχημο τρόπο, γίνεται αυτή η συζήτηση να περάσει το συγκεκριμένο άρθρο 74. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η διάταξη λειτουργεί ως φωτογραφική ρύθμιση. Η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες, λογικό, και το ένα και το άλλο. Από εκεί και έπειτα όμως, έχει πληγεί υπερβολικά η αξιοπιστία της κυβέρνησης, του συστήματος, διότι ο έντιμος, ο τίμιος, ο αγρότης, ο αγροτοκτηνοτρόφος εκεί έξω που περίμενε να πάρει τα χρήματά του και του λέγανε «Α, ξέρεις, δεν αυτό, δεν έχουν στείλει, οι αγιογδίτες από την Ευρώπη δεν έχουν στείλει τα χρήματα» και τα χρήματα τα τρώγανε μεταξύ τους. Μεταξύ τους. Έτσι. Διότι πρέπει να τα λέμε αυτά και να τα θυμόμαστε. Η Ελένη μου λέει «Μέγκαντεθ πουρνό πουρνό». Ναι ρε παιδί μου, βάλαμε όμως τέτοιο στη γαλλική γλώσσα «à tout le monde» για να πούμε «bonjour» στην Ούρσουλα. Δηλαδή, να, ορίστε, είδες, κοίτα τώρα, το πάμε στο πιο απαλό. Έλα να το πάμε λίγο στο πιο απαλό. Λέμε τώρα, πάμε.

Τι ωραίο ρυφάκι, ε. Πόσο γλυκούλι. Πόσο τρυφερούλι. Εντάξει. Και φωνάρα. Και φωνάρα ο φίλος. Ο τύπος. Τυπάρας. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα. Άντε να δούμε πού θα πάει αυτό. Το γεγονός ότι διαβάζουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα τηλεγραφήματα τα οποία έρχονται από τα ξένα δισογραφικά πρακτορία, ότι 60 και πλέον τάνκερ πέρασαν τα σενά του Ορμούζ. Μαζικά είναι η μεγαλύτερη, εάν θέλετε, πώς να το πω, κυκλοφορία, να το πω, όχι ρε παιδί μου, είναι, διέσχισαν τα σενά του Ορμούζ, μεταφέροντας τη μεγαλύτερη ποσότητα αργού πετρελαίου που πέρασε σε ένα 24ωρο από τις αρχές Ιουλίου, παρά το συνεχιζόμενο πόλεμο. Είναι δήλωση που έχει βγάλει στον αέρα το πρακτορείο Reuters, Αμερικανού αξιωματούχου. Για να δούμε αν θα αρχίσει να εξομαλύνεται λίγο η κατάσταση, επειδή, εντάξει, έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent και αυτό επηρεάζει και πιέζει όλες τις μεγάλες οικονομίες. Πόσο δε μάλλον τις μικρότερες οικονομίες, όπως είναι η δική μας. Και στις 14 σας είχαμε πει ότι θα εξαντλήσουν, το ρεπορτάζ αυτό μας έλεγε, αυτό μας μετέφεραν, ότι θα εξαντλήσουν τα περιθώρια μέχρι τις 15 Οκτωβρίου που θα ανοίξει η πλατφόρμα, προκειμένου να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για να δούμε ποιο θα είναι αυτό το αποτέλεσμα. Για να μην, και ενδεχομένως εάν χρειαστούν διορθωτικές κινήσεις, θα γίνουν και διορθωτικές κινήσεις. Επιστρέφοντας ο κύριος Μητσοτάκης, μέσα στο Σαββατοκύριακο επιστρέφει. Από τη Δευτέρα θα έχουμε γενικότερα και διάφορες συναντήσεις. Στον πρωινό καφέ, να ξέρετε, καθημερινά έχουν στήσει ένα, πώς να το πω, ένα παρατηρητήριο, για να βλέπουν τι ακριβώς γίνεται με τις τιμές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ναι, την κυβέρνηση την απασχολεί. Την απασχολεί αυτό το οποίο βιώνουν όλοι οι Έλληνες, βιώνουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες. Αλλά ξέρετε, πρέπει να βρει τρόπο να το λύσει. Αυτή είναι η δουλειά της. Είχαμε και νέα δημοσκόπηση. Είπαμε ότι θα γίνει της δημοσκοπήσεως. Μέτρων ανάλυσης για λογαριασμό του Μέγκα. Η Νέα Δημοκρατία στο 25,1%. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο 13,1%. Πασόκ 10,5%. Ελληνική Λύση 5,7%. ΚΚΕ 5%, Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, Φωνή Λογικής 4,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,6%, το Μέρα 25 στο 3%, και από εκεί και κάτω Νίκη, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες είναι κάτω, είναι εκεί στο 1%, 1,4%, η Νίκη 1,2%, ΣΥΡΙΖΑ 1%, οι Δημοκράτες, η αδιευκρίνηστη ψήφος στο 10,4%. Έχουν δηλαδή, από ό,τι όπως αντιλαμβάνεστε, μπόλικοι δεξαμενοί για να μπορέσουν να, να αντλήσουν ψήφους όλα τα κόμματα, γιατί στο 10,2% επί το πλείστον, λέει, είναι οι πληγωμένοι γαλάζιοι ψηφοφόροι. Για να δούμε. Για να δούμε, παιδιά. Για να δούμε, αδέρφια μου, διότι πολλά, πολλά θα συμβούν. Το μήκος του χρόνου μέχρι τις εκλογές είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο. Ο Τέλης είναι μία, ο Τέλης από το Σίδνεϊ, αυτό το οποίο μου έστειλε νωρίτερα είναι, πρόκειται, λέει, για μία ιδιαίτερη σοβαρή υπόθεση κυβερνοασφάλειας που αποκάλυψε την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, υποστηρίζοντας ότι μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI απέκτησαν χωρίς εξουσιοδότηση πρόσβαση σε κυβερνητικές ιστοσελίδες της χώρας. Αμπά, τι λες? Σύμφωνα με τον Αλμπανέζε, ο Αλμπανέζε είναι ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούνιο και αφορούσε μεταξύ άλλων την κυβερνητική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση και αναφορά στοιχείων σχετικά με τις δαπάνες του Medicare. Τι λες τώρα? Όπως δήλωσε, τα μοντέλα απέκτησαν πρόσβαση τόσο σε δημόσια όσο και σε μη δημόσια αρχεία. Αδέρφια, δεν πάει καλά το πράγμα, ούτε στο AI. Ρε, τι έχουμε να ζήσουμε. Καλημέρα, Σπύρο μου, γράφει ο Αντώνης. Αληθεύει ότι παρενέβη εισαγγελέας, διότι με τον καφέ σου νοθεύουν τα καύσιμα? Δεν μου έχει έρθει ειδοποίηση ακόμα, Αντώνη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλω να το δοκιμάσω κι εγώ. Εκεί που έχει φτάσει η αμόλυβδη βενζίνη, θα φτιάχνω καφεδάρα, το σίγουρο είναι. Α, με συγχωρείτε πολύ. Δεν ξέρω αν κάνει για τη μηχανή του αυτοκινήτου.
Αλλά η δική μας τη μηχανή, αυτός ο καφές, την κάνει και λειτουργεί. Α, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Ειδικά εμείς σήμερα που θα είμαστε άκου πρόγραμμα μορτάκι αμέσως μετά, φεύγουμε 7 με 9 τηλεοπτική εκπομπή το πρωί. Το πρωί. Είπαμε να κάνουμε και μια πρωινή. Ο Ανέσης ο Ντόκας φεύγει, έχει πάει Σαμοθράκη. Την αφήσουμε ορφανή την εκπομπή, δεν γίνεται. Εκεί τώρα με τον Άρη το Σαλμπάνο θα δούμε τι θα κάνουμε. Που θα εκτελεί χρέη αρχισυντάκτη. Μετά η ημέρα είναι μπόλικη μπροστά. 7 με 8 έχουμε την κανονική την εκπομπή με τον Σωτήρη το Σταθόπουλο την τηλεοπτική. Και μετά τελειώνοντας από όλα αυτά, πρέπει να πάω αδερφέ και στον οδοντίατρο. Κατάλαβες, οπότε το Σαββατοκύριακο μορτάκι θα έχουμε, δεν μπορείς να φανταστείς τι τρελά κέφια. Θα πέσω στο κρεβάτι, εντάξει, προβλέπω να έρχεται με τα κουζινικά η Μαρία για να με ξυπνήσει. Πας και πάμε καμιά βόλτα. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή. Τι νομίζετε δηλαδή. Έστειλε μήνυμα η Κασιανή. Κάνει για καύσιμο σε ελικόπτερο, λέει η Κασιανή Βραχά, ο καφές. Κασιανή μου, επειδή εχθές και ο Παγάνης και η Βραχά ήπιαν από τον καφέ. Είσαι ξύπνια από χθες, Κασιανή μου. Σε ρίτο πας. Πώς νομίζεις ότι βγαίνει η μέρα. Επειδή αναρωτιέστε, πού το βρίσκεις το κέφι, τι πίνεις. Τον καφέ που φτιάχνω πίνω. Απλά πράγματα. Γεια σου, ρε Άντριου. Λοιπόν, ο Άντριου, άκου τώρα. Από όλα αυτά έχουμε φτάσει 44 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Δεν έχουμε βάλει γλώσσα μέσα μας από τις 4 η ώρα. Έτσι, εκτός την ώρα που βγήκε ο Σταυρακάκης και μας είπε τα αθλητικά και ο Θανάσης ο Τσίτσας που μας ενημέρωσε για της Νέας Υόρκης. Και λέει, πόσο υποτακτικός είσαι στο Γεωργιάδη και στο Μητσοτάκη. Έλα, πες μας. Έλα, λέγε. Να βρούμε ένα μέτρο. Να βρούμε ένα μέτρο. Λέει, τον ονομάζει, το πρώτο δεν θα το πω, το καταλαβαίνεις. Τώρα είναι μηνύσιμο, δεν είναι. Νανογυλαικοπολιτή. Ονομάζει το Γεωργιάδη. Εγώ προσωπικά, να ξέρεις, πριν έρθω, 2,5 ώρα το πρωί, πηγαίνω μία βόλτα από το μαξί μου, χτυπάω την πόρτα για να πάρω, ρε παιδί μου, το μπιλιετάκι. Θα σου πω τώρα, ρε Άντριου, ειλικρινά, από όλα όσα έχουμε πει, από την αρχή της εκπομπής, από αυτά τα οποία λέμε καθημερινά, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν τα λέμε μόνο σήμερα. Εσύ έχεις καταλάβει αυτό? Για τον Άδωνη τον Γεωργιάδη πρώτα απ' όλα, έχουμε πει αρκετά πραγματάκια. Και ασφαλώς, ναι, καθόλου, μα καθόλου, δεν είναι σωστό για έναν υπουργό να κάνει και τέτοιου είδους πωλήσεις. Αλλά, μέχρι να γίνει υπουργός ο οποιοσδήποτε ή πολιτικός ή το έχει ένα επάγγελμα. Το επάγγελμα είτε γίνεται αποδεκτό είτε δεν γίνεται αποδεκτό, δεν θα το κρίνουμε εμείς. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το θέμα είναι να μην κινδυνεύουν ζωές. Είναι ένα ζήτημα. Και ασφαλώς, ναι, να μην γίνονται απατεωνιές. Γιατί αν γίνονται, ασφαλώς θα πρέπει να επέμβει η δικαιοσύνη, ο εισαγγελέας και πάει λέγοντας. Εμένα το πρόβλημά μου είναι άλλο. Είναι άλλο. Επειδή εχθές τηλεοπτικά τον κύριο Δοξαρά τον φιλοξενήσαμε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε το MedWatch. Είναι ο αλγόριθμος που βρίσκει όλα αυτά τα Ινστιτούτα, όλα αυτά τα διαμερίσματα που έχουν βάλει μια ταμπέλα απ' έξω και λένε ευεξία. Οζονοθεραπεία. Τι είναι η οζονοθεραπεία? Τι βάζουν, τι παίρνουν δηλαδή? Παίρνουν από την τρύπα του όζοντος. Τι, ευεξία λέει. Θα έρθεις εδώ, θα σου καθαρίσουμε τα πάντα. Ο άλλος, επειδή μας έδωσε κάποια στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά, δεν ξέρεις αν πρέπει να βάλεις τα γέλια ή τα κλάματα. Ο άλλος γυρίζει και έλεγε, ειδική θεραπεία λέει, σου αδειάζουμε το παχύ έντερο. Κάτσε ρε μεγάλη. Αυτό είναι... Ναι. Γεια σου, ρε Βασίλη. Ρε Βασίλη. Ελδικάριος Βασίλης. Ναι. Ένα λεπτάκι, γιατί το χάσα. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Τέτοια ώρα που κάνεις εκπομπή, μόνο όταν ξυπνάμε, για γουρούνια σε ακούμε. Αγριογούρουνα, πας και κυνηγάς αγριογούρουνα ή κάνει. Ή άλλα γουρούνια. Ή γενικότερα ασχολείσαι με άλλα γουρούνια. Γιατί ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα είμαστε, ρε παιδί μου, έχουμε το know-how για να ασχολούμαστε με γουρούνια, με βλήτα και με βλήματα. Δεν είδατε οι συστοιχίες οι Patriot πόσο καλά τα πάνε με τα βλήματα? Είναι επειδή έχουμε το know-how γενικότερα σαν χώρα. Εγώ, να ξέρετε, πάντα το έλεγα. Άγρια, ναι.
Και τα χτυπάς hit between the eye ένα πράγμα, ε. Γιατί αν το αγριογούρουνο το έχω μάθει από κυνηγό, να ξέρεις. Ένας κυνηγός ο οποίος έχει τη στάνη του πάνω σε ένα βουνό εκεί πέρα σε σύνορα Αρκαδίας Κορινθίας. Μας είχε φωνάξει, λέει, παιδιά αγριογούρουνο, λέει, θα ψήσουμε με τη γυναίκα μου, το ένα το άλλο. Εμένα η εμπειρία μου η προηγούμενη ήταν πάρα πολύ άσχημη με αγριογούρουνο, διότι ήταν πολύ πικρό το κρέας, δεν μπορούσα να το φάω. Εγώ που είμαι κρεατοφάγος. Όταν λοιπόν πήγαμε βαριά καρδιά εκεί, για να μην το στεναχωρήσω κιόλας, φιλαράκι, και του λέω, ρε εσύ, το κετό. Και μου λέει, κοίτα, απλά αυτός μου λέει δεν το σκότωσε με το σωστό τρόπο. Το λέω, τι εννοείς, τι λέμε πρωί-πρωί, αλλά δεν τα μαθαίνουμε κι αυτά. Εάν, λέει, το αγριογούρουνο δεν το χτυπήσεις και να φύγει για καριέρα, βγάζει μια τοξίνη, λέει, το σώμα του και ουσιαστικά δηλητηριάζει όλα τα όργανα. Όλα τα πάντα. Και το κρέας είναι πικρό. Εδώ μου λέει, έχεις να κάνεις με... Μπράβο, του λέω, ρε πρωτομάστορα, μια χαρά. Μια χαρά. Η αλήθεια είναι, πεντανόστιμο, αδερφέ, πεντανόστιμο. Ναι, έλειωνε. Όταν σου λέω έλειωνε, έλειωνε. Έλειωνε. Τώρα θα πλακώσουν οι... πώς το λένε, οι φιλοζωικές, όλα τα πάντα, να πούμε. Οι vegan. Οι vegan, οι vegetarian. Ναι, δεν τρώνε, λέει, καθόλου, ούτε... το έχω περάσει κι αυτό. Α, σε μιλάμε. Ρε παιδί μου, είμαστε συλλέκτες εμπειριών σε αυτή τη ζωή. Τι να κάνουμε τώρα. Με vegan, τη έλεγα τυράκι, έπαιρνα εγώ φέτα. Να πούμε, τότε η φέτα ήταν και φτηνή. Έπαιρνες 2 κιλά. 2 κιλά, ρε παιδάκι μου. Δεν, την άφηνες, η μισή γινόταν ροκφόρ μέχρι να τη φας. Αλλά έπαιρνες 2 κιλά. Γιατί μπορούσες. Τώρα δεν μπορείς. Τώρα παίρνεις μισό κιλό και λες, όχι Παναγία μου, κάνω το σταυρό μου. Και θέλεις κιόλας να. Αναρωτιέσαι, τη βάζεις μέσα στην κατάψυξη τη μισή. Για να κρατηθεί. Ο Βασίλης μου λέει: οι φιλοζωικές να ασχοληθούν πρώτα με τα πρόβατα που θανατώνουν. Τώρα, γιατί βάζουμε ιδέες πρωί-πρωί. Λοιπόν, κυρία Παναγιώτα, κυρία Γιώτα μου, την αγάπη μου, για να δω εδώ, ναι, τον Άντριο τον διαβάσαμε. Αυτά τα βραχιολάκια θυμάμαι, τα φόραγε η μεγάλη μου αδερφή, λέει η Γιώτα, αυτά τα βραχιολάκια που δεν έκανες ισορροπία σου. Όταν ταξίδευε στο εξωτερικό, ήταν, λέει, για την αυτία αντί για δραμαμίνη. Μάλιστα. Α, τρεις εννοούσα, λέει, ένας εσείς και δύο ο ηχολήπτης και η Αναστασία. Τώρα είναι η Φράνσις, δεν είναι? Φράνσις. Καλημέρα, Φράνσις. Τι κάνετε, κυρία Παράσκη, πώς είστε, την αγάπη μου. Τι έχεις φέρει, φαγητό? Όχι. Γράψε μου, δεν ακούω. Έχω τα ακουστικά, είμαι και περήφανος στα αυτιά. Λοιπόν, ο Τάσος. Ούτε με υπνοθεραπευτές θα πάθεις κάτι. Ναι, αλλά λέγονται, λέει, απατεώνες. Δεν ξέρω τι λέγονται. Υπάρχουν υπνοθεραπευτές και υπνοθεραπευτές. Γιορτάζεις. Εφροσύνη, από το Εφροσύνη είσαι. Ρόγια πολλά, ρε Φράνσις. Είδες, μας μπερδεύουνε. Φράνσις, λες, ας πούμε, εντάξει. Έχει και... Ρε παιδί μου, έχει και αυτή τη γαλλική εσάνς η Φράνσις. Λες, παιδί μου, εντάξει, επειδή γεννήθηκε και έχει μεγαλώσει στο πίσω δεξί πόδι του πύργου του Άιφελ, εκεί στα Παρίσια, σωστά δεν τα λέω? Θα φάμε και το γλυκάκι, να μην το φάμε το γλυκάκι. Χρόνια πολλά να σε χαιρόμαστε, αγαπημένη μου, να είσαι πάντα καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Και ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπάω και σε ευχαριστώ για πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, υπνοθεραπευτές, εγώ το έλεγα, αυτή η υπόθεση να το θυμηθείτε. Γιατί εκεί που λέγαμε ότι δεν έχει, η υπόθεση με το Μαζονάκι που χάθηκε τόσο άδικα, ο Γιώργος όλων μας, εκεί που λες ότι δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, πάτος, ότι μάλλον δεν υπάρχει κάτι άλλο, εδώ αυτός είναι ο πάτος, εμφανίζεται και ένας υπνοθεραπευτής. Εκτός από τους γιατρούς, τους γιαλατζί, γιατί δεν ξέρω πώς αλλιώς να τους αποκαλέσω. Όταν, παραδείγματος χάρη, ο ασθενής σου είναι σε κρίσιμη κατάσταση, θα πω εγώ, δεν θα πω κάτι άλλο, και έρχεται το ΕΚΑΒ για να τον πάρει, δεν μπαίνει ο γιατρός μέσα στο ΕΚΑΒ για να συνοδεύσει? Δηλαδή, αυτό είναι, με όσους γιατρούς και να το έχω συζητήσει, μου λένε το ίδιο πράγμα. Το απαράδεκτο του πράγματος και της πράξης. Και εκεί που λέγαμε ότι δεν υπάρχει άλλο αυτό, εμφανίζεται και ένας υπνοθεραπευτής. Και λες, ρε παιδί μου, για να πω τίποτα άλλο, πού πάει το πράγμα? Να δείτε ότι στο τέλος της ημέρας θα εμφανιστεί
και καφετζής, καφετζού. Και μην εμφανιστεί και να σε είναι χειροβανιστής, ε. Α, δεν ξέρω αυτό γιατί το είπα. Έτσι μου ήρθε. Ωραίο ήταν το κλικάκι. Α, πολύ καλό. Πολύ καλή επιλογή. Home sweet home.

Ο Νίκος μου γράφει, σκεφτείτε λέει να προσθέσετε κάτι από τα παρακάτω. Real Studio, Live Cam, Real TV, Live Stream, θα ήταν πολύ καλή φάση, καλή συνέχεια. Η διοίκηση μεριμνεί για όλα, να ξέρετε. Μείνετε στο ακουστικό σας, διότι η χρονιά αυτή... Ρε τύπε, μου γράφει ο Άντριο, συγγνώμη τώρα περνάω από το άλλο επειδή το... Ρε τύπε, λέει, στην Κύπρο έχει 1,69. Πόσο δουλικά είσαστε εκεί στο ράδιο, Νέα Δημοκρατία. Ρε Βόδι, λέει, τη Μέση Ισπανία, Μάλτα, Κύπρο. Βόδια! Να σε καλά, ρε Άντριο, την αγάπη μου. Πόσες φορές έχουμε πει... Τώρα, εγώ δεν θα σε... Δεν μου φταίνε τα βόδια σε κάτι, για να σου επιστρέψω το χαρακτηρισμό. Ωραία ζωάκια είναι, τα τρώμε κιόλας. Έχει και κάτι σπαλομπριζόλες τεράστιες, πήρα χθες δύο σπαλομπριζόλες. Δύο, τι δεν, ρώτησα κιόλας. Οι δύο πόσο βγαίνουνε. Μου λέει, το κιλό ρε παιδί μου, την τιμή τη βλέπω, πόσο, δύο. Και βάλε μου, του λέω, χωρίς κόκαλο. Το κόκαλο ούτως ή άλλως τα πετάμε, δεν είναι αυτό, δεν μπορούμε να το φάμε. Γιατί αν μπορούσαμε να φάμε και το κόκαλο, θα τρώγαμε και το κόκαλο εκεί που έχει φτάσει το μοσχάρι. Λοιπόν. Αλλά δεν μου φταίνει σε κάτι τα βόδια, για να σου επιστρέψω το χαρακτηρισμό. Πόσες φορές έχουμε πει, ρε Άντριου, ότι παρόλο που η Κύπρος παίρνει δηλισμένο καύσιμο από την Ελλάδα, είναι πιο φθηνό από ό,τι είναι εδώ στη χώρα μας, λόγω των φόρων και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μήπως ακούς, ρε παιδάκι μου, άλλο ραδιόφωνο και στέλνεις μηνύματα αλλού. Δεν με ενοχλεί, να ξέρεις. Εμένα δύο πράγματα με ενδιαφέρουν. Πρώτον, να στέλνεις μήνυμα, για να γεμίζει εδώ πέρα η παλέτα. Και δεύτερον, όταν θα σε πάρουν τηλέφωνο να πεις ότι ακούς Real FM. Σωστό. Είμαι της αμερικανικής νοοτροπίας. Δεν με ενδιαφέρει τι λες για μένα, αρκεί να λες σωστά το όνομά μου. Αυτό. Λοιπόν, θα διαβάσω όσα περισσότερα μηνύματα μπορώ, γιατί φτάνουμε προς το τέλος. Βρέση Σπύρο λέει, εσύ πιστεύεις ότι έγινε διάλογος μεταξύ Μητσοτσάκη και Νετανιάχου? Απλά ο ένας μίλαγε και ο άλλος άκουγε. Χαράλαμπε, δεν ήμουνα εκεί. Δεν ήμουνα μέσα. Εγώ σας δίνω το ρεπορτάζ όπως ακριβώς το συλλέγουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και μέχρι εκεί. Τώρα ασφαλώς, επί κεκλεισμένων θυρών, πολλά πράγματα λέγονται, τα οποία ασφαλώς δεν τα μαθαίνουμε. Όπως και να το κάνουμε. Έχει ξεφύγει, μου γράφει ο Πάνος, η τιμή της βενζίνης. Εφάρμοσε, λέει, το χρυσό κανόνα της οικονομικής οδήγησης. Οικονομική οδήγηση, ίσον. Προβλέπω, επιταχύνω ομαλά, κρατάω σταθερή ταχύτητα και φρενάρω όσο λιγότερο χρειάζεται. Με άλλα λόγια, μην οδηγείς σαν να συμμετέχεις σε αγώνα. Οδήγησε σαν να μεταφέρεις ένα καζάνι γεμάτο σούπα. Χωρίς καπάκι. Gangnam Style. Έρε Gangnam Style. Έρχονται κι άλλα βραχιολάκια.

0: Διότι εκτός από τα βραχιολάκια τα οποία έχουν μπει στους δύο, έρχονται και άλλα βραχιολάκια. Μας τα είπε αυτά, δηλαδή, ναι. Στέλνουν στις ανακριτικές αρχές όλα τα στοιχεία. Να δείτε τι Ινστιτούτα κυκλοφορούν εκεί έξω. Αμέ. Εμένα μου έχει μείνει. Αυτός που έκανε ψυχοθεραπεία χωρίς να είναι ψυχολόγος. Πηγαίνεις εκεί, κάθεσαι, ξαπλώνεις τα νάσκελα και σε ρωτάει. Μίλησε μου για τα παιδικά σου χρόνια. Και στο τέλος, τι μένει. Μένει ότι ο μπαμπάς και η μαμά φταίνε για όλα. Μη σου πω ο παππούς και η γιαγιά. Γενικότερα, έλα πάμε βραχιολάκια.
1: Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style.
0: Έχει και το όπα μπροστά, ε! Ελληνικότατο! Όπα Gangnam Style! Γεια σου, ρε Τρίφωνα, καλημέρα! Καλημέρα, λέει κύριε Παπαδάκη, ο πρωθυπουργός μας έκανε χειραψία. Έλα, μωρέ, τώρα, να σας πω κάτι. Άκουσα κιόλας, υπήρξαν και φωνές. Μάλιστα, κάποιες σηκώθηκαν και φύγανε. Με το που ανέβηκε στο Βήμα ο Νετανιάχου, σηκώθηκαν και φύγανε. Και με πολύ διακριτικό τρόπο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός γύρισε και τους είπε: είστε δειλοί και υποκριτές. Απλά λιτά και απέριτα. Έχουμε μια συνεργασία με το Ισραήλ υψηλού επίπεδου. Και αυτοί έχουν έρθει τόσο κοντά, αυτές οι δύο χώρες, η χώρα μας με το Ισραήλ, που είναι τα μάτια και τα αυτιά των ΗΠΑ στην περιοχή. Μην επηρεάζεστε από όλα τα υπόλοιπα τα οποία γράφονται και ακούγονται. Ασπίδα του Αχιλλέα, το καλώδιο και πολλά ακόμα τα οποία θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο όπως μαθαίνω. Γεια σου, Φραντζέσκα μου, καλημέρα, λέει η Σπύρο μας, καλή εκπομπή. Σε ακούω από τις 5 την ώρα που ξυπνάω για τη δουλειά και μου φτιάχνεις τη διάθεση με το που τελειώνεις εσύ. Τώρα αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω, αλλά είναι αδερφούλης. Είναι αδερφούλης μου, τι να κάνω τώρα. Είναι αδερφούλης μου, τον αγαπάω υπερβολικά, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και τον αγαπάω πάρα μα πάρα πολύ. Εδώ, μετά τις 6 ώρα, τώρα σε λίγο, δίνω σκυτάλι σε Γιώργο Παγάνη, Κασιανή Βραχά. Κασιανή Βραχά, Γιώργο Παγάνη. Εκεί την καλημέρα μου, να είσαι καλά, Φραντζέσκα μου. Να ξυπνάς λίγο νωρίτερα, Φραντζέσκα μου. Τι θες, να κόψω τώρα. Τα μηνύματα θα φάω ξύλο. Γεια σου, ρε Θωμά, καλημέρα. Θεωρώ ότι το θέμα του Άδωνη δεν είναι τα νανογυλαίκα. Το θέμα είναι αυτά που λέει, ο τρόπος που τα λέει κλπ. Εγώ κοιτάω και το αποτέλεσμα ως υπουργός. Το αποτέλεσμα, το υπουργικό αποτέλεσμα. Και έτσι κάπως πρέπει να κρίνουμε τους πολιτικούς. Βεβαίως να ξέρετε ότι εμένα δεν μου αρέσει. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Αυτή είναι, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Δεν μου αρέσουν οι ακραίες καταστάσεις. Ένα λεπτάκι έχουμε. Όχι, πρέπει να κόψουμε. Μου σήκωσε στο χέρι με το ένα. Μάλιστα, Gangnam Style. Παιδιά, πρέπει να κλείσω διότι θα μου βάλει βραχιολάκια ο Αντώνης ο Μορτάκης και θα έχει δίκιο. Σας αφήνω λοιπόν στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Της Κασιανής Βραχά και του Γιώργου Παγάνη. Κύριε Μορτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις δύο υπέροχες ώρες που περάσαμε. Είδες. Μέσα στις χίλιες, να ξέρετε, αρετές μου είναι και η Μητριοφροσύνη. Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε στο μέλλον. Τη Δευτέρα το πρωί θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά στις 4 η ώρα. Να είσαστε εδώ, να έχετε ένα πάρα πολύ.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
2: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, 4 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Εδώ είμαστε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Βεβαίως, έχουμε πράγματα και σήμερα να συζητήσουμε όπως συμβαίνει κάθε μέρα. Και σήμερα και Μητσοτάκη έχουμε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είχε προηγηθεί και η συνάντησή του με τον Νετανιάχου και με τον Γκουτέρες. Έχουμε πράγματα να σας πούμε και για το ενεργειακό και για τα πολιτικά. Μπόλικο πράγμα, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Κοίτα, το σημαντικότερο νομίζω είναι μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού εντάξτεν ως τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που θα συζητήσουμε σε λίγο, ότι πήραμε επιτέλους απαντήσεις για το πότε θα ανακοινωθούν αυτά τα μέτρα που τα έχει πει ο Πρωθυπουργός από την προηγούμενη εβδομάδα. Υποτίθεται ότι θα ανακοινώνονταν τη Δευτέρα και κάτι το οικονομικό επιτελείο δεν μπόρεσε τελικά να τα ρυθμίσει τα θέματα και
0: ναι,
1: θα
0: ανακοινωθούν. Γιατί σου λένε ότι, ρε παιδί μου, σου λέει από τώρα, για να δώσουν από τώρα, χωρίς να γνωρίζουν πόσο θα κοστίσει, είναι προφανώς αφαιρέγγιο. Γιατί σου λέει εδώ μέρα με τη μέρα αλλάζει το πράγμα. Τι να σου πει από τώρα για τις 14-15 Οκτωβρίου.
1: Και γιατί το είπε ο Πρωθυπουργός, το είπε στην συνέντευξή του. Λέει ότι Δευτέρα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Σύμφωνοι, αλλά επιδεινώνεται η κατάσταση. Βλέπεις ότι και αλλάζει και ρευστή είναι. Αναφέρομαι βεβαίως σε όσα συμβαίνουν εκεί στα στεναπορμού και γύρω-γύρω στις χώρες που συμμετέχουν στην κρίση και σε αυτή την πολεμική σύραξη. Αυτό το κρατάμε δύο ημερομηνίες, 30 Σεπτεμβρίου, 14 Οκτωβρίου, και η επιδότηση στην Αντλία θα είναι οριζόντια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αυτά τα κρατάμε για να τα δούμε στην πορεία βεβαίως. Το άλλο που σου λέω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε είναι η ανακοίνωση που έκανε για την πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο. Την έκανε ο Πρωθυπουργός χθες, μιλώντας σε ομογενείς. Την τοποθέτησε χρονικά στην άνοιξη του 2027 ο Πρωθυπουργός και θα γίνει η γεώτρηση, η πρώτη ερευνητική προσέγγιση με την ονομασία Ασοπός 1, θα λάβει χώρο στο Ιόνιο Πέλαγος, μπλοκ 2, στο βορειοδυτικό Ιόνιο δηλαδή. Το έργο υλοποιείται από την κοινοπραξία της Αμερικανικής ExxonMobil και της Ελληνικής Hellenic Energy και βεβαίως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή του Ιωνίου και νότια της Κρήτης. Αυτό από την πλευρά του άλλου κολοσσού, της Εύρων. Τώρα θα μου πεις και τι μας νοιάζει εμάς, γιατί μπορεί πολλοί ακροατές να μας λένε τώρα και τι μας λες, δεν είναι μεγάλο να μου λέει. Τώρα εμείς αυτό πώς θα το αξιολογήσουμε. Ας το αξιολογήσουμε, διότι λένε ότι ο εντοπισμός ενός ή περισσότερων κοιτασμάτων που θα αξιοποιήσουμε για τα επόμενα πολλά χρόνια έχει αυτή τη στιγμή ένα 16% πιθανότητα και λένε ότι για αυτές τις δουλειές το 16% είναι πολύ υψηλό ως πιθανότητα. Αυτή είναι και η πρώτη γεώτρηση που πραγματοποιείται στην Ελλάδα μετά από 45 χρόνια και η εκτιμήση είναι ότι για τα επόμενα 30 με 40 χρόνια, αν βρεθούν εκεί κοιτάσματα, ενδεχομένως θα ωφεληθούμε κι εμείς.
1: Την ταινία με τον Κωνσταντάρα τη θυμάσαι?
0: Ποια πολλές.
1: Τον είχαν κοροϊδέψει ότι είχε πετρέλαιο στην αυλή του και νόμιζε ότι θα γίνει άραβας πετρελαίο παραγωγός.
0: Αυτό το θυμάμαι το βουτσά που ήταν
1: ένας πατουπα που έκανε ότι θα κάνει εξόριξη έξω από το σπίτι. Έτσι το βλέπω κι εμείς.
0: Εγώ θυμάμαι το ξυπόλυτο πρίγκιπα, το βουτσά.
1: Α, και αυτό πάρα πολύ ωραίο ήταν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8, όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή, και δεν το κάνουμε μόνοι μας. Έχουμε Νίκο Σαβρανίδη στη ρύθμιση των ήχων. Φράνσις Παράσχη, χρόνια πολλά στη Φράνσις μας που γιορτάζει σήμερα. Παρακαλούμε πάρα πολύ να είστε και εσείς ευγενικοί μαζί της στο 211-200-8200.
1: Χρόνια πολλά και σε όλες τις φροσάρες που μας ακούτε τώρα το πρωί, σε όποιον έχετε
0: χρόνια πολλά,
1: και γιορτάζει.
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Studio papakirialfm.gr, studio papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Μαζί μου εδώ η κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
0: Βεβαίως. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Μάρους είναι, βρίσκεται στους 13 βαθμούς. Και βλέπω, κυρία Βραχά, ναι, σήμερα θα πάει μέχρι 22, λέει εδώ στο Μάρους.
1: Δεν ξέρω αν ήσταζε πολύ το πρωί ή αν έκανε πιο πολύ κρύο. Αλλά μου φαίνεται ότι έκανε πιο πολύ κρύο σήμερα το πρωί από ό,τι χθες.
0: Το αισθάνθηκες, ε?
1: Ναι. Δηλαδή, όπου πήγα να βγω από το σπίτι, λέω: Ωπ, ζακέτα. Και γύρισε πίσω και έβαλα. Παρόλο που φοράω και μακριμάνικο, έτσι.
0: Εδώ, σας ενημέρωσε. Επομένως.
1: Ντυθείτε.
0: Ντυθείτε.

0: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν μίλησε το βράδυ στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ήταν η ομιλία του χθες. Έμεινε αρκετά στα τουρκικά θέματα και στο πόσο η Τουρκία πρέπει να χαμηλώσει τους τόνους. Το μήνυμά του για το κάζους Μπέιλ ήταν ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα, αντικριστά που λέει και το τραγούδι. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι λεπτές και φορτισμένες από το βάρος της ιστορίας. Η θέση της Αθήνας παρέμεινε μετάβλητη, διάλογος, πλήρης σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές καλής γειτονίας, είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Και τόνισε συγκεκριμένα, στέλνοντας το μήνυμα στην Άγκυρα, όπως πολύ σωστά λες, ότι ο διάλογος μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά δεν είναι δυνατόν να προχωρά παράλληλα με μονομερείς ενέργειες και απειλές χρήσης βίας, δηλαδή αυτό που κάνει η Τουρκία. Αυτό νομίζω ήταν και μήνυμα όχι μόνο στην Άγκυρα, ήταν και μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν και μήνυμα στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ παντού. Διότι ο Ερντογάν επιχείρησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα προχθές που ήταν στο βήμα των ομιλητών. Όπως λες, μίλησε για εξαιρετικά επικίνδυνες εποχές με πολλαπλασιασμό των συγκρούσεων και ενίσχυση των εντάσεων και υποχώρηση των περιορισμών που για δεκαετίες λειτουργούσαν ως μηχανισμοί σταθερότητας στις διεθνείς σχέσεις. Είπε επίσης ότι οι κανόνες και οι συνεννοήσεις που διαμόρφωναν ένα σχετικά σταθερό πλαίσιο μεταξύ των κρατών δοκιμάζονται όλο ένα περισσότερο, ενώ η ανάγκη ενίσχυσης πολυμερούς συνεργασίας γίνεται πιο επίγουσα. Και σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στο Γενικό Γραμματέα του ΟΕΕ, Αντώνιο Κουτέρες, και στη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα, την οποία χαρακτήρισε ευκαιρία για την ανανέωση του ρόλου του οργανισμού.
0: Και για το Κυπριακό αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, το είπαμε.
1: Όχι, δεν το είπαμε.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το Κυπριακό δοκιμασία αξιοπιστίας για τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη ως προς την ικανότητά τους να υπερασπίζονται στην πράξη τις αρχές του καταστητικού τους χάρτη. Η Ελλάδα τόνισε ότι στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Αντώνιου Κουτέρες για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί στο θέμα του Κυπριακού αναφέρθηκε χθες και ο Νετανιάχου, που έχει αυτή τη γνωστή κόντρα με τον Ερντογάν. Είπε ο Νετανιάχου χθες επίσης στην ομιλία του ότι ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου και είναι ένας τύραννος.
1: Μάλιστα.
0: Είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ναι. Μάλιστα.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Έθεσε ως βασική προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χαμάς και απέκλεισε οποιονδήποτε μελλοντικό ρόλο της στην περιοχή. Υποστήριξε ότι η ανοικοδόμηση πρέπει να προχωρήσει με ενεργό συμμετοχή των ίδιων των Παλαιστινίων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της λύσης δύο κρατών, με Ισραήλ και Παλαιστίνη να ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια.

0: Όλα αυτά που λες, Κασιανή μου, έχουν ενδιαφέρον, γιατί είναι συζητήσεις οι οποίες γίνονται σε ένα πεδίο όπου υποτίθεται ότι εκεί γίνεται η κουβέντα για την ειρήνη, εκεί γίνεται ο σχεδιασμός για τις επόμενες κινήσεις, αλλά είναι προφανές ότι όλοι, τουλάχιστον οι ομιλητές, κρατάνε για λογαριασμό τους τις επόμενες κινήσεις. Έτσι δεν τις μοιράζονται με τους υπόλοιπους. Αυτό το κάνουν όλοι. Λογικό είναι, θα σου πω εγώ, έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα τόσο ρευστά. Καλό θα ήταν βέβαια να δικαιολογήσει ο Οργανισμός ΗΠΑ και το λόγο για τον οποίο υπάρχει, ιδρύθηκε. Δηλαδή να μπορείς να διευθετήσεις ειρηνικά μέσω του διαλόγου ζητήματα και κρίσεις που παρουσιάζονται στην περιοχή. Θα μου πεις γίνεται? Όχι. Τους πολέμους που γνωρίζουμε εμείς εδώ γύρω-γύρω δεν γίνεται.
1: Μα άμα θέλουν και οι δύο πλευρές γίνεται. Άμα θέλει μία ή δεν θέλει καμία, δεν γίνεται μετά να τα διευθετήσεις τα θέματα.
0: Μα έτσι ακριβώς, ακριβώς όπως το λες. Τώρα η δήλωση που αποδίδεται στον Ερντογάν ότι είμαστε γείτονες και σύμμαχοι με την Ελλάδα και όχι εχθροί και τα υπόλοιπα που είπε, λένε, ερμηνεύεται ως απόπειρα του Τούρκου Προέδρου να κατεβάσει λίγο τους τόνους. Και βεβαίως υπήρξε και απάντηση κυβερνητική πηγή από την Αθήνα στη δήλωση αυτή του Ερντογάν ότι δεν ανέβασε η Αθήνα, δεν ανέβασε η Ελλάδα τους τόνους, η Τουρκία το έκανε.
1: Ναι, ότι οι δηλώσεις του Ερντογάν για τα ελληνοτουρκικά κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Είμαστε γείτονες, αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία, ότι είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Θυμίζω ότι ο Ερντογάν έκανε πάλι το αιχμηρό του σχόλιο και για τα εσωτερικά πολιτικά της Ελλάδας, ναι, ότι υπάρχει μια αύξηση της έντασης λόγω αυτού.
0: Βέβαια.
1: Ο Τούρκος πρόεδρος.
0: Σωστά το θέτει.
1: Κατέβασε
0: αυτός
1: μεν τους τόνους, ναι, αλλά πέταξε και τη σπόντα του.
0: Τέτοια θέματα δεν έχει Ερντογάν, γιατί ως γνωστόν όσοι δυνητικά είναι ισχυροί αντίπαλοι βρίσκονται στη φυλακή ή εκτός Τουρκίας.
1: Σωστό
0: τρόπο.
1: Και αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι κάπου στη Σουηδία. Επομένως, αυτά ήταν τα καινούργια του Ερντογάν χθες. Παρ' όλα αυτά, νωρίτερα είχαμε και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας πάλι για το καλώδιο. Που τι είπανε, λίγο οι πολλοί μας λένε ότι, να σας πω, για να κάνετε κάτι με το καλώδιο στο Αιγαίο, παιδιά, θα πρέπει να μας ρωτήσετε.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να πάτε να βάλετε, να ποντίσετε καλώδιο εκεί πέρα. Είναι δική μας υφαλοκρηπίδα.
0: Είναι δική τους υφαλοκρηπίδα, σωστά. Αυτοί διεκδικούν ρόλο επικυρίαρχου κράτους. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει η Ελλάδα, αυτό θα το δούμε στην πράξη. Ακούω πάντως ότι υπάρχουν διάφορα σενάρια, τρία σενάρια, τέσσερα σενάρια πάνω στα οποία δουλεύουν και η πολιτική ηγεσία και οι ένοπλες δυνάμεις, γιατί εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν οι Τούρκοι.
1: Ακούω αναλυτές να λένε ότι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο την Τουρκία είναι ότι αυτό το καλώδιο, αφού συνδέσει την Ελλάδα και την Κύπρο, μετά θα συνδεθεί και με το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλει να δώσει στο Ισραήλ την εντύπωση ότι ξέρεις, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις εδώ. Τι θέλει, ναι, να δώσει ότι εδώ είναι θέλει περιοχή μου και,
0: ναι, και θα κάνω εγώ
1: ό,τι
0: θέλω. Ναι, έτσι, μπράβο.
1: Το,
0: ναι,
1: θέμα είναι ότι με το φόβο του να γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο και πιεσμένος όπως είναι και από τα ανατολικά του και από τα δυτικά του, εννοώντας τον Τραμπ, θα βαφτίσει, λέει, το κρέας ψάρι. Ακούω χθες τον κύριο Δεσποτόπουλο εδώ, ναι, στον ΕΛΕΦΕΜ να το λέει.
0: Ναι.
1: Θα βαφτίσει το κρέας ψάρι, θα βγάλει μια ανακοίνωση και καλά προς τις χώρες ότι μην κάνετε τίποτα και μετά θα λουφάξει. Αρκεί αυτό για
0: ένα σενάριο.
1: Για το εσωτερικό του και για το τι θα ακούσει μετά μέσα στην Τουρκία.
0: Υπάρχουν και άλλα σενάρια. Έτσι, υπάρχουν και άλλα σενάρια. Και να θυμίσω εδώ, και σωστά το βάζεις εσύ, οι κεμαλιστές του κάνουν αντιπολιτεύσεις στη λογική ότι του λένε είσαι πολύ υποχωρητικός απέναντι στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν του λένε μεγάλε τι κάνεις, γιατί προκαλείς. Του λένε γιατί υποχωρείς. Η πίεση που ασκείται στον Ερντογάν είναι να είναι πιο σκληρός, πιο επιθετικός στο εσωτερικό της Τουρκίας. Το βάζω και αυτό στην κουβέντα. Μην θεωρήσουμε ότι έχει μια αντιπολίτευση η οποία ζητάει την ειρήνη ή είναι υπέρ της συζήτησης. Έχουν μπει σε μια διαδικασία αξιώσεων. Πορεύονται εκεί με αυτόν τον τρόπο. Ο χρόνος θα δείξει και ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσουμε τι θα γίνει στη συνέχεια.
1: Ξέρεις, τι λέει ο παππούλης μου.
0: Η Έλλη, μάνα μου.
1: Η αυγούλα θα δείξει, την οσμανούλα θα λείψει. Οπότε ας περιμένουμε.
0: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό.
1: Δεν έχει ξημερώσει κιόλα ακόμα. After all the pain you caused me, making love could never be your... Μιας και πιάσαμε αυτά τα ελληνοτουρκικό τέτοια πολεμικά, δεν ξέρω αν είδες χθες ότι οι ελληνικοί Patriots στη Σαουδική Αραβία αναχαίτησαν και πύραυλο και ντρόουν
0: Η πυροβολαρχία ελληνική στη Σαουδική Αραβία.
1: Μάλιστα, η Πάτριοτ αυτή.
0: Έλα ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνανε οι Τούρκοι και οι Πακιστάνοι που έχουν υπογράψει τη συμφωνία της Μέκας με τους Σαουδάραβες.
1: Η Πάτριοτ, η ελληνική που είναι στη Σαουδική Αραβία, έριξαν ένα πύραυλο και ένα ντρόουν που είχαν έρθει από την Ιεμένη.
0: Μάλιστα.
1: Χθες. Στην Σαουδική Αραβία. Και βέβαια περιμένουμε και το Κισέ να συνεδριάσει, να δούμε τι θα κάνουμε με τους Πάτριοτ εκεί. Γιατί όπως είπες και εσύ, δεν μας έχουν πληρώσει τα απαραίτητα, δεν έχουν τηρήσει κάποια μέρη της συμφωνίας.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: την αναβάθμιση της πυροβολαρχίας, κάποια χρήματα που είναι για το προσωπικό, την αναπλήρωση των βλημάτων, αυτά δεν έχουν τηρηθεί μέχρι τώρα.
1: Επομένως θα τα συζητήσουμε αυτά.
0: Χθες, κυρία Κασιανή Βραχά, είχαμε και δημοσκόπηση από τη Μέτρο Ανάλυσης.
1: Ναι. Την είδα.
0: Την είδες.
1: Θέλεις να το συζητήσουμε.
0: Να το συζητήσουμε, γιατί μπορεί κάποιοι φίλοι να μην την είδανε, ρε παιδί μου.
1: Στο 30, κάτι ήταν η Νέα Δημοκρατία.
0: 30,2.
1: Λάθος, μπράβο. Είχε πέσει πάρα πολύ η κυρία Καριστιανότη στα πεταχτά που τη θυμάμαι. Με 14,4 μονάδες ήταν πρώτη η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κύριου Τσίπρα που ήταν στο 15,8.
0: Σωστά.
1: Κάποια μικρά κέρδη και για το Πασόκ είδα. Και ότι η κυρία Καρθιανού έπεσε στην 8η θέση από άποψη ότι τη σειρά, εν πάση περιπτώσει, των κομμάτων ανάλογα με την εκτίμηση ψήφου. Έγινε για το Μέγκα, να πούμε. Για το
0: ναι, κομμάτι, ναι. Είπαμε. Ανάμεσα σε άλλα, υπογραμμίζεται ότι το 66% έχει αρνητική εντύπωση για το κυβερνητικό έργο και το 61% θέλει πολιτική αλλαγή. Μάλιστα. Και βεβαίως, επειδή εσύ σωστά βρίσκεσαι στα ποσοστά που αποδόθηκαν από τη συγκεκριμένη εταιρεία και μέτρηση για το Μέγκα. Τι κρατάμε? Κρατάμε το Πασόκ ψαλιδίζει τη διαφορά με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τα κέρδη του Πασόκ είναι, όπως πολύ σωστά είπες, μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου και ανεβαίνει από το 9,4 στο 10,5. Και στην εκτίμηση ψήφου το Πασόκ κερδίζει 1,2 μονάδες και γράφει 12,6%. Και το προβάδισμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης μειώνεται από τις 5,7 μονάδες του Ιουνίου στις 3,2. Και εδώ, μαζί με τα υπόλοιπα για το Πασόκ, δηλαδή τις ωφέλειες, φαίνεται ότι ξεκολλάει και η προσωπική βελόνα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κερδίζει 3 μονάδες στην αξιολόγηση του πολίτες ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανεβαίνοντας τις θετικές νόμες από το 13% στο 16%. 2 μονάδες κερδίζει και στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, παραμένοντας σε μονοψήφιο ποσοστό. Από το 5 δηλαδή πάει στο 7% και μειώνει τη διαφορά του από τον Αλέξη Τσίπρα στις 6 μονάδες από τις 10. Για τον κόμμα Σαμαρά θέλω να σου πω, σύμφωνα με την μέτρο ανάλυσης, παραμένει σταθερά στο 5% το κόμμα Σαμαρά, το οποίο δεν έχει εξαγγελθεί ακόμα, αλλά μετρήθηκε και χθες ως κόμμα Σαμαρά. Παραμένει λοιπόν στο 5% η πολύ πιθανή δυνητική ψήφος για το υποδημιουργία κόμμα. Στο 8% καταγράφονται και πάλι ότι είναι αρκετά πιθανά να το ψηφίσουν. Όμως εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυξήθηκε από 65% σε 68% το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι είναι απίθανο να ψηφίσουν το συγκεκριμένο κόμμα.
1: Κοίταξε να δεις, με το σύστημα που έχουμε στην Ελλάδα δεν πολύ μετράει αυτό. Δηλαδή το πόσοι δεν θέλουν να σε ψηφίσουν, μετράει το πόσοι θέλουν να σε ψηφίσουν. Οπότε το ότι αυξήθηκαν αυτοί που δεν θέλουν να ψηφίσουν τον Αντώνη Σαμαρά δεν λέει και κάτι, γιατί μπορεί να καλύφθηκαν από κάποιο άλλο κόμμα της δεξιάς ή τελικά να πίστεψαν σε αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός τις τελευταίες μέρες.
0: Είναι νωρίς.
1: Είναι νωρίς. Ας το ανακοινώσει κάποια στιγμή όμως, να δούμε τι γίνεται, για να έχει και μια δημοσκοπική πορεία, ας πούμε. Είδαμε και την κυρία Καριστιανού όταν βγήκε, είχε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά. Τώρα χθες ήταν στο 4,4% στην εκτίμηση ψήφου.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, ας το ανακοινώσει να μπει κανονικά στις δημοσκοπήσεις, να ακούσουμε τα στελέχη του, να δούμε ποιοι θα τον πλαισιώνουν. Γιατί έχουμε βαρεθεί με αυτά τα κόμματα αυτά που είναι βασισμένα σε μια προσωπικότητα.
0: Τα αρχηγικά.
1: Αυτά, ναι. Βγάλει το κόμμα του, ας το ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς, να δούμε τι θα γίνει.
0: Καλά, αυτό θα αποφασίσει. Πώς θα αποφασίσει, παιδί μου.
1: Θα έχει στελέχη, είπαμε ότι μπορεί να είναι αυτοί που ξομείναν από τη Νέα Δημοκρατία και δεν θα μπουν στους δικούς τους εκλογικούς καταλόγους. Να δούμε ποιοι θα τον πλαισιώνουν τον κύριο Σαμαρά.
0: Λοιπόν. Το άλλο, γιατί εδώ συζητάμε για την αριθμητική, δεν είναι αυτά, ξέρετε, δεν είναι δύσκολα μαθηματικά, δεν είναι δεν απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις, απλή αριθμητική είναι. Γίνεται η συζήτηση για το πόσο απέχει η Νέα Δημοκρατία από την αυτοδυναμία. Απέχει 6 μονάδες. Αν υποθέσουμε ότι η αυτοδυναμία παίρνει στο 36%, απέχει 6 μονάδες. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη απέχει από την πρωτιά 15 μονάδες. 15,5 για την ακρίβεια. Το Πασόκ, εντάξει, είναι πιο πίσω του. Θέλω να πω ότι η απλή αριθμητική, το πράγμα, σιγά σιγά αρχίζει και το απλοποιεί. Αλλά βεβαίως είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή έχουμε ακόμα πολλούς μήνες σε αυτή την πορεία της προεκλογικής περίοδου. Έχουμε ακόμα μέχρι την άνοιξη αρκετούς μήνες. Και θα μπούμε σε μια διαδικασία να συζητάμε συχνά για τις δημοσκοπήσεις, πιστεύω. Γιατί έχεις και την ενεργειακή κρίση με την ακρίβεια και τα συναφή, έχεις τα ελληνοτουρκικά και έχεις και τις συγκρούσεις των κομμάτων για διάφορα επιμέρους θέματα. Όλα αυτά θα μετριούνται, νομίζω, θα μετρηθούν αρκετές φορές στη διάρκεια των μηνών που θα περάσουν μέχρι τις εκλογές.
1: Μιας και ανέφερε στην ενεργειακή κρίση, να πούμε δύο πράγματα για τα μέτρα αυτά που τα περιμένουμε. Στις 30 Σεπτέμβρη, λοιπόν, την άλλη εβδομάδα, θα ανακοινωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες και με όσα ψιλοποκάλυψε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η παράταση της επιδότησης 14 ημερών για ντίζελ και αμόλυβδη. Να θυμίσουμε ότι στην αμόλυβδη έχει μόνο την επιδότηση των δηληστηρίων, δεν υπάρχει επιδότηση κρατική. Στο ντίζελ υπάρχει και από τα δηληστήρια και από το κράτος, το ντίζελ κίνησης. Θα ισχύσει για 15 μέρες, λοιπόν, αυτή η παράταση της επιδότησης και στις 14 Οκτωβρίου θα επανεξεταστούν τα μέτρα για τα καύσιμα, θα αυξηθεί το επιδόματος θέρμανσης, οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι κατά 25% οριζόντια.
0: Μάλιστα.
1: Με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια που είχαμε και πέρυσι και με όλους τους τρόπους που θα επιλέξει κάποιος για να θερμανθεί, για να ζεσταθεί το χειμώνα, όπως κάνει τη δήλωσή του, ας πούμε, αν θα δηλώσει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα ή οτιδήποτε άλλο. Εξετάζεται λοιπόν και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών εμπορίας καυσίμων. Στις 14 Οκτωβρίου όμως θα το μάθουμε αυτό αν θα συμβεί εν τέλει, από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτώβρη. Και είναι η κυβέρνηση υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Όμως, αν δεν υπάρξουν ευρωπαϊκές ανακοινώσεις με μια ρήτρα διαφυγής, δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί αυτό το
0: νόμο. Θα πρέπει να βρεθεί ρήτρα διαφυγής γι' αυτό. 4,5 δις θα υπολογίζει η κυβέρνηση τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, από τα τρία καύσιμα που περιέγραψες. Και εδώ υπάρχει σύγκρουση κυρίως με το. Καλά, με ολόκληρη την αντιπολίτευση, κυρίως με την ελληνική αριστερή παράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Φωνάζουν προς την κυβέρνηση και λένε μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο ίμιση. Απαντάει η κυβέρνηση, αν το μειώσουμε στο ίμιση, θα πρέπει, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί με τους Ευρωπαίους, θα πρέπει να βρούμε 2 με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από αλλού. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται τώρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι η Ευρώπη θα την πάρει αυτή την απόφαση. Δηλαδή, το ξέρουμε, το έχουμε ξανασυζητήσει, κοιμούνται όρθιοι, κάνουμε 200 χρόνια στην Ευρώπη να αποφασίσουμε για κάτι. Αλλά στη συγκεκριμένη φάση που είμαστε, που υπάρχει μια πραγματική κρίση, που χτυπάει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ό,τι υπάρχει γύρω μας, το να δώσει ρήτρα διαφυγής έχει δώσει για πολύ λιγότερα. Έχει δώσει, ας πούμε, για τα εξοπλιστικά. Μπορεί να δώσει για τα ενέργεια καμιά ρήτρα διαφυγής τώρα. Εν τω μεταξύ, το περίεργο είναι το περίεργο. Χθες ανακοινώθηκε λοιπόν στους ενεργειακούς συντάκτες, από εκεί το μάθαμε, από αυτές τις πληροφορίες, ότι εκτός από τις επιδοτήσεις θα μείνει το ρεύμα. Που συζητούσαμε ότι μπορεί να υπάρξει μια ενίσχυση και στο ρεύμα, στη τιμή του ρεύματος. Γιατί χθες έβγαλε μια ανακοίνωση το Υπουργείο Ενέργειας και λέει ότι υπάρχουν σταθερά τιμολόγια αυτή τη στιγμή στην αγορά, τα μπλε, λεγόμενα, τα οποία είναι κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Και μπορείς να τα επιλέξεις. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε εμείς τώρα εδώ επιδότηση στο ρεύμα. Ασχέτως, ρε παιδί μου, ότι κάποιος μπορεί να έχει κλειστό συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο.
0: Σωστό, και για δύο χρόνια.
1: Και να είναι πολύ πιο αυξημένο το συμβόλαιο που έχει κάνει, γιατί μπορεί να το έχει κάνει πριν 2 μήνες.
0: Ναι.
1: Να μην μπορεί να φύγει από το συμβόλαιο που είναι, ακόμα και αν είναι στην ίδια εταιρεία που του δίνει το οικονομικό μπλε σταθερό. Δεν νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό.
0: Καλά, ρε παιδί μου, αλλά όταν κλείνεις, όπως λες και εσύ, και υπογράφεις ένα συμβόλαιο για 1-2 χρόνια, θα πρέπει να έχεις εξετάσει όλες τις συνιστώσεις και να βλέπεις και τι γίνεται στο διεθνές περιβάλλον. Δηλαδή δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα χρώμα και να μην έχεις στο μυαλό σου ότι κάτω οι Χούθοι κυνηγάνε τους Σαουδάραβες και οι Αμερικανούς Ιρανούς.
1: Ναι, εσύ Γιώργο, αλλά τον Ιούνιο, ας πούμε, τα πράγματα ήταν μια χαρά. Αν κάποιος έχει κάνει ένα συμβόλαιο 2 ετών τον Ιούνιο.
0: Έκρηθμα ήτανε.
1: Τον Ιούνιο ήταν και ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση. Ήτανε.
0: Ναι, αλλά έκρηθμα. Είχαν και οι δύο πει ότι πάμε σε εκεχηρία και σε δοκιμαστική περίοδο για την εκεχηρία. Αλλά βαράγανε. Φεύγανε πυραυλάκια από τη μία πλευρά.
1: Εντάξει.
0: Βαράγανε οι άλλοι στα στενατορμούς. Δεν ήταν, δεν είχαν ηρεμήσει. Καταλάβατε.
1: Πάμε εμείς να ηρεμήσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να το συζητήσουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Η Ελλάδα είναι μια γεφυροποιός χώρα, όχι ταραξίας, και αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επισήμανε την ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επιδικρύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις και να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Περισσότερα στο real.gr.

0: Έλα, καλημέρα σας. 33 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 ζωντανά στο RealFM 97,8, στο studio papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Θέλω να σου πω, Κασιανή μου,
1: ναι,
0: για μία ακόμα φορά, για άλλη μία φορά, δικαιώνεται η Άγγελα Μέρκελ και οι άλλοι εκεί,
1: οπα,
0: τότε που ήταν μαζί της,
1: ναι,
0: στην Κομισιόν, στην ηγεσία της Ευρώπης. Είδες τι ωραία που φτιάξανε υποδομές ενεργειακές. Πώς είδαν, με πόση προνοητικότητα είδαν που πήγαινε το πράγμα και προμηθεύονταν με φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο. Ε?
1: Mm-hmm.
0: Και με ποιο τρόπο προετοιμάστηκαν για το αύριο, για τις επόμενες γενιές. Αυτά που περνάει η Ευρώπη σήμερα τα οφείλει στην προνοητικότητα της Άγγελας Μέρκελ, καγκελάριος της καρδιάς μας, και των υπολείπων εκεί που ήταν μαζί και κάνανε τους δικαστές. Και απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι στους υπόλοιπους νότιους, όλα τα είχαν δει για μας. Τι έπρεπε να κάνουμε και πώς. Δεν φροντίζανε βέβαια να θωρακίσουν την Ευρώπη ενεργειακά για το μέλλον. Μια χαρά βόλευε τότε ο Πούτιν και το ρωσικό αέριο. Σου λέει θα μετακινηθούμε σιγά σιγά σταδιακά. Θα το κάνουμε σιγά σιγά με τον χρόνο μας. Βιαζόμαστε. Γιατί να βιαστούμε.
1: Γιατί να βιαστούμε.
0: Έλαντε. Κανένας λόγος δεν υπήρχε. Και σε αυτό το θέμα δικαιωθήκαν οι Ευρωπαίοι.

0: Στο προηγούμενο ημίωρο είπαμε για τη δημοσκόπηση αυτή της Μέτρο Ανάλυσης χθες, η οποία δείχνει μεγάλη πτώση για την κυρία Καριστιανού, την κυρία Μαρία Καριστιανού, το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Χθες η κυρία Καριστιανού σε συνέντευξή της στο Μέγκα δήλωσε ότι θα φύγω από την Ελλάδα εάν δεν μπούμε στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Για μένα θα έχει τελειώσει, λέει, το πράγμα, είπε η κυρία Καριστιανού. Αν δεν μπούμε στη Βουλή, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν και να αλλάξουν τα πράγματα, εγώ δεν μπορώ να μείνω στην Ελλάδα, παρόλο που την αγαπώ πολύ. Θες να την ακούσουμε?
1: Ναι, να την ακούσουμε, μάλιστα.
2: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Θα φύγω. Δεν θέλω. Την αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να συμβαίνουν, να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμόρυτα, όχι, αυτό δεν θα μπορούσα. Δεν αντέχεται.
1: Τι σπαραξικάρδια απειλή είναι αυτή η κυρία Πρόεδρε? Γιατί το λέτε αυτό? Βέβαια, ξέρω ότι σας έδιναν πέρσι, τέτοια εποχή ίσως, μπορεί και λίγο νωρίτερα, πενταπλάσια ποσοστά σας έδιναν οι δημοσκόποι που ρωτάγατε. Να κάνουμε, έτσι είναι η δημοκρατία. Αυτοί είναι οι κανόνες. Τι με κοιτάς κι εσύ, μικρή μου Κασιανή Βραχά?
0: Όχι, σε παρακολουθώ, βλέπω ακούω το σχολείο σου.
1: Ναι.
0: Τι πάει να πει ότι αν δεν πω στη Βουλή θα φύγω από τη χώρα?
1: Τι να σου πω, και εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Δεν θυμάμαι να το έχει πει άλλος πρόεδρος επικεφαλής κόμματος. Δεν το θυμάμαι αυτό. Εδώ, δίνεις τον αγώνα στη δημοκρατία. Μπήκε στο στίβο της πολιτικής. Τις τα λέγανε, τις τα γράφανε. Τις λέγανε ότι αν μπει στην πολιτική, με άλλο τρόπο θα την αντιμετωπίσουν. Έτσι είναι η πολιτική. Είναι σκληρό πράγμα, Κασιανή Βραχά.
0: Την άλλη εβδομάδα έχει συνέντευξη στον Όπιο Σονοπείο.
1: Το ξέρω. Και θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και περιμένω πάρα πολύ να την ακούσω.
1: Κι εγώ. Κι εγώ. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας εκεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
0: Α, στο φίλο του Δανίλ.
1: Γεια σου, Δανίλ. Λέει, δυστυχώς, κατά την άποψη, το περισσότερο, κατά την άποψή μου, μάλλον θέλει να πει, το περισσότερο πολιτικό προσωπικό έχει κατά κάποιο τρόπο εξαπατήσει τον κόσμο και το υπόλοιπο θέλει να τον εξαπατήσει. Ελάχιστες εξαιρέσεις υπάρχουν, αλλά από την άλλη υπάρχει κόσμος που δεν θέλει να ακούσει την πραγματικότητα. Είμαστε σε ένα κύλινδρο που τρέχουν τα ποντικάκια. Καλημέρα, φίλε Δανίλ.

0: Μια και πιάσαμε τα πολιτικά, Γιώργο. Χθες είχαμε στη Βουλή τη συζήτηση για το επίμαχο άρθρο 74. Στο νομοσχέδιο ήταν του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορά στις επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Πύρομαδων λοιπόν από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη διάταξη. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Χινάς, απαντά ότι.
1: Περίμενε, χρεώνει η αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Συνολικά στην κυβέρνηση και στους αρμόδιους υπουργούς, στον κύριο Σχοινά δηλαδή και στον κύριο Αδριανό, ότι επιχειρούν με το άρθρο 74 τι να κάνουν, να περάσουν στο αρχείο τις υποθέσεις του ΟΠΚΕΠΕ.
0: Ναι.
1: Και η απάντηση του Υπουργείου είναι ότι είναι υποθέσεις από το 2018 μέχρι το 2022 οι οποίες εκκρεμούσαν και ότι με αυτή τη διάταξη καθαρίζουν. Δηλαδή, όσες είναι να επιδοτηθούν, θα επιδοτηθούν, οι υπόλοιπες θα πάνε στη δικαιοσύνη. Αλλά όμως έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη διάταξη την αντίδραση ολόκληρης της αντιπολίτευσης.
0: Είναι, σου λέει ο Υπουργός, 50.000 νοματέοι, οι οποίοι είναι πραγματικοί γεωργοί, έχουν κάνει λάθος και δεν μπόρεσαν να απεικονίσουν τα χωράφια τους, δεν μπόρεσε η ελληνική δημοκρατία να απεικονίσει τα χωράφια τους και με αυτό το άρθρο τους βοηθάνε να πάρουν τις επιδοτήσεις. Όλος παραδόξος, υπήρξε ένας πολιτικός πολιτισμός σε αυτή την κόντρα. Δηλαδή και ο κύριος Σχοινάς με τον κύριο Ανδρουλάκη, υπήρχε διαξεφισμός, ρε παιδί μου, αλλά χωρίς αυτά που ακούμε τώρα τελευταία στη Βουλή.
1: Η εξαίρεση, δηλαδή.
0: Η εξαίρεση, να τους ακούσουμε και τους δύο.
2: Δεν ήρθα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να περνάω ύποπτες διατάξεις. Όποιος έκανε ψευδή δήλωση ή ματσαγκονιά θα εξακολουθεί να ελέγχεται από τη δικαιοσύνη. Σε ποιους το λέει?
3: Στους υπουργούς της Δημοκρατίας. Αυτή ήταν η υπουργή του υπερσκανδάλου του ΟΠΚΕΠΕ.
4: Να μην το λέτε σε εμάς, στους προκατόχους σας, τον κύριο Βορύδη και στον κύριο Γεννάκη.
2: Η λύση για το άρθρο 74 που δίνει διέξοδο σε 50.000 Έλληνες πραγματικούς γεωργούς δεν μπορούσαν να απεικονίσουν τα χωράφια για τα οποία πληρώνονται, που αποκαλύφθηκαν όταν ήρθαν οι δασικοί χάρτες.
4: Αν ήμασταν υπερβολικοί, γιατί φέρατε βελτιώσεις? Οι τίμοι να πάρουν αυτά που τους χρωστάτε όταν τα δίνατε στους πονηρούς.
2: Η ελληνική δημοκρατία δεν τιμωρεί, δεν καλύπτει, δεν αμνηστεύει. Οι μόνοι που έχουν να φοβούνται από την παρουσία μου εκεί είναι τα λαμόγια.
3: Πλέον δεν είστε εξωτερικός παρατηρητής, είστε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και οφείλετε να τα καταδικάσετε.
0: Υπήρξε ένταση λοιπόν, αλλά σε λογικά πλαίσια, δεν ακούσαμε.
1: Όπως το πες, με έναν πολιτικό πολιτισμό.
0: Ναι. Ούτε λαμόγια, ούτε.
1: Μίλησε για λαμόγια υπουργού.
0: Αλλά για αυτούς που κλέβανε.
1: Για αυτούς που είχαν κάνει τη δουλειά τους όπως είχαν.
0: Δεν
1: κάνει.
0: Ακούσαμε φασίστες, δεν ακούσαμε εγκληματίες, δεν ακούσαμε εγκληματική οργάνωση, δεν ακούσαμε παρακράτους του Μαξίμου.
1: Ήταν η μέρα, νομίζω.
0: Υπήρξε ένα.
1: Δεν λέγονται αυτά.
0: Ναι,
1: απλά έτυχε εσύ τη μέρα.
0: Δηλαδή
1: βρήκε στο ηχητικό που αυτά δεν υπόθηκαν.
0: Εν πάση περιπτώσει. Δεν έχω προσωπική άποψη για το θέμα. Εννοώ ότι υπάρχουν αυτές οι δύο πλευρές. Υπάρχει ο Υπουργός, ο οποίος λέει ότι 50.000 άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το άρθρο, θα μπορέσουν να πάρουν αυτά που τους ανήκουν, που είναι πραγματικοί αγρότες, 50.000 κανονική παραγωγή. Η αντιπολίτευση λέει ότι με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να σβήσει ό,τι υπάρχει από τον ΟΠΚΕΠΕ. Τι να σου πω, μου φαίνεται βλακώδες να φέρνει η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση ένα άρθρο το οποίο πάει να καλύψει τα.
1: Θα το δούμε στους επόμενους μήνες. Και θα δούμε ποια θα είναι η χρήση του. Και από αυτούς οι οποίοι κατηγορούνται. Ο φίλος μας ο Χιλίαρχος, καλημέρα φίλε. Λέει: όχι τώρα ρε παιδιά, όχι τώρα ρε πρόεδρε. Όχι τώρα που έχεις τα μαθήματα διαλογραφίας για να πάρω και δεύτερο πτυχίο κβαντικού υδραυλικού. Είμαι ήδη αναγνωρισμένος πυρηνικός υδραυλικός και θέλω άλλα 2 χρονάκια για να κατακτήσω την κβαντική υδραυλική. Κάντε κάτι, βρε παιδιά. Χιλίαρχε. Παιδί Ανδρόκης Λαμπρών, εδώ. Εσύ θα ανοιχθείς τώρα και θα κατακτήσεις και την κβαντική υδραυλική. Τι?
0: Όχι, θέλω να ρωτήσω τον Χιλίαρχο ποιο είναι το αντικείμενο της κβαντικής υδραυλικής.
1: Δεν πάω να βρούμε τον απλό υδραυλικό. Φαντάσου να έρθει ο κβαντικός υδραυλικός και να πρέπει να κάνεις, να τον πάρεις τηλέφωνο για να τον δεσμεύσεις, να έρθει να σου κάνει κανένα δουλειά. Θα περιμένεις κάτι μήνες. Να πεις τώρα περιμένεις κάτι μήνες.
0: Να πάρει και το πτυχίο του κιόλας. Σε κανένα τρίμηνο, σε κανένα τρίχρονο.
1: Έχεις χρειαστεί υδραυλικό τώρα τελευταία?
0: Ευτυχώς,
1: ναι.
0: Πιάνω τα χέρια του μπαμπάκα μου.
1: Να, ο υδραυλικός, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Τον έχεις στην οικογένεια.
0: Αλλιώς, δεν ξέρω πότε. Είχα ένα πρόβλημα με το πλυντήριό μου. Ευτυχώς, πιάνω τα χέρια του μπαμπάκα μου.
1: Μάστε.
0: Mm. Πάντως ο Χιλιάρχος τώρα μας έχει κάνει την καλύτερη πάσα για να συζητήσουμε λίγο για αυτούς τους γιατρούς χωρίς δίπλωμα, διότι υπήρξε χθες μια πολύ μεγάλη εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ανοίγω παρένθεση, μια καλημέρα και από μένα και από σένα στον Γιώργο τον Αυτιά που μας ακούει και μας έχει στείλει μήνυμα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Επομένως λοιπόν, να επανέλθουμε στο προηγούμενο θέμα. Υπήρξε μια κατάθεση από την νοσηλεύτρια,
1: ναι,
0: η οποία να θυμίσω στην αρχή είχε πει ότι όχι όλα καλά όπως θα λένε οι γιατροί είναι. Παραδέχτηκε λοιπόν η νοσηλεύτρια αυτή ότι του δώσαμε μέθη. Μου ζήτησε η γιατρός το αντίδοτο για τη μέθη. Πήραμε τηλέφωνο την αναισθησιολόγο να μας πει τι πρέπει να του δώσουμε και ότι οι δύο γιατροί που είναι προφυλακισμένοι τις μιλήσανε με όλο το προσωπικό και τους, τους υπέδειξαν να πούνε αυτά που θα έλεγαν και εκείνοι στην κατάθεσή τους στην
1: να
0: αστυνομία.
1: Να ευθυγραμμιστούν.
0: Αποφάσισε λοιπόν η συγκεκριμένη
1: κυρία.
0: Ναι, αποφάσισε λοιπόν η συγκεκριμένη κυρία να πει την αλήθεια και το είπε και στις δηλώσεις της βγαίνοντας από την κατάθεσή της ότι είπα την αλήθεια και ελπίζω να βοηθήσω.
5: Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια. Αυτό, μόνο τίποτα άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια.
6: Μύθι.
5: Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
6: Μπορεί δηλαδή να δούμε εξελίξεις μετά από αυτήν την κατάσταση.
5: Είναι πολύ πιθανό.
0: Είναι πολύ πιθανό, όπως είπε και η συγκεκριμένη κυρία, να δούμε εξελίξεις τώρα στην υπόθεση. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει και ένα ισχυμικό επεισόδιο από την ιατροδικαστική έκθεση που προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς συνέβη στον Γιώργο Μαζονάκη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτοί οι δύο τύποι δεν έκαναν νόμιμες ιατρικές πράξεις, οπότε ό,τι και να έχει γίνει στην υπόθεση Μαζονάκη σίγουρα θα κατηγορηθούν για απάτη.
1: Ρεσί, εδώ είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Πάρα πολλά. Δεν θα πιαστώ από τις λεπτομέρειες που δεν είναι λεπτομέρειες καθόλου στη δουλειά που γίνεται από τις αρχές προκειμένου να συμπληρώσουν κομμάτι-κομμάτι το puzzle του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Για παράδειγμα, ότι προσέλθε στο ιατρείο πολύ νωρίτερα από ό,τι κατέθεσε η γιατρός η οποία του έκανε την πλασμαφαίρεση. Εδώ λοιπόν έχεις καινούργια δεδομένα. Δηλαδή, μεθύ. Ο Μαζονάκης κατέληξε στη διάρκεια της μέθης. Ερώτημα. Έψαχναν να βρουν αντίδοτο για τη μέθη. Άλλο ερώτημα, πολύ πιο κρίσιμο. Ισχύει ότι είχε δεύτερες σκέψεις, διότι είχε υποστεί μία μέρα πριν μια άλλη ιατρική πράξη και ότι τον έπεισε αυτός ο υπνοθεραπευτής και του είπε «Εγώ έχω μία περίπτωση, έχω μία γιατρό η οποία θα σε κάνει υπερδί και θα καταλάβεις τίποτα, την πλασμαφαίρεση». Και τον προγραμμάτισε την επόμενη μέρα. Ισχύει ότι τον πήγε αυτός εκεί. Ισχύει ότι συζητάγανε με μηνύματα την κρίσιμη στιγμή, τα κρίσιμα λεπτά που ο Μαζονάκης εκεί κάπου φαίνεται ότι σταματάει η καρδιά του. Με ποιο τρόπο θα χειριστούν, τι θα κάνουν χωρίς να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ. Ισχύει ότι ανακυκλώνανε πελάτες. Είχανε φτιάξει συστηματάκι δηλαδή. Έπαιρνε ο υπνοτιστής και τους κατήφθηνε στην Σαμάνο, αυτή την εκβατική Σαμάνο.
0: Αυτό το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος, γιατί λέει ότι έχουν σύμβαση. Που έπαιρνε ένα σαραντάρικο για να...
1: Ισχύει ότι έλεγε σε καρκινοπαθείς να σταματήσουν να παίρνουν την αγωγή τους και να τρώνε μανιτάρια. Συγκεκριμένα. Όλα αυτά είναι κρίσιμα ερωτήματα. Γιατί ο τύπος ήταν και λίγο προκλητικός προχτές στις δηλώσεις που έκανε ο υπνοτιστής, εννοώ. Στα τηλεοπτικά συνεργεία, στη λογική ότι το βάλαμε για το ηχητικό εδώ. Με ξεφτυλίσατε, αλλά με κάνατε γνωστό και κάτι ανοησίες έλεγε. Ανοησίες, βλακίες. Σε αυτά πρέπει να απαντήσει. Θα πρέπει να κληθεί, έχει κληθεί ήδη ως μάρτυρας, να ερωτηθεί. Αρμοδίως, από τον ανακριτή. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα σύστημα. Ο ίδιος ο Μαζονάκης, καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω, ότι μπορεί να είχε μία καχυποψία. Ότι... Ρε παιδιά, να κάνω την πλασμαφαίρεση την επόμενη μέρα από μια άλλη πράξη που έχω κάνει.
0: Καθαρισμό εντέρων.
1: Ακριβώς. Που είμαι αφυδατωμένος, ταλαιπωρημένος. Και αυτή του λέγανε να απαντήσει τίποτα. Μια χαρά θα σε περδίκει. Ένα είναι αυτό το θεματάκι. Το άλλο, επειδή παρακολούθησα χθες το δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την κουβέντα που είχε ο Νίκος Χατζηνικολάου με τον Κουσουλό. Ισχύει επίσης ότι τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, γιατί αυτό εκεί το ιατρείο είχε δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, το παθολογικό ιατρείο. Δεν τα έκρυψε όταν πήγαν εκεί οι ελεγκτές. Αλλά δήλωσε η κυρία Σαμάνος ότι είναι πάρα πολύ απασχολημένη. Είχε κλειστεί στο δωμάτιο, λέει, με τα μηχανήματα και δεν τους επέτρεψε την είσοδο και οι ελεγκτές αποχώρησαν. Αν ισχύει αυτό, ωραίο έλεγχο κάνανε. Καλά, έχουμε πει ότι έχουν κάνει ωραίο έλεγχο οι άνθρωποι αυτοί. Δεν τους κρύψανε, λέει, στο μπαλκόνι με μια ποδιά από πάνω, μια, ξέρω εγώ, πετσέτα. Ήτανε μέσα στους χώρους του ιατρείου, απλά ήτανε μέσα η κυρία και τους είπε: Παιδιά, δεν μπορείτε να μπείτε γιατί έχω δουλειά τώρα εγώ.
0: Έχω στενή μέσα. Ναι. Πώς θα μπείτε μέσα, ναι, να κάνετε τον έλεγχο?
1: Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Πολλά. Κυρίως όμως την μακάρια άγνοια της συστάσης και ένα συστηματάκι που σου υπόσχεται και σου λέει: Α, σου βρω εγώ λύση. Τι θες, Κασιανή μου? Θες να, που εσύ δεν έχεις ανάγκη, να δείχνεις πιο φρέσκια, να δείχνεις πιο νεανική, σου έχω εγώ τη λύση. Και το πιο μακάβριο επίσης. Ισχύει ότι το πορτοφόλι του Μαζονάκη ήταν άδειο.
0: Όταν δώσαν τα πράγματα του, λες,
1: ακριβώς, από το ιατρείο. Αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που ακούω, Μαζονάκης έφυγε με χρήματα για να πληρώσει την πράξη. Και αυτό ενδεικτικό είναι μιας κατάστασης.
0: Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για τη συγκεκριμένη που λένε ότι έκανε τα πάντα για τα χρήματα και δεν την ενδιέφερε τίποτα άλλο, ούτε η ασφάλεια του ασθενούς ή οτιδήποτε. Από καταγγελίες πρώην εργαζομένων και από τους εργαζομένους που ήταν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο ιατρείο. Πρέπει να φύγουμε γενικό. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Real FM. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 7. Καλή δύναμη να έχετε. Σιγά σιγά ξεκινάτε και μπαίνετε στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης και στη Θεσσαλονίκη επίσης. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι, την είπα πριν, περίμενε, Σικασιανή, 13
1: ακόμα.
0: Γιατί
1: είναι.
0: Γιατί είναι, Σικασιανή? 13 είναι, μάλιστα.
1: Ζακετούλα, παιδιά, σήμερα. Ζακετούλα.
0: Μέχρι 22, λέει εδώ το. Στο Μαρούσι, βέβαια, έτσι. Στα βόρεια προάστια. Επομένως, προετοιμαστείτε. Και σου έλεγα πριν, Κασιανή μου, για την προνοητικότητα των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του παρελθόντος, πριν από 10-11 χρόνια δηλαδή. Άφησαν την Ευρώπη χωρίς δομές, χωρίς στρατηγική για το μέλλον. Και βλέπεις τη συνάντηση του Xi Jinping, του Προέδρου της Κίνας, με τον Donald Trump στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Λευκό Οίκο για την ακρίβεια. Πήγε μάλιστα ο Τραμπ να τον υποδεχτεί προσωπικά.
1: Τεμενάδες, κανονικότατα του κάνει.
0: Κανονικότατα. Και το συμβόλαιο που κλείσαν οι Κινέζοι για αμερικανικό LNG και προμήθεια, κόστος δηλαδή, 6 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Κινείται η Κίνα και η Ευρώπη παρακολουθεί.
1: Κίνα και η Ιαπωνία είναι αυτές που παίρνουν και στους πληστηριασμούς τα πλοία που καταφέρνουν να περνάνε από τα στενά του Ορμούζ. Έτσι πλειοδοτούν και παίρνουν και αυτά τα φορτία.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως βγαίνει ο Τραμπ και λέει: δεν τα πήγαμε ποτέ καλύτερα. Οι σχέσεις μας είναι εξαιρετικές. Θα είμαστε και σύμμαχοι. Θα κάνουμε και μια κουβέντα για την τεχνολογία, γιατί έχουμε προβάδισμα, γιατί έχουμε επιστημονικό προσωπικό το οποίο. Το οποίο προηγείται με την έρευνα πραγματοποιεί και εμείς καθόμαστε και τους κοιτάμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: μετά συζητάνε στην Ευρώπη και στεναχωριούνται και προβληματίζουν. Πω ρε παιδί μου, τι πάθαμε με την ακροδεξιά, τη λαϊκιστική. Πως δυναμώνει σε Γερμανία, σε Γαλλία, σε Ολλανδία, στις μεγάλες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι θα πάθουμε στο μέλλον όσο μένετε ακίνητοι. Όσο πηγαίνει το πράγμα προς τον πάγο, ειδικά εκεί στις βορειοευρωπαϊκές χώρες και στις κεντροευρωπαϊκές χώρες, όσο δεν κουνιέστε εσείς, τόσο περισσότερο θα ωφελούνται αυτοί. Και μετά θα λέτε πω ότι πάθαμε ξανά. Οπότε πάθαμε αυτό που συνήθως παθαίνουμε. Θα περιμένει η Ευρώπη σε δικό της χρόνο να λάβει αποφάσεις.
1: Ναι, γιατί σου λέει τώρα, μην μεχάνετε μας, τελειώσαμε από θέματα το Φλεβάρι, το Μάρτι. Έχουν πέσει τιμές και τα έχουμε πληρώσει τζάμπα. Οπότε περιμένουμε τότε που θα είναι και στην οχταπλάσια τιμή, αν δεν έχει ηρεμήσει η κρίση, να τα πληρώσουμε και όλα μαζεμένα.
0: Εντάξει. Η ζωή πάντως έχει δείξει, Κασιανή μου, πως όταν καθυστερούν να πάρουν αποφάσεις οι αρμόδιοι πολιτικοί και δεις την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμφανίζονται αυτοί στα άκρα με τα ματσάκια, με τα μαγικά ραβδιά και με τις λύσεις και με την επένδυση στο θυμικό του απογοητευμένου ψηφοφόρου Ευρωπαίου πολίτη. Αυτοί λοιπόν εμφανίζονται, σου κάνουν τις υποσχέσεις και μαζεύουν τα ποσοστά. Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα συμβεί και τώρα, αν δεν κινηθούν άμεσα οι Ευρωπαίοι. Αυτό θα συμβεί και τώρα. Και υπάρχει βεβαίως και υποδομή. Σε Γαλλία, σε Γερμανία, είδαμε τα αποτελέσματα πώς καταγράφονται.
1: Είναι και ο Μακρόν, εντωμεταξύ, επειδή έχει, πολύ πρόβλημα, έχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τις αντιδράσεις από τους Γάλλους πολίτες, κάλεσε σύνοδο των G7 για την ενεργειακή κρίση.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν αποχωρήσουμε, πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα, να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Lostoflex εστί από την Alastotet δεν κάνει διακρίσεις στα υποστρώματα και πολλές φορές κάνει οικονομία στο αστάρι. Είναι το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνετε σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαέριο-ελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά. Real FM.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου.
11: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomat Isoflex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση ρευματική νόσο.
14: Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
15: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
16: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
17: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
18: Να του Ταγί Περτογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο. Κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδος, ανέφερε στην ομιλία του στον ΟΗΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα ποτέ δεν τα έχουν πάει καλύτερα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του στον Λευκό Οίκο, ενώ διαβεβαίωσε πως η συνεργασία τους θα συνεχιστεί για ένα καλύτερο μέλλον. Οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις και να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, ανέφερε ο Σι Τζινπίνγκ. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Του είχε χορηγηθεί μέθη, υποστήριξε νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο του Κολονακίου, αναφέροντας ότι τη ζητήθηκε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο προκειμένου να δοθεί αντίδοτο.
19: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
20: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Νικηφόρα πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο Βελιγράδι επικράτησε με 2-1 τη Σερβίας με τέρματα των Τζόλι και Δουβίκα. Στον άλλον αγώνα του ομίλου η Ολλανδία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Γερμανία. Στο μπάσκετ για την πρώτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός κέρδισε στη Βιτόρια με 106-89 την Μπασκόνια. Και στο Telekom Center το ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός νίκησε με 91-72 την Παρή. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
24: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ.
0: Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: 8 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη να έχετε. Δεύτερη ώρα εκπομπής, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου σήμερα. Πιο δροσερά από τις προηγούμενες ημέρες.
1: Υπομονή στους δρόμους. Πάντα η Παρασκευή είναι λίγο χειρότερη από τις προηγούμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή έχουμε καθυστερήσει στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια πριν την έξοδο για την Αττική Οδό. Στο καθοδικό ρεύμα ξεκινούν οι καθυστερήσεις από τους Αγίους Αναργύρους με ανάσχεση της κυκλοφορίας μέχρι το Περιστέρι και από το Περιστέρι μέχρι το Εγάλιο πάτε σημειωτών. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών είναι επίσης πολύ δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα. Στο γνωστό σημείο από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργου επηρεάζεται και η άνοδος της Λεωφόρου Σχιστού. Στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη επίσης από την Ελευθερίου Βενιζέλου και από την Ηλίουπολη προς Καρέα είναι δύσκολα αυτή την ώρα. Έχει ξεκινήσει η ανάσχεση της κυκλοφορίας και στο λιμάνι του Πειραιά τα γνωστά προβλήματα.
0: Καλημέρα σε εσάς, σε όλες τις φίλες, σε όλους τους φίλους που μας ακούτε, βρίσκεστε στην ακρόαση, σε εσάς που επικοινωνείτε και στέλνετε τα μηνύματα. Καλημέρα. Να πούμε και χρόνια πολλά. Είπαμε ξανά στη Φράνσις μας και σε όλες βεβαίως τις κυρίες που γιορτάζουν σήμερα.
1: Σε όλες τις φροσάρες του κόσμου.
0: Χρόνια πολλά. Να έχετε υγεία. Να έχετε καλή τύχη. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Φράσεις παράσχεσαι στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Ξεκινάμε τώρα σε λίγο με την ανάγνωση των εφημερίδων. Μια οφειλόμενη απάντηση σε έναν τύπο που υπογράφει ως Λούλης 3. Προφανώς υπάρχει και Λούλης 1 και Λούλης 2. Αυτό ήταν το εξελιγμένο μοντέλο, ο Λούλης 3. Εδώ στο RealFM 7,8 δεν είναι η πρώτη φορά που δέχομαι τέτοιο μήνυμα. Ευτυχώς αφορά εμένα, δεν αφορά την Κασιανή. Όταν κύριε Λούλη που δεν έχεις το θάρρος να υπογράψεις και το μήνυμά σου και την αθλειότητά σου με το ονοματεπώνυμό σου, ασχολείσαι με τα παιδιά μου για να με κάνεις να νιώσω ότι δεν πρέπει να έχω το θάρρος στις γνώμες μου, είσαι ο μεγαλύτερος φασίστας που υπάρχει σε αυτόν εδώ το χώρο. Και θέλω να σου πω ότι εγώ βεβαίως ό,τι λέω το λέω με το ονοματεπώνυμό μου, εσύ που ασχολείσαι με τα παιδιά μου για να με κάνεις να φοβηθώ, έρχεσαι με το ψευδόνυμο Λούλης 3. Είσαι βελτιωμένη εκδοχή του Λούλης 1 και του Λούλης 2. Αυτό από μόνο του κάτι λέει. Όπως λέει επίσης το περιεχόμενο του μνήματός σου για τον φασισμό σου. Ξεφτύλα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Είναι προφανές ότι τα μηνύματα που έρχονται δεν είναι τόσο τέτοια μηνύματα. Και ό,τι έχετε, παρακαλώ πάρα πολύ, με εμάς να μένει σε εμάς. Και να μην ασχολείστε. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Η οικογενειακή ευθύνη υπάρχει μόνο στο φασισμό.
1: Η σκατοψυχιά δεν παλεύεται, δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις κάπως.
0: Λοιπόν, άντε, πάμε τώρα στις εφημερίδες. Ξεκινάω.
1: Ξεκινά.
0: Να ξεκινήσω. Λοιπόν, πάμε με την Καθημερινή. Διγλωσία από την Άγκυρα είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Εντογάν, είμαστε σύμμαχοι. Σκληρή στάση για το καλώδιο. Φωτογραφία από κάτω με τον πρόεδρο Τραμπ και την σύζυγό του και τον Κινέζο πρόεδρο, τον κύριο Σι με τη σύζυγό του. Παράταση εκεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο είναι ο τίτλος που βάζει στη φωτογραφία η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Με το γνωστό γλωσσιρό βλέμμα του, ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη λήξη στρατιωτικής επίδειξης αποχωρεί από τον μπαλκόνι του Λευκού Οίκου, αφήνοντας πίσω την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ και την σύζυγό του Πενγκ Λιγιουάν. Ελπίζω να το είπα σωστά. Το όνομα της κυρίας, της πρώτης κυρίας της Κίνας. Η συνάντηση των δύο ηγετών ήταν πλούσια σε λάμψη, αλλά δεν συνοδεύτηκε από μεγάλες συμφωνίες παρά μονάχα από παράταση εκηχθείας στον εμπορικό πόλεμο.
1: Από την εφημερίδα Τα Νέα, τα ρωσικά drones πρώτο πυλών μας προειδοποιεί η CIA. Τρεις μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας, ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον. Πώς συνδέεται η διαρροή της επίσκεψης του αρχηγού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στη Ρωσία. Ακτίνα δράση των ρωσικών drones, τα drones μεταφέρονται με δεξαμενόπλια του σκιώδου στόλου και εκτοξεύονται με καταπέλτες από τη θάλασσα. Από την εφημερίδα Τα Νέα, σε οικονομικό θέμα, αναδρομικά επανεπολογισμός για 37.000 συντάξεις αφορά συνταξιούχους που έφυγαν από τη δουλειά τους μετά το 2016 και είχαν συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης.
0: Λοιπόν, περνάω στην εφημερίδα Κόντρα, η οποία κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα. Απλησία στα διαμερίσματα ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη». Όπως σημειώνει η εφημερίδα, στο πρώτο της θέμα, στην πρώτη σελίδα, την απόγνωση στην οποία βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες υποψήφιοι ενοικιαστές και αγοραστές που ψάχνουν ένα προσιτό σπίτι για να μένουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αλλά και άλλες περιοχές της χώρας, περιγράφουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τα στοιχεία από τις αναζητήσεις σε μεγάλες πλατφόρμες ενοικίασης και αγοράς ακινήτων. Ένα φοβερό θέμα επίσης, στην πρώτη σελίδα της Κόντρα. Απίστευτο, ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή. Αναστάτωση στο νοσοκομείο του Βόλου.
1: Το έχει στείλει και ένας ακροατής εδώ που διάβασε την Κόντρα σήμερα.
0: Φοβερόρες.
1: Και σου λέει και ο άνθρωπος εδώ, ο Γιώργος, που μας έχει στείλει το μήνυμα. Πώς τον αποζημίωσαν αυτό τον άνθρωπο? Του λέει, συγγνώμη κύριε, ξεχάσατε μια λαβίδα, ορίστε 350 ευρώ για αποζημίωση. Από την εφημερίδα Εστία, τριπλή τουρκική απειλή εν πλώ από ναύαρχο στην Θαλασσόλικος. Την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις της γείτονος έκαναν προσομοίωση αποβάσεως στο Αιγαίο. Καλώδιο γιοκ, χωρίς άδεια από την Άγκυρα, βέτο στην αεράμινα της Κύπρου, αιμονή για την αποστρατιωτικοποίηση, επικίνδυνο προηγούμενο για τις θαλάσσιες ζώνες από την εφημερίδα Εστία επίσης, μέτρα με δόσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ. Νέο ρεκόρ σήμερα στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Λοιπόν, περνάω στον ελεύθερο τύπο, ο οποίος κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα», δήλωση βόμβα Άδωνη Γεωργιάδη στον ελεύθερο τύπο. Τύπο, υπουργός υγείας σε συνέντευξή του στο διαδικτυακό κανάλι του ελεύθερου τύπου. Έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλας, ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα μιλήσει όσο και αν προκληθεί, γιατί αν το διαψεύσει θα βγει διπλά μπλεγμένος. Δεν λέω ότι τα πήρε να τα φάει, μπορεί να τα έδωσε για προεκλογικές εκστρατείες. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Επίσης, άλλο χτύπημα στην πρώτη σελίδα, έκανε πλασμαφαίρεση και σε άλλον ασθενή την ίδια ώρα. Και η τη γιατρό, η κατάθεση νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Από την εφημερίδα των συντακτών, η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία, σοκ στις Βρυξέλλες από την διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ στη Γυραιά Ήπειρο. Σε δύσκολη στιγμή η αμερικανική προδοσία με το πετρέλαιο να ξεπερνά χθες τα 107 δολάρια. Το βαρέλι, εκτεθειμένη η ευρωπαϊκή ηγεσία για τη μονομερή ενεργειακή εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Επίσης, Αυστραλία, επίθεση αυτόνομου πράκτορα του AI σε κυβερνητικό δίκτυο, το είδες
0: αυτό. Είναι αυτό.
1: Απίστευτο. Και τα περιμέναμε όλα από το AI, είναι και κατάσκοπος τώρα.
0: Ναι, ρε εσύ. Του δίνεις χώρο να αναπτυχθεί και κάνει αυτά που... Κατά τόπους, βέβαια. Αυτά που είναι αδιανόητα.
1: Μα είδες, είχαμε και τις προειδοποιήσεις τις προηγούμενες μέρες από μεγάλα κεφάλια των εταιριών αυτών που ασχολούνται με την τεχνολογία, ότι κοίταξε να δείξε κανένα εξάμεινο, θα έχει καταλάβει όλο το ίντερνετ και μέχρι το 2030 μπορεί να μας έχει σκοτώσει και όλους.
0: Εγώ δεν εστερνίζομαι αυτές τις ανησυχίες. Είμαι της άποψης, γιατί ξέρεις, είμαι πιο συντηρητικός από σένα. Εμένα δεν με ανησυχεί η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Με ανησυχεί η εξάπλωση της φυσικής ανοησίας.
1: Κοίτα, καταλαβαίνεις, σχετικά είναι, απλά, πώς το είπες με την ανοησία, η φυσική ανοησία. Η φυσική ανοησία υπάρχει εδώ και χρόνια. Η τεχνητή νοημοσύνη τώρα μας ήρθε και πρέπει να βρούμε τρόπο να τη διαχειριστούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, απογευματή για τη συνέχεια. Τίτλος: Καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών Άμυνα και Ενέργεια στη συνάντηση με Νετανιάχου. Άρθρο ράπισμα του Κυριάκου στον Guardian για τα γλυπτά και η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες ή με απλές πολέμου, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Από την εφημερίδα Δημοκρατία, βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βγήκαν τα μαχαίρια στην Πρωθυπουργική Αυλή. Τώρα που βουλιάζουν, άρχισαν να αλληλοκατηγορούνται καταγγελίες κατά του Υφυπουργού Τσάφου ότι μπλόκαρε επένδυση αποθήκευσης ενέργειας στην Πτολεμαϊδα. Εχμές και υπονοούμενα ακόμη και για αθέμητες συμπεριφορές. Επίσης, από την εφημερίδα Δημοκρατία, επιδιώκει τεχνητή ένταση για να κερδίσει στις εκλογές, ο Ερντογάν ξεσκεπάζει το Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, στη συνέχεια, ριζοσπάστης, τίτλος: Η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαία στο 52ο Φεστιβάλ Νέο Διηγητή. Γεμάτη και χθες όλη η χώρα, τα στέκια και οι σκηνές. Το φεστιβάλ Μια μεγάλη παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και τις ΚΝΕ στις κρίσιμες εξελίξεις. Αύριο μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, και θα χαιρετήσει ο Θήτα Κοτσαντής, γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ.
1: Από την εφημερίδα Το Μανιφέστο, μέγα παραπληροφόρηση στην αντεπίθεση ο Γεωργιάδης για την ενημέρωση του ξυλολίου και της κυβατικής πολιτικής, καλούσαν συνεχώς κάτι κομπογιανίτες εμπειρογνώμονες που προσπαθούσαν να πείσουν ότι στην εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών υπήρχε παράνομο φορτίο ξυλολίου και άρα η κυβέρνηση μπάζωσε το χώρο εκεί για να συγκαλύψει το λαθρεμπόριο. Έχει ποτέ ζητήσει το κανάλι συγγνώμη από τους τηλεθεατές τους, σε εισαγωγικά αυτό, όπως δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και τέλος από την εφημερίδα Εσπρέσο, κελί με σεσουάρια δολοφόνους, Γιώργο, είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Η απίθανη απέτηση της Γάκα στον Κορυδαλό, λες και έχει βγει από το θεατρικό που έκανε Πάταγο με τον Μουτσινά, και η εκδίκηση των συγκρατουμένων της για τον Μαζονάκη. Η Ουκρανή νοσηλεύτρια έκαψε την Δόκτωρ Χαβάη.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νικόλαο. Σου στέλνει χαιρετισμούς και ο Νικόλαος από το Messenger. Να σε καλά ρε φίλε.
1: Γεια σου,
0: να σε καλά. Να έχεις δύναμη και εσύ.
1: Ξεκινήσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε στην Τουρκία το μήνυμα για το κάζους μπέλι, ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα. Η θέση της Αθήνας είναι αμετάβλητη, διάλογος, πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές της καλής γειτονίας, είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ουσιαστική πρόοδος, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει όταν η άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων συνοδεύεται από απειλή πολέμου για τον κάζους μπέλι.
0: Καλά, οι Τούρκοι στη γνωστή τους δουλειά, αυτό που συνήθως κάνουν δηλαδή, διφορούμενα μηνύματα, εκπέμπουν. Από τη μία βγαίνει ο Ερντογάν και λέει: α, η Ελλάδα είναι σύμμαχος χώρα, είναι γείτονας, εμείς την αγαπάμε. Απ' την άλλη λέει: άμα θέλετε να πάτε να ποντίσετε καλώδιο, θα έρθετε να πάρετε άδεια από εμάς. Και εσείς και οι Γάλλοι και όποιος άλλος είναι. Εντάξει, είναι το γνωστό παιχνίδι της Άγκυρας και το προσωπικό παιχνίδι του Ερντογάν. Ζαλίζεσαι αν το παρακολουθείς, νομίζω ότι από εδώ και προς ενδιαφέρον έχει και κάτι ακόμα που είπε ο Μητσοτάκης. Εγώ θα σταθώ σε αυτό ξανά, ότι έρχεται η στιγμή για την πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Την τοποθέτησε χρονικά ο Πρωθυπουργός στην άνοιξη του 2027, στις ανακοινώσεις που έκανε χθες σε ένα κοινό γεμάτο ομογενείς στη Νέα Υόρκη. Οι λεπτομέρειες στο πρόγραμμα των γεωτρήσεων περιλαμβάνουν ότι η πρώτη ερευνητική προσέγγιση με την ονομασία Ασοπός 1 θα λάβει χώρο στο Ιόνιο Πελαγός, Block 2, βορειοδυτικό Ιόνιο. Το έργο υλοποιείται από την κοινοπραξία της Αμερικανικής ExxonMobil και της Ελληνικής Hellenic Energy, ενώ παράλληλα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή του Ιωνίου νότια της Κρήτης, όπου εκεί παρουσιάζει βεβαίως ενδιαφέρον, όπως σας είπα, ο ενεργειακός κολοσσός Σεύρον. Είναι η πρώτη γεώτρηση που θα γίνει μετά από 45 χρόνια και στόχος βεβαίως της Ελλάδας είναι η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της ενεργειακής ανεξαρτησίας της χώρας. Οι κολοσσοί έχουν διατυπώσει την πιθανότητα ανέβρεσης κοιτασμάτων, την υπολογίζουν στο 16%. Οι ειδικοί λένε ότι αυτή η πιθανότητα, αυτό το ποσοστό είναι ιδιαίτερα μεγάλο σε αυτού του είδους τις δουλειές της επιχείρησης.
1: Από τον Πρωθυπουργό χθες, Γιώργο, και την ομιλία του όμως, κρατάω και το άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, στη Βρετανική εφημερίδα, που με αφορμή την άφιξη στη Βρετανία της ταπισερή της Μπαγιέ, ενός εμβληματικού έργου της μεσονικής τέχνης. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν χρησιμοποίησε την επανένωση της ιστορικής ταπισερή ως παράδειγμα, για να πει, ρε παιδί μου, ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν ένα νόημα όταν διατηρούνται σε μια σύνολα. Ναι. Όπως η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ, έτσι να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή ώστε να επανενώσουμε και τα γλυπτά του Παρθενώνα, να διατηρηθούν ως ενιαίο σύνολο στην Ελλάδα. Αυτό ζήτησε από τη Βρετανία και από το Βρετανικό Μουσείο, τονίζοντας ότι οι συζητήσεις με την διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου συνεχίζονται και ότι η Ελλάδα επιδιώκει την μόνιμη επανένωση των γλυπτών. Αυτό ήρθε εντωμεταξύ μια μέρα μετά από ένα άρθρο της Telegraph που έλεγε ότι ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα, γιατί η Ελλάδα δεν δέχεται το να δανειστεί τα γλυπτά από το Βρετανικό Μουσείο.
0: Και βγήκε στη συνέχεια η διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, η οποία τόνισε ότι είναι αμετάβλητη η διάθεσή μας για συμφωνία. Αλλά είναι προφανές ότι στη συμφωνία τι θέλουν αυτοί. Θέλουν να κατοχυρωθούν ως κλέφτες. Το θέλουν. Θέλουν από την ελληνική πλευρά να αναγνωρίσει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα τους ανήκουν και ότι μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα μόνο σε μια λογική δανεισμού. Δεν μπορεί κανείς να συμφωνήσει με αυτό. Από την Ελλάδα εννοώ. Κανένας δεν μπορεί να συμφωνήσει. Και οι ίδιοι Βρετανοί γνωρίζουν. Σου θυμίζω δε ότι έχουν γίνει αρκετές φορές μετρήσεις στη Βρετανική κοινή γνώμη. Και η πλειοψηφία. Γιατί μπορείς να ισχυριστείς ότι ο μέσος όρος των Βρετανών είναι άνθρωποι που έχουν στοιχειώδεις γνώσεις. Αντιλαμβάνεται πλήρως ότι αυτά είναι ελληνικά. Αντιλαμβάνεται πλήρως ότι αυτά θα πρέπει να προσθεθούν στον Παρθενώνα. Αλλά από την άλλη, οι Βρετανοί έχουν περάσει ένα νόμο, τον οποίο επικαλείται το Βρετανικό Μουσείο, που λέει ότι αυτός ο νόμος μας απαγορεύει να σας τα αποδώσουμε.
1: Δεν πειράζει, κάνουμε.
0: Τέλεια παγίδα.
1: Δεν πειράζει, κάνουμε μια τροπολογία.
0: Θα μπορούσα να την κάνουμε.
1: Ναι. Δεν είναι τίποτα.
0: Και άλλα και άλλοι υποτίθεται πρωθυπουργοί, οι οποίοι δήλωναν φιλέλληνες, αυτή την τροπολογία δεν την έκαναν, όπως λες. Την αλλαγή αυτή δεν την τόλμησαν.
1: Δεν υπάρχει διάθεση να λυθεί αυτό το ζήτημα. Δεν υπάρχει διάθεση καμία από την πλευρά του Βρετανικού Μουσείου και της Βρετανίας συνολικά. Δεν υπάρχει. Δεν πιστεύω ότι θα το δούμε στο προσεχές μέλλον. Αναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής επίσης στις ανακοινώσεις που έγιναν χθες από τον Παύλο Μαρινάκη, που μας έδωσε το χρονοδιάγραμμα της ανακοίνωσης των μέτρων για τα καύσιμα. Στις 30 Σεπτεμβρίου, τώρα την επόμενη εβδομάδα, θα ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης 14 ημερών όμως για το ντίζελ και την αμόλυβδη. Υπενθυμίζουμε, η αμόλυβδη επιδοτείται μόνο από τα δηληστήρια. Το ντίζελ επιδοτείται και από τα δηληστήρια και από το κράτος. Στη συνέχεια, μετά από 15 μέρες, στις 14 Οκτωβρίου, θα δούμε την αύξηση, θα ανακοινωθεί αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 25% οριζόντια, με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια με πέρυσι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Θα ανακοινωθεί επίσης πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών εμπορίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ενώ η κυβέρνηση είναι υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όμως περιμένει για μικρό χρονικό διάστημα, όπως είχαμε πει, και για να αποσυστόχει την κατάργηση. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να βρεθεί η ρήτρα διαφυγής.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ τώρα η κυβέρνηση λέει από τη μία ότι δεν θα μπορούσαμε, λέει, να δώσουμε από τώρα με μια τόσο ρευστή κατάσταση στα στενά του ορμούς, γιατί δεν ξέρουμε, λέει, το κόστος. Απ' την άλλη, βεβαίως, ο κίνδυνος που ελοχεύει είναι να υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά αν ο κόσμος σταματήσει να ζεσταίνεται. Δεν αναφερόμαστε τώρα που ακόμα είμαστε στην αρχή του φθινοπόρου, και να μετακινείται. Αυτά θα τα χρειωθεί η κυβέρνηση και τα δύο, αν συμβούν.
1: Και έχουμε και το ρεύμα που, όπως είπαμε, η κυβέρνηση δεν προτίθεται να πάρει κάποια μέτρα, γιατί υπάρχουν σταθερά με
0: τα μπλε τιμολόγια.
1: Πηγαίνετε
0: στα μπλε τιμολόγια.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, με το Lastoflex ST το νερό στέκεται μπυλάκι πάνω στην επιφάνεια. Κρατάει δηλαδή τις αποστάσεις του όπως πρέπει. Lastoflex ST από την Elastotet. Μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδροφοβία χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών.
0: Στο ίδιο περιβάλλον. Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίολάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου και αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της CenterSoft One.
11: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Η Ελλάδα είναι μια γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας και αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Υπογράμμισε ότι το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα ποτέ δεν τα έχουν πάει καλύτερα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου στον Λευκό Οίκο. Οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις και να μπορούν να συνεπάρχουν αρμονικά, ανέφερε ο Σι Τζινπίνγκ. Περισσότερα στο real.gr.
16: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Κήθυρα είναι 17 βαθμοί Κελσίου, 16 στη Θεσσαλονίκη, 19 στη Σκιάθο.
17: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
18: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
19: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Νέα Φιλαδέλφια έως Περιστέρης, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη έως Ασπρόπυργο και στην Άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: 35 λεπτά τη αυτά. Καλημέρα σας, καλημέρα και στον Κωστή που εκτιμά ότι είναι ένα πυροτέχνημα η ανακοίνωση για τις γεωτρήσεις από τον Πρωθυπουργό για να τον ωφελήσει, λέει, εκλογικά. Λοιπόν, ο φίλος ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη, γεια σου ρε εσύ Αβραάμ. Μην ανησυχούμε, λέει, για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για την κακή χρήση της. Οι ανόητοι είναι οι ίδιοι εδώ και αιώνες, αλλάζουν μόνο τα εργαλεία που χρησιμοποιούν. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλε Αβραάμ. Καλημέρα. Ο φίλος ο Μάρκος, καλημέρα φίλε. Εδώ και μήνες συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Εδώ και μήνες. Ας φωνάξουμε για την πρωινή ζώνη λοιπόν και ας διαβάσουμε το μήνυμά του. Λέει, καλημέρα. Στοιχείο, οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων κάρτα περιόριστων διαδρομών 25 ευρώ, ενώ στην Αθήνα οι φοιτητές πληρώνουν 13,5 ευρώ για όλα τα μέσα. Δεν είμαστε εφοπλιστές, φοιτητές είμαστε, με αγάπη Μάρκος. Επαναλαμβάνω, στοιχείο, οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων κάρτα περιόριστων διαδρομών με 25 ευρώ. Στην Αθήνα οι συνάδελφοί τους πληρώνουν με 13,5 ευρώ.
1: Εσύ και μετά λέμε γιατί κλείνουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια και γιατί δεν πάει κανένας.
0: Ναι.
1: Γιατί εκτός ότι πάνε μακριά από το σπίτι τους και πληρώνουν τα μαλλιοκεφαλαία τους στα νησιά και τους διώχνουν κιόλας από τον Ιούνιο και έπειτα, έχουν να αντιμετωπίσουν και το υψηλό κόστος.
0: Έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο μαζί μας.
1: Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο με τρομερή όρεξη σήμερα.
0: Καλώς τον, καλημέρα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Νίκησε και η ομάδα του χθες το βράδυ.
2: Σωστά. Και Παρασκευή είναι και με άλλη ψυχολογία ξεκινάει η μέρα.
0: Σωστό
2: πάντα.
0: Και αυτό.
2: Παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά χθες κερδίσαν όλοι. Οπότε μετά με Ιωσήφ Καλαμαράκη δεν θα έχουμε πολλά
0: αντίθεση.
2: Νίκησε ο Παναθηναϊκός, νίκησε ο Ολυμπιακός, νίκησε και εθνική στο ποδόσφαιρο. Τι μπορεί να πάει στραβά τώρα.
0: Τίποτα. Ένα συλλεκτισμό υφίσταται όμως ανάμεσα σε σένα και τον Καλαμαράκη.
2: Μια έντρικα θα τη δημιουργήσουμε.
0: Και με το, και
2: για
0: με
2: το ακροατήριο.
0: Και με τον Νίκο. Αλλά απλά ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος με πολύ πολιτισμό. Καταλαβαίνω.
2: Ανταλλάζουν αλλιώς τα μηνύματά τους.
0: Ναι, ο Νίκος σου χαμογελάει. Δεν έχει. Ναι, αυτό.
1: Για τον Ομπράντοβιτς, εγώ είδα πανικός και χαμό στο γήπεδο.
2: Αναμενόμενο τον.
1: Παραπαπάμ, παραπομ, παραπομ.
2: Είναι θεός για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δικαίως. Αυτό λέω. Δεν ξέρω. Ο Γιώργος Παγάνης που είναι και υποστηρικτής της συγκεκριμένης ομάδας.
0: Είναι ένας από τους κορυφαίους, από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες στο παγκόσμιο μπάσκετ. Ο συγκεκριμένος προπονητής.
2: Αδιαμφισβήτητα. Αδιαμφισβήτητα, ναι.
0: Λοιπόν, μπράβο, για πάμε. Παναγιώτη. Τι βλέπεις, κύριε Παναγιώτη?
1: Για πες.
2: Αυξημένη βλέπω την κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι μπλοκαρισμένη άνοδο.
0: Συγγνώμη, απλά εκεί, συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη Παναγιώτη μου. Επηρεάζει από ό,τι φαίνεται το μποτιλιάσμα που είπε στην έξοδο της Αθηνών και την λεωφόρο Σχιστού.
2: Ναι, ναι,
0: και
2: γιατί.
0: Την πιάνει στο Σκαραμαγκά.
2: Ακριβώς.
0: Έλα, συγγνώμη, σε διάκοψα.
2: Δεν πειράζει. Στο κέντρο της Αθήνας πάμε. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος στον Αρτιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου, πιο μεγάλη ουρά εκεί. Πάμε στις μικρές καθυστερήσεις που έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού. Και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους.
1: Είναι πολύ δύσκολη η Αλεξάνδρας. Δηλαδή πιάνει από αρκετά ψηλά, λίγο μετά το πεδίο του Άρεος.
0: Το ανωδικό
1: λες. Ναι, ναι, ναι. Και φτάνει μέχρι την Κηφισίας η ουρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προσοχή.

0: Αυτή την ώρα
1: σε όλο
0: Αλεξάνδρας.
1: Το μήκος της Αλεξάνδρας.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Σε, αυτή την ώρα υπάρχει ζήτημα σε ολόκληρο το μήκος της Αλεξάνδρας.
2: Σωστά. Πυκνή ροή και στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο, στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδους και Λίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Έχουμε και απροσπέλαστη την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από την έψωση Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Πάμε για Αττική Οδό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και 5-10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και προς τα δύο ρεύματα.
1: Και είμαστε ακόμα 22 λεπτά πριν από τις 8, έτσι. Επομένως, όσοι φίλοι, όσες φίλες μας ακούτε και πρόκειται να βγείτε με το αυτοκίνητο στο δρόμο, επιταχύνετε. Το λέμε για να μην αγχώνεστε.
0: Για την άνοδο του Κηφισού μπορώ να προτείνω Λένορμαν, εκεί την πλατεία στο μεταξουργείο Μάρνη και Πατησίων. Θα βρείτε λίγες καθυστερήσεις στη Λένορμαν με το που βγείτε από τον Κηφισό και λίγες καθυστερήσεις στη Μάρνη. Είναι πολύ καλύτερο αυτή την ώρα να ανεβείτε την Πατησίων παρά την άνοδο της, του Κηφισού.
1: Ειδικά στο Κηφισό και στο ανερχόμενο, μια προσοχή γιατί μπορεί η εικόνα του αυτή τη στιγμή να σας ξεγελάσει. Τι θέλω να πω. Πάτε με κανονικές ταχύτητες μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και μετά ξαφνικά τη στροφή έχει μποτιλιάρισμα εκεί. Επομένως, αν κινείστε αυτή την ώρα και μας ακούτε από Μοσχάτο και Ρέντι με κατεύθυνση προς τα βόρεια προάστια, προς Κηφισιά, να περιμένετε στη λεωφόρο Αθηνών μποτιλιάρισμα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος, ευχαριστούμε πολύ.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Παναγιώτη μας.
2: Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαεριολάντος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρή ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210 55 98 700.

0: Και εκεί που λες, βρε Γιώργο, ότι τι άλλο θα δούμε με τις δημόσιες υπηρεσίες, με τις πολεοδομίες που έχουμε δει τόσα πράγματα να αποκαλύπτονται το τελευταίο χρονικό διάστημα κτλ. Λες πόσο ακόμα να δούμε, δεν θα δούμε τίποτα άλλο. Είναι εδώ και μέρες που γίνεται έλεγχος στην πολεοδομία Μυκόνου.
1: Ναι.
0: Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται καταγγελίες για ανύπαρκτες ή εικονικές αυτοψίες και για χαμένα αρχεία και για μια ηλεκτρονική εφαρμογή που παραμένει ανενεργή επί μήνες. Ουσιαστικά παίρνανε οι άνθρωποι τηλέφωνο και λέγανε: θέλω τον τάδε φάκελο να τον ελέγξουμε, να δούμε τι γίνεται. Τον χάσαμε αυτό.
1: Δεν υπάρχει αυτός ο φάκελος.
0: Αυτός δεν τον βρίσκουμε. Κάτσε να ψάξω να δω, τα έφερα όλα τούμπα. Δεν υπάρχει ο φάκελος πουθενά, λέγανε οι άνθρωποι εκεί της πολεοδομίας Μυκόνου. Έχει σχετικό ρεπορτάζ Αντένα, να το ακούσουμε.
1: Για πάμε να ακούσουμε.
2: Οι αδιάφθοροι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές σαμποτάζ στις έρευνές τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, περισσότεροι από 1.600 φάκελοι έχουν κάνει φτερά από το αρχείο της πολεοδομίας Μυκόνου. Μιλάμε για καταγγελίες, για υποθέσεις αυθαιρέτων και βαριά πρόστιμα που εξαφανίστηκαν, προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω έλεγχος και να γλιτώσουν οι παραβάτες εκατομμύρια ευρώ. Το πάρτι όμως δεν σταματά εδώ. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι σε βάθος 20ετίας λείπουν συστηματικά και τοπογραφικά σχεδιαγράμματα που απεικονίζουν οργιάζουσες καταπατήσεις. Όποτε ένας ελεγκτής ζητούσε τον φάκελο για να διενεργήσει αυτοψία, η απάντηση ήταν σταθερά ίδια. Ο φάκελος χάθηκε.
1: Κατάλαβες τώρα γιατί το αστυνομικό τμήμα της Μυκόνου είχε λάβει την εντολή, πρόσεξε, να αποκλείσει, να απαγορεύσει την είσοδο στο κτίριο της πολεοδομίας μέχρι να φτάσει το κλιμάκι των ηλεκτών από τη Σύρο. Ωραίο.
0: Εξαιρετικό.
1: Δεν μπορούσε να μπει κανείς μέσα στην πολεοδομία, ούτε οι εργαζόμενοι.
0: Για να μην εξαφανίσουν τα εξαφανισμένα.
1: Μέχρι να φτάσουν από τη Σύρο οι απεσταλμένοι, η ομάδα ελέγχου δηλαδή για την πολεοδομία. Θυμίζω, εκεί έχεις μία δολοφονία, έχεις ένα ξυλοδαρμό, έχεις περιπτώσεις και καταγγελίες για απειλές και όλα αυτά κάπου καταλήγουν. Γιατί όσο και να θέλουμε, γιατί εδώ δεν είμαστε ούτε ανακριτές, ούτε εισαγγελίες, ούτε δικαστές, αλλά για να κάνεις δουλίτσα εκεί, από κάπου πρέπει να περάσεις, μέσα από το δημόσιο. Κάποιος λειτουργός πρέπει να σε βοηθήσει. Υποθέτω ότι δεν βοηθάει, γιατί απλά είναι καλή ψυχούλα και έχει καλή διάθεση απέναντι στους ανθρώπους να προσφέρει. Γιατί αν είχε καλή διάθεση να προσφέρει, θα κοιτούσε να είναι νομότυπος.

0: Να περάσουμε τώρα και σε μια καταγγελία που μας έρχεται από την περιοχή του Πύργου, Γιώργο.
1: Μάλιστα.
0: Όπως καταγγέλει μητέρα μιας 12χρονης, οι γυναίκες Ρωμά κυνήγησαν στο δρόμο και πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στη 12χρονη κόρη της. Υπάρχει λοιπόν αυτή η καταγγελία, σύμφωνα και με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η καταδίωξη και η επίθεση με θύμα την 12χρονη έγινε επειδή το κατηγορούν τη μητέρα της ότι εμπλέκεται σε θανατηφόρο τροχαίο στις 7 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Λαμπετίου, όπου έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος Ρωμά. Και οι γυναίκες αυτές λοιπόν ισχυρίζονται ότι λένε ότι εφόσον μας το πήρε στο παιδί, θα σου πάρουμε και εμείς το δικό σου.
1: Μάλιστα.
0: Για να νιώσεις τον πόνο που νιώσαμε κι εμείς.
1: Να δει μια κοινωνία χωρίς καμία διάθεση, χωρίς καμία απολύτως διάθεση να συζητήσουμε για το τι προβλέπεται, τι λέει η δικαιοσύνη. Υπάρχουν αρχές εδώ πέρα, θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια. Η ελληνική αστυνομία τι κάνει? Και τι θα πρέπει να γίνει τώρα, δηλαδή, να έχει αστυνομική φύλαξη η μητέρα και το παιδί της? Δεν μπορούν να επιληφθούν? Αυτό είναι καθαρή περίπτωση αυτοδικίας. Απειλούμενοι την έχουν προαναγγείλει και επιχειρούν να την υλοποιήσουν. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι μια κοινωνική ομάδα ευαίσθητη, αν δεν είναι κοινωνική ομάδα, είναι κάτι άλλο, είναι πλειοψηφία, μειοψηφία. Δεν με νοιάζει καθόλου. Προαναγγέλουν τι, αυτοδικία?
0: Στο 12χρονο.
1: Και συζητάμε εσύ και εγώ εδώ στο Real FM τι κάνει η ελληνική αστυνομία εκεί. Ελπίζω μάλλον να τους αδικούμε και να έχουν κάνει τα δέοντα.
0: Το 12χρονο κορίτσι πάντως, επέστρεφε από το σχολείο του, πήγε...
1: Και το παιδάκι, ρε, πήγε από την... Οι άλλες, να πούμε εκεί πέρα, που καμιά κουβέντα. Ενήλικες γυναίκες και πάνε να ξεσπάσουν, δηλαδή, στο 12χρονο.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής.
2: Real FM.
3: Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
9: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
10: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
12: μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Ηλία! Ρίχτα!
15: Αυτή η νύχτα μένει.
16: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
17: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
18: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια έκτακτη είδηση. Πριν από λίγα λεπτά, συγκεκριμένα μετά τις 7.30 το πρωί, σημειώθηκε έκρηξη σε παλαιό κτίριο στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους Κασιανή, κοντά στην πύλη του Ανδριανού, και από πίσω πρέπει να είναι. Με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πλήρη καταστροφή ή κατάρρευση του κτιρίου.
1: Και από τις πρώτες εικόνες που βλέπουμε, φαίνεται αυτό να επιβεβαιώνεται. Ο Θεοδόσης πάνω κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει σε λίγο, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Υπάρχουν πληροφορίες για έκρηξη, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, να το επιβεβαιώσουμε ακόμα. Σίγουρα στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και γίνεται...
0: Βλέπεις την κυκλοφοριακή επιβάρυνση εκεί?
1: Γίνεται χαμός εκεί στο κέντρο τώρα, είναι και η ώρα τέτοια. Στο σημείο εκεί γύρω από το περιστατικό γίνεται πανικός. Φαντάζομαι ότι θα αναλάβει και τροχέα στο σημείο για να μπορέσει να οδηγήσει τους πολίτες να βγουν σε κάποιο κεντρικό δρόμο και να μπορέσουν να φύγουν.
0: Έχουμε το Θεοδόση, για να δω.
1: Έχουμε εικόνα.
0: Έχει εικόνα, μεταδίδει τώρα, σωστός ο Νίκος Απρανίδης, μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση τώρα εικόνες από το σημείο. Φαίνεται ένα κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει πλήρως.
1: Που εντωμεταξύ είναι ανάμεσα σε δύο άλλα κτίρια, δεν είναι ότι είναι μόνο του.
0: Έχουν,
1: τα συντρίμμια του έχουν πέσει δηλαδή αριστερά και δεξιά, υπάρχουν άλλα κτίρια. Εξίσου παλιά φαίνονται.
0: Λοιπόν, εφόσον υπάρξουν πληροφορίες και προλάβουμε να τις μεταδώσουμε εμείς, έχει καλώς. Διαφορετικά, σε λίγο έρχεται ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και Μαλία Κάτσου. Οτιδήποτε νεότερο, για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Να το επαναλάβουμε, το περιστατικό έχει σημειωθεί στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα. Είναι σε μικρή απόσταση από την πύλη του Ανδριανού. Και έχουμε πλήρη κατάρρευση παλιάς οικίας.
1: Εν τω μεταξύ, η Λυσικράτους βγαίνει στην Βασιλίσσης Αμαλίας.
0: Ναι.
1: Είναι οδός που βγαίνει στην Βασιλίσσης Αμαλίας.
0: Είναι κάθετη στη Βασιλίσσης Αμαλίας.
1: Ναι.
0: Περνάω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα, κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα στο φίλο μου το Λευτέρη που μας έχει στείλει στο Messenger, στο Facebook, η Αντωνία επίσης. Καλημέρα στον Κωστή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, στο Διονύση τον Καρδιάνη. Καλό Σαββατοκύριακο και σε ένα φίλε. Καλημέρα. Και επειδή έρχονται συνέχεια μηνύματα, τώρα τελευταίος ο φίλος ο Τζον, υπάρχουν και άλλα. Λέει, τι γίνεται ρε παιδιά, με την κυρία Καριστιανού του 5 έως 10% δεν ασχολούμαστε ποτέ, μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ του 3%, γιατί άραγε? Τζον μου, όχι μόνο ασχοληθήκαμε, αλλά εδώ πιάσανε και τις κατάρες κάποιοι. Άρχισαν να πιάνουν και μέλη της οικογένειάς μας, γιατί δεν τους άρεσε που ασχοληθήκαμε. Αν ασχοληθήκαμε, λέει.
1: Έχουμε τον Θεοδόση πάνω, ναι, να μας
0: προλαβαίνουμε να τον ακούσουμε. Προλαβαίνουμε. Έλα Θεοδόση, καλημέρα. Τι γίνεται εκεί στο κέντρο?
2: Καλή σας ημέρα. Στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, πριν από λίγο φαίνεται να σημειώθηκε έκρηξη στο εσωτερικό διόροφου κτηρίου, με αποτέλεσμα και λόγω της φοδρότητας της έκρηξης να καταρρεύσει μέρος του κτηρίου. Στο σημείο ήδη βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις αλλά και πληρώματα του πυροσβεστικού σώματος με ειδικά ειδικά οχήματα προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνες ώστε να διαπιστωθεί μήπως υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος, κάποιος τραυματίας στο εσωτερικό του κτηρίου. Ακόμα δεν γνωρίζουμε την αιτία της έκρηξης, είναι πολύ νωρίς άλλωστε. Τώρα έχουν φτάσει οι πρώτοι αστυνομικοί στο σημείο, έχει μεταβεί από ό,τι πληροφορούμεθα και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών για πιο εντελεχείς έρευνες. Όπως προείπα, την αιτία της έκρηξης δεν την γνωρίζουμε. Μπορεί να είναι κάτι τυχαίο, μπορεί να είναι κάτι περίεργο. Θα το δούμε από την εξέλιξη των ερευνών.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση Πάνο.
0: Καλημέρα, Θεοδόση μας. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν εγκλωβισμένοι, να μην υπάρχουν τραυματίες. Αυτό να ελπίσουμε μόνο. Για το υπόλοιπο, με την καταστροφή δηλαδή, θα δούμε.
1: Ιωσήφ Καλαμαρέ και Σαμαλία Κάτζου ακολουθούν. Θα μάθετε όλα τα νεότερα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη.
3: Real FM. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Δουλειά. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Έκρηξη έγινε πριν από λίγο στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας την κατάρρευση παλαιού κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, κοντά στην πύλη του Ανδριανού. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην Αμαλίας και τη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμιτζή στο ρεύμα προς Αθήνα και στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο Κεφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Νέα Φιλαδέλφια έως Περιστέρι και στη Λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο. Η Ελλάδα είναι μια γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας και αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Υπογράμμισε ότι το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα ποτέ δεν τα έχουν πάει καλύτερα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του στον Λευκό Οίκο, ενώ διαβεβαίωσε πως η συνεργασία τους θα συνεχιστεί για ένα καλύτερο μέλλον. Οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις και να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, ανέφερε ο Σι Τζινπίνγκ. Αρχίζει σήμερα η καταβολή της επιστροφής ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν έως 2 ενίκια, με το συνολικό ποσό να φτάνει έως και τα 1.600 ευρώ.
15: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
20: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Νικηφόρα πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nations League, επικρατώντας το Βελιγράδι με 2-1 της Σερβίας. Στον άλλον αγώνα του ομίλου, η Ολλανδία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Γερμανία. Στο μπάσκετ, για την πρώτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός κέρδισε στη Βιτόρια με 106-89 την Πασκόνια και στο Telecom Center το ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 91-72 την Παρή. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο, άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
21: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
24: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
25: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνοση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
19: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
26: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
27: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
28: Έλα με
0: Φερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
1: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
0: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
2: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα, στον Real Voice 99,5 και στο πρωινό μας Express. Είναι Παρασκευή, 25 του Σεπτέμβρη, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί που ξύπνησα πάντως, η αισθητή ήταν στους 16. Ο Πέρης μου κάνει νοήματα από απέναντι, μια χαρά, εκεί. Πάντως, πρώτη βραδιά που κρύωνα. Χωρίς air condition, χωρίς αυτά, γιατί όπως ξέρεις, εμένα δεν είναι στους μείον 18, δεν επιβιώνω. Παρ' όλα αυτά, λέω επιτέλους. Επιτέλους να κοιμηθούμε σαν άνθρωποι, ρε παιδί μου, και με φυσικό αερισμό του δωματίου.

Παρασκευή, η ωραιότερη μέρα της εβδομάδος και πάντα πάρα πολύ φορτωμένη σε ειδησιογραφία. Έτσι γίνεται. Στατιστικά αποδεδειγμένο είναι αυτό.

Έχουμε και σήμερα πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε, και όχι μόνο εδώ τα δικά μας, αλλά και γενικότερα. Είναι μια περίοδος έντονης κινητικότητας. Τα βλέμματα στραμμένα στις εργασίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ομιλία εκεί του Πρωθυπουργού, τα μηνύματα που έφυγαν προς την Τουρκία.

Εγώ βλέπω πάντως τη φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα ενημέρωσης πιο βλοσιρό βλέμμα από αυτό του Τραμπ καθώς γυρίζει και τους αφήνει πίσω τους, πίσω του. Τον Κινέζο πρόεδρο και την σύζυγό του, αλλά και την κυρία Μελάνια Τραμπ. Άλλο ύφος αυτή να δείτε. Δεν ξέρω, είναι αυτό που λένε μια φωτογραφία χίλιες λέξεις.

Και τι δεν έχει σήμερα εδώ. Ο Άντωνης τα έχει βάλει με το Μέγκα. Με βάση αυτά τα οποία έχει γράψει πάντως στην αναρτησή του, θα έλεγα όχι άδικα. Έχουμε δημοσκοπήσεις. Έχουμε εδώ τα δικά μας, στον μικρό κοσμό μας που τα παρακολουθούμε κάθε μέρα βήμα-βήμα. Έχουμε και σήμερα μπόλικο πράγμα να πούμε, καλά να είμαστε. Λοιπόν, η παρέα μας, Πέρης Βασιλάκης, ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Νατάσα Παμπρή, Δελτία Ειδήσεων. Τα ετοιμάζει, ανά ώρα ακούτε εμπεριστατωμένη την ειδησιογραφία. Και θα ακολουθήσει μετά την εκπομπή μας, με τη δική της εκπομπή μαζί στις 10. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί. Το βράδυ στις 9 σε επανάληψη. Και τι ωραία μουσική υπόκρουση από τους Stranglers και Always the Sun. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη τους. Και εμείς την ανταποδίδουμε. Ανταποδίδουμε ως τοπική κοινωνία εδώ και 70 χρόνια. Αυτή την συνεπή σχέση που έχει αναπτυχθεί 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, πάντα τα καλύτερα κοντά μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Παπ. Ετοιμαστείτε λοιπόν να κάνετε και σήμερα τις αγορές σας. Από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Τεράστια ποικιλία κωδικών, δεκάδες χιλιάδες, στην καλύτερη ποιότητα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αν θέλετε, μπείτε στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr να βρείτε το φυλάδιο, να δείτε ποιες προσφορές τρέχουν και σήμερα και να τις αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Μέσα σε όλα εδώ στην ισιογραφία, στους τίτλους που περνάνε από μπροστά μου, βλέπω και το τελικά μας ξεχνούν οι γάτες μας, όμως είμαστε, όσο είμαστε στις διακοπές. Αυτό είναι άρθρο. Δεν προλαβαίνω να το διαβάσω τώρα για να σας πω τι λένε οι αρμόδιοι, αλλά η προσωπική μου εμπειρία λέει ότι καθόλου δεν μας ξεχνάνε.

0: Μετά του Στράγγλερ, κύριε Πέρι Βασιλάκη, να πάμε στον Γιάννη Μανολά να δούμε τι γίνεται. Θα έχουμε ονείος ήλιο εδώ πέρα. Πού θα πάει. Πού θα πάει η ιστορία. Εδώ.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα και μετά κυρίως τη νύχτα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερες στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στην Λίνδο από 20 μέχρι 26 και οι χαμηλότερες στο νομό μας, στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 50 και 65% για το Σαββατοκύριακο. Καιρός σχεδόν έθριος το Σάββατο με κάποιες αραιές νεφώσεις, αν και θα πυκνώνουν από το απόγευμα και μετά, δεν θα απασχολήσουν από φαινόμενα. Άνεμοι από βορειοδυτικές και προς την νύχτα, δυτικές διευθύνσεις θα εξασθενήσουν στα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 26 υψηλότερη θερμοκρασία του νομού και η Λίνδος από 20 μέχρι 25 βαθμούς, στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 22 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 55 και 85% για την Κυριακή, καιρός σχεδόν έθριος όλα τα νησιά. Αρχικά, καθώς μέσα στη μέρα κάποιες αραιές νεφώσεις τα πυκνώνουν, ενώ από το μεσημέρι και μετά δεν αποκλείεται να δώσουν και κάποιες παροδικές μπόρες στην Κάσο, την Κάρπαθο και τη Ρόδο. Άνεμοι μεταβλητοί και από το μεσημέρι και μετά βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 3 με 4 και το βράδυ τα 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27, στην Ελλήνδο από 20 μέχρι 26 βαθμούς και τέλος στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 65 και 90%. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: 90% υγρασία. Αποπνικτική ατμόσφαιρα δηλαδή. Τώρα αυτές τις μέρες είναι ωραία και τις νύχτες, γιατί δεν έχουμε υγρασία. Έχει πέσει, είναι στο 60% τόσο τη νύχτα. 90%.

Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να βάζουμε τα καλοκαιρινά μας στην άκρη, να κατεβάζουμε τα φθινοπορεινά μας από τις δουλάπες. Και με την ευκαιρία λοιπόν να σας πω και σήμερα ότι στις 30 του μήνα ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco στη Ρόδο και εκεί θα βρούμε τα πάντα για να κάνουμε αυτή τη μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Από είδη σπιτιού, διακόσμηση, ρούχα, ένδυση για όλη την οικογένεια, παιχνίδια, αλλά και δωροεπιταγές για όσους βρεθούν εκεί, επιτόπου, στο opening. Ραντεβού λοιπόν στα Pepco, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου. Είναι δίπλα στα Lidl για full φθινοπωρινές αγορές και πάντα στις καλύτερες τιμές. Θα τα πούμε εκεί. Πάνω στην ώρα η αλήθεια ανοίγουν τα Pepco εδώ στη Ρόδο, γιατί κάθε φορά που αλλάζει η εποχή νομίζω όλοι το έχουμε αυτό, το ζούμε. Θέλουμε ρε παιδί μου να κάνουμε μια γενική ανανέωση, μας πιάνει. Όποια εποχή και να είναι αυτή, αρκεί που πάμε σε μια διαφορετική κατάσταση μετά από ένα σέρι, είτε χειμώνας είναι αυτός είτε καλοκαίρι είναι αυτό, και θέλουμε έτσι μια εκβάθρον ή δυνατόν αλλαγή γύρω μας, πάνω μας. Όλα αυτά. Όταν έχεις λοιπόν και ένα καινούριο κατάστημα που έχει τα πάντα εκεί να ανοίγει, νομίζω ότι η πρόκληση και η ευκαιρία είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Πάμε λοιπόν στην ειδησιογραφία σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι έχουμε σήμερα. Και είπα έχουμε πολλά. Θέλω να ξεκινήσω από την κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του τις προηγούμενες μέρες ενώ προσπαθούσε να απεγκλωβίσει περιπατητές από το φαράγγι της Σιδερίτισσας. Τον συνόδευσαν λοιπόν στην τελευταία του κατοικία χθες το μεσημέρι στον Έμπονα οι συνάδελφοί του, οι τοπικές αρχές, πολλής κόσμος, πολλή συγκίνηση, θρήνος εννοείται για τους πολύ κοντινούς του ανθρώπους. Συγκλονιστικό, άδικο, δεν έχει κανείς λόγια πολλά να πει για αυτό το συμβάν. Τι να πει κανείς και πώς να... και τι να παρηγορήσεις τώρα εκεί. Γι' αυτό συνήθως δεν λέω πολλά σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν έχω πραγματικά τι να πω και νομίζω ότι ό,τι και να πω δεν είναι αρκετό, δεν είναι ικανό για να αποδώσει αυτό που αισθάνονται οι άνθρωποι οι οποίοι υφίστανται την απώλεια, την όποια απώλεια. Εν προκειμένου μιλάμε τώρα για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το γεγονός ότι, όπως το έλεγα και από την πρώτη στιγμή, όταν άνθρωποι δίνουν τη ζωή τους γιατί πάνε να βοηθήσουν συνανθρώπους τους, αυτό, ξέρετε, κάνει την απώλεια ακόμα πιο έντονη για όλους εμάς τους υπόλοιπους, γιατί καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν τάξει τη ζωή τους στους άλλους. Και αυτό πραγματικά είναι και μεγαλειώδες, θα έλεγα. Είναι μεγαλειώδες, είναι μεγαλείο ψυχής αυτό. Δεν το καταλαβαίνουμε ίσως στην καθημερινότητά μας, αλλά να πως μια απώλεια έρχεται να μας το θυμίσει.

Hooters και Johnny B. Και πάμε στον ΟΗΕ. Πάμε να δούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Από το βήματος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία. Η ομιλία του είχε αναφορές και στο Κυπριακό και στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, αλλά και στην τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη που απασχόλησε τη συνάντηση και του Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας. Γιατί αυτές οι δύο υπερδυνάμεις είναι υπερδυνάμεις και στην τεχνητή νοημοσύνη. Και η κούρσα μεταξύ τους είναι φρενήρης. Για το ποιος θα τρέξει πιο μπροστά. Με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Όσο για την Ευρώπη, προσπαθεί να βάλει κανονιστικό πλαίσιο παρακολουθώντας έναν αγώνα στον οποίο αυτή δεν συμμετέχει. Τώρα, πώς μπορείς να κάνεις το διαιτητή όταν δεν συμμετέχει στον αγώνα? Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Απλά έτσι το σημειώνω για ένα θέμα που απασχολεί πλέον την παγκόσμια κοινότητα. Και αυτό σημαίνει ότι οι κίνδυνοι δεν είναι καθόλου μα καθόλου στην φαντασία, στο φαντασιακό κάποιον, ή είναι υπερβολικοί. Αφού σε τόσο υψηλό επίπεδο γίνονται αυτές οι αναφορές. Λοιπόν, να σας πω τι είπε ο Πρωθυπουργός και εκ προημίου να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας τον βουλευτή Δωδεκανήσου, τον κύριο Μάνο Κόνσολα. Ελπίζω μόνο να μην έχουμε προβλήματα στην σύνδεση με την επιφύλαξη, επειδή θα βρίσκεται στην ΚΟ, μεταβαίνει στην ΚΟ ο κύριος Κόνσολα σήμερα το πρωί. Έχουμε κανονίσει όμως με βάση το πρόγραμμά του να είναι κοντά μας και ελπίζω να τα καταφέρουμε χωρίς προβλήματα να σχολιάσουμε τις γενικότερες εξελίξεις αλλά και θέματα εδώ από τη δική μας την ατζέντα. Λοιπόν, πάω στον ΟΗΕ, πάω στην ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με αναφορές στις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις, στο Κυπριακό, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στην 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως παράγοντα ασφαλείας. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Ανοίγοντας την ομιλία του, σημείωσε ότι απευθύνεται για 8η φορά στην Γενική Συνέλευση ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα προετοιμάζεται να αναλάβει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε μία περίοδο την οποία χαρακτήρισε εξαιρετικά επικίνδυνη. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να αναδείξει το ρόλο της Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, περιγράφοντάς την ως χώρα που επιδιώκει να λειτουργεί ως γέφυρα συνεργασίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά και ήταν και η φράση του, η οποία έχει δώσει και τους περισσότερους τίτλους στα ρεπορτάζ που ακολούθησαν από την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Για να πάμε τώρα στα της Τουρκίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη συνέχιση του διαλόγου με την Άγκυρα και τη διατήρηση ήρεμου κλίματος μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα έχει καταβάλει σταθερή προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεων, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, ανέφερε. Ταυτοχρόνως επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και όπως τόνισε η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Τόνισε μάλιστα ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένομη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νομίμων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
Τώρα, κατά πόσον φτάνει βέβαια στα αυτιά του Ερντογάν, ότι από τη στιγμή που είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε μαζί και όντως δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, τουλάχιστον να δούμε πώς μπορούμε να πορευτούμε μαζί και χωρίς όλα αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα εδώ και δεκαετίες. Εξαπανέκαθεν, όπως θα λέγαμε. Κυπριακό. Για το Κυπριακό, ο Πρωθυπουργός είπε ότι έχουν περάσει 52 χρόνια από τότε που η Τουρκία εισέβαλε παράνομα στην Κύπρο και συνέχισε να την κατέχει, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα λίδια λίθο για την αξιοπιστία του ΟΗΕ. Δηλαδή, δεν μπορείς από τη μία να λες, να ρίχνεις τους τόνους όπως εκεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τους έριξε κάπως τους τόνους ο Ερντογάν, αλλά την ίδια ώρα να ζητάς να αναγνωρίσετε το ψευδοκράτος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, είναι τελείως αντιφατικά. Και ο καθένας καταλαβαίνει ότι εκεί όλα αυτά τα υποτίθεται χαμηλή τόνη κτλ. Είναι για το θεαθήνε. Δεν σηματοδοτούν καμία, όπως φαίνεται, αλλαγή στη στάση της Τουρκίας. Για το Κυπριακό, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι έχουν περάσει 52 χρόνια από τότε που η Τουρκία εισέβαλε παράνομα στην Κύπρο και συνέχισε να την κατέχει, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα λιδία λίθο για την αξιοπιστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όντως, έτσι είναι. Δίκιο έχει. Δηλαδή, με ευχολόγια και με επικλήσεις και με πρέπει να γίνει και εκείνο και τ' άλλο και το παράλληλο, έτσι δουλειά δεν γίνεται, όπως αντιλαμβάνεστε. Η Ελλάδα, όπως ανέφερε, στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του Αντώνιο Γκουτιέρες για την επανέναξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου, απαλλαγμένης από δυνάμεις κατοχής, σύμφωνα και με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ναι, ψηφίσματα βγαίνουν, αράδα βγαίνουν τα ψηφίσματα. Στην πράξη τι γίνεται? Αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Για το Παλαιστινιακό, επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της λύσης των δύο κρατών, με Ισραήλ και Παλαιστίνη να συνυπάρχουν σε συνθήκες ασφαλείας και σταθερότητας. Για τη Γάζα είπε ότι στο μέλλον οι Παλαιστίνοι θα πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο της περιοχής. Για την Ουκρανία επανέλαβε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό του Κιέβου από την πρώτη μέρα της ρωσικής εισβολής. Έδωσε έμφαση στην αρχή της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών και στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, εννοείται. Και ολοκλήρωσε με μία εκτενή προειδοποίηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι κίνδυνοι από μια ανεξέλεγκτη και όχι ρυθμισμένη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να υπερβούν τα ωφέλη της, επικαλούμενος πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας, συγκέντρωση πλούτου και επιπτώσεις στις ανθρώπινες σχέσεις.

είχαν να κάνουν με πολεμικές επιχειρήσεις, όχι αστεία πράγματα. Παραλληλίζοντας τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης με εκείνη της πυρηνικής τεχνολογίας, ανέφερε ότι το ίδιο θα πρέπει να γίνει και τώρα και πρέπει να γίνει γρήγορα. Τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός? Ότι τελικά όταν διαπιστώθηκε τι μπορούσε να κάνει η πυρηνική βόμβα, όλες οι χώρες συμφώνησαν αυτό να μην αφήσουν ποτέ να γίνει, όσο και αν πετύχουν, όσο και αν προχωρήσουν στην πυρηνική τεχνολογία. Αυτός ο φόβος για την έκταση της καταστροφής θα πρέπει να οδηγεί σε αυτοσυγκράτηση. Κάτι τέτοιο λοιπόν ζήτησε ο Πρωθυπουργός να γίνει και με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, δεν ξέρω, υπάρχουν ομοιότητες, αλλά από όσο μπορώ να καταλάβω υπάρχουν και διαφορές. Για την πυρηνική απειλή, εκεί χρειάζεται κάποιος να πατήσει το κουμπί. Στην τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με όσα διαβάζουμε, μαθαίνουμε και λένε οι ίδιοι επιστήμονες, οι ίδιοι ερευνητές, εκεί δεν χρειάζεται να το πατήσεις το κουμπί, το πατάει μόνη της. Εκεί είναι το θέμα. Η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, θα μπορούσε να πατήσει το κουμπί των πυρηνικών όπλων. Δύσκολη, παιδιά, η εξίσωση. Για να δούμε τι θα δούμε. Πραγματικά είμαι πολύ περίεργη να δώσω αυτό το θέμα. Τι θα δούμε τελικά και αν όντως προσπαθήσουν κάποιοι, αν μπορέσουν, αν είναι εφικτό τελικά όλο αυτό το πράγμα. Όλος αυτός ο ασκός του αιώλου, αυτό το κουτί της Πανδώρας που άνοιξε, αν μπορεί να περιοριστεί, γιατί για να ξανακλείσει δεν το συζητάμε, δεν γίνονται αυτά.

ότι θυμήθηκα τώρα με τους Green Day που έβαλες. Τους News. Τους έχω ταυτίσει λίγο το News με Green Day. Μου φαίνεται ότι μοιάζουν λίγο στον ήχο. Θέλω το Knights of Cydonia. Ναι. Πρέστο. Είναι από τα δίδυμα που έχω στο μυαλό μου. Δεν ξέρω πώς τα έχω κάνει αυτά. Δεν τους έχω ομαδοποιήσει. Καλλιτέχνες και συγκροτήματα και ο ένας να με παραπέμπει στον άλλο. Είναι φοβερό, έτσι.

Έχει πάρει έκταση το θέμα, αλλά θα σας το αναφέρω και εγώ, γιατί νομίζω ότι έχει αξία, κυρίες και κύριοι, και αναφέρομαι στην παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τα γλυπτά που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Όπως φαίνεται, έχουν αβαγίσει οι διαπραγματεύσεις για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Το Βρετανικό Μουσείο βέβαια από την πλευρά του λέει ότι επιθυμούμε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες, αλλά τι εννοεί? Να καταλήξουν στη συμφωνία που θέλει η Βρετανία. Γι' αυτό τι θέλει τη συνέχιση, ισχυρίζεται ότι θέλει τη συνέχιση των συζητήσεων μέχρι να κάμψει τις αντιρρήσεις της Ελλάδος. Αλλά όπως όλοι καταλαβαίνουμε, δεν μπορεί να γίνει αυτό που ζητάει. Αυτά πρέπει να γυρίσουν εκεί όπου ανήκουν. Και μάλιστα αυτό θέλει και η πλειοψηφία του Βρετανικού λαού. Δηλαδή εδώ τώρα, όπως καταλαβαίνω εγώ, επειδή το Βρετανικό Μουσείο επικαλείται νόμο, αυτό που καταλαβαίνω, το μόνο που μπορεί να γίνει δηλαδή, είναι να αλλάξει ο νόμος, να βρεθεί μια ηγεσία, πολιτική ηγεσία στη Βρετανία, που να το αναγνωρίσει το δίκαιο αίτημα της Ελλάδος και να πει, παιδιά, τέλος. Να γυρίσουν εκεί που πρέπει να βρίσκονται τα γλυπτά του Παρθενώνα. Είναι τώρα θέμα της ηγεσίας, επαναλαμβάνω. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναν, όπως διαβάζω, εμφανίζεται επιφυλακτικό σε σχέση με το παρελθόν για το κατά πόσον θα αλλάξει την νομοθεσία του 1963 για την μόνιμη μεταβίβαση. Και ο Πρωθυπουργός δημοσίευσε χθες ένα άρθρο, έδωσε ένα άρθρο στον Βρετανικό Guardian, και νομίζω ότι τα επιχειρήματά του ήταν πάρα πολύ ισχυρά. Υπογραμμίζοντας ότι τα γλυπτά αποτελούν εξαιρετική περίπτωση αποκατάστασης της ακεραιότητας ενός διαμελισμένου μνημείου και όχι έτοιμα να διάσουν τα μουσεία. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται στα μουσεία όλου του κόσμου αν όντως η Ελλάδα πάρει πίσω αυτά που είναι δικά της, αυτά που της ανήκουν, όντως θα διάσουν τα μουσεία. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με την αποκατάσταση της ακεραιότητας ενός διαμελισμένου μνημείου. Δεν τους είπε κανείς ότι θέλουμε να διάσουμε τα μουσεία τους. Αν και εδώ που τα λέμε, δεν θα ήταν και παράλογο το αίτημά μας να τα πάρουμε πίσω.

Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός απορρίπτει ρητά και την πρόταση του Διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο ο δανεισμός της ταπισερή της Μπαγιέ, εξηγώντας ότι η Γαλλία δανείζει ένα ενιαίο έργο που θα της επιστραφεί, ενώ στον Παρθενώνα ζητείται η μόνιμη επανένωση βία αποσπασμένων τμήματων των γλυπτών. Λέγοντας βέβαια ότι αυτό το έργο, αυτή την ταπισερή, κανένας δεν θα δεχόταν ποτέ να την κομματιάσει, έτσι, και να την περιφέρει τεμαχισμένη από εδώ και από εκεί. Λογικό. Αλλά αυτή την ώρα φαίνεται να βρισκόμαστε σε πλήρες αδιέξοδο όσον αφορά το ζήτημα αυτό.

Αυτή είναι η υπόθεση της Κηδονίας που ακούμε. Είναι από τα κομμάτια που πρέπει να τα ακούσεις πραγματικά με ακουστικά, με κρυστάλλινο ήχο, γιατί είναι εκπληκτικό. Είναι από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του αγγλικού ροκ συγκροτήματος των Muse. Μάλιστα θεωρείται ότι είναι και ο εθνικός τους ύμνος, αν το μπορέσω έτσι κάπως να σας το περιγράψω. Space rock, progressive rock, αλλά και με στοιχεία, ακούστε τώρα, spaghetti western του Ennio Morricone. Έχει στοιχεία από έντονο, μάλλον επηρεασμένο από Ennio Morricone. Φοβερό συνδυασμός όλο αυτό.

Έχουμε ισχυρή έκρηξη, κυρίες και κύριοι, σε κτίριο στην Πλάκα. Τραυματίστηκε περαστικός, δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτους. Ήδη το φως της δημοσιότητας βλέπουν φωτογραφίες και βίντεο. Πραγματικά είναι φοβερό αυτό το οποίο έχει γίνει εκεί πέρα. Ο θόρυβος ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Λίγο πριν τις 8 το πρωί έγινε αυτό. Απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Πάλι καλά που μόνο ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, γιατί εδώ βλέπω εικόνες, είναι συγκλονιστικές.

Όμως δεν έχουμε τώρα προς το παρόν άλλες πληροφορίες για ποιο λόγο, από τι προκλήθηκε η έκρηξη αυτή. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ και για να κλείσω το κομμάτι που έχει να κάνει με τις πολιτικές εξελίξεις και γενικά με τις εξελίξεις διεθνώς και στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Να αναφερθώ στη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Έρχεται και αυτή στη σειρά των δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα μετά και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,2%. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 15,8%, αλλά με πτώση, επαναλαμβάνω, στην πρόθεση, στην εκτίμηση ψήφου, καθώς τον Ιούνιο ήταν στο 17,1, το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 12,6 έναντι 11,4 τον Ιούνιο, δηλαδή έχει τσιμπήσει περίπου μια μονάδα το ΠΑΣΟΚ. Έχει χάσει άλλη μια μισή μονάδα περίπου η Ελλάς. Η Νέα Δημοκρατία στο 30,2. Από εκεί και πέρα τώρα η ελληνική λύση του Βελόπουλου είναι στο 6,9. Στο 5,9 η φωνή λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Σε ελεύθερη πτώση είναι η ελπίδα για τη δημοκρατία της Καριστιανού. Από το 7,5 πάει στο 4,4%. Ενώ σε ό,τι αφορά τώρα το κόμμα το οποίο ενδέχεται να ιδρύσει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, το 68% απαντά ότι είναι απίθανο να το στηρίξει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα προβλήματα και την ιεράρχησή τους από πλευράς της ελληνικής κοινωνίας, καταλαβαίνετε μάλλον ότι εδώ πέρα δεν αλλάζει το τοπίο. Στην κορυφή παραμένει ακρίβεια. Ακολουθεί η οικονομία γενικώς. Στο 52% είναι η ακρίβεια. Ακολουθεί η οικονομία με 34%. Σαρωτικά λοιπόν, αν τα αρθρίσει κανείς αυτά τα δύο ποσοστά, δείχνουν ότι αυτό που ανησυχεί την ελληνική κοινωνία είναι τα οικονομικά της. Η ακρίβεια και πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, πώς θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός πάντως μακράν των υπολείπων είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα 30%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%, δηλαδή είναι στο μισό και του Τσίπρα ακόμα. Έχει θέμα το Πασόκ τώρα, τι να λέμε.

Χθες στην εκπομπή μας, τέτοια ώρα κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΦΟΔΣΑ, τον κύριο Βασίλη Τσιαλιαμάνη. Για τα δήθεν ρεπορτάζ, τις δήθεν έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συμβάσεις τις οποίες έχει κάνει ο ΦΟΔΣΑ στα 6 περίπου χρόνια από το 2020 μέχρι τώρα. Με τις ανακοινώσεις του, ο ΦΟΔΣΑ τα έχει καταρρύψει όλα αυτά ως επιχειρήματα, ως ισχυρισμούς και μάλιστα έδωσε και 24-ωρη προθεσμία χθες το πρωί ο κύριος Τσιαλιαμάνης και με την γραπτή δήλωση την οποία είχε δώσει στα μέσα ενημέρωσης νωρίς το πρωί να ανακαλέσουν, να ανακαλέσει και αυτός ο οποίος έχει κάνει τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, ο Μαρτίνης συγκεκριμένα, αλλά και εκείνοι οι οποίοι τα αναπαρήγαγαν. Ακρίτως. Χωρίς να τσεκάρουν εάν αυτά ανταποκρίνονται στην αλήθεια ή όχι. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε εδώ ο κύριος Τσιαλιαμάνης, υπήρχαν πάρα πολλά θολά σημεία και πάρα πολλά ψεύδι. Από αυτούς που κατά τα άλλα επικαλούνται τις επίσημες πλατφόρμες, Κιμδύς και λοιπά, για να ισχυριστούν αυτά τα οποία ισχυρίστηκαν. Ο κύριος Τσιαλιαμάνης λοιπόν χθες μας είπε ακριβώς ποια σημεία είχε εντοπίσει ως απολύτως ψευδή. Μας είπε ότι είναι κι άλλα και αν χρειαστεί θα το συνεχίσει, δίνοντας μια 24-ωρη προθεσμία να τα κατεβάσουν, να ανακαλέσουν τα ψεύδη και τις ανακρίβειες τις οποίες διακίνησαν και να επαναλαμβάνω γιατί το έκαναν σε αντιπερισπασμό στο δικό μας εδώ το ρεπορτάζ την περασμένη εβδομάδα για τις 19 δημόσιες συμβάσεις Δήμου Ρόδου, ΔΕΙΑΡ και ΔΕΡΜΑΕ που έπεσαν από τους ελέγχους των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών διότι δεν ήταν σύνομες. Η ενόχληση λοιπόν από το συγκεκριμένο δημοσίευμα το δικό μας εδώ αλλά και η αδυναμία να αντικρούσουν αυτά τα στοιχεία διότι γνωρίζουν πολύ καλά οι ίδιοι ότι ήταν απολύτως αληθή τους οδήγησε να επιχειρήσουν δια του συγκεκριμένου μέσου και δημοσιολόγου έναν αντιπερισπασμό βάζοντας το κάδρο τον ΦΟΔΣΑ. Θα δούμε λοιπόν εάν με την παρέλευση του 24ωρου αυτά θα ανακληθούν από τη δημοσιότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως προκύπτει και από τη χθεσινή ανακοίνωση του ΦΟΔΣΑ αλλά και από τις δηλώσεις τις οποίες μας έκανε εδώ εκπρόσωπος τύπου του, ο ΦΟΔΣΑ θα κινηθεί αναλόγως, επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός τους. Και πρέπει να σας πω ότι κάποιοι θορυβήθηκαν γιατί διαπίστωσα χθες ότι κάποιοι από αυτούς οι οποίοι είχαν σπεύσει έτσι από υπερβάλλοντα ζήλο να αναδημοσιεύσουν τα στοιχεία αυτά του Μαρτίνη, τι έκαναν στην πορεία, πήγανε και βάλανε από κάτω πηγή. Φοβήθηκαν. Ενώ αρχικά δεν είχαν πηγή στα δημοσιεύματά τους, όταν ακούσανε ότι παιδιά αυτό δεν θα μείνει έτσι, η διακίνηση του ψεύδους δεν θα μείνει έτσι, εκεί τρέξανε αμέσως να προσθέσουν κάτω από τα δικά τους, από τις δικές τους τις αναδημοσιεύσεις, την πηγή. Αυτό τα λέει όλα.

Αν είσαι τόσο σίγουρος ότι είναι αληθή, τι πρόβλημα έχεις? Την πηγή βέβαια πρέπει οι πάντες να τη βάζουν, γιατί είναι θέμα δεοντολογίας, όπως καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να παίρνεις τη δουλειά του άλλου και να την κοτσάρεις για δική σου. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι το έκαναν για λόγους δεοντολογίας. Άμα ήταν το πρόβλημά τους η δεοντολογία, θα το είχαν κάνει από μιας αρχής. Θα είχαν γράψει από κάτω την ιστοσελίδα που τα πρωτοπαρουσίασε αυτά. Μόλις όμως διαισθάνθηκαν τον κίνδυνο εδώ, ότι αυτό το πράγμα δεν θα μείνει έτσι, η διακίνηση και η αναπαραγωγή ψευδών στοιχείων, τότε ξαφνικά θυμήθηκαν να βάλουν πηγή από κάτω. Σου λέει, αν μας τραβολογάνε από εδώ και από εκεί, αν μας πάνε στη δικαιοσύνη, μην βρούμε και τον πελά μας, να τα ρίξουμε σε αυτόν που έκανε το αρχικό δημοσίευμα. Τώρα εσύ γιατί είχες τέτοιο ζήλο και τέτοιο καημό να τα δημοσιεύσεις χωρίς να είσαι σίγουρος, και μάλιστα όταν πρόκειται για μία πηγή που σε τελευταία ανάλυση δεν είναι και ο ορισμός της αξιοπιστίας, και όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί το έχουν πει καταδικαστικές αποφάσεις των δικαστηρίων και των αστικών και των ποινικών.

Όταν κάποιος έχει καταδικαστεί και μάλιστα δύο φορές και από αστικά και ποινικά δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύπριση κατ' εξακολούθηση δια των μέσων ενημέρωσης μέσα από τα οποία δημοσιολογεί, τότε δεν καταλαβαίνω πώς έχεις εμπιστοσύνη για να αναπαράξεις και μάλιστα χωρίς την πηγή. Και μόλις δεις ότι νιώσεις ότι κάπως κινδυνεύεις, θυμάσαι ότι πρέπει να κοτσάρεις την πηγή από κάτω, μη σε βρει και κανένας μπελάς. Παιδιά μου, να προσέχετε. Να προσέχετε τι αναπαράγετε, γιατί εδώ φαίνεται ότι ο στόχος είναι άλλος. Και βάζετε την δημοσιογραφική σας, λέμε τώρα, αξιοπιστία. Κάτω από άλλες προθέσεις και σκοπούς που ενδεχομένως έχουν αυτά τα δημοσιεύματα.

Για να δούμε λοιπόν εάν θα τα μαζέψουν, εάν θα ανακαλέσουν και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Χθες επίσης στην εκπομπή μας συζητούσαμε με τον τηλέμαχο Καμπούρη για το θέμα του Ροδινιού, αλλά συζητήσαμε και για την επερχόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου 30 του μήνα, που όπως φαίνεται εκεί θα προκύψουν, θα συζητηθεί το θέμα της σύμβασης, της παράτασης, της σύμβασης του καζίνο. Χθες μας είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εδώ ο κύριος τηλέμαχος Καμπούρης. Μπορείτε να τα διαβάσετε και να τα ακούσετε. Υπάρχει και το σχετικό άρθρο στην ιστοσελίδα μας, realvoice995.gr. Και εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε άλλα θέματα, θα έχουμε άλλες τριβές εκεί σε αυτό το θέμα και όχι άδικα βέβαια. Όχι άδικα. Με βάση τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για το τι προβλέπει τελικά αυτό το σχέδιο της παράτασης της σύμβασης. Είναι δυνατόν για 30 χρόνια, είναι δυνατόν για 30 χρόνια να λες ότι δεν θα αναπροσαρμόσεις το ετήσιο μίσθωμα. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν πραγματικά τώρα, δηλαδή εσείς πώς το ακούτε? Η ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε πολλά να πούμε και για αυτό το θέμα. Να σας πω επίσης, κλείνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι σήμερα έχουμε και Δημοτική Επιτροπή στην ΚΟ, στο Δήμο ΚΟ. Ένα από τα θέματα είναι η αποκομιδή, μεγάλο ζήτημα. Το συζητούσαμε με τον εκπρόσωπο της μείζωνος μειοψηφίας της δύναμης αλλαγής στην Δημοτική Επιτροπή της ΚΟ, τον κύριο Κοκαλάκη. Το είχαμε συζητήσει όμως και με τον επικεφαλής της παράταξης, τον κύριο Σιφάκη, τον κύριο Ηλία Σιφάκη, τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχει σοβαρό θέμα εδώ. Φαίνεται ότι η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με το συγκεκριμένο θέμα. Δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχει προγραμματισμός, δεν υπάρχει τίποτα. Σήμερα η Δημοτική Επιτροπή θα αποφασίσει την αδυναμία να ανταπεξέλθει ο Δήμος στις ανάγκες της περίοδου της θερινής του 27. Ο κύριος Κοκαλάκης προχθές μας είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει, θα μπορούσαν να είχαν γίνει, για να μην φτάσει η κατάσταση στο μη περαιτέρω. Και πώς περιγράφεται το μη περαιτέρω? Ο ίδιος ο δήμαρχος της ΚΟ το είπε, ο Θεοδόσης ο Νικηταράς. Στον Έκφραση, το ραδιοφωνικό σταθμό, εκεί της ΚΟ και την Άννα Σαριγιάννη, ότι θα τα τρώμε σε λίγο. Δηλαδή, πώς θα το χαρακτηρίσει τώρα αυτό κανείς? Απόλυτη παραδοχή μιας παταγώδους ήττας, ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ τα σκουπίδια και σε λίγο θα τα τρώμε για να φύγουν από τους κάδους και από τους δρόμους. Και το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε τόσο χρόνο, τόση ενέργεια, κατανάλωσε τόση δυναμική να στρέφεται κατά του Φόδσα επειδή του βάλανε τάξη στο χιτά του, στη χωματερή του δηλαδή, αντί να κοιτάξει να οργανώσει την αποκομιδή. Τώρα μάλιστα που υπάρχει και αποδέκτης αδειοδοτημένος, που λειτουργεί καλά και τα συναφή. Θα έχουμε από Δευτέρα, γιατί σήμερα επαναλαμβάνουν οι συνεδρίες της Δημοτικής Επιτροπής και θα τεθούν όλα αυτά τα ζητήματα ξανά. Από Δευτέρα θα έχουμε θέματα εδώ να συζητάμε. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο μέρος της εκπομπής, ένα κοκτέιλ της ειδησιογραφίας. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα με την Νατάσα Παμπρή και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε, θα είναι κοντά μας ο κύριος Μάνος Κόνσολας για να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ Μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετό Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τα γεγονότα είναι Νατάσα Παμπρή. Τις ελληνικές θέσεις για τις διεθνείς εξελίξεις και προκλήσεις παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, απευθύνοντας έκκληση για μεγαλύτερο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Μίλησε μεταξύ άλλων για την θαλάσσια ασφάλεια, την Μέση Ανατολή, την Τουρκία και το Κυπριακό. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα πλησιάζει στο τέλος του δεύτερου έτους της θητείας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και προετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου τον επόμενο μήνα, σε μια περίοδο που χαρακτήρισε εξαιρετικά επικίνδυνη. Υποστήριξε ότι η ανάγκη αναζωογόνησης της πολυμέρειας έχει καταστεί ακόμη πιο επιτακτική. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλισης της ελληνικής ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, όπως ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ανησυχία του για την πορεία των τιμών των καυσίμων στη Ρόδο αλλά και τις επιπτώσεις που έχουν στην καθημερινότητα νοικοκυριών και επαγγελματιών εξέφρασε μιλώντας στον Real Voice ο Λάζαρος Ιωαννίδης, επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας. Η λύση είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, ανέφερε επισημένοντας ότι οι συνεχείς αυξήσεις καθιστούν όλο ένα και δυσκολότερη την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι σύμφωνα με τον ίδιο η επιβάρυνση για τα φορτηγά και ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούν στις ψυγειομεταφορές. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε το απόγευμα της 5ης στον Έμπονα η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη Πέτρου Διακάκη, ο οποίος έχασε την ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης περιπατητών σε περιοχή κοντά στα Σιάνα. Ερωτήματα για τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής στην υπόθεση της παράτασης της μίσθωσης του ιστορικού ξενοδοχείου των Ρόδων, όπου στεγάζεται το καζίνο, έθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στον σταθμό μας. Η υπόθεση επιστρέφει στο Δημοτικό Συμβούλιο στο τέλος του μήνα, τρεις μήνες πριν από την λήξη της υφιστάμενης μίσθωσης στο τέλος του έτους. Με την παρουσία του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου Γιάννη Ανδρουλάκη και τιμόμενο φορέα του Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, ξεκινούν το απόγευμα οι εργασίες του συνεδρίου «Τουρισμός στα χρόνια της κλιματικής κρίσης», της Οργάνωσης για την Φύση με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας, του Δήμου Ρόδου, του Επιμελητηρίου, της Ένωσης Ξενοδόχων, της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων και του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα διεξαχθούν οι επαιτειακές εκδηλώσεις της 5 Οκτωβρίου για την 82η επέτειο του Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήματος Καρπάθου. Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε χθες στο Καθολικό Νεκροταφείο της ΚΟΗ η τελετή στην μνήμη των 103 Ιταλών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στο νησί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σοβαρά τραυματίστηκε ένα τρίχρονο παιδί στην ΚΟ όταν εγκλωβίστηκε στο παράθυρο σταθμευμένου αυτοκινήτου με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη της μητέρας για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Νέα περιστατικά εντοπισμού παράνομων μεταναστών σημειώθηκαν την Τετάρτη στα Δωδεκάνησα με το λιμενικό να προχωρά στην περισυλλογή συνολικά 67 ατόμων σε Ρόδο, Σίμη και Λειψού την ίδια ημέρα, ενώ σε δύο από τις περιπτώσεις συνελήφθησαν συνολικά 4 Τούρκοι υπήκοοι με την κατηγορία της διακίνησης. Την ίδια ώρα, αυξημένος παραμένει ο αριθμός των μεταναστών που φιλοξενούνται στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Λέρου, καθώς στο νησί μεταφέρονται άτομα που φτάνουν στην Κρήτη στο πλαίσιο των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Ο Δήμαρχος Τιμόθεος Κοτάκης δήλωσε στον σταθμό μας ότι το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί σημαντική αύξηση του αριθμού των φιλοξενουμένων στην δομή. Όπως είπε, ο αριθμός είχε φτάσει πρόσφατα τους 2.000, ενώ μετά τις μετακινήσεις που ακολούθησαν, στη δομή παραμένουν σήμερα περίπου 1.600 μετανάστες. Μάλιστα, ο κ. Κοτάκης ανέφερε ότι το ζήτημα είναι σε γνώση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης αναμένεται να επισκεφθεί το νησί το επόμενο διάστημα, προκειμένου να έχει άμεση εικόνα της κατάστασης. Την Δευτέρα, στις 10 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ερόδου με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων το Σαββατοκύριακο στην Πλατεία Ελευθερίας στο Δημαρχείο λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα και μετά κυρίως τη νύχτα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερες στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στην Λίνδο από 20 μέχρι 26 και οι χαμηλότερες στο νομό μας, στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 50 και 65% για το Σαββατοκύριακο. Καιρός σχεδόν έθριος το Σάββατο με κάποιες αραιές νεφώσεις, αν και θα πυκνώνουν από το απόγευμα και μετά, δεν θα απασχολήσουν από φαινόμενα. Άνεμοι από βορειοδυτικές και προς την νύχτα, δυτικές διευθύνσεις θα εξασθενήσουν στα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 26 υψηλότερη θερμοκρασία του νομού και η Λίνδος από 20 μέχρι 25 βαθμούς, στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 22 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 55 και 85% για την Κυριακή, καιρός σχεδόν έθριος όλα τα νησιά. Αρχικά, καθώς μέσα στη μέρα κάποιες αραιές νεφώσεις τα πυκνώνουν, ενώ από το μεσημέρι και μετά δεν αποκλείεται να δώσουν και κάποιες παροδικές μπόρες στην Κάσο, την Κάρπαθο και τη Ρόδο. Άνεμοι μεταβλητοί και από το μεσημέρι και μετά βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 3 με 4 και το βράδυ τα 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27, στην Ελλήνδο από 20 μέχρι 26 βαθμούς και τέλος στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 65 και 90%. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
1: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

0: πρωινό Express στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και ροκ. Και τι ροκ, Guns N' Roses και Paradise City. Και πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε τον βουλευτή Δωδεκανήσου, τον κύριο Μάνο Κόνσολα. Τον έχω προαναγγείλει από το πρωί, αλλά επειδή είναι και καθοδόν και νομίζω είναι στην ΚΟ, βρίσκεται στην ΚΟ, πηγαίνει στην ΚΟ, κάτι τέτοιο μου είπαν από τα γραφεία σύνταξης. Καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο έτσι για χάσιμο σε εισαγωγικά. Κύριε Κόνσολα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Παπλάκη, καλημέρα στους συνεργάτες σας στο Real FM. Είμαστε σε ένα ευλογημένο τόπο, τύχη αγαθή που είμαστε Δωδεκανήσι. Δεν πλήττεις ποτέ, όμως είναι μια νησιωτική περιοχή που θέλει πολλή δουλειά, βιονική αντοχή
0: βιονική
1: και
0: αντοχή.
1: Πολλή αγάπη για την κοινωνία. Οπότε κάθε μέρα και ένα νησί.
0: Σήμερα που είστε, είστε ήδη στην ΚΟ,
1: Έφτασα στην ΚΟ, οδεύω προς το λιμάνι για να πάρω από εκεί το πλοίο να πάω στη Λέρο.
0: Να πάτε στη Λέρο, μάλιστα.
1: Είναι οι παιδιακές εκδηλώσεις καταβήθησης της Βασίλισσας Όλγας, μια μεγάλη ημέρα μνήμης σαν τον ελληνισμό. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε εκεί, οπότε είμαστε συνεχώς σε δράση. Και ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπλάκη, για την ευκαιρία που μου δίνετε για να είμαι μαζί σας.
0: Η αλήθεια είναι μέρες έτσι που προσπαθούμε να το συντονίσουμε, γιατί το τελευταίο διάστημα έχετε κάνει απανωτές παρεμβάσεις για θέματα που απασχολούν τα νησιά, την τοπική κοινωνία, και θα ήθελα να τα δούμε ή δυνατόν έτσι εντάχει. Δηλαδή θα βάζω ερώτηση και θα μου δίνετε απάντηση και θα πηγαίνω στο επόμενο για να προλάβουμε έτσι να τα καλύψουμε όλα. Όμως, λόγω της συγκυρίας, εννοείται ότι θέλω να σας ζητήσω ένα σχόλιο για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τα μηνύματα που έστειλε από εκεί στη γειτονική μας χώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι πιο σημαντικό ήταν αυτό το οποίο συνέβη στα Ηνωμένα Έθνη. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως, κύριε Παυλάκη, που ο Πρωθυπουργός βάζει τα πράγματα στη σωστή βάση.
0: Η 8η είναι. Η 8η είναι. 8 φορές πήγε. 8 φορές έχει πάει σαν Πρωθυπουργός στον ΟΗΕ. Ναι.
1: Είναι αλήθεια. Και νομίζω ότι ήταν μια ευκαιρία να δώθηκε το ταφέστατο μήνυμα σε όλη την συμμαχία, σε όλους τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι καλό να έχουμε συμμαχίες, αλλά πρέπει και τα μέλη της συμμαχίας να καταλάβουν πού βρισκόμαστε. Η αλήθεια είναι το διαφορά την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, τονίστηκε η γεωγραφική θέση της Ελλάδος, που έχει ένα φυσικό ρόλο και λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και ευρύτερης γειτονιάς, κάτι το οποίο έκανε σημαντική αίσθηση, γιατί αν δείτε και η διάδραση που είχε η ομιλία του στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης ήταν πολύ ισχυρή. Και στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής συνεργασίας της Ελλάδας τόνισε ότι μεταξύ των χωρών Ισραήλ, Αιγύπτου και Ελλάδας, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μπαχρέιν και το Κατάρ έχουν μια πλέον ξεκάθαρη στάση και θέση απέναντι στη δυνατότητα της Ελλάδας. Είναι γεφυριοποιός δύναμη ειρήνη, κάτι που τόνισε ο κύριος Πρωθυπουργός για τη θέση της χώρας στη Μέση Ανατολή. Και στη Μέση Ανατολή το σχέδιο ειρήνης για την Γάζα που συμφωνήθηκε πέρσι πρέπει να εφαρμοστεί, όπως είπε, και νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να σταθούμε, ότι ο Πρωθυπουργός συνεχίζει να εμένει στην ανάγκη να υπάρχει μια συμφωνία προκειμένου να υπάρχει ισορροπία στις δυνάμεις αλλά και στην περιοχή της Αιγαίας Ανατολής, προκειμένου να υπάρχει η συνέχεια της ειρήνης στην περιοχή και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, γιατί αυτά είναι τα συνεπακόλουθα που αφορούν και την οικονομία.
0: Ναι.
1: Τώρα πήρε θέση και για το Λίβανο, το γνωρίζετε πολύ καλά, για τη Συρία, και νομίζω ότι σε όλα τα θέματα έχει δώσει το στίγμα του, χωρίς να υπάρχουν προσχώματα και προσχήματα. Και η άλλη μια φορά απέδειξε ότι βάζει στο διάλογο όλα τα ζητήματα στη σωστή βάση και προς την Τουρκία και προς τους συμμάχους και στην Ευρώπη και στην Ανατολή.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ώρες μπορούμε να μιλάμε για αυτά. Είναι αξίζει, μίλησε για την Ουκρανία, μίλησε τον πόλεμο της Ουκρανίας. Η Ελλάδα τόνισε ότι στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα Γκουτέρες ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλες προϋποθέσεις για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και στην περιοχή αυτή. Δηλαδή δεν άφησε θέμα που
0: δεν άφησε θέμα κανένα από αυτά τα οποία συγκροτούν αυτή την ώρα την διεθνή ατζέντα, όπως τα παρακολουθούμε όλα αυτά εδώ και χρόνια, θα έλεγα. Γιατί οι πόλεμοι αυτοί που υποτίθεται θα τελειώνανε σε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις εβδομάδες, πέντε εβδομάδες, συνεχίζονται χρόνια. Ειδικά τη Ουκρανία, ποιο το φανταζότανε. Πέντε χρόνια θα κλείσει τώρα. Πόσο είναι? Πέντε χρόνια δεν είναι?
1: Πέντε χρόνια.
0: Πέντε χρόνια είναι. Ναι.
1: Αυτό, κυρία Παυλάκη, που τόνισε ο Πρωθυπουργό και το έθεση ως φιλοδοξία της χώρας και του ιδίου, είναι να μετουσιωθεί η μοναδική θέση σε ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής του κόρπου και της Βόρειας Αφρικής, και γι' αυτό επενδύει σε μια νέα γενιά έργων, γι' αυτό έθεσε και το Γκρέτζι, το οποίο θα μεταφέρει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έθεσε ο Πρωθυπουργός και από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Άρα όλα τα έθεσε, την καθαρή ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, και το Great Sea επίσης έχει θέσει, όλα τα έχει ζητήσει, και τις οικονομικές προεκτάσεις. Γι' αυτό νομίζω ότι η ομιλία του, κατά την άποψή μου, ήταν μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για το μέλλον και τη θέση της χώρας στα επόμενα χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έγινε στη Νέα Υόρκη, και νομίζω ότι τις συνέπειες αυτής της ομιλίας θα τις δούμε να εδράζεται με πολιτικές σε διεθνές και υπερτοπικό επίπεδο τις επόμενες μέρες.
0: Ναι. Κάτι που θέλω έτσι να σας ρωτήσω για να κλείσουμε αυτή την ενότητα είναι το εξής. Στο εσωτερικό της χώρας, κύριε Κόνσολα, βλέπουμε ότι ασκείται κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό τον ίδιο και στον Υπουργό τον κύριο Δένδια, ότι γενικώς δεν είναι, και στον Υπουργό Εξωτερικών, ότι τον κύριο Γεραπετρίτη, ότι η στάση της χώρας δεν είναι αυτή η οποία θα έπρεπε απέναντι στην Τουρκία, ότι θα έπρεπε να είναι πιο σκληρή. Αντιθέτως, είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αυτή τη φορά στον ΟΗΕ, αλλά και γενικώς να λέει ότι έχει σημασία η διάβλη επικοινωνίας και διαλόγου με την Τουρκία να είναι ανοιχτή. Και εδώ θα ήθελα το σχόλιο σας. Πάνω στην κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση στην πολιτική την οποία κάνει, την εξωτερική πολιτική της χώρας.
1: Κυρία Παυλάκη, είστε πολύ έμπειρη δημοσιογράφος και γνωρίζετε το οποίο διαχρονικά πώς διαμορφώνεται η εξωτερική πολιτική. Εγώ είμαι υπέρ της κριτικής. Καλώς ασκείται κριτική. Αλλά υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Να υπάρχουν επιχειρήματα και να υπάρχει ευπρέπεια. Εδώ αγγίζουμε τα όρια του παραλόγου. Δεν είναι δυνατόν ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Πρωθυπουργός να είναι εκτός της ατζέντας το οποίο έχουν θεμελιώσει πολλά χρόνια τώρα και ακολουθούμε την ίδια πορεία σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Κοιτάξτε, εδώ υποχρεώθηκε ο κύριος Ερντογάν να ομολογήσει ότι η Ελλάδα είναι μια φιλική χώρα. Πώς το βλέπετε αυτό? Ένα αξιοσχολιασμό. Επομένως, σε ό,τι αφορά το διεθνές περιβάλλον και τη θέση της χώρας απέναντι στην Ευρώπη και στον κόσμο, είναι ξεκάθαρη η θέση μας στην συμμαχία, στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Αλλά πρέπει και η Τουρκία να κατανοήσει ότι η μόνη διαφορά που έχουμε είναι η οριοθέτηση συγκεκριμένα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, και οτιδήποτε άλλο πρόβλημα έχει πρέπει να οδηγηθεί, αν θέλει, στα αρμόδια διεθνή όργανα. Νομίζω αυτή η κριτική που ασκείται είναι αποσπασματική και με σημαία ευκαιρίας. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη στάση, ό,τι άλλοτε τέθη από Πρωθυπουργό τα ζητήματα για τον Κάζους Μπέλη, πότε άλλοτε τέθη το θέμα από τον Πρωθυπουργό μετά τη Συμφωνία των Αθηνών, τη διακήρυξη των Αθηνών, να συνεχίζει το διάλογο έστω και να διαφωνούμε, πότε άλλοτε δραιώνεται μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών μέσα από τον τουρισμό, μέσα από τη συνεργασία, την βίζα που έχουμε θεμελιώσει και είναι αποδεκτή από τους κατοίκους. Αυτό που είναι σημαντικό, κυρία Παυλάκη, και θέλω να το δείτε και εσείς εδώ Δεκανήσια, είναι η εμπιστοσύνη των κατοίκων της απέναντις όχθης, της φίλης χώρας Τουρκίας, προς την χώρα που θέλουν να έρχονται συνέχεια. Εάν συνομιλήσετε μαζί τους, υπάρχει μια ευρέα πεποίθηση ότι πρέπει να υπάρχει μια συμπόρευση.
0: Έτσι.
1: Η θάλασσα του Αιγαίου να γίνει μια θάλασσα συνύπαρξης αξιών και αρχών για τις επόμενες γενιές. Αφού η γεωγραφία και η μοίρα μας έταξε εδώ,
0: αυτό δεν μπορούμε να την αλλάξουμε.
1: Πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ποια είναι τα κοινά στοιχεία που
0: μας
1: ενώνουν.
0: Μάλιστα.
1: Η αντιπολίτευση στη χώρα πρέπει να δυναμώσει τη φωνή της κυβέρνησης, όποιας κυβέρνησης, να μείνουμε σταθερά στην πολιτική, στα σημεία μόνο που είναι διαπραγματεύσιμα και τίποτε άλλο. Κάτι άλλο δεν έχω να πω.
0: Μάλιστα.
1: Σέβομαι την άλλη άποψη, αλλά όχι με επιχειρήματα που έχουν θέσει από τις άλλες πλευρές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έρχομαι τώρα στη δική σας ατζέντα και όπως είπαμε θα τα λέμε επιγραμματικά γιατί είναι πολλά για να προλάβουμε το χρόνο. Λοιπόν, είστε κύριε Κόνσολα πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής και τις προηγούμενες μέρες κάνατε γνωστό μέσα στο Κοινοβούλιο ότι προτίθεστε να αναλάβετε μία πρωτοβουλία για τις χρηματοδοτήσεις, για την αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων που πρόκειται να έρθουν κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο από όπου και αν έρθουν αυτές. Έτσι, είτε είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, δηλαδή το γνωστό μας ΕΣΠΑ, είτε είναι το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νησιών που μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα, είτε είναι το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, γενικώς η νέα προγραμματική περίοδος 28-34. Πάνω από 100 δις. Είπατε ότι θα εισρεύσουν στη χώρα τα επόμενα χρόνια και εδώ τώρα πρέπει να δούμε τι μπορεί να πάρει περισσότερο η νησιωτική Ελλάδα, τα νησιά μας, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του μέλλοντος. Πάνω σε αυτό λοιπόν θέλω να μου πείτε τη σκέψη σας.
1: Εγώ είμαι ξεκάθαρος και χωρίς προσχήματα και προσχώματα οριοθετώ τα θέματα όπως είναι. Στη Δωδεκάνησο, προκειμένου ως βουλευτής Δωδεκανήσου, πέρα από το ότι είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών, και ξέρετε, χθες είχαμε και προχθές τις συνεδριάσεις που αφορούσε, κυρία Παυλάκη, αφορούσε την συζήτηση για την σύνοδο που πέρασε, την ΚΑΜΠΑΓΑΜΑ. Και ξεκινάει μια νέα σύνοδος. Εκεί λοιπόν θα είναι αξιομνημόνευτη η θέση και η στάση και η τοποθέτηση των βουλευτών από όλα τα κόμματα που ετώνησαν το σημαντικό έργο που έχει γίνει στην Επιτροπή. Πάντα με συνεργασία, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές. Όμως τα βασικά θέματα που αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη, την ιστορική ανάπτυξη αλλά και την ανάπτυξη στις νέες περιοχές είναι προτεραιότητα σε τη χώρα. Και σε αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούμε για την επόμενη περίοδο. Ό,τι αφορά τώρα τα Δωδεκάνησα, είναι η αλήθεια ότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Και πρέπει να ομολογήσουμε τη δουλειά που έχει γίνει και από την κυβέρνηση και από την περιφέρεια. Έχουν εισθρέψει πάρα πολλά χρήματα από πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, από πολλά προγράμματα και αυτή την ευκαιρία που απομένει στο επόμενο διάστημα της κυβερνητικής θητείας πρέπει να τη δούμε ως μια μοναδική ευκαιρία τώρα μάλιστα που κλείνει ο κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά ξεκινάνε και οι εθνικοί πόροι.
0: Ναι.
1: Είναι η αλήθεια ότι υπάρχει μια ανάγκη πιο ισχυρής και διαρκούς διεκδίκησης απέναντι στην κεντρική εξουσία και τα δικαιούνται αυτά οι Δωδεκάνησοι, γιατί η μεγαλύτερη μερίδα από τους πόρους που παράγουν στην εθνική οικονομία γίνεται εδώ στην Δωδεκάνησο. Και πρέπει να δούμε ξανά την επαναφορά του μειωμένου συντελεστών ΦΠΑ, το ειδικό φορολογικό καθεστώς για τα μικρά νησιά και την αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Απανθρακοποίησης, γιατί σε αυτό στέκομαι, κυρία Παυλάκη. Είχατε τη δυνατότητα συνεργασίας με τον Υπουργό τον κύριο Παπασταύρου αλλά και με τον υφυπουργό τον κύριο Αρμόδιο για τα θέματα της απανθρακοποίησης και στο επόμενο διάστημα θα έρθει στην εθνική αντιπροσωπεία προκειμένου να αναπτύξει πλήρως το σχέδιο αυτό αλλά νομίζω ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία και το τονίζω στο πλαίσιο της απανθρακοποίησης να μπορέσουμε να δώσουμε πρόσθετους πόρους προς τα Δωδεκάνησα να ολοκληρωθούν έργα, να προσθέσουμε επίσης περισσότερα από αυτά τα οποία έχουμε προγραμματίσει το προηγούμενο διάστημα και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα δείτε το ειδικό πρόγραμμα της απανθρακοποίησης προς τα Δωδεκάνησα να υλοποιείται βήμα-βήμα.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι είναι ένα πλέγμα μέτρων που σε συνεργασία με την περιφέρεια θα υπάρχει αποτύπωμα στο τέλος της θητείας. Οι πολίτες θα μας κρίνουν πολύ αυστηρά και στο τέλος θα δώσουν τη δυνατότητα πάλι στη Νέα Δημοκρατία να προχωρήσουμε για την επόμενη περίοδο. Κυρία Παυλάκη, μόνο να σας θυμίσω κάτι. Εγκρίθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης από την Κομισιόν πάνω από 2 δις έργα και δράση για τα νησιά μας. Αυτή είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Δηλαδή 1,2 περίπου δισεκατομμύρια για ηλεκτρικές διασυνδέσεις.
0: Ναι.
1: Στις ενεργειακές υποδομές στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές τον κύριο Χατζημάρχο να μιλάει για αυτά. Και έχει διεκδικήσει με πολύ πάθος και αυτός μαζί με εμάς αυτά τα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά. Επίσης 1 δισεκατομμύριο περίπου για τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αποθήκευση και με ιδιαίτερη έμφαση στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο είναι σημαντικό για τα σχολεία, για δημόσια κτίρια, για τις αγροτικές εγκαταστάσεις. Επίσης, πάνω από 200 εκατομμύρια, θυμάμαι καλά, είναι η κατασκευή φραγμάτων και ταμιευτήρων του νερού που αφορούν τα μικρά νησιά.
0: Mm-hmm.
1: 100 εκατομμύρια περίπου είναι για τη δημιουργία υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στα νησιά. Αυτό θέλουν όλοι οι Δήμοι. Ακούσατε τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια να φωνάζουν γι' αυτό. Και θέλω να σας θυμίσω ότι είχαμε αναδείξει σε κοινωνιστικό επίπεδο από τον προηγούμενο Φεβρουάριο την ανάγκη επιτάχυσης των διαδικασιών αυτών και την έγκριση του σχετικού φαγγέλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, και όπως ο κ. Παπασταύρου, και κλείνω με αυτό για την ερώτησή σας, είχε πει πρόσφατα σε ένα μεγάλο, σε ένα μεγάλο φόρουμ αλλά και στη Βουλή, ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα για τα νησιά μας αυτή η δυνατότητα να έχουμε την ενεργειακή αυτάρκεια που αποτελούν πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης και κυρίως να μειωθεί το ενεργειακό κόστος και τους πολίτες.
0: Έτσι. Εκεί
1: και
0: μέσα,
1: είναι και πολύ επικαιρό.
0: Εκεί μέσα περιλαμβάνεται και η ηλεκτροδότηση πλοίων στα λιμάνια. Έτσι, υποδομές τέτοιες για να.
1: Ακριβώς.
0: Όταν είναι δεμένα τα πλοία στα λιμάνια να ηλεκτροδοτούνται ώστε να μην καίνε πετρέλαιο όταν είναι δεμένα. Έτσι. Ναι, είναι καινοτόμες δηλαδή όλες αυτές οι.
1: Έχουμε αναδείξει
0: αυτή,
1: πολύ
0: αυτός ο σχεδιασμός που γίνεται. Ναι.
1: Για τα δίκτυα μεταφορών και εγκαταστάσεων σε λιμενικές υποδομές. Κυρία Παυλάκη, εγώ είμαι εξίσως αισιόδοξος. Ξέρετε ότι ασκώ κριτική και εγώ ίδιος στην κυβέρνησή μου. Δεν χειροκροτώ μόνο. Αλλά ασκώ δημιουργική κριτική. Αλλά ποιος μπορεί να αμφισβητήσει το τεράστιο έργο που έχει επιτελεστεί και κυρίως το έργο που προγραμματίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό μέχρι τελευταίας μέχρι τελευταία ημέρα που υπάρχει η διακυβέρνηση Μητσοτάκη θα ασκείται αυτό το έργο, θα εφαρμόζεται, θα απορροφούνται τα κονδύλια. Όσα που δεν έχουν γίνει ποτέ στο παρελθόν.
0: Μάλιστα. Άρα θα κάνετε, δηλαδή θα αναλάβετε πρωτοβουλία με την Επιτροπή Περιφερειών έτσι για να τα, να τα κατευθύνετε αυτά, έτσι να τα
1: σε
0: συγκεκριμένες κατευθύνσεις να πάνε για τα νησιά αυτά τα χρήματα.
1: Θέλω κυρία Παυλάκη να σας πω ότι στην Επιτροπή Περιφερειών και ευχαριστώ είστε από τους ανθρώπους που αναγνωρίζουν, αναδεικνύουν πάντα με καλόπιστη κριτική, αλλά μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι υπάρχει μια ουσιαστική θεσμική συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, επιστημονικής χωρίς, αλλά και επιμερών Χατζημάρκου. Πρέπει να το λέμε αυτό, υπάρχει μια θεσμική λειτουργία με την ΕΜΠΕ. Ποτέ άλλοτε, το τονίζω, ποτέ άλλοτε στην Επιτροπή Περιφερειών στη Βουλή δεν υπήρχε τόσο στενή συνεργασία με την ΕΜΠΕ, κατ' επέκταση και με την ΚΕΔΕ. Το θεμελιώσαμε με τον κύριο Τζιτζικώστα, αλλά τώρα με την περίοδο που ο πρόεδρος είναι ο κ. Χατζημάρκος υπάρχει ουσιαστική συμπόρευση και στο πλαίσιο αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα για τον προγραμματισμό πρόσθετων έργων έχουμε συμφωνήσει με τον κύριο Τσάφο, τον αρμόδιο υφυπουργό περιβάλλοντος και αρμόδιο υφυπουργό για την αμαθανοκοποίηση μαζί με τον κύριο Παπασταύρου να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση και με την ΕΝΠΕ το επόμενο διάστημα προκειμένου να οριοθετήσουμε, να συζητήσουμε, να διεκδικήσουμε μαζί γιατί η προσπάθεια είναι ομαδική. Κανείς δεν περισσεύει από αυτή την προσπάθεια.
0: Ναι. Και πολύ περισσότερο βέβαια τώρα που βλέπουμε πόσο οξυμένο είναι το ενεργειακό ζήτημα. Εδώ το Ταμείο Απανθρακοποίησης και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, κύριε Κόνσουλα, έχω την εντύπωση ότι μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο, δηλαδή στις υποδομές που θα χρηματοδοτηθούν μέσα από αυτό, γιατί ο στόχος ο οποίος τίθεται είναι πώς θα μειωθούν και οι λογαριασμοί του ρεύματος τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το μοντέλο, το υφιστάμενο, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Και
1: έχουμε ένα μεγάλο θέμα.
0: Πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας. Και δεν ξέρουμε εάν θα είναι ο τελευταίος δύσκολος χειμώνας ή ο πρώτος σε μια σειρά από δύσκολους, από δύσκολες περιόδους μπροστά μας.
1: Κυρία Παυλάκη, αν οι πόλεμοι δεν σταματήσουν θα συνεχιστούν τα προβλήματα.
0: Θα συνεχιστούν.
1: Όμως όσο υπάρχουν αυτές οι αντίξωες συνθήκες γύρω μας, να ξέρετε ότι υπάρχει τεράστια, γιγαντιά προσπάθεια από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που μεταθέτει το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί καλά είναι να μιλάμε για να μειωθεί ο ειδικός χώρος κατανάλωσης, έβυχο είναι και σε εσάς αρέσει και σε μένα αρέσει, αλλά πρέπει να δούμε ως ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη χώρα με τα 4 δις που είναι τα μέτρα που αφορούν τον ειδικό φόρο, αλλά από εκεί και πέρα όμως πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία και να μπορεί να στηρίξει τις χώρες της. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, όπως γίνεται κάθε φορά με την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα.
0: Ναι.
1: Στον Οκτώβριο θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις γύρω στις 15 Οκτωβρίου, που θα περιληφθεί με την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα.
0: Ναι.
1: Στον Οκτώβριο θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις γύρω στις 15 Οκτωβρίου, που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η διάθεσή του αρχίζει από 15 Οκτωβρίου.

0: αν υπάρχει μια ράλι, ένα ράλι αύξησης ναι. των τιμών από, το, από, το, από τον εξαιτίας του πολέμου, τι θα κάνει.
1: Ναι.
0: Επομένως λοιπόν, γιατί λέει για παράδειγμα το πετρέλαιο θέρμανση το 1,40 και στο δίζελ 1,80. Γιατί εσείς δεν δεσμεύεστε για τη συγκεκριμένη τιμή. Γιατί άλλο να ανακοινώνεις τη τιμή που θέλεις και άλλο να αποδεικνύεις ποιος, πώς, ποιος θέλει και πώς φτάνεις αυτή τη τιμή.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν,
1: αυτό που συζητάμε βέβαια συζήτηση. Τώρα είναι τεράστια η συζήτηση όντως. Αυτά είναι θέματα για μια συζήτηση το ξεχωριστή το καθένα. Εδώ έχει να κάνει με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για να στηριχθεί η κοινωνία να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε μια τόσο δύσκολη φάση άμεσα. Από πολύ την άλλη όμως είναι και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Είναι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Δηλαδή να μπορέσει τελικά κανείς, δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, να απεμπλακεί από αυτή τη διελκυστίνδα. Δηλαδή ένα στόχος ο οποίος έχει μπει από την κυβέρνηση είναι 30% μείωση των λογαριασμών του ρεύματος σε μία τριετία. Αυτό προϋποθέτει ένα πολύ μεγάλο σχεδιασμό πέραν από τη στήριξη με τα βραχυπρόθεσμα αυτά μέτρα στα οποία μήνα-μήνα έρχεται η κυβέρνηση να στηρίξει όσο μπορεί να στηρίξει τον κόσμο.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Είναι ένα αφήγημα το οποίο το πιστεύω και, εγώ το διατυμπανίζω παντού αυτό που είπατε. Έχουμε ήδη διαθέσει πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Λίγα. Όχι. Πολλά. Όχι. Μπορούμε περισσότερα. Πιθανόν. Όμως είναι σε αυτό το σημείο είναι διακριτό το ποσό. 800 εκατομμύρια. Από την άλλη, αν η κρίση βαθαίνει, τι ζητάμε. Η συνδρομή της Ευρώπης. Περισσότερο δημοσιονομικό χώρο να έχουμε για να μπορούμε να στηριζόμαστε ακόμα περισσότερο στους πολίτες.
1: Mm-hmm.
0: Και να στηρίξουμε τους πολίτες. Να στηριζόμαστε στους πολίτες για να έχουμε μια καθαρή σχέση μαζί τους, αλλά να τους στηρίξουμε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, όπως είπατε.
1: Ναι.
0: Ένα τελευταίο, το τρίτο σκέλος, ο ειδικός φόρος καταναλώσης είναι το εργαλείο. Η επιδότηση είναι ένα άλλο. Δεν είμαστε δογματικοί ως προς το εργαλείο. Ο κριτήριο είναι ποιο μέτρο φέρνει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα στην αντλία. Με ένα λογαριασμό που εξακολουθεί να βγαίνει και συνέχεια να βγαίνει. Άρα πρέπει λοιπόν να είναι σχεδιασμός μέτρων και θα συνεχίσουμε να είμαστε αρρωγοί στους πολίτες. Γιατί πρέπει να επιβιώσουν και σε αυτή την κρίση. Είμαστε, κύριε Παυλάκη, έχετε ασχοληθεί κατά κόρον την περίοδο της πανδημίας, τι κάναμε, τα καταφέραμε όλοι μαζί και τώρα θα τα καταφέρω, μη μισώ.
1: Ναι. Και πάμε σε ένα τελευταίο, είναι πολλά αλλά για το χρόνο θα περιοριστούμε σε αυτά. ΕΚΑΒ Σορονής.
0: ΕΚΑΒ Σορονής. Είδατε ότι δεν και, κυρία Παυλάκη, ακούστε, το ΕΚΑΒ είναι μια μεγάλη ιστορία, το οποίο αφορά όλα τα δωδεκάνησα. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για τη Σορονή. Μας ενδιαφέρει πρωτίστως η Σορονή, μας ενδιαφέρει το αεροδρόμιο, μας ενδιαφέρει όμως και τα άλλα νησιά. Σας θυμίζω ότι η δική μας πρωτοβουλία ήταν από το μακρινό 19-18, πριν γίνει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, για τη σύσταση των σταθμών ΕΚΑΒ στα νησιά.
1: Ναι.
0: Το ό,τι αφορά η Σορονή, η Αλισσός και η Έμπονα, διατηρείται ο τομέας ΕΚΑΒ στη Σορονή.
1: Πήρατε μια απάντηση από το Υπουργείο Υγείας, ερώτηση που είχατε κάνει τελευταία. Έτσι.
0: Μετά την παρέμβαση που έκανα, ναι.
1: Mm-hmm.
0: Και ουσιαστικά αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, υπάρχει ένα πλαίσιο επιχειρησιακό σχεδιασμό προκειμένου να καλυφθεί όλο το νησί. Εμάς μας ενδιαφέρει, κυρία Παυλάκη, όλο το νησί. 24 ώρες να έχουμε κάλυψη.
1: Μακάρι να μπορούσε
0: αυτό
1: να
0: το
1: γίνει,
0: πλαίσιο
1: να γίνει αυτό.
0: Θα υπάρχει παρουσία του ΕΚΑΒ στην περιοχή της Αλισσού για την ενίσχυση της κάλυψης του βόρειου διαβουρυδικού άξονα και της ευρύτερης τουριστικής ζώνης, στην περιοχή της Έμπονας ώστε να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ανταπόκριση στο δυτικό και ορεινό τμήμα της Ρόδου, και νομίζω ότι στην Νότια Ρόδο είναι ξεκάθαρο αυτό που συνέβη και με την πόλη να έχει το βόρειο τμήμα το οποίο συνεχίζει σε όλο τον 24ωρο να στηρίζει.
1: Mm-hmm.
0: Άρα στόχος είναι να υπάρχει ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η επάρκεια τριών ασθενοφόρων για την αντιμετώπιση των περιστατικών που σημαίνει ανά πάση στιγμή το 24ωρο, κύριε Παυλάκη, και ένα επιπλέον ασθενοφόρο για να εξυπηρετεί προγραμματισμένα ή τακτικά οι συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας που χρειάζονται να διακομιθούν ώστε οι τελευταίες να μην αποδυναμώνουν την ανταπόκριση των ΕΚΑΒ στα επίγοντα περιστατικά.
1: Άρα λοιπόν το Υπουργείο σας απάντησε ότι ο στόχος του είναι η διεύρυνση, έτσι, και όχι
0: ακριβώς
1: η συρρήκνωση του δικτύου επιχειρησιακής κάλυψης. Αυτό πρακτικά τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε τι σημαίνει.
0: Και ομοίως λαμβάνονται και οι ανάγκες της Αρχαγγέλου, αν είδατε.
1: Ναι.
0: Συνολικά του mm-hmm. ανατολικού άξονα. Άρα εμένα με ικανοποιεί η αυτή η απάντηση, κυρία Παυλάκη. Πρώτη φορά το Υπουργείο απαντά εμπεριστατωμένα συνολικά μετά από την πολλωστή φορά που παρεμένουμε κοινοβουλευτικά. Θεωρώ ότι με ικανοποιεί. Πιστεύω να το δούμε σύντομα.
1: Ναι, άρα λοιπόν δεν καταργείται ο τομέας.

0: σαφέστατη τοποθέτηση
1: ναι,
0: του Υπουργείου.
1: Παραμένει και ότι οι ανάγκες...
0: Διατηρείται ο τομέας της
1: αγάπης
0: και υπάρχει και παρουσία του ΙΚΑΠ σε γυαλισσό και έμπονα στο πλαίσιο του νέου επιχειρησιακού σχεδιασμού που έχει, που έχει σχεδιάσει και έχει αποφασίσει το ΕΚΑΠ.
1: Εκεί βέβαια, επειδή όλη η ιστορία έγινε με αιχμή το αεροδρόμιο, έτσι όλη αυτή η συζήτηση η οποία ξεκίνησε, είδα και από την δική σας την ενημέρωση την οποία κάνατε στα μέσα ενημέρωσης ότι εάν υπάρξει στο μέλλον σταδιακή παρουσία του ΕΚΑΠ στο αεροδρόμιο της Ρόδου, αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί σε βάρος της επιχειρησιακής λειτουργίας της βάσης της Ορονής. Δηλαδή, πώς προτίθεται το Υπουργείο να καλύψει το θέμα του αεροδρομίου?
0: Λοιπόν, αγγίξατε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Κυρία Παυλάκη, να σας θυμίσω, βρέθηκα στη δύσκολη θέση να προτρέψω μέσα από την δημόσια παρέμβασή μου και την κοινοβουλευτική παρέμβαση ότι δεν ήταν αρμοδιότητα της Fraport ο γιατρείος στο αεροδρόμιο. Δυστυχώς υποχρεώθηκα μετά από αγωνιώδεις προσπάθειες για τα αυτονόητα που δεν είναι πολλές φορές δεδομένα να κατανοήσει το Υπουργείο ότι πρέπει αυτό να βάλει πλάτη. Και δεν ήταν στη συμβατή υποχρέωση της Fraport τότε που υπεγράφει η συμφωνία παραχώρησης.
1: Δεν ήταν τελικά, της Fraport τη δουλειά αυτή?
0: Δεν ήταν.
1: Υποχρέωση.
0: Κακώς δεν είχε συμπεριληφθεί,
1: ναι,
0: κατά την άποψή μου. Κακώς. Όμως είναι ένα δεδομένο. Άρα κατέθεσα στο Υπουργείο αντίγραφο τότε τη σύμβαση παραχώρησης και τότε πάρα αυτά ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, ανακοίνωσε και ανέλαβε την ευθύνη. Αυτό το αναγνωρίζω.
1: Μάλιστα.
0: Όμως το ίδιο συμβαίνει με το ΕΚΑΒ. Προσέξτε, ούτε η Fraport πάλι έχει την υποχρέωση στάθμευσης του ΕΚΑΒ με αποτέλεσμα να είναι ευθύνη πάλι του Υπουργείου Υγείας και του ΕΚΑΒ. Εδώ όμως θέλω να τονίσω ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Το ιατρείο πρέπει να λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 12 μήνες το χρόνο. Δεν μπορεί ένας ασθενής να έχει βάρδια, πότε θα πάθει κάτι για να είναι η βάρδια στο ιατρείο και να τον αντιμετωπίσει. Το ίδιο και το ΕΚΑΒ. Επομένως λοιπόν, το επιχειρησιακό σχέδιο του ΕΚΑΒ, όπως διατυπώνεται και στην απάντησή μας, είναι ξεκάθαρο ότι θα έχει πέρα από τη Σορονή, θα αντιμετωπίζεται άμεσα και στο αεροδρόμιο.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως περιμένουμε να δούμε το σχέδιο εφαρμογής στην Αρχάγγελο, στην Έμπονα, στη Σορονή, στην Ιαρισό, στο Βόλιο συγκρότημα, στην πόλη, ώστε να καλύψει τις ανάγκες με τις χιλιομετρικές αποστάσεις να μην είναι εμπόδιο για τα επίγοντα περιστατικά.
1: Μάλιστα.
0: Ή τα εθνήδια περιστατικά που συμβαίνουν.
1: Λοιπόν, κύριε Κόνσολα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τα θέματα είναι πάρα πολλά και εγώ θα έλεγα κάποια στιγμή να σας φιλοξενήσω και εδώ στο στούντιο διαζώσεις, να έρθετε δηλαδή εδώ, να αφιερώσουμε μια ολόκληρη ώρα, να τα δούμε όλα τα τοπικά μας ζητήματα. Βεβαίως. Εν τω μεταξύ, επειδή έχετε και πολλά στην ατζέντα που έχουν να κάνουν με τα μικρότερα νησιά, με τα άλλα νησιά, είναι η Κάρπαθος, είναι η Πάτμος, έχω δει πολλά, ας πούμε, τα οποία είναι, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Έτσι, τηλεφωνικά δεν είναι και πολύ πρακτικό να δούμε τόσα πολλά θέματα. Γι' αυτό επιφυλασσόμεθα σε μια διαζώση συζήτηση όταν το επιτρέπει και το πρόγραμμά σας και είστε εδώ στη Ρόδο να τα πούμε.
0: Σας ευχαριστώ, ναι, κύριε Παυλάκη, ευχές.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή
1: συνέχεια. Γεια σας.
0: Καλά.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Σήμερα η μέρα έχει ένα σωρό απρόοπτα. Φωτιά εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα για την αντιμετώπιση του περιστατικού, παρέχεται συνδρομή από την πυροσβεστική υπηρεσία στο λιμενικό σώμα. Στην επιχείρηση συμμετρέχουν 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί από Σύρο, Λαύριο και Πειραιά. Από ό,τι βλέπουμε είναι το Blue Carrier 2, εδώ από το Marine Traffic. Και ήδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας και φωτογραφίες πλάνα από μακριά που πυκνός καπνός είναι πάνω από το πλοίο αυτό. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι έχουμε ένα πολύ πλούσιο, κυρίες και κύριοι, διήμερο που έχει να κάνει με τον τουρισμό και την ανθεκτικότητα. Πλέον τα τελευταία χρόνια από την κρίση του COVID και μετά, κυρίως από την κρίση του COVID και μετά, τουρισμός και ανθεκτικότητα είναι δύο έννοιες οι οποίες κινούνται παράλληλα. Δεν μπορούμε να δούμε τη μία ξεχωριστά από την άλλη. Έτσι λοιπόν, σήμερα να σας πω ότι αρχίζουν οι εργασίες του Φόρουμ Τουρισμός στα χρόνια της κλιματικής κρίσης. Διήμερες είναι οι εργασίες του, με την παρουσία του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου, του Γιάννη Ανδρουλάκη. Στο επιμελητήριο της Δωδεκανήσου μπορείτε να δείτε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα ομιλιών συμμετεχόντων αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Αρκεί να πάτε στην κατηγορία τουρισμός και εκεί θα το βρείτε. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για αυτό το φόρουμ, για αυτή τη συνάντηση. Τουρισμός, επαναλαμβάνω, στα χρόνια της κλιματικής κρίσης. Και στο πλαίσιο αυτού του διημέρου έχουμε αύριο Σάββατο στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης μία παράλληλη εκδήλωση, η οποία είναι από την ΕΠΟΤ, από την Επιστημονική Ομάδα Τουρισμού, με θέμα ανθεκτικότητα στον τουρισμό από τη διαχείριση στη χρηματοδότηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, είναι η κυρία Ξένη Τοανόγλου, η οποία είναι πρόεδρος του ΕΠΟΤ, της Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού, για να συζητήσουμε, να μας πει περισσότερες πληροφορίες και για την εκδήλωση αυτή, αλλά για να δούμε και επί της ουσίας τελικά το θέμα ανθεκτικότητα. Όπως είπα, πλέον αυτά πάνε πακέτο. Δεν νοείται συζήτηση για τον τουρισμό χωρίς να λαμβάνει υπόψη την ανθεκτικότητα στις απανωτές, όπως διαπιστώνουμε, κρίσεις των τελευταίων χρόνων. Κυρία Τοανόγλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ και πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που είστε κοντά μας εδώ στην παρέα μας χαιρόμαστε. Καταρχήν, δώστε μας λίγο τα στοιχεία για το φόρουμ, τη θεματολογία του, πού, τι ώρα γίνεται και όλα αυτά, για να μπούμε μετά και στην ορολογία να την αναλύσουμε.
1: Φυσικά, είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που γίνεται το φόρουμ. Όπως πέρσι, έτσι και φέτος, η ΕΠΟΤ υποστηρίζει και είναι μια πρωτοβουλία του Οργανισμού για τη Φύση, όπως πολύ σωστά είπατε, με τη συνδιοργάνωση του επιμελητήριου Δωδεκανήσου. Και έχουμε διήμερο. Η πρώτη μέρα ξεκινάει από σήμερα, στις 5.30 ώρα το απόγευμα, στο επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Εκεί έχουμε βραβεύσεις υπηρεσιακών παραγόντων για την προστασία του περιβάλλοντος. Θα έχουμε και ένα πάνελ στο κομμάτι της κλιματικής αλλαγής. Και τέλος, πιστοποίησης σε φορείς και επιχειρήσεις, όπως γίνανε και πέρσι, για τις δράσεις του για τη φύση. Εμείς μιλάμε το Σάββατο, 10.30 στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, οπότε αλλάζουμε τοποθεσία το Σάββατο το πρωί.
0: Άρα είναι το ίδιο. Στην ουσία μιλάμε δηλαδή για την ίδια διοργάνωση, έτσι,
1: Ακριβώς.
0: Το TCC Forum, απλά εσείς φεύγετε από το μελητήριο και πάτε στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης.
1: Ναι. Ακριβώς,
0: το πάνελ το δικό σας. Ναι.
1: Ακριβώς, εκεί πέρα τα πάνελ ουσιαστικά επικεντρώνονται στο κομμάτι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, συνεργασίες πολιτών, θα έχουμε και τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, όπως και εσείς προαναφέρατε, και θα συζητήσουμε για βιωσιμότητα και με μεγάλους ενδοχιακούς ομίλους, ανθεκτικότητα και φυσική αναγέννηση.
0: Mm-hmm. Να πω βέβαια και εδώ ότι είμαστε και χειρουργοί επικοινωνίας εδώ στον Real Voice αυτής της εξαιρετικής πραγματικά εκδήλωσης και βλέπω ότι υποστηρίζεται από πολύ ισχυρούς οργανισμούς και είναι λογικό γιατί είναι το μέλλον πια το κομμάτι ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα στον τουρισμό. Νομίζω το έχουμε εμπεδώσει πια όλοι. Μιλήστε μας λίγο για τους συνομιλητές, δηλαδή ποιοι θα είναι στο πάνελ και τι θα αναπτύξουν.
1: Λοιπόν, το πάνελ μας θα είναι η Εβίτα Χρυσοχοίδη, είναι δικηγόρος και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ξενοδόχων. Είναι ο Χριστόφορος Καρύσης, σύμβουλος ανάπτυξης τουριστικών προορισμών, κυρίως στο κομμάτι του θαλάσσιου τουρισμού και μέλος της ΕΠΟΤ. Και η Δανάη Αντωνάκη, που είναι υπεύθυνη ποιότητας και βιωσιμότητας του ομίλου ΦΑΕΑ, του ξενοδοχειακού ομίλου. Και ουσιαστικά το topic το οποίο θα αναλύσουμε είναι πώς βλέπουν την ανθεκτικότητα μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις τουριστικές υποδομές της Ρόδου. Για το κοινωνικό κομμάτι, που είναι αρκετά μεγάλο, σε μια ανθεκτική επιχείρηση που φυσικά πρέπει να δένεται με τον κάθε τόπο και όχι να κοιτάει εξ ολοκλήρου μόνο τον τζίρο της. Και εκεί θα συνδέσουμε και τις δράσεις της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, όπως έγινε πρόσφατα με το Γενικό Νοσοκομείο. Και το ευρωπαϊκό πλαίσιο, για όσους είναι υπόχρεοι αλλά και όσους δεν είναι, να δημοσιεύουν τις εκθέσεις βιωσιμότητας και ποια είναι τα guidelines σχετικά με αυτό.
0: Μάλιστα. Γιατί τώρα, βέβαια, είναι οι στόχοι οι οποίοι έχουν μπει και σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Έτσι, οι ευρωπαϊκές οδηγίες, πολλές από αυτές είναι και δεσμευτικές. Έτσι, και πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός που να τα παρακολουθεί όλα αυτά. Σε ποιους απευθύνεται τώρα, είναι μια εκδήλωση εξειδικευμένη για το ευρύ κοινό, ποιοι μπορεί να έρθουν στο Μουσείο Ελληνικής Τέχνης?
1: Θα έλεγα σε όλο τον κόσμο που πληρώνω, από επαγγελματίες τουρισμού σε μεγάλα ή μικρά ξενοδοχεία, αυτοδιοίκηση, τοπικούς φορείς, εκπαιδευτικούς και νέους, όλοι, γιατί όλοι ουσιαστικά στη Ρόδο ζουν από το κομμάτι του τουρισμού και είναι άμεσα συνδεδεμένα με την κλιματική κρίση.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα όλοι έχουν να μάθουν, όλοι έχουν να πάρουν πράγματα από αυτήν εδώ τη συζήτηση, είτε εμπλέκονται αμέσως ή εμέσως, είτε ξενοδόχοι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κτλ. Είναι η γενικότερη αντίληψη, ξέρετε, που περνάει, γιατί αυτό το κομμάτι τώρα της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας είναι πια η κανονικότητά μας. Ειδικά, τουλάχιστον έτσι το έχω αντιληφθεί εγώ, ειδικά από την κρίση του COVID και μετά. Μπορεί να έχει αρχίσει από και νωρίτερα, λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά με τον COVID, νομίζω ότι το εμπεδώσαμε πια, ότι δεν μπορούμε να πορευόμαστε με τον ίδιο τρόπο που πορευόμασταν πριν από την πανδημία.
1: Ακριβώς, και στόχος μας δεν είναι απλά να περάσουμε σε έναν τουρισμό που λειτουργεί αντιδραστικά και εποχιακά, γιατί όπως αναφέρεται και ο COVID και οι πυρκαγιές ήταν ουσιαστικά μια αντίδραση προς το κομμάτι αυτό. Είναι να κάνουμε μακροπρόθεσμα σχέδια και να είμαστε έτσι σε ετοιμότητα όταν θα έρχονται αυτοί οι κινδυνικοί καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Βλέπετε το παράδειγμα της Ρόδου που μεταξύ μας δεν είχε να κάνει τόσο με το πόσο προετοιμασμένο ήταν το νησί στο να υποδεχθεί ένα τέτοιο κίνδυνο, αλλά με το κομμάτι της συνεργασίας εργαζομένων εθελοντών πολιτών, που αναγκαστήκαμε κάτω από αυτές τις συνθήκες να το κάνουμε να δουλέψει και με ένα πολύ επιτυχές τρόπο, που στάθηκε όρθιο το νησί, χάρη και το κομμάτι της τη δράση εκείνη τη στιγμή, χωρίς να υπάρχει η δομή από πριν το τι θα κάναμε σε μια τέτοια περίπτωση.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που επισημαίνετε, γιατί εδώ δείχνει και τη δυνατότητα την επιχειρησιακή διαχείρισης μιας κρίσης. Είτε αυτή ήταν η παγκόσμια κρίση του COVID, που και εδώ νομίζω η περίπτωση της Ρόδου, μέσα από τη συνεργασία που πολύ καλά είπατε και εσείς των φορέων, παρότι ήταν μια άτυπη ένωση δυνάμεων εκείνη την περίοδο, έγινε μια case study στην ουσία. Ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε η Ρόδος στην πανδημία, με αποτέλεσμα να είναι και το Νότιο Αιγαίο να είναι και η πρώτη περιφέρεια στην Ευρώπη που άνοιξε τουριστικά δύο-τρεις μήνες μετά, τον Ιούλιο μήνα νομίζω. 1η Ιουλίου είχε ανοίξει, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, Μάρτιος μας προέκυψε ο COVID, Ιούλιο ξεκίνησε το νησί, άνοιξε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν ένα παράδειγμα μίμηση η περίπτωση της Ρόδου κατά την περίοδο του COVID και το πόσο γρήγορα άνοιξαν ουσιαστικά οι πόρτες προς τους επισκέπτες. Και σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να φέρω ότι εμείς αναφέρουμε 2-3 περιστατικά που έχουν να κάνουν με διάφορα πλαίσια κινδύνων. Αλλά αν βγούμε και πέρα από αυτό, πλέον οι κρίσεις επεκτείνονται πολύ περισσότερα. Δηλαδή είναι και κλιματικές, είναι οικονομικές, είναι υγειονομικές όπως αναφέραμε, είναι γεωπολιτικές και ενεργειακές πλέον. Δηλαδή ευρύνεται πολύ.
0: Πολύ. Ανοίγει πολύ βεντάλια, όντως. Οι κίνδυνοι.
1: Ναι.
0: Οι κίνδυνοι είναι πολλοί, τα πεδία είναι καινούρια ως επιτοπλίστων. Οπότε και σε αυτά, γιατί αυτά εδώ που τα λέμε σηκώνουν μακροπρόθεσμο, μέσω μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Γιατί ξέρεις ότι θα είναι είναι εκεί. Η κλιματική κρίση, ας πούμε, θα είναι εκεί. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι ένα έκτακτο περιστατικό που σου προκύπτει, π.χ. Οι φωτιές του 23, που και εκεί ήταν άλλη μια εκπληκτική περίπτωση αυτή. Τέτοια μετακίνηση, τέτοιο εύρος μετακίνησης πληθυσμού, 25.000 κόσμος, χωρίς να ανοίξουν τη μύτη.
1: Ήταν, ναι.
0: Εν καιρό ειρήνης, έτσι, η μεγαλύτερη εκένωση εν καιρό ειρήνης ήταν, ναι, αυτό, ναι. Αυτό που έγινε. Πέραν αυτού λοιπόν, που και εκεί νομίζω ότι δώσαμε μαθήματα ως τόπος, με όλη αυτή τη συνένωση δυνάμεων, τη συνεργασία και όλα αυτά, είναι οι μακροπρόθεσμες κρίσεις που τις ξέρουμε ότι τις έχουμε μπροστά μας.
1: Ακριβώς. Και όλες αυτές πάντα βασίζονται και σε ένα κομμάτι αυτό που λέμε εμείς crisis management. Δηλαδή είναι δύο επίπεδα, και η επιχείρηση και ο προορισμός, να υπάρχει ένα σχέδιο κρίσης που να μην μέσω συρτάρει, να εμπλέκει τον κόσμο που θα έπρεπε να είναι εμπλεκόμενος, π.χ. σε μια επιχείρηση, οι άνθρωποι, ο εξοπλισμός, οι λύσεις υπόρρητου, και σε επίπεδο προορισμού ένα πλαίσιο διακυβέρνηση, να ξέρει ο καθένας το ρόλο του και πώς ο τόπος μιλάει με μια φωνή όταν προκύπτουν αυτές οι κρίσεις, ομαδικά με ένα συντονισμένο αποτέλεσμα.
0: Έτσι. Και όπου υπάρχει συντονισμός, υπάρχει και το θετικό αποτέλεσμα, το οποίο το έχουμε δει στην πράξη. Η ερώτηση, κυρία Τοανόγλου, είναι η εξής. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται, τα φόρα τα οποία γίνονται, οι συζητήσεις, οι ημερίδες, όλα αυτά έχουν στόχο την ενημέρωση όσο γίνεται μεγαλύτερου εύρους πληθυσμού, όπου και αν βρίσκεται ο κόσμος αυτός, με ό,τι και αν ασχολείται, όπου και αν δραστηριοποιείται, να ξέρει τι πρέπει να κάνει, να προετοιμαστεί. Δεν ξέρω, έχετε εικόνα, έχει βελτιωθεί το επίπεδο, δηλαδή ανταποκρίνεται ο κόσμος, ανταποκρίνονται οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανταποκρίνονται σε όλα αυτά?
1: Θα σας πω ότι εδώ τα στοιχεία είναι πάρα πολύ θετικά, ξεκινώντας από κάτι που παραναφέρατε προηγουμένως, ότι βλέπουμε από μια απλή εκδήλωση όπως είναι αυτή του DC Forum, που ξεκίνησε πρέπει σε ένα πολύ μικρότερο επίπεδο, και το πώς έχει επεκταθεί φέτος και από το κομμάτι των χορηγών επικοινωνίας και των ανθρώπων και των οργανισμών που τη συντονίζουν, την παλέτα των πάνελ που υπάρχει και την ποικιλομορφία των θεμάτων. Αυτό δείχνει μια εξέλιξη, και ουσιαστικά η ανάγνωσή του είναι ότι υπήρχε και η διάθεση από τον κόσμο να μάθει περισσότερα, γι' αυτό και εξελίσσεται αυτό το κομμάτι. Αλλά επίσης το βλέπουμε στο κομμάτι των επιχειρήσεων, που πλέον υπάρχουν πολύ και sustainability managers, που είναι θέσεις που προ 2014-2015 δεν υπήρχαν τόσο πολύ εδραιωμένες εταιρείες, που υπάρχουν άνθρωποι exclusive για να κάνουν αυτό το πράγμα, και σε operational επίπεδο, δηλαδή λειτουργικά σε μια επιχείρηση, και στο κομμάτι των αποφάσεων και στρατηγικά. Δηλαδή είναι πάντα ο γνώμονας πλέον και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όχι των μεγαλύτερων ομίλων, να υπάρχει αυτός ο άνθρωπος με αυτή την τεχνογνωσία για να προσφέρει την επόμενη μέρα.
0: Ναι, η ερώτηση μου είχε να κάνει περισσότερο με τις μικρομεσαίες και όχι με τους ομίλους, όπως λέτε, τους μεγάλους. Είναι διαφορετικά οργανωμένοι. Το θέμα είναι αν αυτή η πληροφόρηση, αν αυτή η αναγκαιότητα πλέον έχει περάσει και πιο χαμηλά αυτό.
1: Σίγουρα έχει. Σίγουρα έχει, και το βλέπουμε γιατί ομάδες, όπως για παράδειγμα είναι ένας ξενοδόχο, να απαρτίζονται από ανθρώπους που ανήκουν από τις μικρότερες μέχρι τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Τα ερεθίσματα είναι κοινά. Το εκπαιδευτικό υπόβαθρο είναι κοινό όσον αφορά το τι γνωρίζουν ότι πρέπει να γίνει. Και νομίζω πολλά πράγματα από αυτά μαθαίνονται σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να μην εμπλέκονται πάντα σε κάποιες τέτοιες ομάδες, από εκδηλώσεις όπως είναι η δική μας, που δίνει ερεθίσματα για αυτό το κομμάτι. Και πάντα υπάρχουν πηγές πλέον, ατελείωτες πηγές μάθησης και online, αλλά και στη φυσική παρουσίαση της εκδηλώσης, για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μάθουν και να πάνε μια μέρα, την επόμενη μέρα της επιχείρησής τους, σε ένα πιο sustainable υπόβαθρο και να την κάνουν και πιο ανθεκτική σε αυτά που έρχεται.
0: Μάλιστα. Οπότε έχουν τους ειδικούς, έρχονται ειδικοί σε εκείνους για να ανοίξουν αυτή την βεντάλια των θεμάτων, που είναι πολλά, και από ό,τι βλέπω εδώ και από την αφίσα την οποία έχετε δώσει, βιώσιμη διαχείριση, επιχειρησιακή ταυτότητα, μετρήσιμα δεδομένα, γιατί πάνω στα δεδομένα χαράσσονται και οι πολιτικές. Έτσι, τα data είναι πολύ βασική παράμετρος εδώ. Το θεσμικό πλαίσιο βεβαίως, ανθεκτικές τουριστικές υποδομές και επενδύσεις, που είναι το μεγάλο ζητούμενο, και χρηματοδότηση και αναπτυξιακά εργαλεία, που επίσης, γιατί και εδώ είναι ένα ζήτημα. Σου λέει, ναι, να προσαρμοστώ, αλλά κοστίζει.
1: Ακριβώς.
0: Η προσαρμογή.
1: Είναι και το ανάποδο, βέβαια, να το δούμε και αυτό στη συζήτησή μας, γιατί πλέον για να πάρεις επενδυτικά κεφάλαια και να σε βοηθήσουν στη χρηματοδότηση, πρέπει να πληρείς και κάποιες προϋποθέσεις, να μετρήσεις τα αποτελέσματα που θα αναφέρουμε. Οπότε είναι ένα εργαλείο που σου επιστρέφει πίσω την επένδυση που έχεις κάνει.
0: Σωστά. Αυτό είναι πολύ σωστή, πολύ σημαντική παράμετρος. Έτσι, γιατί πολλοί λένε ότι ναι, να προσαρμοστώ, αλλά κοστίζει. Ναι, αλλά για να πάρεις και τα χρήματα και να επεκταθείς, πρέπει να έχεις αυτές τις πλέον προδιαγραφές και προϋποθέσεις, οι οποίες τίθενται στο κομμάτι αυτό της ανθεκτικότητας, της βιωσιμότητας. Γιατί λογικό δεν είναι? Ποιος τι χρηματοδοτήσει κάτι το οποίο είναι επισφαλές στο κατά πόσον θα αντέξει σε μια κρίση, αν ομιγαίνει το οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό.
1: Ακριβώς έτσι, έτσι κύριε Βογλάκη, και θα δείξουμε, ακριβώς τα παραδείγματα με συγκεκριμένα δεδομένα στην παρουσίασή μας, για να είμαστε απολύτως κατανοητοί σε όλους τους ανθρώπους, έχουν δεν έχουν υπόβαθρο σχετικό με το κομμάτι αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εσείς είστε το Σάββατο στο πλαίσιο αυτό του διημέρου του TCC Forum. Τι ώρα είναι στο Μουσείο Ελληνικής Τέχνης?
1: Ξεκινάμε από τις 10.30. Το δικό μας πάνελ είναι στις 2 με 3.
0: 2 με 3 είναι το δικό σας. Μάλιστα. Άρα εμπεριέχεται στο μεγάλο πρόγραμμα το οποίο έχουν δώσει για το διήμερο. Κυρία Τοανόγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Νομίζω ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και θα φέρει πάρα πολύ κόσμο το θέμα. Πρέπει να φέρει πολύ κόσμο σε αυτό το διήμερο, γιατί αφορά όλους μας. Αφορά όλο το φάσμα της τοπικής οικονομίας αυτή η συζήτηση. Και νομίζω ότι ναι, όσο περισσότεροι την παρακολουθήσουν, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε πια στο πεδίο. Να είστε καλά.
1: Σας
0: ευχαριστώ.
1: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας. Γεια σας. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δώσει επανειλημμένως ως τόπος, ως Ρόδος, δείγματα γραφής εξαιρετικά επιτυχημένης διαχείρισης κρίσεων και χωρίς να υπάρχει και manual για τις κρίσεις αυτές, γιατί ήταν όλες πρωτοφανείς. Αλλά να πέραν αυτού υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμός που οφείλουμε πλέον να έχουμε, γιατί όπως ακούσατε την κυρία Ξένη Τοανόγλου, η οποία είναι πρόεδρος της ΕΠΟ, της Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού, οι κρίσεις πια είναι πολλές. Είναι οι φυσικές, καταστροφές, κλιματική κρίση, είναι ενεργειακή κρίση, είναι πόλεμοι. Και τα παρελκόμενα όλων αυτών. Αυτά και σήμερα από το πρωινό μας Express. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε εδώ κοντά μας, που μας ακούσατε. Το απόγευμα, μάλλον το βράδυ, προσπαθώ και εγώ να το συνηθίσω ότι έχει αλλάξει η ώρα, το βράδυ στις 9 σε επανάληψη η εκπομπή μας. Και από Δευτέρα και πάλι εδώ, επί των επάλξεων της ενημέρωσης, για να τα ξαναπούμε. Σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να το αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για σας και τους αγαπημένους σας. Η Νατάσα Παμπρή κοντά σας τώρα, δελτίο ειδήσεων αρχικά, και αμέσως μετά ακολουθεί με την εκπομπή της μαζί στις 10. Για χαρά!

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice είναι Τάσα Παμπρή. Τις ελληνικές θέσεις για τις διεθνείς εξελίξεις και προκλήσεις παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, απευθύνοντας έκκληση για μεγαλύτερο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Μίλησε μεταξύ άλλων για την θαλάσσια ασφάλεια, την Μέση Ανατολή, την Ουκρανία, την Τουρκία και το Κυπριακό. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα πλησιάζει στο τέλος του δεύτερου έτους της θητείας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και προετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου τον επόμενο μήνα. Σε μια περίοδο που χαρακτήρισε εξαιρετικά επικίνδυνη, υποστήριξε ότι η ανάγκη αναζωογόνησης της πολυμέρειας έχει καταστεί ακόμη πιο επιτακτική. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, όπως ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την έντονη ανησυχία του για την πορεία των τιμών των καυσίμων στη Ρόδο, αλλά και για τις επιπτώσεις που έχουν στην καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών ιδιαίτερα, εξέφρασε μιλώντας στον Real Voice ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας Λάζαρος Ιωαννίδης. Η λύση είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι οι συνεχείς αυξήσεις καθιστούν ολοένα και δυσκολότερη την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι σύμφωνα με τον ίδιο η επιβάρυνση για τα φορτηγά και ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ψυγειομεταφορές. Με την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ινοτουρισμού Μέρη Τριανταφυλοπούλου συναντήθηκε χθες στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον Έμπονα η κηδεία του άτυχου 52χρονου πυροσβέστηρη Πέτρου Διακάκη, ο οποίος έχασε την ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης περιπατητών σε περιοχή κοντά στα Σιάνα. Ερωτήματα για τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής στην υπόθεση της παράτασης της μίσθωσης του ιστορικού ξενοδοχείου των Ρόδων, όπου στεγάζεται το καζίνο, έθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης μιλώντας στον Real Voice. Η υπόθεση επιστρέφει στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 30 Σεπτεμβρίου, τρεις μήνες πριν από την λήξη της μίσθωσης στο τέλος του χρόνου. Με την παρουσία του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου Γιάννη Ανδρουλάκη και τιμόμενο φορέα του Επιμελητήριου Δωδεκανήσου, ξεκινούν το απόγευμα οι εργασίες του Συνεδρίου Τουρισμός στα χρόνια της κλιματικής κρίσης της Οργάνωσης για την Φύση, με συνδιοργάνωση της Περιφέρειας, του Δήμου, του Επιμελητηρίου, της Ένωσης Ξενοδόχων, της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων και του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων. Η στροφή των επιχειρήσεων προς την περιβαλλοντικά βιώσιμη λειτουργία, η προστασία του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση, η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και η ανθεκτικότητα του τουρισμού βρίσκονται στην ατζέντα των συζητήσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα διεξαχθούν οι επαιτειακές εκδηλώσεις στις 5 Οκτωβρίου για την 82η επέτειο του Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήματος Καρπάθου. Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε χθες στο Καθολικό Νεκροταφείο της ΚΟ η τελετή στην μνήμη των 103 Ιταλών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στο νησί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σοβαρά τραυματίστηκε ένα τρίχρονο παιδί στην ΚΟ όταν εγκλωβίστηκε στο παράθυρο σταθμευμένου αυτοκινήτου, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη της μητέρας του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Νέα περιστατικά εντοπισμού παράνομων μεταναστών σημειώθηκαν την Τετάρτη στα Δωδεκάνησα, με το λιμενικό σώμα να προχωρά στην περισυλλογή συνολικά 67 ατόμων σε Ρόδο, Σίμη και Λειψού την ίδια ημέρα, ενώ σε δύο από τις περιπτώσεις συνελήφθησαν 4 Τούρκοι διακινητές. Την ίδια ώρα, αυξημένος παραμένει ο αριθμός των μεταναστών που φιλοξενούνται στην ελεγχόμενη δομή της Λέρου, καθώς στο νησί μεταφέρονται άτομα που φτάνουν στην Κρήτη. Ο Δήμαρχος Λέρου, Τιμόθεος Κοτάκης, δήλωσε στον σταθμό μας ότι το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί σημαντική αύξηση του αριθμού των φιλοξενωμένων στην κλειστή δομή της Λέρου. Όπως είπε, ο αριθμός έχει φτάσει προσφάτως στους 2.000, ενώ μετά τις μετακινήσεις που ακολούθησαν στη δομή παραμένουν σήμερα περίπου 1.600. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το ζήτημα είναι σε γνώση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ έκανε γνωστό ότι ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης αναμένεται να επισκεφθεί το νησί το επόμενο διάστημα, προκειμένου να έχει άμεση εικόνα της κατάστασης. την ανάγκη καθολικής εφαρμογής της νομοθεσίας για την ιατρική διαφήμιση και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, επισημαίνει η Συνομοσπονδία Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος. Σε ανακοίνωσή της, στάσεται υπέρ της πλήρους απαγόρευσης της άμεσης ή έμεσης ιατρικής διαφήμισης, υποστηρίζοντας ότι η επιστημονική ενημέρωση δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως μέσο εμπορικής προβολής. Την Δευτέρα στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης οχημάτων το Σαββατοκύριακο στην Πλατεία Ελευθερίας μπροστά από το Δημαρχείο Ρόδου λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα και μετά κυρίως τη νύχτα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερες στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στην Λίνδο από 20 μέχρι 26 και οι χαμηλότερες στο νομό μας, στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 50 και 65% για το Σαββατοκύριακο. Καιρό σχεδόν έθριο το Σάββατο με κάποιες αραιές νεφώσεις, αν και θα πυκνώνουν από το απόγευμα και μετά, δεν θα απασχολήσουν από φαινόμενα. Άνεμοι από βορειοδυτικές και προς την νύχτα, δυτικές διευθύνσεις θα εξασθενήσουν στα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 26 υψηλότερη θερμοκρασία του νομού και η Λίνδος από 20 μέχρι 25 βαθμούς, στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 22 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 55 και 85% για την Κυριακή, καιρός σχεδόν έθριος όλα τα νησιά. Αρχικά, καθώς μέσα στη μέρα κάποιες αραιές νεφώσεις τα πυκνώνουν, ενώ από το μεσημέρι και μετά δεν αποκλείεται να δώσουν και κάποιες παροδικές μπόρες στην Κάσο, την Κάρπαθο και τη Ρόδο. Άνεμοι μεταβλητοί και από το μεσημέρι και μετά βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 3 με 4 και το βράδυ τα 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27, στην Ελλήνδο από 20 μέχρι 26 βαθμούς και τέλος στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 65 και 90%. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
6: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
7: Η Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα είναι Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Κοντεύει να φύγει και αυτός ο μήνας. 5 μέρες έμειναν. Και πλέον είναι και αισθητή η αλλαγή της θερμοκρασίας. Το νιώθουμε και από το απογευματάκι και κυρίως το βραδάκι, αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες, ότι πλέον χρειάζεται απαραίτητος έτσι μακρύ μανικάκι, έστω μία ζακετούλα, ένα λεπτό μπουφανάκι, κάτι τέλος πάντων να βοηθάει.

Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο. Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Κλεοπάτρα Μισαηλίδου με τις ανταποκρίσεις της από την ΚΟ. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού που μας λέει για παραδικές μπόρες για την Κυριακή. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνικός υπεύθυνος, η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή. Μέχρι και τις 11 θα πάμε και θα έχουμε λίγο αργότερα κοντά μας την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της ΚΟ και υπεύθυνη διευθύντρια της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου της ΚΟ, την κυρία Κατερίνα Γαβαλά. Για θέματα υγείας θα συζητήσουμε σήμερα.

Στις ελληνικές θέσεις για τις διεθνείς εξελίξεις και προκλήσεις παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στην ομιλία του, απευθύνοντας έκκληση για μεγαλύτερο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Και βεβαίως αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά και στο κυπριακό και στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και για τις σχέσεις μας με την Τουρκία, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει την διατήρηση της ηρεμίας και τη συνέχιση της συνεννόησης. Χθες είχαμε και τις ανακοινώσεις για τα μέτρα που θα ληφθούν για τα καύσιμα κίνησης στις 30 Σεπτεμβρίου από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος γνωστοποίησε επιβήσεις ότι στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σήμερα έχω και ένα εκτενές ρεπορτάζ για το θέμα με την τιμή των καυσίμων και το ότι βράζει η κοινωνία κυριολεκτικά στην εφημερίδα Δημοκρατική με πολλές απόψεις έτσι συμπολιτών μας για το θέμα αυτό. Γιατί η βενζίνη φτάνει και στα 2,63 ευρώ το λίτρο σε πρατήρια της Ρόδου και η μετακίνηση εξελίσσεται σε καθημερινό πονοκέφαλο για νοικοκυριά, εργαζόμενους και επαγγελματίες. Τα λέγαμε χθες και με τον επιχειρηματία τον κύριο Λάζαρο Ιωαννίδη, ο οποίος έχει δική του μεταφορική εταιρεία και μας έλεγε το πόσο μεγάλο πλέον είναι το πρόβλημα και για τους επαγγελματίες. Εκεί λέει που βάζαμε 400 ευρώ και γεμίζαμε τον ντεπόζιτό μας, έχουμε πάει στα 750 ευρώ. Και βεβαίως, σύμφωνα με τον ίδιο, η επιβάρυνση για τα φορτηγά και ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ψυγειομεταφορές είναι τεράστια. Προτείνοντας μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Μεταξύ των απόψεων έτσι των συμπολιτών μας καταγράφονται ζητήματα όπως το ότι δεν μπορώ να μεταφέρω τα παιδιά μου πλέον στα φροντιστήρια με την τιμή αυτή της βενζίνης, ότι δυσκολεύομαι στην καθημερινότητά μου. Άλλοι, το λέγαμε και χθες και προχθές, ότι χρειάζεται να μετακινούνται ομαδικά για να πάνε στην εργασία τους, κυρίως άνθρωποι που εργάζονται στον ξενοδοχειακό κλάδο, ξενοδοχο υπάλληλοι δηλαδή, είτε οικοδόμοι που μπαίνουν μαζί σε αυτοκίνητα για να μοιραστούν το κόστος, έτσι, το έξοδο της βενζίνης. Σήμερα έχουμε αγιασμό για το νέο δικαστικό έτος στις 12.30 το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο της Ρόδου, στον πρώτο όροφο, εκεί στο φουαγέ του εφετείου Δωδεκανήσου. Ενώ είχαμε και ορκομοσίες νέων δικηγόρων, μεταξύ αυτών είδα και την Αθηνά Λιόλιου που ορκίστηκε σήμερα νέα δικηγόρος και εντάσσεται πλέον ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, και ο Γιάννης Χριστοδούλου, σύζυγός της, γνωστός δικηγόρος επίσης της Ρόδου, ιδιαίτερα περιχαρίζει για αυτή την εξέλιξη. Έβαλε και μία ανάρτηση ωραιότατη με φωτογραφίες και οικογενειακές, απευθυνόμενος προς τη σύζυγό του, λέγοντας «από σήμερα και συνάδελφος». Καλή σταδιοδρομία λοιπόν και στην Αθηνά και σε όσους επίσης νέους δικηγόρους ορκίστηκαν σήμερα.

0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα, αλλάζουμε κλίμα και όπως σας είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, θα φιλοξενήσουμε την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της ΚΟ και διευθύντρια της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου της ΚΟ, την κυρία Κατερίνα Γαβαλά, για θέματα ιατρικά σήμερα, γιατί πρέπει να προσέχουμε και τα μάτια μας. Τα μάτια μας 14, κυρία Γαβαλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Η αλήθεια είναι όντως πρέπει να τα προσέχουμε.
0: Είναι πολύτιμα, είναι το φως μας, έτσι. Το φως, το απαραίτητο τέλος πάντων, και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έπεσε χθες το μάτι μου σε μία ανακοίνωση της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας που μας προειδοποιεί να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε πρακτικές που παρουσιάζονται ως θεραπείες σε εισαγωγικά, χωρίς να στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Και πλέον με όλα αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλα αυτά που βγαίνουν καθημερινά στο φως της δημοσιότητας, έτσι, τον άδικο θάνατο αυτού του ανθρώπου, αλλά και το πώς κάποιοι κομπογιανίτες, δυστυχώς συνάδελφοί σας, ασκούν το επάγγελμα, πλέον είμαστε πολύ πιο υποψιασμένοι, θα έλεγα, κυρία Γαβαλά. Οι ειρηδοδιαγνώσεις, θεραπείες χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. Πού γίνονται αυτά και τι πρέπει να προσέχουμε? Θέλουμε τα φώτα σας, βάλτε μας το κλίμα.
1: Λοιπόν, θα πούμε ότι είναι σίγουρο ότι ο τραγικός θάνατος του ενός πολύ αγαπητού τραγουδιστή, του Γιώργου του Μαζονάκη, άνοιξε έναν ασκό του αιώλου ουσιαστικά. Έφερε στο φως και στο προσκήνιο ψευτοκλινικές και ψευτοδιαγνώσεις, ψευτογιατρούς, ψευτοθεραπείες, πράγματα που μπορεί να έχουμε ακούσει πολύ για όλα αυτά, αλλά πολλοί από εμάς δεν τα έχουμε δει να γίνονται στην πραγματικότητα. Θα έλεγα ότι η ευθύνη των ιατρικών συλλόγων στο να βάλουν ένα στόπ σε όλα αυτά είναι μεγάλη, και θα έλεγα ότι με μια εξαίρεση στους μικρούς ιατρικούς συλλόγους, όχι γιατί εμείς ανοίγουμε σε αυτούς, αλλά γιατί είναι πιο εύκολο σε μικρές κοινωνίες να ξέρουμε ποιος είναι ποιος και τι κάνει. Θα έλεγα ότι στα μεγάλα κέντρα, στις μεγάλες πόλεις, είναι σωστό να υπάρξουν νέοι περιορισμοί, νέοι έλεγχοι, με ηλεκτρονικό τρόπο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, πράγμα το οποίο έχουμε προτείνει, όχι τώρα, εδώ και 1-2 χρόνια τουλάχιστον, έτσι ώστε να μπει ένα στόπ σε όλα αυτά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι από την άλλη πρέπει να πάψουμε να εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που γνωρίζουμε, ότι πρέπει να πάψουμε να εμπιστευόμαστε την ιατρική επιστήμη, γιατί η αλήθεια είναι ότι μέσω της πρόληψης και μέσω της γνώσης και μέσω της διάγνωσης και ενδεχομένως της θεραπείας μπορούμε να διατηρούμε την υγεία μας σε ένα τέτοιο επίπεδο ώστε να είμαστε ευτυχείς και ήρεμοι στην καθημερινότητά μας.
0: Οι έλεγχοι γενικότερα τώρα, πριν πάμε καθαρά στο κομμάτι, έτσι, της δικής σας ειδικότητας, αυτό που ξεκίνησε στην Αθήνα ουσιαστικά, στην Αττική, στα ιατρία, θα επεκταθεί, λέτε, και εδώ? Δηλαδή μπορεί να είναι έστω και μία περίπτωση, όμως θα γίνουν αυτοί οι έλεγχοι?
1: Οι έλεγχοι γινόντουσαν πάντα. Υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός των ιατρικών συλλόγων, ο οποίος εφαρμόζεται. Και θα σας πω ότι η νομοθεσία ήταν πάρα πολύ αυστηρή σε σχέση με τις ιατρικές διαφημίσεις. Το πρόβλημα της νομοθεσίας αυτής είναι ότι ήταν αναχρονιστική. Δηλαδή, έβλεπε τις ταμπέλες και το πόσο μεγάλες είναι και το πόσο φωτεινές είναι, και δεν μπορούσε να δει, γιατί δεν είχε τη δυνατότητα να δει τι γίνεται σε Facebook, Instagram, TikTok και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό λοιπόν είναι μια πραγματικότητα των τελευταίων χρόνων, και θα έλεγα ότι έπρεπε να έχει μπει ένα φίλτρο πολύ νωρίτερα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Πρέπει το φίλτρο να μπει, το φίλτρο πρέπει να μπει πανελλαδικά. Δεν είναι ότι πρέπει να μπει μόνο στις μεγάλες πόλεις. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μέρη στα οποία γίνονται, ας πούμε, ενέσιμες θεραπείες, τα οποία είναι κομμωτήρια ή Ινστιτούτα Αισθητικής, που δεν είναι αδειοδοτημένα για να
0: αυτά γίνονται και εδώ στην περιοχή μας, στα Δωδεκάνησα.
1: Σε ό,τι μας αφορά στον Ιατρικό Σύλλογο της ΚΟ, θα έλεγα ότι ό,τι πέφτει στην αντίληψή μας, φροντίζουμε να επικοινωνούμε και να το σταματάμε, να το φιλτράρουμε και να νομιμοποιείται ό,τι είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί. Και αυτό έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Άρα έχει πέσει στην αντίληψή σας προφανώς κάποιο συμβάν.
1: Προφανώς και ο ελεκτικός μηχανισμός έχει λειτουργήσει και έχει λειτουργήσει άψογα. Θεωρούμε απλά ότι το κενό το οποίο υπάρχει πρέπει να καλυφθεί, και πρέπει να καλυφθεί με έναν τρόπο το οποίο θα να είναι αντικειμενικός. Και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει μπει στη διαδικασία να βάλει ένα στόπ σε κέντρα τα οποία ιατρικά δεν ήταν. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, γιατί στην πραγματικότητα μετά την κρίση άνοιξε το επάγγελμα και υπάρχει δυνατότητα ιατρία να βρίσκονται στην κατοχή ανθρώπων που αγοράζουν τα ιατρία για εμπόριο. Περνάει η ιατρική λοιπόν τα τελευταία χρόνια σε μια άλλη πραγματικότητα, η οποία ήταν ξένη προς τον Έλληνα ασθενή και γιατρό, αν θέλετε να σας πω την αλήθεια. Και όλο αυτό έχει φέρει μια αναστάτωση και μια διαφοροποίηση του τρόπου με τον οποίο εμείς αισθανόμαστε άρχι να ελέγξουμε τους χώρους αυτούς. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα και οι έλεγχοι να γίνονται με τρόπο αντικειμενικό και γενικότερα ο κόσμος να είναι προστατευμένος και να αισθάνεται ασφαλής όταν μπαίνει σε ένα γιατρείο, ότι ο γιατρός αυτός είναι αυτό που λέει, αυτός που είναι και έχει τη δυνατότητα να κάνει τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη.
0: Ναι. Θα επιμείνω όμως αυτό, γιατί ήταν πολύ σοβαρό αυτό το να έχετε εντοπίσει περιστατικά ενέσιμα, μου είπατε, μέσα σε χώρο κομμωτηρίων, είναι τραγικό, έτσι. Δηλαδή, αντίστοιχα με εικόνες που βλέπουμε στην Αττική τώρα, με όσα αποκαλύπτονται καθημερινά, γιατί είναι τσουνάμι πλέον οι αποκαλύψεις. Αυτό ήταν ένα περιστατικό μεμονωμένο ή ήταν αρκετά που έχετε τσακώσει?
1: Αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν ήταν στον ιατρικό σύλλογο τον δικό μας. Είναι αναφορά ενός συναδέλφου σε έναν άλλον ιατρικό σύλλογο.
0: Πάντως όμως... εδώ, στα Δωδεκάνησα, στον Ομό.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι όμως πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και επειδή συμβαίνουν, καλό είναι να μην συμβούν ούτε εδώ.
0: Mm-hmm. Όχι, εδώ στα Δωδεκάνησα δεν έχουμε καταγράψει προφανώς κάτι αντίστοιχο.
1: Όχι, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου να γίνεται ενέσιμη θεραπεία σε χώρο που δεν είναι αδειοδοτημένος με τον σωστό τρόπο. Και... όμως αυτό δείχνει ότι δεν πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση τόσο ως ιατρική σύλλογη όσο και ως ενδυνάμει ασθενή.
0: Ναι. Τώρα, οι λανθασμένες διαγνώσεις μες στις οφθαλμολογικές παθήσεις, έτσι, ενδέχεται και να στερήσουν πολύτιμο χρόνο από τον ασθενή, κυρία Γαβαλά, και βεβαίως μπορεί να προκαλέσουν και μόνιμες βλάβες στην όραση. Άρα, τι προσέχουμε? Αυτές οι λεγόμενες ασκήσεις που υπόσχονται απαλλαγή από τα γυαλιά, η ριδοδιάγνωση. Τι αφορά, για βάλτε μας λίγο έτσι στο να καταλάβουμε.
1: Είναι
0: τι αφορά.
1: Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι η οφθαλμολογία είναι μία ιατρική ειδικότητα. Οπότε όταν κάποιος υπόσχεται ότι θα μπορέσει να κάνει διάγνωση κοιτώντας την ίριδα, ότι θα βάλει 2 σταγόνες και θα εξαφανίσει τη μοιοπία, ότι θα μπορέσει να κάνει θαυματουργές θεραπείες, θα πρέπει να... βλέπουμε ποιος είναι αυτός που το λέει, με ποια ιδιότητα το λέει και από εκεί και πέρα να ρωτήσουμε, να πάρουμε και μια δεύτερη γνώμη, να δούμε κατά πόσο όντως οι θεσματουργές θεραπείες είναι κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Θα πούμε ξεκάθαρα σε όλους ότι όταν μιλάμε για αστιγματισμό, για υπερμετροπία, για μοιοπία, μιλάμε για κάποιες ανατομικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να εξαλειφθούν με σταγόνες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τρόποι για να μπορέσει κάποιος να πετάξει τα γυαλιά του και να μην τα ξαναφορέσει. Και αυτοί είναι επεμβατικοί τρόποι, παρεμβατικοί σίγουρα. Και δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι. Γίνονται σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, σε κλινικές ή σε νοσοκομεία. Δεν μπορούν να γίνουν σε ένα απλό ιατρείο.
0: Ναι.
1: Οπότε όταν μιλάμε για καταράχτη, μιλάμε για καταράχτη το οποίο μπορούμε να εξαφανίσουμε, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια επέμβαση, μια πολύπλοκη επέμβαση που μπορεί να κρατάει ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά είναι αρκετά σοβαρή. Δεν είναι, έλα πάμε τώρα, κάνουμε ένα καταράχτη και τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Έχει επιπλοκές όπως όλες οι επεμβάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι σωστό λοιπόν να γίνεται σε αδειοδοτημένους χώρους και τέτοιοι υπάρχουν στη Ρόδο ιδιωτικά και στο δημόσιο νοσοκομείο ή να γίνονται σε μεγάλα νοσοκομεία τα οποία έχουν τη δυνατότητα σε μεγάλους χώρους.
0: Και αναφέρατε τον καταράκτη, γιατί με προλάβατε, τελευταία ακούω πάρα πολύ κόσμο που έχει κάνει επέμβαση στα μάτια για καταράκτη. Ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα που εκδηλώνονται σε κάποιον που έχει την πάθηση αυτή και τι πρέπει να προσέξει έτσι ώστε να μην επιδεινωθεί, φαντάζομαι, το πρόβλημα?
1: Θα σας πήγαινα σε αυτό μιλώντας γενικά, λέγοντας ότι γενικότερα όταν αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά με την όρασή μας, δεν πρέπει να περιμένουμε να περάσει. Τις περισσότερες φορές δεν περνάει, ειδικά αν έχουμε περάσει τα 50, το πιο πιθανό να έχει υπάρξει μια μικρή θολερότητα και να αναφερόμαστε στον καταράκτη ή να έχει υπάρξει μια άλλη πάθηση, πιο σοβαρή, πράγμα το οποίο θα πρέπει να το ελέγξουμε και να το αποκλείσουμε. Άρα όταν σταματάμε να βλέπουμε πάρα πολύ καλά, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πηγαίνουμε στον οφθαλμιατρό μας. Και εκεί θα μας γίνει η διάγνωση. Η διάγνωση του καταράκτη είναι μια εύκολη διάγνωση, δεν είναι δύσκολη. Για τον οφθαλμίατρο, για τον έμπειρο οφθαλμίατρο ειδικά, είναι κάτι το οποίο γίνεται σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία λαμβάνουμε υπόψη μας και από εκεί και πέρα συζητάμε με τον ασθενή ποιες είναι οι καλύτερες λύσεις για τον ίδιο. Τα τελευταία χρόνια μαζί με τον καταράκτη έχουμε τη δυνατότητα να αφαιρούμε τις διασταλαστικές ανομαλίες. Δηλαδή, όποιος έχει υπερμετροπία, μοιοπία, αστιγματισμό, αλλά και πρεσβειοπία, να μπορεί στην ίδια χρονική περίοδο, στην ίδια επέμβαση, να τα αφαιρέσει όλα αυτά και να μπορεί να δει καλά. Αυτό είναι λοιπόν μια ιατρική πράξη, δεν είναι ένα θαύμα. Αυτό έχει σχέση με τους νέους φακούς και με τη νέα τεχνολογία των φακών που βάζουμε μέσα στον κρυσταλλοειδή, βγάζοντας τον κρυσταλλοειδή, βάζουμε στη θέση του, οι ψευδοφακοί, και δεν έχει σχέση με ψευδοεπιστήμες αυτό, ναι. Έτσι ονομάζονται. Και μέσω αυτών των ψευδοφακών έχουμε τη δυνατότητα πλέον να ανακτήσουμε την όρασή μας όπως ακριβώς πριν. Mm-hmm. Είναι όμως μια θεραπεία χειρουργική. Είναι κάτι το οποίο θέλει μια διάγνωση σωστή για να δούμε αν ο ασθενής, γιατί για μας οι άνθρωποι, για τους γιατρούς είναι ασθενείς, δεν είναι πελάτες. Είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε. Έρχεται λοιπόν ο ασθενής, μας λέει ότι δεν βλέπει καλά, του γίνεται η διάγνωση του καταράκτη και του εξηγούμε τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να γίνει, ποιες είναι οι επιπλοκές. Mm-hmm. Γιατί κάθε επέμβαση έχει ένα ρίσκο και ανάλογα με την πάθηση και με τη διάθεση για θεραπεία που έχει ο ασθενής μας, τότε προχωράμε στην δεδειγμένη θεραπεία.
0: Μάλιστα. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνόμαστε στους ειδικούς, στους γιατρούς, στους οφθαλμιάτρους. Να μην ακούμε όσους μας υπόσχονται θεραπείες με θαυματουργά αποτελέσματα, όπως λέτε, με ένα απλό κολύριο ή μέσα από μια διαφήμιση, είτε μέσα από το διαδίκτυο και χίλια δυο παραπλανητικά. Θεραπείες από το διαδίκτυο δεν γίνονται.
1: Από το διαδίκτυο δεν γίνονται. Με σταγόνες δεν φεύγει ο καταράκτης. Ναι. Με σταγόνες δεν φεύγει η διαβητική αμφιστηριοδοπάθεια. Mm-hmm. Με σταγόνες δεν πρόκειται να φύγει ούτε μια πάθηση που έχει σχέση με το οπτικό νεύρο. Μπορεί με σταγόνες να συγκρατηθεί το γλαύκωμα. Ναι. Πρέπει να παρακολουθηθεί όμως το γλαύκωμα. Μπορεί με σταγόνες φυσικά και να φύγει η επιφυκίτιδα. Αλλά οι σταγόνες δεν είναι ένα κολύριο απλό. Οι σταγόνες περιέχουν φάρμακα. Τα φάρμακα αυτά μας συνταγογραφούνται από τους γιατρούς. Γενικότερα, ακόμα και στην οφθαλμολογία, τίποτα δεν είναι απλό όπως συχνά το παρουσιάζουν. Υπάρχει μια ολόκληρη φαρμακολογία πίσω από αυτό, μια διαγνωστική και μια τεχνολογία με τα νέα μηχανήματα, mm-hmm. που η αλήθεια είναι ότι κάνει άλματα. Μπορούμε πλέον τα τελευταία χρόνια να κάνουμε διαγνώσεις που πριν 15, 20, 30 χρόνια μας φαινόντουσαν πραγματικά απίστευτες. Υπάρχει λοιπόν τεχνολογία στα χέρια των οφθαλμιάτρων, υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται πολύ σοβαρές διαγνώσεις και πολύ ακριβείς διαγνώσεις, και πλέον με νέα τεχνολογία, με νέα φάρμακα, με νέα υλικά, δυνατότητα να γίνονται πολύ σοβαρές διαγνώσεις και πολύ ακριβείς διαγνώσεις, και πλέον με νέα τεχνολογία, με νέα φάρμακα, με νέα υλικά, υπάρχει και η δυνατότητα της καλύτερης και της βέλτιστης θεραπείας. Mm-hmm.

0: θεάτρους, πώς, για πείτε μας και γι' αυτό, γιατί πολλές κυρίως γυναίκες ενδιαφέρονται.
1: Αλήθεια είναι. Εγώ θέλω να σας πω ότι συχνά μιλάμε για αισθητικές παρεμβάσεις, αλλά αγνοούμε το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν και παθολογικά αίτια. Θα σας πω λοιπόν και για τις πλαστικές, τις βιθαλοπλαστικές, αλλά και για τα μπότοξ. Πολλοί κόσμος αγνοεί ότι πέρα από την αισθητική παρέμβαση, η μπότοξ μπορεί να κάνει για παθολογίες των βλεφάρων. Και αυτά έχουν να κάνουν με οφθαλμιάτρους, με νευρολόγους, με νευροχειρουργούς. Πέρα λοιπόν των αισθητικών παρεμβάσεων, υπάρχει η δυνατότητα θεραπείας ενός βλεφαρόσπασμου, ενός ημίσπασμου προσώπου από οφθαλμιάτρους, από νευρολόγους και από νευροχειρουργούς σε σχέση με το παθολογικό κομμάτι. Σκεφτείτε ότι στα νοσοκομεία αυτό καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ. Για να σας δώσω να καταλάβετε ότι είναι μια ενδεδειγμένη διαδικασία. Και απ' την άλλη, βλεφαροπλαστικές, προφανώς και υπάρχουν αρκετοί από εμάς που ασχολούμαστε και με το κομμάτι της βλεφαροπλαστικής, κυρίως σε ασθενείς που έχουν μια βλεφαροχάλαση τόσο έντονη και στα δύο τα μάτια, ώστε να προκαλεί και μια μείωση του οπτικού πεδίου. Αλλά προφανώς οι αισθητικές παρεμβάσεις σε αυτό το επίπεδο θα έλεγα ότι είναι αρκετά πιο απλοποιημένες για όσους κάνουν τα πιο βαριά περιστατικά. Είναι όμως κάτι το οποίο φυσικά έχει να κάνει με τους πλαστικούς χειρουργούς, έχει να κάνει με τους οφθαλμιάτρους και έχει να κάνει με ανθρώπους που ασχολούνται όχι μόνο με το αισθητικό, πέρα από το αισθητικό, αλλά και με το λειτουργικό κομμάτι των πτώσεων και των βλεφαροχαλάσεων.
0: Ναι. Όπου μία τέτοια επέμβαση κρατάει, δεν ξέρω, έχω διαβάσει, έχω ακούσει, περίπου μία επταετία και μετά ενδέχεται να ξαναπέσει το βλέφαρο.
1: Έχει σχέση από την αιτία για την οποία υπάρχει η συγκεκριμένη πάθηση. Αν λοιπόν μιλάμε για μια χαλάρωση των βλεφάρων και έχουμε ένα δέρμα το οποίο είναι ιδιαίτερα χαλαρό, θα συνεχίσει προφανώς λόγω ηλικίας να χαλαρώνει. Είναι πολύ πιθανό μετά από 10, 15 ή 20 χρόνια να χρειαστεί να ξανακάνει μια μικρή παρέμβαση. Αλλά τις περισσότερες φορές η αλήθεια είναι ότι οι ασθενείς μας είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και πολύ δύσκολα ξαναμπαίνουν στη διαδικασία για μια δεύτερη μεγάλη επέμβαση. Είναι μικροδιαφοροποίησεις που με άλλα μέσα μπορούν να καλύψουν και να είναι στο αισθητικό τους κομμάτι χαρούμενοι και στο λειτουργικό υπέρλαμπρα χαρούμενοι.
0: Να ρωτήσω, ένας οφθαλμολογικός έλεγχος πρέπει να ξεκινάει τακτικά μετά από κάποια ηλικία, κυρία Γαβαλά?
1: Κοιτάξτε, το θέμα της πρόληψης αφορά την οφθαλμολογία ακριβώς όπως όλες οι άλλες ειδικότητες. Ξεκινάει από την παιδική ηλικία. Πηγαίνουμε λοιπόν τα παιδάκια μας όταν είναι ακόμα μηνών στον παιδίατρό μας και ο παιδίατρός μας κάνει την πρώτη προληπτική εξέταση για τα μάτια. Στο πρώτο έτος όμως καλό είναι να επισκεπτόμαστε τον οφθαλμίατρο. Προληπτικά, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Ελέγχει τα νοακλαστικά, ελέγχει την κίνηση των ματιών, ελέγχει το πώς το παιδί μας αντιδρά στα όποια ρεθίσματα ο οφθαλμίατρος επιλέγει να του δώσει και υπάρχει τρόπος για να αντιληφθούμε πώς και τι βλέπει το παιδί. Και από εκεί και πέρα γύρω στα 2,5 είναι ο δεύτερος έλεγχος και γύρω στα 4 ο επόμενος. Θα έλεγα ότι ο έλεγχος των 4 είναι εξαιρετικά σημαντικός γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να αποκλείσουμε την αμβλιοπία, δηλαδή το τεμπελί κομμάτι που λέμε, που συχνά ως γονείς δεν αντιλαμβανόμαστε. Γιατί τα παιδιά μας βλέπουν με τα δύο μάτια. Ο κανένα παιδάκι σε αυτή την ηλικία δεν θα μας πει «Μαμά, δεν βλέπω καλά με το ένα και βλέπω καλύτερα με το άλλο». Συχνά μόνο στο γιατρό του οφθαλμιάτρου αντιλαμβανόμαστε αυτή τη διαφορά και είναι η σωστή ηλικία για να μπορέσουμε να το θεραπεύσουμε. Αν λοιπόν αντιληφθούμε νωρίς, εκεί γύρω στα 4, γύρω στα 5 την αμβλιοπία, έχουμε τη δυνατότητα με το σωστό τρόπο, δίνοντας τα σωστά γυαλιά, κάνοντας κάποιες ασκήσεις, δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον για το παιδί, να φτάσουμε στην ηλικία των 6 και των 7 χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν αντιληφθούμε μετά τα 6-7 την αμβλιοπία, τα όπλα στη φαρέτρα μας είναι πάρα πολύ λίγα και είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που το παιδί καταφέρνει εν τέλει να φτάσει σε μια οπτική οξύτητα όσο και του άλλου ματιού που δεν έχει τη διαθλαστική ανομαλία. Θα έλεγα λοιπόν ότι γύρω στα 4-4,5 είναι εξαιρετικά σημαντικό να πάμε στον οφθαλμίατρο, φυσικά πριν, φυσικά και μετά. Mm-hmm.
0: Βεβαίως δραστηριοποιείστε εκτός από το νοσοκομείο της Κόκκινης στην Ρόδο για κάθε ενδιαφερόμενο ενδεχομένως που θέλει κάποια εξέταση από εσάς, κυρία Γαβαλά, να το πούμε και αυτό, είστε και στη Ρόδο και στην ΚΟΚ. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά γιατί μας δώσατε τα φώτα σας σε πολλά ζητήματα που αφορούν τα μάτια μας, όπως λέμε το φως μας, θα το επαναλάβω, ό,τι σημαντικότερο, και την επόμενη φορά θα κάνουμε και μια πολιτική συζήτηση για να δούμε έτσι και την τρέχουσα επικαιρότητα και τι γίνεται στο ΠΑΣΟ και τις όποιες αποφάσεις. Αφήνω όμως τώρα σήμερα το κομμάτι το ιατρικό για να μην τα μπερδέψουμε και θέλω να σας

0: ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το συμπέρασμα νομίζω από την όλη συζήτηση είναι ότι πρέπει να είμαστε και εμείς οι ίδιοι ως ασθενείς εξαιρετικά προσεκτικοί στο τι ακούμε και στο ποιον εμπιστευόμαστε. Να ελέγχουμε την δυνατότητα που έχει ο γιατρός που έχουμε απέναντί μας να ασκεί την ιατρική με τον τρόπο με τον οποίο μας την παρουσιάζει. Και αν έχουμε αμφιβολία για οτιδήποτε μας έχουν πει, δεν είναι λάθος να ζητάμε δεύτερη γνώμη.
0: Να είστε καλά και πάλι ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, συζητήσαμε για θέματα που έχουν να κάνουν με τα μάτια μας, με αφορμή και αυτή την ανακοίνωση της οφθαλμολογικής εταιρείας που μας προειδοποιεί να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε διάφορες πρακτικές, φίλες και φίλοι, που παρουσιάζονται ως δίθεν θεραπείες χωρίς να στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, επικίνδυνες θεραπείες και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια. Και μας είπε και η κυρία Γαβαλά τι πρέπει να προσέχουμε, η οποία, επαναλαμβάνω, είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της ΚΟ και η διευθύντρια του τμήματος οφθαλμολογικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο της ΚΟΜ.

0: πάμε τώρα και πάλι στην ΕΚΟ, γιατί από την ΚΟ συνομιλήσαμε με την κυρία Γαβαλά και έχουμε κοντά μας την Κλεοπάτρα Μισαηλίδου, γιατί έχει πολλά θέματα σήμερα να μας πει. Και θα ξεκινήσουμε, Κλεοπάτρα μου, από αυτό το συμβάν που διαβάσαμε όλοι έκπληκτοι, με το παιδάκι, με το τρίχρονο παιδάκι που εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο, στο παράθυρο. Για δώσε μας όλες τις λεπτομέρειες.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας, Νατάσα. Να πούμε ότι έσυ ο τέλος φαίνεται να έχει αυτή η σοβαρή περιπέτεια που ανέφερες και εσύ, ενός τρίχρονου αγοριού εδώ στο νησί μας, το οποίο τραυματίστηκε όταν εγκλωβίστηκε με το κεφάλι του στο παράθυρο του σταθμευμένου αυτοκινήτου της μητέρας του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν το παιδί φέρεται να βγει και χωρίς να γίνει αντιληπτό από το σπίτι και κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητο της οικογένειας, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση. Το παιδί μπήκε στο όχημα και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται εγκλωβίστηκε με το κεφάλι ανάμεσα στο τζάμι και το πλαίσιο της πόρτας.
0: Πόσο επικίνδυνο δηλαδή. Το κάνω εικόνα τώρα στο μυαλό μου και πραγματικά είναι ασύλληπτο, έτσι, και ευτυχώς το παιδί που δεν είχαμε χειρότερα σε αυτό το συμβάν. Μεταφέρθηκε βέβαια στην Αθήνα.
1: Ναι, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της ΚΟ, που έγινε προσπάθεια ανάνυψης, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα για εξειδικευμένη νοσηλεία. Και να πούμε ότι τα νεότερα στοιχεία είναι θετικά, καθώς το τρίχρονο παιδί νοσηλεύεται πλέον σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση βρίσκεται εκτός κινδύνου. Ενώ την ίδια ώρα η ασφάλεια ΚΟ διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, με την 35χρονη μητέρα να έχει συλληφθεί και σε βάρος της να σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Και αργότερα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πάμε στα επόμενα.
1: Πάμε στα επόμενα. Να πούμε λοιπόν ότι με θερμά λόγια για τη συνεργασία και την προσφορά της ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο κ. Γιώργος Χατζημάρκος, υποδέχθηκε στο γραφείο του την επανεκλεγήσα πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ινοτορισμού, την κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ζητήματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, με τον Περιφερειάρχη να αναφέρεται στην πρωτοβουλία για την οικολογική διαχείριση των απορριμμάτων στα ξενοδοχεία της ΚΟ. Όπως ανέφερε, ήδη 20 ξενοδοχεία του νησιού μας έχουν ενταχθεί σε αυτή την πρωτοβουλία, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συνδρομή της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ στην ανακαίνιση των 9 διαμερισμάτων, τα οποία θα παραχωρηθούν στο Υπουργείο Υγείας για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου της ΚΟ. Ο κύριος Χατζημάρκος συνεχάρει τη Μέρη Τριανταφυλοπούλου για την επανεκλογή της και την ευχαρίστησε για τη διάθεση της να στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες που αφορούν τόσο την περιβαλλοντική προστασία όσο και την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στο νησί.
0: Είχε σειρά επαφών χθες η κυρία Τριανταφυλοπούλου εδώ στην Ρόδο, δηλαδή είχε αρκετά προγραμματισμένα ραντεβού και βεβαίως ξεκίνησε από αυτή την συνάντηση και φαίνονται και στους δύο τα χαμόγελα ικανοποίησης από τα όσα συζήτησαν προφανώς στο γραφείο του Περιφερειάρχη, του κυρίου Χατζημάρκου. Φαντάζομαι ότι πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θα ήταν αυτά. Και μας είχε πει ήδη η κυρία Τριανταφυλοπούλου και εδώ από την εκπομπή μας για διάφορα project και για το κομμάτι που αφορά την αντιγραφή του Roads Co-Lab στο COS Co-Lab, όπως επίσης και για το σχολείο που θα ξεκινήσει 25 Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του μήνα, ένα σχολείο γαστρονομίας και λοιπά που θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, θα είναι πολύ ενδιαφέρον πραγματικά, ναι. Mm-hmm. Πάμε στα επόμενα θέματα. Να πούμε ότι σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού πραγματοποιήθηκε χθες, 5η 24 του μήνα, στο Καθολικό Νεκροταφείο της ΚΟ η τελετή μνήμης που διοργάνωσε η Επιτροπή Κομιτάτο Καντούτι την ΚΟΣ στη μνήμη των Ιταλών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στην ΚΟ κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η τελετή έγινε παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών και φορέων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά, Νατάσα, έγινε στους 103 Ιταλούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στο νησί, μακριά από την πατρίδα τους, ενώ πραγματοποιήθηκε και ξεχωριστή κατάθεση στεφάνων προς τη μνήμη τους. Μεταξύ άλλων στεφάνη κατέθεσαν ο Δήμαρχος της ΚΟ, ο κ. Νικηταράς, και η Συντονίστρια Περιφερειακής Ενότητας ΚΟ, η κ. Σβίνου. Η εκδήλωση ουσιαστικά αποτέλεσε μια πράξη ιστορικής μνήμης και σεβασμού, αλλά και ένα διαχρονικό μήνυμα ειρήνης και συμφιλίωσης μεταξύ των λαών.
0: Ναι.
1: Και να σε πάω και σε ένα θέμα που αφορά μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Μαντήρα Τεπέ, στο Μπόντρουμ, ναι, και ήταν ορατή ακόμη και από το νησί μας. Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο σήμερα τα ξημερώματα μετά από ολονύχτια επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, των δημοτικών συνεργείων και εθελοντών. Το μέτωπο στην περιοχή έχει περιοριστεί και δεν παρουσιάζει πλέον εξάπλωση.
0: Ευτυχώς, ευτυχώς, γιατί φαινόταν και από τις φωτογραφίες που έβαλες χθες το βράδυ στο site μας, φαινόταν πολύ μεγάλη και από ό,τι κατάλαβα φυσούσε και πάρα πολύ έντονα στην περιοχή, τουλάχιστον από το ρεπορτάζ που κατέγραψες, οπότε υπήρχε μεγάλη επικινδυνότητα να εξαπλωθεί και να μην μπορεί να ελεγχθεί τις επόμενες ώρες, γιατί μες τη νύχτα σαφώς είναι και πιο δύσκολο στο να σβήσεις μια φωτιά από ότι την μέρα, που θα βοηθήσουν και τα εναέρια μέσα και είναι όλα γενικότερα πιο εύκολα, ασφαλώς, από ότι τη νύχτα.
1: Να προσθέσουμε ότι οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού και διαβροχή του εδάφους προκειμένου να αποτραπούν πιθανές αναζωπηρώσεις. Ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η πυρκαγιά έκαψε κυρίως θαμνώδεις εκτάσεις, ενώ καταγράφηκαν και λίγα περιστατικά πολιτών με αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Οι τουρκικές όμως αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι.
0: Ναι. Σήμερα φαντάζομαι ότι θα είναι και λίγο μουντό εκεί το καιρικό σκηνικό, δηλαδή με από τη φωτιά έχει μαυρίλα ουρανός, είναι γκρίζος.
1: Όχι.
0: Α, καθάρισε η ατμόσφαιρα προφανώς.
1: Καθάρισε, ευτυχώς.
0: Προφανώς με τους ανέμους ανάλογα με την κατεύθυνση, οπότε ευτυχώς δεν έχετε έτσι μια θολούρα στην ατμόσφαιρα. Τι άλλα έχουμε για το Σαββατοκύριακο, έχετε εκδηλώσει εκεί, έχετε διάφορα?
1: Ευτυχώς, και λέω ευτυχώς γιατί ξέρεις, είναι η κούραση μεγάλη από τα υποκράτεια τα οποία ήταν πολύ πλούσια φέτος, οπότε έχουμε ηρεμήσει όσον αφορά αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά έρχονται τον επόμενο μήνα τα χειροσφάγια, έρχονται κάποιες θεατρικές παραστάσεις, έχουμε ακόμα τον επόμενο μήνα λιγότερες μεν, πολύ αξιόλογες δε.
0: Λοιπόν, άρα τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα. Σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Τα φιλιά μας σε όλη την ΚΟ εκεί, στους υπέροχους φίλους μας και στους ακροατές που είναι φανατικά κοντά μας. Γεια σου, Κλεοπάτρα μου, για χαρά.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα.

Αύριο η Ροδούλα Λουλουδάκη έχει ένα ενδιαφέρον θέμα στην εκπομπή της. Στις 11 το πρωί, Real People, και βλέπω τώρα και την σχετική ανάρτηση που έχει γίνει στα social media από τον σταθμό μας. Real People, φάκελος, υιοθεσίες στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Πόσα αιτήματα για υιοθεσίες και αναδοχές εκκρεμούν στις πλατφόρμες? Γιατί τα ζευγάρια ζητούν βρέφη και μωρά έως 3 ετών αντί για άλλα που είναι 5, 9, 8, 10, 12 ετών, τα οποία είναι και διαθέσιμα σε εισαγωγικά, έτσι. Πότε θα γίνουν οι επόμενες τοποθετήσεις? Καλεσμένη της Ροδούλας Λουλουδάκη σε αυτό το θέμα που και οι πολλές οικογένειες που θέλουν να αποκτήσουν, πολλά ζευγάρια μάλλον που θέλουν να αποκτήσουν παιδάκι, η Κατερίνα Βορεινάκη, προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Αρρωγής Δωδεκανήσου. Μιλούν η κυρία Ευσταθία, που ενώ είχε παιδί της κοιλιάς, υιοθέτησε και το παιδί της καρδιάς, όπως λέει, το οποίο είναι σήμερα 26 ετών, αλλά και η κυρία Μαρία, που καταθέτει την δική της μαρτυρία για την κόρη της, που σήμερα είναι στα 21 της χρόνια και είναι φοιτήτρια. Σάββατο λοιπόν 11 με 12 αυτή η εκπομπή με την Κατερίνα Βορεινάκη, καλεσμένη της Ροδούλας Λουλουδάκη, επαναλαμβάνω, σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο.

Η πρόγνωση του καιρού από τον Γιάννη Μανολάτη μας λέει για σήμερα ότι έχουμε 4 με 5 και στο Καρπάθιο 6 μποφόρ. Η άνεμη είναι βόρειο-δυτική με εξασθένηση τη νύχτα. Στη νότια Ρόδο έχουμε, μάλλον στα νότια νησιά, από 19 ως 25 βαθμούς. Στη Λίνδο ένα βαθμό παραπάνω θα τσιμπήσει. Και στα ορεινά χαμηλότερες οι θερμοκρασίες από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο καιρό σχεδόν έθριος, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 από 4. Η θερμοκρασία είναι στα ίδια επίπεδα από ό,τι βλέπω. Για παράδειγμα στα βόρεια νησιά από 18 ως 23 και στα νοτιότερα από 19 ως 24. Ένας βαθμός δηλαδή είναι η απόκληση και στις χαμηλότερες και στις μέγιστες θερμοκρασίες. Ενώ την Κυριακή έχουμε αραιές νεφώσεις που θα πυκνώνουν προς το μεσημέρι σε όλα τα νησιά του νομού και προς τα νοτιότερα κυρίως νησιά, δεν αποκλείεται να δώσουν κάποιες παροδικές μπόρες στην Κάσο, στην Κάρπαθο και στην Ρόδο. Η άνεμη μεταβλητή και από το μεσημέρι και μετά βορειοδυτική 3 με 4 και το βράδυ 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία ακριβώς στα ίδια επίπεδα, όμως επειδή όπως είπαμε έχει πια ψυχρούλα το βράδυ ή τις πρώτες πρωινές ώρες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, αλλά το φθινόπωρο είμαστε πάντα πιο οργανωμένοι τόσο στο σπίτι όσο και στην καθημερινότητά μας. Και τώρα που ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco στις 30 του μήνα, οι φθινοπορεινές μας αγορές θα μπουν ακόμη περισσότερο σε τάξη, γιατί εκεί θα βρούμε είδη σπιτιού και διακόσμησης, ήδη ένδυσης και υπόθεσης, αλλά και παιχνίδια πάντα στις πιο ελκυστικές στιγμές. Και το καλύτερο, ότι την ημέρα του opening όσοι βρεθούν εκεί θα φύγουν με δώρο επιταγές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν, νέο κατάστημα Pepco και στην Ρόδο, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, δίπλα από το κατάστημα Lidl, για να καταλάβετε και το σημείο ακριβώς που είναι.

Σας είπε και η Ρένα Παυλάκη νωρίτερα, έτσι πριν κλείσει την εκπομπή της, για την φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες ανοιχτά της Μυκόνου. Συναγερμός σήμανε το πρωί μετά την εκδήλωση της φωτιάς στο οχηματαγωγό πλοίο, το οποίο βρισκόταν στην θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος έλαβε ενημέρωση για το συμβάν λίγο μετά τις 9 το πρωί. Άμεσα ενεργοποιήθηκε ο επιχειρησιακός μηχανισμός με δύο ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη να σπέβδουν στο σημείο. Το ένα απέπλευσε από την Σύρο και το δεύτερο από το Λαύριο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης του περιστατικού συνδράμει επίσης πυροσβεστικό πλοίο, το οποίο ξεκίνησε από τον Πειραιά με προορισμό το σημείο του συμβάντος, και βεβαίως για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε, εννοείται, άμεσα και μέσα από το ραδιόφωνο και μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr, εκεί όπου μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα τα άρθρα μας για το Νότιο Αιγαίο, για την αυτοδιοίκηση, για την πολιτική, για τον τουρισμό, την κοινωνία, την οικονομία, το περιβάλλον, την υγεία, τα διεθνή θέματα, τα πάντα με συνεχή ροή ειδήσεων 24 ώρες το 24ωρο. Και από εκεί μας ακούτε και με live streaming, για όσους, το λέω αυτό, δεν είναι αυτή τη στιγμή ενδεχομένως στο αυτοκίνητο που έχουν ραδιόφωνο ή στο σπίτι, και μπορεί να βάλουν το site μας, να πληκτρολογήσουν realvoice995.gr, και πάνω δεξιά θα δείτε ένα μικρόφωνο που λέει live. Οπότε από εκεί μας ακούτε και διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε. Να έχετε όλοι ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα πάω σε δελτίο ειδήσεων. Τα δελτία μας είναι ανά μία ώρα. Ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις και βεβαίως με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα από τον Real Voice και τον Real FM. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι την Δευτέρα. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης Γεύσης Ομοπλάτη Χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κύγνος Πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο Ρύζι Λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice είναι Τάσα Παμπρή. Τις ελληνικές θέσεις για τις διεθνείς εξελίξεις και προκλήσεις παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, απευθύνοντας έκκληση για μεγαλύτερο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Μίλησε μεταξύ άλλων για την θαλάσσια ασφάλεια, την Μέση Ανατολή, την Ουκρανία, την Τουρκία και το Κυπριακό. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα πλησιάζει στο τέλος του δεύτερου έτους της θητείας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και προετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου τον επόμενο μήνα. Σε μια περίοδο που χαρακτήρισε εξαιρετικά επικίνδυνη, υποστήριξε ότι η ανάγκη αναζωογόνησης της πολυμέρειας έχει καταστεί ακόμη πιο επιτακτική. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, όπως ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την έντονη ανησυχία του για την πορεία των τιμών των καυσίμων στη Ρόδο, αλλά και για τις επιπτώσεις που έχουν στην καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών ιδιαίτερα, εξέφρασε μιλώντας στον Real Voice ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας Λάζαρος Ιωαννίδης. Η λύση είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι οι συνεχείς αυξήσεις καθιστούν ολοένα και δυσκολότερη την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι σύμφωνα με τον ίδιο η επιβάρυνση για τα φορτηγά και ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ψυγειομεταφορές. Με την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ινοτουρισμού Μέρη Τριανταφυλοπούλου συναντήθηκε χθες στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Σε κλίμα βαθιά οδύνη τελέστηκε το απόγευμα τη Πέμπτη στον Έμπονα η κηδεία του άτυχου 52χρονου πυροσβέστηρη Πέτρου Διακάκη, ο οποίος έχασε την ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης περιπατητών σε περιοχή κοντά στα Σιάνα. Ερωτήματα για τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής στην υπόθεση της παράτασης της μίσθωσης του ιστορικού ξενοδοχείου των Ρόδων, όπου στεγάζεται το καζίνο, έθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης μιλώντας στον Real Voice. Η υπόθεση επιστρέφει στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 30 Σεπτεμβρίου, τρεις μήνες πριν από την λήξη της μίσθωσης στο τέλος του χρόνου. Με την παρουσία του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου Γιάννη Ανδρουλάκη και τιμόμενο φορέα του Επιμελητήριου Δωδεκανήσου, ξεκινούν το απόγευμα οι εργασίες του Συνεδρίου Τουρισμός στα χρόνια της κλιματικής κρίσης της Οργάνωσης για την Φύση, με συνδιοργάνωση της Περιφέρειας, του Δήμου, του Επιμελητηρίου, της Ένωσης Ξενοδόχων, της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων και του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων. Η στροφή των επιχειρήσεων προς την περιβαλλοντικά βιώσιμη λειτουργία, η προστασία του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση, η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και η ανθεκτικότητα του τουρισμού βρίσκονται στην ατζέντα των συζητήσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα διεξαχθούν οι επαιτειακές εκδηλώσεις στις 5 Οκτωβρίου για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος Καρπάθου. Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε χθες στο Καθολικό Νεκροταφείο της ΚΟ η τελετή στην μνήμη των 103 Ιταλών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στο νησί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σοβαρά τραυματίστηκε ένα τρίχρονο παιδί στην ΚΟ όταν εγκλωβίστηκε στο παράθυρο σταθμευμένου αυτοκινήτου, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη της μητέρας του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Νέα περιστατικά εντοπισμού παράνομων μεταναστών σημειώθηκαν την Τετάρτη στα Δωδεκάνησα, με το λιμενικό σώμα να προχωρά στην περισυλλογή συνολικά 67 ατόμων σε Ρόδο, Σίμη και Λειψού την ίδια ημέρα, ενώ σε δύο από τις περιπτώσεις συνελήφθησαν 4 Τούρκοι διακινητές. Την ίδια ώρα, αυξημένος παραμένει ο αριθμός των μεταναστών που φιλοξενούνται στην ελεγχόμενη δομή της Λέρου, καθώς στο νησί μεταφέρονται άτομα που φτάνουν στην Κρήτη. Ο Δήμαρχος Λέρου, Τιμόθεος Κοτάκης, δήλωσε στον σταθμό μας ότι το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί σημαντική αύξηση του αριθμού των φιλοξενωμένων στην κλειστή δομή της Λέρου. Όπως είπε, ο αριθμός έχει φτάσει προσφάτως στους 2.000, ενώ μετά τις μετακινήσεις που ακολούθησαν στη δομή παραμένουν σήμερα περίπου 1.600. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το ζήτημα είναι σε γνώση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ έκανε γνωστό ότι ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης αναμένεται να επισκεφθεί το νησί το επόμενο διάστημα, προκειμένου να έχει άμεση εικόνα της κατάστασης. την ανάγκη καθολικής εφαρμογής της νομοθεσίας για την ιατρική διαφήμιση και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, επισημαίνει η Συνομοσπονδία Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος. Σε ανακοίνωσή της, στάσεται υπέρ της πλήρους απαγόρευσης της άμεσης ή έμεσης ιατρικής διαφήμισης, υποστηρίζοντας ότι η επιστημονική ενημέρωση δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως μέσο εμπορικής προβολής. Την Δευτέρα στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης οχημάτων το Σαββατοκύριακο στην Πλατεία Ελευθερίας μπροστά από το Δημαρχείο Ρόδου λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με έθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα και μετά κυρίως τη νύχτα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερες στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στην Λίνδο από 20 μέχρι 26 και οι χαμηλότερες στο νομό μας, στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 50 και 65% για το Σαββατοκύριακο. Καιρό σχεδόν έθριο το Σάββατο με κάποιες αραιές νεφώσεις, αν και θα πυκνώνουν από το απόγευμα και μετά, δεν θα απασχολήσουν από φαινόμενα. Άνεμοι από βορειοδυτικές και προς την νύχτα, δυτικές διευθύνσεις θα εξασθενήσουν στα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 26 υψηλότερη θερμοκρασία του νομού και η Λίνδος από 20 μέχρι 25 βαθμούς, στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 22 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 55 και 85% για την Κυριακή, καιρό σχεδόν έθριο σε όλα τα νησιά. Αρχικά, καθώς μέσα στη μέρα κάποιες αραιές νεφώσεις τα πυκνώνουν, ενώ από το μεσημέρι και μετά δεν αποκλείεται να δώσουν και κάποιες παροδικές μπόρες στην Κάσο, την Κάρπαθο και τη Ρόδο. Άνεμοι μεταβλητοί και από το μεσημέρι και μετά βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 3 με 4 και το βράδυ τα 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27, στην Ελλήνδο από 20 μέχρι 26 βαθμούς και τέλος στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 65 και 90%. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα. Γιάννη, όταν είσαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, σημαίνει ότι εκτιμάς και σε σέβεσαι και τους συμμάχους σου αλλά και τους εχθρούς σου. Και η ιστορία της χώρας σου, γράφει η φίλη Κατερίνα. Ενώ ο άλλος φίλος μου γράφει, ο Κώστας, ότι καλημέρα Γιάννη, μην ξεχνάς από τους συμμάχους μας που μας εγκατέλειψαν. Χάσαμε το 22 στη Μικρά Ασία. Όμως το 21 δεν θα κερδίζαμε την ελευθερία μας χωρίς αυτούς. Τώρα για το 22, αν χάσαμε λόγω των συμμάχων, δεν είναι απολύτως βέβαιο αυτό. Είναι μια προσέγγιση που θέλει συζήτηση. Μάλλον και εξαιτίας δικών μας λαθών χάσαμε. Και διχόνιας και εμφυλίου σπαραγμού, παρότι δεν είχε ξεσπάσει ποτέ εμφύλιος πόλεμος πριν το 40, πριν το 45, εν πάση περιπτώσει υπήρχαν από τότε οι σπόροι της εμφυλιοπολεμικής λογικής και στα δύο στρατόπεδα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στην Ελένη που μου λέει, επιτέλους Γιάννη, κάποιος το λέει ότι ο Θεός κανονίζει τον καιρό. Γιατί υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού. Μπορείς να αποδείξεις το αντίθετο, ότι δεν το κανονίζει δηλαδή ο Θεός. Συμφωνώ μαζί σου, Ελένη. Όπως ακριβώς τα γράφεις. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη, το Τζιβελέκα. Κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα σας. Από το Μάρτιο του 25 κατέθεσα τα απαραίτητα έγγραφα και παράβολα για ανανέωση διπλώματος Α και Β κατηγορίας λόγω συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας μου. Μέχρι στιγμής έχω πάρει δύο προσωρινά διπλώματα τα οποία έχουν λήξει. Από την υπηρεσία δεν έχω καμία ενημέρωση παρά μόνο ότι όταν έγινε η ψηφιοποίηση των παλαιών αρχείων κάπου χάθηκε το δίπλωμα Α κατηγορίας γιατί τα έκανε μια ιδιωτική εταιρεία. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι παρά μόνο να ακουστεί η ταλαιπωρία ενός πολίτη από τη γραφειοκρατία και τον μπάχαλο που επικρατεί στις υπηρεσίες του δημοσίου παρά τα λεγόμενα των κυβερνώντων, γράφει ο φίλος ο Παναγιώτης ο Τζιβελέκας. Ένα παρόμοιο, όχι ίδιο, μάλλον όχι παρόμοιο, σχετικό αν θέλεις, μπέρδεμα με το δημόσιο, μου έστειλε η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου πριν από λίγο. Αρρώστησα από τη στεναχώρια μου. Πήγα την 3η 22 Σεπτεμβρίου, κύριε Παπαγιάννη, να βγάλω νέα ταυτότητα στο αστυνομικό τμήμα Βουλιαγμένης που ανήκω, με την ψυχή στο στόμα. Είχα αφήσει το παιδί, το οποίο είναι αμαία, με τον πατέρα του κτλ. Πέραν της ταλαιπωρίας που εκεί αντιμετώπισα με τις παρατηρήσεις που τους έκανα, διότι έδιναν τη σειρά σε άτομα που δεν ήρθαν στην ώρα τους. Όταν άνοιξε το σύστημα, δεν συμφωνούσε ο τόπος γεννήσεώς μου με την ταυτότητά μου. Σημειωτένω ότι με τη Συνένωση Δήμων άλλαξε όνομα και εγώ στην ταυτότητα έχω το παλιό όνομα που ανήκει, που δεν ανήκει στο νέο όνομα. Δηλαδή δεν μου έβγαλε ταυτότητα επειδή μου ζήτησαν να διορθώσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τον τόπο γεννήσεως. Ο Δήμος ζήτησε ληξιαρχική πράξη γεννήσεως. Μου τηλεφώνησε από το ληξιαρχείο μια κυρία και τότε εκεί είχε άλλη ημερομηνία γεννήσεως. Είχε 26 αντί 29 που έχω εγώ. Μια ζωή, έγινε ψηφιοποίηση τώρα. Ένα πραγματικό μπάχαλο. Η κυρία Βασιλική Στριγιοπούλου με έστειλε το μήνυμα με το ονοματεπώνυμό της και το αναφέρω για την πραγματικότητα του γεγονότος. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα στην Κομισιόν, με αφορμή αυτά τα οποία περιμένουμε να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση όσον αφορά την κατανάλωση στα καύσιμα και όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης αλλά και τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης, κατέθεσε ερώτηση ο Γιώργος Αυτιάς στους Επιτρόπους Οικονομικών, κατεπίγουσα ερώτηση και στον Ντομπρόφσκις και στον Πιότρ, ζητά άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα, χωρίς να προσμετράτε το σχετικό κόστος στους εθνικούς προϋπολογισμούς λόγω της εκτεταμένης παγκόσμια κρίσης στον τομέα των καυσίμων. Είναι ένα θέμα που, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, θα το θέσει στο επόμενο Συμβούλιο Κορυφής. Περιμένουμε ανακοινώσεις από την κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα και μία μέρα πριν ανοίξει η διαδικασία για το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε πού θα ανοίξει, γιατί η δέσμευση του Πρωθυπουργού είναι ότι θα ανοίξει με τιμή πολύ κάτω από το 1,75. Όχι λίγο ή απλά κάτω, πολύ κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρσι. Καλημέρα και στον αγαπητό Παναγιώτη. Να σε καλά, Παναγιώτη, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Υπάρχουν ακόμα μπούφοι, κύριε Παπαγιάννη, που είναι τόσο άθεοι και βγάζουν μίσος για οτιδήποτε. Σε εμάς δεν υπάρχουν τέτοια κουρατές, πρέπει να ξέρεις, αγαπητέ Παναγιώτη. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις κάποιο παράδειγμα από κάποια ανάρτησή σου στα κοινωνικά δίκτυα, δεν το ξέρω. Στείλτε μας να τη σχολιάσουμε μαζί. Καλημέρα και στην φίλη την Γεωργία. Να σε καλά, Γεωργία. Η Γεωργία σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Έχει 5 παιδιά. Να σε καλά, Γεωργία, να τα χαίρεσαι όλα. Από ηλικίες 25 έως 45 ετών. Τα καλύτερα σου εύχομαι, Γεωργία, να χαίρεσαι την οικογένεια.

0: Λοιπόν, όσον αφορά το χηματαγωγό το οποίο πήρε φωτιά ανοιχτά της Μυκόνου, να σας πω ότι και οι 29 επιβαίνοντες στο χηματαγωγό βρίσκονται σε ασφαλές σημείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης. Μας ενημέρωσε το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής ότι μέχρι στιγμής όλοι και οι 29 επιβαίνοντες του οχηματαγωγού, είχε ελληνική σημαία, έχει ελληνική σημαία το οχηματαγωγό, βρίσκονται σε ασφαλές σημείο. Ο φίλος ο Φιλιππός θέτει το θέμα με τα παλιά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας. Το σχολίασα και εγώ πριν από λίγο, αγαπητέ φίλε Φίλιππε. Είναι πάρα πολλά τα παλιά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας που δεν ξέρω για λόγους κληρονομικούς, για λόγους πολεοδομικούς, για άλλους λόγους που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εμείς, παραμένουν και είναι ετοιμόρροπα και στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας αλλά και σε άλλες περιοχές. Στα Εξάρχεια πολλά, στην Νεάπολη Εξαρχείων ακόμα πιο πολλά, στο Παγκράτη, στα Σεπόλια, στον Κολονό, σε παλιές γειτονιές της Αθήνας υπάρχουν ετοιμόρροπα νεοκλασικά κτίρια για τα οποία δεν ενδιαφέρεται κανείς. Ένα τέτοιο κτίριο, θα δούμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του τις επόμενες μέρες, είναι και το κτίριο που έπεσε σήμερα στην Πλάκα. Βέβαια αυτό έπεσε από ισχυρή έκρηξη που μάλλον οφείλεται σε φυσικό αέριο, αλλά έπεσε. Είναι μεγάλο θέμα και είναι και επικίνδυνο για τους πολίτες. Ακούμε μηχανικούς να λένε μην περπατάτε κάτω από αυτά τα παλιά κτίρια, από τέτοια μπαλκόνια τα οποία είναι ετοιμόρροπα. Και υπάρχει, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, είναι πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, το κρατάω για να το κάνω, να το σχολιάσω και αύριο. Είναι πολύ σοβαρό και το θέμα στην Κυψέλη που αναφέρεσαι. Και μάλιστα εκεί το ΤΕΕ, οι μηχανικοί, ζήτησαν να εκενωθούν οι πολυκατοικίες και οι 20 πολυκατοικίες που εμφανίζουν ρηγματώσεις μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα της Αττικό Μετρό στη γραμμή 4 στην περιοχή. Μάτια. Λοιπόν, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, πέστε μου. Θέλετε από δημοσκοπήσεις,
1: θέλετε
0: από Τσίπρα, θέλετε από Ανδρουλάκη. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε από δημοσκοπήσεις. Θα σας πω γιατί. Γιατί διαβάζω και θα μου πείτε αν εσείς είναι επίσημοι, αποτελούν επίσημη διαρροή όλα αυτά, ότι θα προσφύγετε, όχι εσείς προσωπικά, το ΠΑΣΟΚ εννοώ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους δημοσκόπους. Και το ερώτημα είναι για ποιο πράγμα να προσφύγετε, γιατί δεν σας αρέσουν τα ποσοστά.
1: Δεν ξέρω κάτι τέτοιο.
0: Δεν το ξέρετε. Okay. Τον χάσαμε τον κύριο Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, τώρα σας ακούμε.
1: Ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε, ναι.
1: Αυτό με την προσφυγή στην εισαγγελία το ακούω από εσάς.
0: Δεν το έχετε δει που γράφετε.
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή ως
0: δεν υπάρχει. Okay. Υπάρχει δυσαρέσκεια του ΠΑΣΟΚ για κάποιες δημοσκοπήσεις που σας εμφανίζουν.
1: Ότι υπήρξε παιχνίδι, ειδικά τον Ιούλιο και τον Ιούνιο, με δημοσκοπήσεις από εταιρείες μη πιστοποιημένες, οι οποίες δημιουργούσαν συνθήκες χειραγώγησης, το είχαμε πει. Αλλά δεν έχουμε αυτή.
0: Μα πείτε και κανένα ονοματεπώνυμο. Όμως λέτε ότι υπάρχουν δημοσκόποι που χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Να τους ακούσουμε. Ποιοι είναι αυτοί.
1: Μα τις είχαμε πει ρητά σε ανακοινώσεις μας. Τι εννοείτε. Είμαστε μόνοι που είχαμε μιλήσει με ανακοινώσεις. Μιλάμε για εταιρείες που δεν είναι πιστοποιημένες στην Ελλάδα. Αλλά οι δημοσκοπήσεις τώρα δείχνουν. Εμείς ποτέ δεν τις επικαλούμαστε. Πού το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει. Η Ελλάς πέφτει. Η κυρία Καρυφιανού πέφτει. Τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν ότι στη ΔΕΒ ο Νίκος Ανδρουλάκης έπεισε ενώ οι υπόλοιποι όχι. Ότι το πρόγραμμά μας είναι το πιο επιδραστικό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Εμείς δεν πολιτευόμαστε με τις δημοσκοπήσεις. Τα κενά καλύπτονται στις κάλπες. Μπορεί τώρα οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν εκείνο που είχαμε προβλέψει, ότι κόμματα που δεν έχουν εναλλακτικό σχέδιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δεν θα έχουν διάρκεια και θα συρρυκνωθούν. Και σε αυτό επιβεβαιωνόμαστε. Αλλά εμείς ούτε τώρα ούτε τότε θα επικαλούμαστε δημοσκοπήσεις. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, η κάλπη θα δείξει και αγωνιζόμαστε για να υπάρχει μια έτοιμη κυβερνητική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εμάς μας νοιάζει να φύγει αυτή η κυβέρνηση τώρα, όχι το 31, όχι το 35, και εμείς προφανώς έχουμε και ένα άλλο σχέδιο.
0: Ναι, μπούμε όμως λίγο στο διατάφτα, κύριε Τσουκαλά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε. Αλλά να δούμε λίγο και τα νούμερα. Ναι. Δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, και αναφέρομαι στη Μέτρων Ανάλυσης, γιατί είναι γνωστό ότι ο κύριος Φανεράς είχε μια, κατά το παρελθόν, επαγγελματική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Νέα Δημοκρατία.
1: Πριν 20 χρόνια δεν έχει
0: εμπιστοσύνη. Ωραία. Νέα Δημοκρατία 30,2. Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15,8, ΠΑΣΟΚ 12,6. Είστε 3,2% πίσω από τον Τσίπρα και είστε.
1: Ήμασταν 5,7 στην προηγούμενη.
0: Πάνω από τον double score από τη Νέα Δημοκρατία. Από πού προκύπτει αυτή η αισιοδοξία?
1: Προκύπτει από το ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι το κόμμα που έχει σχέδιο αντιπαραθετικό στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορείς να είσαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να συμφωνείς με τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Δεν μπορείς να είσαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να συμφωνείς μαζί της ότι δεν μπορεί να επανέλθει η 13η θέση και το ΕΚΑΣ. Δεν μπορείς να είσαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να λες δεν μπορεί να επανέλθει ο 13ο μισθός ή δεν μπορεί να καταργηθεί το 13ωρο. Ή ότι έχει δίκιο στα ειδικά πανεπιστήμια. Άρα εδώ πια ο κόσμος αντιλαμβάνεται ποιος είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ποιος έχει ένα αναρκτικό σχέδιο. Επειδή ακριβώς εκείνος ο οποίος θα είναι ο άλλος πόλος και ο κόσμος ψηφίζει για τη ζωή του, παίρνει στο τέλος και στο νήμα τον κόσμο που θέλει να αλλάξει τα πράγματα, είμαι σίγουρος ότι την κρίσιμη στιγμή στην εκκίνηση της προεκλογικής περίοδου θα υπάρξει γεωμετρική αύξηση των ποσοστών, γιατί πάντα τα κενά καλύπτονται στις κάλπες.
0: Σύμφωνοι.
1: Εδώ άνοιξε ένα μεγάλο κενό η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση του 23, με μια συντριβή 25 μονάδες στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Το κενό αυτό θα καλυφθεί σε αυτές τις εκλογές από το Πασόκ που είναι η πραγματική.
0: Παρακολουθώντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο πρωινό ενημερωτικό του Sky, ο κύριος Τσίπρας είπε άλλα από αυτά τα οποία λέτε εσείς. Είπε, ή εμείς ή κανείς. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Τον ακούσατε?
1: Όταν έχεις χάσει με 25 μονάδες ως αντιπολίτευση, όταν έχεις χάσει με 10 μονάδες ως πρωθυπουργός, είσαι εκείνος που κατά τεκμήριο δεν μπορείς να νικήσεις τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ή όταν έχεις το μεγαλύτερο πλήθος καλώς ή κακώς αρνητικών γνωμών στις δημοσκοπήσεις. Άρα αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας δεν χρειάζεται να το αποδομήσω εγώ. Αποδομείται από την ίδια την ιστορία με νούμερα.
0: Μάλιστα.
1: Ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει κόσμο και από την αριστερά και από το κέντρο και από τα δεξιά, επίσης είναι πραγματικότητα λόγω του positioning που έχει ή της τοποθέτησης της πολιτικής.
0: Μάλιστα.
1: Άρα όλα αυτά έχουν κρυφθεί. Τώρα είναι η ώρα να κρυφθεί και το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν έχει κρυφθεί έως τώρα. Και βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά της που έχει απέναντί της και την Ελλάς, γιατί οι ίδιοι το λένε στα πάνελ. Τι ωραία.
0: Εντάξει, αυτό δεν φαίνεται πάντως να επηρεάζει τον κόσμο στις δημοσκοπήσεις, πρέπει να πούμε.
1: Πώς δεν επηρεάζει?
0: Πώς το λέτε, για πείτε μου.
1: Έχει ανέβει η Νέα Δημοκρατία από το Μάιο 2,5 μονάδες. Ενώ κρεμίζεται στα ποιοτικά στοιχεία.
0: Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, ότι επειδή εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα, ενισχύθηκε η συσπήρωση του κυβερνητικού κόμματος?
1: Μα προφανές δεν είναι. Εγώ το λέω. Το λένε όλοι οι αναλυτές και όλοι οι δημοσκόποι. Το λέω εγώ, κύριε Παπακιάννη.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, θα δούμε στις κάλπες τι θα βγάλει, τι θα βγάλει η εκλογή, γιατί εκείνη το ζητούμενο.
1: Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε προχθές να κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς κάνουμε μονομέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα η μάχη είναι ποιος θα βγει δεύτερος, κύριε Τσουκαλά. Εκεί κρίνονται όλα.
1: Δεν είναι αυτή η μάχη μας. Για μας η μάχη είναι να φύγει τώρα αυτή η κυβέρνηση πριν κάνει κι άλλη ζημιά στη χώρα. Είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι συνώνυμη της παρακμής, συνώνυμη της ανευθυνότητας. Όταν βγαίνει ο κύριος Φλωρίδης και μιλάει συνεχώς για ντου από την Τουρκία, περιγράφει μια χώρα ευάλωτη, βαθιά ανασφαλή, πάει να τρομάξει τον κόσμο. Ο κύριος Γεωργιάδης συμπεριφέρεται με ανίκιο τρόπο σε δημοσιογράφους που του κάνουν ερωτήσεις. Βλέπουμε ότι τα γυαλιά που φόραγε δεν είχαν καθόλου καταγράψει τα μεγάλα προβλήματα στον χώρο της ιδιωτικής υγείας. Αντίστοιχα, έναν πρωθυπουργό ο οποίος μετά από 7,5 χρόνια. Αυτό που γράφει το κοντέρ τι είναι? Στο πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα και σε αγοραστική δύναμη και σε παραγωγικότητα.
0: Σας ακούω με πολύ προσοχή.
1: Αλλά νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει.
0: Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πριν από 3 μήνες, πριν δημιουργήσει δηλαδή το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας, πάλι στα ίδια ποσοστά κινείται η Νέα Δημοκρατία.
1: 28 είχε η Νέα Δημοκρατία.
0: Τώρα αυτή είναι η διαφορά μας, το 1,5%. 28 είχε σε μία, σε άλλη είχε 31 και 32.
1: Ηγέτες της μέτρων ανάλυσης που μου επικαλείστε του
0: Μαΐου. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτή η τακτική. Ότι ο Τσίπρας αποτελεί τον μπαμπούλα και αναβαθμίζει σε όλα τα χαρακτηριστικά τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως στις μετρήσεις. Αλλά φοβάμαι ότι δεν πιάνει στον κόσμο αυτό.
1: Είναι τιμόρροπη και με μερικές συνθήκες μπορεί να καταρρεύσει. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντί της. Αγωνιζόμαστε λοιπόν και τίθουμε τον κόσμο. Και νομίζω ότι όποιος είδε τη ΔΕΦ ξέρει ποιος είναι έτοιμος, ποιος ξέρει τα προβλήματα, ποιος έχει σχέδιο αντιπαραθετικό με τη Νέα Δημοκρατία και ο κόσμος μπορεί να επιλέξει.
0: Πάντως, εγώ είδα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, κύριε Τσουκαλά, θα μου επιτρέψετε να σας πω τα συγκριτικά σε όλες τις μετρήσεις. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, Τσίπρα στη ΔΕΘ, Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, σε όλα ήταν τρίτος ο Ανδρουλάκης.
1: Όχι, κάνετε λάθος.
0: Για πείτε μου, ποια δημοσκόπηση αναφέρεστε?
1: Στις δημοσκοπήσεις και της GPO
0: Σε ποιον δίκτυο αναφέρεστε, για να μιλάμε για τα ίδια πράγματα.
1: Ήταν δεύτερος.
0: Δεύτερος σε τι ήταν?
1: Ήταν δεύτερος.
0: Κοιτάξτε, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά έχουν ένα συγκεκριμένο, αν θέλετε, αποτέλεσμα. Ποιος σας ικανοποίησε από τις εξαγγελίες του στη δεύτερη? Τρίτος ήταν ο Ανδρουλάκης.
1: Όχι, κάνετε λάθος. Δεν το λέτε δημοσκοπήσει. Δεν το είχατε δει καλά, κύριε Παπαγιάννη.
0: Εσείς μου λέτε ότι δηλαδή ο Ανδρουλάκης πέρασε τον Τσίπρα.
1: Υπήρχαν δημοσκοπήσεις όπου ο Ανδρουλάκης ήταν πολύ πάνω από τον Τσίπρα.
0: Ωραία, μπορείτε να μου τη στείλετε για να τη διαβάσω κι εγώ, γιατί παρακολουθώ και ως πολιτικός επιστήμονας δημοσκοπήσεις τόσα χρόνια. Δεν είδα κάτι τέτοιο.
1: Σας το λέω τώρα. Είναι οι τρεις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΦ. Και τις τρεις υπήρχε.
0: Μάλιστα. Οι δημοσκοπήσεις που έχουν βγει μετά τη ΔΕΦ είναι τουλάχιστον 8. Να σας τις θυμίσω.
1: Οι τρεις πρώτες, σας αναλέω, δείχνουν στο άθροισμα ικανοποίησης. Πολύ αρκετά.
0: Ναι. Κάντε την τότε άφηση. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, τρίτα. Γιατί ο Ανδρουλάκης είναι μονίμως τρίτος, αν όχι τέταρτος?
1: Ο Ανδρουλάκης δεν έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Και έχει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ήδη πρωθυπουργός. Ο κύριος Σαμαράς έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Έχουμε για παράδειγμα 4 πρόσωπα, τα 3 έχουν κρυφθεί ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Πρωθυπουργοί.
0: Τώρα, για την επόμενη μέρα, κύριε Τσουκαλάνα, να συζητήσουμε λίγο, παρακαλώ πολύ, για την. Εντάξει, να το δεχτώ. Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο στέκει. Ότι πράγματι όσοι είναι διετέλεσαν πρωθυπουργοί έχουν ισχυρότερη πρωθυπουργησιμότητα από τους άλλους. Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο συμφωνώ. Για το άλλο δεν συμφωνώ.
1: Ναι. Αν η πρωθυπουργησιμότητα που έχουν οι πρώην πρωθυπουργοί είναι λογικό να έχουν τόσο χαμηλή, ενώ έχουν διατελέσει πρώην πρωθυπουργοί.
0: Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε λίγο στα θέματα των συνεργασιών, όχι για να μπερδέψουμε τον κόσμο, για να ξεκαθαρίσουμε τη στρατηγική του κόμματός σας. Ακούμε τον κύριο Αυλονίτη να απευθύνει, να στέλνει πρόταση συνεργασίας προς την αριστερά και μάλιστα προς την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρώτη φορά ακούστηκε αυτό. Το Πασόκ μέχρι τώρα συζητούσε να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα ή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ακούμε και με το κόμμα της.
1: Δεν συζητάει το Πασόκ. Προφανώς δεν έχουμε καμία σχέση με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν τα είπα, ο βουλευτής σας τα είπα αυτά.
1: Ναι, το Πασόκ έχει ακούσει. Ο κ. Αυλονίτης μπορεί να είπε την προσωπική του γνώμη για το ποιους θεωρεί πιο κοντινούς σε μια περίπτωση όπου το Πασόκ είναι πρώτο και πρέπει να δει τη συνεργασία. Δεν είναι κάτι πολύ απλό. Επειδή είναι θολό το μήνυμα των κομμάτων αυτών όλων, επειδή δεν γνωρίζουμε ακριβώς, δηλαδή είδατε πριν, εμείς λέμε προστασία προς κατοικίας. Το κόμμα Ελλάς διαφωνεί. Μπορούμε να συνολευθούμε σε αυτό, για μας είναι αξιακό θέμα. Το να στηρίξουμε την κοινωνία.
0: Ποιο θα κυβερνήσει λοιπόν τη χώρα μετά τις εκλογές?
1: Για εμάς είναι σημαντικό. Το χαμηλό δεξιούχη. Άρα εδώ υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Προσέξτε, εγώ θέλω να πω. Ο κόσμος, αν θέλει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα του Πασόκ για τους μικρομεσαίους, για την ανάπτυξη, για τους αγρότες, για την ενεργειακή δημοκρατία, για τα καύσιμα, για να μπει μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Αν θέλει να στηριχθεί η εργασία με μείωση ώρων απασχόλησης, αν θέλει 13η σύνταξη, αν θέλει αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης, αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα. Άρα, να μην σπαταλήσει την ψήφο του, να ψηφίσει Πασόκ, και εμείς εγγυόμαστε ότι αν το Πασόκ είναι πρώτο με ισχυρό ποσοστό, αυτό που θα εφαρμοστεί θα είναι πρόγραμμα Πασόκ, γιατί θα μπορέσουμε να πείσουμε άλλες δυνάμεις να αποδεχθούν το πρόγραμμα
0: μας. Η απόφαση του συνεδρίου για μη συνεργασία.
1: Είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Α, ναι, αυτό λέω. Είναι δεδομένο.
1: Έχουμε άλλα πολιτικά σχέδια τελείως. Η Νέα Δημοκρατία μας χωρίζει άμεσως και ιδεολογική και αξιακή.
0: Ξέρετε, κανένας δεν απαντά στο εξής ερώτημα. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις σε γενικές γραμμές, μπορεί να είναι συν πλην 2-3% και η κατάταξη των κομμάτων είναι αυτή, ή ακόμα εγώ σας πάω και στο καλύτερο σενάριο, το Πασόκ να είναι δεύτερο και να μην είναι τρίτο και με μικρή διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν την επόμενη των εκλογών?
1: Σας ξαναλέω, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν κόμματα στα δεξιά της, συγγενικά από τα σπλάχνα της, ο κύριος Σαμαράς, η κυρία Ρετινοπούλου, ο κύριος Βελόπουλος. Αν είναι πρώτο κόμμα τον Πασόκ, θα υπάρξει κυβέρνηση με πρόσημο Πασόκ.
0: Μάλιστα. Θα τα κρατήσουμε όλα αυτά τα οποία λέτε μετά τις εκλογές? Όχι εσείς προσωπικά, αυτά τα οποία λέτε στο Πασόκ.
1: Προφανώς θα τα
0: κρατήσουμε. Θα τα αξιολογήσουμε μετά τις εκλογές. Να είστε καλά, κύριε εκπρόσωπε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλά. Να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο μετά από ισχυρή έκρηξη νωρίς το πρωί σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από το οστικό κύμα. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή με αποτέλεσμα να δημιουργείται μποτιλιάρισμα. Περισσότερα στο real.gr. Υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία μόνο στη βάση του διεθνούς τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι μια γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου.
13: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
12: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα σε Αθήνα είναι 25 βαθμοί Κελσίου, 21 στη Θεσσαλονίκη, 18 στα Τρίκαλα.
14: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
15: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
16: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα και σε Αμαλίας, Φιλελλήνων, Σταδίου, Βασιλίσσης Σοφίας, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

στους 97,8.

Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Η ΑΝΑΚΕΜ δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχοντας δημιουργήσει ένα πυκνό δίκτυο 205 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων επεξεργασίας, τόσο σε όλη την υπηρετική χώρα όσο και στα νησιά μας. Μπείτε στο anakem.gr και βρείτε εύκολα και γρήγορα την πλησιέστερη σε εσάς μονάδα ανακύκλωσης. Φίλες και φίλοι, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom Application, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και η Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telekom.gr.

Βομβαρδισμός μηνυμάτων. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο και για το κτίριο που κατέρευσε στο κέντρο της Αθήνας και για την ιστορία με την στάθμευση και αυτά τα οποία μας είπε σχετικά με την νέα εφαρμογή ο κύριος Καραούλης, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά. Ούτως ή άλλως θα βγάλουμε σε λίγο και τον Νίκο Νανούρη από την Κωνσταντινούπολη για τα τελευταία νέα, φίλες και φίλοι, και για το πώς υποδέχθηκε ο τουρκικός τύπος την επίθεση Νετανιάχου και όσα είπε ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Καλιακμάνης, να περιμένει μερικά δευτερόλεπτα, να ρωτάκεις. Περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Καλιακμάνης, να περιμένει μερικά δευτερόλεπτα, να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι της δεκαετίας του 90 των αδερφών.

0: Τραγουδάρα. Λοιπόν, Γιώργος Καλιακμάνης περιμένει υπομονητικά στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τις καταθέσεις των συνεργατών του ιατρείου της Καρνεάδου? Οι περισσότερες μάλλον πάνε για ψευδορκία από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά ντάλλουν.
1: Από τη στιγμή που έλεγαν άλλα πράγματα στην αρχή, γιατί Γιάννη δεν φτάνει, δεν χρειάζεται να δώσεις μια κατάθεση εγγράφους, ακόμα και αν αναφέρεσαι στην αρχή προφορικά στην αστυνομία ή σε εισαγγελείς κλπ. Και λες ψέματα, αυτό συνιστά το αδίκημα της ψευδορκίας. Τώρα αυτές οι γυναίκες τι είπαν? Είπαν ότι μας είπε να τα πούμε αυτά η γιατρός.
0: Τα ρίχνουν στη γιατρό, ναι.
1: Για να μην είμαστε, για να είμαστε σε μια πλήρη, σε μια πλήρη ισορροπία σε αυτά που λέμε μεταξύ μας και να μην λέει ο καθένας τα δικά του. Αυτό όμως, εδώ χάθηκε ένας άνθρωπος. Δεν είναι απλά τα πράγματα, έπρεπε να το καταλάβουν από την αρχή ότι έπρεπε να πούν στην αστυνομία αρχικά και κατόπιν στις ανακριτικές αρχές όλη την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τώρα φαίνεται ότι καταθέτουν ότι δόθηκε μέθη στον Μαζονάκη, που αυτό είναι πολύ επικίνδυνο από ό,τι λένε οι γιατροί, με αυτή την επέμβαση, όταν συνδέεται με αυτή την επέμβαση η μέθη. Και μάλιστα δεν ξέρανε μετά τι να κάνουν.
0: Τηλεφωνούσαν τηλεφωνικά. Ζητούσαν από αναισθησιολόγο να τους πει πώς και πώς χορηγείται το αντίδοτο. Ό,τι να είναι.
1: Ζητούσαν από αναισθησιολόγο να πώς χορηγείται το αντίδοτο και ποιο είναι το αντίδοτο. Ζητούσαν από τον κατασκευαστή, το απεινιδωτή, από την κατασκευάστη εταιρεία, να τους πει τι φταίει και δεν λειτουργεί ο απεινιδωτής. Αντιλαμβάνεστε ότι από ό,τι φαίνεται δεν είχε μπαταρίες ο απεινιδωτής. Οπότε σκεφτείτε ότι κάποιες μπαταρίες λίγων ευρώ ίσως ήταν αυτό που δεν βοήθησε τον Μαζονάκη να επανέλθει και να είναι πλέον...
0: Οι άνθρωποι ήταν εγκληματίες. Κυκλοφορεί μια πληροφορία που προκύπτει από καταθέσεις ότι η προποφόλη, αυτό το ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό δηλαδή, το κατασταλτικό ας το πούμε έτσι φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και διατήρηση αναισθησίας ή βαθύτερης καταστολής, ήταν σε μεγαλύτερη ποσότητα. Ούτε την ποσότητα που χορηγούσαν το αναισθητικό δεν ήξεραν.
1: Μα είναι δυνατόν, αφού δεν ήξεραν να λειτουργήσουν τον απεινιδωτή, δεν ήξεραν ότι έπρεπε να κρατάνε τις μπαταρίες καινούργιες για να μπορεί να δουλέψει ο απεινιδωτής, οι φορτισμένες. Προφανώς δεν νοιάζονταν γι' αυτό, νοιάζονταν μόνο πώς να κάνουν αυτές τις πλασμαφαιρέσεις αλλά και άλλες επεμβάσεις και να παίρνουν χρήματα.
0: Ναι, να οικονομήσουν.
1: Και στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι μαζί με τον υπνοθεραπευτή, υπνοτιστή, τι ήταν αυτός, δεν ξέρω, medium τι ήταν, τέλος πάντων, μαζί με αυτόν προσπαθούσαν να πείσουν τον Μαζονάκη, γιατί ο Μαζονάκης δεν ήθελε να κάνει αυτή την επέμβαση στο συγκεκριμένο ιατρείο. Έλεγε μάλιστα θα πάει στο εξωτερικό να την κάνει. Και είναι περίεργο, οι πολύ δικοί του κοντινοί άνθρωποι λένε ότι ο Μαζονάκης όταν έλεγε κάτι δύσκολα άλλαζε γνώμη, όμως στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μιλούσε με έναν υπνοτιστή τον οποίο θεωρούσε ότι μπορούσε να πει κάποια πράγματα και αυτός του προφανώς του έλεγε κάποια πράγματα που ο Μαζονάκης είχε πιστεί ότι τον βοηθάει. Και γι' αυτό το λόγο τον άκουσε και πήγε και έκανε επέμβαση εκεί στο ιατρείο.
0: Εδώ νομίζω να πούμε ότι περιμένουν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής το ενδεχόμενο να ασκήσουν ποινικές διώξεις και σε άλλα πρόσωπα από τις τοξικολογικές εξετάσεις, από τις οποίες θα φανεί τι ακριβώς είχαν χορηγήσει ως μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη. Σωστά.
1: Έτσι ακριβώς. Και θα φανούν και άλλα πράγματα, να δούμε και τι άλλες ουσίες χορήγησαν κατόπιν, γιατί θεωρούσαν ότι έτσι θα τον βοηθήσουν. Μήπως του κάνανε χειρότερο κακό.
0: Ναι. Το τραγικότερο όλων είναι ο διάλογος που δημοσιοποιείται, όπου η νοσηλεύτρια προειδοποιούσε τη γιατρό Γάκα. Κάτι περίεργο συμβαίνει. Δεν τον βλέπω καλά. Και της απαντούσε η Γάκα

0: η προφυλακισμένη γιατρός. Μην ανησυχείς, εγώ είμαι ο γιατρός. Ναι, δεν δέχομαι παρατηρήσεις. Απίστευτα πράγματα.
1: Είδε η νοσηλεύτρια μια κίνηση, ένα τίναγμα του χεριού του Γιώργου, την ώρα που ο Γιώργος προφανώς ήταν σε μέθη και κοιμόταν, και τη είπε ότι δεν τον βλέπω καλά. Και αυτή είπε ότι εγώ είμαι γιατρός, εσύ μην ασχολείσαι. Άλλωστε την ενδιέφερε πώς θα πάρει τα 8 χιλιάρικα. Τόσο χρέωνε στο Γιώργο την κάθε πλασμαφαίρεση και μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να κάνει κι άλλη μέσα στις ίδιες μέρες, δηλαδή μιλάμε για 16.000 λες και θα έκανε εγχείρηση καρδιάς. Και ξέρετε, μια επέμβαση που δεν επιτρέπεται εκεί σε αυτό το ιατρείο, που θα έπρεπε να είναι ειδικοί άνθρωποι να την κάνουν και θα έπρεπε ο χώρος που γίνονται αυτά να υπάρχει, να είναι τέτοιος ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει και εμπλοκή.
0: Ναι.
1: Και κάποια εμπλοκή και κάποιο πρόβλημα. Που εδώ καμία από αυτές τις προϋποθέσεις δεν τηρούνταν.
0: Δεν μου λες, θυμάσαι μια άλλη περίπτωση που πριν μερικά χρόνια, που έχει ήδη καταδικαστεί, ακούστε κυρίες και κύριοι, σε 8 φορές ισόβια. Τον θυμάσαι τον ψευτογιατρό, τον δόκτωρ Κόντος. Καλά, αυτός έκανε μια άλλη αλητεία. Αυτός τι έκανε? Αυτός πήγαινε σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν στο τελευταίο στάδιο καρκίνου και τους υποσχόταν με κάποια συγκεκριμένα ματζούνια ίαση και τους ζητούσε επιτακτικά να κόψουν τη θεραπεία. Και κατέληξαν άνθρωποι έτσι, εξαιτίας αυτού του, του τύπου.
1: Θυμάμαι αυτό.
0: Θέλω να σου πω, μην πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί υπάρχουν παλαιότερες αναφορές και περιστατικά, αν όχι τα ίδια, σχετικά.
1: Δεν θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι όμως το μάγο της Νέας Μύρνης που υπνώτιζε.
0: Και άλλη ιστορία αυτή. Ναι.
1: Και τους έκλεβε και τους κορόιδευε και είχε πάει μια αξιωματικό της αστυνομίας τότε. Και προσποιήθηκε την πελάτησα
0: και τον πιάσανε. Ο Δ. Κόντος που κατηγορήθηκε και τελικά του επιβλήθηκε η ποινή που του επιβλήθηκε, κατηγορήθηκε για 12 ανθρωποκτονίες και για 14 απόπειρες ανθρωποκτονίες ασθενών. Ξέρεις πότε ήταν αυτή η περίπτωση, το 22.
1: Το θέμα, Γιάννη, είναι ότι πέρα από αυτό το ιατρείο λειτουργούν και άλλα πολλά τέτοια ιατρεία που κάνουν παράνομες επεμβάσεις και ιατρικές παρεμβάσεις που δεν επιτρέπονται σε ιατρία και είναι εκατοντάδες αυτά χωρίς κανένα έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον να τα μαζέψουν τώρα.
0: Αυτό. Τουλάχιστον να τα μαζέψουν τώρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάνη. Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά. Επιστρέφουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι. Θέλετε να βρεθείτε στο Gastronomy Fest 2026? Η πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen και Platinum, χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας. Πότε είναι αυτή? Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo, στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της Πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό στις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού βέβαια στο Gastronomy Fest στις 4 Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι, στο Taekwondo, στο Παλαιό Φάληρο. Πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της ελληνικός χρυσός στις Κουριές περνά σε νέα εποχή. Φίλες και φίλοι, το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Διαφημίσεις σε 2 με 3 λεπτά και πάλι μαζί.
2: Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια και εγώ να σ' αγαπώ.
3: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
5: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. τρόμος στην πλάκα από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση παλαιού κτηρίου με 3 ελαφρά τραυματίες. Αποκλείστηκε η περιοχή και εκενώθηκαν παρακείμενες κατοικίες. Τι εξετάζουν οι αρχές, απευθεία σύνδεση. Τα μηνύματα του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τι είπε για την Τουρκία, την ενέργεια, την οικονομία και το Κυπριακό. Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή στο νοσοκομείο Βόλου. Απαιτήθηκε δεύτερη επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί. Τι υποστηρίζουν οι γιατροί, πώς εξελίσσεται η υγεία της ασθενούς.
9: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Ε, τι έγινε?
12: Τι κάνεις?
11: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
12: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
11: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
12: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
11: Γιατί?
12: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
11: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
12: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
13: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
16: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
15: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
16: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
15: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
16: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
17: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
19: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
18: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
19: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα Γιάννη και πάλι. Η κυρία Καρισιανού μας απείλησε ότι αν δεν μπει στη Βουλή θα φύγει από την Ελλάδα. Να πάρει και τον κύριο Ρούση μαζί του, στα καντιλάκια θα τα ανάβουμε εμείς για τα παιδιά τους. Είμαι γονιός, δεν θέλω να βρεθώ ποτέ στη θέση τους. Το σέβομαι αυτό, λυπάμαι γι' αυτό πάρα πολύ. Αλλά σαν γονιός δεν ξέρω πώς καταφέρνουν και λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Έχει σηκώσει μεγάλες αντιδράσεις αυτό που είπε η κυρία Καρισιανού στο Open χθες. Αδιόρθωτη σε όλα εκεί στο Πασόκ, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, μου γράφει ο κύριος Κατιάνης. Δηλαδή τώρα χιονίζει και είναι βράδυ. Καλημέρα στον Αντώνη από τη Χίο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λύσουμε το πρόβλημα των φοιτητών, Αντώνη. Πίστεψέ με. Αλλά δεν εξαρτάται από εμένα. Καλημέρα και στο φίλο το Σταύρο που διαπιστώνει ότι πολύ προσεκτικά αποφύγαμε να ρωτήσουμε τον εκπρόσωπο του Πασόκ για τη θέση του κόμματος σε σχέση με την αήθη συμπεριφορά του συνεργάτη μας Φαραντούρη. Μήπως τον πληρώνω κιόλας, παιδιά. Συνεργάτης μας ο Φαραντούρης. Αγαπητέ φίλε Σταύρο, πρώτον δεν είναι συνεργάτης μας. Βγαίνει ως σχολιαστής και σχολιάζει τα γεγονότα χωρίς να έχουμε καμία σχέση συνεργασίας όπως γράφει στο μήνυμά σου. Δεύτερον, ο κύριος Τουκαλάς μάλλον δεν παρακολουθεί στην επικαιρότητα. Έχει ερωτηθεί άλλες 30 φορές για το θέμα αυτό. Και έχει απαντήσει με ένα συγκεκριμένο μότο. Πάλι το ίδιο να το ρωτήσουμε. Αυτό το οποίο απάντησε χθες, προχθές, πριν τρεις μέρες για τον κύριο Φαραντούρη, ξανά το ίδιο. Καλημέρα και στον φίλο το Μανώλη. Καλημέρα Μανώλη. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Πληρώνουν στο Δήμο τα δημοτικά τέλη, πληρώνουμε και για να παρκάρουμε όχι σε κλειστό προστατευμένο πάρκινγκ, αλλά στους δρόμους του Δήμου. Πράγμα το οποίο είναι ανεπίτρεπτο εφόσον πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας. Και ρωτώ, ο Δήμος τι παροχές δίνει στους δημότες του. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Προφανώς οι άνθρωποι Γιάννη ένα πτυχίο ιατρικής είχαν και τίποτα άλλο. Είχαν κάποια ειδικότητα, είχαν εξειδίκευση πείρα. Κρίμα, γιατί όπως φαίνεται από τα γεγονότα που βγαίνουν στο φως και από τα ρεπορτάζ, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ο δημοφιλής Γιώργος Μαζονάκης έφυγε πολύ άδικα και άδοξα προς γνώση και συμμόρφωση για τους υπολείπους εμάς που ίσως βρεθούμε σε κάποια δύσκολη κατάσταση όσον αφορά την υγεία μας. Καλημέρα και στο Μιχάλη, το Σερεπέτσι. Καλημέρα Γιάννη. Πριν από χρόνια έτυχε να απευθυνθώ σε μεγαλογιατρό αρπακτικό για τον καρκίνο του πατέρα μας το 2009. Οι άνθρωποι, ορισμένοι από αυτούς, έχουν μετατρέψει την ιατρική επιστήμη σε ανήθικο εμπόριο ελπίδας. Το χρήμα πολλοί έχουν πολιτική κάλυψη, δεν εξηγείται διαφορετικά. Λοιπόν, Νίκος Νανούρης στη τηλεφωνική γραμμή, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη και στην Τουρκία. Όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη. Νίκο, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα, όλα καλά εδώ.
0: Τα λέμε και στο Action 24 με τον Νίκο, τα λέμε και στο Real FM. Πώς σχολιάζει σήμερα ο τουρκικός τύπος, τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτά που έγιναν χθες, δηλαδή το άνοιγμα φιλίας του Ερντογάν προς την Ελλάδα, την σκληρή προσωπική επίθεση του Νετανιάχου, το τέτα-τέτ Μητσοτάκη Νετανιάχου πριν και την απάντηση του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού?
1: Ναι, καταρχάς θα τα πάρουμε από την αρχή όσον αφορά το μήνυμα φιλίας χθες του Ταγί Περντογάν προς την Ελλάδα, ότι η Ελλάδα δεν είναι φίλος, δεν είναι εχθρός, δεν είναι εχθρική χώρα για την Τουρκία. Ήδη αρχίζει και σχολιάζεται από κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία στέκονται κυρίως στο κομμάτι του Τούρκου Προέδρου που δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Το κομμάτι στο οποίο εστιάζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Βλέπουμε τώρα και τις τελευταίες ώρες αρχίζουν και βγαίνουν αρκετά δημοσιεύματα από τα μεγάλα μέσα για την ομιλία του Πρωθυπουργού, τη σχόλη. Και στέκονται στο κομμάτι, σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι το να ζούμε πλάι-πλάι είναι μοίρα μας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Σε αυτό στέκονται κυρίως τα τουρκικά. Σε ενημέρωση, ωστόσο, περισσότερο έχουν αναλωθεί, θα λέγαμε, στη νέα κόντρα Ισραήλ και Τουρκία. Δηλαδή, χθες ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, που το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, εξαπέλυσε σκληρές κατηγορίες κατά του Ταγί Περντογάν, το χαρακτήρισε τύρανο, ότι απειλεί την Ελλάδα, ότι κατέχει τη Βόρεια Κύπρο, δεν άρεσε καθόλου αυτό στην Άγκυρα και γι' αυτό το λόγο είχαμε και μια την άμεση αντίδραση τόσο από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, ο Μέρτς Ελίκ, ο οποίος δήλωσε ουσιαστικά ότι το βήμα του ΟΗΕ δεν είναι για έναν δολοφόνο, το βήμα για τον Νετανιάχου έπρεπε να είναι το εδόλιο ενός δικαστηρίου για να απολογηθεί για τα εγκλήματα γενοκτονίας. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, η οποία έκανε λόγο για ξεδιάντροπες δηλώσεις που έχουν στόχο να αποκρύψουν τα όσα έχουν γίνει στη Γάζα, είναι πεταμένη ατμόσφαιρα. Ναι. Και
0: πάντως έχει βρει άσχημο μπελά ο Ερντογάν εκεί με τον Νετανιάχου και με το Ισραήλ, γιατί είχε μάθει τόσο καιρό να το παίζει ο σερίφης της περιοχής. Είναι λογικό τα μουσουλμανικά αδελφά κράτη να τον στηρίζουν ή εν πάση περιπτώσει να αποδέχονται την ρητορική του. Έχει βρει άσχημο μπελά και δεν είναι μόνο ότι τον έχει βρει σε επίπεδο πολιτικής και διπλωματικής αντιπαράθεσης, τον έχει βρει και για τα F-35, όπου από ό,τι φαίνεται το Ισραηλινό λόμπι κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί στις ΗΠΑ και στο Κογκρέσο.
1: Και μπορούμε να εξηγήσουμε, αν μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε την αλλαγή στάση του Ταγί Περντογάν, ένας λόγος μπορεί να είναι και αυτό. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει μια στασιμότητα στα F-35, συζητηθεί. Και χθες ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε γι' αυτό και είπε, το μόνο που είπε είναι ότι βρισκόμαστε στις συζητήσεις και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει κάποιες υποσχέσεις.
0: Ναι.
1: Καμία δηλαδή ουσιαστική εξέλιξη, κάτι καινούργιο από το σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ίσως στασιμότητα στα F-35. Ίσως ότι και η Τουρκία δεν θέλει να ανοίξει νέα μέτωπα, δηλαδή ήδη με το Ισραήλ, όπως εξηγήσαμε, η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο, ξεκάθαρα. Mm-hmm. Υπάρχει και το μέτωπο πλέον της Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα σήμερα έχουν έκτακτη σύνοδο οι αρχικοί των ενόπλων δυνάμεων Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν για να εξετάσουν ενδεχόμενο αν θα επέμβουν Σαουδική Αραβία με αφορμή το πολεμικό τοπίο που εκτελήσεται με τους Χούθη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι νέο μέτωπο για την Τουρκία στην παρούσα φάση δεν θα ήταν και το καλύτερο δυνατό σενάριο και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και την αλλαγή στροφής του Ταγί Περντογάν, ο οποίος δήλωσε ότι με την Ελλάδα απλά είμαστε σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, είμαστε φίλοι και δεν μας ενδιαφέρει τι γίνονται στις εκλογές και στο πολιτικό σύστημα γενικότερα στην αντίπερα όχθη.
0: Την καλημέρα μας, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, αγαπητέ φιλέ. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο Θεοχαρόπουλο, έτσι υπογράφει ο φίλος και λέει: ξέρει καλύτερα από εμάς, είναι συνεργάτης. Με μια βεβαιότητα, δεν, είναι και σωστά δεν έχει σωστό συντακτικό το μήνυμα το οποίο έστειλε ο ακροατής. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου λέει, άρα τον περιβάλλεται με εκτίμηση. Δεν είναι κακό να το δεχτείτε. Αγαπητέ κύριε Θεοχαρόπουλε, είτε τον περιβάλλω με εκτίμηση είτε όχι. Ο κύριος Φαραντούρης κάνει το σχόλιο ότι εδώ. Ξέρετε, δεν ζητάω ούτε το ποινικό μητρό του καθενός, ούτε ζητάω την προσωπική του άποψη σε διάφορα ζητήματα τα οποία ακόμα και αν έχει άδικο θα τα κρίνω εγώ. Κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι ήταν λάθος το μήνυμά σας και κακό συνταγμένο και κακό στο νόημά του. Και γενικότερα δείχνετε κύριε Θεοχαρόπουλο ότι μάλλον δεν αντιλαμβάνετε τι συμβαίνει όταν κάποιος σχολιάζει έτσι όπως τα σχολιάζει και είναι πολιτικό πρόσωπο και δεν έχει επαγγελματική σχέση με ένα σταθμό. Το ίδιο σας έλεγα και για τον Γιώργο τον Αυτιά και για άλλους τους οποίους βγάζουμε και σχολιάζουν εδώ. Τώρα αυτά τα ξέρουμε από παιδάκια του Δημοτικού. Είναι αυτονόητα να τα ξαναπούμε τώρα. Δεν είναι κακό λοιπόν να καταλάβετε ότι αυτό το οποίο σχολιάζετε δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο του καθενός, αλλά με την άποψη που εκφράζει και εν πάση περιπτώσει δεν δεσμεύει και εμένα σε καμία περίπτωση από αυτού. Για φανταστείτε όλους με τους οποίους φιλοξενούσαμε εδώ και βγάζαμε τηλεφωνικά να κοιτάζαμε το βίο και την πολιτεία τους όσον αφορά τα σχόλια που έχουν κάνει στα social media και τι απαντούν οι πολιτικοί τους αντίπαλοι από κάτω. Θα είχαμε τρελαθεί, δεν θα βγάζαμε κανένα δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό ο κύριος Φαραντούρης έχει την άποψή του, την οποία εγώ σχολίασα στο κανάλι μου αρνητικά παρόλα αυτά, γιατί ο κύριος δεν το είδε, κύριος Θεοχαρόπουλος, στο Action 24. Ήταν απαράδεκτα σεξιστική η επίθεσή του στην κυρία Ζούκου και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν τον αποδοκίμασε το ίδιο το Πασόκ. Αλλά προφανώς βολεύεται το Πασόκ από τέτοιου είδους επιθέσεις και γι' αυτό το σχολίασαν έτσι. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:58 πρώτα λεπτά. Παρ' όλα αυτά, θα τον ακούσετε τον κύριο Φαραντούρη αύριο στην εκπομπή μας από το ΚΑΕ, από τη Συρία. Συγγνώμη, από την Αίγυπτο. Έχει πάει και φιλοξενείται από χθες το βράδυ στη Μονή Σινά. Είδε τον ηγούμενο, είδε αρκετούς ιερωμένους και θα μας δώσει απευθείας ρεπορτάζ τηλεφωνικά αύριο Σάββατο για όλα όσα συμβαίνουν εκεί στη Μονή Σινά. Που από ό,τι φαίνεται, οι συζητήσεις, παρότι υπήρχε μια ελπίδα ότι θα οδηγήσουν σε αποτέλεσμα, σε διπλωματικό αλλά και όχι μόνο αποτέλεσμα, ειδικά μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Αλ-Σίσι, από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ακόμα αποτέλεσμα. Λίγο μετά τις 9 θα τον ακούσετε τον κύριο Φαραντούρη για το θέμα της Μονής Σινά. Ένα πολύ σημαντικό εθνικό ζήτημα που δεν έχει μόνο θρησκευτικά, πολιτισμικά και ιστορικά, αλλά και ευρύτερα πολιτικά και διπλωματικά χαρακτηριστικά.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
2: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice είναι Τάσα Παμπρή. Τις ελληνικές θέσεις για τις διεθνείς εξελίξεις και προκλήσεις παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, απευθύνοντας έκκληση για μεγαλύτερο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Μίλησε μεταξύ άλλων για την θαλάσσια ασφάλεια, την Μέση Ανατολή, την Ουκρανία, την Τουρκία και το Κυπριακό. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα πλησιάζει στο τέλος του δεύτερου έτους της θητείας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και προετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου τον επόμενο μήνα. Σε μια περίοδο που χαρακτήρισε εξαιρετικά επικίνδυνη, υποστήριξε ότι η ανάγκη αναζωογόνησης της πολυμέρειας έχει καταστεί ακόμη πιο επιτακτική. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, όπως ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την έντονη ανησυχία του για την πορεία των τιμών των καυσίμων στη Ρόδο, αλλά και για τις επιπτώσεις που έχουν στην καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών ιδιαίτερα, εξέφρασε μιλώντας στον Real Voice ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας Λάζαρος Ιωαννίδης. Η λύση είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι οι συνεχείς αυξήσεις καθιστούν ολοένα και δυσκολότερη την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, η επιβάρυνση για τα φορτηγά και ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ψυγειομεταφορές. Με την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ινοτουρισμού Μέρη Τριάντα Φιλοπούλου, συναντήθηκε χθες στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον Έμπονα η κηδεία του άτυχου 52χρονου πυροσβέστηρη Πέτρου Διακάκη, ο οποίος έχασε την ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης περιπατητών σε περιοχή κοντά στα Σιάνα. Ερωτήματα για τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής στην υπόθεση της παράτασης της μίσθωσης του ιστορικού ξενοδοχείου των Ρόδων, όπου στεγάζεται το καζίνο, έθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης μιλώντας στον Real Voice. Η υπόθεση επιστρέφει στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 30 Σεπτεμβρίου, τρεις μήνες πριν από την λήξη της μίσθωσης στο τέλος του χρόνου. Με την παρουσία του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου Γιάννη Ανδρουλάκη και τιμόμενο φορέα του Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, ξεκινούν το απόγευμα οι εργασίες του Συνεδρίου Τουρισμός στα χρόνια της κλιματικής κρίσης της Οργάνωσης για την Φύση με συνδιοργάνωση της Περιφέρειας, του Δήμου, του Επιμελητηρίου, της Ένωσης Ξενοδόχων, της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων και του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων. Η στροφή των επιχειρήσεων προς την περιβαλλοντικά βιώσιμη λειτουργία, η προστασία του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση, η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και η ανθεκτικότητα του τουρισμού βρίσκονται στην ατζέντα των συζητήσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα διεξαχθούν οι επαιτειακές εκδηλώσεις στις 5 Οκτωβρίου για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος Καρπάθου. Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε χθες στο Καθολικό Νεκροταφείο της ΚΟ η τελετή στην μνήμη των 103 Ιταλών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στο νησί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σοβαρά τραυματίστηκε ένα τρίχρονο παιδί στην ΚΟ όταν εγκλωβίστηκε στο παράθυρο σταθμευμένου αυτοκινήτου με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη της μητέρας του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Νέα περιστατικά εντοπισμού παράνομων μεταναστών σημειώθηκαν την Τετάρτη στα Δωδεκάνησα, με το λιμενικό σώμα να προχωρά στην περισυλλογή συνολικά 67 ατόμων σε Ρόδο, Σίμη και Λειψού την ίδια ημέρα, ενώ σε δύο από τις περιπτώσεις συνελήφθησαν 4 Τούρκοι διακινητές. Την ίδια ώρα, αυξημένος παραμένει ο αριθμός των μεταναστών που φιλοξενούνται στην ελεγχόμενη δομή της Λέρου, καθώς στο νησί μεταφέρονται άτομα που φτάνουν στην Κρήτη. Ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κοτάκης δήλωσε στον σταθμό μας ότι το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί σημαντική αύξηση του αριθμού των φιλοξενωμένων στην κλειστή δομή της Λέρου. Όπως είπε, ο αριθμός έχει φτάσει προσφάτως στους 2.000, ενώ μετά τις μετακινήσεις που ακολούθησαν στη δομή παραμένουν σήμερα περίπου 1.600. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το ζήτημα είναι σε γνώση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ έκανε γνωστό ότι ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης αναμένεται να επισκεφθεί το νησί το επόμενο διάστημα, προκειμένου να έχει άμεση εικόνα της κατάστασης. την ανάγκη καθολικής εφαρμογής της νομοθεσίας για την ιατρική διαφήμιση και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, επισημαίνει η Συνομοσπονδία Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος. Σε ανακοίνωσή της, στάσεται υπέρ της πλήρους απαγόρευσης της άμεσης ή έμεσης ιατρικής διαφήμισης, υποστηρίζοντας ότι η επιστημονική ενημέρωση δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως μέσο εμπορικής προβολής. Την Δευτέρα στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης οχημάτων το Σαββατοκύριακο στην Πλατεία Ελευθερίας μπροστά από το Δημαρχείο Ρόδου λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα και μετά κυρίως τη νύχτα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερες στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στην Λίνδο από 20 μέχρι 26 και οι χαμηλότερες στο νομό μας, στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 50 και 65% για το Σαββατοκύριακο. Καιρός σχεδόν έθριος το Σάββατο με κάποιες αραιές νεφώσεις, αν και θα πυκνώνουν από το απόγευμα και μετά, δεν θα απασχολήσουν από φαινόμενα. Άνεμοι από βορειοδυτικές και προς την νύχτα, δυτικές διευθύνσεις θα εξασθενήσουν στα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 26 υψηλότερη θερμοκρασία του νομού και η Λίνδος από 20 μέχρι 25 βαθμούς, στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 22 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 55 και 85% για την Κυριακή, καιρός σχεδόν έθριος σε όλα τα νησιά. Αρχικά, καθώς μέσα στη μέρα κάποιες αραιές νεφώσεις τα πυκνώνουν, ενώ από το μεσημέρι και μετά δεν αποκλείεται να δώσουν και κάποιες παροδικές μπόρες στην Κάσο, την Κάρπαθο και τη Ρόδο. Άνεμοι μεταβλητοί και από το μεσημέρι και μετά βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 3 με 4 και το βράδυ τα 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27, στην Ελλήνδο από 20 μέχρι 26 βαθμούς και τέλος στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 65 και 90%. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
7: Επειδή στο ραδιόφωνο Όλα είναι πιθανά. Όλα είναι δυνατά. Όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12. Στον Real Voice.

Αγγελοπαρμένοι είμαστε όλοι. Σαν να μιλάμε με αγγέλους, ρε παιδί μου. Σε λίγο θα μιλάμε και με τα δέντρα και με τα λουλούδια και με τον ουρανό, έτσι όπως πάμε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είναι μερικά τραγούδια που δεν σου πάει καρδιά να τα διακόψεις και να μιλάς πάνω. Ένα από αυτά είναι αυτό, το There Must Be an Angel, των Eurythmics. Πόσα χρόνια τραγούδι, ρε φίλε, 40. Απίστευτο. Καλώς ήλθατε στην πιο φιλόξενη συχνότητα των Δωδεκανήσων. Και όχι μόνο, είμαστε εδώ στο Real Voice 99,5. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Real Blonde. Είμαι η Νατάσα Ράγιου, παρέα με τον Μπέρι Βασιλάκη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, με ηλιοφάνεια και 23 βαθμούς Κελσίου. Πολύ μ' αρέσει αυτό το μεσημεριάτικο ραντεβού μας στο ραδιοφωνικό. Πάρα πολύ μ' αρέσει, στην καρδιά της μέρας, εκεί που γίνονται όλα, όπως έγιναν και σήμερα. Φαντάζομαι ότι έχετε ενημερωθεί, και αν δεν έχετε ενημερωθεί για το τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, θα σας ενημερώσουμε αμέσως. Είχαμε ισχυρή έκρηξη, κυρίες και κύριοι, πριν τις 8 το πρωί σε διόρροφο κτίριο της Οδού Λυσικράτου στην Πλάκα στην Αθήνα. Ένα παλιό κτίριο απέναντι εκεί από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Όσοι έχετε πάει στην Αθήνα, οπωσδήποτε γνωρίζετε την περιοχή, το οποίο κατέρευσε ξαφνικά. Έχουμε ένα περαστικό που έχει τραυματιστεί από τα θράψματα και τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες απεγκλώβησαν δύο γυναίκες από διπλανό κτίριο, η μία ηλικιωμένη. Μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο εκεί στο Γεννηματάς να τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Δεν έχουν γίνει γνωστά ακόμα τα αίτια της έκρηξης. Τώρα να καταρρεύσει κτίριο και να βλέπεις τις εικόνες σε πιάνει η καρδιά σου. Όμως όλα δείχνουν ότι πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου. Πολύ ισχυρή έκρηξη ακούστηκε σε πολύ μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας. Βεβαίως, εκτός από τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν από τα θράψματα, είχαμε και ζημιές σε πάρα πολλά σταθεμευμένα αυτοκίνητα, και το οστικό κύμα να προκαλεί φθορές και σε καταστήματα της περιοχής. Κανονικό Σικάγο έχουμε γίνει. Προκλήθηκε και μια πυρκαγιά μικρής εστίας, η οποία αντιμετωπίστηκε αμέσως. Αλλά φαντάζεστε, οι εικόνες, παιδιά, θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη στη Γάζα, ειλικρινά σας μιλάω.

Εν τω μεταξύ, το κτίριο μου κάνει εντύπωση γιατί το είχαν νοικιάσει σε βραχυχρόνια μίσθωση. Ήταν κατοικήσιμο. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, πώς γίνονται αυτά? Κάπως έτσι. Κάπως έτσι ήταν η ατμόσφαιρα λίγο πριν καταρρεύσει το κτίριο. Να σημειωθεί ότι νωρίτερα υπήρχαν αναφορές για άτομα που καλούσαν σε βοήθεια, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις αρχές, γιατί υπήρχε φόβος ότι πρόκειται για ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο κτίριο. Είναι δυνατόν να μην έχουν ζήσει θρίλερ οι άνθρωποι εκεί στο κέντρο της Αθήνας? Κανονικό θρίλερ.

Υπάρχει μια δραματική από τις περιγραφές ενός άντρα ο οποίος την ώρα της έκρηξης, εκεί κατά τις 7.30-8 παρά το πρωί, περνούσε με το αυτοκίνητο του από το σημείο και από θαύμα πιθανότατα σώθηκε ο άνθρωπος. Εκείνη την ώρα, λέει, πέρασα με το αυτοκίνητο, μπαίνω μέσα στην πλάκα, έγινε η έκρηξη και μετά δεν κατάλαβα τίποτα. Σηκώθηκε το αυτοκίνητο στον αέρα, προσπάθησα να βγω από μέσα, σώθηκα από θαύμα.

μάθουμε αργότερα νέα για το τι προκάλεσε την έκρηξη. Όλα δείχνουν φυσικό αέριο, διαρροή φυσικού αερίου. Το έχεις δει το βίντεο? Τη στιγμή της έκρηξης δηλαδή, παιδιά, είναι τραγικό.

σαν να μην έφτανε αυτό, η Παρασκευή το έχει αυτό να μας κάνει εκπλήξεις ενίοτε και συνήθως δυσάρεστες. Είχαμε φωτιά σε φορτηγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου. Είναι καλά στην υγεία τους 29 επιβάτες, μεταφέρονται στην Τίνο. 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, αυτοί ήταν που βρίσκονταν στο πλοίο, 29 δηλαδή, μεταφέρθηκαν σε σκάφος του λιμενικού. Είναι το Blue Carrier 2, έπλε βόρεια της Μυκόνου και να σου η φωτιά λίγο πριν τις 9 το πρωί. Ξεκίνησε από φορτηγό που βρισκόταν στο γκαράζ, σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου. Και βεβαίως μεταβαίνει εκεί κλιμάκιο της μονάδας υποβρυχίων αποστολών για να συνδράμει τις επιχειρήσεις.

0: Απορώ πως δεν βγήκε και τώρα, για να λέμε και τα πράγματα έτσι όπως είναι, κανένας Ανδρουλάκης, κανένας Τσίπρας να πει ότι φταίει ο Μητσοτάκης και ότι πήρε φωτιά, πώς το λένε, το φορτηγό στον γκαράζ του πλοίου. Παιδιά, ο Μητσοτάκης φταίει, σας το λέω. Ψάξτε το λίγο, ο Μητσοτάκης φταίει. Ναι, για σένα μιλάω, Αλέξη. Για σένα που είναι αφιερωμένο το Black Pepper σήμερα. Το δίλημα που έθεσες, γιατί αυτό που είπαμε χτες με τον Μπέρι, το αφόρμητο που είπαμε με τον Μπέρι, έγινε Black Pepper σήμερα. Τι μας ρώτησες, Αλέξη, και τι μας είπες, ή εμείς ή κανείς. Κανείς, ρε Αλέξη, κανείς.
1: Να
0: αλλού να πάτε και με το ροπαλάκι σας μαζί. Πια δεν μπορώ. Έλα να σηκωθούμε λίγο, Μπέρι μου. Παρασκευούλα είναι, Παρασκευούλα. Δεν μας τοεί τίποτα. Πάμε.

0: Το κρυφό όπλο του Xi Jinping, του πρόεδρου της Κίνας, του γνωστού Jinping, είναι η γυναίκα του, η Peng Liyuan, η οποία, η πρώτη κυρία της Κίνας, είναι πρώην διάσημη σοπράνο με εκατομμύρια θαυμαστές στη χώρα της. Ξέρεις πόσες είναι οι περιπτώσεις των ισχυρών ανδρών που οφείλουν αυτή την έγκλη τους στις γυναίκες που έχουν δίπλα τους? Μην κοιτάς που κάποιοι τις πετάνε και παίρνουν τίποτα καμήλες για συντρόφους. Αυτό, άλλη κουβέντα. Μη γελάς, μωρέ, τι γελάς. Δεν μπορώ να το χωνέψω όσα εκατομμύρια χρόνια και αν περάσουν αυτό, να έχεις δίπλα σου την Ταϊάννα και να πάρεις τη καμήλα, ρε φίλα. Θα μου πεις, περιορέξιος κολοκυθόπιτα, παιδιά, γούστα είναι αυτά.
1: Οι ανομαλίες.
0: Έλα.
1: Οι ανομαλίες.
0: Ναι, η ανομαλία πάλι. Είναι δικαίωμα αναφέρεται του καθενός, αρκεί να μην επηρεάζει εμένα, κατάλαβες. Να η τρύπα που σου έλεγα.
1: Είναι καλές δουλειές.
0: Έτσι, παιδιά, με παίρνει, έλεγα στον Πέρι, με παίρνει χτες ο πατέρας μου, ο οποίος είναι στο Αίγιο, 95 υπενθυμίζω, και μου λέει: Νατάσα μου, πάρε κάποιον, σε παρακαλώ, εσύ που ξέρεις τους ανθρώπους εδώ στο Αίγιο, πάρε τηλέφωνο κάποιον στο Δήμο, γιατί έχει ανοίξει μια τρύπα στο δρόμο έξω από το σπίτι μας. Και του λέω: Μπαμπα, τι λες? Έπεσε καμιά οβίδα, μας βομβάρδισε κανείς. Και η αλήθεια είναι, και θα την πω την αμαρτία μου, άρχισα να αμφιβάλλω, πήρα τους γείτονες να πάνε να δούνε τι είναι αυτά που μου λέει ο πατέρας. Πώς άνοιξε, του λέω, μια τρύπα? Και τελικά, παιδιά, είχε δίκιο. Είναι τα καλά, τα υπέροχα έργα που κάνει ο Δήμος, και ο κάθε Δήμος που βάζει λίγη πίσα τάχα μου και καλά,
2: όχι,
0: από πάνω.
2: Όχι, ρίχνει αυτό είναι ψευτο άσφαλτο, 3α νομίζω λέγεται, 3μ, κάπως έτσι.
0: Δεν ξέρω, εγώ 3α ξέρω ότι είναι κάτι άλλο. Τα μακαρόνια. Τα
2: 3α. Κάτι, τέλος πάντων.
0: Άμα είναι 3, πες τα πτυχία.
2: Εγώ σκέφτηκα το εξής, γιατί δεν στέλνουμε αυτό το μηχάνημα που έχουμε εδώ πέρα στη Ρόδο που γεμίζουν τους λάκους, να πάει βοηθήσει εκεί?
0: Ποιους λάκους γεμίζει, ποιο μηχάνημα στη Ρόδο?
2: Κάποια στιγμή είχα δει ότι στο Facebook ανεβάζανε φωτογραφίες, γεμίζουμε το λάγκο εκεί, γεμίζουμε.
0: Και τότε που αφού τους γεμίζουν τους λάκους, γιατί είναι γεμάτοι?
2: Δεν ξέρω, ίσως περνάει άλλο μηχάνημα από πίσω και
0: τους
2: ξανανοίγει. Αυτό το μηχάνημα που πήγε, ρε παιδιά, έτσι από περιέργεια.
0: Μήπως το ψάχνουν και αυτό σαν το άλλο, το μηχάνημα της κυρίας την Καρνεάδου, που το ψάχνουν όλοι,
2: μήπως
0: κάνε παρέα τα δύο μηχανήματα?
2: Ναι.
0: Ώστε υπάρχει μηχάνημα στη Ρόδο που καλύπτει και κλείνει τις τρύπες και τις λακκούβες. Και τότε οι λακκούβες γιατί να ανοίξουν?
2: Ναι, νομίζω ήταν τέλη Μαΐου που ανεβάζανε βίντεο. Κάνουμε εκεί, κάνουμε
0: και
2: αυτό.
0: Και μπράβο που κλείνουμε και μπαλώνουμε.
2: Όχι, όντως γεμίσανε μερικές λακκούβες, αλλά περάσει τώρα. Δεν υπάρχει πλέον τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι πάλι λακκούβα.
0: Τι πρέπει να κάνεις τη λακκούβα, να την τσιμεντώσεις?
2: Α, δεν ξέρω, δεν είμαι γνώσης. Εγώ ξέρω ότι καταρχήν για να γεμίσεις μια λακκούβα.
0: Δεν θα ξέρουν οι αντιδήμαρχοι τεχνικών έργων τι
2: εννοείται
0: πρέπει να γίνει.
2: Αυτό. Το θέμα είναι, όταν γεμίσεις μια λακκούβα, πας να γεμίσεις, κάνεις μια αλφα επεξεργασία. Εσύ το καθαρίζεις, ρίχνεις μέσα.
0: Ναι, δεν περνάς, πετάς μια σκόνη και φεύγεις.
2: Τα βίντεο που ανεβάζανε, απλώς ρίχνανε την πίσα από πάνω.
0: Εντάξει.
2: Και γράφουν από κάτω ο κόσμος: Ρε παιδιά, δεν πρέπει να καθαρίσετε, ξέρω εγώ, να αφαιρέσετε τα πετραδάκια που έχει μέσα.
0: Θέλει μια διαδικασία.
2: Τις βόπες των τσιγάρων, τέλος πάντων.
0: Σωστά. Ναι, γιατί αυτό έτσι όπως το κάνουν, με την πρώτη βροχούλα, με την πρώτη αυτή, τέλος, γεια σας. Με την πρώτη νεροποντή. Μάλιστα. Ελλάς Ελλήνων, υπέροχων Ελλήνων.

Θέλω να μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος της εκπομπής σήμερα, αγαπημένοι μου, γιατί θα μιλήσουμε με μια κλινική υπνοθεραπεύτρια. Γιατί όλη αυτή η ιστορία με τις υπνοθεραπείες, τους υπνοτιστές, τον υπνοτισμό μας έχει βάλει σε πάρα πολλές σκέψεις, να δούμε ποια είναι η σοβαρή πλευρά της ιστορίας και ποια είναι η παπατζίδικη. Δεν ξέρω εσείς, εγώ ξέρω πολλούς που καταφεύγουν στη μέθοδο της κλινικής υπνοθεραπείας, που θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι σοβαρό στην ψυχιατρική, στην ψυχολογία, θα μας τα πει, δεν ξέρω, στην θεραπεία, την ψυχοθεραπεία, εν πάση περιπτώσει, θα μας τα πει η κυρία Δαούτου. Αλλά πραγματικά, επειδή ακούγονται πολλά, το έχει στο βιντεάκι του κυρίου Λέ, εκείνο να το παίξουμε που σου στείλε, έτσι. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Πέρης ξαφνικά να έρθει μια μέρα και να μου πει: κοίτα, κάνω υπνοθεραπεία από χθες. Όποιον ξέρεις, στείλ τον μου. Παρακολούθησα ένα σεμινάριο και είμαι υπνοθεραπευτής τώρα. Για να συνέλθουμε λιγάκι, ρε παιδιά.

Διαβάζω στη Ροδιακή και φαντάζομαι και σε άλλα πολλά μέσα για την έρευνα που έχει γίνει από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και την αιμονή με τα social media. Ένας στους δύο εφήβους στην Ελλάδα είναι εθισμένος στα social media. Σας έρχεται τίποτα κεραμίδα, πέφτετε από τα σύννεφα. Αιμονή, μιλάμε για αιμονή των εφήβων με τα social media. Διαβάζω στο enikos.gr κάτι που έχει γίνει στη Ρόδο. Μια 44χρονη γυναίκα, λέει, με καταγωγή από την Πολωνία, κάτοικος Ρόδου, έπεσε θύμα απάτης και εκβιασμού από έναν 28χρονο αλλοδαπό. Ο δράστης της απέσπασε 15.000 ευρώ και στη συνέχεια την απείλησε με τη διαρροή γυμνών φωτογραφιών της στα παιδιά της όταν εκείνη ζήτησε πίσω τα χρήματά της. Ωραία πράγματα. Η υπόθεση έχει καταγγελθεί στην αστυνομία και βρίσκεται υπό διερεύνηση από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. 44χρονη από την Πολωνία. Της πήρε 15.000, καταζήτησε πίσω και της λέει: κοιτά, έχω γυμνές φωτογραφίες σου, θα τις στείλω στα παιδιά σου, γι' αυτό κάνε μόκο. Μάλιστα, μάλιστα. Να προσέχουμε, κυρίες μου, με ποιον πάμε, τι κάνουμε, σε ποιον δίνουμε λεφτά και με τι μας κρατάει αυτός, ε. Η Δημοκρατική, στη Δημοκρατική το είδα αυτό και το έχουν αναπαράγει από τη Δημοκρατική. No Shakira, Shakira. Υπάρχει κανείς που ακούγοντας αυτό το τραγούδι δεν χορεύει στην καρέκλα του? Αν κάθεται, γιατί αν είναι όρθιος χορεύει κανονικά. Shakira, Shakira. Oh baby when you talk like that you make a woman go mad. So be wise. Πάω λίγο στην προηγούμενη είδηση, γιατί είναι κάτι που με καίει εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως όλους μας, τους γονείς ή τους φίλους παιδιών εφήβων. Παιδιά, κάντε κάτι, γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας. Κάντε τους να αλλάξουν συνήθεια, να φεύγουν από τις οθόνες. Μην τους εφίζετε κι εσείς με δώρα όλη την ώρα, υπολογιστές που νομίζετε ότι είναι για καλό τους και ότι θα σας ευγνωμονούν τα παιδιά σας επειδή τους παίρνετε το καλύτερο iPhone, το καλύτερο υπολογιστή, το καλύτερο tablet. Τα καταστρέφετε τα παιδιά, δείτε το λίγο. Μπορεί να γλιτώνετε χρόνο και να χαλάτε χρήματα, αλλά κλέβετε την ψυχική υγεία και το μέλλον το υγείας των παιδιών σας, ειλικρινά. Δώστε τους άνεσες εναλλακτικές, αθλητισμό, βιβλία. Σκεφτείτε, τα παιδιά σας διαβάζουν βιβλία. Κάντε τα λίγο να αγαπήσουν το βιβλίο. Αυτός είναι ο ρόλος του γονιού. Όχι να πάρει το καλύτερο κινητό και το καλύτερο τάμπλετ. Θα μου πεις, είναι πιο εύκολη λύση να του πάρω υπολογιστή και τάμπλετ και οθόνες και τέτοια. Είναι το πιο εύκολο και ξεμπερδεύουμε και γρήγορα. Αν δεν είναι έτσι όμως.

Να ρωτήσω κάτι. Θυμάστε που είχαν λυσάξει τότε με την αίθουσα για την δίκη των Τεμπών που είχαν σκοτωθεί με τα ρεσιτάλ και τα λοιπά. Το ότι δεν πατάει κανείς στη δίκη τώρα το έχουμε καταλάβει, γιατί καταρχάς η Καριστιανού έχει δουλειά. Πού να πηγαίνει στη δίκη των Τεμπών και υπόλοιπε. Κατάλαβες. Θυμάστε που σκούζανε όλοι ότι ασφικτιούν στην αίθουσα του δικαστηρίου και θέλουν μεγαλύτερη. Καμιά δεκαριά, 20 νοματέοι, δικαστές, δικηγόροι και μάρτυρες πατάνε εκεί. Θυμάστε τον κακό χαμό που είχε γίνει με τα Τέμπη να γίνουν εκταφές και όταν αυτές εγκρίθηκαν δεν έγινε ούτε μία. Όχι, να τα θυμόμαστε λίγο όλα αυτά. Μην κοντεύει.

αυτοί που κατηγορούσατε τους πάντες με τα ξυλόλια και τα παπαρόλια που λέει και ο Κερίδης μετά από όλες τις νοματεύσεις που γίνανε όλα, κατέρευσαν όλα, όλοι εσείς οι θερμόαιμοι μπαγλαμάδες, τι που είστε ακριβώς τώρα? Τις είδατε τις τεχνικές εκθέσεις, ενημερωθήκατε για το τι γίνεται? Όσοι έχουν λίγο μυαλό από όσους έχουν απομείνει, να κάνουμε μια προσευχή και να συνεχίζουμε να κάνουμε για αυτές τις ψυχές που χάθηκαν. Και να σας πω και κάτι. Έστι δίκης οφθαλμός ως τα πάνθωρα. Αυτό. Αλλά έτσι είμαστε εδώ πέρα. Παίρνουμε φωτιά με τη μία, κατηγορούμε τους πάντες ό,τι κινείται και ό,τι αναπνέει γύρω μας και μετά ξεχνάμε, πάμε στο επόμενο. Γιατί τώρα έχουμε να ασχολούμαστε με το θέμα του Μαζονάκη, άλλη ιστορία εκεί.

0: Το είδα και δεν το πίστευα αυτό το βίντεο, παιδιά. Θα έρθουν τα γριογούρουνα και θα μας πάρουν φαλάκι. Στη Θεσσαλονίκη, στη Χαριλάου, βγήκαν βραδινή βόλτα αγριογούρουνα. Αγέλη από 12 αγριογούρουνα, πεινασμένα, αναζητούσαν τροφή σε δρόμο της Θεσσαλονίκης, στη Χαριλάου. Υπάρχει βίντεο, φίλε, δεν υπάρχει αυτό που σου λέω. Βγήκαν τσάρκα τα αγριογούρουνα στη Χαριλάου. Μια ντουζίνα αγριογούρουνα στη
1: Χαριλάου. Γιατί τα αλάφια που κατεβαίνουν είναι κάτω στην κρεμαστή τώρα.
0: Φοβερό.
1: Στην κρεμαστή όμως, έτσι.
0: Στην κρεμαστή, εδώ.
1: Α, μπράβο.
0: Τώρα, να είσαι στη Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη και να βλέπεις 12 αγριογούρουνα να σουλατσάρουνε δίπλα ανάμεσα σε αυτοκίνητα και σε σπίτια, δηλαδή καταλαβαίνεις τι παθαίνεις λίγο. Ωραία, και τα αγριογούρουνα θα μας πάρουν φαλάκι, κυλίκι και τα λιοντάρια και τίγρες και τα πούμα και οι ίενες σε λίγο.

0: Θέλω να σας πω, είτε είστε γυναίκες που με ακούτε είτε άνδρες, θέλω να σας πω 10 γυναικείες φράσεις που είναι δηλητήριο. Το διάβαζα και γέλαγα μόνη μου. Αν μια γυναίκα λοιπόν, ακούστε κυρίως οι άνδρες, σας παρακαλώ πολύ. Οι γυναίκες θα καταλάβετε, θα κατανοήσετε, θα χαμογελάσετε λίγο, αλλά οι άντρες θα πρέπει να ενημερωθούν. Αν μια γυναίκα λοιπόν σου πει κάτι από αυτά που θα σας πω, για το καλό το δικό σου φρόντισε τι θα απαντήσεις ή τι θα κάνεις, γιατί κάποιες λέξεις δηλητήριο, πραγματικά λέξεις δηλητήριο, είναι πιο επικίνδυνες και από χειρονομίες, παιδιά. Δηλαδή αυτό έχετε το νου σας. Λοιπόν, καταρχάς, πάμε στη μία λέξη. Πέρι. Ελείψη άλλου άνδρα, θα μιλάω στον Πέρι. Εγώ είμαι γυναίκα και λέω τη λέξη δηλητήριο και είναι ο Πέρις. Πες μου, σε παρακαλώ. Μιλάς με μια γυναίκα και σου λέει καλά.
1: Καλά μια.
0: Να χαθείς, ρε. Πάντως η λέξη καλά που χρησιμοποιούν οι γυναίκες για να κλείσουν μια συζήτηση όταν έχουν δίκιο είναι η ώρα που πρέπει να σοπάσεις, μην πεις τίποτα. Όλο αυτό το καλά, παιδιά, είναι δηλητηριώδες. Εδώ μεταξύ, η άλλη φράση γυναική είναι το γνωστό 5 λεπτά. Αν είσαι σε φάση που ετοιμάζεσαι για έξοδο, τι σημαίνει 5 λεπτά? Δεν σημαίνει ένα μισά ωράκι τουλάχιστον?
1: Να μην σου πω και 2 ώρες.
0: Όχι, μωρέ, 2 ώρες.
1: Άστα αυτά, τα έχω ζήσει.
0: Λοιπόν, όταν σου λέει λοιπόν 5 λεπτά, υπολόγιζε μισή ώρα. Δηλαδή, τι να πω.
1: Τι να πεις, βγαίνεις έξω, κλείνεις το αμάξι, κάνεις σκούπα, το τραβάς και ένα γυάλισμα.
0: Πίνεις ένα καφέ, περίμενε, αν όμως μισό λεπτό. Αν όμως, αν είναι για έξοδο, ετοιμάζεται για έξοδο, μπορεί να σημαίνει μισή ώρα. Όμως, αν σου τα δίνει αυτά τα 5 λεπτά και μονάχα 5 προτού βγείτε ή κάνετε κάτι άλλο μαζί, σημαίνει κάτι άλλο. Έτσι, σου δίνει, μπορεί να σου δώσει 5 λεπτά να παίξει τον υπολογιστή, να σου δώσει 5 λεπτά για να δει το μάτς, που σημαίνει 5 λεπτά και μετά βγαίνουμε. Έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε. Και βέβαια υπάρχει άλλη λέξη, φοβερή και τρομερή γυναικεία, φίλε. Ρώταμε.
1: Τι θες?
0: Πες μου, πες μου.
1: Τι έχεις?
0: Τίποτα.
1: Εκεί την
0: Εκεί είναι θάνατος, είναι σιρήνα κανονικά.
1: Όχι, ρε, όχι, το μια τίποτα, χαρά.
0: Μισό λεπτό, παιδιά, το τίποτα όταν σου λέει μια γυναίκα.
1: Εκεί την
0: Εκεί είναι θάνατος, είναι σιρήνα κανονικά.
1: Όχι, ρε, όχι, το μια
0: τίποτα,
1: χαρά.
0: Μισό λεπτό, παιδιά, το τίποτα όταν σου λέει μια γυναίκα, τη ρωτάς τι έχεις και σου λέει τίποτα.
1: Είναι ηρεμή.
0: Είναι ηρεμή. Περίμενε.

0: κανείς.
1: Ξεκάθαρα, παιδιά. Όταν σου λέει άντε κάντο, είναι πρόκληση, δεν είναι παρότρινση. Μην το κάνεις με τίποτα. Αν σου λέει άντε κάντο, μην το κάνεις καθόλου. Επίσης, θέλω να προσέξετε οι άντρες στο κομμάτι 5, στο σημείο 5. Όταν δεν είναι λέξη, είναι αναστεναγμός. Δηλαδή, πρόσεξε με, υπάρχει μια συζήτηση και κάτι γίνεται και ξαφνικά σταματάει την κουβέντα και γιατί αντί να σου απαντήσει κάνει...
0: Yes.
1: Λοιπόν, yes. Αυτό, προσέξτε με, αυτό είναι σαν λέξη που συνήθως οι άντρες κατανοούν λάθος. Ένας μεγάλος αναστεναγμός τύπου... σημαίνει ότι πιστεύει ότι είσαι ηλίθιος και αναρωτιέται γιατί χάνει χρόνο και συζητάει μαζί σου.
0: Κάτι αναρωτιέται και ο άντρας.
1: Εντάξει. Επίσης, μια από τις πιο επικίνδυνες λέξεις που μπορεί να σου πει μια γυναίκα, να πει μια γυναίκα σε έναν άνδρα, είναι «ok», που φίλε, αυτό σημαίνει πως θέλει να πάρει λίγο χρόνο να σκεφτεί πώς και πότε θα το πληρώσεις αυτό που έκανες. Αυτό. And give me all your money. Λοιπόν. This is the story of my baker, a Venus cat from old Chicago town. Επίσης, αν μια γυναίκα σου πει ευχαριστώ, εντάξει, μια γυναίκα σε ευχαριστεί, μην αναρωτιέσαι, μην λιποθυμήσεις, θέλει απλώς να σε ευχαριστήσει. Εκτός και αν σου πει ευχαριστώ πολύ, που τις περισσότερες φορές είναι καθαρά ειρωνικό και σαρκασμό.
0: Και όχι μόνο.
1: Για πες.
0: Αν σου πει ευχαριστώ για κάτι.
1: Ναι, εντάξει, το λέμε το ευχαριστώ, ρε φίλε. Δεν θα πούμε εγώ. Συνέχεια λέω στον άντρα μου ευχαριστώ.
0: Άλλο εσύ.
1: Αλλά πρόσεξε.
0: Είναι και ο τόνος που.
1: Περίμενε. Το τόνος του ευχαριστώ πολύ, την έβαψες.
0: Αυτό εκεί ήθελα
1: κάτι. Πες τον τόνο τον ευχαριστώ, τον περίεργο. Πώς θα ήταν.
0: Της γυναίκας.
1: Της γυναίκας.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι, πώς θα ήταν, δηλαδή, όχι ευχαριστώ το γλυκό.
0: Όχι, τονίσει το ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι. Το ευχαριστώ τον πληρώνεις μετά 5 φορές, να το ξέρεις αυτό, έτσι, στάντα.
1: Επίσης, στο νούμερο 8 βλέπουμε μια άλλη φράση με 2 λέξεις που θα σου πει μια γυναίκα και άλλο θα λέει και άλλο θα σημαίνει. Όπως θέλεις. Δεν γελάς. Όπως θέλεις.
0: Επειδή τα έχω ζήσει για αυτό.
1: Όπως θέλεις, για πες. Τι σημαίνει το όπως θέλεις. Εγώ νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να σου πει αντέγια.
0: Όχι,
1: αντέγια.
0: Προσπάθησε και δες.
1: Ναι.
0: Και μετά σε περιμένει
1: θέλεις,
0: η
1: σε πατήσω κάτω, την έβαψες, πέθανες. Λοιπόν, μια άλλη επικίνδυνη φράση γυναικεία είναι το άστο, θα το κάνω εγώ. Πολύ επικίνδυνη φράση. Τι σημαίνει αυτό και το ξέρετε όλες και το καταλαβαίνετε και όλοι, μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό σας, ότι όταν μια γυναίκα ζητάει κατ' επανάληψη από έναν άντρα να κάνει κάτι που τελικά, αφού δεν το κάνει 1 μέρα, 2 μέρες, 3, ακούει κανείς 4, 5, 6, τελικά θα το κάνει εκείνη αν μπορεί. Και όταν θα πει άστο θα το κάνω εγώ και ο άντρας ρωτάει συμβαίνει κάτι, η απάντηση ποια είναι, πάμε στο 3, τίποτα.
0: Τι είναι το ρόντο αυτό το κουλό που προσγειώθηκε ελικόπτερο σε ένα go-kart εδώ στη Ρόδο, στα καλά καθούμενα. Τώρα το είδα.
1: Τι έγινε?
0: Ελικόπτερο.
1: Προσγειώθηκε ένα ελικόπτερο στη Ρόδο που?
0: Ναι.
1: Για λέγε, για να έχουμε, να είμαστε στο κέντρο των ειδήσεων παρακαλώ πολύ. Ελικόπτερο προσγειώθηκε στη Ρόδο. Το μόνο που βλέπω από ελικόπτερο είναι στην Πολωνία που ρωσικό ελικόπτερο παραβίασε στον ενέργειο χώρο της Πολωνίας, φίλε.
0: Όχι, στο go-kart. Πού είναι αυτό? Α, πρέπει να είναι Ρόδου Λίντου, λίγο πριν το ξενάκι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Λοιπόν, ελικόπτερο προσγειώθηκε σε πίστα go-kart στη Ρόδο. Μυστήριο στο τσαΐρι. Ελικόπτερο προσγειώθηκε σε πίστα go-kart. Και γιατί είναι μυστήριο, ρε παιδιά, αυτό?
0: Δεν ξέρουν για ποιο λόγο προσγειώθηκε.
1: Ναι, μπείτε στο Real Voice News, στο site μας, να μάθετε. Δεν έχουν βγάλει άκρη ακόμα. Είναι πρωτοφανές, λέει, και γεμάτο ερωτηματικά περιστατικό. Ένα ελικόπτερο προχώρησε σε ευνηδιαστική προσγείωση ακριβώς στη μέση της πίστας go-kart της περιοχής, αφήνοντας άναυδους τους περιεχόμενους. Υπάρχει πέπλο μυστηρίου, άγνωστος ο προορισμός, άγνωστοι επιβαίνοντες, άγνωστη διαδρομή. Τι γίνεται?
0: Συγγνώμη, δεν ξέρει κανένας τίποτα.
1: Παιδιά, είναι συγγνώμη,
0: δηλαδή, μπαίνει ελικόπτερο.
1: Κάτσε ρε φίλε, δεν υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας. Δεν υπάρχουν αρμόδιες αρχές να μας πούνε.
0: Ωραία, αυτό τώρα που περνάει, ξέρουμε ότι είναι, ξέρω εγώ,

0: τι είναι.
1: Σε Ryan και πάει εκεί. Ryanair είναι τέλος πάντων
0: και πήγαινε εκεί.
1: Συγγνώμη, βλέπεις από εδώ εκεί ότι είναι Ryanair.
0: Ναι, το σήμα της Ryanair είναι.
1: Βλέπεις μέχρι εκεί, ρε φίλε. Παιδιά, περνάει απ' έξω από το Real τώρα, από το στούντιο, ένα αεροπλάνο.
0: Ryanair είναι, ρε παιδιά.
1: Δεν βλέπω τίποτα. Πού το βλέπεις εσύ το σήμα?
0: Το σήμα του, ρε εσύ.
1: Έλα, Παναγία. Το θέμα είναι τι έκανε αυτό το ελικόπτερο. Ποιο είναι αυτό το ελικόπτερο εκεί στο go-kart, στο Τσαϊρί.
0: Και ο κανένας δεν ξέρει τίποτα, δηλαδή είναι αυτό που λένε. Ελάτε, λέει, και σας περιμένω. Μα μπήκαν ήδη μέσα.
1: Και δεν χρειάζεται να μπουν και βράδυ, να σου πω κάτι, θα έρθουμε βράδυ. Μέρα μεσημέρι να έρθουν, ένα. Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. What's greased lightning? Μάλιστα, όποιος ξέρει τι είναι αυτό το ελικόπτερο και τι κάνει στην πίστα go-kart στη Ρόδο. Εντάξει, όλοι μιλάμε και τα λοιπά. Δεν υπάρχει ένας ρεπόρτερ να πάει εκεί πέρα να δει τι γίνεται, ρε παιδιά. Εμείς πάντως την είδηση την είχαμε άμεσα, διότι ο Real Voice News είναι μέσα στα γεγονότα, μη σας πω και πίσω από τα γεγονότα ενίοτε. Εντάξει, ξέρεις τι παθαίνω, όταν φοράω μια... Ρε φίλε, δηλαδή, όταν φοράω μια καινούργια μπλούζα, ένα μπλουζάκι, νομίζεις ότι είναι μια κατσαρίδα μέσα σου, είναι σε τρώει ετικέτες και πετάγεσαι στον αέρα και νομίζεις κάτι είναι
0: και
1: μέσα και σε περπατάει. Δεν
0: καταλάβω το λόγο που το βάζουν εκεί κάτω.
1: Ούτε
0: δηλαδή...
1: εγώ ρε φίλε, δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Μην το σκίσεις έτσι, πιάσε ένα ψαλίκι.
1: Όποτε έχω επιχειρήσει να σκίσω, έχει σκιστεί όλο το ρούχο. Μόνο εγώ δηλαδή, τρέλει. Λοιπόν, τελείωσα με τις γυναικείες. Α, όχι, δεν τελείωσε. Υπάρχει και δέκατη φράση, γυναικεία φράση δηλητήριο, η οποία θα την ξέρετε όλοι οι άντρες πάρα πολύ καλά. Κοίταξέ με, συνοδεύεται από βλέμμα που σκοτώνει. Ποια είναι αυτή? Ποια είναι αυτή?
0: Συνάδελφος.
1: Προσέξτε, παιδιά, δεν είναι μια απλή ερώτηση. Να θυμάστε πάντα πως κάθε φορά που μια γυναίκα σε ρωτάει ποια είναι αυτή, στην πραγματικότητα θα ήθελε να σε ρωτήσει ποια είναι αυτή η μιμπό, το ξέκολο και από πού την ξέρεις.
0: Μα φίλησε, ναι, δεν θυμάσαι.

0: Βεβαίως και έχουμε και σήμερα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού και προειδοποίηση για τριήμερο κακοκαιρίας. Βεβαίως.
1: Άρα θα βρέχει Σάββατο στην Αθήνα.
0: Μισό, σταμάτα, λύσαξες. Πού είναι η κούλα.
1: Στον δρόμο να δει τώρα.
0: Θα πηγαίνει Αθήνα, ναι. Πάντως σήμερα Παρασκευή έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Αύριο Σάββατο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Πελοπόννησο και Κύθυρα, και την Κυριακή εδώ τίποτα, Εύβοια. Εύβοια, αυτή η Εύβοια πια, πώς χτυπιέται έτσι. Το Σάββατο πάντως ήταν η πιο δύσκολη μέρα για την Αττική και δεν θέλω να πω τίποτα. Τι να, παιδιά, τι να πω. Λένε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη μέρα για την Αττική από πλευράς κακοκαιρίας και το Σάββατο είναι η συναυλία της Ανούλας. Τι θα κάνουμε.
1: Άρα Νατάσα.
0: Άρα Νατάσα.
1: Θα πλύνει το αμάξι τη σίγουρα τη Σάββατο.
0: Μόρα θα πληθεί και ολόκληρη. Ποιο αμάξι θα πληθεί. Α, εδώ είναι. Ω, παιδιά, είναι εδώ. Καταρχάς θέλω να δείτε. Τι έκανε στα μάτια. Συγγνώμη.
1: Ωραία είναι, ωραία είναι. Ωραία,
0: ωραία. Κουρεύτηκε, έφτιαξε. Τι κάνεις, μας μαγνητοσκοπείς. Παιδιά, γι' αυτό.
2: Γιατί το φίλο του Αντώνη του Λαζάρου χειρόγραψε.
0: Διαβάζω.
2: Και από τη ζήλια του μόνο τώρα μου στέλνει. Πάντως καλά έκανες που δεν μου βρήκες εισιτήριο, γιατί μάλλον ούτε εσύ θα πας.
0: Καταρχάς, περίμενε ένα λεπτό. Ένα-ένα, παιδιά. Σκούρινε στο μαλάκι σου.
2: Έκανα ένα ρεφλέ, θα φύγει.
0: Τι έκανες?
2: Ρεφλέ.
0: Ρεφλέ σκούρο.
2: Ναι, εγώ τώρα για άλλο μπήκα.
0: Θα έχει κακοκαιρία το Σάββατο στην Αθήνα. Το έλεγα για πλάκα, σορκίζομαι. Προφανώς είμαι καντέμο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Από πότε το λέω? Έτσι. Γιατί, όχι γιατί θέλω να πω κάτι, γιατί βλέπω ότι γίνεται, παιδιά. Και απορώ, αν δεν έχουν. Κάτσε να δω, γιατί είχα ξεχωρίσει κιόλας. Ανησυχούν.
3: Τις ώρες.
0: Ναι, παιδιά. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Το Σάββατο στην Αθήνα θα έχει κακοκαιρία. Τι θες να κάνω, δηλαδή, εγώ τώρα. Περίμενε να πάω. Κάπου είχα βγάλει και. Το είχα βγάλει, γιατί. Πώς είναι τα πράγματα. Περίμενε. Αναβήσει. Εδώ μεταξύ, ξέρεις πόσοι με έχουν πάρει ότι θα πάνε στη συναυλία της Βύση? Από παντού. Τι είναι αυτά που ακούς, παιδάκι μου?
2: Εγώ για άλλο μπήκα τώρα μέσα, μισό λεπτό.
0: Λοιπόν, Λάιφο, ο καιρός το Σάββατο. Πριν 25 λεπτά όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία. Πριν από 18 ώρες ρωτάνε αν θα βρέξει στη συναυλία της Βύση.
3: Το κατάλληλο τραγούδι.
0: Έλα μωρέ και εσύ, έλα μη, άντε, μην το χαλάσεις. Μην το χαλάσεις την Ανούλα.
2: Άμα είναι να ρέει, μη δεν μου πειράζει.
0: Τι λέει? Τι λέει?
2: Ρένινγκ μεν. Ρένινγκ μεν, δεν μου πειράζει.
0: Υπάρχει βέβαια σε όλες τις προβλέψεις, από ό,τι διαβάζω, γιατί ανησυχώ για σένα, Κούλαρου, υπάρχει πάντα η λέξη ενδέχεται. Ενδέχεται, ενδέχεται, καταλαβες. Εν τω μεταξύ λέει ότι ο special guest star στη συναυλία της Βύση.
2: Ο Άρτζι.
0: Ποιος?
2: Ο Άρτζι.
0: Τι είναι αυτός ο Άρτζι? Τι είναι? Ο RG.
2: Ναι, είναι RG. Είναι top of the top.
0: Τι δουλειά κάνει?
2: DJ.
0: Α, δεν είναι τραγουδιστής?
2: Όχι.
0: Εντάξει, ο Πέρι με ενημέρωσε αμέσως τι είναι,
2: είναι
0: ο
2: παιδί από τον τόπο μας και πάρα πολύ καλός.
0: Παπούτσι από τον τόπο σου, ναι, σωστό. Ο RG μια χαρά.
2: Λοιπόν, εγώ τώρα πήγα για άλλο όμως
0: μέσα. Ο RG, DJ και μουσικός παραγωγός. Ο Αργύρης Θεοφίλης δηλαδή.
2: Ναι.
0: Α.
2: Σήμερα είναι σήμερα.
0: Τι μέρα είναι σήμερα?
2: Παρασκευή.
0: Παρασκευή.
2: Και τι κάνουμε σήμερα?
0: Α, το είχα ξεχάσει.
2: Α, και τι σου έχω σήμερα, σου έχω φέρει.
0: Νόμιζα ότι είχες φύγει, έχω κανονίσει άλλο θέμα.
2: Όχι, όχι. Σου έχω φέρει οικονομόπουλο.
0: Δεν έχω βαφτεί.
2: Φουρέιρα και λόγιο.
0: Φύγε από εδώ, γιατί έχω θέματα. Έχω υπνοθεραπεία σήμερα. Φύγε.
2: Φύγε από εδώ.
0: Ξαφανίσου. Ρε φίλε, γιατί μου θυμίζετε, ξεχνάω ότι έχω την τρελή κάθε Παρασκευή. Σήμερα όμως είναι Παρασκευή και τι άλλο έχουμε την Παρασκευή και πάλι δεν μου το θύμισες. Όχι, Έλενα. Παρασκευή, Έλενα, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην Ιταλία, κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα, Έλενα Κανάρη, απευθείας από την Ιταλία, ανταποκρίτριά μας. Ελενίτσα, σας ακούμε.
4: Καλημέρα σας, σήμερα Παρασκευή από την Ιταλία. Τα νέα έχουν ως εξής. Έχει γίνει άλλος χαμός μαύρος, έχει σηκωθεί σκόνη απίστευτη, συζητήσεις παντού και όχι μόνο στην Ιταλία για την απόφαση που πάρθηκε από την κυβέρνηση Μελώνη, η οποία βεβαίως δεν είναι τωρινό φαινόμενο, έχει συζητήθει και στο παρελθόν, να αρθεί από τα σχολεία όλης της Ιταλίας το δικαίωμα των ανθρώπων που θέλουν να τηρούν τα έθιμα, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα, τα μουσουλμανικά, και με αυτόν τον τρόπο να καλύπτουν το πρόσωπό τους ή με μπούρκα, ολοκληρωτική κάλυψη δηλαδή, ή με νικάμπ, αυτό που κλείνεις σε μόνο τα μαλλιά σου και γύρω-γύρω από το πρόσωπο, διότι είναι αντίθετο με τους νόμους του κράτους, λόγω του ότι η Ιταλία υποχρεώνει όλους να είναι αναγνωρίσιμοι, και το να κρύβεις ακόμα και τα μαλλιά σου, να κρύβεις δηλαδή τα διακριτικά του προσώπου σου, είναι παράνομο. Έχουν ισχυριστεί ότι το αντίθετο του νόμου υπάρχει στην Αραβική Χερσόνησο και στην Ασία, ακόμα και σε αφρικανικές χώρες. Αυτό έχει συζητηθεί κατά πολύ. Μάλιστα κάποιοι είπαν ότι συμπλέει με, με τη γραμμή της Λεπέν, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια, διότι η Λεπέν δεν είναι μόνο να μην τα φοράνε στο σχολείο, είναι πετάξτε τους έξω από το σχολείο. Εκτός των άλλων, το θέμα του πλαφών που μπήκε στα σχολεία, δηλαδή σε κάθε τάξη από την πρώτη του δημοτικού έως τις τελευταίες τάξεις του λυκείου, δεν μιλάμε για την τελευταία, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να έχεις μια προετοιμασία, δεν μπορεί να υπάρχει πάνω από ένα 40% ξένων μαθητών, δηλαδή να μην υπερισχύει του συνόλου των Ιταλών, διότι αυτό είναι, είναι εμπόδιο για το να μπορούν να μαθαίνουν σωστά όχι μόνο την Ιταλική γλώσσα, αλλά και την Ιταλική κουλτούρα. Υπάρχει λοιπόν αυτό, έγινε νόμος του κράτους, έχει ψηφιστεί, παρόλο που πολλοί απήχαν, αλλά λογικό είναι κάποια στιγμή να ψηφιστεί, γιατί υπάρχουν φαινόμενα όπως σχολεία στο Μιλάνο δεν έχουν ούτε έναν Ιταλό μαθητή. Αυτά είναι το βασικό νέο που συζητείτε. Υπάρχουν πολλά άλλα θέματα γύρω-γύρω, αλλά αυτό είναι σημαντικό. Και βεβαίως είναι και το εργατικό ατύχημα του νεαρού που έπεσε τη νύχτα από το Κολοσσέο από 22 μέτρα, ενώ βάζανε τους καινούριους φωτισμούς. Ήταν ένα μικρό παιδί που είχε ξεκινήσει τη δουλειά στην, λέγονται αυτοί, κατασκευαστές ακροβάτες. Είναι μια μεγάλη εταιρεία που κάνει διάφορες τέτοιες δουλειές ρυψοκίνδυνες. Δεν υπήρξε δυνατότητα διασωσής του. Είναι λίγο και το μέρος και η νύχτα και όλα αυτά που ήταν μια, τέλος πάντων, απόκοσμη ατμόσφαιρα, να το πω. Και έφυγε αυτό το παιδάκι. Αυτά είναι τα νέα μας. Έχουμε πολλά νέα, αλλά μένω σε αυτά τα δύο. Σας φιλώ, εύχομαι να είστε καλά και να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Έλενα Κανάρη, μόνο για σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλληνα, που πόρε παιδάκι μου το παιδάκι να πέσει 22 μέτρα στο Κολοσσέο, δηλαδή είναι δυνατόν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων λίγο νωρίτερα από το κανονικό, γιατί μετά έχουμε ένα θέμα που μας αφορά όλους, να καταλάβουμε τι συμβαίνει με τη σοβαρή υπνοθεραπεία και με τους αγύρτες που μας περιτριγυρίζουν σε όλα τα επίπεδα. Σε λίγο.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας.
5: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice είναι Τάσα Παμπρή. Τις ελληνικές θέσεις για τις διεθνείς εξελίξεις και προκλήσεις παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, απευθύνοντας έκκληση για μεγαλύτερο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Μίλησε μεταξύ άλλων για την θαλάσσια ασφάλεια, την Μέση Ανατολή, την Ουκρανία, την Τουρκία και το Κυπριακό. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα πλησιάζει στο τέλος του δεύτερου έτους της θητείας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και προετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου τον επόμενο μήνα. Σε μια περίοδο που χαρακτήρισε εξαιρετικά επικίνδυνη, υποστήριξε ότι η ανάγκη αναζωογόνησης της πολυμέρειας έχει καταστεί ακόμη πιο επιτακτική. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, όπως ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την έντονη ανησυχία του για την πορεία των τιμών των καυσίμων στη Ρόδο, αλλά και για τις επιπτώσεις που έχουν στην καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών ιδιαίτερα, εξέφρασε μιλώντας στον Real Voice ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας Λάζαρος Ιωαννίδης. Η λύση είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι οι συνεχείς αυξήσεις καθιστούν ολοένα και δυσκολότερη την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι σύμφωνα με τον ίδιο η επιβάρυνση για τα φορτηγά και ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ψυγειομεταφορές. Με την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ινοτουρισμού Μέρη Τριανταφυλοπούλου συναντήθηκε χθες στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον Έμπονα η κηδεία του άτυχου 52χρονου πυροσβέστηρη Πέτρου Διακάκη, ο οποίος έχασε την ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης περιπατητών σε περιοχή κοντά στα Σιάνα. Ερωτήματα για τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής στην υπόθεση της παράτασης της μίσθωσης του ιστορικού ξενοδοχείου των Ρόδων, όπου στεγάζεται το καζίνο, έθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης μιλώντας στον Real Voice. Η υπόθεση επιστρέφει στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 30 Σεπτεμβρίου, τρεις μήνες πριν από την λήξη της μίσθωσης στο τέλος του χρόνου. Με την παρουσία του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου Γιάννη Ανδρουλάκη και τιμόμενο φορέα του Επιμελητήριου Δωδεκανήσου, ξεκινούν το απόγευμα οι εργασίες του Συνεδρίου Τουρισμός στα χρόνια της κλιματικής κρίσης της Οργάνωσης για την Φύση με συνδιοργάνωση της Περιφέρειας, του Δήμου, του Επιμελητηρίου, της Ένωσης Ξενοδόχων, της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων και του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων. Η στροφή των επιχειρήσεων προς την περιβαλλοντικά βιώσιμη λειτουργία, η προστασία του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση, η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και η ανθεκτικότητα του τουρισμού βρίσκονται στην ατζέντα των συζητήσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα διεξαχθούν οι επαιτειακές εκδηλώσεις στις 5 Οκτωβρίου για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος Καρπάθου. Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε χθες στο Καθολικό Νεκροταφείο της ΚΟ η τελετή στην μνήμη των 103 Ιταλών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στο νησί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σοβαρά τραυματίστηκε ένα τρίχρονο παιδί στην ΚΟ όταν εγκλωβίστηκε στο παράθυρο σταθμευμένου αυτοκινήτου με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη της μητέρας του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Νέα περιστατικά εντοπισμού παράνομων μεταναστών σημειώθηκαν την Τετάρτη στα Δωδεκάνησα με το λιμενικό σώμα να προχωρά στην περισυλλογή συνολικά 67 ατόμων σε Ρόδο, Σίμη και Λειψού την ίδια ημέρα, ενώ σε δύο από τις περιπτώσεις συνελήφθησαν 4 Τούρκοι διακινητές. Την ίδια ώρα, αυξημένος παραμένει ο αριθμός των μεταναστών που φιλοξενούνται στην ελεγχόμενη δομή της Λέρου, καθώς στο νησί μεταφέρονται άτομα που φτάνουν στην Κρήτη. Ο Δήμαρχος Λέρου, Τιμόθεος Κοτάκης, δήλωσε στον σταθμό μας ότι το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί σημαντική αύξηση του αριθμού των φιλοξενωμένων στην κλειστή δομή της Λέρου. Όπως είπε, ο αριθμός έχει φτάσει προσφάτως στους 2.000, ενώ μετά τις μετακινήσεις που ακολούθησαν στη δομή παραμένουν σήμερα περίπου 1.600. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το ζήτημα είναι σε γνώση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ έκανε γνωστό ότι ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης αναμένεται να επισκεφθεί το νησί το επόμενο διάστημα, προκειμένου να έχει άμεση εικόνα της κατάστασης. την ανάγκη καθολικής εφαρμογής της νομοθεσίας για την ιατρική διαφήμιση και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, επισημαίνει η Συνομοσπονδία Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος. Σε ανακοίνωσή της, στάσεται υπέρ της πλήρους απαγόρευσης της άμεσης ή έμεσης ιατρικής διαφήμισης, υποστηρίζοντας ότι η επιστημονική ενημέρωση δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως μέσο εμπορικής προβολής. Την Δευτέρα στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης οχημάτων το Σαββατοκύριακο στην Πλατεία Ελευθερίας μπροστά από το Δημαρχείο Ρόδου λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα και μετά κυρίως τη νύχτα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στην Λίνδο από 20 μέχρι 26 και οι χαμηλότερες στο νομό μας στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 50 και 65% για το Σαββατοκύριακο. Καιρό σχεδόν νέθριο το Σάββατο με κάποιες αραιές νεφώσεις, αν και θα πυκνώνουν από το απόγευμα και μετά, δεν θα απασχολήσουν από φαινόμενα. Άνεμοι από βορειοδυτικές και προς την νύχτα, δυτικές διευθύνσεις θα εξασθενήσουν στα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 26 υψηλότερη θερμοκρασία του νομού και η Λίνδος από 20 μέχρι 25 βαθμούς, στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 22 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 55 και 85% για την Κυριακή, καιρός σχεδόν έθριος όλα τα νησιά. Αρχικά, καθώς μέσα στη μέρα κάποιες αέρες νεφώσεις τα πυκνώνουν, ενώ από το μεσημέρι και μετά δεν αποκλείεται να δώσουν και κάποιες παροδικές μπόρες στην Κάσο, την Κάρπαθο και τη Ρόδο. Άνεμη μεταβλητή και από το μεσημέρι και μετά βορειοδυτική θα φτάνουν τα 3 με 4 και το βράδυ τα 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27, στην Ελλήνδο από 20 μέχρι 26 βαθμούς και τέλος στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 65 και 90%. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12. Στον Real Voice.

0: Πάμε τώρα στη συνέντευξη που σας έχω αναγγείλει από χθες, κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στο στούντιο του Real Voice. Ύπνωση, υπνοτιστές, υπνοθεραπεία. Όλα αυτά μας έγιναν ξαφνικά πάρα πολύ οικεία μετά το σάλο που έχει δημιουργηθεί με την δραματική υπόθεση Μαζονάκη. Ελάτε να δούμε πότε η κλινική ύπνωση είναι επιστημονικό εργαλείο που βοηθάει τελικά στην ψυχοθεραπεία και πότε γίνεται όπλο στα χέρια τσαρλατάνων. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής την σύμβουλο ψυχικής υγείας, κλινική υπνοθεραπεύτρια και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, την κυρία Ελένη Δαούτου Σταυριανουδάκη, να μας φωτίσει σε ένα τομέα που ακόμα και αν δεν είναι, φαίνεται σκοτεινός υπό το πρίσμα όλων αυτών που έχουν βγει. Γεια σας, κυρία Δαούτου.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Ράγκη.
0: Καλησπέρα.
1: Για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Σας και το Real Voice και τον κύριο Βασιλάκη τη μουσική. Σας
0: ναι,
1: ακούω.
0: Σας έκανε έτσι μια ωραία αφιέρωση με το πρώτο τραγούδι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Όλος ο κόσμος, όταν ακούμε τη λέξη ύπνωση, έρχονται στο μυαλό μας ταινίες και η εικόνα που, που έχουμε μπροστά μας είναι κάποιον να κουνάει ένα ρολόι μπροστά σε κάποιον που είναι εξαπλωμένο σε έναν καναπέ και με έναν μυστηριώδη υπνοτιστή τύπο με γυαλιά που χρησιμοποιεί τον υπνοτισμό για να εκμεύσει πληροφορίες. Αυτά στις ταινίες. Πέστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί άλλο η σφαίρα της φαντασίας, άλλο το fiction και άλλο η πραγματική ζωή. Ο υπνοτισμός, η υπνοθεραπεία, η κλινική υπνοθεραπεία, δώστε μας μια εικόνα τι είναι όλα αυτά, να τα ξεχωρίσουμε λίγο.
1: Όπως και άλλες καταστάσεις, άλλα βιώματα παρουσιάζονται στον κινηματογράφο διαφορετικά και όλοι ακούγοντας ύπνωση μας έρχονται στο μυαλό εικόνες από ταινίες με απώλεια ελέγχου ή ακόμα κάτι, κάτι μεταφυσικό.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πω με λίγα λόγια, όσο πιο απλά γίνεται, ότι η διαφορά βρίσκεται στο πλαίσιο και στο σκοπό. Είναι άλλο η χρήση τεχνικών ύπνωσης για ψυχαγωγικούς, για οποιοδήποτε μη επιστημονικά τεκμηριωμένους σκοπούς που δεν ξέρω να σας διαφωτίσω για αυτούς.
0: Ναι.
1: Και είναι άλλο η κλινική ύπνωση, που γι' αυτό μπορώ να σας πω περισσότερα, η οποία εφαρμόζεται θεραπευτικά από κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες μέσα σε ένα δεοντολογικό και επιστημονικό πλαίσιο που διαθέτει ερευνητική τεκμηρίωση για συγκεκριμένες κλινικές εφαρμογές.
0: Αυτή ποια είναι η θεραπευτική, για ποιο...
1: Βεβαίως, η θεραπευτική είναι η κλινική υπνοθεραπεία.
0: Η κλινική υπνοθεραπεία, λοιπόν, να ξεχωρίσουμε από όλους αυτούς τους όρους που μας βομβαρδίζουν, ότι όταν μιλάμε για επιστημονική μέθοδο, είναι η κλινική υπνοθεραπεία.
1: Ακριβώς, και δεν γεμίζουμε τη συνείδηση, ούτε αφαιρούμε τη βούληση του ανθρώπου, των ανθρώπων. Αξιοποιούμε ουσιαστικά θεραπευτικά την εστιασμένη προσοχή, τη φαντασία και την ανταπόκριση που έχει ο θεραπευόμενος μέσα σε ένα ασφαλές και οντολογικά οριοθετημένο πλαίσιο.
0: Ωραία. Εδώ να μείνουμε λίγο, γιατί έχουμε ακούσει
1: πολλά.
0: Είπατε ότι το σημείο κλειδί για την κλινική υπνοθεραπεία, που είναι μια ενδεδειγμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπευτική μέθοδο.
1: Υπάρχει βιβλιογραφία.
0: Μάλιστα, είναι ότι δεν γκυμίζουμε τη συνείδηση στον ασθενή, ούτε είπατε αφαιρούμε τη μνήμη.
1: Ναι, γιατί ακούω διάφορα κι εγώ στις ειδήσεις αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Εμείς ουσιαστικά χρησιμοποιώντας την νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου, που είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να μεταβάλει τη λειτουργία και τις συνδέσεις του μέσα από την εμπειρία και τη μάθηση.
0: Μας λέτε λίγο πιο πολύ, μας περιγράφετε, είμαι εγώ και είμαι πελάτησά σας, είμαι ασθενή σας. Και, έρχομαι να κάνω κλινική υπνοθεραπεία σε εσάς. Γιατί να έρθω να το κάνω, τι πρόβλημα έχω, συνήθως θέλω να πω...
1: Κυρία Ράγιου, ειδικά σε εμάς το δέντρο της θεραπείας, που είναι ένα κέντρο ψυχικής υγείας, κάνουμε μια αξιολόγηση. Αν όντως ενδείκνεται αυτό το εργαλείο για σας. Αρχικά έρχεται ο θεραπευόμενος σε εμάς και ανάλογα το αίτημά του προτείνουμε την κατάλληλη θεραπεία.
0: Ναι, θέλω να πω ποιοι είναι οι λόγοι που φέρνουν στο κατόφλι του κλινικού υπνοθεραπευτή έναν ασθενή. Για ποιο λόγο, για ψυχολογία.
1: Χρόνιος πόνος.
0: Λοιπόν, τι θεραπεύει η κλινική υπνοθεραπεία.
1: Βοηθάει στο να το αντιμετωπίσει το εδώ και τώρα με μεγαλύτερη, θα πω, με περισσότερες ικανότητες, οτιδήποτε τον προβληματίζει.
0: Μάλιστα.
1: Αν θα θέλατε συγκεκριμένο κάποιο παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας είπα στην αρχή με την αξιολόγηση, ότι δεν είναι όλα για όλους, δεν κάνει ύπνωση για όλους, αλλά ενδείκνεται για κάποιους θεραπευόμενους, όπως και άλλες προσεγγίσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όλα, δεν δίνουν όλα το ίδιο αποτέλεσμα.
0: Ναι. Πάντως αυτό που ξέρουμε όλοι, γιατί θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε με αυτά που ακούμε γύρω μας, είναι ότι η ύπνωση αποτελεί ένα αντικείμενο επιστημονικής μελέτης στην ψυχολογία και στην ιατρική, ένα σοβαρό κομμάτι.
1: Είναι μια επιστημονική μελετημένη κατάσταση εστιασμένης προσοχής και αυξημένης ανταπόκρισης.
0: Μάλιστα. Σας παρακαλώ, ελάτε να ακούσουμε μαζί κάτι, γιατί με βάση τα τελευταία γεγονότα και με αφορμή αυτά κάνουμε και αυτή την κουβέντα τώρα, γιατί πρέπει να γίνει ένα κακό για να ανοίξουν, να μάθουμε πώς το λένε, τι συμβαίνει στον επιστημονικό κόσμο. Αυτός ο περίφημο, εσείς αυτό τον περίφημο υπνοτιστή της υπόθεσης Μαζονάκη τον ξέρετε, τον είχατε ξανακούσει ποτέ?
1: Όχι.
0: Όχι. Λοιπόν, ακούστε λίγο κάτι μαζί μου και να το σχολιάσουμε μετά. Για πάμε, Πέρι.
2: Τι είναι αυτό, σκέφτεσαι το Γιώργο και ξαφνικά βγαίνεις έξω και να σου μπροστά σου ο Γιώργος. Το έχεις βιώσει αυτό, πώς το έχουν βιώσει αυτό? Βλέπετε, αλλά θα είχατε πει όχι, δεν έχετε μεταφράσει. Έχουμε δηλαδή ημερομηνία λήξης και ο χρόνος τρέχει. Για όλους μας τρέχει. Το λέμε λαϊκά, το καντιλάκι του πόσο είναι να ανάψει. Εντάξει. Πόσοι από σας έχετε γράψει τη διαθήκη σας? Οι άλλοι δεν θα πεθάνουνε, φαίνεται, μόνο εσείς είστε. Δεν το έχετε υπολογίσει σαν ενδεχόμενο, δηλαδή ότι μπορεί να σας πατήσει μια ταβίκα, να σας χτυπήσει ένας κεραυνός, να πάθετε ένα έμφραγμα, μια ανακοπή. Υπολογίστε το αυτό όμως, γιατί ξέρετε κάτι. Άνοση είναι η παράκαμψη της αναλυτικής λειτουργίας του εγκεφάλου. Δηλαδή, παραγωνίζεται για κάποιο χρονικό διάστημα το συνειδητό, αυτό που έχει τον έλεγχο δηλαδή του νου, και παραγωνίζοντας το συνειδητό επιτρέπουμε από το υποσυνείδητο να αναδυθούν στην επιφάνεια μνήμες, έτσι, οι οποίες μνήμες πολλές φορές δεν προέρχονται από την συγκεκριμένη βιωματική εμπειρία των ανθρώπων που μπαίνουν σε ύπνωση. Δηλαδή δεν προέρχονται από αυτή τη ζωή, να το πω στα ίσα, γιατί παίζουμε με τις λέξεις πολλές φορές. Γεια σας. Η υπνοσκόπηση λοιπόν είναι η δυνατότητα να στρέφουμε την προσοχή μέσα μας προκειμένου να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τη ρίζα του προβλήματός μας. Πολλές φορές ρωτώ στους πελάτες μου, είχατε ποτέ μια μεταμυστική εμπειρία? Τι είναι αυτό, δεν έχω. Ωραία, λέω, εντάξει, γράφω όχι αρχικά. Αν και ξέρω τώρα, το έχω μάθει στον κόλπο και βάζω στην αρχή ό,τι κάνω, βάζω το όχι. Μετά, εδώ, δεν μου λες, είχες ποτέ ντεζαβή? Τι είναι αυτό? Αυτή την αίσθηση ότι το έχω ξαναζήσει αυτό ακριβώς έτσι όπως είναι σήμερα, το έχω ξαναβιώσει. Α, ναι, όταν ήμουν μικρό το αισθανόμουν αυτό πιο συχνά. Το έχεις αισθανθεί, βεβαίως. Μάλιστα. Αν αφήσετε εκκρεμότητες, αν δεν έχετε ρυθμίσει κάποια πράγματα, η ψυχή σας δεν θα μπορέσει να δει το δρόμο της όταν θα έχει φύγει από το σώμα.
0: Κυρία Δαούτου, αυτός ο άνθρωπος που εμπλέκεται με τρόπο που θα δούμε στην υπόθεση Μαζονάκη είναι σοβαρός κλινικός υπνοθεραπευτής? Αυτό που ακούσατε, τι
1: κυρία
0: ήταν?
1: Κυρία Ράγιου, εγώ θέλετε να σας πω τι το αυτονόητο, να σας απαντήσω.
0: Ναι, μερικές φορές, κυρία Δαούτου, τα αυτονόητα είναι αυτά που μας διαφεύγουν προφανώς.
1: Παρυπολογώντας, θα σας πω ότι με κάποιες λέξεις που άκουσα, σκέφτηκα ότι κρίμα που δεν ζει η γιαγιά μου να τη ρωτήσω, γιατί κάτι τέτοια τα λέει και η γιαγιά μου, Θεός χωρέστην.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία από εκεί τα άκουσα, σαν ιστορίες, αυτά για την ψυχή, για το τι. Δεν ξέρω. Αυτά
0: ναι, που... τώρα ο τρόπος που προσεγγίζει, ξέρετε κάτι, αυτοί οι άνθρωποι πλησιάζουν κοινά ανθρώπους και τους, είναι σαν να τους κάνουν πλήση εγκεφάλου. Δεν ξέρω για το συγκεκριμένο, δεν μπορώ εγώ, αν η αστυνομία πια, οι αρχές έχουν το ρόλο αυτό, αλλά δεν μπορεί να είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εγώ ξέρω, και παρακαλώ διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι η υπνοθεραπεία είναι η διαδικασία εκείνη που χρησιμοποιεί την ύπνωση για να θεραπεύσει κάποια σωματική ή ψυχική ασθένεια. Σωστά?
1: Πολύ σωστά το λέτε.
0: Κάποιες εθιστικές συμπεριφορές και στη διάρκεια της υπνοθεραπείας, που είναι μια ενδεδειγμένη και απόλυτα επιστημονική μέθοδος, το μυαλό γίνεται δεκτικό σε μια αλλαγή, έχει μια...
1: Αυτά που ακούστηκαν, ναι, το ηχητικό που άκουσα τώρα, δεν έχουν καμία σχέση με τη δουλειά που κάνουμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς έχουμε μια διοντολογία. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθεί τις αρχές της συμβουλευτικής και της ψυχολογίας. Αυτά που ακούω δεν συνάδουν με αυτό που γνωρίζω και κάνω εγώ στη δουλειά μου.
0: Είναι κάτι επικίνδυνο στην εσείς κάνετε πόσα χρόνια υπνοθεραπεία, κλινική υπνοθεραπεία? Υπάρχει κάποιος κίνδυνος?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Έχει προκύψει ποτε κάτι που να είναι επικίνδυνο για τον ασθενή?
1: Όχι, αλλά σας λέω και πάλι ότι εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο που δουλεύουμε.
0: Ναι. Το οποίο δηλαδή αυτό είναι με μια πιστοποιημένη κατάσταση. Είστε πιστοποιημένοι, ακριβώς, θέλω να πω. Δεν είναι ο καθένας αποφάσισε να κάνει ένα σεμινάριο και έγινε υπνοθεραπευτής.
1: Με μένα που μιλάτε είμαι πιστοποιημένη και δεν έκανα ένα σεμινάριο. Και οι περισσότεροι συνάδελφοι που γνωρίζω και συνεργάζομαι είναι το ίδιο με μένα. Για τους άλλους δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Επίσης θέλω να μου πείτε αν ισχύει το εξής. Ότι η κλινική υπνοθεραπεία δεν αποτελεί άλλη μια εναλλακτική θεραπεία. Είναι μια συμπληρωματική θεραπεία η οποία σε πάρα πολλές χώρες...
1: Είναι ένα εργαλείο, κυρία Ράγκη.
0: Ναι, αφήστε με να το πω. Όπου, η οποία σε αρκετές χώρες του εξωτερικού αποτελεί κομμάτι του συστήματος υγείας. Δηλαδή διδάσκεται σε ιατρικές σχολές και πανεπιστήμια και χρησιμοποιείται και σε πολύ μεγάλα νοσοκομεία του κόσμου με πολύ μεγάλη βιβλιογραφία και επιστημονικές έρευνες, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, και εσμά στο ΕΚΠΑ υπάρχει ένα σεμινάριο που δεν είναι βέβαια ολόκληρο για να μπορεί κάποιος να δουλέψει, αλλά ένα βοηθητικό σεμινάριο το οποίο έχει να κάνει με την ύπνωση.
0: Μπορείτε να μας δώσετε τη διαφορά ύπνωσης, υπνοτισμού και υπνοθεραπείας? Ποια είναι η διαφορά?
1: Η ύπνωση είναι το εργαλείο. Το κάθε εργαλείο το χρησιμοποιούμε ανάλογα με το επιστημονικό υπόβαθρο, με την υποδομή που έχει ο καθένας. Παραδείγματος χάρη, ένα κατσαβίδι που για τον ηλεκτρολόγο είναι πολύ για κάποιον άνθρωπο, για έναν ξυλουργό είναι πολύ βολικό για να διδώσει. Στα χέρια κάποιου ανθρώπου που θέλει να κάνει κακό ή δεν γνωρίζει, μπορεί να γίνει φωνικό όπλο.
0: Ναι.
1: Το ίδιο και ένα μαχαίρι και το
0: ίδιο.
1: Είναι το εργαλείο η υπνοθεραπεία.
0: Σωστά, απλά.
1: Θα ήθελα να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, κάτι, ότι
0: παρακαλώ,
1: η ύπνωση δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση, τη φαρμακευτική αγωγή, τη χειρουργική ή οποιαδήποτε άλλη εντεντυγμένη θεραπεία όταν αυτή απαιτείται. Και χρειάζεται.
0: Δεν αντικαθιστά, τι είπατε?
1: Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση, τη φαρμακευτική αγωγή.
0: Ναι.
1: Είναι όπως οι άλλες προσεγγίσεις ένα μέσο για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία.
0: Σωστά. Πάντως, από ό,τι έχω διαβάσει, γιατί, για να κάνουμε αυτή την κουβέντα, διάβασα κάποια πράγματα. Η κλινική υπνοθεραπεία, που είναι το σοβαρό κομμάτι όλου αυτού του θέματος που έχει να κάνει με τον υπνοτισμό και τους υπνοτιστές κτλ., έχει, λέει, άμεσα και μόνιμα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του άγχους, των κρίσεων πανικού, ακόμα και του συνδρόμου ευερέθησης του εντέρου, στη διακοπή του καπνίσματος, στην απώλεια βάρους και σε διάφορα άλλα ψυχοσωματικά θέματα. Είναι έτσι?
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε, όπως το διαβάσατε.
0: Δηλαδή εσείς έχετε αντιμετωπίσει, έχουν έρθει δηλαδή σε εσάς και έχουν κάνει αυτή τη θεραπεία άνθρωποι που έχουν κρίσεις πανικού?
1: Πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι απόλυτα ευχαριστημένα,
0: ναι,
1: μέχρι και σήμερα, πάνω τα τελευταία 15 χρόνια, κυρία Ράγιου.
0: Ναι, γιατί το σημαντικότερο τελικά σε όλα τα επίπεδα, κυρία Δαούτου, είναι αυτή η μέθοδος η θεραπευτική, επαναλαμβάνω, που την έχουν πάρει και την έχουν διασύρει όπως και οτιδήποτε άλλο, είναι να εφαρμόζεται από έναν εκπαιδευμένο, άρτια εκπαιδευμένο επαγγελματία, πιστοποιημένο από έναν αξιόπιστο επίσημο φορέα. Αυτό νομίζω ότι είναι. Και εγώ λοιπόν θα πρέπει, πριν έρθω σε εσάς, γιατί δεν ξέρω τι θα μου βγείτε ή ο κάθε κλινικός υπνοθεραπευτής, πρέπει να ζητήσω πτυχία, πρέπει να ζητήσω αποδείξεις. Γίνεται με τον κόσμο?
1: Ισχύει γενικά, κυρία Ράγιου, σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλες τις ιδιότητες, καλό είναι να ξέρουμε με ποιον έχουμε απέναντί μας.
0: Ναι.
1: Αυτό το βλέπετε ειδικά τώρα, περισσότερο από ποτέ, δυστυχώς με αυτό που συνέβη με την απώλεια του κ. Μαζονάκη, ότι αυτό είναι η τακτική ανάγκη να γνωρίζουμε με ποιον δουλεύουμε, με ποιον συνεργαζόμαστε.
0: Γιατί ο κόσμος οδηγείται, το βλέπετε κι εσείς, και σίγουρα στο χώρο σας προφανώς θα ξέρετε, μπορείτε να τα πείτε, θα ξέρετε τσαρλατάνους που εν πάση περιπτώσει κάνουν αντιποίηση οποιασδήποτε ιατρικής αρχής. Αυτούς δεν μπορείτε να τους κάνετε στην άκρη, να περιφρουρήσετε το χώρο σας τον επιστημονικό?
1: Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι γίνεται μεγάλη εκμετάλλευση πάνω στον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη ελπίδα. Όταν ένας άνθρωπος είναι απογοητευμένος, απελπισμένος, ίσως να παραβλέπει κάποια πράγματα και να θέλει να δοκιμάσει τα πάντα για να έχει ένα αποτέλεσμα. Εκεί εκμεταλλεύονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αυτή την ανάγκη που υπάρχει, αυτό το κενό, αυτό εκμεταλλεύονται και πάνω σε αυτό δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω την επιλογή στο κέντρο που δουλεύω να έχει κάποια κριτήρια και οι περισσότεροι επαγγελματίες του κλάδου. Έχουν κάποια κριτήρια, έχουν εκπαίδευση, έχουν δεοντολογία και έχουν ευθύνη απέναντι στον άνθρωπο που τους εμπιστεύεται.
0: Ναι, ο περισσότερος κόσμος όμως είναι θύμα όλων αυτών των αγυρτών και των τσαλατάνων και των απατεώνων. Και θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Είδαμε το χορό των εκατομμυρίων και των χιλιάδων ευρώ γύρω από όλη αυτή την ιστορία. Υπάρχει, δεν ξέρω αν μπορείτε να μου πείτε, εδώ μιλάμε για 300, 500, 1000, 4000 ευρώ για την κάθε συνεδρία τέτοια. Τι είναι αυτά τα νούμερα?
1: Τι να σας πω, και εγώ τα άκουσα στις ειδήσεις και γενικά στις εκπομπές αυτές τώρα για τα ποσά αυτά, δεν το γνώριζα.
0: Ναι.
1: Και δεν καταλαβαίνω το λόγο, ειλικρινά. Αλλά δεν μπορώ να μιλήσω για όλους τους άλλους. Εγώ μπορώ να τοποθετηθώ επιστημονικά και να σας πω τη θέση μου ως σύμβουλος ψυχικής υγείας. Και θα ήθελα στο κλείσιμο να μου δώσετε και ένα λεπτό, σας παρακαλώ, να μιλήσω λίγο για τη συμβουλευτική ψυχικής υγείας.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί αυτό αντιπροσωπεύω και με αυτό έτσι δουλεύω τόσα χρόνια και πορεύομαι και έτσι θα συνεχίσω να δουλεύω.
0: Έχουν έρθει, πριν σας δώσω αυτό το λεπτό στο κλείσιμο της συζήτησης, έχουν έρθει σε εσάς, στο κέντρο στο οποίο εργάζεστε, άνθρωποι που σας έχουν δηλώσει εξαπατημένοι από άλλους? Έχετε αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά?
1: Ναι, έχουν έρθει άνθρωποι οι οποίοι ήταν εξαπατημένοι, είτε δεν ήταν ευχαριστημένοι, είτε για πολλούς λόγους. Και νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να αναπλαισιώσουμε αυτή τη συμπειρία και να μπορέσουν να εμπιστευτούν πάλι με ειδικό ψυχικής υγείας, ώστε να κάνει αυτό το ταξίδι της ψυχοθεραπείας της συμβουλευτικής.
0: Πάντως αυτό που κάνετε εσείς την ώρα, γιατί θέλω να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει και που θέλει για όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε να καταφύγει σε έναν κλινικό υπνοθεραπευτή, ότι στην ουσία, τι γίνεται την ώρα που κάνετε την δουλειά σας έτσι όπως την έχετε μάθει? Ο άλλος έχει απώλεια συνείδησης?
1: Έχει πλήρη επίγνωση και πλήρη συνείδηση, κυρία Ράγιο.
0: Μάλιστα, αυτό ήθελα να ξέρω.
1: Θα ήθελα να σας πω ένα παράδειγμα, μήπως σας είναι βοηθητικό.
0: Ναι.
1: Καταλάβετε για την ώρα που πάμε να κοιμηθούμε κάποιες φορές που ενώ βλέπετε όνειρο, ο χρόνος ξέρετε ότι είστε ξύπνια.
0: Ναι, αυτό που λέμε το μεταξύ ύπνου και ξύπνιου.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι το να φέρουμε σε επαφή το συνειδητό με το υποσυνείδητο. Εκείνη την ώρα, αυτό το σημείο είναι που δουλεύουμε στην υποθεραπεία.
0: Άρα, με μια κουβέντα, είναι, η δουλειά σας είναι να φέρνετε σε επαφή το συνειδητό με το υποσυνείδητο για να μπορέσετε να δουλέψετε με πιο χαλαρό. Δηλαδή, βαθιά χαλάρωση και αυξημένη συγκέντρωση, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Ας το πούμε ότι είναι κάπως έτσι, απλά για να μπορεί να είναι κατανοητός αυτούς που μας ακούνε.
0: Μάλιστα. Και στέκομαι στο ότι δεν είναι κανείς ούτε κινδυνεύει, ούτε θέμα εκμετάλλευσης, ούτε να εκμεύσετε πληροφορίες για κάποια ξένη κατασκοπία. Δηλαδή, όλα αυτά είναι συγκεχημένα στο μυαλό του κόσμου και καλό είναι να τα ξεχωρίζουμε. Και από τη στιγμή. Ναι, πέστε μου.
1: Επειδή έχουμε ξαναμιλήσει και γνωρίζετε, δεν θα ήμουν εδώ να κάνω αυτή τη δουλειά αν είχα τέτοιες δυνάμεις.
0: Ναι, η αλήθεια. Ναι, γιατί παρουσιάζονται ως μάγοι πια.
1: Όχι, κυρία Ράγκη.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Πείτε μου λοιπόν, για να κλείσουμε αυτό που θέλετε να μου πείτε, μπας και
1: καταλάβετε. Θέλω να μιλήσω λίγο ως αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής. Θέλω να πω ότι το Υπουργείο Υγείας έχει θέσει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει τη σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας. Και να προσκαλέσω και από εδώ τη συμμετοχή όλων των μελών μας στη διαδικασία της διαβούλευσης. Να καταθέσουν τεκμηριωμένα σχόλια, γιατί αυτή τη στιγμή είναι η ευκαιρία που έχουμε να διασφαλίσουμε τη θεσμική, επιστημονική και επαγγελματική κατοχήρωση της ιδιότητάς μας. Ναι. Οπότε, καλό όλα τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής να σχολιάσουν στη διαβούλευση του Υπουργείου Υγείας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και την ευκαιρία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να πούμε τελειώνοντας ότι οι τομείς, και να με διορθώσετε αν κάνω λάθος για τον κόσμο που μας ακούει, ότι εκεί που μπορεί να βοηθήσει η ύπνωση και η κλινική υπνοθεραπεία είναι σε τομείς όπως, λέω παραδείγματα, διακοπή καπνίσματος, απώλεια κιλών, διαχείριση πόνου, διαχείριση άγχους και πανικού, εντοπισμός τραυμάτων και αποφόρτιση, βελτίωση ύπνου, ακόμα και αισθητικές λειτουργίες, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία τα είπατε, δεν θα θυμόμουν να πω τόσο πολλά, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι όλα αυτά και θα τονίσω, θα το κάνω πιο μεγάλο και θα πω ότι η ψυχοθεραπεία και η συμβουλευτική μπορεί να μας υποστηρίξει σε οποιαδήποτε δυσκολία έχουμε. Οπότε καλό είναι να ρωτάμε και να πηγαίνουμε σε ανθρώπους που γνωρίζουμε ότι είναι αποτελεσματικοί, εκπαιδευμένοι, πιστοποιημένοι με την ανάλογη δεοντολογία και να μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί τους για να έχουμε αποτέλεσμα.
0: Πάντως, να ξέρει ο κόσμος ότι σε γενικές γραμμές η υπνοθεραπεία θεωρείται ένας κατευθυντικός και γρήγορος τρόπος θεραπείας. Γιατί και έχει και αποτελέσματα και έχει σημασία να ξέρουμε ότι.
1: Κυρία Ράγιου, θα πάρω το κατευθυντικός, διότι στην ύπνωση χρησιμοποιούν υποβολές, ενώ εμείς στην υπνοθεραπεία χρησιμοποιούμε προτροπές και όχι υποβολές. Οπότε δεν είναι κάτι. Είναι μόνο βασίζεται σε συνεργασία θεραπευτή και θεραπευόμενη.
0: Μάλιστα. Μόνο σε συνεργασία. Αυτό να το κρατήσω. Το Α και το Ω λοιπόν είναι η συνεργασία θεραπευτή και θεραπευόμενου. Λοιπόν.
1: Είτε συμβουλευόμενου και συμβούλου, ό,τι θέλετε.
0: Ναι, δεν είναι οι λέξεις τώρα που είναι η ουσία και η ουσία νομίζω μας την κάνατε ξεκάθαρα σαφή.
1: Και είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο αποτελεσματικό το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και βοηθάει πολύ κόσμο και υποστηρίζει πολύ κόσμο.
0: Που βοηθάει και υποστηρίζει πολύ κόσμο, μάλιστα. Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, κλινική υπνοθεραπεύτρια και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, η κυρία Ελένη Δαούτου Σταυριανουδάκη. Αν χρειαστούμε και περισσότερα, θα σας ξανακαλέσουμε σε άλλη στιγμή, γιατί βλέπουμε να έχει πολύ μεγάλη έκταση όλη αυτή η ιστορία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Με μεγάλη χαρά σας ευχαριστώ. Την προσοχή μεγάλη σε ό,τι ακούμε και βλέπουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

σας πω ότι φαντάζομαι ότι σιγά σιγά μπαίνουν στην άκρη τα καλοκαιρινά. Το βλέπετε, το βράδυ την ακούς λίγο με το κρύο. Αρχίζουμε τα φθινοπορεινά να τα κατεβάζουμε από τις ντουλάπες. Στην αρχή τα πιο ψηλά, μετά τα πιο χοντρά, σιγά σιγά και με το μαλακό. Φθινοπορεινά λοιπόν και στις 30 του μήνα, κυρίες και κύριοι, σε 5 μέρες ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco στη Ρόδο. Και εκεί μπορείτε να βρείτε τα πάντα για να αντιμετωπίσετε και το φθινόπωρο και το χειμώνα. Είδη σπιτιού, διακόσμησης, μέχρι και ρούχα για όλη την οικογένεια, παιχνίδια αλλά και δωροεπιταγές για όσους βρεθούν στο opening 30 του μήνα. Ραντεβού στα Pepco, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, δίπλα στα Lidl για full φθινοπορεινές αγορές και βεβαίως τις καλύτερες τιμές, γιατί αλλιώς, πώς αλλιώς θα πάμε αν δεν έχει τις καλύτερες τιμές.

0: Καταλαβαίνετε ότι είναι Παρασκευή, είναι η ώρα. Η ώρα. Ναι. Είναι η ώρα του Λολού και σε περίπτωση που δεν το θυμάστε να σας το δείξουμε. Θέλω να σας πω ότι είναι λίγο καταχρηστικός ο τίτλος αυτού του τετάρτου 20 λεπτού κάθε Παρασκευή. Γιατί με τυφλώνει αυτό το
1: να
0: πράγμα.
1: Να το κλείσω θες.
0: Σε κάνει πιο φωτεινή αυτό, γι' αυτό το θες.
1: Και για τις δυο μας το έκανα, αλλά ναι, όντως και εμένα με τυφλώνει.
0: Δηλαδή σε τυφλώνει λιγάκι αυτό. Για κλείστο.

0: Να τα σακούλερου στα μικρόφωνα, κυρίες και κύριοι. Καταλαβαίνετε ότι από παιδάκι ήθελε να το κάνει αυτό και της δίνουμε αυτή την ευκαιρία για το αποθυμένο της. Σε άλλη περίπτωση θα της κάναμε κλινική υπνοθεραπεία να το ξεπεράσει, αλλά είπαμε να της δώσουμε αυτή την ευκαιρία.
1: Όχι, όχι, κανένα αποθυμένο. Εγώ θέλω να σε εκπαιδεύσω.
0: Το γεγονός ότι θέλει να με εκπαιδεύσει και πήγε και μου πήρε ειδικό μαλλιαρό μικροφωνάκι, πώς το βλέπετε αυτό? Καταπληκτικό.
1: Εγώ θέλω να σε εκπαιδεύσω, να μάθεις.
0: Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα. Ναι.
1: Να μάθεις την ελληνική μουσική.
0: Την ελληνική μου, αυτό που λες εσύ ελληνική μουσική, θεωρείς ότι είναι η ελληνική μουσική γενικότερα.
1: Να μάθεις τα hit. Δεν γίνεται τώρα να υπάρχει η Κατέρινα Λιόλη, να υπάρχει ο Οικονομόπουλος, να υπάρχει η Φουρέρα και εσύ να μην ξέρεις τι τραγούδια λένε οι...
2: Πώς τη λείπαμε,
0: πώς τη λένε την Ιουλία?
1: Καλυμάν.
0: Ναι, εμείς ακούσαμε χτες Νίκο Ανδρουλάκη, λοιπόν, που σημαίνει ότι
1: πάμε λίγο,
0: ακούμε και ποιότητα λίγο.
1: Και πάλι στίχους.
0: Πάμε να ακούσουμε και τραγούδια
1: έκανα έτσι σήμερα.
0: Έκανα
1: μεγάλη έρευνα σήμερα. Θέλω. Λοιπόν, ναι, θα ξεκινήσουμε με Ελένη
0: έκανε
1: Φουρέιρα.
0: Έκανε και
1: ωραία.
0: Φουρέιρα.
1: Θέλω να ακούσεις, τους στίχους, Θέλω εδώ πέρα να τους διαβάζεις.
2: Θεωρείς τον εαυτό σου απλό μέρος το 10.
0: Αυτή είναι η στίχη.
1: Ναι.

0: Είμαι από άλλο πλανήτη, το λέει με τη μύτη λίγο έτσι. Είμαι από άλλο πλανήτη. Ντροπή ρε παιδιά.
1: Δεν βάλεις την Κατερίνα.
0: Ντροπή. Ποια είναι αυτή, το άλλο, δεν προλαβαίνω.
1: Τώρα σου χωλιόλιο.
0: Netflix and chill, so pretty. Τι να φτάρει, πάρ' το από εδώ.
1: Κατερίνα, Κατερίνα Λιόλιο. Εδώ, κάνεις το χέρι έτσι.

0: πως πρέπει να κάνω το χέρι μου.
1: Κρέμισε ό,τι έχει πει. Από το πρωί περνάω ζωή. Κρέμισε κάθε λεπτό.
0: Λοιπόν, αυτή χώρισε με κάποιον και θέλει ό,τι έχουν δει μαζί να τον κρεμίσουμε.
1: Κρέμισε ό,τι έχει δει.
2: Δηλαδή, άμε κακοχωρείς ποτέ η Ράκη, να κρεμίζει με τα ποσιτάνα.
0: Το καημένο αυτό το κοριτσάκι, ποια είναι αυτή?
2: Η Κατερίνα Ηλιόλου, είπαμε.
0: Α, ναι. Αυτή που κάποτε είχε πάει στο κομμωτήριο και ρώταγε αν της αρέσουν τα μαλλιά. Αυτή είναι.
1: Που μας δένανε να κοπούν ως διαμαλλιάς. Που πηγαίνανε να
2: βρεθούν
1: εκτός πορείας. Τα φεγγάρια, τα φανάρια.
0: Θα γκρεμίσουμε και τα φεγγάρια. Θα γκρεμίσουμε και τα σοκάκια και τα παγκάκια. Εντάξει.
2: Άλλο.
0: Σε παρακαλώ πάρα λοιπόν, πολύ τώρα. Ένα της προκοπής, ρε φίλε.
2: Ναι, πάμε.
0: Ένα τραγούδι της προκοπής.
2: Μη μιλάς. Τον Νίκο Πανόπουλο.
0: Όχι, θέλω να το ξαναδώ.
3: Είναι δυνατό.
0: Hello Kitty. Να κάνω μακαρόνια,
2: Netflix και ότι δεν είμαι εγώ για σπίτι, να φοράω πιτζάμες Hello Kitty, να φλώνω ξυπνία και να κάνω.
0: Το ότι δεν είναι για σπίτι το έχουμε καταλάβει. Πάμε στο επόμενο.
2: Δεν κρίνουμε. Πάμε. Οικονομόπουλος Νίκος, τον ξέρεις?
0: Το ξέρω, είναι από τα μέρη μου.
2: Α, βέβαια. Τα ξέρεις τα τραγούδια του?
0: Παλιά. Και αυτό είναι καινούριο.
2: Τώρα. Αυτό είναι βιωματικό.
0: Ναι, εντάξει, να το δω πρώτα, περίμενε.
2: Αυτό είναι βιωματικό.
4: Ό,τι νιώθω, μόνο λέω. Και δεν κρύβομαι όταν κλαίω.
2: Α, της αρέσει αυτό.
0: Κάτσε, περίμενε να τα ακούσω.
2: Επειδή είναι πατρινιός.

0: Εντάξει, είναι ένα ωραίο λαϊκό καψουροτράγωδο με τίτλο. Έλα εδώ να ακούσεις, έλα εδώ. Την αλήθεια να. Εντάξει, είναι ένα ωραίο λαϊκό καψουροτράγωδο με επίπεδο.
1: Μιλάει για επίπεδα τώρα. Πάτρα.

0: είμαι ότι καλύτερο είχες ποτέ στο βιογραφικό σου πάντως. Και πίνει και πονάει για δύο στο παλιό ξενοδοχείο. Όσα γίνανε θυμάμαι και τα μάτια σκητώ.
1: Έλα, την πιάσαμε, την πιάσαμε. Παιδιά, είπε μπράβο στον Νίκο
0: Οικονομόπουλο. Μπράβο στον Νίκο Οικονομόπουλο. Να ρωτήσω κάτι. Δεν θέλω μια έξαρση. Θεωρώ ότι είναι βατό, καλό. Δεν είναι σαν την άλλη την τρελή με τα Hello Kitty και τα από αυτά.
1: Πάμε τώρα, πάμε στον αγαπημένο που σήμερα έχει πρεμιέρα στο Ποσειδόνιο, το Θοδωρή
0: μας το Φέμπρα.
1: Πόσο καλή μαθητριάσαι. Με συγκινείς. Πάμε λίγο. Πότε ένα τραγούδι που χορεύτηκε πολύ το καλοκαίρι.
0: Αυτό που αρέσει στην Κουλούμπρη.
1: Όχι.
2: Το τραγούδι
1: του 90. Το 90 επανεκτέλεση.
0: Δεν θυμάμαι, ήμουν πολύ μικρή το 90. Ποιο ήταν.
1: Γιάννης Πάριο.
0: Πάριο. Πάριο. Ο Φέρης έχει κάνει επανεκτέλεση τραγουδιού. Ποιο τραγούδι, πες, μην ανασκάσεις
1: τώρα. Χόραψε το. Πάμε. Αυτό το τραγούδι είναι πολύ που λένε βασιστικό. Μια ενώ και στην καρέκλα πάμε τώρα έτσι να...
0: Κάτσε, Χριστιανή. Έλα,
1: συνάδει,
0: για πάμε.
1: Πάμε.
0: Ναι, εδώ είμαστε σε μια κλασική γραμμή. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν είναι τρελοκαμπέρο ή τρελοκαμπέρος αυτός που τραγουδάει και να λέει της μην πω.
1: Α, της αρέσει και ο Φέρης Οικονομόπουλος.
0: Ο Πάριος μ' αρέσει.
3: Πάρη μου στέλνεις μηνύματα.
0: Αυτός είναι ο Πάριος ή ο Φέρης.
3: Πάλι ακόμα με θες. Έχω χιλιάδες προβλήματα.
0: Εδώ μας πιάνεις όλους.

0: μάλιστα, γιατί είναι τις παλιές καλές εποχές του Πάριου. Κατάλαβες πως γίνονται viral με το να αντιγράφουν τους παλιούς καλούς, κύριε Φέρη μου.
1: Εσύ κοιτάς το καιρό σου να περνά.
0: Τα έχει με την Ανδρομάχη ο Φέρης.
2: Δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό, δεν ξέρω.
0: Όχι, ισχύει, λέω.
2: Δεν ξέρω.
0: Τα ξέρεις αυτά.
2: Δεν ξέρω.
0: Ας μην
2: είμαστε τρόπο. Την άλλη φορά βάλαμε μπιπ, αν θυμάσαι.
0: Βάλτε και τώρα μπιπ. Υπερβολές. Υπερβολές. Μπορεί να και να είναι υπερβολές όλα αυτά. Μπράβο στο Θοδωρή Φέρη.
2: Και πάμε λίγο.
0: Το γεγονός ότι δεν μου βάζεις ποιος το λέει δίπλα.
2: Θα κλείσουμε με.
0: Ναι.
2: Άναβηση. Με τι θα κλείναμε.
0: Με βροχή.
2: Αλλά θέλω τραγούδι να ακούσεις. Θέλω να με φανταστείς να το τραγουδάω. Θέλω να δώσεις βάση στους στίχους.
0: Είναι παλιό ή καινούριο.
2: Είναι

0: με όλες τις τσούλες της γης.
1: Για να χαρεί και η μαμά πόσα κορίτσια τα αφιερώνουν αυτά. Αυτά με τη μαμά, αυτές οι μαμάδες.
2: Οι δυο αλλού για αλλού. Εντάξει, ας μην πάθουμε και κρίση πανικού. Να βρεις καμιά.
0: Αυτό θα πει η Βύση στη συναυλία.
1: Και αυτό που δεν θα γίνει η συναυλία, καντέ μου.
0: Γιατί θα βρέχει. Ας τα ψόφια, μπορείς απόψε να βγεις με όλες τις τσούλες της γης.

0: Κορίτσι το σωστό. Έχουμε τις τσούλες από εδώ και τα κορίτσια τα σωστά. Καταλαβαίνετε.
1: Παιδιά, εγώ χαρούμενη το παίζω, αλλά είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη από βρέχει άμεση.
0: Εδώ κάτι θα έχει. Είμαι στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ, αγάπη νέα μου. Αυτό το ακούω.
2: Είμαι στα πάνω μου.
0: Όλα είναι έμα, γι' αυτό τα ακούω, είναι εξτρά.
2: Ο έρωτας μου είναι
0: ψυχεδέλεια.
1: Και εμείς ψυχεδέλεια είμαστε, κυρίες και κύριοι.

0: ψυχεδέλεια. Ξεκάθαρα, το λολός με το ψυχεδέλεια έχουν μια σύνδεση, το καταλαβαίνεις. Αυτά για σήμερα, τι ώρα είναι. Α, όχι, έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα. Να σου πω, να σου πω, αγοράκι μου, κανένα ωραίο σοβαρό να την κουμπώσω λίγο, να την ταπώσω. Κανένα ωραίο.
1: Είσαι σοβαρός, παιδιά. Μη μου καταπατείς την ώρα.
0: Εντάξει, τουλάχιστον εδώ κάτι ακούγεται. Τα άλλα, τα υπόλοιπα, τι ήταν αυτά.

0: πες μας για τη νέα σου αγάπη.
1: Δεν έχω. Τον εαυτό μου αγαπώ. Με τον εαυτό μου είμαι ερωτευμένη.
0: Θα σε στείλω σε μια καλή πνοθεραπεύτρια που ξέρω.
1: Τι έβαλες, λαμπό.
0: Ω, ναι, αυτό, με αυτό θα κλείσουμε. Ναι.
2: Ζαλισμένη από το
0: εδώ σε θέλω σε χορευτικό, έξτρα.
2: Με στα σύννεφα
0: πετώ. Μην κάνεις κύκλο γιατί θα δεθείς με το καλώδιο.
2: Φωτοστέφανο.
0: Έχω πάθει για αυτό σου λέω.
2: Και σαν τον ήλιο λάμπο.
0: Λάμπο και μάμπο μαζί. Παρασκευή σήμερα, μην το ξεχνάτε.
1: Παρασκευή σήμερα, ανούλα μου, τη σούλα και με πάθεις κούκλα μου.
0: Έλα, σώπα, θα κάνουμε μια προσευχή όλοι μαζί να μην βρέξει
1: άλλο. Μα δεν είσαι η μόνη που δεν θέλει να πάω στη Δύση, καταλαβαίνεις.
0: Γιατί δεν θέλω να πάω στη Δύση, καλή μου.
1: Ξέρω,
0: δεν με νοιάζει εμένα.
1: Ξέρω.
0: Να πας. Πήγαινε ταλαιπωρήσου εκεί πέρα. Μαλλιοκαρουκούβαρα θα γίνεται όλοι, εγώ ούτε στην
1: τρέλα.
0: Και να το κάνω αυτό, εγώ το έχω κάνει αυτό σε συναυλίες, να το κάνω για τη Μαντόνα. Παλιά, παλιά. Να το κάνω για τις YouTube, να το κάνω για, για κάποιους, ναι, αλλά να το κάνω για κάποιον Έλληνα καλλιτέχνη. Το έχω κάνει για τον Έρος Ραμαζώτη.
1: Κατάλαβες πόσο υποτιμάει εδώ πέρα τους Έλληνες.
0: Όχι, παιδιά, όχι, απλώς δεν θεωρώ ότι πρέπει να υποστώ αυτή την τόπο.
1: Έλληνες είναι μόνο όσοι με μία την Πάτρα.
0: Όχι, αγάπη μου, καλή.
1: Ιράγιου,
0: τι σύνδεια. Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά επειδή αυτού μπορώ να του δω σε ένα κέντρο ή μπορώ να του δω αλλού, γιατί
1: ναι,
0: πρέπει
1: άλλο,
0: να πάω.
1: Τώρα είναι η μεγάλη Δύση στο ΆΚΑ με 60.000 κόσμο, ρε φίλε.
0: 95.
1: Πόσο ακόμα χρειάζεται να τη βλέπει.
0: Πάω και τη βλέπω σε ένα κέντρο, άμα
1: θέλει. Για πόσο. Δεν είναι το ίδιο.
0: Εγώ τις συναυλίες πέρι μου τις έχω συνδυάσει με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής.
1: Κατάλαβες τι κάνει, μου βάζει Βύση να με ξεκάνει, να με παρηγορήσει.
0: Σε φτιάξει. Μπορεί να σε φτιάξει κιόλας. Περίμενε. Τι ώρα φεύγεις?
1: Πετάω σήμερα το βράδυ.
0: Και αύριο σε βλέπω να πετάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα ανεχθήκατε τη λολή. Την ώρα του λολού, γιατί εγώ είμαι κάτι άλλο, καταλαβαίνετε, δεν υποκύπτω
1: σε όλα αυτά. Μαζί μου όμως, ο κόσμος άλλα λέει,
0: Για λίγη ώρα γίνομαι λολή, μετά επανέρχομαι στις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις, παιδιά.
1: Αυτές οι ρυθμίσεις δεν ξέρετε, έτσι, αυτό,
0: αυτό που, ακούστε, αυτό που εγκαλιαζόμαστε τώρα είναι μια τσιμπάει την άλλη.
1: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ένα χειροκρότημα τώρα για τον
1: Πέρι Βασιλάκη.
0: Που ανέχεται τις δύο λελές. Να περάσετε ωραία. Ελάτε όλοι μαζί να προσευχηθούμε να γίνει στην αυλία της Βύσης. Θα περάσουμε άσχημα άμα έρθει χωρίς να έχει πάει στην αυλία της Βύσης. Σας το λέω ειλικρινά, θα μας μυρμηράει μέρες.
1: Με έχει μάθει. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Βγείτε, φάτε και αγαπηθείτε.
0: Και μην γκρεμίσετε.
1: Γκρεμίστε ό,τι δεν σας κάνει. Να είστε το καλύτερο που έχει πει στο βιογραφικό του. Μη φοράτε πιτζάμες Hello Kitty.
0: Έλα τώρα, τι έχουν οι πιτζάμες Hello Kitty. Έχω πιτζάμα Hello Kitty, είναι καταπληκτική. Τι την πειράζει την πιτζάμα Hello Kitty
1: που κοπελίτσα. Και καλά ρε παιδί μου, η πιτζάμα Hello Kitty δείχνει μια γυναίκα.
0: Παιδικότητα. Ενώ το σεξι το άλλο το ξέκολο.
1: Τι είσαι ξέκολο αν είσαι σεξι. Όχι. Είναι ενοχοποίηση σεξουαλικότητα.
0: Όχι, τη σεξουαλικότητα δεν την ενοχοποιώ. Αλλά ρε φίλε, πιο καλά δεν είναι τα σεντονάκια τα ωραία τα βαμβακερά από τα άλλα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αντιγεια σας.
1: Με σατέν σεντόνια παρακαλώ,
0: είμαι
1: με την
0: ακούτε. Είμαι λίγο παλαιόν εγώ αρχών. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: όμως την πλάκα από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση παλαιού κτηρίου. Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από το οστικό κύμα. Συνεχίζονται οι έρευνες στο σημείο και παραμένουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ποια σενάρια εξετάζουν οι αρχές? Τα μηνύματα του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τάχθηκε υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι κράτος ταραξίας. Τι είπε για την ενέργεια, την οικονομία και το Κυπριακό απευθείας συνδέσεις? Χαμηλώνει τους τόνους ο Ερντοάν. Σε νέες δηλώσεις του, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Τι απαντά η ελληνική πλευρά? Ενεργοποιήθηκε για μία ακόμη φορά η ελληνική πυροβολαχία Patriot που έχει εισταλεί στη Σαουδική Αραβία, αναχαιτίζοντας βαλιστικό πύραυλο αλλά και ντρόουν από την Ιεμένη. Αδιανόητο περιστατικό στο νοσοκομείο Βόλου. Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή και απαιτήθηκε δεύτερη επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί. Διετάχθη ένορκη διοικητική εξέταση. Τι υποστηρίζουν οι γιατροί, πώς εξελίσσεται η υγεία της ασθενούς? Ερημώνουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια λόγω του υψηλού κόστους στέγασης. Ένας στους 10 εισακταίους του Πανεπιστημίου Πατρών δεν ολοκλήρωσε την εγγραφή του στο ίδρυμα. Ποιοι είναι οι τρεις βασικοί κόφτες που μπορούν να μειώσουν σημαντικά την Εθνική Σύνταξη το 2026? Αναλυτικά παραδείγματα. Λαχτάρισαν οι επιβαίνοντες σε οχηματαγωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου όταν ξέσπασε πυρκαγιά ενώ βρισκόταν εν πλώ. 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν σε λέμβους και μεταφέρονται με ασφάλεια στην Τίνο. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Από τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στα αθλητικά, νικηφόρα πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο Βελιγράδι επικράτησε με ανατροπή 2-1 της Σερβίας. Την Κυριακή εκτός έδρας αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Και στο μπάσκετ, με το δεξί ξεκίνησαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στην Βιτόρια με 106-89 την Μπασκόνια και στο Telecom Center του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός νίκησε 91-72 την Παρή.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αρδιτού στο Παγκράτη και στη Σταδίου στην Ομόνια, καθώς παραμένει κλειστή η Λυσικράτου στην Πλάκα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Κατεχάκη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρο Αλίμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Και πριν περάσουμε στο θέμα της ημέρας, Παναγιώτη, έχουμε παράταση λειτουργίας αύριο Σάββατο στη γραμμή 1 του μετρό λόγω της συναυλίας που παραχωρεί η Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ.
2: Σωστά, παράταση λειτουργίας θα υπάρξει αύριο Σάββατο στη γραμμή 1 του μετρό λόγω συναυλίας στο ΟΑΚΑ της Άννας Βύση. Τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν από Πειραιά προς Κηφισιά στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, από Πειραιά προς Αττική στη 1 και μισή, από Ειρήνη προς Κηφισιά στη 1 και 56 πρώτα λεπτά, από Κηφισιά προς Πειραιά στις 2 τα ξημερώματα και από Ειρήνη προς Πειραιά στις 2 και 9 πρώτα λεπτά. 24ωρη είναι η λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Τον τρόμο, κυρίες και κύριοι, βίωσαν το πρωί στην Πλάκα κάτοικοι και περαστικοί μετά από ισχυρή έκρηξη σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, το οποίο κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Δύο γυναίκες που έμεναν σε παρακείμενη πολυκατοικία απεγκλωβίστηκαν πολύ ελαφρά τραυματισμένες και ένας ακόμα περαστικός από το οστικό κύμα. Εκτεταμένες ζημιές έχουν προκληθεί σε κτίσματα και σταθμευμένα οχήματα, με τις αρχές να έχουν αποκλείσει το σημείο έως και αυτή την ώρα και να συνεχίζουν τους εξονυχιστικούς ελέγχους. Βομβαρδισμένο τοπίο, θυμίζει το κέντρο της Αθήνας Θεοδόση Πάνου. Εξετάζουν οι αρχές ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τα αίτια της έκρηξης.
3: Βεβαίως, το πλέον πιθανό σενάριο που βλέπουμε μπροστά τους είναι η διαρροή φυσικού αερίου. Οτιδήποτε άλλο φαίνεται να αποκλείεται. Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή που σημειώθηκε αυτή η σφοδρή έκρηξη, η οποία ακούστηκε σχεδόν σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας, έφτασε στο σημείο κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερώσεων εκρηκτικών μηχανισμών. Από τις πρώτες έρευνες που πραγματοποίησε, δεν διαπιστώθηκε τουλάχιστον αυτή η σφοδρή καταστροφή, διότι το κτίριο κατέρευσε εξ ολοκλήρου. Ένα διόροφο κτίριο. Παλιό μεν, αλλά κατέρευσε από τη σφοδρότητα της έκρηξης. Δεν βρήκαν στοιχεία που να προσδίδουν κάτι το ύποπτο. Αντιθέτως ήταν και η οσμή στην περιοχή ιδιαίτερως έντονη αμέσως μετά την έκρηξη. Παραλλήλως το γεγονός ότι αμέσως μετά την έκρηξη και οι πρώτοι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο χρειάστηκε να σβήσουν έστω και την μικρή έκταση φωτιά που είχε σημειωθεί, δείχνει φυσικό αέριο. Τουλάχιστον αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση και εκεί οδηγούνται οι έρευνες. Τώρα, περισσότερα θα έχουμε και τις αμέσως επόμενες ημέρες που θα μπορούσαν να κάνουν πιο εξειδικευμένες έρευνες, διότι αυτή την ώρα που μιλούμε το πρώτο κλιμάκιο της ΜΑΚ είναι ακόμα από το πρωί στα χαλάσματα και ψάχνουν σπιθαμή προς σπιθαμή. Γιατί φαίνεται ότι το συγκεκριμένο διόροφο κτίσμα της Τοδούλης Κράτους ήταν διαμερίσματα Airbnb.
0: Βραχυχρόνιας μίσθωσης.
3: Βραχυχρόνιας μίσθωσης, βέβαια. Που σημαίνει ότι δεν ξέρουμε ποιοι βρίσκονταν μέσα. Δεν είναι μόνο
0: υπήρχαν αρχικά, δηλαδή, Θεοδόση, πληροφορίες ότι ενδεχομένως να υπήρχε ένα ζευγάρι στον πρώτο όροφο του κτηρίου.
3: Στο δεύτερο όροφο λέγανε. Ναι, βέβαια. Αυτή η πληροφορία είναι και ακόμα ψάχνουν μέχρι στιγμής, βεβαίως. Δεν έχει βρεθεί κάτι, ούτε κάποιο σημάδι που να λέει ότι, ξέρετε, εδώ ίσως υπάρχει εγκλωβισμένος. Ωστόσο, η έρευνα θα πρέπει να ολοκληρωθεί, για να το πούμε αυτό, και με βεβαιότητα. Ευτύχημα αποτελεί το γεγονός ότι οι τρεις τραυματίες είναι ελαφρά. Δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Διότι όσοι έχουν δει τις εικόνες, αν μη τι άλλο, το ότι δεν έχουμε εκτεταμένους τραυματισμούς πολιτών είναι ένα μικρό θαύμα.
0: Και όταν μιλάμε για πρωινές ώρες που όλοι πήγαιναν στις δουλειές τους, Θεοδόση.
3: Ακριβώς. 7:30. Ο πρώτος τραυματίας είναι ένας περαστικός, ο οποίος ο άνθρωπος στη δουλειά του πήγαινε. Είχε απομακρυνθεί από το σημείο, δηλαδή ήταν περίπου στα 2-2,5 μέτρα μακριά από το κτίριο όταν ο άνθρωπος τραυματίστηκε από την σφοδρότητα του οστικού κύματος, αλλά και τα σπασμένα τζάμια σε πρωτοπαράθυρα των γειτονικών κτισμάτων και μάλιστα σε μεγάλη ακτίνα. Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, το ακριβώς απέναντι κτίριο, εκτός από τα διπλανά, που το θεωρείς και λογικό να υποστούν υλικές ζημιές, το απέναντι κτίριο ακριβώς από το διόροφο που έχει καταρρεύσει, έχει υποστεί σοβαρότατες υλικές ζημιές από το οστικό κύμα. Θα εξεταστεί και από τους ειδικούς όσον αφορά στην στατικότητα του κτηρίου. Αυτό, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το τι άκουσαν ή το τι μπορεί να είδαν οι αυτόπτες μάρτυρες στο σημείο. Μάλιστα, υπάρχει μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, ο οποίος ήταν σχετικά σε ένα μακρινό σημείο πλην, όμως είχε οπτική επαφή με το κτίριο, που είδε όταν άκουσε τον μπαμ ένα πυκνό μαύρο πέπλο να κατευθύνεται στο απέναντι κτίριο. Αυτό είναι το οστικό κύμα.
0: Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν, ακούμε, ότι αισθάθηκα σαν να έκανε σεισμό, δυνατό σεισμό από την έκρηξη.
3: Βέβαια, γιατί ήταν τόσο σφοδρή η έκρηξη που δημιούργησε ακόμα και τοπικές δονήσεις. Τώρα, τις έρευνες αναλαμβάνει η αστυνομία σε συνεργασία με την ανάλογη διεύθυνση εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος, όλοι τους έμπειροι, προκειμένου να υπάρξει ένα σαφέστατο συμπέρασμα για το τι προκάλεσε αυτή τη σφοδρή έκρηξη που στάθηκε η αιτία να καταρρεύσει ένα ολόκληρο κτίριο στο κέντρο της Πλάκας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε μαρτυρίες λίγα λεπτά μετά την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα.
4: Ήμουνα στο κτίριο το παλιό που κατέρευσε μπροστά κατά τις 7:30 ώρα, την ώρα που καθάριζα ακούστηκε το μπαμ. Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου, όλα τα τζάμια διπάσανε, ήτανε και μια γιαγιά μέσα αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
5: Μύριζε τώρα ένα, τι να πω τώρα, τα γκάζι και καπνός. Εγώ είδα τον παππού κάτω, την είσοδο στο υπόγειο, που έχει χτυπήσει το κεφάλι. Αυτός ήταν μέσα στο κρεβάτι και του ήρθαν τα τζάμια πάνω του.
6: Άκουσα ένα μπαμ και νόμιζα ότι είχε γίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Πανικό. Δεν μπορεί να φανταστεί πόσο ήταν.
5: Έρθαν τα τζάμια πάνω μας, αλλά δεν χτυπήσαμε.
6: Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη. Προσπάθησα να βγω μέσα στο αυτοκίνητο και βγήκα από το παράθυρο.
0: Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για λάθος στη λειτουργία. Το κτίριο είναι σε ολική αχρηστία, υποστήριξε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
7: Οι πρώτες ενδείξεις μιλάνε όντως για κάποιο λάθος στη λειτουργία ή κάτι θα έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, οπότε μάλλον προκλήθηκε η έκρηξη στο φυσικό αέριο. Βέβαια μέχρι να μπει και το ανακριτικό της πυροσβεστικής δεν θα έχουμε την πλήρη εικόνα. Αυτό που με τα βεβαιότητας μπορούμε να πούμε είναι ότι το κτίριο είναι σε ολική αχρησία.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέα ξεκαθαρά μηνύματα προς την Τουρκία έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επανέλαβε ότι η χώρα μας είναι ανοιχτή στον διάλογο, θέτοντας ωστόσο ως βασικές προϋποθέσεις τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την αποχή από μονομερείς ενέργειες. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Το πεπρωμένο μας είναι να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλο, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης Δημήτρη Γκάτσιε. Χαρακτήρισε παράλληλα ανοιχτή πληγή το Κυπριακό, ενώ αναφέρθηκε και στον οικονομικό μετασχηματισμό, όπως είπε, της Ελλάδος.
8: Καλό μεσημέρι και από εμένα και μέσω μιας ομιλίας που είχε ως πρόταγμα την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια κρίσιμη περιοχή του παγκόσμιου χάρτη υπό το πρίσμα των κεκτημένων της αναπτυξιακής στρατηγικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να εκπέμψει νέα σήματα προς την ηγεσία της Τουρκίας, ορίζοντας σαφώς και το πλαίσιο του διαλόγου ανάμεσα στην Αθήνα και στην Άγκυρα με βατήρες στο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας. Χωρίς την απειλή πολέμου. Είχαμε μια άτυπη τηλεμαχία επί Αμερικανικού εδάφους του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Το λέω αυτό καθώς δεν προέκυψε στη διάρκεια των προηγούμενων 24 ώρων μια νέα συνάντηση κορυφής μέχρι το 2024. Θα υπενθυμίσουμε ότι το σκηνικό της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ήταν ένα από τα τοπόσημα για συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε στο γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε την οδό των χαμηλών τόνων αλλά και της αποφασιστικότητας. Και όπως εξηγούσαν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανέβασε τους τόνους απέναντι στον εξανατολών γείτονα, λαμβάνοντας υπόψη του φυσικά τις διαφορετικές όσον αφορά στο κλίμα και στην ένταση δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν στο σκηνικό της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. Πάγιες ελληνικές θέσεις. Σαφείς κόκκινες γραμμές ορίστηκαν και πάλι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μία και μόνη διαφορά αναγνωρίζει η Αθήνα στην συζήτηση που έχει με την Άγκυρα. Επίσης, το αναφέρατε πολύ ωστά και προηγουμένως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε ειδικές αναφορές στο Κυπριακό. Ειδική αναφορά επίσης στην οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης που δημιουργεί ανάπτυξη, το μέρισμα της οποίας επιστρέφει στην κοινωνία. Να εστιάσουμε επίσης και στο ενεργειακό τοπίο, καθώς έχουμε εξελίξεις όχι μόνο όσον αφορά τις γεωτρήσεις, τα τεμάχια που είναι εστιασμένα στο Ιόνιο, στη Νότια Πελοπόννησο και στη Νότια Κρήτη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εντός της κυβερνητικής στρατηγικής υπάρχουν ακόμα δύο μεγάλα έργα. Το πρώτο έργο είναι η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Το δεύτερο έργο είναι η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Ήταν ειδικές οι αναφορές που πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός στα δύο αυτά έργα, ορίζοντας ως επόμενο μεγάλο στίχημα τη μετατροπή της χώρας σε κόμπο ενέργεια για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού.
9: Τα τελευταία τρία έτη, εμείς έχουμε κάνει μια συστηματική προσέγγιση για βελτίωση των σχέσεων, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη και επίσης να αφήσουμε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, ώστε να εμποδίσουμε την κλιμάκωση των εντάσεων που μπορεί να οδηγήσει σε αχρίαστη κρίση. Είναι μια έθραστη σχέση, μια σχέση που φέρει το βάρος της ιστορίας. Όπως και να έχει, όπως έχω επανειλημμένως δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Επαναλαμβάνω, η σύμβαση του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μόνης διαφοράς μας σε σχέση με τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ.
0: Και να μεταφερθούμε στην Κωνσταντινούπολη. Η ξαφνική μεταστροφή του Τούρκου Προέδρου σε μια προσπάθεια να χαμηλώσει τους απειλητικούς τόνους των προηγούμενων ημερών δήλωσε ότι δεν είμαστε εχθροί με την Ελλάδα, αλλά γείτονες και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Είπε επίσης ότι η Τουρκία δεν ανακατεύεται στις εσωτερικές υποθέσεις της Αθήνας, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Είναι κοντά μας ο Νίκος Νανούρης και μας ενημερώνει.
10: Βασίλη, είδαμε εντελώς διαφορετική ρότα από τον Τάγκη Περντογάν χθες, μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά, επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη και απαντώντας σε ερωτήσεις Τούρκων δημοσιογράφων. Ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε για το αν θα μπορούσε το προεκλογικό κλίμα στην Ελλάδα να επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτό που τόνισε ο Τάγκη Περντογάν σε πρώτη φάση είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει την Τουρκία τι συμβαίνει στο εσωτερικό πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός με την Ελλάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Είναι σύμμαχοι ή κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ και το που ενδιαφέρει την Άγκυρα είναι να υπάρχει ειρήνη και σταθερότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές οι ελληνοτουρκικές σχέσεις για να αποτελέσουν προεκλογικό υλικό, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. Και σε αυτό ανέφερε ότι στην παρούσα φάση η Άγκυρα στρέφεται στις δικές της υποθέσεις. Είναι τοποθέτηση που, όπως είπες και εσύ, είναι σε εντελώς διαφορετικό κλίμα με αυτά που ακούγαμε πριν από λίγες ημέρες από άλλους Τούρκους αξιωματούχους, αλλά και από τον ίδιο τον Τάγκη Περντογάν, ο οποίος πριν από 22 μέρες είχε προειδοποιήσει την Ελλάδα να μην εξοπλίσει τα νησιά, να αφήσει το λάθος μονοπάτι, είχε δηλώσει πριν 20 μέρες ο Τούρκος πρόεδρος. Χθες το είδαμε να κινείται σε εντελώς διαφορετικό κλίμα.
0: Νίκο, μένεις μαζί μας να ακούσουμε πώς σχολίασε την τακτική αυτή του Τούρκου Προέδρου, του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνών σχέσεων, ο οποίος μίλησε στο Γιάννη Παπαγιάννη.
11: Να διευθυνίσουμε ότι είναι λεκτική η αλλαγή, είναι ύφος μόνο, δεν είναι ουσία. Δηλαδή όλα όσα λέει η Τουρκία παραμένουν πάνω στο τραπέζι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν είπαν οι Τούρκοι, βρε παιδιά, έχετε δίκιο, κακώς διαμαρτυρηθήκαμε που ο Έλληνας πρωθυπουργός πήγε στο Καστελόριζο ή θα μπει το καλώδιο, εφαρμόστε το δίκαιο της θάλασσας και κακώς φτιάξαμε θαλάσσια πάρκα στην ανοιχτή θάλασσα. Όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Επομένως έχουμε μια λεκτική διαφοροποίηση. Η λεκτική διαφοροποίηση τώρα, υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Μια υπόθεση είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Αμερική. Ο Ερντογάν πήγε εκεί με σκοπό να πάρει τα F-35. Δεν έχει πράσινο φως για τα F-35. Αυτό τον ενοχλεί σφόδρα. Του πέρασε λοιπόν ένα μήνυμα. Κατέβασε τους τόνους σου.
0: Είχαμε τώρα, Νίκο, και έμεση απάντηση του Ομέρ Τσελίκ στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος καταφέρθηκε εναντίον της Τουρκίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, λέγοντας ότι ο Ερντογάν είναι τύραννος, απειλεί την Ελλάδα και κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου.
10: Ακριβώς. Αυτή η τοποθέτηση του Μπένιαμιν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο τύραννο και ανέφερε μάλιστα και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας, αρχικά από τον Ομέρ Τσελίκ, τον εκπρόσωπο του κυβερνούντος κόμματος του Ταγκή Περντογάν, ο οποίος, αφού χαρακτήρισε τον Νετανιάχου ως ηγέτη εγκληματικής οργάνωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δεν αρμόζει για έναν δολοφόνο. Εκεί που θα έπρεπε να κάθεται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον Ομέρ Τσελίκ, είναι το εδόλιο του δικαστηρίου προκειμένου να δικαστεί για τα εγκλήματα γενοκτονίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος. Σε ίδιο μήκος κύματος, Βασίλη, κινήθηκε και η τουρκική προεδρία, ο επικεφαλής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, αφού χαρακτήρισε ξεδιάντροπες τις δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Στη συνέχεια τον κατηγόρησε ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να συγκαλύψει τη γενοκτονία που διαπράττει στη Γάζα. Υπάρχει εδώ ενόχληση, ας πω, Βασίλη, και για τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό εδώ στην Άγκυρα, και άφησε κάποιες αιχμές ο Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος δήλωσε ότι είναι εντελώς παράλογο και ντροπή κάποιος να ψάχνει συνεργασία με τον γενοκτόνο Νετανιάχου.
0: με την διαπίστωση ότι υπάρχει έδαφος για περαιτέρω συνεργασία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα στους τομείς εμπορίου και τεχνητής νοημοσύνης, κλείνει τις επόμενες ώρες η τριήμερη επίσκεψη του Xi Jinping στη Ουάσιγκτον. Έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο. Οι ομάδες μας εργάζονται για την προώθηση μιας πιο ισορροπημένης εμπορικής σχέσης, είπε ο Τραμπ, Θανάση Τσίτσα, με τον Guardian να αποκαλύπτει την ίδια ώρα ότι ο Κινέζος πρόεδρος ζήτησε αποφυγή της παγίδας του Θουκυδίδη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τροχιά στρατιωτικής σύγκρουσης.
12: Ναι, καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιφύλαξε στο Xi Jinping μια υποδοχή γεμάτη συμβολισμούς. Όμως η πρώτη μέρα της επίσκεψης κατέληξε σε μια περιορισμένη συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα παρέτειναν κατά δύο μήνες την εμπορική τους εκεχηρία έως τις 10 του Γενάρη. Οι βαθύτερες διαφωνίες τους για το εμπόριο, την τεχνολογία και την Ταϊβάν έμειναν όμως ανοιχτές. Η εγκάρδια δημόσια εικόνα δεν συνοδεύτηκε από λεπτομερή απολογισμό των συνομιλιών. Ο Τραμπ τις χαρακτήρισε εξαιρετικές και στο δείπνο επέμεινε στη φιλική σχέση των δύο ηγετών. Ο Σι μίλησε για κοινή κατανόηση σε ορισμένα ζητήματα, χωρίς να προσδιορίσει ποια είναι αυτά. Η μόνη σαφής κατάληξη είχε προετοιμαστεί από οικονομικούς αξιωματούχους. Η εκεχηρία που θα έλεγε τον Νοέμβριο παρατείνεται έως τον Ιανουάριο, παρότι το Πεκίνο επιδίωκε μεγαλύτερη διάρκεια. Στις κλειστές συνομιλίες, ο Σι έθεσε ξανά το ζήτημα της Ταϊβάν. Σύμφωνα με την κινέζικη ενημέρωση, ζήτησε από τις ΗΠΑ να αντιταχθούν ρητά στην ανεξαρτησία της θέση, ισχυρότερη από την αμερικανική διατύπωση ότι η Ουάσιγκτον δεν υποστηρίζει την ανεξαρτησία. Δεν ανακοινώθηκε αλλαγή πολιτικής. Δημοσίως ο ΣΥ προειδοποίησε για την παγίδα του Θουκυδίδη το κίνδυνο, ο ανταγωνισμός δηλαδή των δύο δυνάμεων, να εξελιχθεί σε σύγκρουση. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν και την τεχνητή νοημοσύνη. Ο ΣΥ ζήτησε να παραμείνει υπό ανθρώπινο έλεγχο, ενώ πριν από τη Σύνοδο είχε τεθεί η ιδέα γραμμής άμεσης ειδοποίησης για σοβαρά περιστατικά. Συμφωνία όμως δεν ανακοινώθηκε. Η επίσκεψη συνεχίζεται και σήμερα Παρασκευή, με τις δύο κυβερνήσεις να έχουν κερδίσει χρόνο στο εμπόριο, αλλά χωρίς να έχουν γεφυρώσει τις σημαντικότερες διαφορές τους. Βασίλη.
0: Νέα εμπλοκή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία εκτόξευσε βλήματα κατά βαλιστικού πυράβλου και εναντίον ενός μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος. Ο Χρήστος Μαζανίτης έχει περισσότερες πληροφορίες.
13: Πρόκειται λοιπόν για ακόμη μια επιτυχημένη εμπλοκή του συστήματος Patriot, του αντιπυραυλικού συστήματος Patriot, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Γιαμπούτ, στην Σαουδική Αραβία, εκεί όπου βρίσκονται κρίσιμες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας, και το οποίο χθες στις 2:20 το μεσημέρι ενεργοποιήθηκε λόγω των εισερχόμενων απειλών που είχαν εκτοξεύσει οι Χούθη κατά της συγκεκριμένης περιοχής. Έτσι λοιπόν, η ελληνική πυροβολαρχία με δύο πυράβλους, δηλαδή δύο ξεχωριστές εκτοξεύσεις, κατάφερε να αναχαιτήσει έναν βαλιστικό πύραυλο καθώς και ένα καμικάζι ντρόν τύπου Σαχίντ 136 που είχαν εκτοξεύσει οι Χούθη εναντίον της συγκεκριμένης περιοχής. Θυμίζω ότι είναι η πέμπτη φορά που ενεργοποιείται η ελληνική πυροβολαρχία.
0: Να αλλάξουμε εκ νέου κλίμα και θέμα. Συνεχίζονται οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιδιωτικού ιατρείου της οδού Καρνεάδου, όπου κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Κόλαφος για την προφυλακισμένη γιατρό ήταν η μαρτυρία γραμματέως που επιβεβαίωσε ενώπιον των ανακριτικών αρχών ότι στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη και ότι έλαβε οδηγίες για κοινή γραμμή. Ξέρω ότι έγινε μέθη, μου ζητήθηκε το αντίδοτο και πήρα εγώ τηλέφωνο αναισθησιολόγο. Φέρεται να είπε η εργαζόμενη Θεοδόση Πάνου, να την ακούσουμε και αμέσως μετά έχει το λόγο.
14: Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια. Αυτό, μόνο το κατάλληλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Μύθι. Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
15: Μπορεί δηλαδή να δούμε εξελίξεις μετά από αυτήν την κατάσταση.
14: Είναι πολύ πιθανό.
0: Άνοιξαν, Θεοδόση, τα στόματα.
3: Έτσι φαίνεται, θα το δούμε όμως, διότι επιβεβαιώνονται ορισμένα πολύ σοβαρά δεδομένα τα οποία ήταν στο μικροσκόπιο της έρευνας. Καταρχάς, η μέθη, κάτι που δεν επιτρέπεται να γίνεται σε ιατρία, γίνεται μόνο σε νοσοκομεία και με την καθοδήγηση αναισθησιολόγου. Κάτι που δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο γραφείο, στο συγκεκριμένο ιατρείο. Εν προκειμένου στο ιατρείο της Καρνεάδου, η νοσηλεύτρια, γιατί επιβεβαίωσε ότι στον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέθη. Είναι πολύ σοβαρό το ερώτημα. Γιατί έγινε μέθη? Η πλασμαφαίρεση που γίνεται σε ένα νοσοκομείο οργανωμένο από ειδικούς και όχι από κομπογιανίτες.
0: Γιατί έγινε λέει, και από ποιον έγινε.
3: Ακριβώς. Τι λέει, δεν χορηγούμε μέθη. Γιατί χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη, αυτό πρέπει να απαντηθεί. Ρώτησε για το αντίδοτο, πήρε αναισθησιολόγο και ρώτησε για το αντίδοτο η νοσηλεύτρια. Και άλλο ερώτημα. Η αναισθησιολόγος πήρε κάποια άσχετη αναισθησιολόγο που απλά τη γνώριζε, ήταν στο φιλικό της κύκλο. Συνεργάζεται με το συγκεκριμένο ιατρείο. Επιτρέπεται κάτι τέτοιο να γίνεται σε ιατρείο? Και αν ναι και το ξέρει η αναισθησιολόγος, τότε γιατί συμμετέχει στην παρανομία? Είναι, ναι μεν ξεκαθάρισε ορισμένα πράγματα, ότι έχει δοθεί μέθη, αυτό θα διαπιστωθεί, να ξέρετε, και από τις τοξικολογικές. Πλην όμως εδώ έχουν αρχίσει και τίθενται και νέα ερωτήματα όσον αφορά στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παραλλήλως, επιβεβαίωσε ότι την ώρα του θανάτου γίνονταν και άλλη πλασμαφαίρεση στο διπλανό ακριβώς δωμάτιο, στο ίδιο ιατρικό πάντα. Και ουσιαστικά η γιατρός πηγαίνω έρχοντα. Επιβεβαίωσε ότι το μηχάνημα, στο μηχάνημα ηχούσαν συνεγερμοί που έλεγαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Και γιατί τον σταματήσατε, λένε οι πληροφορίες, ότι ρώτησε ο εισαγγελικός λειτουργός, διότι το μηχάνημα να έδωσε την απάντηση η νοσηλεύτρια από την Ουκρανία, με καταγωγή από την Ουκρανία, το μηχάνημα συνήθως κάνει τέτοιους ήχους και το απενεργοποιεί η γιατρός, γιατί ξέρει την διαδικασία. Δεν χάθηκε όμως ένας άνθρωπος εν προκειμένου. Κατά συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, είναι δυνατόν να ανοίξει ένας νέος κύκλος καταθέσεων που θα αφορά τις εργαζόμενες στο συγκεκριμένο ιατρείο. Γιατί? Διότι επιβεβαιώνει η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια ότι από γευματινές ώρες και από την ώρα προκύπτει ότι όταν την πήρε τηλέφωνο η γιατρός και της είπε να έχουν όλες τις καταθέσεις τους οι εργαζόμενες του ιατρείου, να έχουν όλες κοινή γραμμή, εκείνη την ώρα μαζί με τον σύζυγό της, η γιατρός πήγαινε προς την υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών προκειμένου να δώσει την πρώτη της κατάθεση. Όλο αυτό τι δείχνει? Δείχνει και μία παρασκευή ότι κάτι γίνεται, κάτι προσπαθούν να κρύψουν. Και τι είναι αυτό που προσπαθούν να κρύψουν? Όπως εκτιμάται, οι ευθύνες τους όσον αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Στη μεγενή των ενεργειακών ανατιμήσεων βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, με τη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος να παραμένει στα ύψη άλμα. Καταγράφουν και οι τιμές των καυσίμων, οι οποίες βάζουν φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών. Το οικονομικό επιτελείο στη χώρα μας τώρα θα ανακοινώσει στις 30 του μηνός μέτρα για τα καύσιμα κίνησης και στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι χαρακτηριστικό, Δημήτρη Χριστούλια, ότι το πρώτο πακέτο θα έχει 15ήμερη διάρκεια λόγω της ρευστής κατάστασης που υπάρχει διεθνώς.
16: Το διεθνές περιβάλλον, Βασίλη, παραμένει ασταθές. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να παίρνονται αποφάσεις ανάλογα με τις τιμές, όπως είναι το πετρέλαιο Brent ή το φυσικό αέριο και άλλες διεθνείς τιμές, έτσι ώστε να γίνεται ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει σε επίπεδο ενισχύσεων. Γι' αυτό το λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε χθες κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ότι τα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, την επόμενη Τετάρτη, και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανακοινωθούν
0: μια μέρα πριν την επίσημη διάθεσή του,
16: 14 Οκτωβρίου, πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Να μείνουμε στο πετρέλαιο και να σου πω το εξής. Το πετρέλαιο Brent σήμερα είναι στα $105 το βαρέλι, παρόλο που καταγράφει μια μικρή μείωση της τάξης του 1,5%. Μιλάμε για πολύ υψηλή τιμή. Το φυσικό αέριο είναι στα 72 ευρώ τη μεγαβατόρα. Παρουσιάζει, καταγράφει μείωση 4,2%, αλλά να σου θυμίσω ότι το πετρέλαιο Brent ξεκίνησε από τα $71 το βαρέλι και είναι σε 105. Το φυσικό αέριο ξεκίνησε από τα €31 τη μεγαβατόρα και είναι σε 72. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ως αποτέλεσμα να μην υπάρξουν και να μην υπάρχουν ιδιαίτερες μειώσεις τόσο στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, η οποία παραμένει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά κατά μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν περιοχές της χώρας φυσικά που η αμόλυβδη βενζίνη
0: έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις τιμές που μας είπες.
16: Ακριβώς, και 2,30 και παραπάνω. Και από εκεί πέρα το πετρέλαιο κίνησης παραμένει να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη βενζίνη στα 2 ευρώ και 22 λεπτά το λίτρο και δεν, οι ειδικοί δεν βλέπουν ιδιαίτερες αυξομοιώσεις στις επόμενες ημέρες, διότι ήδη το Brent είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, εκτός εάν μειωθεί αρκετά το Brent και αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που αυτό ευχόμαστε όλοι, έτσι ώστε να μπορέσουν να μειωθούν και οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη τιμή. Πάμε στο ρεύμα, Βασίλη. Στο ρεύμα έχουμε τα εξής δεδομένα. Σήμερα η τιμή χονδρικής ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας έφτασε τα 213 ευρώ τη μεγαβατόρα, καταγράφοντας άνοδο 21,6% σε σχέση με χθες. Και πρόσεξε, Βασίλη, τις τελευταίες 6 μέρες η τιμή χονδρικής ρεύματος έχει αυξηθεί κατά 57%.
17: Και μιλάμε για τις τελευταίες ημέρες μόνο, η αύξηση αυτή, Δημήτρη.
16: Πρόσεξε δύο νούμερα που νομίζω ότι θα μας απασχολήσουν και τις επόμενες μέρες, διότι αυτά τα νούμερα που θα σου πω τώρα πολύ πιθανόν να καθορίσουν και τα τιμολόγια
17: του μηνός Οκτωβρίου.
16: Πολύ σωστά. Λοιπόν, από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου η μέση τιμή χονδρικής ρεύματος είναι 162,5 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ενώ πρέπει να σου πω ότι στο αντίστοιχο διάστημα η μέση χονδρική τιμή ρεύματος ήταν περίπου στα 140 ευρώ τη μεγαβατόρα. Δηλαδή έχουμε περίπου μία άνοδο της τάξης πάνω από το 20%. Πρέπει να κρατήσουμε αυτό το 20% πέρα από τα νούμερα. Αυτό μένει να δούμε. Εάν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας θα περάσουν κάποιο ποσοστό από αυτή την αύξηση, εφόσον συνεχιστεί να κινείται σε τόσο υψηλά επίπεδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου η τιμή χονδρικής ρεύματος στα τιμολόγια, στα πράσινα τιμολόγια του Οκτωβρίου,
17: ή θα την απορροφήσουν.
16: Λοιπόν, μένει να το δούμε όμως τι θα γίνει και σε αυτό. Σε ό,τι αφορά όμως το ρεύμα, αυτό που μαθαίνουμε, Βασίλη, είναι ότι σε κάθε περίπτωση δεν φαίνεται μέχρι στιγμής όμως, σήμερα που μιλάμε, μέρα Παρασκευή,
17: να επανέρχεται το μέτρο της επιδότησης.
16: Δεν φαίνεται, πολύ σωστά, έχεις σωστή πληροφόρηση, δεν φαίνεται να επανέρχεται το μέτρο της επιδότησης, καθώς όλοι λένε ότι υπάρχουν τα φθηνότερα μπλε σταθερά τιμολόγια που μπορούν να καταφύγουν εκεί οι καταναλωτές για να μπορέσουν να έχουν πιο ανταγωνιστικά τιμολόγια. Αυτή τη στιγμή αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Μένει να δούμε όμως, γιατί κανείς δεν ξέρει πού μπορούν να φτάσουν οι τιμές χονδρικής. Να ελπίσουμε, Βασίλη, τις επόμενες μέρες να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση και στις τιμές χονδρικής του ρεύματος.
17: Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο επιστρατεύει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις ιδιωτικών αεροσκαφών εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να εντοπίζει πιθανές φορολογικές ή τελωνιακές παραβάσεις. Περισσότερες πληροφορίες έχει η Σύση Σταυροπιεράκου.
18: Πρόκειται ουσιαστικά για έναν μηχανισμό έγκαιρης πληροφόρησης, μέσω του οποίου οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να αποκτούν άμεση εικόνα των πτήσεων και να αξιολογούν κινήσεις που παρουσιάζουν ελεγκτικό ενδιαφέρον. Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια της προσπάθειας της φορολογικής διοίκησης να ενισχύσει την επιχειρησιακή της εικόνα και στη θάλασσα με την αξιοποίηση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας παρακολούθησης πλοίων και ναυτιλιακών πληροφοριών, αποκτώντας πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται από αυτό το νέο ψηφιακό ραντάρ θα λειτουργούν, Βασίλη, ως αφετηρία για στοχευμένο έλεγχο και διασταύρωση πληροφοριών, ώστε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να κατευθύνονται ταχύτερα στις περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου. Για παράδειγμα, αν ένα ιδιωτικό αεροσκάφος εμφανίζεται στην πλατφόρμα να εισέρχεται στην Ελλάδα, να προσγειώνεται σε συγκεκριμένο αεροδρόμιο και να παραμένει για λίγη ώρα, μπορεί να οδηγήσει να δεν χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της πτήσης για να τα διασταυρώσει με άλλα στοιχεία που διαθέτει και στη συνέχεια να ελέγξει αν υπάρχει λόγος περαιτέρου ελέγχου. Να πούμε ήδη ότι η ΑΔΕ από τις αρχές Σεπτεμβρίου ξεκίνησε ελέγχους για ελικόπτερα που επαιτούν ή προσγειώνονται σε μη επιδοτημένους χώρους στα νησιά, ελέγχοντας την ιδιοκτησία, τη φορολογική μόρφωση των εταιριών, με τη βοήθεια και από τις ευρωπαϊκές αρχές. Από αυτή την έρευνα αποκάλυψε πως ελικόπτερο ελληνικού νεολογίου που προσγειώθηκε πρόσφατα σε νησί των Κυκλάδων ανήκει στη κυπριακή εταιρεία. Ως μισθωτή στην Ελλάδα εμφανίζεται μη κερδοσκοπικό σωματείο και από τον έλεγχο της ομάδας ΔΕΟΣ διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις που ξεπερνούν 400.000 ευρώ. Επομένως, στόχος του νέου ψηφιακού αυτού ραντάρ είναι να εντοπίζονται φορολογικές ή τελωνιακές παραβάσεις.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM σε λίγο. Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή στο νοσοκομείο Βόλου. Τι υποστηρίζουν οι γιατροί, πώς εξελίσσεται η υγεία της ασθενούς.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνους.

0: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
4: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 42 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ιατρικό λάθος. Σε νοσοκομείο του Βόλου έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή ηλικιωμένης ασθενούς. Οι γιατροί κατά τη διάρκεια επέμβασης ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα στο σώμα της και η γυναίκα υποβλήθηκε σε δεύτερο χειρουργείο προκειμένου να αφαιρεθεί. Για το περιστατικό διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ ευτυχώς σε Μιλία Σταθάκου η υγεία της ηλικιωμένης φαίνεται πως εξελίσσεται ομαλά.
2: Ευτυχώς πράγματι οι ασθενείς είναι καλά, βέβαια είναι ένα σοβαρό περιστατικό που έγειρει ερωτήματα για την

0: ενίσχυση των πρωτοκόλων ασφαλείας στα χειρουργεία. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, χειρουργικό εργαλείο και μάλιστα μεγάλου μεγέθους φαίνεται να ξεχάστηκε μέσα στη κοιλιά ηλικιωμένης ασθενούς, η οποία είχε υποβληθεί σε επέμβαση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Το περιστατικό δεν έγινε αντιληπτό αμέσως. Η γυναίκα πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της, όμως στη συνέχεια άρχισε να παρουσιάζει έντονους και επίμονους πόνους. Υποβλήθηκε εκ νέου σε εξετάσεις και κατά τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στη κοιλιά της είχε παραμείνει το χειρουργικό εργαλείο από την προηγούμενη επέμβαση. Η ηλικιωμένη χρειάστηκε να επιστρέψει στο χειρουργείο και να υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί το αντικείμενο. Ευτυχώς βέβαια πήγε καλά και η ασθενής επέστρεψε στο σπίτι της. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, η ίδια φέρεται να έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να κινηθεί δικαστικά εναντίον των γιατρών και του υγειονομικού προσωπικού. Η υπόθεση όμως διερευνάται. Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ευθύνες και σε ποιο βαθμό.
1: Στην Αθήνα παραμένουν πολλοί φοιτητές που έχουν περάσει σε πανεπιστήμια της περιφέρειας λόγω της ακριβής στέγης. Στοιχεία καταδεικνύουν ότι το κόστος για τις οικογένειές τους είναι υπέρογο και τελικά επιλέγουν να μην φοιτήσουν και να μείνουν στο πατρικό τους. Η εικόνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ενδεικτική, καθώς ένα στους 10 εισακτέους δεν έκανε εγγραφή στη σχολή που πέρασε μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Ακριβώς, Βασίλη, το φαινόμενο πλέον γίνεται όλο και πιο συχνό. Καθώς το ράλι των ενοικίων αναγκάζει πλέον χιλιάδες οικογένειες να επαναξιολογήσουν το κόστος των σπουδών, οδηγώντας στη μαζική εμφάνιση και μάλιστα και το λεγόμενο υπτάμενο φοιτητών. Είναι ένα υποενό πετυχαίνουν στις σχολές της επιλογής τους, αδυνατούν όμως να καλύψουν τα έξοδα μιας δεύτερης κατοικίας και γι' αυτό επιλέγουν να μην οικιάσουν σπίτι στον τόπο των σπουδών τους, αλλά να μετακινούνται αυθημερών από την πατρική τους εστία, ακόμα και αν αυτή η μετακίνηση είναι εξαντλητική. Αυτό συμβαίνει κυρίως βέβαια στην Αθήνα. Η σύγκριση τώρα των οικονομικών μεγεθών είναι αυτό που θα δείχνει και ξεκάθαρα το μέγεθος του προβλήματος. Καθώς οι τιμές των ενοικίων στην περιφέρεια, για παράδειγμα, είναι σε ένα φοιτητικό διαμέρισμα σε πόλεις κοντά στην Αττική, ας πούμε για την Κόρινθο, για την Πάτρα. Το μηνιαίο μίσθωμα κυμαίνεται μεταξύ 400 και 500 ευρώ. Αν τα ποσά αυτά προσθεθούν οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, τα κοινόχρηστα και τα βασικά έξοδα διαβίωσης, το συνολικό μηνιαίο κόστος συντήρησης ενός φοιτητή βλέπουμε ότι ξεπερνάμε ευκολία τα 700 με 800 ευρώ. Ενώ στον αντίποδο τώρα, η επιλογή της μετακίνησης με το ΚΤΕΛ, παραδείγματος χάρη από Αθήνα προς Κόρινθο ή προς Πάτρα, που είναι οι κοντινές επιλογές, ή προς Λαμία, για 3-4 φορές την εβδομάδα, διαμορφώνει το κόστος των εισιτήριων κοντά στα 160 ευρώ το μήνα. Άρα, η επιλογή του να μην οικιάσει κάποιος ένα σπίτι επιφέρει μια άμεση οικονομική ελάφρυνση άνω των 500 ευρώ μηνιαίως για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, και αυτό ανταλλάσσεται βέβαια με τη σωματική κόπωση και τη θυσία πολύτιμου χρόνου στους δρόμους. Αυτό τώρα η πίεση καταγράφεται στα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά κέντρα, όπως είναι η Αχαΐα στην Πάτρα, όπου βάσει στοιχείων και από το μεγαλύτερο κτηματομεστικό δίκτυο, το μέσο μέγιστο μπάτζετ που είναι διτεθειμένο να προσφέρουν εκεί οι φοιτητές για νοικίαση αγγίζει τα 398 ευρώ το μήνα. Και η χαμηλή διαθεσιμότητα κινήτων σε αυτές τις τιμές εντείνει το πρόβλημα, στρίφοντας έτσι τους φοιτητές. Έχουμε και το άλλο το κομμάτι της κατοίκησης, όπου είναι γεωγραφικά εφικτό, αλλά επιλέγουν και την αφιβερόμενη μετακίνηση. Γι' αυτό και πολλοί, όπως είπε στους 10 φοιτητές, επιλέγουν πλέον να μην πηγαίνουν και στα πανεπιστήμια. Οι γονείς τους στρέφονται προς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και βέβαια σε αυτό συμβάλλει λίγο και η τεχνολογία, καθώς η ευρεία χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας επιτρέπει πλέον και στους φοιτητές να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τις σημειώσεις εξ αποστάσεως. Έτσι περιορίζουν τα έξοδα μεταφοράς στο ελάχιστο, επιλέγοντας να ταξιδεύουν κυρίως κατά τις πρώτες αναγωνιστικές εβδομάδες, τα υποχρεωτικά εργαστήρια και φυσικά κατά περίοδο των εξετάσεων.
1: Και όσο συνεχίζεται το ράλι των ενοικίων, θα οξύνεται το πρόβλημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Στα 446 ευρώ ανέρχεται η Εθνική Σύνταξη εφέτος, ωστόσο τρεις βασικοί κόφτες μπορεί να περιορίσουν σημαντικά το ποσό. Καθοριστικό ρόλο παίζουν Αργυρό Μαυρούλη, τα έτη ασφάλισης, τα χρόνια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα και η ηλικία.
0: Φτάσουν, Βασίλη, έως και 134 ευρώ το μήνα, δηλαδή περισσότερα από 1.600 ευρώ το χρόνο από την Εθνική Σύνταξη ασφαλισμένη, αν επιλέξουν να αποχωρήσουν νωρίτερα από το όριο πλήρους συνταξιοδότησης. Όπως είπες και εσύ, το ποσό της Εθνικής Σύνταξης φέτος είναι 446,87 ευρώ συγκεκριμένα. Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν καταβάλλεται σε όλους. Υπάρχουν τρεις κόφτες. Ο πρώτος κόφτης αφορά τα αίτια ασφάλισης. Για να λάβει κάποιος ολόκληρη την Εθνική Σύνταξη, απαιτούνται τουλάχιστον 20 χρόνια ασφάλισης. Για όσους έχουν από 15 έως 19 χρόνια, το ποσό μειώνεται κατά 2% για κάθε έτος που υπολείπεται της 20ης αιτίας. Έτσι, ένας ασφαλισμένος με 15 χρόνια κατευθείαν η Εθνική Σύνταξη φτάνει τα 402 ευρώ, δηλαδή 45 ευρώ λιγότερα το μήνα. Ο δεύτερος κόφτης αφορά την άδεια τα χρόνια παραμονής διαμονής στην Ελλάδα. Για την καταβολή ολόκληρη του ποσού απαιτούνται 40 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, ενώ για κάθε χρόνο που λείπει μειώνεται το ποσό κατά 2,5%. Έτσι λοιπόν, όσο προώρη και ταυτόχρονα, όσο πιο προώρη είναι η έξοδος στη σύνταξη, τόσο μειωμένο είναι το ποσό της Εθνικής Σύνταξης. Αυτός είναι ο τρίτος κόφτης και η μείωση αυτή για κάθε έτος που υπολείπεται από το πλήρες όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ξεκινάει από 6% και μπορεί να φτάνει και το 30%.
3: Αθλητικά.
1: Κοντά μας είναι ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη.
4: Θα ξεκινήσουμε μια δυσάρεστη είδηση. Στο πέθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ για το χαμό του εμβληματικού προπονητή Σούλη Μαρκόπουλου σε ηλικία 77 ετών, που πρόσφερε στο άθλημα του μπάσκετ για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Είχε αγωνιστεί αθλητής σε ομάδες της Θεσσαλονίκης και συνέχεια ήταν προπονητής και στις 3 ομάδες είχε διατελέσει της Θεσσαλονίκης, σε ΠΑΟ, Κάρι και Ηρακλή. Ακόμα είχε εργαστεί μεταξύ άλλων στην ΑΕΚ και το Μαρούσι. Σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του το 1994, όταν με τον ΠΑΟΚ κατέκτησε το κύπελλο κόρας. Το 2008 και το 2014 είχε αναδειχθεί κορυφαίος προπονητής στην Α1 κατηγορία του μπάσκετ. Πάμε τώρα στην εθνική μας ομάδα που έδειξε χαρακτήρα αυτό το βράδυ στο Βελιγράδι και νίκησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με ανατροπή 2-1 της Σερβίας στην πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας του Nation League. Οι Σέρβοι προηγήθηκαν μόλις το 4ο λεπτό με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Όμως η ελληνική ομάδα έβγαλε αντίδραση και στο δεύτερο ημίχρονο δίκαια πέτυχε 2 γκολ και πήρε το τρίποντο. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος από το Βελιγράδι μεταδίδει για λογαριασμό του Real FM.
5: Η μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας κόντρα στη Σερβία με 1-2 και μάλιστα με ανατροπή, χάρη στα γκολ του Τζόλι και του Δουβίκα στο δραματικό ματς στο θρυλικό Μαρακανά του Βελιγραδίου, ανήκει πια στο παρελθόν. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κοιτάζει πια την επόμενη μέρα και τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Γερμανία την Κυριακή το βράδυ στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου στο Nations League. Και μάλιστα ένα παιχνίδι στο οποίο οι Έλληνες διεθνείς θα μπουν ως επικεφαλής του ομίλου, εκμεταλλευόμενοι το 1-1 της ομάδας του Jurgen Klopp απέναντι στην Ολλανδία χθες βράδυ στο Άμστερνταμ. Η αποστολή της εθνικής ομάδας πετά σε λίγες ώρες για τη Γερμανία με άλλο αέρα αισιοδοξίας, ενώ την Κυριακή ανάμεσα στους 30.000 φιλάθλους αναμένεται να βρίσκονται και 2.000 φίλοι της για να συνδράμουν στην προσπάθειά της. Από το βροχερό Βελιγράδι για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
4: Καθώς ικανοποιημένος ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς που δήλωσε:
6: αυτό που με ικανοποιεί ότι μπορούμε να παίζουμε καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο σε έναν διαφορετικό γκρουπο ομάδων από ό,τι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι μόνο η αρχή. Έχουμε τώρα 3 πολύ δύσκολα παιχνίδια με την Γερμανία 2 φορές και με την Ολλανδία. Και είναι βασικό μας ουσιαστικά μέλημα να μπορούμε και σε αυτά τα παιχνίδια να έχουμε μια πολύ καλή απόδοση.
4: Και πριν περάσουμε στο μπάσκετ, να ακούσουμε και το σκόρερ του χρυσού τέρματος της εθνικής μας ομάδας, τον Τάσο.
7: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, νομίζω την αξίζαμε και προχωράμε μπροστά και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν κοιτάμε την τρίτη θέση, κοιτάμε οποιαδήποτε θέση. Εναντίον Γερμανίας, Ολλανδίας, εγώ για μένα πρέπει να την κοιτάξουμε στα μάτια και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Είναι τρομερό συνέστημα να βάζεις γκολ στα τελευταία λεπτά και να δίνεις την νίκη στην ομάδα σου. Εννοείται για μένα είναι τεράστια χαρά και μου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση.
4: Άνετες νίκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Το κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός νίκησε στη Βιτόρια της Ισπανίας 106-89 την Μπασκόνια, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Ντόρσεϊ με 25 πόντους και τον Βεζέκοφ με 22. Το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Παναθηναϊκός επίσης άνετα 91-72 την Παρή, με τον Φραντζίσκο να είναι ο πρώτος σκόρερ με 18 πόντους. Την αποθέωση γνώρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πριν το παιχνίδι, που επέστρεψε στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων, θυμίζουμε, μετά από 14 χρόνια. Να ακούσουμε τι είπε ο Σέρβος προπονητής.
8: Η ομάδα είναι πάνω απ' όλα και πάνω από τον καθένα. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και η υποδοχή του κόσμου ήταν ξεχωριστή και θέλω να τους ευχαριστήσω. Θέλω να τους πω να συνεχίσουν να πιστεύουν στην ομάδα και να βοηθήσουν την ομάδα. Αισθάνομαι πολύ καλά και νιώθω ακόμα καλύτερα όταν βλέπω την ομάδα να παλεύει όπως απόψε.
1: Ο καιρός. Καλωσορίζουμε τον Τάσο Αρνιακό. Τάσο, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
9: Πράγματι, Βασίλη, μια κακοκαιρία μας πλησιάζει από τα βόρειο-δυτικά. Τι μας πλησιάζει, έχουν αρχίσει οι βροχές στην Κέρκυρα και την Ήπειρο και μάλιστα αρκετά ισχυρές. Αυτή η κακοκαιρία θα επεκταθεί καθώς θα περνάει ο χρόνος και αύριο θα καλύψει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα εκτός από τα Δωδεκάνησα, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, που θα επηρεάσουν βεβαίως αύριο κυρίως την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική, τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά. Ενώ βροχές και καταιγίδες περιμένουμε ισχυρές στο Ιόνιο και τα παράκτια της Πελοποννήσου. Οι βοριάδες στο Ιόνιο μέχρι 5, στο Αιγαίο τα 6, τα 7 μποφόρη θερμοκρασία. Στα υπηρετικά θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά όμως θα φτάσει ακόμα και τους 26, δεν αποκλείεται στη Ρόδο και το Καστελόριζο, ακόμα και τους 27. Στην Αττική περιμένουμε αύριο το πρωί σχετικά βελτιωμένο καιρό, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα βρέξει μέχρι σχεδόν και το βράδυ, η ώρα 9, και αυτό δεν το λέω τυχαία, γιατί αύριο έχουμε και τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Πιστεύω ότι όταν αρχίσει η συναυλία γύρω στις 9 με 10 η βροχή θα σταματήσει, αλλά προηγουμένως κατά τη διαδρομή των θεατών θα υπάρχει οπωσδήποτε πρόβλημα με βροχές. Άρα χρειάζεται ομπρέλα ή αδιάβροχο. Και μάλιστα ομπρέλα μέσα στο ΟΑΚΑ απαγορεύεται, γιατί θα κόβει τη θέα από τους υπόλοιπους. Άρα χρειάζεται οπωσδήποτε αδιάβροχο. Η θερμοκρασία από 22 έως 23 βαθμούς Κελσίου, και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές το Σάββατο το πρωί και βελτίωση από το μεσημέρι και μετά. Ενώ θα βελτιωθεί ο καιρός και την Κυριακή θα είναι καλός ο καιρός, η θερμοκρασία το Σάββατο στους 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μια κουβέντα για την Κυριακή, ναι, Τάσο, και να κλείσουμε με αυτό.
9: Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε την Κυριακή, με βελτίωση του καιρού όμως από τα βόρεια και βροχές το πρωί από τη Λαμία μέχρι την Κρήτη. Και συνεχή βελτίωση για κάθε τη Δευτέρα και την Τρίτη σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους, λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στη δεξιά λωρίδα στις Τρεις Γέφυρες. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Ερυθρέα μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κόκκινο εξακολουθούν να είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνοια.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Ακούστηκε το μπαμ, βγήκαν καπνοί. Μαρτυρίες από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα. Στο enikos.gr διαβάζουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, σε ποιες περιοχές έρχονται βροχές και καταιγίδες. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνη, Νίκη Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχον ρύθμιζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.
10: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
11: Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον εξυγχρονισμό των υποδομών τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, το δεύτερο τρίμηνο του έτους, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατέγραψαν σημαντική άνοδο της τάξης του 6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η αύξηση αυτή αντανακλά την ανάγκη των εταιριών να θωρακίσουν τις παραγωγικές τους μονάδες, να επενδύσουν σε νέο εξοπλισμό και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της αγοράς, παρά τις προκλήσεις που φέρνει η ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Η κίνηση στους ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους παρουσιάζει πτώση στην επισκεψιμότητα, αλλά άνοδο στα έσοδα. Το Μάιο του 2026 οι επισκέπτες μειώθηκαν κατά 6,5% και οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε επίπεδο πενταμήνου, η συνολική κάμψη των επισκεπτών ξεπερνά το 8%, ωστόσο οι συνολικές εισπράξεις μαζί με τα μουσεία ενισχύθηκαν τουλάχιστον κατά 9% εξαιτίας της αύξησης στις τιμές των εισιτηρίων. Το Μουσείο Ακρόπολης διατηρεί την πρωτιά, ενώ στους αρχαιολογικούς χώρους η Ακρόπολη Αθηνών παραμένει ο δημοφιλέστερος προορισμός, με την Κνωσό και τους Δελφούς να ακολουθούν. Η αγορά της επιλεκτικής αρωματοποιίας και των premium καλλιτικών στην Ελλάδα καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο, αποτελώντας έναν από τους πιο ανθεκτικούς κλάδους του εγχώριου εμπορίου. Με πρόσφατα στοιχεία, ο συγκεκριμένος τομέας αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς που ξεπερνούν το 10%, σπάζοντας ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων και τζίρου. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη των καταναλωτών για προσιτή πολυτέλεια και τροφοδοτείται τόσο από την ισχυρή τουριστική κίνηση, αλλά και από τη στροφή του κοινού σε προϊόντα υψηλής αρωματοποιίας ή κοσμετολογίας που ξεφεύγουν από τη μαζική παραγωγή.
10: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
12: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
14: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
16: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάνι γρο 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες πάμπες.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
18: Ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Real FM. Η ώρα είναι 3.
19: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
26: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
27: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
28: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
27: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
0: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Ηλία, ρίχτα!
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: Τον ήξερα τώρα πολύ ωραία. Έπιασα το σιγμό Λουκία.
1: Εντελώς. Πιο εντελώς δεν γίνεται.
0: Έπεσα μέσα.
1: Πάσε τώρα και έχω και στεναχωριά που δεν θα πάω τώρα με αυτά που μου κάνεις.
0: Για βάλε και εγώ τα βάρη με βάλε.
2: Κάθε 9 του μηνός, 12 ακριβώς. Κάτι στέλνεις, πάντα κάτι για να ματώσω.
1: Σε αντίθεση βέβαια με τους 95.000 θεατές που φαίνεται ότι θα πάνε.
0: 100.000.
1: Δεν ξέρω, είναι το sold out.
0: Προβλέπεται κατακλυσμός.
1: Με το Θεό.
0: Με το Θεό. Εγώ ελπίζω να γίνει. Αλλά δεν είναι ο μόνος που, ο λόγος που διάλεξα το Αιγαίο. Για βάλε Γιώργο, βάλε.

0: Καταρχήν, όσο μεγαλώνει η Βύση, παραπέσου το μεγαλώνει, όσο μικραίνει η Βύση.
1: Όσο μικραίνει, δε.
0: Ναι, γίνεται και καλύτερη.
1: Αυτό.
0: Πιο δυναμική, πιο όμορφη, πιο λαμπερή. Καλή επιτυχία αύριο στη συναυλία.
1: Θα μας πει το μυστικό, παρακαλώ.
0: Ναι, υπέροχο τραγούδι, το Αιγαίο, Νίκος Καρβέλας φυσικά, στίχη μουσική. Πολύ δυνατό, πάρα πολύ δυνατό, από τα καινούρια της Άννας Βύση. Είναι μια υπερπαραγωγή που ξεπερνάει και τους Coldplay, διάβαζα. Δηλαδή,
1: τόσο πολύ.
0: Αυτό που έχει στηθεί, βέβαια, ναι, ξεπερνάει. 100.000 sold out σε 24 ώρες. Θα υπάρχουν βραχιολάκια που θα φοράνε όλοι φωτεινά Άναουάκα.
1: Θυμάσαι όταν είχαν έρθει Coldplay,
0: ναι, τι γινότανε. Δεν έχει μέσα απ' έξω ήμουν.
1: Τι και εγώ. Τι γίνει. Εγώ μετά το κατάλαβα, δεν είχα καταλάβει καν και το έβλεπα στα social και λέω, ναι, έγινε αυτό. Δεν υπήρχε άνθρωπος να μην είχε πάει.
0: Εγώ δεν, ομολογώ, δεν πάω σε συναυλίες, αλλά όντας απ' έξω για άλλη δουλειά,
1: μετά
0: πέρασα και είδα. Λοιπόν, ένας λόγος που διάλεξε, υπέροχο τραγούδι, είναι αναβίση, είναι η συναυλία. Το άλλο είναι το Αιγαίο. Γιατί το Αιγαίο.
1: Αχ, το Αιγαίο,
0: Αιγαίο, το Αιγαίο είναι.
1: Το Αιγαίο.
0: Για, θα το κάνεις όπως ο Ερντογάν. Αχ, βαχ, αχ, βαχ. Τον έχεις δει αυτό,
1: Ναι, δικό.
0: Λοιπόν, το Αιγαίο. Το Αιγαίο εδώ είναι το άλλο μεγάλο θέμα, διότι πέραν της επικαιρότητας που φυσικά θα ξεκινήσουμε, το debate Μητσοτάκη-Ερντογάν στον ΟΗΕ, οι ομιλίες, συνεντεύξεις, ξαφνικά ο Ερντογάν έγινε το καλό παιδί. Ο Μητσοτάκης ήταν γενικός τάπε, αλλά δεν ήταν σε υψηλούς τόνους και δεν θα μπορούσε να είναι, διότι η λογική του Μητσοτάκη είναι να τα πω, αλλά ταυτόχρονα κρατήσω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, όχι να τα σπάσω. Αν θέλουν εκείνοι, είναι δικό τους θέμα. Εγώ δεν θέλω πόλεμο, λέει ο Μητσοτάκης, εγώ θέλω ειρήνη. Εγώ θέλω να πάω με την νομιμότητα, με
1: διεθνείς
0: συνθήκες
1: και όποιος ακούει.
0: Και απλώς να πω ότι δεν γίνεται διάλογος που θέλω εγώ, ούτε με απειλές πολέμου, ούτε με μονομερείς ενέργειες. Τελεία.
1: Να καταγραφεί,
0: αυτό,
1: παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αυτό που το περίεργο είναι αυτό που είπε ο Ερντογάν, ο οποίος και στη συνέντευξη που έδωσε χθες και στην ομιλία του προχθές ήταν σε πολύ πιο χαμηλούς τόνους από ό,τι έχουμε συνηθίσει, μέχρι που έφτασε στο σημείο να πει, παιδί μου, να αδειάσει τον Φιντάν. Ο Φιντάν, τις τελευταίες μέρες, αυτό
1: μια
0: που έλεγε.
1: Μια ζέστη.
0: Ναι, ναι. Ο Φιντάν, αυτό που έλεγε είναι ότι ανεβάζουν τους τόνους στην Ελλάδα γιατί προεκλογικές σκοπιμότητες. Mm. Και λέει ο Ερντογάν, όπα. Οι άνθρωποι έχουν εκλογές, ας βγάλουν ποιο κυβέρνηση θέλουν, δεν ανακατευόμαστε, δεν το συνδέουμε το ένα με το άλλο. Τον άδειασε κανονικά. Δεν τον άδειασε. Είναι στημένο όλο. Είναι ο καγλός και ο κακός.
1: Ναι.
0: Ο ευγενής Ερντογάν,
1: ναι,
0: που λέει.
1: Τον αμολάει τον άλλον, τον Φιντάν.
0: Γιατί είναι και το ιστορικό.
1: Βέβαια,
0: πάμε σε εκλογές,
1: ναι,
0: και εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Ερντογάν πρέπει να δείξει στην Αμερική το πρόσωπο του καλού παιδιού.
1: Βέβαια.
0: Ότι κοιτάξτε σε ποιον κόβεται τα F-35.
1: Εγώ είμαι ο καλύτερος μαθητής.
0: Ήρεμος, γαλήνιος, θεσμικός, ωραίος. Άρα μην
1: το
0: μου το κάνετε αυτό. Έπρεπε να δικαιολογήσει και ότι γυρίζει μάδια χέρια.
1: Ναι,
0: διότι ούτε ο Τραμπ είδε ούτε F-35 πήρε, ούτε πρόκειται να πάρει
1: F-35. Μόνο υποσχετικές παίρνει κι αυτός.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να γιατί διάλεξα και το Αιγαίο, γιατί είναι στο μέσον. Από την άλλη πλευρά, η μέρα δεν ξεκίνησε καλά.
1: Όχι,
0: σήμερα.
1: Καθόλου. Με δεν δύο.
0: Ξεκίνησε.
1: Είχαμε δύο αναποδιές.
0: Όχι αναποδιές,
1: δύο χοντρά και δύσκολα πράγματα.
0: Δύο θρίλερ. Επειδή ξεκινήσαμε τον καιρό, να πω εύχομαι καταρχήν να μην βρέξει καθόλου αύριο και να γίνει συναυλία. Υπάρχει, το έλεγα από χθες, ότι πάμε σε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα από απόψε. Βγήκε σε αυτό το πνεύμα έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ νωρίτερα. Λέει όντως ότι από απόψε χαλάει ο καιρός και από τα βορειοδυτικά και θα είναι πολύ πιο έντονα όσο περνούν οι ώρες μέχρι το πρωί της Κυριακής. Να σου δώσω στις περιοχές ώρα-ώρα που θα έχουν πολύ δυνατές καταιγίδες. Απόψε βορειοδυτικά. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου ως το μεσημέρι. Πελοπόννησος και Κύθυρα και Μεσσηνία και Σπάρτη και Ανατολική Αρκαδία, λέω τα πιο έντονα, από το μεσημέρι ως το βράδυ, γιατί παντού θα βρέχει αύριο, εκτός από τα νότια, και Κυριακή Εύβοια από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Εκεί είναι τα πιο επικίνδυνα για πλημμύρες, θέλει μεγάλη προσοχή, ειδικά το Σάββατο στα δυτικά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί ξέρεις,
1: ναι, εντάξει,
0: ο Ελνίνιο
1: δύσκολα
0: είναι
1: τα πράγματα.
0: Μα για να καταλάβεις τι έχει κάνει ο Ελνίνιο, έβλεπα το πρωί, μεταδίδαμε από το Open εικόνες από μια έρημο. Έρημο, πρόσεξε, αιώνων έρημο στη Χιλή, η οποία άνθησε. Έβρεξε τόσο πολύ που έβγαλε 10 διαφορετικά είδη υπέροχα, μόβου, λουλούδια. Άνθησε όλη η έρημος από την πολύ βροχή.
1: Φαντάσου.
0: Το έκαναν μεγάλο θέμα στο CNN. Λοιπόν, αυτό είναι η μία πλευρά της ημέρας. Η μέρα ξεκίνησε άσχημα.
1: Πολύ άσχημα.
0: Ξεκίνησε πρώτα
1: σήμερα
0: από μια φοβερή έκρηξη σε τριώροφο κτίριο στην Πλάκα. Εκεί διαλύθηκε το κτίριο, ζημιά σε γειτονικά κτίρια. Απεγκλώβησαν δύο γυναίκες από δίπλα. Υπάρχει και ένας περαστικός που τραυματίστηκε ελαφρά. Καταστροφές σε κτίρια και αυτοκίνητα. Mm-hmm. Το κτίριο στο οποίο έγινε η έκρηξη διαλύθηκε. Είναι
1: πούμε ότι είναι επί της Οδούλης Σικράτους.
0: Απέναντι από στήλους του Ολυμπίου,
1: ναι,
0: Διός.
1: Ναι.
0: Να δεις την εικόνα από ντρόουν, είναι σαν να έγινε σεισμός 7 Ρίχτερ. Τίποτα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Εκεί είναι τριόροφο. Στον έναν όροφο το είχαν κάνει Airbnb και έμεναν τρεις ξένοι. Mm-hmm. Στον επάνω όροφο, γιατί στα λεφτά θα σου πω, έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένο μόνιμη κατοικία.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι αυτοί τους είδαν να μπαίνουν.
1: Ναι. Δεν τους έχουν δει να βγαίνουν.
0: Υπάρχουν αυτό λοιπόν πέντε άνθρωποι που αναζητούνται. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ ελπίζω κάπου να έχουν πάει να μην έχουν ειδοποιήσει. Ή να μην έτυχε να είναι εκεί χθες το βράδυ.
1: Τουλάχιστον οι άνθρωποι να είναι εν ζωή.
0: Ναι, διότι η πυροσβεστική θα κάνει πάρα πολύ χρόνο για να ψάξει. Καταρχήν είναι φυσικό αέριο και αυτό είναι το άλλο ανησυχητικό. Στο κέντρο της Αθήνας διαλύεται από φυσικό αέριο ένα τετράγωνο. Εγώ δεν το ήξερα αυτό ότι μπορεί να γίνει. Γιατί φυσικό αέριο έχει παντού η Αθήνα.
1: Ακριβώς. Και άρα υπάρχει ένα ζήτημα. Όχι μόνο η Αθήνα, όλο το λεκανοπαίδιο και πολύ στα σπίτια μας και παντού.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Αρτοπιό να μας ενημερώσει, να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή τη φοβερή έκρηξη. Ξέσπασε και φωτιά κάποια στιγμή. Μετά κατέρευσε ένα άλλο κομμάτι του κτηρίου. Δηλαδή ήταν πραγματικό θρίλερ. Τώρα το άλλο θρίλερ εκτυλίχθηκε μεσοπέλαγα βόρεια της Μυκόνου. Ένα πλοίο με 29 επιβαίνοντες.
1: Ακριβώς.
0: Είναι από αυτά τα που τα λένε ρο-ρο, που μεταφέρει μόνο,
1: ναι,
0: φορτηγά.
1: Μόνο φορτηγά.
0: Το Blue Carrier 2 τυλίχθηκε στις φλόγες. Γιατί? Γιατί ξέσπασε φωτιά σε ένα φορτηγό μπροστά στο ανοιχτό κατάστρωμα και επεκτάθηκε, ναι, η φωτιά. Μετέφερε, να δεις πόσα αυτοκίνητα θα σου πω και φορτηγά. Υπάρχει ανακοίνωση, ναι. Σχεδόν 200 πλοίο, αυτοκίνητα, ναι, και φορτηγά. Είναι σόι 29 επιβαίνοντες.
1: Και αυτό είναι πολύ το, μεγάλη το φωτιά. Επέβαιναν συνολικά ακριβώς 29 άτομα. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από τη Σύρο με προορισμό τη Σάμο και έπλεε βόρεια τη Μυκόνου όταν συνέβη.
0: Έτσι.
1: Αυτό.
0: 9 παρακάτω ξέσπασε η φωτιά. 11 και 20 από τα παραπλέοντα πλοία εκενώθηκε, μεταφέρθηκαν στην Τίνο σόι.
1: Ακριβώς.
0: Οι 29 επιβαίνοντες.
1: Μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Βρίσκονται στην Τίνο τώρα.
0: Πολύ
1: και είναι
0: μεγάλο.
1: Σόι και Αυλαβής. Τουλάχιστον από εκεί έχουμε καλά νέα ως προς αυτό, ως προς τους ανθρώπους.
0: Τώρα στο άλλο συνεχίζονται και καταλαβαίνω ότι θα συνεχίζονται για ώρα οι έρευνες για να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν θύματα. Έως ότου
1: εμείς θα έχουμε όμως τον κύριο Αρτοπιό, τον αντιπύραρχο και αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου, ναι, ναι, του πυροσβεστικού σώματος, για να μας πει τι γίνεται και τι συμβαίνει, τα τελευταία νέα. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας.
0: Έτσι. Τώρα, το άλλο θέμα της ημέρας που έχει ανάψει φωτιές είναι από χθες, είναι η δήλωση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm, ο κύριος Στέλιος Κουλκουδίνας, στο κανάλι της Βουλής, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στα πολύ ακριβά καύσιμα, αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, παίρνεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Εγώ θέλω να... Καλά, δεν εννοείται, μου φαίνεται τραγική αυτή η δήλωση. Δηλαδή ακόμα και να τη σκεφτείς δεν τη λες. Είναι από αυτά που λέμε ότι σκέψου πριν μιλήσεις.
0: Ή πας με τα πόδια.
1: Ναι,
0: ή
1: σκέψου το πριν μιλήσεις.
0: Ή τι να κάνουμε ατύχησης. Μπορεί να υπάρχουν και αυτές οι δηλώσεις.
1: Νομίζω ότι είναι, εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια για αυτή τη δήλωση. Ειδικά από στόμα κυβερνητικού στελέχου.
0: Ξέρεις, Λουκία, είναι χειρότερο γιατί
1: είναι
0: εγώ...
1: Αυτό,
0: για
1: να... Συγγνώμη να σου πω κάτι, κάτι που σκέφτηκα τώρα. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά, ότι δεν καταλαβαίνουν την πραγματικότητα κάποιοι. Ότι είναι μακριά από την πραγματικότητα του Έλληνα. Εμένα αυτό μου έρχεται στο μυαλό σαν πρώτη σκέψη.
0: Ναι. Μαθαίνω τώρα ότι ο κύριος Σανιακός είπε νωρίτερα ότι δεν θα βρέχει την ώρα της συναυλίας, άρα πρέπει να τονίσουμε ότι εφόσον υπάρχει αυτή η πρόγνωση, η συναυλία θα γίνει κανονικά.
1: Ωραίο,
0: και
1: τάτα.
0: Μακάρι αυτό, μακάρι το ευχόμαστε όλοι, okay, είναι μια μεγάλη γιορτή.
1: Από τον κύριο Αρνιακό και στο Θεού ταυτή.
0: Έτσι, μια μεγάλη γιορτή, μιλούμε για 100.000 εισιτήρια, sold out.
1: Είναι κόσμος πραγματικά, δηλαδή είναι κρίμα.
0: Η Άννα Βύση είναι μοναδική.
1: Τόσος κόσμος περιμένει να πάει.
0: Θα είναι το μουσικό γεγονός της χρονιάς. Και επομένως, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν και προφανώς, για να το λέει και ο Σανιακός, τα στοιχεία αυτά είναι έτσι, η συναυλία θα γίνει κανονικά και 100.000 άνθρωποι θα έχουν τη μεγάλη χαρά να απολαύσουν την Άννα Βύση σε αυτή την τεράστια σκηνή, μια υπερπαραγωγή στο Ολυμπιακό στάδιο, τεράστια σκηνή.
1: Και όσα βλέπουμε πραγματικά, γιατί τα έχω τώρα μπροστά μου και τα κοιτάω, κάποια βιντεάκια που έχει ανεβάσει η ίδια από το τι να περιμένουμε, φαίνονται πολύ εντυπωσιακά.
0: Έτσι, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Άννα Βύση, να την απολαύσουν και είναι τυχεροί όσοι θα πάνε εκεί. Και εμείς άτυχοι που δεν έχουμε εξασφαλίσει εισιτήριο, ξέρεις, εξαφανίστηκαν σε λίγη ώρα 100.000 εισιτήρια. Η Άννα Βύση είναι μοναδική, το λέγαμε και πριν, ακούμε πάρα πολύ συχνά τα τραγούδια της. Και αυτό που λέμε είναι ότι όσο περνάει ο καιρός γίνεται και πολύ καλύτερη. Και ειδικά το Αιγαίο είναι από τα τραγούδια που μου αρέσουν από τα τελευταία της. Λοιπόν, πάμε στον
1: κύριο Αρτοπιό.
0: Ακριβώς,
1: και να δούμε κοντά μας. Τα νεότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Αρτοπιέ.
2: Καλησπέρα σας, παιδί, ακόμα κέντρο. Καλησπέρα σας.
0: Θέλουμε να μας πείτε τις τελευταίες πληροφορίες. Καταρχήν, τι γίνεται με τις έρευνες για τον εντοπισμό ενδεχομένως εγκλωβισμένων ανθρώπων στα ερείπια του Τριόρφου κτηρίου στην Πλάκα, το οποίο ισοπεδώθηκε από την πολύ ισχυρή έκρηξη.
2: Να δώσουμε, θα ήθελα, ένα μικρό χρονολόγιο των ενεργειών του πυροσβεστικού σώματος. Από τις 7:30, λίγο μετά τις 7:30, λοιπόν, σήμερα το πρωί, κλείθηκε το επιχειρησιακό μας κέντρο, το πυροσβεστικό σώμα, προκειμένου να κατασβέσει πυρκαγιά συναπία πολύ ισχυρή έκρηξη στην οδό Λύση Κράτους. Επειδή γνωρίζαμε ότι αυτή η περιοχή είναι πολύ πυκνοκατοικημένη, πήγανε αρκετές δυνάμεις στην περιοχή προκειμένου να κάνουν άμεση και αποτελεσματική κατάσβεση. Ωστόσο, έπρεπε εκτός από την κατάσβεση να προβούμε και στην έρευνα και διάσωση. Και όπως είδατε, απεγκλωβίστηκαν από δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος δύο γυναίκες στην οδό Λύση Κράτους, στο διπλανό ακριβώς κτίριο από αυτό το οποίο κατέρευσε. Δύο γυναίκες ηλικιωμένες, λοιπόν, διασώθησαν και απεγκλωβίστηκαν από τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Ωστόσο, από την ώρα εκείνη μέχρι και τώρα δεν έχουν σταματήσει οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης των διασωστικών πλέον συνεργείων και των συνεργείων έρευνας και διάσωσης. Επιχειρούμε με αδιαλείπτος 24 πυροσβέστες στην περιοχή αυτή, με δύο διασωστικά οχήματα της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών, πολύ εξειδικευμένα στελέχη δηλαδή της ΕΜΑΚ, της πρώτης ΕΜΑΚ, με διασωστικό σκύλο, θερμικές κάμερες, γεώφωνα, προκειμένου να εντοπίσουμε τυχόν ήχους μέσα από αυτό το κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει. Οι πληροφορίες λένε ότι υπήρχαν εγκλωβισμένα άτομα στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο αυτό το κτίριο το οποίο κατέρρευσε, και γι' αυτό το λόγο οι προσπάθειες δεν έχουν σταματήσει από την πρώτη στιγμή και συνεχίζονται μέχρι να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τα άτομα τα οποία ψάχνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Επειδή καταλαβαίνω και πολύ σωστά κάνετε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτό που λέτε λοιπόν είναι ότι γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι στον πρώτο όροφο υπάρχει ένα Airbnb που τον νίκιαζαν τρεις ξένοι, στο δεύτερο όροφο μια κατοικία που μένουν δύο ηλικιωμένοι. Οι έρευνες συνεχίζονται, δεν έχει βρεθεί. Ελπίζουμε οι άνθρωποι αυτοί να ήταν αλλού, να μην ήταν μέσα την ώρα της έκρηξης. Πάντως, αυτή τη στιγμή οι έρευνες συνεχίζονται. Ίχνος ζωής δεν έχετε βρει ή κάποιους ανθρώπους που να έπαθαν κάτι μέσα στο διαλυμένο κτίριο, σωστά?
2: Και από τις θερμικές κάμερες και από τον σκύλο, το διασωστικό της πρώτης ΕΜΑΚ, το οποίο έχουμε από την πρώτη στιγμή εκεί. Και με τις θερμικές κάμερες δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής κάτι. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, οι έρευνες και θα συνεχιστούν μέχρι τέλους. Μέχρι να δούμε τι έχει ακριβώς συμβεί. Ευχόμενοι πάντα κι εμείς να μην ήταν,
0: μην ήταν μέσα οι άνθρωποι. Ωστόσο, ακριβώς, ναι.
2: Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα κοπιώδες έργο το οποίο είμαστε περίπου μετά από 7,5 ώρες σχεδόν.
0: Σωστά.
2: Και ακόμη οι προσπάθειες συνεχίζονται και θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί.
0: Ωραία. Ας ελπίσουμε λοιπόν οι άνθρωποι να μην ήταν μέσα, διότι αν ήταν μέσα και έχει περάσει τόση ώρα στην κατάσταση με το κτίριο, δεν θα είναι καλή η κατάληξη. Η ελπίδα μας είναι οι άνθρωποι να ήταν έξω και να είναι όλοι σόοι. Άρα μας είπατε ότι μιλούμε μόνο για δύο γυναίκες που απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο, το οποίο επίσης υπέστη σοβαρές ζημιές.
1: Όσον αφορά τα αίτια, κύριε Αρτοπιέ.
2: Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, από την πολύ πρώτη στιγμή πήγαν εκεί πέρα δυνάμεις του ανακριτικού τμήματος του πυροσβεστικού σώματος, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εξαιρετικά πρόημο να κάνουμε λόγο για την αιτία, την ακριβή αιτία. Θα πρέπει αυτό να στοιχειοθετηθεί μέσα από ένα πολύ ενδελεχές πόρισμα, το οποίο θα συνταχθεί στα έμπειρα στελέχη του ανακριτικού τμήματος Αθηνών.
1: Άρα ακόμα δεν γνωρίζετε ακριβώς από ό,τι καταλαβαίνω. Ακόμα δεν μπορείτε να μας ανακοινώσετε τουλάχιστον κάτι. Ακόμα.
2: Είναι εξαιρετικά πρόημα. Ακόμη μέχρι πριν από λίγη ώρα, φανταστείτε ότι γινόταν κατάσταση και ακόμη υπάρχουν έρευνες και διάσωση στο κτίριο. Είναι εξαιρετικά πρόημα να υποθεί κάτι για τα αίτια, τα ακριβή αίτια, τα οποία εμείς θα πρέπει με επίσημο τρόπο να παρουσιάσουμε.
0: Σωστά. Απλώς έχουμε το δεδομένο ότι υπήρχε πολύ έντονη οσμή αερίου στην περιοχή, αν αυτό σημαίνει κάτι. Ξέσπασε φωτιά κάποια στιγμή μετά την κατάρρευση του κτιρίου. Και αυτές είναι οι μαρτυρίες, όμως έχετε δίκιο ότι είναι πρόωρο να καταλήξετε σε κάποιο συμπέρασμα. Είναι σημαντικό να μην υπάρχουν θύματα από αυτή την τρομακτική έκρηξη. Κύριε Αρτοπιέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή
1: σας
0: συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλή
0: και ευχόμαστε
1: συνέχεια,
0: να είναι καλά τις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Λουκία, καταλαβαίνεις, ήταν πολύ προσεκτικός ο κ. Σαρδιός, αυτό που σου είπα.
1: Ήταν πολύ προσεκτικός, αλλά από την άλλη βλέπουμε και μακάρι πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί να.
0: Και
1: να
0: καλά έκανε, αυτό είναι
1: υπεύθυνοι.
0: Εμείς, εγώ λέω να μην ήταν μέσα.
1: Να μην ήταν να, μέσα.
0: Να έτυχε εκείνο το πρωινό, σήμερα το πρωί, δεν είχαν κοιμηθεί κάπου αλλού. Οι ξένοι να έχουν αλλάξει σπίτι, οι ηλικιωμένοι να φιλοξενούν το κάπου. Είχαν πάει για καφέ, για βόλτα κάπου.
1: Μακάρι. Διότι πραγματικά αυτό είναι ευχή όλων μας.
0: Πολύ, πολύ δύσκολο. Λοιπόν, λέγαμε για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Έλεγα ότι ένα θέμα έχει κάνει μια δήλωση για να δώσει διευκρινήσεις. Αλλά εγώ θα έλεγα κάποιος να τον ενημερώσει ότι δεν είναι μόνο ότι όποιος δεν έχει χρήματα δεν πειράζει, πάει με τα μέσα. Είναι η εικόνα που δίνει συνολικά. Άκουγα και τον Ιωσήφ με την Αμαλία το πρωί που διάβαζαν συγκεκριμένα στοιχεία. Mm-hmm. Λέει για παράδειγμα, δεν βλέπετε τη Συγκρού τελευταία. Είναι γεμάτη. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει δείκτης ο βουλευτής που να δείχνει ότι επειδή η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε, μειώθηκε η κίνηση. Κανένας δείκτης. Εγώ λοιπόν θα απαντήσω με τα στοιχεία που έδωσαν οι βενζινοπόλες σήμερα, που μου είπαν ότι και ο κύριος Σταϊκούρας, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, mm-hmm. πόσο έχουν μειωθεί
1: γιατί
0: τα έσοδα.
1: Όλοι λένε ότι έχει μειωθεί, επειδή και εγώ το ακούω αυτό από κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή όταν τους ρωτώ, μου λένε, βλέπετε την κίνηση στους δρόμους. Έχετε πάει τελευταία στον Κηφισό.
0: Έτσι.
1: Και επειδή κάθε μέρα πηγαίνω στον Κηφισό και όντως έχει κίνηση ο Κηφισός, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο κόσμος για να πάει στη δουλειά του, και εγώ επειδή μένω μακριά, ας πούμε, δεν θα πάρω τα μέσα, συγγνώμη. Θα πάρω το αυτοκίνητό μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι. Ας μην μιλήσω για μένα. Ας μιλήσω για τον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν ζορίζεται.
0: Τα αντικειμενικά δεδομένα.
1: Επειδή έχει κίνηση στους δρόμους.
0: Το πρωί είχα τον κύριο Σταϊκούρα που μου διάβαζε τα έσοδα από τους φόρους. Έχουν μειωθεί πολύ. Διότι ο κόσμος δεν αγοράζει, δεν βάζει βενζίνη ή πετρέλαιο.
1: Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτό σαν επιχείρημα. Την κίνηση στους δρόμους.
0: Άλλο λέω.
1: Εγώ δεν
0: ότι
1: το δέχομαι.
0: Ο άνθρωπος λέει, μα δεν έχει μειωθεί, άρα λεφτά υπάρχουν και ο κόσμος βάζει και
1: βενζίνη. Όπως λένε, ξέρω εγώ, ότι λεφτά υπάρχουν επειδή κάθε Σαββατοκύριακο είναι γεμάτες ταβέρνες.
0: Ναι. Τα στοιχεία από τις βενζινοπόλες και από την κίνηση είναι ότι έχει μειωθεί η κίνηση, ότι ο κόσμος βάζει λιγότερα καύσιμα, γιατί πολύ απλά δεν
1: κακό. Δεν είναι τη ίδια κατηγορία αυτά τα δύο επιχειρήματα. Ότι οι λεφτά υπάρχουν γιατί είναι γεμάτες ταβέρνες. Είναι σαν να ακούω αυτό.
0: Έτσι. Πρέπει να πω λοιπόν ότι θα πρέπει και οι κυβερνητικοί βουλευτές και όλοι να είναι πιο προσεκτικοί, διότι είναι ένα θέμα το οποίο καίει τον κόσμο, το θέμα της τιμής των καυσίμων.
1: Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν μιλάμε, ειδικά αυτή την περίοδο που τα καύσιμα είναι στα ύψη και όλα είναι στα ύψη. Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, για να πούμε ποιοι είμαστε και να δώσουμε και την ατζέντα της σημερινής ημέρας και της σημερινής εκπομπής.
1: Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, όπως κάθε μεσημέρι 3 με 5 στα μικρόφωνά σας. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στο τιμόνι της εκπομπής η Δήμητρα Επανανού μας φροντίζει, μας κλείνει τους καλεσμένους μας όλους. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Γιώργος Ανταβαρίνος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Καλοχέρη. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας 211-208-200 και τα μηνύματά σας στα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας για αυτό το θέμα, δηλαδή την τιμή της βενζίνης, του πετρελαίου, τι σημαίνει για την καθημερινότητά
1: σας. Και τι κάνετε εσείς, δηλαδή τι κάνετε παραδείγματος χάρη. Ναι. Πηγαίνετε και βάζετε ό,τι βάζατε, δηλαδή 20 ευρώ και όπου με βγάλει, μέχρι όπου με βγάλει και μετά τι κάνετε. Πολύ θα θέλαμε, γιατί θα έχουμε αργότερα και τον κύριο Κερίδη, να τον ρωτήσουμε και για την οικονομία, να μας πει.
0: Έτσι. Και ξέρεις, αυτό είναι η καθημερινότητα. Δηλαδή, το μόνο θέμα που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή όσους μας ακούνε είναι πώς τα βγάζουν πέρα με τόσο μεγάλη. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι ελληνικό.
1: Δεν είπαμε ότι κρίση, δεν είναι μόνο ελληνικό.
0: Αλλά αν σκεφτείς ότι το ντίζελ, που είναι και το βαρόμετρο για την οικονομία, γιατί από το κόστος, από το ύψος της τιμής του πετρελαίου, ρυθμίζονται και τα κόστη των υπηρεσιών, των προϊόντων, των μεταφορών. Το ντίζελ είναι το βαρόμετρο. Σκέψου ότι είχε 1,57-28 Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και σήμερα έχει 2,20, είναι σχεδόν 5% πάνω.
1: Ναι.
0: Και επιδοτούμενο από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια με 15 λεπτά. Θα είχε 2,35-2,37. Και λέω ότι μια Αθήνα στα νησιά φτάνει 2,60-2,65. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο για μας, για όλη την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο. Και δυστυχώς δεν φαίνεται φως, Λουκία, ούτε από τον ένα πόλεμο, ούτε από τον άλλο.
1: Αυτό. Και δυστυχώς δεν φαίνεται φως γενικότερα. Δεν βλέπω καμιά αποκλιμάκωση. Τα βλέπω όλοι να πηγαίνουν προς το χειρότερο. Και το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Είναι σαφώς διεθνές θέμα, αλλά το κάθε κράτος πρέπει να δει τι θα κάνει με τα εσωτερικά του. Και πρέπει να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε.
0: Έτσι. Και αυτό είναι και το βασικό αντικείμενο της πολιτικής σύγκρουσης της κυβέρνησης της αντιπολίτευσης. Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Να προχθές
0: ο κύριος Τσίπρας και το κουβεντιάζουμε αναλυτικά όλες αυτές τις μέρες να
1: παραθέτει. Είπε 4 προτάσεις.
0: Ακριβώς. Και να λέει, σας δίνω 4 εργαλεία. Διαλέξτε όποιο θέλετε για να πάει η τιμή του θέρμανσης 1,40 και του κίνησης 1,80. Με τα δηληστήρια, με τον ειδικό φόρο κατανάλωση, με το ΦΠΑ. Το ΠΑΣΟΚ, λέγω, προηγήθηκε, με ακολουθούν. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στη Σύνοδο Κορυφής να θέσει θέμα να υπερβούμε τις δαπάνες στην οροφή των δαπανών για να μπορέσει να μειωθεί ο φόρος. Πρέπει να σου πω ότι ο φόρος, τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση ετησίως είναι 4 δισεκατομμύρια. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολη άσκηση. να μειώσει το φόρο στα καύσιμα, διότι όσο και αν υπερβείς την ορφή των δαπανών, κάποια στιγμή θα πρέπει να τα βρεις.
1: Τα μηνύματα που λέγαμε για τους ακροατές μας έχουν αρχίσει και έρχονται. Εγώ θα διαβάσω το μήνυμα στο περίπου του Μιχάλη, ότι δεν καταλαβαίνουν οι βουλευτές γιατί δεν παίρνουν τους ίδιους μισθούς με τους πολίτες. Επίσης έχουν δωρεάν αυτοκίνητα και βενζίνες και αεροπορικά στη διάθεσή τους και πώς να νιώσουν το ζόρι του Κοσμάκη.
0: Έτσι είναι.
1: Και λέει ότι πλέον έχουμε παρκάρει το αυτοκίνητό μας και κυκλοφορούμε με μηχανάκι. Και έρχεται και χειμώνας.
0: Έχει απόλυτο δίκιο ο Κροατής. Λοιπόν, τι θα έχουμε σήμερα. Θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, για όλη την επικαιρότητα, όχι μόνο τα ελληνοτουρκικά. Τον Κωνσταντίνο Λάβδα, τον καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Εδώ το μεγάλο θέμα είναι το άτυπο debate Μητσοτάκη-Ερντογάν στον ΟΗΕ, τα μηνύματα από όλες τις εμπόλεμες πλευρές, και Νετανιάχου ήταν εκεί και Τραμπ και Πεζεσκιάν που μίλησε μάλιστα και στο Fox News τα ξημερώματα, και οι νέες απειλές και οι προσπάθειες για αποκλιμάκωση, και ταυτόχρονα όλο αυτό το παζλ πώς επηρεάζει και τη δική μας γειτονιά. Διότι να είσαι βέβαιη ότι αν, για παράδειγμα, χθες έβγαλε ανακοίνωση αυτή την προκλητική ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, που λέει: α, καλώδιο, πρέπει να συντονιστούμε, γιατί είναι δική μας δικαιοδοσία και η υφαλοκρηπίδα. Θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να θερμάνει τα νερά του Αιγαίου η Τουρκία σε μια τέτοια περίοδο με πολέμους γύρω-γύρω, παρά σε μια ήρεμη κατάσταση.
1: Εγώ πάντως βλέπω...
0: Μια χώρα σκέφτεται ότι με δύο πολεμικά μέτωπα ανοιχτά δεν πας να δημιουργήσεις μια κρίση.
1: Εγώ πάντως βλέπω και το λέω και το βλέπω και καθημερινά, τόσο εδώ στις εκπομπές μας, όσο και στο Κόντρα, ότι ο κόσμος πιο πολύ αυτό που λες, πιο πολύ αυτό που λέμε και συζητάμε κάθε μέρα, πιο πολύ ενδιαφέρεται για αυτό που περνάει, για την ακρίβεια, για την τσέπη του. Σαφώς και τα διεθνή παίζουν ένα ρόλο, αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε στην φάση που ο κόσμος φοβάται ότι μπορεί να έχουμε κάτι από την Τουρκία. Πιο πολύ φοβάται πώς θα βγάλει το χειμώνα.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς όπως το είπες, Λουκία μου. Και στη συνέχεια θα έχουμε τον δικηγόρο, τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Αλεξανδρή, και τον κύριο Αξαδάκτιο, τον πρώην πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
1: Για να δούμε τι γίνεται και στο άλλο μεγάλο θέμα.
0: Εκεί σου έχω πολύ ρεπορτάζ. Υπόθεση Μαζονάκη, θάνατος
1: Μαζονάκη. Έχει ανοίξει ο σκοπός του αιώλου εκεί
0: και
1: πέρα.
0: Και η κατάθεση της νοσηλεύτριας ότι ναι, είχαμε δώσει μέθια, είχαμε κάνει νάρκωση στον Μαζονάκη. Ήταν αυτό η μοιραία κίνηση για τον τραγουδιστή. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περισσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στον Κηφισό από Ρέντι έως Αγίους Αναργύρου, στην Αττική Οδό και στις εξόδους για Λαμία, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Την πλήρη και επίσημη καταγραφή των τηλεφωνικών επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη στην Πλάκα. Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Περισσότερα στο real.gr. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων από τις βραδινές ώρες.
14: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
13: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα σε Αθήνα είναι 26 βαθμοί Κελσίου, 23 στη Θεσσαλονίκη, 22 στην Αλεξανδρούπολη.
15: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
16: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
17: Real FM. Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Με ξεμπάρισαμε, Θράκων.
19: Το μέλλον σου χωράει παντού.
20: Υποβολή εργασίας έγινε.
21: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
22: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
23: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
19: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
24: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίνωνος 69 Πειραιάς.
25: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Βλέπω τώρα νέες εικόνες από το φλεγόμενο πλοίο με τα 29 ναυτικούς, ήταν 28 του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού που τελήθηκε στις φλόγες βόρεια της Μεκόνου.
1: Είναι συγκλονιστικές.
0: Και είναι θαύμα και μπράβο στο λιμενικό και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στα παραπλέοντα πλοία που εκένωσαν το πλοίο χωρίς να ανοίξει μύτη και μεταφέρθηκαν και 29 σώοι στην Τίνο. Είναι σοκαριστική εικόνα. Είναι απ' άκρη σ' άκρη το πλοίο καίγεται. Είναι πολύ μεγάλο πλοίο. Με εκατοντάδες αυτοκίνητα και φορτηγά. Mm-hmm. Πραγματικά είναι θαύμα. Είχαμε καιρό να δούμε τέτοιες εικόνες στο Αιγαίο. Και ευτυχώς που είναι όλοι σώοι. Πολύ μεγάλη φωτιά. Ξεκίνησε μόνο φορτηγό. Στο ανοιχτό κατάστρωμα, ξέρεις, αυτά έχουν φορτηγά, τα μεγάλα φορτηγά.
1: Ναι,
0: τα βάζουν
1: πάνω.
0: Είναι ρορό. Είναι μόνο.
1: Μόνο για να μεταφέρει φορτηγά και τέτοια.
0: Πώς, πάρα πολύ μεγάλη φωτιά. Ευτυχώς. Λοιπόν, είμαστε εδώ, 35 λεπτά μετά τις 3, για FM 97,8, πλησιάζει το τέλος του Σεπτέμβριο, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και έχουμε μαζί μας τον κύριο Βουλευτικό Εκπρόσωπο, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλησπέρα,
0: κύριε Υπουργέ,
1: σας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και στους δύο και στους ακροατές μας. Οφείλω να ομολογήσω ότι είσαστε το ευχάριστο διάλειμμα της ημέρας, γιατί τώρα πρέπει να ξαναγυρίσω.
0: Τι κακό σας
2: συνέβη.
0: Ναι.
2: 4,5 ώρα έχουμε άλλη μία συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, ξέρετε,
1: ναι,
2: αυτό το μαρτύριο, με ακόμα μία υπόθεση της γνωστής αρχηγού.
0: Α, και έχουν
2: πάρα πολλές, ναι, από τη Λάρισα, ναι, και είναι πραγματικά ένα βασανιστήριο. Οφείλονται συγχαρητήρια στον κύριο Γιωργαντά, τον πρόεδρο της Επιτροπής, για το πώς χειρίζεται όλο αυτό το τρελοκομείο το οποίο προκαλεί.
0: Τώρα μην λέτε χαρακτηρισμούς, γιατί ξέρετε πώς αντιδρά και η ίδια και έχουμε μιλήσει και μαζί και έχω μιλήσει και με την ίδια και η Λουκία πολλές φορές. Πρέπει να πω ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία είναι αυτή και επίσης εγώ δεν θα ήθελα τουλάχιστον τέτοιους χαρακτηρισμούς.
2: Όχι, δεν είναι αυτή. Την καταχράτε την κοινοβουλευτική. Δυστυχώς έπρεπε από την αρχή να εφαρμοστεί ο κανονισμός, αλλά διαδικασίες που κρατάνε 5 και 6 ώρες, ξέρετε, δεν είναι διαδικασίες, είναι τσίρκο.
0: Λοιπόν,
2: εγώ δεν μασάω τα λόγια μου και τα λέω.
0: Αυτό είναι.
2: Απεξελπίζομαι τη νέα Βουλή, όταν με το καλό προκύψει από τις εκλογές, να εφαρμοστεί αυστηρά ο κανονισμός, για να μπορέσουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αναπνεύσουν. Ξέρετε, η κυρία Κωνσταντοπούλου και αυτού του τύπου η αντιπολίτευση δεν κάνει κακό στην κυβέρνηση. Είναι άσφαιρα πυρά. Κάνει όμως πολύ κακό στον κοινοβουλευτισμό και σίγουρα κάνει πολύ κακό στα υπόλοιπα κόμματα από τα οποία στερεί το οξυγόνο. Τα καπελώνει και κρατάει όλη τη δημοσιότητα πάνω της και όχι στην ουσία των ζητημάτων και των μεγάλων προβλημάτων και προκλήσεων που έχουμε. Αυτή είναι η άποψή μου και είναι απολύτως πολιτική. Κρατάει όλη τη δημοσιότητα πάνω της και όχι στην ουσία των ζητημάτων και των μεγάλων προβλημάτων και προκλήσεων που έχουμε. Αυτή είναι η άποψή μου και είναι απολύτως πολιτική.
0: Η ίδια πάντως ξέρετε ότι από την άλλη πλευρά λέει, δεν είναι παρούσα, να πω και την

0: πάμε στην επικαιρότητα και εγώ θα ξεκινήσω ανάποδα, Λουκία, όχι από τα ελληνοτουρκικά, αλλά από το θέμα που καίει τους πολίτες.
1: Νομίζω ότι θα βρει δηλαδή θαυμαστές ή συμπαθούντες στα υπόλοιπα μέλη της Βουλής.
0: Πάμε στα θέματα.
1: Αυτά που βλέπετε είναι ούτε το 1/10 από αυτά που συμβαίνουν. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στα θέματα της επικαιρότητας, γιατί ξέρετε ότι το νούμερο ένα που καίει τους πολίτες είναι η ακρίβεια και αυτή την περίοδο ειδικά με τα καύσιμα, το πετρέλαιο, ντίζελ να έχει φτάσει και τη βενζίνη στα 2,20, σχεδόν 50% πάνω σε τα επίπεδα προπολέμου και αυτό είναι αβάστακτο. Έχει προκαλέσει λοιπόν πολλές αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση η τοποθέτηση βουλευτή σας, του κυρίου Σπύρου Κουλκουδίνα, που είπε μεταξύ άλλων στο κανάλι της Βουλής: αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πώς σχολιάζεται αυτό? Γιατί η αντιπολίτευση λέει ότι αυτό δεν είναι τυχαίο, ότι αυτό δείχνει μια νοοτροπία της κυβέρνησης που προσβάλλει τους πολίτες και δείχνει ότι δεν τους καταλαβαίνετε.
1: Όχι. Εγώ θα το έλεγα το ίδιο πράγμα διαφορετικά. Με ποια έννοια? Ότι δεν θα πρέπει μόνο να αμυνθούμε στην κρίση που έχουμε, αλλά να τη δούμε και ως ευκαιρία για να αλλάξουμε το μοντέλο. Δηλαδή, τα όποια χρήματα έχουμε στη διάθεσή μας δεν πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε μόνο αμυντικά, ενισχύοντας τη ζήτηση πετρελαίου, αλλά να προχωρήσουμε και σε αλλαγές που να μειώνουν τη ζήτηση πετρελαίου. Διότι το πρόβλημα είναι εδώ και συν το χρόνο θα εντείνεται. Τι εννοώ? Να βελτιώσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τη χρήση τους, να μειώσουμε την εξάρτηση της οικονομίας μας από το πετρέλαιο και να ενισχύσουμε την ηλεκτροποίηση και την πράσινη μετάβαση.
2: Μέτρα, μήπως να πάρουμε μέτρα όμως, κύριε Κερίδη, πριν από όλα αυτά, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτον πυλών μίας ενός πολύ δύσκολου χειμώνα. Όχι, εννοώ μέτρα που να μπορεί ο άλλος να πάρει, να βάλει βενζίνη.
0: Ωραία, για πείτε, κύριε Κερίδη.
1: Αυτό σας λέω, ότι πέρα από αυτά τα μέτρα που λέτε εσείς και λέμε συνέχεια στο δημόσιο διάλογο, καλό είναι να στρέψουμε την προσοχή μας πέρα από την άμυνα και στην επίθεση.
0: Δηλαδή,
1: η κρίση είναι μια ευκαιρία για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, να μειώσουμε την εξάρτησή μας και την κατανάλωση πετρελαίου. Βέβαια, άμα δεν μειωθεί η κατανάλωση πετρελαίου, δεν πρόκειται να πέσει η τιμή.
0: Αυτό πάει προς τους πολίτες που λέτε. Να αλλάξει
1: και προς την κυβέρνηση και προς την πολίτες και προς την κοινωνία συνολικά.
0: Ξέρετε, αυτό από κάποιον
1: κοινοπροέδρο. Αν δεν πέσει η κατανάλωση, επαναλαμβάνω, από την ώρα που λείπουν τα 10-15 εκατομμύρια αργού από την αγορά κάθε μέρα, η τιμή μόνο θα αυξάνει και τα 2,20 θα φαντάζουν λίγα σε σχέση με αυτό που μας περιμένει.
0: Από κάποιον κακοπροαίρετο ακροατή θα μπορούσε να ερμηνευθεί: ο Κερίδης λέει τα ίδια με τον Κουλκουδίνα. Απλώς το λέει πιο προσεκτικά. Δηλαδή, αλλάξτε τρόπο. Ναι, αλλάξτε τρόπο ζωής. Εντάξει, παιδί μου, δεν το λέω έτσι, αλλά βρείτε ένα άλλο τρόπο. Εγώ θα το πω διαφορετικά.
1: Λέω ότι πέρα από
0: η υποχρέωση. Μισό λεπτό να το πω όλο, κύριε Κερίδη, και απαντάτε όπως θέλετε. Η υποχρέωση της κυβέρνησης και της κάθε κυβέρνησης και της κάθε πολιτείας είναι να εξασφαλίζει τα μέσα στους πολίτες ώστε να ζουν αξιοπρεπώς και να έχουν τη δυνατότητα οι ίδιοι να επιλέξουν, χωρίς να τους επιβάλλεται από ανάγκη, αν θα μετακινηθούν με λεωφορείο ή με το αυτοκίνητό τους. Γιατί μπορεί κάποιος να ζει, για παράδειγμα, στη Μπαλίνη και να πρέπει να πάει στην Κοκκινιά, άρα αν πάει με μέσα μεταφοράς να είναι 3 ώρες στο λεωφορείο. Άρα εκ των πραγμάτων πρέπει να πάρει το αυτοκίνητο. Αν δεν έχει λεφτά, τότε τι θα κάνει? Θα είναι όλη μέρα στον δρόμο.
1: Πολύ ικανός, αλλά ακόμα και ο Μητσοτάκης, ο πολύ ικανός, δεν μπορεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ ή της Ερυθράς. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια παγκόσμια κρίση. Όταν έχει πάει 6,5 δολάρια το γαλόνι στην Αμερική και κλονίζεται ο ίδιος ο Τραμπ σε μια χώρα η οποία είναι εξαγωγός πετρελαίου και όχι απολύτως εξαρτημένη όπως είναι η Ελλάδα από τις εισαγωγές, καταλαβαίνετε το πρόβλημα παγκοσμίως. Τώρα, αν δεν θέλουμε να το δούμε και θέλουμε να επιμείνουμε ότι καταρχάς δεν είναι τα λεφτά του Μητσοτάκη να τα κρατήσει στο πουγί του. Τα λεφτά είναι του ελληνικού λαού. Να συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Μα
1: να συμφωνήσουμε ότι έχουμε ακρίβεια.
0: Κάνει η κυρία Κερίδη συγκεκριμένες προτάσεις. Για παράδειγμα,
1: η πρόταση του ΠΑΣΟΚ να την πάρουμε, η οποία μιλάει για μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Στην καλύτερη περίπτωση θα φέρει μια μείωση 6-7 λεπτών. Αν εσείς νομίζετε ότι από το 2,20 πάμε στο 2,15 κάτι κάναμε, διότι δημιουργείται η εντύπωση στον Έλληνα ψηφοφόρο και στον Έλληνα πολίτη ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει το μαγικό ραβδί. Μας είπε ότι είναι διατεθειμένος να ξοδέσουμε 300 εκατομμύρια για 3 μήνες προκειμένου να πέσει η τιμή 6-7 λεπτά. Μα εδώ η τιμή μπορεί να ανεβεί στις επόμενες μέρες, εβδομάδες, έτσι που πάει το πράγμα στη Σαουδική Αραβία, όχι στα 2,20 και στα 2,60 και στα 2,80. Θέλω να πω ότι έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα μπροστά μας και επιμένει η αντιπολίτευση να το αντιμετωπίζει με ασπιρίνες και να παριστάνει.
2: Η αντιπολίτευση λέει ότι εσείς το αντιμετωπίζετε με ασπιρίνες, όχι η αντιπολίτευση.
1: Σας είπα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Αν εσείς τη θεωρείτε μπαζούκας.
0: Να σας πω την πρόταση Τσίπρα, λοιπόν. Η πρόταση Τσίπρα είναι
1: να μειωθεί...

0: ακούστε.
1: Εκείνος είναι ο μπαζούκας πραγματικά.
0: Να μειωθεί στο μισό. Ακούστε.
1: Είναι μαθημένο.
0: Να την πω, να απαντήσετε. Να μειωθεί στο μισό ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Να μεταταχθεί ο ΦΠΑ στη χαμηλότερη κατηγορία που το έκανε, λέει, και η Ισπανία για λίγο καιρό στο 13%. Να βάλετε φορολογία στα υπερκέρδη των δηληστήριων, βάλετε μόνο το 22 και το 23 και πλαφόν στα δηληστήρια. Και λέει, διαλέξτε ποια όπλα θέλετε, δίνω 4 γιατί είμαι κουβαντά στην κυβέρνηση, για να πέσει το πετρέλαιο του θέρμανση σε ένα 40 και το κίνηση σε ένα 80. Αυτά λέει ο κύριος Τσίπρας.
1: Ο κύριος Τσίπρας, σαν τους Μπουρβόνους, τίποτα δεν έμαθε, τίποτα δεν διδάχτηκε και σε τίποτα δεν άλλαξε. Λοιπόν, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δίνει 4 δισεκατομμύρια στο δημόσιο ταμείο. Η μείωσή του στο μισό σημαίνει μία απώλεια 2 δισεκατομμυρίων. Δεν θεωρώ ότι είναι η καλύτερη χρήση αυτή. Διότι 2 δισεκατομμύρια, αν λείψουν, θα πρέπει από κάπου αλλού να βρεθούν. Θα πρέπει να γίνουν άλλου τύπου περικοπές ή αυξήσεις φόρων. Και εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κοινωνικά δίκαιο και έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Εάν δεν μειωθεί και ο ΦΠΑ, τότε μιλάμε για 3 και 4 δισεκατομμύρια απώλεια εσόδων. Πλαφόν μπήκε για 5 χρόνια στα δηληστήρια. Αδέ υπερκέρδη, εμείς τα φορολογήσαμε, αλλά να θυμάστε ότι το δηληστήριο της Motor Oil κατά 80% έχει τζίρο από εξαγωγές, όχι από τον Έλληνα καταναλωτή. Και να του απαγορεύσουμε να πουλάει στην Ελλάδα ή να του βάλουμε πλαφόν στην Ελλάδα, θα πουλάει στο εξωτερικό. Και από εκεί βγάζει τα κέρδη του. Και προφανώς εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι σήμερα έχουν βγει από την αγορά τα δηληστήρια του κόλπου και τα δηληστήρια της Ρωσίας. Είναι μια πολύ πετυχημένη εξαγωγική βιομηχανία τα δηληστήρια της χώρας, από τα πιο πετυχημένα παραδείγματα βιομηχανιών που έχουμε. Και δεν είναι έτσι απλά που μας τα λέει ο Αλέξης.
0: Άρα λέτε ότι εσείς με τα χρήματα που υπάρχουν εξαντλείτε τα περιθώρια για να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων.
1: Εγώ λέω ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι αυτοκτονικός. Στον δρόμο προς τις εκλογές, για να το καταλάβει ο καθένας, θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Και προφανώς δεν θέλουμε να βγάλει το κράτος κέρδος από αυτή την ιστορία.
2: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή βγάζει.
1: Μπορώ να επιστραφεί.
2: Κύριε Κερίδη, αυτή τη στιγμή δεν βγάζει από τα υπερέσοδα, από το ΦΠΑ των αυξημένων, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Λοιπόν, καταρχάς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, επιτρέψτε μου να το διευκρινίσω, μπαίνει στην ποσότητα και όχι στην τιμή. Κατά συνέπεια, επειδή η ποσότητα μειώνεται, επειδή η ζήτηση πέφτει λόγω της αυξημένης τιμής, πέφτει και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Δεν έχουμε μεγαλύτερα έσοδα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε πολύ μικρότερα έσοδα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά μεγαλύτερα στο ΦΠΑ.
1: Άρα, στο ΦΠΑ, πράγματι. Είδατε να. Ο οποίος είναι και πολύ έμπειρος, ναι, ξέρει, ναι, τα οικονομικά, αφού ήταν στο Υπουργείο 4 χρόνια. Λοιπόν, το ένα ισοβαθμίζει το άλλο. Και επιπλέον έχουμε δώσει επιστροφή ειδικού φόρου στο αγροτικό, έχουμε δώσει fuel pass, έχουμε δώσει πολύ περισσότερα επιδόματα θέρμανσης και ενισχυμένα και θα δώσουμε μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, αναμένονται οι ανακοινώσεις του. Και πρέπει και να κρατήσουμε και μια καβάντζα, γιατί εγώ πραγματικά ανησυχώ για το τι θα γίνει το χειμώνα. Αυτή τη στιγμή συγκλονίζεται η Σαουδική Αραβία. Υπάρχει κίνδυνος οι Χούθοι να οδηγήσουν σε κατάρρευση μέχρι και του Σαουδαραβικού Βασιλείου. Οπότε αυτή τη στιγμή προελάβουν.
0: Αυτό και
1: δεν υπάρχουν
0: ευαίσθητο
1: οι Αμερικάνοι να το σταματήσουν.
0: Και εκεί διπλωματικά έχει ενδιαφέρον, μια και το θίξατε, ότι επειδή κάνουν προσπάθειες οι Σαουδάραβες να ξανανοίξουν και έχουν καταφέρει σε ένα μικρό βαθμό να το κάνουν τον αγωγό Δύσης Ανατολής για να φεύγει το πετρέλαιο. Μιλάμε για 9 εκατομμύρια βαρέλια κάθε μέρα από την Ερυθρά Θάλασσα στην Ευρώπη. Εδώ το μεγάλο θέμα, το διπλωματικό, είναι ότι είδα ότι η Σαουδική Αραβία ζήτησε την ενεργοποίηση της συμφωνίας της Μέκκας. Δηλαδή, καλεί τους υπουργούς εξωτερικών της Τουρκίας, θυμάστε ποιες είναι οι χώρες, του Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία είναι σύμμαχός μας, να ενεργοποιηθούν για να τη βοηθήσουν. Εδώ είναι ένα ζήτημα.
1: Προς το παρόν,
0: για
1: μόνο η Γαλλία.
0: Ναι.
1: Μόνο
0: θυμίζω η Γαλλία ότι προς το παρόν τη Σάουδη Αράμκο την προστατεύουν οι ελληνικοί Patriot. Είναι πολύ
1: ένα
0: λεπτό.
1: Κομμάτι,
0: ένα κομμάτι, προφανώς. Ναι. Ένα κομμάτι. Ναι. Τώρα, επειδή...
1: Και ένα άλλο τώρα θέλουν να κατέβουν οι Γάλλοι. Ναι.
0: Επειδή είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που απαντάτε και ξέρετε, έχετε φανατικούς θαυμαστές και φανατικούς εχθρούς. Το ξέρετε αυτό. Όποιος έχει καυστικό τρόπο να απαντά, το έχει αυτό. Θέλω σε δύο θέματα της επικαιρότητας ακόμα να στήσω την απάντησή σας. Ο κύριος Τσίπρας έθεσε το νέο δίλημα της κάλπης, ή εμείς, εγώ δηλαδή, ή κανείς. Απάντηση.
1: Καλά, ήδη του έχει απαντήσει το Πασόκ. Διότι προσπαθεί να καπελώσει όλους τους άλλους.
0: Το Πασόκ είχε πει ότι είναι νέος Μητσοτάκης που έλεγε Μητσοτάκης η χάος, αλλά είναι Τσίπρας η χάος, είπε το Πασόκ.
1: Ακούστε τώρα, υπάρχει ένα βασικό δομικό πρόβλημα και ένα τακτικό πρόβλημα. Ένα στρατηγικό και ένα τακτικό. Λοιπόν, το δομικό πρόβλημα του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι άφησε πίσω του την ψήφο διαμαρτυρίας που τον πήγε στο 36% το 2015, προκειμένου να ενστερνιστεί τη σοβαρή ψήφο. Και προσπαθεί να φανεί σοβαροφανής, έτσι δεν είναι. Δεν τον εμπιστεύονται οι σοβαροί και κινδυνεύει να μην έχει ούτε τους μεν ούτε τους δε. Άλλωστε γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν θα πάρει το ποσοστό ούτε του Στέφανου Κασελάκη. Ούτε το 15% της απλής αναλογικής του Στέφανου Κασελάκη, τότε μόνος του ο Στέφανος απέναντι
2: στον
1: ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δηλαδή θεωρείτε ότι θα κατακρεμνιστεί τόσο πολύ ο κύριος Τσίπρας?
1: Θεωρώ ότι θα συνεχίσει το ξεφούσκωμα που ήδη βλέπετε μπροστά και σίγουρα πολύ κάτω από το 18% το αποτυχημένο με το οποίο έφυγε ως αποτυχών
0: το 23. Εγώ τον είδα προχθές.
1: Και το δεύτερο του πρόβλημα είναι τα στελέχη.
0: Περιμένετε.
1: Δηλαδή αυτά τα που βγαίνουν στα κανάλια και με τα οποία έχω την τιμή και τη χαρά να συνδιαλέγομαι. πολύ τακτικά. Με όλα τους τα στραβά οι παλιοί, τους οποίους έχει αποκηρύξει και έχει, πώς να το πούμε, ρίξει στο πυρ το εξώτερο.
2: Καλά, μπορεί να τους δούμε σε κάνα ψηφοδέλτιο όμως αυτούς όλους.
1: Θα το δούμε και αυτό, αλλά βλέπετε ότι έχει βγάλει τώρα καινούργιες φυσιογνωμίες, οι οποίες είναι καλό να έρχονται φρέσκα πρόσωπα προφανώς, αλλά είναι εξαιρετικά δύναμα. Και εκεί το Πασόκ έχει το πλεονέκτημα, έχει πολύ εμπειρότερα στελέχη. Δηλαδή, Μιλένα Αποστολάκη, η Νάντια Γιανακοπούλου, η, ο Μάντζος, η Οδοδουνής, δεν έχουν μια σχέση με τους ερασιτέχνες που βλέπω.
0: Ερασιτέχνες, δηλαδή, μάλιστα. Τώρα,
1: χάλια, χάλια, χάλια.
0: Πάντως, εγώ μια χαρά τον είδα θεσμικό τον κύριο Τσίπρα.
1: Παρακαλώ την Όλγα Γεροβασίλη του. Να γυρίσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ τον είδα μια χαρά θεσμικό, κύριε Κερίδη. Δηλαδή να μιλάει για δημοσιονομικό πλαίσιο, για κανόνες ευρωπαϊκούς που πρέπει να τηρήσουμε. Και λέω, μήπως μπέρδεψα, ακούω Πιερακάκη και βλέπω Τσίπρα. Σε αυτή την κατάσταση.
1: Εδώ προχθές μία εκπρόσωπός του μου λέει τι καλά που τα λέει η Μέρκελ για τον Τσίπρα. Λέω, θα τη φέρετε και στην Ελλάδα σε καμιά προεκλογική. Λέει, καλή ιδέα.
0: Θα
1: φτάσει να κάνει προεκλογική εκστρατεία με την Άγγελα Μέρκελ. Δεν ξέρω αν θα. Ο Σόιμπλε νομίζω ότι
0: τώρα υπερβάλλεται. Έχει πεθάνει, αλλά.
1: Νομίζω ότι
0: υπερβάλλεται. Το τελευταίο. Έχει και έφυγε ο κύριος Κερίδης. Το τελευταίο ερώτημα είναι. Ξέρετε τι θα σας ρωτήσω τώρα. Η κυρία Μπακογιάννη είχε ανάψει φωτιά στην Νέα Δημοκρατία μιλώντας για καβαλημένους υπουργούς, αλαζόνες. Μη σχολιάσετε την κυρία Μπακογιάννη.
2: Πείτε μας ποιοι πρέπει να ξεκαβαλικέψουν.
0: Πείτε μου εσείς πώς νιώθετε με τους υπουργούς. Νιώθετε βολικά, σας ανοίγουν, σας απαντούν στο τηλέφωνο.
2: Πρέπει να ξεκαβαλικέψουν ή όχι?
1: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι δουλεύουν και δουλεύουν πάρα πολύ. Χθες είχαμε την παρθενική εμφάνιση του Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος πραγματικά μας εξέπληξε με το πάθος του, το πόσο ετοιμόλογα απάντησε στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης σε ένα πολύ δύσκολο θέμα που είναι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Υπάρχουν
1: πάρα πολλοί
2: τέτοιοι.
1: Αλλά προφανώς δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι και τα πρόσωπα κάνουν τη διαφορά. Εγώ το πιστεύω αυτό. Γι' αυτό στην κάλπη, πέρα από το κόμμα, έχουμε και το Σταυρό.
0: Είναι πολλοί που είναι άλλοι, κύριε Κερίδη, που δεν είναι οι ίδιοι με τον κύριο Σκηνά, όπως λέτε.
2: Ή που έχουν κουράσει, όπως είπε και η κυρία Μπακογιάννη.
0: Είναι 5, είναι 10.
1: Αρκετοί, ρωτήθηκα και χθες το Μέγκα. Αρκετοί να κάνουν μια ζημιά, γιατί η ζημιά δεν κάνει αντιπολίτευση. Ή να το πω αλλιώς, η μόνη ζημιά που γίνεται από την αντιπολίτευση είναι αυτός ο κατακερματισμός που δεν επιτρέπει στη μηχανική, την παραδοσιακή του δικοματισμού, της ενισχυμένης, να λειτουργήσει. Διότι για να μπορέσει ένα κόμμα να φτάσει στην αυτοδυναμία, χρειάζεται να έχει το πουσάρισμα του αντίπαλου, από ένα αντίπαλο δέο. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό. Όταν όλα τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται στο 10, 12, 13, 8, 6%, δεν υπάρχει ο φόβος και η δύναμη για την συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Υπό αυτή την έννοια έχουμε μια περίεργη συνθήκη στην απέναντι όχθη. Σε κάθε περίπτωση πάντως απειλή για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Απειλή είναι ο κακός μας εαυτός, ο δικός μας εαυτός ο κακός, οι δικές μας αδυναμίες, τα λάθη που κάναμε όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράδειγμα.
0: Το έχετε ξαναπεί αυτό. Αυτούς τους υπουργούς μπορούν να κάνουν τη ζημιά, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών, είναι παραπάνω, πώς είναι?
1: Το πολύ, όχι. Δεν είναι
0: του ενός χεριού.
1: Είναι κάποιες, ναι, είναι κάποιες έτσι περιπτώσεις που χρειάζονται μια προσοχή και εν πάση περιπτώσει και μια συμπεριφορά η οποία εντάξει μετά από 7 χρόνια έχει τις δικαιολογίες της και με αυτή την καταθλιπτική εικόνα της αντιπολίτευσης, αλλά ξέρετε Ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς. Ο κόσμος είναι πιεσμένος. Χρειάζεται μεγάλη ταπεινότητα. Το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες στη Νέα Υόρκη. Και επιπλέον, λόγω του διαδικτύου, όλα μεγενθύνονται, όλα μπαίνουν στο μεγενθητικό φακό και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από μέρους μας. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από τον ελιτισμό.
0: Ανά μία λέξη λοιπόν. Άρα επιδεικνύουν ελιτισμό.
1: Και τον λαϊκισμό. Εξίσου κακό με τον λαϊκισμό.
0: Από την άλλη μεριά. Όπως φάζεται, τον βάζει. Άρα έχουμε πέντε υπουργούς Λουκία που είναι και επιδεικνύουν ελιτισμό και λαϊκισμό.
2: Θα ψάξουμε, θα κάνουμε τώρα, θα τους βάλουμε κάτω να δούμε ποιοι είναι οι πέντε.
1: Κοιτάξτε, είναι μικρή η χώρα. Είναι μικρή η χώρα. Γνωριζόμαστε.
2: Γνωριζόμαστε. Έχετε δίκιο, κύριε Κερίδη. Έχετε δίκιο.
0: Θα λέω εγώ πρώτο γράμμα επιθέτου και θα συμφωνεί.
2: Θα λέμε κρύο ή ζεστό. Αυτό κάνουμε. Κάτι τέτοια κάνουμε εμείς εδώ.
0: Το έχω όλο πάντως. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Εσείς
2: μάλλον δεν περνάτε καλά από ό,τι μας λέτε.
0: Εντάξει, υπερβάλλεται.
1: Δύσκολο να
0: είστε. Αγωνιστικούς
2: χαιρετισμούς. Καλή δύναμη.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε. Πάμε, Γιώργο μου, σε ειδήσεις και επιστρέφουμε με το δεύτερο μεγάλο θέμα, τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο με τον κύριο Λάβδα, και ακολουθεί ο Θάνατος Μαζωνάκη και τα όλα τα νέα στοιχεία.
3: Real FM. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός Μέλι Χελμός.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ε, τι έγινε?
12: Τι κάνεις?
11: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
12: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
11: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
12: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
11: Γιατί?
12: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
11: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
12: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
13: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
18: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Το μέλλον σου χωράει παντού.
21: Υποβολή εργασίας έγινε.
22: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
23: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
24: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
25: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
26: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
27: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
28: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
27: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
28: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
27: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
28: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
29: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
30: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στις θέσεις μας, εδώ στον Real Voice 99,5 και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5, έχοντας αρκετά πράγματα να συζητήσουμε και σήμερα λίγο μετά τα όσα έγιναν, μία μέρα μετά τα όσα έγιναν χθες το βράδυ στις αναμετρήσεις της Ευρωλίγκα, εκεί όπου ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ξεκίνησαν ιδανικά τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις απέναντι σε Παρί και Μπασκόνια αντίστοιχα. Η εθνική μας ομάδα, η οποία κατάφερε να επικρατήσει της Σερβίας σε ένα παιχνίδι, μάλιστα στο οποίο βρέθηκε πίσω στο σκορ με γκολ που πέτυχαν οι Τζόλις και με τον γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού ο σεντερφόρ της εθνικής, κατάφερε να περάσει από την έδρα της Σερβίας. Ένα μάτς με πάρα πολλές ευκαιρίες, είναι η αλήθεια, με την εθνική μας να βγάζει φάσεις προς την αντίπαλη εστία και να ξεκινά πολύ καλά την διοργάνωση απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα και να ξεκινάει με νίκη. Ο Τζόλης ήταν αυτός ο οποίος στο 74 έκανε το 1-1 και ο Δουβίκας της στο 95 της καθυστερήσεις μετά από σέντρα του Τσιμίκα ήταν αυτός ο οποίος διαμόρφωσε το 1-2. Με τον Ζίβκοβιτς είχε πάρει προβάδισμα η ομάδα της Σερβίας στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχουμε το πρόγραμμα και τους διαιτητές. Έχουμε τους διαιτητές στην Α κατηγορία δωδεκανήσου. Έχουμε παιχνίδι το οποίο θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 στην Κάρπαθο, στα Πηγάδια. Εκεί ανοίγει η αυλαία με το παιχνίδι ανάμεσα σε Ποσειδώνα Καρπάθου και Άρη Αρχαγγέλου στις 6, με Ζαρίδα, Χριστοδούλου και Παπαδόπουλο να είναι οι διαιτητές της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Από εκεί και πέρα ανακοινώθηκαν και οι διαιτητές ό,τι αφορά το τοπικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ, ενώ έχουμε και παιχνίδι το οποίο έγινε χθες, ένα μας το οποίο έγινε χθες, αυτό ανάμεσα σε Ιπποκράτη και Έσπερο για το W Rising Star Under 16, εκεί όπου ο Έσπερος κατάφερε με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση να επικρατήσει με 52-50 και να προκριθεί στην επόμενη φάση του θεσμού που θα αντιμετωπίσει τον Διαγόρα.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε αρχικά από τα όσα έγιναν χθες. Να δούμε λίγο τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, αλλά σε ό,τι αφορά και το μπάσκετ. Είχαμε αρκετά και ενδιαφέροντα μάτς στην Νορβηγία-Δανία 3-2, το Ολλανδία-Γερμανία 1-1, με τους Ολλανδούς να ισοφαρίζουν στο τέλος του παιχνιδιού με γκολ του Γκάκπο, μετά από τρομερή assist του Φαν Μπόμελ. Όσοι δεν έχετε δει τα highlights, καλό θα είναι να μπείτε να τα δείτε. Η Πορτογαλία κέρδισε με 1-0 με γκολ του Ζωάο Φέλιξ την Ουαλία. Είπαμε για την Ελλάδα, Αυστρία-Ισραήλ 3-1. Σε μια φάση στην οποία το Ισραήλ κατάφερε να ισοφαρίσει στο 55 λεπτό με γκολ του Αμπού Φαρκή. Ωστόσο, θα είδατε ότι έκανε το γύρο του κόσμου ο τρόπος με τον οποίο πανηγύρισε, πιάνοντας το σημειάκι και κάνοντας κάτι σαν όπλο να μοιάζει. Αποβλήθηκε και δεν είναι τώρα και στην κατάλληλη φάση για να συζητάμε τέτοια πράγματα. Στιγματίστηκε από αυτή την φάση τέλος πάντων το παιχνίδι. Σε συνέχεια η Αυστρία πήρε την νίκη με 3-1 με 2 γκολ στις καθυστερήσεις. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0, Ανδόρα-Μάλτα 1-0 και Λίχτενστάιν-Λιθουανία 0-2. Παιχνίδια έχουμε και σήμερα για το UEFA Nations League, Ιταλία-Βέλγιο, Τουρκία-Γαλλία στις 10 παρατέταρτο, Γεωργία-Βόρειο-Ιρλανδία, Ουγγαρία-Ουκρανία στις 10 παρατέταρτο, Πολωνία-Βοσνία, Σουηδία-Ρουμανία, Αρμενία-Λετωνία και Μαυροβούνιο-Κύπρος, τα παιχνίδια τα οποία έχουμε την ευκαιρία. Θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σήμερα. Η εθνική μας, η οποία θα συνεχίσει τις επόμενες μέρες, είναι μια μεγάλη διακοπή αυτές τις ημέρες για το UEFA Nations League. Είναι από τις λίγες φορές που γίνεται τόσο μεγάλη διακοπή σε ό,τι αφορά τα πρωταθλήματα και θα ξανααγωνιστεί την Κυριακή το βράδυ στις 10 παρατέταρτο απέναντι στην Γερμανία, απέναντι σε μια Γερμανία όπως είναι αυτή του Κλοπ, μια εντελώς διαφορετική Γερμανία πια, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να την παρακολουθήσουμε ξανά την Κυριακή το βράδυ. Νομίζω βέβαια πως με την χθεσινή της εμφάνιση, γιατί κακά τα ψέματα παιδιά, στη γωνία τον περιμένουν τον Γιωβάνοβιτς, νομίζω με την χθεσινή της εικόνα και την χθεσινή εμφάνιση της εθνικής, ότι για ακόμη μια φορά έδειξε τα διαπιστευτήριά της και πόσο καλή ομάδα είναι και πόσα πολλά πράγματα μπορεί να πετύχει αν λειτουργεί απερίσπαστα, έτσι, αν δεν μπαίνουν άλλοι άνθρωποι τώρα στο μυαλό των παιδιών της εθνικής. Ταλέντο υπάρχει, διάθεση υπάρχει, οι προπονητές είναι μια χαρά, οπότε νομίζω ότι κάποια στιγμή πια πρέπει να σταματήσουμε και λιγάκι αυτή τη μουρμουρά.

Είμαστε πια λίγες μέρες πριν το φινάλε του Σεπτέμβρη και νομίζω ότι περιμένουμε όλοι, μια και μπαίνουμε και σε περίοδο φθινοπόρου, το βλέπουμε και από την καθημερινότητά μας, από τα ρούχα μας, ότι δεν είναι πια φάση καλοκαιριού, ότι μπαίνουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Το φθινόπωρο είμαστε πιο οργανωμένοι, είναι η αλήθεια. Και στο σπίτι οργανωνόμαστε και στην καθημερινότητά μας. Και τώρα που ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco, στις 30 του μήνα οι φθινοπορισμένες αγορές θα μπουν ακόμη περισσότερο σε τάξη. Εκεί θα βρούμε είδη σπιτιού και διακόσμησης, είδη ένδυσης και υπόδυσης, αλλά και παιχνίδια, πάντα στις πιο ελκυστικές τιμές. Το καλύτερο ότι την ημέρα του opening, όσοι βρεθούμε εκεί, θα φύγουμε με δωροεπιταγές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν, νέο κατάστημα Pepco και στη Ρόδο, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρόδου Λίντου, δίπλα στα Λίντλ. Μπορούμε να είμαστε εκεί στις 30 του μήνα για να φύγουμε και εμείς με δωροεπιταγές και να δούμε και τι έχει το κατάστημα. Να το δούμε από κοντά. Είπαμε είδη σπιτιού, διακόσμησης, είδη ένδυσης, υπόδυσης, παιχνίδια. Εντάξει, νομίζω για όλη την οικογένεια είναι το Pepco.

Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε λιγάκι με το ποδόσφαιρο. Πάμε να δούμε τι έχουμε την εβδομάδα που μας έρχεται. Είναι η δεύτερη αγωνιστική της Α κατηγορίας Blue Star Ferries, με παιχνίδια το Σαββατοκύριακο, παιχνίδια και το Σάββατο και την Κυριακή. Νομίζω ότι σήμερα θα δείτε και τι μάτς έχουμε, τι μάτς έχουν οριστεί και τι μάτς θα δείξουμε κιόλας. Κάποια από τα παιχνίδια θα είναι και τηλεοπτικά, όπως είπαμε το Αναγέννηση Ασφενδιού Πάνθυρες. Ηρακλής Μαριτσών Κλεάνθης Παραδεισίου αύριο στις 4.30 με τους Λάμπρου Μαυρουδί και Γεωργίου να είναι οι δίτητες της αναμέτρησης. Δόξα Καρδάμενας Φίβος Κρεμαστής στο γήπεδο Καρδάμενας την Κυριακή σε 9 και 4 με Μοσχή για Μούζη και Παγώνη να είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης, ενώ την Κυριακή την ίδια ώρα στις 9 και 4 θα γίνει το παιχνίδι στο Ζιπάρι σε live streaming και το μάτς αυτό ανάμεσα σε Αναγέννηση Ασφενδιού και Πάνθυρες με Τζουμαλάκη, Φραγκιαδάκη και Παγωνά να είναι οι διαιτητές του παιχνιδιού. Την Δευτέρα στις 6.30 ορίστηκε το παιχνίδι ανάμεσα σε Ρόδο και Αστέρα Παστίδας. Δευτέρα στις 6.30 με Ατσικνούδα, Τσέτσο και Ζαρίδα είναι οι διαιτητές αυτού του παιχνιδιού. Ενώ φυσικά δεν έχουν οριστεί ακόμη οι διαιτητές για τα παιχνίδια της Τρίτης. Ατρόμητος Δημιουργίας Παοκό την Τρίτη στη 1 το μεσημέρι και Ευκλής Αντίμαχος επίσης την Τρίτη στη 1 το μεσημέρι. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη πότε θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος, αλλά είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Πρωταθλήματος της Ένωσής μας, της ΕΠΣΟ Δεκανήσου, τον Χρήστο Τομψέλα, και ενημερωθήκαμε πως η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται, την επόμενη Παρασκευή δηλαδή, εδώ στην ΚΟ, οπότε θα μάθουμε και τα παιδιά τα οποία θα πάρουν μέρος και τα παιδιά τα οποία, το πρωτάθλημα το οποίο θα ξεκινήσει τέλος του Οκτώβρη για τη Β' κατηγορία. Διαβάζω τώρα κάτι άλλο από ό,τι καταλάβατε για 5 αθλητές που θα πάνε στο κλιμάκιο Νότου. Γι' αυτό. Θα πάνε λοιπόν τα παιδιά, θα γίνει λοιπόν η κλήρωση την Παρασκευή στις 7.30 κάτι τέτοιο, θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες και θα ξεκινήσει τέλος Οκτωβρίου, μπορεί και αρχές Νοεμβρίου το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας του Ομίλου Νήσων, ενώ παράλληλα θα γίνει και η κλήρωση για τις K14 και K16.

Να πάμε λιγάκι στο μπάσκετ. Ρωτάτε για το πρόγραμμα του τουρνουά του Ιπποκράτη. Αύριο θα γίνει ένα παιχνίδι το απόγευμα στις 7 ανάμεσα σε Φίβο και ΑΕ Δικαίου. Θα προηγηθεί ένα παιχνίδι, ένα εσωτερικό διπλό ουσιαστικά του Ιπποκράτη στο κλειστό γυμναστήριο Οικοδήμητρης Παπούλης, ενώ στην συνέχεια την επόμενη μέρα θα γίνει το παιχνίδι ανάμεσα σε Φίβο και Ιπποκράτη. Είναι τουρνουά το οποίο θα διεξαχθεί 25 με 27 Σεπτεμβρίου. Είναι στην μνήμη του Βασίλη Κωστογλάκη και του Κωνσταντίνο Τουρτούλη, δύο ανθρώπων οι οποίοι υπηρέτησαν τον Ιπποκράτη. Στη μνήμη τους λοιπόν θα γίνει αυτή η διοργάνωση. Μια που το συζητάμε αυτό, να πούμε ότι ένα άλλο τουρνουά, αυτό του Δημήτρη Παπούλη, επίσης στη μνήμη του Δημήτρη Παπούλη, το τέταρτο ανδρικό τουρνουά μπάσκετ, θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ, που φέρει το όνομά του. Η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Δημήτρη Παπούλη, αποτελεί ένα ξεχωριστό αθλητικό τριήμερο, με το Φίβο να τιμά τη μνήμη του μέσα από το άθλημα που τόσο αγάπησε. Θα γίνει γνωστό και αυτό το πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες, οπότε θα ξέρουμε και τι γίνεται στο. Τι θα γίνει σε εκείνο το τουρνά. Νομίζω ότι σε εκείνο το τουρνά θα είναι και λίγο πιο έτοιμες, είναι η αλήθεια, οι ομάδες σε σχέση με το πώς είναι τώρα. Τώρα δυσκολεύτηκε και λιγάκι ο Ιπποκράτης να βρει τόσα πολλά σωματεία τα οποία θα ήθελαν να πάρουν μέρος, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει και καλά-καλά οι ομάδες στην προετοιμασία τους. Οπότε δυσκολεύτηκαν λιγάκι οι άνθρωποι του Ιπποκράτη. Ο Έσπερος ανέτρεψε δύο φορές το προβάδισμα του Ιπποκράτη εχθές. Επικράτησε με 52-50 στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ και πήρε την πρόκριση για τον τελικό της δωδεκανήσεως του W Rising Star, όπου θα αντιμετωπίσει τον Διαγόρα. Το καλάθι που έκανε την αναμέτρηση πέτυχε η Μαρία Χατζηνικολάου. Ένα μάτς το οποίο πήγαινε πόντο-πόντο. Ο Ιπποκράτης κατάφερε στην τρίτη περίοδο να ανεβάσει κάποια στιγμή και την διαφορά στους 10. Βρήκε τις απαντήσεις ο Έσπερος. Χατζηνικολάου ολοκλήρωσε τον αγώνα με 24 πόντους, ενώ η Μαρία Τετσάρη και η Βαβλά πέτυχαν 37 για τον Ιπποκράτη. Ο Ιπποκράτης, ο οποίος έχασε και λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού με τραυματισμό την Πέτσιου, είχε ένα χτύπημα στον νόμο. Και στην επόμενη φάση της διοργάνωσης η ομάδα του Μιχάλη Χοχλαστού θα αντιμετωπίσει τον Διαγόρα. Το παιχνίδι αυτό πιθανότητα να γίνει στην ΚΟ και όχι στην Ρόδο, και η ομάδα η οποία θα προκριθεί θα πάει στην Αθήνα μετά για να παίξει σε όμιλο, όχι ένα παιχνίδι και τέλος όπως θα γίνει με τα αγόρια. Θα παίξει σε όμιλο, οπότε νομίζω ότι εντάξει, ωραία διοργάνωση σαφώς, αλλά και πολύ δύσκολο στο κομμάτι του οικονομικού.

Λοιπόν, ανακοινώθηκαν από την ΕΚΑΣ και οι διαιτητές των αγώνων που θα διεξαχθούν αυτό το... αυτές τις ημέρες, από 26 Σεπτεμβρίου μέχρι και 1 Οκτώβρη, παίδες και κορασίδες. Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 11 παιχνίδια, για την πρεμιέρα των δύο πρωταθλημάτων, σε Ρόδο, Κόκαλυμνο, αυτές τις ημέρες. Στην Κάλυμνο θα ταξιδέψει ο Γιάννης Σταμάτης. Ξεκινάμε με το παιχνίδι αύριο, στην 1 το μεσημέρι, ανάμεσα σε Elite Academy και Ρόδιον Άθληση 1, με Πέτρου και Ξανθό για τους παιδες. Στις 3 Κολοσσός Ρόδου 1 η Άλυσος για τους παιδες. Στις 5 Elite Academy η Άλυσος για τις κορασίδες με Μιχαλάκη και Ξανθό. Πέτρου και Ξανθός θα είναι στο Κολοσσός η Άλυσος για το παιδικό. Αένα Αφάντου Ρωδίων Άθλησης 2 με Διαμαντή και Μιχαλάκη. Κλεόβολος Λίνιντου Πήγασος Κρεμαστής με Καζουλάκη και Σταμάτη. Και την Κυριακή έχουμε τα παιχνίδια Ακαδημία Καλύμνου ΕΑΚΑ για τις κορασίδες με διαιτητή τον Σταμάτη. Φίβος ΕΑΚΑ για τους παιδες με Πατμίου και Μιχαλάκη να είναι οι διαιτητές. Για το παιδικό πρωτάθλημα είναι αυτό το μάτς την Κυριακή το μεσημέρι. Στις 4.30 επίσης για το παιδικό Υποκράτης Πανιόνιος Λέρου με Πατμίου και Μιχαλάκη. Και από εκεί πέρα έχουμε παιχνίδι την Δευτέρα Διαγόρας Κάμηρος για το παιδικό με Γιατρά και Βιντζιλέο. Την Τετάρτη στο κλειστό γυμναστήριο του Διαγόρα, Διαγόρας Κολοσσός Ρόδου για τις κορασίδες με Γιατρά και Φάκαρο. Και την Πέμπτη το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο Ζυπαρίου για τις κορασίδες. 9 και 4 αυτό είναι το παιχνίδι το οποίο θα το δείξουμε. Θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, κυρίως γιατί είναι το πρώτο. Δεν είναι άλλος ο λόγος, γιατί θα είναι το πρώτο ιστορικό μάτς το οποίο θα διεξαχθεί στο συγκεκριμένο γήπεδο. Οπότε καλό θα είναι έτσι για να το έχουμε να το έχουμε στο κανάλι μας, να θυμόμαστε ποιο είναι το πρώτο μάτς. ΑΕΔΙ και ο λοιπόν Υποκράτης για το πρωτάθλημα κορασίδων με διαιτητή τον Νικολάου για το πρόγραμμα της τοπικής επιτροπής, το πρόγραμμα της ΕΚΑΣ βασικά για αυτές τις ημέρες. Θυμίζω ότι ο Έσπερος και ο Υποκράτη και ο Διαγόρας θα βρεθούν στην Αθήνα για να δώσουν παιχνίδια για το Rising Star και για το Rising Star ο Διαγόρας, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Περιστεριό Ατίνου στην Δραπετσόνα σε περίπτωση νίκης θα αγωνιστεί το Σάββατο με τον Φόβροντάδο Χίου. Για τον Έσπερο τα είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, και εκείνη μια ομάδα η οποία θέλει να διακριθεί κι άλλο στην Αθήνα, η ομάδα του Έσπερου. Αυτά σε ό,τι αφορά το μπάσκετ και τους διαιτητές για το πρωτάθλημα της στην Αθήνα, η ομάδα του Έσπερου. Αυτά σε ό,τι αφορά το μπάσκετ και τους διαιτητές για το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣ. Είπαμε από Σάββατο μέχρι και την επόμενη εβδομάδα, μέχρι και την Πέμπτη έχουν οριστεί παιχνίδια.

Πέντε αθλητές τώρα από τις ομάδες της Δωδεκανήσου κλήθηκαν στο κλιμάκιο Νότου για προπονήσεις της Μικτής σε Rising Star. Πέντε δικά μας παιδιά. Πρόκειται για τον Γιώργο Παρουσίδη από τον Κολοσσό, τον Γιάννη Τσεγάρο από τον Διαγόρα, τον Σταύρο Μπάρκα από τον Διαγόρα, τον Μάξιμο και τον Θεόφιλο Γαντζεστέργο από τον Έσπερο. Αυτό αναφέρει και η ανακοίνωση. Στο πλαίσιο του προγράμματος ανάπτυξης της ΕΟΚ, καλούνται οι αθλητές γεννημένοι το 2009-10 για την προπόνηση της Μικτής Rising Star, που θα διεξαχθεί στις 4 Οκτωβρίου από τη 1 έως τις 5 στο κλειστό γυμναστήριο Παλίνης Γρηγόρης Λαμπράκης. Όλοι οι αθλητές που συμμετέχουν στις μικτές νόσεων θα πρέπει να έχουν μαζί τους αντίγραφο της κάρτας υγείας τους. Παρακαλούν οι αθλητές να προσέλθουν 15 λεπτά νωρίτερα από την ορισμένη ώρα. Είναι ο Δημήτρης Σκοπελίτης, ο Βαγγέλης Μπλιάς, ο Παναγιώτης Ψαράς, ο Ιούλιος Κατσούδας, ο Οδυσσέας Τσίνος, ο Νίκος Μπαγάκης, παιδιά τα οποία είναι από την Μυτιλίνη, από την Λίμνο βλέπω κάποια από αυτά, από την Μύκονο. Θεόφιλος Καντζηστέρεως, Μάξιμος Καντζηστέρεως, Τσιγάρος, Γιώργος Παρουσίδης και Σταύρος Μπάρκας. Και από εκεί πέρα Φιλιμάκης, Ρουσουνέλος, Παπαδημητράκης, Πανουσόπουλος, Ακρίβος, Δρακίδης, Ρουσάκης, Ζέπος, Παναγιώτης Στάθης, Χαρχαλάκης, Καλογερόπουλος, Τουρμπετάριες, Μυρλιάν, Κατσαντώνης, Χουλιαράς, Χαντζής και Μπιλίρης. Αυτά τα παιδιά έχουν κληθεί στο κλιμάκιο Νότου του Rising Star για να βρεθούν εκεί και να προπονηθούν.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και στην σημερινή εκπομπή. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε παρέα στην εκπομπή της Δευτέρας. Πλούσια αγωνιστική δράση και αυτό το Σαββατοκύριακο, με αρκετά μάτς τα οποία θα διεξαχθούν στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, με τις ομάδες μας να κάνουν πρεμιέρα στην Γάμα Εθνική, σε πολύ σημαντικά παιχνίδια και πολύ ενδιαφέροντα μάτς κιόλας για όσους φίλους μας είναι στην Ρόδο και θέλουν να δουν από κοντά το παιχνίδι του Διαγόρα με τον Απόλλωνα Σμύρνης, αλλά και το παιχνίδι της ΑΕΡΑ Φάντου με τον Ιωνικό. Και εδώ έχουμε πολύ ωραία μάτς για το τοπικό και το αναγέννηση Ασφενική Πάνθυρες και το πρώτο παιχνίδι το οποίο θα δώσει η ομάδα της Δόξας Καρδάμενας κόντρα στον Φίβο. Γενικά έχουμε αρκετά και ενδιαφέροντα παιχνίδια να παρακολουθήσουμε αυτό το διήμερο. Τα υπόλοιπα την Δευτέρα εδώ στην θέση μας στον Real Voice 99,5. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να είστε προσεκτικοί. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
4: Σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Εμείς η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό, από γέφυρα Βαρυμπόμπης έως Κόκκινο Μήλο και από Πειραιώς ανατμήματα έως Αχαρνών. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση και 20 λεπτές από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμια του διόρροφου κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη στη Βλάκα με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ανθρώπων. Οι θερμικές κάμερες δεν έχουν εντοπίσει εγκλωβισμένους, αλλά οι προσπάθειες δεν έχουν σταματήσει, δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο από αστυνομικές δυνάμεις. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα έχει πλεώνασμα, έχει πετύχει τους στόχους και μειώνει το έλλειμμα με ταχύτατο ρυθμό. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Θα του διαβιβαστούν τα δεδομένα και η διάρκεια των τηλεφωνικών κλήσεων, καθώς και τα μηνύματα που αντάλλαξαν πριν και μετά την κατάρρευση του καλλιτέχνη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα και το Σαββατοκυριακό. Από τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.
12: Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Ο Άγγλος διαιτητής Κρίστοφερ Κάβανα θα διευθύνει το κυριακάτικο εκτός έδρας παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather.
11: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
7: Real FM. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
17: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
18: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
17: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
19: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
20: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
21: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
20: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-34-63-314.
21: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
22: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.

0: Boomers και Boomerises. Genexerses, Genexerises. Και Millennials.
1: Και Millennials.
0: Ναι, αυτό είναι διγενές. Διγενές, τρικατάληκτο. Βασικά είναι τρίγενες. Ο ή Millennial. Πρέπει να είναι και άκλητο. Στεφανία Κασίμη.
1: Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7, Real FM 97 και 8. Γιώργης Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Καλοχέρη, 2-11-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Έτσι έβαλα το συγκεκριμένο κομμάτι Μάντο Ντιά, ο Ντάνς που θυσαμπάτησε μας κάποτε που Παρασκευή σκεφτόμασταν πού θα βγούμε.
1: Παρασκευή δεν ήταν καλημέρα.
0: Σκεφτόμασταν που θα βγούμε.
1: Ποια ήταν η καλύτερη μέρα, Κωνσταντίνα?
0: Εμένα ήταν η Παρασκευή.
1: Αλήθεια, όχι Δευτέρα.
0: Δευτέρα.
1: Ναι, για να έχει λιγότερο κόσμο, όχι.
0: Καλά, εντάξει, το έχει πάει σε πολύ άγριες εποχές εσύ.
1: Α, πολύ καλές.
0: Ναι. Εγώ έλεγα πριν από καμιά δεκαετία, όχι πριν από.
1: Πριν δεκαετία θα σταματήσει να βγαίνω για δεύτερη
0: φορά. Εσύ τον 18ο αιώνα.
1: Όχι, εννοώ.
0: Λίγο μετά τον 30 ετή.
1: Λίγο μετά το 2000.
0: Ναι. 19ο, άντε το αφήνω, επί Μέτερνιχ.
1: Μετά.

0: Μετά η καλύτερη μέρα έγινε η Πέμπτη.
1: Το Πέμπτη το ακούω.
0: Μετά έγινε η Πέμπτη.
1: Καλά, μιλάμε τώρα για εποχές, δεν έχεις καμία ευθύνη, τίποτα, ε.
0: Ναι, όχι.
1: Ούτε καν απέναντι στον εαυτό σου.
0: Είχα κάποια ευθύνη απέναντι στον εαυτό μου, είχα.
1: Κατατυχίζουμε. Και κύριε,
0: καλά,
1: και κύριε,
0: το κατατυχίζουμε δεν χρειάζεται.
1: Θαύμα. Εγώ δεν θα πω κατατυχή, δεν πιστεύω στην τύχη, το θαύμα.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Από θαύμα ζούμε. Όπως οποιοδήποτε σε αυτή τη χώρα.
0: Βράδυ εννοώ.
1: Όπως οποιοδήποτε σε αυτή
0: αυτό,
1: τη χώρα.
0: Δεν χρειάζεται να βγαίνεις βράδυ.
1: Εμείς όμως την τύχη μας την προκαλούσαμε.
0: Αυτό σου λέω, δεν χρειάζεται να βγαίνεις βράδυ για να ζεις από τύχη.
1: Καλά, βγαίναμε βράδυ, γυρνάγαμε πρωί.
0: Είναι σωστά. Ζήσαμε στην εποχή, αν θυμάσαι καλά, θυμάσαι.
1: Εγώ δεν θυμάμαι, την εποχή δεν θυμάμαι.
0: Θυμάσαι, Γεωργή, που κάποτε τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά κάθε μέρα, τα νυχτερινά, τα μπουζούκια σχεδόν κάθε μέρα. Πριν πάμε στο Παρασκευή Σάββατο. Γι' αυτό σου λέω, το Παρασκευή πότε ήταν αυτό?
1: Και τώρα.
0: Ήταν άλλη μια μέρα που έβγαινες.
1: Και τώρα
0: χάθηκε. Πρώτο δεν είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Και γιατί δεν είναι ανοιχτά τα μαγαζιά? Γιατί δεν έβγαινε ο κόσμος. Και γιατί δεν μπορούσε να βγει ο κόσμος? Μην περιζεριάσω. Κάνε το αυτό. Πες το και δυνατά. Μην το κάνεις με το χεράκι σου μόνο.
1: Δεν έχει. Ναι. Δεν είναι κοφράγκο, αγάπη μου. Αυτό. Και χάθηκε η πολιτιστική κληρονομιά του Ευάγγελου Γιαννόπουλου.
0: Κάποια πράγματα είδες που τα θεωρούσαμε αυτονόητα, είδες.
1: Όχι μόνο θεσμικώς κατοχυρωμένα. Όταν πήγαινε η τύπισσα με το πάκτο καλσόν. Το θυμάσαι?
0: Με το πάκτο καλσό.
1: Βέβαια. Και του έκανε έτσι διάφορες πισινουλιές του αημνήστου Ευαγγέλου Γιαννοπούλου.
0: Πάκτο καλσό.
1: Ναι, ναι.
0: Κατοντενιέν.
1: Σου έκανε εντύπωση ότι γνωρίζει την ορολογία?
0: Όχι, εντάξει, ναι.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι ο λογογράφος του Πρωθυπουργού,
0: ναι,
1: θεωρεί ότι ο Πρωθυπουργός ξέρει το κομμάτι του Bayern. Το...
0: Έλα, ότι είναι στέλος τον Κωνσταντίνο.
1: Δηλαδή, λέω, δηλαδή λίγο έλεος.
0: Αυτό το κομμάτι.
1: Της μοδός τις τελευταίες μέρες. Βασικά του σειρμού είναι τάση, ας
0: ποιο
1: πούμε.
0: Παιδί μου.
1: Να βγαίνουν οι μεγάλοι υποτιθέμενοι.
0: Και να λέμε για τραγουδιά.
1: Όχι, αυτό αντιλαμβανόμενοι αυτούς ως μεγάλους ηγέτες και να μιλάνε για τον κίνδυνο της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Αυτό, μα γι' αυτό το λόγο το είπε.
1: Έτσι,
0: συγγνώμη, να πούμε σε. Θέλω να κλείσω με μερικές σκέψεις για την τεχνητή νοημοσύνη και είπε ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα όταν μεγάλο να ήταν η Talking Heads. Ακούω. Ναι. Και η κουμπάρα εδώ ακούει. Χαιρετίσματα στη Ρίτσα, παρακαλώ στοιχείο.
1: Γεια σου, Ρίτσα.
0: Λοιπόν, δεν είχα ιδέα, συγγνώμη, τότε ότι το εμβληματικό τραγούδι του David Byrne με το στίχο We are on a road to nowhere θα ακούγονταν τόσο προφητικό 4 δεκαετίες αργότερα και εξήγησε τέλος πάντων γιατί.
1: Ναι, θέλει να μας πει δηλαδή ο Πρωθυπουργός ότι άκουγε το King
0: Head.
1: Τώρα
0: δεν ξέρω, γιατί να μην άκουγε.
1: Το αφήνω στην κρίση, διότι είναι ξενέρωτος. Άνθρωπος ο οποίος ξυπνάει τώρα, κάθε μέρα στις 6 και 13.
0: Μην πεις για τα αμύγδαλα πάλι.
1: Και τρώει 10 αμύγδαλα για
0: δεν έχεις πει 10, αντάν.
1: Ναι, να σου πω, αυτό είναι και η μεγάλη του αρετή. Ότι είναι ρομπότ.
0: Εσύ, αυτά τα 10
1: αλλά τα ρομπότ δεν ακούνε το King Heads. Η μεγάλη του αρετή.
0: Πρέπει να βάλω 10 αμύγδαλα στο πρόγραμμα.
1: Το μόνο που χρειάζεται είναι να του κάνεις ένα σέρβις και να τον κρατάς φορτισμένο.
0: Άρα ένα σέρβις χρειάζεται για την τρίτη θητεία, λες.
1: Καλά, εδώ δεν χρειάζεται σέρβις μόνο ο Πρωθυπουργός. Χρειάζεται σέρβις ολόκληρο το σύστημα της κυβέρνησής του. Και αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι.
0: Όχι, ρε εσύ.
1: 10 αμύγδαλα.
0: Δεν είναι 10.
1: Αρρώστια. Θέλω να κάνεις
0: ο Γιώργης, πόσα, γιατί τόσα, Γιώργη, 20 αμυγδαλά. Τι 20, αυτά είναι 30, παιδί μου.
1: Κούνα το κουτάκι να ακούσουν τα αμυγδαλά. Θα το δοκιμάσω και όλα αυτά τα αμυγδαλά. Είναι καλό. Φέρνει ένα αμυγδαλά.
0: Στα αμυγδαλά.

0: Ωραία, λίγο ήταν αυτό, ε. Ελληνικό. Δεν ήταν κινέζικο.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Είναι φοβερό, ούτε ξηρίου καρπί δεν έχουμε πλέον.
1: Καλησπέρα στο φίλο μου τον Κώστα.
0: Λοιπόν, κοίτα.
1: Κάτσε, γιατί εδώ έχω εδώ πέρα.
0: Θαυμαστές.
1: Θαυμαστές έχουμε, δεν. Δεν καταλαβαίνω.
0: Γιατί σου στέλνουν στο κινητό και
1: τουλάχιστον
0: δεν στέλνουν στο...
1: ο Κωνσταντίνος είναι normal, εγώ τι είμαι, δεν καταλαβαίνω.
0: Εσύ Γιάννη. Καλά, εσύ που κάνεις εκπομπή μαζί μου δεν είσαι normal by definition. Κάποιος μπορεί εμένα να με θεωρεί normal.
1: Όχι, όχι.
0: Εσύ όμως.
1: Εξήγησε λίγο παρακαλώ.
0: Okay. Πάντως για να ολοκληρώσω παρακαλώ την αναφορά.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Σε αυτήν την νέα τάση μόδα οι ηγέτες γενικώς να φαίνονται πολύ concerned about the AI effects could possibly derail the human future και διάφορα άλλα τέτοια. Dear Winston, να πούμε ότι το κομμάτι για το οποίο θα έπρεπε να έχει έτσι κάποια αναφορά δεν είναι το Road to Nowhere, είναι το Road to Hell. Το οποίο και μόλις άκουσαμε από Chris Rea.
1: Για την τεχνητή.
0: Ναι.
1: Ναι. Για την υπέρ.
0: Καλά, να σου
1: Super intelligent. Όχι, όχι.
0: Που με μεσαιωνικό κατάλοιπο, ναι. Σκοταδιστής και όλα τα σχετικά. Και κάθε πέρυσι και καλύτερα.
1: Ναι, ναι.
0: Θεωρώ ότι γενικώς η ανθρωπότητα είναι ο νερό του hell. Αυτό είναι άλλη υπόθεση.
1: Δεν βαριέσαι τώρα.
0: Δεν βαριέσαι τώρα. Pump up the volume. Αυτό είναι το κομμάτι που όταν έπεφτε στο rock and roll.
1: Στο rock and roll, ξεσηκωνόταν η Βρετανική Πρεσβεία. Δεν το γνωρίζουν, είναι. Δεν θέλω, ντρέπομαι να πάω πια λόγω ηλικίας, καταλαβαίνεις. Είναι ένα μαγαζί στο Κολωνάκι.
0: Καλά, δεν έχει σχέση με τη δική μας γενιά. Όταν η δική μας γενιά πήγαινε στο rock and roll, μπορούσε να πάρει ένα ποτό.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν μπορεί να πα στο rock and roll άμα δεν ανοίξει μια μοέτ.
1: Αλήθεια.
0: Και έτσι ακούω.
1: Αλήθεια, όχι.
0: Παιδί μου, έχουν,
1: πήγα κατά τύχη πρόπερση.
0: Α, ναι.
1: Μία χρονιά, μία
0: έχω
1: φορά.
0: Γιατί έχουν γίνει τεράστια τα χάσματα.
1: Ας βοηθήσει κάποια φίλη ή φίλος που πηγαίνει ακόμα στο μαγαζί, στο θρυλικό μαγαζί, παρακαλούμε, γιατί δεν ξέρω.
0: Πολλά τα θρυλικά μαγαζιά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σε κάποια στιγμή έκλεινε. Μετά πήγαινε στο MG. Ύστερα από το MG έφευγε για Batman και όταν έκλεινε τον Batman.
1: Στο Batman. Μετά τον Batman εσύ συνέχιζες.
0: Trust. Καλή θέα.
1: Στο Trust, αλήθεια τώρα.
0: Θυμάμαι και το όνομα του μέτρου. Νίκος Παπάς.
1: Έχω πάει δύο φορές.
0: Το Trust να πούμε ότι είναι το μαγαζί που το γαζώσανε τις προάλλες και δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Ακούτε την εκπομπή Δέπη. Δίδυμο επικοινωνίας δηλαδή, μην πάει αλλού το μυαλό σας. Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μποχδάνος, ζώντες από θαύμα.
1: Υπερβάλλει, μου λένε, ο Κωνσταντίνος.
0: Εντάξει, μπορεί.
1: Για τις σαμπάνιες.
0: Εντάξει, κοίτα, αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι έχουν γίνει χαόδη τα χάσματα.
1: Καλά, υπήρχε κάποτε αυτό με τις σαμπάνιες.
0: Μεταξύ πλουσιοπαίδων.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και απλοπαίδων. Και επειδή και εσύ και εγώ.
1: Υπήρχε και τότε, απλώς η ένστασή μου σε αυτό, ξέρεις ποιο είναι, ότι κάποια στιγμή οι γονείς προσπαθούσαν λίγο να το κλείσουν αυτό το χάσμα, βοηθώντας τα παιδιά. Τώρα δεν ξέρω πόσο μπορούν να βοηθήσουν.
0: Νομίζω ότι τώρα οι γονείς μεγαλώνουν το χάσμα, διότι το ζήτημα είναι πόσα range έχει ο μπαμπάς σου. Πόσες βίλες έχετε.
1: Ναι, αυτό είναι μία κατηγορία.
0: Η κολομβιοποίηση και η λατινοαμερικανοποίηση, όχι μόνο της Ελλάδας.
1: Ναι, κόσμου, ναι.
0: Και της Δύσης,
1: ναι.
0: Θα πω εγώ.
1: Ναι.
0: Μεγαλώνουν τα χάσματα.
1: Ωραία, γενικά μεγαλώνει. Ο καπιταλισμός, παιδί μου, τα μεγαλώνει.
0: Νίκο, εσύ. 7 δεν πιάνεις. Ο Μόρφινος πάρα πολύ, Νίκο μου.
1: Έχει να ξανθιά.
0: Έτσι.
1: Κάτι ξανθός είναι ο άνθρωπος, βέβαια, δεν είναι. Κατά τα άλλα,
0: ναι.
1: Εκτός αν θες να πεις και κάτι ακόμη για τη γενιά μας.
0: Όχι, στη γενιά μας υπήρχαν γονείς οι οποίοι ήταν μισθωτοί, οι οποίοι δεν ήταν οι άνθρωποι stinking rich. Δεν ήταν. Ναι.
1: Ήτανε μισθωτοί. Όχι, ρε παιδί μου. Ήταν η φάση αστική τάξη. Είναι επιστήμονες, έχουν βγάλει κάποια λεφτά.
0: Παλιά κυψέλη, ορισμένοι, ξέρω εγώ και τέτοια πράγματα. Και λέγανε, ξέρω εγώ, να πάει το παιδί στο λεγόμενο καλό σχολείο.
1: Ναι, και όλα τα υπόλοιπα.
0: Τώρα,
1: ναι,
0: καλό,
1: ναι,
0: σχολείο είναι εκεί που δεν σε σφάζουν. Sorry.
1: Μια ζωή υπερβολικός.
0: Τι υπερβολικός, είχαμε μαχαιρώματα εμείς την εποχή μας στα δημόσια.
1: Καλά,
0: ήταν η λέξη ΕΠΑΛ ναι. Συνώνυμο του Βιετνάμ.
1: Υπήρχε και τότε βία, ναι, στα σχολεία. Υπήρχαν και τότε συμμοριούλες, να σου το πω έτσι, ναι, που τσακώνονταν. Ναι, ναι. Όχι όμως σε τέτοια έκταση, ένα. Και δεν ήταν και τόσο, πώς να σου το πω τώρα. Δηλαδή, θα πλακωνόντουσες στο ξύλο. Δεν λέω ότι είναι κανονικό αυτό τώρα, να πλακώνεσαι στο ξύλο και να καυγαδίζεις. Αλλά σίγουρα μαχαίρια και όλα τα υπόλοιπα, όχι, δεν βγαίνανε. Ούτε... σιδερογραφιές, δεν ξέρω τι. Ή τουλάχιστον όχι τόσο συχνά. Βέβαια, το συζητούσαμε με έναν συνάδελφο και μου λέει: δεν είναι έτσι, δεν είχαμε social media τότε και τότε γινόντουσαν αυτά.

0: Κατά τα άλλα, επειδή έχουμε και κάποιες έτσι. Θα τα πούμε έτσι λίγο αργότερα. Θα έχουμε και στις 5:30.
1: Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Τον Κυριάκο Βελόπουλο, να κάνουμε πολιτική συζήτηση. Κατά τα άλλα, να σου πω, για να μην έτσι, πάμε κατευθείαν στα βαριά. Άκουσες μήπως τη δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κουλκουδίνα?
1: Για πες.
0: Ναι, όχι.
1: Για πες.
0: Είπε.
1: Θέλω να σου πω, είναι μία από τις μέρες που έχω ξεκινήσει από τα ξημέρωτα και θα πάω μέχρι
0: το ξέρω.
1: Και κοιμήθηκα και 4 ώρα
0: χθες. Ξέρω, και θέλω να μου πεις και για τη συνέντευξη.
1: Τι να σου πω για τη συνέντευξη?
0: Λοιπόν, μίλησε ο κύριος Κουλκουδίνας στο κανάλι της Βουλής. Περίμενε να μου πεις.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και είπε ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν αντέχει.
1: Ναι. Αυτό το προς το παρόν πολύ ωραία διατύπωση, κύριε Κουλκουδίνα.
0: Για να μην σου βάλω σάλτσες, γιατί δεν θα το πω ποτέ την είδηση. Είπε ότι αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, παίρνεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Άθλοι, υπάνθρωποι, ανθρωπάρια, σκουλίκια.
0: Επειδή υπήρχε αντίδραση και από τον κύριο Τσουκαλά και από τον κύριο Παπά από το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε μια διευκρινιστική. Πάντως, είπε, γεμάτη η λεωφόρος συγκρού. Εκείνη στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κανένας δείκτης που να δείχνει ότι επειδή η τιμή στη βενζίνη αυξήθηκε και μειώθηκε, εκείνης κανένας δείκτης. Τα κάποιος δεν το αντέχει, χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, τα χρησιμοποιείς. Τώρα έχουν εξχωρίσει τα μέσα μεταφοράς, τα τελευταία χρόνια δεν έχει αυξηθεί. Λοιπόν, και πολλά ακόμη. Λέει ότι ορισμένοι απέληξαν να απομονώσουν κάποιες φράσεις.
1: Αφού το είπε.
0: Αλλά και εγώ το είπε.
1: Ρε πλάκα μας κάνεις.
0: Μέσα σε ένα πλαίσιο βεβαίως, αλλά το είπε.

0: Σπύρος Κουλκουδίνας. Ναι. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι ο Bon Jovi ήταν υποστηρικτής του Τραμπ και δεν ήταν βεβαίως, διότι ήταν το ακριβώς
1: ναι,
0: αντίθετο.
1: Ναι, αντίθετο.
0: Εσύχης άτων που λένε στην Κύπρο με τον Kid Rock, τον οποίο ακούμε τώρα και αυτός είναι όντως.
1: Αυτός είναι, ναι. Έτσι.
0: Επίσης, νομίζω ότι ο κύριος Κουλκουδίνας άφησε έξω πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Όπως...
0: Δηλαδή, άμα δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις βενζίνη, πήγαινε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έπρεπε
1: αρκεί...
0: να το συνεχίσει. Άμα δεν έχεις 10 ευρώ να πάρεις γάλα για τα παιδιά σου.
1: Πιες μπύρα.
0: Ναι, δώσ' τους νερό.
1: Νερό.
0: Δεν πεινούσαν, διψούσαν τα παιδιά σου.
1: Εν τω μεταξύ για τα μέσα μεταφοράς.
0: Τι βλέπεις, την κυρία Παρασκευή Σάκα, την νευροψυχολόγο, ψυχίατρο.
1: Είναι
0: και...
1: εξαιρετική, είναι εξαιρετική. Ναι. Λοιπόν, δεν έβλεπα. Συγγνώμη. Τι σου λέγα. Α, ναι, για τα 10 ευρώ. Επίσης, να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά τα μέσα μαζικής μεταφοράς να είναι συχνά τα δρομολόγια, να είναι καθαρά.
0: Ναι.
1: Και τι άλλο.
0: Ασφαλή.
1: Ασφαλή, σίγουρα.
0: Για μην πούμε για ποιο λόγο ασφαλή, διότι θα μου πεις ότι με πιάνουν τα δικά.
1: Όχι, εντάξει. Δεν μόνο τα τρένα σε αυτή τη ζωή.
0: Έχεις μπει σε τρόλεϊ στην Πατησίων.
1: Ξέρεις γιατί έχω να πω χρόνια, καταλαβαίνεις γιατί δεν κατεβαίνω
0: άκου
1: κάτω.
0: Τώρα,
1: όχι για κανένα άλλο λόγο.
0: Λόγω του αϊμνίστου πατρός μου.
1: Υπάρχουν ακόμα τα τρόλεϊ.
0: Προφανώς και υπάρχουν.
1: Ναι. Δεν θα τα είχαμε καταργήσει.
0: Λόγω του αϊμνίστου πατρός μου, όχι. Και τρόλεϊ και Τραμπ. Both and more είναι.
1: Ωραία.
0: Κατεβαίνω συχνά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ορισμένες φορές μεταξύ πλατείας Βικτωρίας και πλατείας Κολιάτσου. Και για τα πρόσφατα χρόνια, διότι ο πατέρας μου είχε κόλλημα, πρέπει να σου πω, με τα τρόλεϊ και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Ωραία είναι, ωραία. Εμένα μ' άρεσαν. Παλιά έμπαινα.
0: Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραία. Θυμάσαι, το ρώσικο το θυμάσαι. Που δεν είχε όπιστα. Αυτό το πράγμα και μετά έκανε. Σαν. Παρουσιαστής δελτίο ειδήσεων από το Καζακστάν. Έχεις ακούσει?
1: Όχι, ρε.
0: Την Καζάκη και τη γλώσσα. Είναι πραγματική γλώσσα. Περίμενα, θα το βρω να το βάλω.
1: Θα πούμε καμιά είδηση ή θα πάμε στα Νάιντις.
0: Θέλω λοιπόν να σου πω ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όταν μπαίνουν ελεγκτές, για κάποιο λόγο έχουν μια ιδιαίτερη προσήλωση στο να ελέγχουν μόνο εμάς τους γηγενείς.
1: Αχ, ρε Κωνσταντίνε, δεν μπορώ.
0: Γιατί?
1: Δεν το πιστεύω αυτό που λες. Αλήθεια
0: πάμε
1: τώρα.
0: Να κάνουμε πώς το λέμε.
1: Κατέβω να πάμε στο τρόλι.
0: Ακροατές δεν έχει ο Real FM. Όχι απλά δεν έχει, τους περισσότερους ακροατές σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι. Ας μας πει, ώρα σπασμού είναι ακροατές.
0: Ας μας πούνε οι ακροατές. Πώς είναι η κατάσταση εκεί πέρα. Εν πάση όμως περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Σίγουρα.
0: Άμα δεν έχεις 10 ευρώ, να πάρεις το τρόλι.
1: Ναι.
0: Άμα δεν έχεις για γάλα, δώσ' τους νερό.
1: Άμα δεν έχεις να φας, ας πούμε κρέας,
0: φάε.
1: Μόνο φακές.
0: Ναι, και πολύ σου είναι. Και οι φακές να είναι κινέζικες, όχι εγκλουβείς. Διότι σε εγκλουβείς φακές ξέρεις πόσο έχουν πάει.
1: Σωστά.
0: Οι ελληνικές φακές.
1: Φρούτα.
0: Επίσης, φρούτα. Άθλιο θρασίμι, κασίμι μου θες και φρούτα.
1: Συγγνώμη, δεν μπορώ να βάλω στο μπαλκόνι μου κάτι να.
0: Α, μια γλαστρούλα.
1: Ναι, κάτι δεν βγάζει τίποτα.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Νομίζω ότι τα φρούτα πρέπει να είναι δέντρο.
1: Α, δέντρο.
0: Μια φραουλιά.
1: Αυλή όμως.
0: Κανα ντοματίνι.
1: Δεν μπορώ. Δυστυχώς, σε διαμέρισμα.
0: Κάτι θέλει τώρα ο κύριος
1: Νταβαρίνος.
0: Δεν μου βάζει κομμάτι ο κύριος Νταβαρίνος. Ζητάω κομμάτι από τον κύριο Νταβαρίνο. Δεν μου βάζει κομμάτι ο κύριος Νταβαρίνος.
1: Τώρα θα πρέπει να κλείσουμε. Να πούμε, θα το δούμε προς το τέλος, γιατί έρχεται και λέει Σαββατοκύριακο. Οπότε πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, ειδικά ο Κωνσταντίνος.
0: Επίσης, άμα δεν μπορείς να πας διακοπές.
1: Ναι,
0: όπως βγήκε τώρα η έρευνα που δεν μπορούν οι Έλληνες να πάνε ούτε 4 μέρες διακοπές.
1: Σπίτι σου.
0: Όχι, αγάπη μου. Πάνε στο Φάλιρο και βούτα. Εκεί στα έργα.
1: Να πας εκεί.
0: Στον Πειραιά.
1: Λοιπόν,
0: στα λεμονάδικα.
1: Έχει βγει έκτακτο, παιδιά, δελτίο επιδείνωσης από το μεσημέρι με πορτοκαλί προειδοποίηση. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις πιθανώς από το βράδυ και από τα βορειοδυτικά της χώρας θα ξεκινήσει σήμερα. Και αύριο θα πάει στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι, Πελοπόννησο, Κύφυρα και την Κυριακή Εύβοια. Λοιπόν, αυτά τα πούμε στη συνέχεια τα υπόλοιπα, αφού πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
6: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
5: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
10: Ηλία, ρίχτα!
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του διόρροφου κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη στην πλάκα με αποτέλεσμα το τραυματισμό τριών ανθρώπων. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Περισσότερα στο real.gr.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 24 βαθμοί Κελσίου, 23 στη Θεσσαλονίκη και 16 στα Ιωάννινα.
18: Μιντέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
19: Αισθάνεσαι. είναι σε σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από γέφυρα Βαρυμπόμπης έως Κόκκινο Μήλο και από Πειραιώς ανατμήματα έως Αχαρνών. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, τη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό από Ανθούς έως Κηφισίας, από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους Γιαλαμία.

0: στους 97,8.
1: Τι δεν θες να πεις εσύ? Αυτό δεν μας έλεγες πριν, ότι κάτι θέλεις να πεις, να σου δώσουμε ένα λεπτό πριν πάμε στον καλεσμένο? Μα σας παρακαλώ, δεν γίνεται αυτό, να μην το σχολιάσουμε.
2: Μισό λεπτάκι, όχι, μισό.
1: Λοιπόν,
2: λεπτά.
1: Κάτσε, εγώ θα διαβάσω το σχόλιο τώρα του φίλου. Θα
2: διαβάσω το σχόλιο. Ωραία, του
1: διάβασε
2: το φίλου.
1: Για να σπίτι, πω, κάτω
2: θέλω
1: στην
2: κάτι να πω για το. Ποιο σπίτι στην Αθήνα?
1: Δεν έπεσε ένα σπίτι.
2: Α, γι' αυτό ήθελα να
1: σήμερα.
2: Πω.
1: Ωραία. Μπράβο.
2: Μάλιστα.
1: Το σπίτι αυτό λοιπόν στην Πλάκα μα θυμίζει το Holidays in Cambodia των Dead Kennedys. Γιατί λέει Holidays in other people's misery σε κάποια στιγμή. Και μου το στέλνει αυτό ένας υπέροχος ακροάτης, ο Άκης, φίλε μου, πραγματικά δεν είναι. Sex Pistols. Όχι, ρε. Sex Pistols, Holiday in the Sun. Μπλέξαμε τα punk κομμάτια. Θέλεις να πεις κάτι ή να πάμε στο βελού?
2: Όχι, θέλω, αλλά δεν με έχεις αφήσει. Συγγνώμη. Λοιπόν, τι να κάνω, η καημένη. Να πούμε για την έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα, αυτό δηλαδή που είπε και ο Κωνσταντίνος. Υπάρχει αγωνία αυτή τη στιγμή για 5 άτομα που αγνοούνται. Το ισόγειο, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν κατοικείται νεστότα, γιατί έχει καταρρεύσει όλο το κτίριο. Είναι τριόροφο.
1: Το πρώην ισόγειο.
2: Το πρώην ισόγειο, οπότε. Στον πρώτο,
1: τώρα όλο το σπίτι είναι ισόγειο.
2: Είναι όλο ισόγειο, ναι. Στον πρώτο όροφο λειτουργούσε. Ευχαριστώ που μας είπανε κιόλας ότι είναι σε αχρηστία, γιατί δεν το καταλάβαμε.
1: Ευτυχώς.
2: Λοιπόν, στον πρώτο όροφο λειτουργούσε κατάλημα βραχυχρόνιας μισθωσής.
1: Πόσους ανθρώπους δεν ξέρουμε?
2: Πέντε σούπα.
1: Αυτή τη στιγμή, αν ζουν ή αν πεθαίνουν.
2: Πέντε. Στον πρώτο όροφο διέμενε μια οικογένεια τριών ατόμων από το εξωτερικό. Και παρότι τσεκάτο προγραμματισμένο γύρω στις 11 το πρωί, δεν έχει καταστεί δυνατόν διαπιστωθεί αν το ήταν στο κτίριο την ώρα που έγινε η έκρηξη και δεν έχει υπάρξει επικοινωνία μαζί τους. Και στο δεύτερο όροφο έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και σύμφωνα με συγγενείς και μαρτυρίες, και ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε και προβλήματα υγείας, είχε δυσκολία στη μετακίνηση. Και οπότε υπάρχει αγωνία για το αν κατάφεραν να απομακρυνθούν γέρους. Οπότε είναι στα άτομα τα οποία αναζητούνται.
1: Και ξαναδιαβάζω τώρα, μάλλον διαβάζω το μήνυμα του Άκη. Λέει: Κωνσταντίνε, cheap holiday in other people's misery. Όπως ξεκινούσε για ένα τραγούδι των Sex Pistols, το Holiday in the Sun. Και φίλε μου, συγγνώμη, όπως λένε και οι Κύπροι, εσύγχυσα τους Sex Pistols με τους Dead Kennedys και το Holiday in Cambodia. Καμία σχέση όμως με όλα αυτά, ο Βασίλης Καράς. Βασίλης Καράς, τώρα φτιάχνω ηχητικό περιβάλλον για τον καλεσμένο.

το συγκεκριμένο κομμάτι έχει μια νοσταλγία για τον παλιό καλό καιρό που αισθάνομαι ότι ίσως να τη μοιράζεται με τον αείμνηστο Καρά ο πρόεδρος Βελόπουλος.

0: Ρεκάσιμη. Τι ωραίο στίχος. Το βιβλίο
1: πολύ
0: στα δύο.
1: Το βιβλίο,
0: όχι μόνο το τσιγάρο και την κουβέρτα. Το βιβλίο στα δύο. Κοινωνία που αγαπά τη γνώση. Εγώ καμάρα και εσύ πολυτεχνείο. Κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλες. Τώρα με τον Βασίλη, ήμουν και προσωπικό φίλο χρόνια. Τον αέμνηστο. Μακεδόνας. Αγαπούσε τη Θεσσαλονίκη, αγαπούσε την Βόρεια Ελλάδα. Να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Κάθε πέρσι και καλύτερα.
2: Έχεις μνήμες, ξέρετε μνήμες βέβαια.
0: Μνήμες από τι, από τον Βασίλη Καρά, από τη Θεσσαλονίκη ή από μια Ελλάδα που χάνεται?
2: Από τον Βασίλη, από τον Βασίλη. Η Ελλάδα που χάνεται δεν σώζεται με τίποτα έτσι όπως πάει η κατάσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει με αυτό που κυβερνάνε εννοώ έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά για τον Βασίλη και για τη σχέση που είχα μαζί του.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε στην Ελλάδα που χάνεται, κύριε Πρόεδρε. Τι πρέπει να γίνει ώστε να μην χαθεί, σύμφωνα με τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Ελληνική Λύση και το πρόγραμμά της.
2: Κατευθείαν δηλαδή στο Zoom.
1: Στο Zoom κατευθείαν, ναι.
2: Ναι, γιατί πραγματικά αυτό που συμβαίνει με το πολιτικό προσωπικό της χώρας είναι και για κλάματα και για γέλια, έτσι. Ψευτοαντιπαραθέσεις, ψευτοσυγκρούσεις, ψεύτικα διλήμματα, η εμείς ή το κανείς τεργέ και όλες αυτές οι ανοησίες, ενώ αλληλοστηρίζονται και άλλο υποστηρίζονται στην πολιτική και όχι μόνο. Να δώσω μια είδηση, από εβδομάδα θα κάνω follow-up, ξέρει ο κ. Μπογδάνος και εσείς τι σημαίνει follow-up.
1: Ναι.
2: Πού είναι εκείνη η περιβόητη μηνυτήρια αναφορά που ήρθε στη Βουλή και την κρύβει ο Κακλαμάνης εναντίον του Άδωνη και του Τσίπρα για τα λεφτά που πήρε? Είχε πει ο κ. Φλωρίδης ότι όλες οι μηνυτήριες αναφορές εντός τριών μηνών θα έρχονται στη Βουλή και θα πηγαίνουν στην τακτική διαδικασία.
1: Σωστά, αυτό είναι αλήθεια.
2: Ναι, τι πούντι. Η μηνυτήρια αναφορά έγινε, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκανε τη δουλειά πολύ καλά, για να μην κρυβόμαστε, την έστειλε στη Βουλή και ο Κακλαμάνης την έξω σιρτάρι του. Εκεί που είπε ο κύριο Γεωργιάδη ότι τα πήρε ο κύριο Τσίπρα για να κάνει τον ποινικό κώδικα υπέρ των παιδραστών και υπέρ του γνωστού ολιγάρχου για αποκακούργημα να γίνει πλημέλημα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν μιλάει? Απλά, ξέρετε, ψευτοσυγκρούονται και κάνουν τι περίεργε τοποθετήσει ο ένα εναντίον του άλλου. Εδώ είναι η ιστορία. Φέρετε στη Βουλή να έρθει ασυλία και τον γιο, αν και ο Τσίπρα δεν έχει ασυλία. Πρέπει να διωχθεί κατευθείαν. Και να, μαζί με τον Άδωνη να πάει στα δικαστήρια να δούμε τελικά ποιο τα πήρε και πότε τα πήρε. Αλλά βλέπετε, αλληλοτροφοδοτούνται με αυτήν την ιστορία και τις ψευτοσυγκρούσεις τους.
1: Πάμε λίγο στην.
2: Επειδή με ρώτησε ο κύριος Μπογδάνος, να του πάω κατευθείαν. Κύριε Μπογδάνο, τι σημαίνει κράτος ισχυρό, πείτε μου εσείς, τις συγκρούσεις τους.
1: Πάμε λίγο στην.
2: Επειδή με ρώτησε ο κύριος Μπογδάνος, να του πάω κατευθείαν. Κύριε Μπογδάνο, τι σημαίνει κράτος ισχυρό, πείτε μου εσείς.
0: Κράτος με κανόνες που εφαρμόζονται. Είναι η.

0: συναρμόζονται με το πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης που λέει 10% flat tax.
1: 15 λέμε, γιατί αυτό μας είναι αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε και τι λέμε.
0: Συγγνώμη.
1: Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, μπορεί να πει και 1%.
0: Συγγνώμη για τη δική μου ανακρίβεια. 15 όχι, λοιπόν τα 100 flat tax. Οριζόντιος φόρος σε όλους, ό,τι και αν κάνουν.
1: Είμαστε το μοναδικό κόμμα που ό,τι προτείνουμε, το έχουμε έτοιμο σε μελέτη. Έχουμε τη ολογική έκθεση, έτοιμο και τον νόμο. Τον ετοίμασε ο κ. Βιλιάρδος με τους εμπνευμένους μαζί. Εξαιρετικός οικονομολόγος, ο καλύτερος που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Ετοιμάστηκε αυτή η αιτιολογική έκθεση, η νομοθεσία. Και είναι ο πρώτος νόμος που θα εφαρμόσουμε με το που γίνουμε κυβέρνηση. Και με τον νόμο αυτό και με την αιτιολογική έκθεση αποδεικνύουμε ότι βγάζουμε και περισσότερα χρήματα, εισπράττουμε ως κράτος περισσότερα χρήματα, από ό,τι εισπράττουμε τώρα με την υπερφορολόγηση και τη διόκουση του φόρου και κυνηγάνε οι εφορίες όλο τον κόσμο και όλους τους Έλληνες. Είτε με άμεσους είτε μέσους φόρους.
2: Με τα καύσιμα τι πρέπει να γίνει?
1: Σας είπα, ένα κρατικό δηληστήριο, όσο ξέρετε είναι περίεργο.
2: Ακούστε, τώρα, με τη φορολογία λέω, τώρα άμεσα.
1: Αφήστε τα τώρα. Σε αυτή την Ελλάδα λειτουργούμε με το τώρα και η παροχολογία που οδηγεί στη χρεοκοπία. Ένα κράτος για να λειτουργήσει σοβαρά πρέπει να έχει σοβαρές υποδομές. Η Ελλάδα δεν έχει σοβαρές κρατικές υποδομές για να μπορεί να ανταγωνιστεί ή να νουθετήσει τον ιδιώτη που εσχροκερδεί. Αυτό που έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση είναι το νόμο του κ. Τσίπρα, που τον έκανε ο Τσίπρα στο νόμο και δεν τον εφάρμοσε ποτέ. Αυτό που λέγεται ο νόμος συχνηλάτησης. Τυχνηλάτιση. Υπάρχει νόμος ο οποίος δεν εφαρμόζεται.
0: Ερώτηση.
1: Να πάει στο δηληστήριο και να δει την εκροή και την εισρωή. Εκεί λοιπόν αποδεικνύεσαι και ποιοι κάνουν λαθρεμπόριο. 5 δις το χρόνο και οικονομάνε το λαθρεμπόριο πετρελαίου και γίνονται πάμπλουτοι. Και αγοράζουν και ομάδες, αγοράζουν και κανάλια, αγοράζουν και ό,τι θέλουν και το παίζουν και παράγονται στη χώρα. Και το δεύτερον, θα μπορείς έτσι να βάζεις και πλαφόν στο δηληστήριο. Αυτό προτείνει η Ελληνική Λύση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το αντέγραψε ο συνήθως ο κύριος Τσίπρας και το πέταξε στον αέρα.
2: Για...
1: Εμείς ό,τι λέμε,
2: ναι.
1: Και αν είναι η διαφορά μας, ότι έχουμε και την επιχειρηματικότητα πάνω από την όποια βούληση κακοπροαίρεται εναντίον των επιχειρηματιών. Εγώ είμαι υπέρ των επιχειρηματιών. Να βγάζουν λεφτά,
2: ωραία.
1: Αλλά όχι να σχροκερδούν.
2: Ωραία. Σε ό,τι... Αν ήσασταν εσείς πρωθυπουργός τώρα, τι θα κάνατε με τον ειδικό φόρο?
1: Κοιτάξτε, είναι αυτονόητο ότι χρειάζεται η μείωση του ειδικού φόρου, έτσι.
2: Με άδεια από την Ευρώπη χωρίς.
1: Τώρα, άδεια ή χωρίς. Το θέμα είναι.
0: Ποια Ευρώπη?
1: Ποια Ευρώπη?
0: Συγγνώμη για όλα αυτά, αλλά.
1: Το πρώτο που θα έκανα είναι να πήγαινα στην Ευρώπη ως πρωθυπουργός. Σε λέγανε τότε, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία, ναι. Γιατί παίρνω ρωσικό φυσικό αέρα τότε? Αφού κάνουμε πόλεμο με την βάλαμε και οι Ρώσεις. Και γιατί με αναγκάζεται να πάρω ρωσικό φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας που βαφτίζεται τουρκικό και ο Ερντογάν μου το χρεώνει 400% παραπάνω και βγάζει παραπάνω λεφτά αυτός εναντίον της Ελλάδος? Από το πρώτο έλεγαν αυτό. Γιατί η Ελλάδα έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία. Ο πρωθυπουργός και μαζί με τον κύριο Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη που δεν μιλάνε, επέβαλαν κυρώσεις. Αλλά οι κυρώσεις αυτές αφορούν μόνο τη Ρωσία. Το φυσικό αέριο της Τουρκίας που είναι ρωσικό δεν την αφορά, δεν το αφοράνε. Δεν το αφορά. Καταλαβαίνετε τώρα, μιλάμε για παράκουση. Όταν η Ελλάδα χάνει 1,5 δις ετησίως από την κακή ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, 1,5 δις, γιατί πληρώνουμε, ακούστε, από τις ανεμογεννήτριες το ρεύμα που στέλνουμε στη Βουλγαρία τζάμπα. Και το επανεισάγουμε 300% πιο ακριβά, γιατί δεν έχουμε μπαταρίες εμείς και έχουν οι Βούλγαροι. Αλλά ξεχνάνε κάτι στην Ελλάδα, στη Βουλή, ότι η Ελληνική Λύση τα ψάχνει όλα. Στη Βουλγαρία, ανεμογεννήτριες, μπήκαμε το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι συνεργασία ιδιωτών και κράτους. Ακούστε τώρα. Μέσω ιδιώτες μαθαίνουν και Έλληνες επιχειρηματίες πάροχοι ενέργειας, οι οποίοι συνεργάζονται. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και χάνουμε 1,5 δις, γιατί βάλαμε ανεμογεννήτριες σε όλη την Ελλάδα και φωτοβολταϊκά, αν δεν έχουμε μπαταρίες αποδικεύσεως. Και ό,τι ρεύμα περισσεύει ενώ παράγεται, το στέλνουμε στην Βουλγαρία και το επαναγοράζουμε τις ώρες που το χρειαζόμαστε 400% πιο ακριβά. Αυτό δεν είναι αποτυχία της κυβέρνησης. 1,5 δις το χρόνο κάνουμε.
0: Κύριε Πρόεδρε, είναι πολλά τα μηνύματα.
1: Αυτά λεφτά, κύριε Μπογδάνο, μπορούμε να δώσουμε λεφτά στο συνταξιούχο, στο μισθωτό, στο δημόσιο υπάλληλο. 1,5 δις το χρόνο. Σε 3 χρόνια 4,5 δις είναι, ρε παιδιά.
0: Λέει ο κύριος Αργυρίου ότι η κατασκευή ενός πλήρους δηληστηρίου μπορεί να κρατήσει από 3 μέχρι 5 χρόνια. Προφανώς αυτά είναι προγραμματικά ζητήματα. Πάμε λίγο, αν θέλετε, στο
1: ο
0: πολιτικό.
1: Ο κύριος Αργυρίου δεν ξέρει κάτι.
0: Αργυρίου.
1: Αργυρίου.
0: Ακροατής.
1: Και καλά κάνει. Αν δεν σπρίζει, δεν φερίζει, τα παιδιά.
0: Καλά, προφανώς. Άμα πει ότι πρέπει να χτίσω ένα σπίτι.
1: Όταν θα κυβερνήσουμε, δεν σημαίνει την πρώτη μέρα θα μοιράζουμε χρήματα.
0: Όταν πει ότι θα χτίσει ένα σπίτι, δεν θα πέσει από τον ουρανό.
1: Εμείς η Ελληνική Λύση και τον κύριο Βιλιάδη και τα υπόλοιπα παιδιά δεν ασκούμε κυβερνητική πολιτική στα λόγια με παροχολογία. Κάναμε ένα οργανωμένο πρόγραμμα σχέδιο για το πώς θα λειτουργήσει το κράτος.
0: Κακό σας διάβασα το μήνυμα, διότι τρώμε χρόνο.
2: Ναι.
0: Ενώ θα ήθελα να πάμε στα πολιτικά.
2: Και να σχολιάσουμε πρώτα την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ.
0: Εμένα με ψήνει
2: στον ΟΗΕ.
0: Το και... σχόλιο του Άδωνη για το ούτε μία στο τρισεκατομμύριο
2: ναι.
0: συγκυβέρνηση με την Ελληνική
2: πάμε
0: Λύση.
2: Εκεί, πάμε εκεί.
0: Γιατί, διότι το κλίμα, κύριε Βελόπουλε.

0: είναι ξεκάθαρο. Μητσοτάκης με την πλάτη στον τοίχο. Ήδη μέσα από το ίδιο του το κόμμα γίνονται.
1: Μισό λεπτό. Λαμβάνετε σοβαρά ότι λέει ο κ. Σπύρος Γεωργιάδης.
2: Τι εννοεί, ήταν αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο εθνικός ψεύτης. Καταρχάς δεν έπρεπε να κάνει βουλευτής σήμερα. Έπρεπε να ξυλωθεί από τη θέση του για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν ζητάει ο ίδιος να έρθει ασυλία του σε σχέση με αυτά που έχει καταγγείλει για τον Τσίπρα. Ότι δηλαδή τα έπαιρνε. Δεν λέει τίποτα γι' αυτό και το έχει βουλώσει. Τι σημαίνει, τι αναφορά στη Βουλή. Γιατί δεν ζητάει από τον Κακλαμάνη να τη φέρουμε στη Βουλή, να έρθει ασυλία αυτού νου, να πάρει μαζί με τον Τσίπρα να αποδείξουν ποιο θα πήρε τα λεφτά. Και δεύτερον, βγήκε δημόσια σε κανάλι ο άνθρωπος αυτός και έλεγε ψέματα. Ότι η εστίαση έχει αυξήσει τον τζίρο της και βάζει στο AI τη μία στιγμή και του λέει ο τζίρος μειώθηκε. Εκεί στιγμή πρέπει να παραιτηθεί. Είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, είναι υπουργός της κυβέρνησης και λέει ψέματα δημοσίως. Αυτός ο άνθρωπος παραμένει ο εθνικός ψεύτης. Αν τον πάρετε σοβαρά εσείς, δικό σας θέμα, εγώ δεν τον παίρνω σοβαρά πλέον.
0: Εγώ μένω,
2: σε
0: αυτό που είπε.
2: Όμως,
0: ούτε μία στο 3 εκατομμύριο συγκυβέρνηση με την ελληνική λύση. Παρά τα αυτά, μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν πλέον καπετάνατα, υπάρχουν δελφίνοι, υπάρχουν διεργασίες και συγχρόνως. Ιδιαίτερου εντάσσεως τώρα, κύριε Κασίμη. Και συγχρόνως υπάρχει και μια πολύ μεγάλη κινητικότητα στα Πέριξ το ποιος θα μας κυβερνήσει μετά τις επόμενες εκλογές. Μονές
1: η ελληνική λύση. Αν θέλει ο Έλληνας πραγματικά να έχει ελληνική, κοινωνική, πατριωτική, εθνική κυβέρνηση, μόνο η ελληνική λύση μπορεί να κυβερνήσει πραγματικά.
2: Με ποιον θα κυβερνούσατε εσείς?
1: Με τον εαυτό μας και με τον ελληνικό λαό.
0: Αν δεν. Θέλω δεν δηλαδή να πω.
1: Ακούστε τώρα. Ακούστε, κύριε Μπογδάνο.
0: Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό.
1: Με υποθέσεις ούτε πολιτική ασκής, ούτε επιχειρηματικότητα. Εγώ ποτέ με υποθέσεις δεν λειτουργώ.
0: Μία παραδοχή.
1: Ζητώ την ψήφο του ελληνικού λαού, όχι παραδοχή με δημοσκοπήσεις δεν γίνεται. Η κάλπη θα αποδείξει τι θέλει ο ελληνικός λαός. Είμαστε βέβαιοι ότι εμείς θα πείσουμε τον ελληνικό να μας εμπιστευτεί. Μόνο αυτό θέλω. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Εγώ επί του πεδίου εργάζομαι, ξέρετε. Εγώ έχω επιχειρήσεις δικές μου. Δεν είμαι σαν τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι άεργος. Άεργος. Ξέρετε, σημαίνει άεργος που έχει κόμμα και θέλει να σώσει τη χώρα. Ή άνεργος ο άλλος. Όχι, εγώ δουλεύω. Και επειδή αποδεικνύω στη δουλειά μου, μπορώ να αποδείξω αυτό που λέω, γιατί οι επιχειρήσεις μου πάνε καλά, δόξα τω Θεώ παρά την κρίση, δεν έχω απολύσει ούτε έναν εργαζόμενο. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να κάνω. Και αυτό για την Ελλάδα και τους Έλληνες.
0: Έχουν πει κάποιοι κατά καιρούς ότι ο Βελόπουλος τελείωσε και ξανά τελείωσε και ξανά τελείωσε και όλο ο Βελόπουλος είναι στο προσκήνιο και όλο ανεβάζει τα ποσοστά του. Έτσι παρεμφερός τώρα με αυτό το χάος που γίνεται στα δεξιά, είπανε θα βγει ο Σαμαράς, θα βγει ο Κασιδιάρης, πάει ο Βελόπουλος. Εκεί ο Βελόπουλος, μισό λεπτό, θέλω να τελειώσω την πρόταση και τον συλλογισμό μου. Εκεί ο Βελόπουλος. Ναι. Με αυτό το ποσοστό, με αυτό το ρεύμα στήριξης, μήπως η ελληνική λύση θα έπρεπε να κάνει έναν προγραμματισμό για κάποιο είδους συνεργασία σε περίπτωση. Πείτε ότι δεν βγαίνετε κυβέρνηση. Πείτε ότι παίρνετε 10%. Δεν πρέπει να είστε έτοιμος.
1: Καταρχάς,
0: να δείτε τι θα κάνετε με αυτό που θα σας δώσει ο λαός.
1: Ξεκινήσατε να οικοδομείτε το ερώτημα από λάθος βάση.
0: Πιθανόν.
1: Μιλάτε για τη δεξιά και την αριστερά που για μένα δεν υπάρχουν αυτά πλέον. Είναι 20ος αιώνας. Πάμε στον 21ο, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Η πείνα δεν υπάρχει. Δεν είναι αριστερή και δεξιά. Ο αριστερός που πεινάει ή ο δεξιός που πεινάει, που δεν έχει να βγάλει το μήνα του, δεν κοιτάει την ψευτοειδεολογία που οι άλλοι τον κομματιάζει. Γι' αυτό και η ελληνική λύση έχει σταθερά ποσοστά και ανεβαίνει συνεχώς. Γιατί δεν έχει μία δεξαμενή, επιτρέψτε με. Μία δεξαμενή από τη δεξιά πλευρά. Εμείς μιλάμε για ένα κοινωνικό πατριωτικό μέτωπο. Είτε είσαι αριστερός είτε δεξιός, αν αγαπάς την Ελλάδα, αγαπάς την πατρίδα και θες να βοηθήσεις, είσαι πρόσδεκτος στην ελληνική λύση.
2: Αρέσει απευθύνεστε παντού δηλαδή.
1: Ακούστε. Εμείς ήρθαμε να ενώσουμε τους Έλληνες.
0: Αλλά το Πασόκ ξεκίνησε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
2: Ξέρω από πού ξεκίνησε ο κύριος Βελόπουλος.
1: Ήμουν στην πράξη του Μιχάλη Χαραλαμπίδη.
2: Ξέρω που ήταν. Κύριε Βελόπουλε, μισό λεπτάκι.
1: Μέχρι τα 22 μου για να το ξεκαθαρίσω. Μετά έβαλε ναι, και έφυγα.
2: Ναι. Υπάρχει όμως μία, όπως υπήρχε πολυδιάσπαση στα αριστερά. Αυτή τη στιγμή θέλετε να μην το πείτε δεξιά, να το πω ένα πατριωτικό χώρο, να το πω πατριωτικό χώρο. Υπάρχουν και εκεί αρκετοί σχηματισμοί και ενδεχόμενο, υπάρχει και το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Λέω, σε αυτό το χώρο είναι η ελληνική λύση ο μοναδικός πόλος ή για παράδειγμα υπάρχουν περιθώριες συνεργασίας με κόμματα που
1: θα μου επιτρέψετε
2: όπως τον Αντώνη Σαμαρά, όπως η Φωνή Λογικής.
1: Καλά. Διώκομαι με τον νόμο του Σαμαρά τώρα. Θα ξεχαστώ με τον Σαμαρά. Το γνωστό νόμο, ξέρετε, περί ισλαμοφοβίας και ομοφοβίας. Με αυτό διώκομαι.
0: Συγγνώμη, ποιο σας διώκει?
1: Με τον νόμο Σαμαρά διώκομαι.
0: Ποιο.
1: Έκανε ο κ. Σακελαρίδης μήνυση και ναι. Θα αρχίσει τη Βουλή από εβδομάδα από ό,τι έμαθε άσυλο ασυλίας μου. Ναι. Σε σχέση με τον. Επειδή είχα πει για του αθωμετανάστε, είχα πει ότι το κράτος πρέπει να αποτρέπει και να κάνει pushback.
0: Μάλιστα.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Το πιστεύω. Για να το κάνω σαν κυβέρνηση.
0: Στεφανία,
1: δεν θα περνάει κουνούπι. Το έχω πει. Στο δικό μου κράτος, στο κράτος το ελληνικό όπως εγώ το οραματίζομαι, δεν θα περνάει κουνούπι. στο κράτος το δικό τους, το μπάχαλο που θέλουν να φτιάξουν, ας περνάνε όλοι.
0: Οπότε, άλλο τώρα, συγγνώμη, άλλο, σας άλλο. Έχει γίνει μήνυση δίωξη γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Επειδή είπατε ότι θα κάνετε pushback στους λαθρομετανάστες.
1: Ναι.
0: Και αυτό το είχα χάσει από τα ραντάρ μου.
1: Είναι ο νόμος του Σαμαρά.
0: Εντάξει, ψήφισε κι αυτός ένα νόμο. Γιατί δεν πάτε να συνεργαστείτε, να ρίξετε μαζί το Μητσοτάκη.
1: Ψήφισε κι άλλους νόμους. Ψήφισε ό,τι του λέγει ο Μητσοτάκης μέχρι το γάμο μου φιλοφίλων. Ήταν εκείνη η περίοδος περιέχω συμπτωματικά που ήταν να γίνω πρόεδρος της Δημοκρατίας λίγο πριν και δεν έγινε. Λοιπόν, εγώ ακούστε, για να ξεκαθαρίσω μεταξύ μας. Προσωπικές φιλοδοξίες, προσωπικές ματαιοδοξίες και προσωπικές τοποθετήσεις που μπαίνουν πάνω από το καλό της Ελλάδος, δεν μπορώ να τις επιδοκιμάσω. Πάμε παρακάτω. Τα οικογενειακά τους δεν με αφορούν εμένα. Αλλά αν δούμε τα αριστερά και τα δεξιά, όπως τα λέτε εσείς, που εγώ δεν τα λέω πλέον, ξέρετε, η σουργελοποίηση πολιτικής ζωής αποδεικνύεται αυτή η ιστορία. Θέλουν τον ελληνικό λαό να ακολουθεί το ένστικτο το ταπεινό, τις ύβρις, τις φασαρίες, τους τραμποκισμούς, τις μαγκές και πηγαίνουν από πίσω οι άλλοι ψηφοφόροι και νομίζουν ότι θα λύσει το πρόβλημά τους. Δηλαδή, αν αξιοκεντρώνω ο κόσμο αύριο στη Βουλή, εγώ βουλευτές, θα χορτάσει ο Έλληνας ψωμί.
2: Ναι.
1: Αν αρχίσω και κάνω το τσίρκο τη Βουλή, φωνάζω από κάτω, ουρλιάζω, ανεβαίνω πάνω στα έδρανα, θα ικανοποιηθεί το ταπεινό ένστικτο του Έλληνα ταυτοχρόνως θα χορτάξει ψωμί. Όχι. Εγώ θέλω ο Έλληνας να είναι πλούσιος, να έχει λεφτά. Ο φτωχός να μην είναι φτωχός. Αυτό θέλω. Και με το σχέδιο που έχουμε κάνει, αυτό στοχεύουμε.
2: Κύριε Βελόπουλο, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Η κυρία Λατινοπούλου, απαντήστε μας αυτό. Τι έχει πάθει μαζί σας? Πάμε σε να μας απαντήσετε όταν επιστρέψουμε το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω να απαντήσω γιατί δεν ασχοληθώ ποτέ. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ με κανέναν. Δεν υπάρχει λόγος να απαντήσω σε κάτι. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να απαντήσω. Εμένα αντίπαλο μου είναι ο Μητσοτάκης, παιδιά. Ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας η ελληνική λύση.
2: Γιατί είναι κόμμα, διαμαρτυρίας η κυρία Λατινοπούλου.
0: Καλά, σε λίγο μπορεί να μην είναι κόμμα καν.
1: Λέω, τα ξέρει καλύτερα και ο Μπογδάνος αυτά, τα ξεγνωρίζει πολύ καλά ο άνθρωπος, ξέρει τι μπορεί να συμβεί, αλλά το θέμα μου δεν με απασχολεί εμένα αυτό.
2: Τα λέγαμε και εδώ προχθές.
1: Εγώ ως δημοσιογράφος, λέω στους δημοσιογράφους, καλούν κάποιους. Εμένα με είχαν στριμώξει άπειρες φορές, λέγοντάς μου πράγματα που δεν ίσχυαν. Εδώ υπάρχουν πράγματα, καραμπινάτα, παραβίαση του συντάγματος, συμπεριφορές περίεργες και δεν τα κατέναν και ποτέ. Αλλά, το επαναλαμβάνω, δεν θα ασχοληθώ με μικρά κόμματα. Για μένα, είπα, αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης. Θέλω να κυβερνήσω, τέλος.
2: Ωραία, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα να επιστρέψουμε για να πούμε για τα εθνικά, να σχολιάσουμε και την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στον ΟΗΕ.
3: Real FM. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, κύριο Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Τι λέγαμε
0: για,
2: την ομιλή, για τα εθνικά θέματα να πούμε.
0: Τώρα θα πούμε για τα εθνικά.
2: Ναι.
0: Λέγαμε πριν
2: ναι.
0: Για δυνατότητες συνεργασίας, μη συνεργασίας και τα
2: και ξεχάσαμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού σε αυτό το...
0: Πολλοίς κόσμος το ξεχνάει, ναι. Όχι μόνο εμείς. Κύριε Βελόπουλε.
1: Ναι, σας ακούω. Σας ακούω.
2: Ναι. Για το κόμμα.
1: Δεν θα ασχοληθώ με μικρά κόμματα.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχω διάθεση να ασχοληθώ με τους υπολείπους. Ασχολούμαι, λέω, μόνο με την κυβέρνηση.
2: Μάλιστα.
1: Ένα κόμμα που έχει ένα ιδεολόγημα, μια ιδεολογία. Έτσι, μια ολόκληρη προσήλωση στο να κυβερνήσει. Δεν θα ασχοληθεί με τους μικρούς. Ασχολείται με τους μεγάλους. Είμαστε στην αράνα των μεγάλων. Με αυτούς θα αντιπαρατεθούμε. Με αυτούς θα αντιπαρατεθούμε λεκτικά θέλετε, προφορικά θέλετε, γραπτά θέλετε, με επιχειρήματα, με το σχέδιο, με το πρόγραμμα. Με αυτούς. Οι υπόλοιποι, ο καθένας τραβάει τον δρόμο.
2: Μάλιστα. Ωραία. Ένα σχόλιο για την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ένα σχόλιο και για όσα είπε ο Ερντογάν, ο οποίος φαίνεται να ρίχνει τώρα τους τόνους στα ελληνοτουρκικά. Πώς το ερμηνεύετε εσείς?
1: Ποιος είπε ότι έριξε τους τόνους?
2: Στην ομιλία του τουλάχιστον την έριξε λίγο. Μετά στις δηλώσεις που έκανε για την ακρίβεια.
1: Ακούστε λίγο. Ο Ερντογάν ακολουθεί τη βυζαντινή εξωτερική πολιτική, παιδιά. Για να ξέρουμε τι λέμε. Πολλές φορές λέει άλλα στο εσωτερικό του, βγαίνει έξω, λέει άλλα στο εξωτερικό. Αν τον προσέξετε, αυτή είναι η ακολουθία του. Είναι συγκεκριμένη ακολουθία που έχει να κάνει κυρίως με το τι θέλει να πάρει. Εκεί δεν πήγε εναντίον της Ελλάδος, ούτε είχε τίποτα με το Μητσοτάκη. Εκεί πήγε να πάρει συγκεκριμένα πράγματα. Άρα λοιπόν έπρεπε να βάλει νερό στο κρασάκι του, μήπως και μπορέσει να πάρει τα F-35. Επιτέθηκε στο Ισραήλ, βέβαια, για να τα λέμε όλα. Γνωστή η τακτική του να δαιμονοποιεί εχθρούς. Άρα λοιπόν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Το θέμα ο Πρωθυπουργός τι έκανε εκεί. Γιατί δεν κατάλαβα εγώ. Ακούω τα φιλοκυβερνητικά μέσα.
0: Είπε ότι είναι γεφυροποιός.
1: Είναι.
0: Γεφυροποιός. Δεν είπε ότι είμαστε χώρα γεφυροποιός.
2: Αυτό είπε.
1: Με ποιον
0: δηλαδή, είναι. Δηλαδή έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ο Νετανιάχου ακούει τον Ερντογάν να διεκδικεί την Ιερουσαλήμ. Έχουν τρεις χώρες ανάμεσά τους. Βγαίνει και του ταχώνει. Ο δικός μας ακούει τον Ερντογάν να διεκδικεί το σύμπαν όλο. Βγαίνει και λέει είμαστε γεφυροποιοί.
1: Γι' αυτό ρωτάω τι εννοεί ο ποιητής.
0: Μια ερώτηση πριν κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Ναι.
0: Γιατί περνάει η ώρα. Εάν το Ισραήλ χτυπήσει την Τουρκία στην Συρία ή τα κατεχόμενα, όπως λένε κάποιοι αναλυτές, και δημιουργηθεί ένα παράθυρο ευκαιρίας.
1: Πρέπει αυτομάτως η Ελλάδα να χτυπήσει την Τουρκία.
0: Αυτή είναι η είδηση.
1: Αυτομάτως. Αν έχει κοινή συμμαχία και κοινή συμφωνία στρατιωτικής συνδρομής, γιατί αυτό είναι η συμμαχία, έτσι. Όχι τώρα αυτό που κάνουμε την Αίγυπτο. Αν εντάξει, υπογράφουμε χαρτιά. Όχι. Σημαίνει χτύπημα κοινό. Τέλος.
0: Δηλαδή...
1: Όποιος επιτεθεί στην Ελλάδα ή στο Ισραήλ, αυτομάτως οι δύο χώρες πρέπει να αντεπιτεθούν, να αμυνθούν δηλαδή επιθέμενοι, σε κύρια σημεία. Και να κάνουν τα προληπτικά χτυπήματα εκεί που πρέπει. Για να τελειώνει αυτό που κοπεί. Και αυτό που λέει ο Δαρβίνος. Ο Δαρβίνος είπε πολλά πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα για τους Τούρκους. Αν διαβάσουν οι Έλληνες θα καταλάβουν. Και ο Βοναπάρτης. Είπε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να την καταλάβει. Πρέπει να εξαφανίσει. Αυτό είπε. Και όλος ο τουρκικός τύπος επί τρεις μέρες. Πρωτοσέλιδα, υπουργέ, τη Μιλιέτ και τα λοιπά εναντίον μου είχαν, αλλά δεν ενδιαφέρει. Αυτό για μένα είναι παράσημο. Βέβαια τα ελληνικά μέσα.
0: Και έχει ενδιαφέρον ότι δεν μασάτε τα λόγια σας και λέτε ξεκάθαρα ότι αν βρεθεί ευκαιρία και υπάρξει σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, η Ελλάδα θα πρέπει να ταχθεί στο πλευρό του Ισραήλ.
12: Παιδιά, και να πού χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
12: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
13: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στην Ελλάδα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Πώς τα
1: και δεν τα δίνει στους Έλληνες. Αυτομία ανάκαμψης. 370 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, η γνωστή εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Κατάλαβα πια.
1: Τουρκικών συμφερόντων. Ναι, είναι τουρκικών συμφερόντων. Ναι. Και πει ο άνθρωπος, ας πούμε, για την φιλέλληνας. Εντάξει, ο κύριος αυτός έχει την εταιρεία πετρελαίου της Τουρκίας. Την ΠΙΑΟ, έτσι. Ο κύριος Κότς. Για να μην ξεχνιόμαστε. Είναι δηλαδή αυτός που διεκδικεί μαζί με τον Ερντογάν να ξενεκμετάλλευσε το Αιγαίο. Με αυτό συζητάω, κύριε Μητσοτάκης. Όταν εγώ συζητάω με τον Κότς, του δίνω και λεφτά. Ο οποίος Κότς θέλει να διεκδικήσει την εκμετάλλευση κάτω από την Κρήτη ή νότια του Καστελορίζου, σημαίνει να τον κάνω συγκυρίαρχο στην περιοχή μου.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά, καλά.
0: Καλώς από το Κυριακό.
1: Φιλοξενία, να είστε καλά επίσης.
14: Real FM. Η ώρα είναι 6.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφίσο από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κόκκινο Μήλο και από Ρέντι ανατμήματα έως Αχαρνών. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, από Ανθούσα έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα συντρίμια του κτηρίου στην Πλάκα που κατέρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη. Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός. Οι θερμικές κάμερες δεν έχουν εντοπίσει εγκλωβισμένους, αλλά οι προσπάθειες δεν έχουν σταματήσει, δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, αναλυτικά στο ενικός.gr. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα έχει πλεόνασμα, έχει πετύχει τους στόχους και μειώνει το έλλειμμα με ταχύτατο ρυθμό. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Θα του διαβιβαστούν τα δεδομένα και η διάρκεια των τηλεφωνικών κλήσεων, καθώς και τα μηνύματα που αντάλλαξαν πριν και μετά την κατάρρευση του καλλιτέχνη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ύπαρξης ουρανίου στο νερό, κηρύχθηκαν τέσσερις περιοχές του Δήμου Ελασσόνας. Πρόκειται για τις κοινότητες Καλυβίων, Ολυμπιάδας, Σπαρμού και Πυθίου. Συστάσεις απευθύνει η πολιτική προστασία λόγω της επιδείνωσης του καιρού από απόψε, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων από τα βορειοδυτικά της χώρας.
22: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
23: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ,
3: Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά τένις της Σιγκαπούρης η Μαρία Σάκαρη που ιτήθηκε με 2-1 σέτα από την Αυστραλή Τάλια Γκίμσον η οποία προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
17: Real Weather.
21: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Προχερός ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
17: Real FM.
25: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
26: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
27: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
28: Τι έγινε?
29: Τι κάνεις?
28: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
29: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
28: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
29: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
28: Γιατί?
29: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
28: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
29: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
30: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
31: Ηλία! Ρίχτα!
32: Αυτή η νύχτα μένει.
33: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
34: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: Φίλε μου, Λάσκαρη αγοράστε.
1: Γεια σου Λάσκαρη. Στα είπα και πριν βέβαια.
0: Ανέλαβε τους ήχους μας και μνήμες από τη δεκαετία του 70. Πιο ανθρώπινα χρόνια.
1: 70 δεν ξέρω φίλε μου.
0: Κα εσύ είσαι μοιράκιον.
1: 70 δεν ξέρω.
0: Μοιράκιον. Η τρυφερή τη ηλικία, την ηλικία, η αιτιατική της αναφοράς ήταν αυτό. Τρυφερή την ηλικία, Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα.
1: Αλεξάνδρα, ποια είναι η Αλεξάνδρα?
0: Υπάρχει Αλεξάνδρα Κασίμη, γι' αυτό το είπα.
1: Ναι, αλλά ποια είναι?
0: Μια δημοσιογράφος.
1: Όχι, ξαδέρφη μου είναι, δεν το λέω. Ποια είναι, ενώ κοντά σου.
0: Κοντά μου.
1: Και με μπέρδεψες.
0: Ήμασταν κάποτε συνάδελφοι στο Φάλιρο.
1: Εντάξει.

0: Εντάξει. Θυμάσαι αυτό που λέγαμε χθες για χώρα, παγίδα, θανάτου, ποτέ δεν μπορείς να σκεφτείς και τα σχετικά. Λέγαμε χτίζεις και πέφτει διπλάνη πολυκατοικία. Τώρα πέφτει χωρίς να χτίσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χαιρετώ τον
1: Βαγγέλη. Έχει εντωμεταξύ ζημιές και στην πλάκα. Έχει ζημιές και σε μεγάλη ακτίνα γύρω από την έκρηξη. Δηλαδή, δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο που είχε ζημιές. Αλλά αν δει κανείς εικόνες, έχει αντικείμενα παραθυρόφυλλα, έχει πολλά, έχουν εκτοξευθεί δεκάδες μέτρα μακριά από το σημείο.
0: Λοιπόν, χαίρετε κύριε Ξηρόδημα, χαίρετε κύριε Καραγιάννη. Μαρία Καριστιανού, λέει, αν δεν πούμε στη Βουλή, λέει, θα φύγω από τη χώρα. Ναι, το έχουμε δει.
1: Τα είπαμε, τα έλεγαμε από.
0: Μην σας πιάνει ίστρος να φύγει η κυρία Καριστιανού από τη χώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σας ενοχλεί η παρουσία της στην Ελλάδα. Ο Θανάσης λέει όχι μόνο την Ήβης, λέει, του χρηματοδότηση του Κότς. Ένα δις, λέει, γιατί θα πέλε, λέει, στην Κρήτη έδωσε ενεργειακές μονάδες παραγωγής σε Τούρκο. Ναι. Όλη τη Κρήτη, λέει, το καταλαβαίνετε. Δεν πιάνω ακριβώς τη σύνταξη, αλλά νομίζω το νόημα είναι.
1: Πάντως να πούμε ότι επειδή είπες για την κυρία Καριστιανού, μετά υπήρξε, να το πω, μια διευκρίνηση ή να το πω διευκρίνηση από την κυρία Μαρία Γρατσία, τη πολύ στενή συνεργάτηδα της κυρίας Καριστιανού, που είπε ότι. Το είπε, νομίζω, ότι χαριτολογώντας. Αυτό, το θα φύγω από τη χώρα.
0: Εντάξει, κοίτα. Στις περισσότερες
1: είναι, λέει, τόσο μαχητική και επίμονη που αποκλείεται να φύγει από τη χώρα. Απλώς ήθελε να πει ότι με τόσα σκάνδαλα, με τόσες παθογένειες που ταλαιπωρούν τη χώρα και τους πολίτες, θεωρεί διανόητο να μην υπάρχει επιτέλους αντίδραση γιατί θα φύγει από τη χώρα, ας πούμε.
0: 1970 σημαίνει 1970.
1: Ναι, ναι. 70. Σετιέντε. 7. Σετιέντε. Ναι, 77.

0: Давай.
1: Давай.
2: Хорошо.
1: Спасибо большое.
2: Λοιπόν, χαίρετε κυρία Θανάση Οικονόμου, κύριε Γιάννη Καραγιάννη. Συνδέεται τον κύριο Βελόπουλο με τον Ναπολέοντα. Βλέπω και.
0: Πού είναι, δεν βλέπω.
2: Εδώ, κύριος,
0: ναι, τα βλέπω. Ο κύριο Σπύρο από τον Πειραιά.
2: Ναι, να αναλάβει λέει κάποια πρωτοβουλία. Λέει,
0: δεν το είδα το μήνυμα.
2: Επίλυση του Μεσανατολικού.
0: Ποια είναι η άλλη ερώτηση, το bullet το μέρο 3 γιατί δεν το διαβάζεις.
2: Το bullet! Το bullet ελληνιστή πρέπει να σου πω ότι λέγεται εδαφιώσιμο.
0: Μάλιστα, προγραμματίζει επέλαση των δυνάμεων για ανάκτηση των εδαφών επί Μεγάλο Αλεξάνδρου.
2: Όχι ρε παιδιά, μην φτάσουμε μέχρι την...
0: Όχι!
2: Ακούστε, ο Μέγας Αλεξανδρός έφτασε μέχρι περιοχές οι οποίες στην αρχαία ελληνική γραμματεία αναφέρονται ως Σογδιανή, Βακτριανή ή Οξιανή. Σας συστήνω και ένα καταπληκτικό βιβλίο του Robert Byron, The Road to Oxiana, ο δρόμος προς την Οξιανή. Είναι το Αφγανιστάν, το σύγχρονο Αφγανιστάν. Όλα δικά μας ήταν αυτά, η πίσω μας αυλή. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να υπερβάλλουμε.
0: Δεν χρειάζεται,
2: δηλαδή, όχι, αν φτάσω στην Προύσα είμαι καλά.
0: Α, είσαι καλά.
2: Yes.
0: Ωραία, ωραία, εντάξει.
2: Εσύ θες πιο πέρα.
0: Όχι, δεν θέλω.
2: Τεμέτερον.
0: Μου είπε ότι θα πολεμήσει εσύ πάντως.
2: Άμα χρειαστεί, ναι. Άμα χρειαστεί. Αυτό δεν είναι καθόλου αστείο.
0: Όχι, το ξέρω, μου το είπε. Ρώταγα και έναν άλλο στην ηλικία
2: δεν
0: σου.
2: Δεν θα καταφέρω σπουδαία πράγματα.
0: Ρώταγα και έναν άλλο στην ηλικία σου, με είπε το ίδιο. Δεν σα κάλεσε κανεί.
2: Έτσι. Αυτό είναι το.
0: Θα πάτε.
2: Κάνουμε gate crash.
0: Δεν θα σα κάλεσε
2: στρατόπεδο. Α, sorry.
0: Και τώρα,
2: πρέπει να δώσω χαιρετισμού στον 31ο λόχο ορεινών καταδρομών που μα ακούει ενώ κάνει ασκήσει πάνω στη Φλόρινα. Κομάντα!
0: Δεν είχες θέση τον κύριο Κασελάκη.
2: Ναι.
0: Συνέντευξη. Δεν μου είχες πει θα τον ρωτήσεις.
2: Ναι, το έχω ξεχάσει ήδη. Τι, άμα πάει.
0: Ναι,
2: άμα θα, ναι είπε ότι θα πάει
0: το
2: στον
0: πόλεμο. Το ξέρω, τον άκουσα. Απλά είπα να τα πεις εσύ.
2: Απάρω το.
0: Η πατρίδα πάνω απ' όλα είπε.
2: Του.
0: Περίπου. Κάπως έτσι το πούμε.
2: Mr. Vain.
0: Τι λες τώρα. Έχω ανοίξει ένα άρθρο παλιό. Ναι. Τι μας λείπει από τα 10 πράγματα που μας λείπουν από τα 80's.
2: Αυτό είναι 90's.
0: Δεν έχει σημασία. Τώρα αυτό άνοιξα. Δεν το έχεις βάλει.
2: Α,
0: όταν
2: καλά,
0: το άνοιξα.
2: Εντάξει,
0: λοιπόν, τα ίδια είναι. Υπήρχαν και το 90's. Disco Taxi, δεν θα το πω, υπήρχαν και πιο μετά. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει καμία στην Αθήνα. Θα υπάρχει μια, θα υπάρχουν
2: κάτι
0: μια δυο.
2: Ρετρό, δεν υπάρχουν κάτι τύπου.
0: Ναι,
2: το βινίλιο υπάρχει ακόμα.
0: Υπάρχουν, δεν ξέρω ποια αν υπάρχει. Υπάρχουν ένα-δύο, υπάρχουν. Πρέπει να υπάρχουν.
2: Πρέπει να υπάρχουν γιατί πηγαίνουν τα πιτσιρίκια.
0: Πρέπει να υπάρχουν ακόμα.
2: Και κάνουν αναπαράσταση.
0: Ναι, ναι.
2: Πρέπει να σου πω ότι πλέον δεν κάνουν γιορτή.
0: Ναι.
2: Δεν κάνουν. Πώς το λέγαμε εμείς αυτό που κάναμε. Διασκέδαση. Κάνουν αναπαράσταση. Ο ένας, ξέρω εγώ, υποδίεται ότι διασκεδάζει και ο άλλος τον παίρνει με το κινητό.
0: Α, αυτό λες. Ναι, εντάξει.
2: Συγγνώμη, στις συναυλίες. Στις συναυλίες. Ρε παιδιά, ζήσαμε συναυλίες. Τώρα πηγαίνει ένα κινητά, ρε παιδιά. Σαν τα νευρόσπαστα.
0: Δεν θέλω να γίνω η ξενέρωτη τη συζήτηση, αλλά εδώ συζητήσαμε ότι είχαν πάει με τα κινητά στην κηδεία του Μαζονάκη.
2: Φαίνεται τελικά ότι οτιδήποτε το ευχαριστιέται ο σύγχρονος άνθρωπος αισθάνεται ότι πρέπει να το καταγράψει.
0: Συγγνώμη. Αυτό σημαίνει ότι δεν το ευχαριστιέται.
2: Μα να σου πω κάτι.
0: Γιατί συνήθως ότι ευχαριστιέσαι δεν έχει καμία ανάγκη να το καταγράψει.
2: Και ειλικρινώς επειδή τα
0: σώσια... Όχι, έτσι είναι.
2: Ακούγα την Σώτη 30.
0: Το ίδιο ισχύει και για τις φωτογραφίες, διακοπές και όλα τα υπόλοιπα. Αγάπες, λουλούδια, φιλιά, γλωσσόφυλλα, δεν ξέρω, αγκαλιές.
2: Βλέπω έναν Ινδό δίπλα στον πρωθυπουργό.
0: Ναι, ναι, θα στα πω μετά.
2: Είναι sick. Είναι very sick γιατί έχει το σαρίκ. Κάτι για γλωσσόφυλλα έλεγες, αλλά ναι. Σε διέκοψα.
0: Για τον κύριο Μητσοτάκη, το τελευταίο που ήξερα, ότι είχε δώσει μια συνέντευξη στο Bloomberg που λέει ότι είναι δύσκολος ο χειμώνας και χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να δω ποιον άλλον συνάντησε. Συναντήθηκε με τον επικεφαλής της JP Morgan Chase που βλέπω.
2: Εντάξει, κοίτα, πήγε Atlantic Council.
0: Βέβαια.
2: Υπερ-lobbying σε σούπερ κορυφαία.
0: Ωραία.
2: Επίπεδα.
0: Λοιπόν, είδε Νετανιάχου. Μετά από έτοιμα λέει του Νετανιάχου. Είδε επενδυτές, είδε διάφορους.
2: Βέβαια. Και αυτό το Σαββατοκύριακο σημαίνει ότι ο Έλληνας θα πάει στο σούπερ μάρκετ και θα πάρει τα χρειαζόμενα στην μισή τιμή.
0: Μιλάκιζες.
2: Δεν μπορώ, αγάπη μου, δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, Walkman.
2: Walk. Είχαμε Walkman, τώρα έχουμε Walkman.
0: Εσύ το άκουγες Walkman, πήγαινε σχολείο με τα Walkman.
2: Ναι, εννοείται, με τα χνουδωτά, τα τέτοια. Τα πορτοκαλιά.
0: Είσαι ένα πλούσιο, εσύ είχε χνουδωτά.
2: Όχι, ρε, τα πρώτα Walkman, μόνο χνουδωτά είχαν.
0: Α, είμαι πιο μικρή.
2: Τα earplugs που μπαίνουν μέσα είναι για εσά τα πιτσιρίκια.
0: Όχι, τα κανονικά, τα αυτάκια.
2: Ναι, τα αυτάκια.
0: Ποια χνουδωτά.
2: Ρε, παιδί μου, δεν είχε κάτι σαν σφουγγαράκια.
0: Δεν χνουδωτά, ρε, ανθρωπέ μου, τα σφουγγαράκια λε. Τι χνουδωτά, που το είδε στο χνούδι.
2: Σαν αυτό που κάνει απολέπιση λίγο.
0: Νομίζω. Μετά ήρθετε, μετά το Walkman, τι ήρθε?
2: Περίμενε. Συνειδητοποίησα από πόσες διαφορετικές πηγές έχουμε ακούσει μουσική.
0: Ναι. Αυτό δηλαδή, λέω, μετά τι ήρθε.
2: Ξεκινάμε βινίλιο.
0: Βινίλιο, ναι. Βινίλιο, βινίλιο.
2: Έχω ακόμα turntable.
0: Βινίλιο.
2: Torrents. Τι λέει, Torrents turntable. Λοιπόν, μετά πήγαμε στις κασέτες.
0: Στις κασέτες, Walkman, ναι, εντάξει, το βάζω μαζί αυτό.
2: Τις μπομπίνες δεν τις βάζω, διότι ήταν κυρίως επαγγελματικό. Δηλαδή, εγώ το έχω προλάβει στο flash.
0: Το Walkman και το κασετόφωνο.
2: Το μπομπινόφωνο.
0: Μετά πήγαμε CD.
2: Λοιπόν, που κόβαμε κανονικά. Ναι.
0: Μετά CD.
2: Μετά mini disc.
0: Mini disc, αυτό CD.
2: Όχι,
0: ναι.
2: Άλλο το mini disc. Δεν θυμάσαι το mini disc.
0: Το mini disc. Δεν ήταν η διαποχή πρώτα, ήταν το άλλο.
2: Το mini disc που με σουβέρ.
0: Ναι, mini disc, ναι, το ίδιο. Εντάξει, ναι, νόμιζα ήταν η ίδια περίοδο.
2: Μετά CD.
0: Το CD, ωραία.
2: Μετά MP3.
0: MP3, βέβαια.
2: Napster. Να κατεβάζουμε τραγούδια από το Napster, φίλε. Και οι Metallica να μην επιτρέπουν τα τραγούδια του σε ελεύθερη κυκλοφορία.
0: Μετά είχαμε τα video games, πριν το Nintendo και το PlayStation, που είχαμε τα Tetris, Super Mario και δεν ξέρω τι άλλο.
2: Έτσι, τώρα
0: είχαμε Atari. Πάω αλλού.
2: Περίμενε.
0: Ναι. Ναι, Sega.
2: Mega Drive.
0: Ναι. Pac-Man.
2: Ακού λίγο Brandon Flowers τώρα. Αυτή, κυρίες και κύριοι,

0: Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι το καμάρι της Νεβάδα και του... πώς λέγεται εκεί με τα καζίνο, του Las Vegas. Του Las Vegas είναι οι Killers, η φωνή του Brandon Flowers. Και το κομμάτι λέει Are we human or are we dancer? Λέει για τα νιάτα μας.
1: Ναι, ναι. Και μια που είπες Las Vegas, επίσης πηγαίναμε στα μπιλιαρδάδικα. Με τα ποδοσφαιράκια.
0: Σιγάρε μπάρκουλι.
1: Σιγάρε εσύ που δεν.
0: Σιγάρε μπάρκουλι.
1: Με τα φλιπεράκια.
0: Του ποτέ είσαι, ρε φίλε.
1: Τι λες, ρε εσύ.
0: Καπνίζατε.
1: Όχι.
0: Σιγάρα με τον πατέρα μου.
1: Δεν καταλαβαίνω. Τι λες, δεν πήγαινε εσύ,
0: την
1: δηλαδή.
0: Από την ουνρά.
1: Τι λες, δεν πήγαινε αλήθεια. Με ποδοσφαιράκια, ξύλινα, δεν έπαιζε τίποτα μπιλιάρδο.
0: Ρίγοντα, ναι.
1: Τι?
0: Εσύ σε ποιον αιώνα μεγάλωσε.
1: Τι λες, παιδάκι μου, είπαμε, δεν είμαι 25 χρονών.
0: Θέλεις δηλαδή να μου πεις ότι έχεις προλέ τα ουφάδικα τα λεγόμενα.
1: Ναι, τα ουφάδικα, τα ουφάδικα.
0: Άνοιξε ουφάδικο στη Νέα Ερυθρέα.
1: Ναι,
0: και μάλιστα ο Θεός πώς το είπε. Του έδωσε το όνομα ενός θρηλυκού κτηνόδους ιαπωνικού θορυκτού που βυθίστηκε στο πρώτο του ταξίδι. Αλλά πώς λέγεται.
1: Πώς λέγεται.
0: Γιαμάτο.
1: Γιαμάτο.

0: Επίσης. Βίντεο κλαμπ υπάρχουν λίγα ακόμα. Σου έλεγα στα παιδιά
1: εξωτερικά.
0: Βίντεο κλαμπ.
1: Κλαμπ, υπάρχουν βιντεοκασέτες. Να, αυτή, με αυτή την τεχνολογία έχω χάσει πλήρως επαφή.
0: Δεν υπάρχουν. Βιντεοκασέτες όχι. Αλλά τώρα τα βίντεο κλαμπ έχουν τα DVD. Όσο υπάρχουν βίντεο κλαμπ, γιατί είναι ελάχιστα βίντεο κλαμπ. Υπάρχουν κάποια.
1: Και μπράβο τους που υπάρχουν.
0: DVD κλαμπ, ρε παιδί μου. Απλά τα λέμε βίντεο
1: κλαμπ.
0: Τα λέμε έτσι βίντεο κλαμπ. Δεν υπάρχουν βίντεο κλαμπ, όχι. Δηλαδή κάποτε, άσε με να τελειώσω αυτό το βίντεο κλαμπ. Κάποτε.
1: Και να αρχίσει και να τελειώσει και τα πάντα.
0: Πήγαινε βόλτα.
1: Ελεύθερο άνθρωπο.
0: Πήγαινε βόλτα. Το ίδιο ήταν η βόλτα σου, ρε παιδί μου. Έλεγε καθημερινή τα κάσπα στο βίντεο κλαμπ. Θα χαζέψω μια ώρα να σπάσω τα νεύρα.
1: Περίμενε. Στο Παταράκι πήγαινε.
0: Στο Παταράκι, όχι εγώ. Θα πήγαινε εσύ όταν ήσουν μικρό.
1: Ή το Παταράκι, το υπόγειο. Ο Ανικό.
0: Τιτανικός, πες, ε.
1: Είπα, ο Τιτανικός. Παλούκι Λουκ.
0: Εσουρού.
1: Α, ναι, αυτό κι αν ήταν σκληρό.
0: Αντί λοιπόν να περιμένεις να κατέβεις σε κάποια streaming πλατφόρμα, πότε θα ανέβει τέλος πάντων, μάλλον η σειρά που θες να δεις, πήγαινες εκεί, έβλεπες, περίμενες όταν θα και εφόσον ερχόταν στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, χάζευες, έμπαινες σε λίστα, μα σε αναμονή.
1: Και άμα το καθυστερούσες.
0: Με πρόστιμο.
1: Το μεγαλύτερο πρόστιμο.
0: Εγώ έχω
1: για ποια ταινία την έχω
0: για ποια, επειδή το κρατούσες ή το ξέχασες.
1: Επειδή το κρατούσα, δεν ήθελα να το δώσω πίσω. Τον Άγγλο ασθενή και τον Breaking the Waves.
0: Έλα, γιατί δεν σου άρεσε. Μία φορά ήθελα να τις παραπάνω φορές.
1: Δεν ήθελα να αποχωριστώ. Δεν ήθελα να φύγουν οι βιντεοτενίες από το σπίτι μου.
0: Εντάξει.
1: Ειδικά το Breaking
0: the
1: Waves.
0: Εγώ το ξέχνα. Ότι η αλήθεια είναι τα ξέχναγα να τα επιστρέψω.
1: Το αδιανόητο soundtrack είχε βάλει ο Lars von Trier. Ό,τι καλύτερο από τη δεκαετία του 70. Δεν μπορούσα να το δώσω. Και θυμάμαι ότι πάω να το επιστρέψω και μου λέει η κυρία. Που λέει, είναι λέει, πολύ μεγάλο το πρόστιμο. Τι που ρε παιδί μου εκείνη την εποχή 20-30 χιλιάρικα για μια βίντεο κασέτα. Εντάξει, με λυπήθηκε. Αυτός είναι ο κύριος Eminem.
0: Ναι, για πες για τον Eminem. Έχουμε πάει σε άλλη δεκαετία τώρα, αλλά για πες.
1: Εντάξει, τίποτα, δεν έχω να σου πω κάτι για τον Eminem.

0: Τώρα θα κάνω μια κρίσιμη ερώτηση. Κωνσταντίνε, Λάσκαρη, τι χτένισμα είχατε στα ATS?
1: Στα ATS, κάτσε, περίμενε. Στα ATS, εγώ ήμουν ένα παιδάκι. 90s μέχρι 97.
0: Σωστά, ήσουν ένα παιδάκι.
1: Μέχρι 90 κάτι είχα λίγο μαλάκι τύπου καρέ. Μακριούτσικο. Από την παραμονή των Πανελληνίων τρώω μια φοβερή φρίκη και πάω και το κουρεύω όπως περίπου είμαι τώρα, αν είχα λίγο μαλλί, πάρα πολύ κοντό.
0: Αχα.
1: Και μετά από το 26, μετά άρχισα να τα χάνω. Από τα 25 δεν έχω μαλλιά εγώ.
0: Τι μαλάκι είχες εσύ, και εσύ είχες μακρύ, νομίζω έχεις ανεβάσει μια φωτογραφία κάποτε, και καλά θυμάμαι, ναι.
1: Τι μαλάκι είχαμε.
0: Πού ήσασταν στο Eurobasket του 1987?
1: Στην οδό Καραμανλάκη 14, πέμπτος όροφος.
0: Μπαλκόνι.
1: Όχι, μέσα ήταν τηλεόραση. Sony.
0: Ναι.
1: Κάσα γύρω-γύρω, ναι. Ξύλινη. Τρινιτρών με τα τρία κόκκινο, πράσινο και μπλε. Και τα κουμπάκια που τα ακούγες και έκαναν αυτό.
0: Και εγώ μπαλκόνι. Τότε μέναμε Μίχαλα Κοπούλου.
1: Και στην παράταση. Στο
0: πέμπτο κι εγώ. Ναι.
1: Θυμάμαι, έχω πάει μέσα. Έχω χώσει το κεφάλι μου μέσα στην μπανιέρα, κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Στα χρόνια παιδί, βέβαια.
0: Και σε τίτλους ειδήσεων, δεν σας είπαμε ότι έχει δύο φωτιές.
1: Εκτός από αυτή του πλοίου.
0: Ναι, ναι. Έχει στην περιοχή Τρίγλια σε Χαλκιδική, σε χαμηλή βλάστηση. Και στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος, στον πύργο Ηλίας, η οποία τέθηκε πριν από ελάχιστα λεπτά υπό έλεγχο. Οπότε σε εξέλιξη είναι στην περιοχή Τρίγλια, στην Χαλκιδική.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Η Σαραγώσα αναδεικνύεται η πιο προσβάσιμη πόλη της Ευρώπης. Η ισπανική πόλη κέρδισε το Access City Award 2026 για τις πολιτικές προσβασιμότητας. Διαθέτει πλήρως προσβάσιμο δίκτυο τραμ, 350 προσβάσιμα λεωφορεία, προσβάσιμες διαβάσεις και ψηφιακές υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
8: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του διόρροφου κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη στην Πλάκα με αποτέλεσμα το τραυματισμό τριών ανθρώπων. Οι θερμικές κάμερες δεν έχουν εντοπίσει εγκλωβισμένους, αλλά οι προσπάθειες δεν σταματούν, δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Περισσότερα στο real.gr.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 24 βαθμοί Κελσίου, 22 στη Θεσσαλονίκη και 20 στην Καβάλα.
20: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο και από Ρέντι έως Αχαρνών στην άνοδο της Κηφισίας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλιμο και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, από Ανθούς έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

Εδώ είμαστε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Έρχεται παιδιά ο Κωνσταντίνος, κάνει κάποιες διαπραγματεύσεις. Μουσικές. Λοιπόν, να σας θυμίσω εντωμεταξύ τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και τρεις τυχεροί θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στη Μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητα από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα σε selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξενιαστική ασφαλή ενοικίαση. Αυτοκινήτου. Ακόμα. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούραση. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άδικες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και τέλος σε συσκευών πρωινού Μόρι, σε σειρά ρετρό της Μόρι παίρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων. Όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Είπαμε κλήρωση Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: θα βγούμε το βράδυ.
1: Εγώ θα πάω.
0: Θα πας μπαρότσαρκα.
1: Άκου τι γίνεται. Δεν είναι αυτό. Έχω ένα ζουρ φίξ.
0: Okay,
1: δηλαδή, με μία φίλη η οποία έρχεται στην Αθήνα αραιά και πού και έναν άλλο φίλο, έχουμε όταν έρχεται συγκεκριμένο μέρος, συγκεκριμένη ώρα.
0: Ωραία.
1: Συναντιόμαστε και κάνουμε.
0: Εξαιρετικά.
1: Τώρα το θα βγεις.
0: Θα βγεις.
1: Το καταλαβαίνεις ότι παλιά θα βγεις, ήταν θα βγούμε 11-12 η ώρα.
0: Όχι, όχι. Τώρα θα βγεις και θα γυρίσεις.
1: Δηλαδή τώρα το θα βγω, το δικό μου είναι 9 η ώρα, μέχρι τις 11 έχουμε τελειώσει. 11.30 έχω γυρίσει σπίτι.
0: Μάλιστα. Αύριο να δω με τι καιρό θα βγεις. Έχει έκτακτο δελτίο.
1: Άκου. Έχω μια επιθυμία η οποία νομίζω ότι κατατάσσεται,
0: ναι,
1: στην κατηγορία των αποθυμένων. Τόσα χρόνια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχω συνομιλήσει ποτέ on air με τον Αρνιακό.
0: Ο
1: οποίος είναι μακράν ο γλυκύτερος των ενημερωτών για τα καιρικά ζητήματα. Γιατί σκοτεινιάσες, καμάρι μου.
0: Δεν σκοτεινιάσα, δεν σκοτεινιάσα καθόλου.
1: Δεν σου αρέσει ο Ρικάς, λέει.
0: Δεν σκοτεινιάσα γι' αυτό, μην ανησυχείς.
1: Μαλίκου νουπιέρα φάση.
0: Δεν σκοτεινιάσα γι' αυτό. Έχουμε τον Τάσο Αρνιακό. Πες του μια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
2: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, Στεφανία. Ακούγομαι καλά.
0: Πολύ καλά ακούγεσαι.
1: Καμπάνα θα λέω.
0: Πες του μια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
2: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, Στεφανία. Ακούγομαι καλά.
0: Πολύ καλά ακούγεσαι.
1: Καμπάνα θα λέγαμε.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν
0: με τι καιρό, έχουμε έκτακτο, τι θα γίνει.
2: Τι θα... Έχουμε...

0: πολύ, πολύ, πολύ κακή σύνδεση.
1: Βιάστηκα να πω ότι είναι καλή η σύνδεση. Μήπως φοράς hands-free.
2: Όχι, όχι, όχι. Κατευθείαν από το κινητό είναι. Αν είναι κακή η σύνδεση, να με πάρουν στη δουλειά του.
1: Εντάξει.
2: Ναι, να με πάρουν, ξέρουν.
1: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, θα το πούμε στη Δέσποινα. Η Δέσποινα να πάρει μου στο σταθερό τον κύριο Ανιακό.
0: Πάρε ένα Footloose τώρα για το ενδιάμεσο.

0: Λοιπόν, μας στέλνουν και φωτογραφίες. Θέλω. Ω, από την 31η ΛΟΚ.
1: Τι λες τώρα.
0: Καταδρομών.
1: Τα φιλιά μας.
0: Άρε Αντώνη Γίγαντα. Άρε Αντώνη Γίγαντα. Λοιπόν, είναι οι φίλοι μου. Ο Αντώνης με τον Γιώργο δεν θα δώσει τα επώνυμα. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Ο Αντώνης είναι κορυφαίος ποινικολόγος.
1: Μπράβο. Ωραία.
0: Ο Γιώργος είναι κορυφαίος καρδιολόγος.
1: Τέλεια.
0: Συνομήλικοί μου σχεδόν και οι δύο έχουν αφήσει οικογένειες και έχουν πάει με την εφεδρεία να κάνουν ασκήσεις με τα ΛΟΚ στη Βόρεια Ελλάδα. Τιμή και δόξα. Τιμή και δόξα.

0: Τον έχουμε τον κύριο Αρνιακό. Μας ακούει καλύτερα τώρα.
1: Ναι, βεβαίως,
0: ναι.
1: Ακούω, εσύ.
0: Λοιπόν, ναι. Τώρα μια χαρά.
2: Το λεγόμενο loud and clear.
0: Το λεγόμενο.
2: Στην ορεινή Νάξο.
0: Μια που είμαστε στα δεκαετία του 80s, 90s και όλα αυτά. Πάρε το μηδέν.
2: Ναι. Θυμάσαι το εκεί στο.
0: Ναι. Και το ίντερνετ θυμάμαι.
1: Αφού τα έχετε εσείς αυτά.
0: Το ίντερνετ. Κάνε λίγο ένα ηχητικό για το ίντερνετ. Το πρώτο ίντερνετ. Που δεν μπορούσες να μιλήσεις ταυτόχρονα με το τηλέφωνο. Κλείσε το τύρι. Άσε το ίντερνετ, Κωνσταντίνε. Θέλω να μιλήσω στο τηλέφωνο με τη γιαγιά. Λοιπόν.
1: Πάμε για τον κύριο. Κακοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα. Αύριο θα επεκταθούν οι βροχές και οι καταιγίδες. Κυρίως στα Δωδεκάνησα και την Ανατολική χώρα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Θράκη, δεν πρόκειται να έχουμε τίποτα σημαντικό εκεί, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές βροχές, καταιγίδες, συμπεριλαμβανομένες βέβαια και της Αττικής, που περιμένουμε αύριο να βρέξει τουλάχιστον από το μεσημέρι και μετά. Αρχίζουν οι αναστενεγμοί, καταλαβαίνω. Αλλά μέχρι την έναρξη της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, που πιστεύω ότι είναι γύρω στις 9. Από εκεί και πέρα θα σταματήσουν οι βροχές.
2: Δεν ήμουν συντονισμένος με αυτή την συναυλία. Τώρα αν μου λέγατε για Maiden, αν μου λέγατε για Metallica, μέχρι
1: ναι,
2: και
1: αλλά
2: για τους.
1: Ναι. Από το πρωί με έχουν.
2: Τη Megadeth ήρθανε.
1: Έχουν ζαλίσει με το θέμα της συναυλίας, του καιρού της συναυλίας.
2: Εντάξει τώρα και, τι να κάνουμε.
1: Απλά ξέρετε,
2: κύριε Αρνιακέ μου, αγαπητέ μου Τάσο, άλλο είναι το πρόβλημα. Δεν είναι. Να είναι καλά οι άνθρωποι που θα πάνε στην συναυλία, να είναι καλά και η Άννα Βύση, ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση, λέει το Ριτών, επί τη ουσία ο Καρβέλας το έχει πει, η Βύση το έχει ερμηνεύσει. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι το εξής, να μην αρχίσει να κάνει κρύο και να μην χρειάζεται να βάλουμε πετρέλαιο.
1: Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι σίγουρο ότι θα χρειαστούμε και το πετρέλαιο και τα υπόλοιπα καύσιμα, διότι όπως και να το κάνουμε, το καλοκαίρι.
2: Δεν βγαίνουμε, μάνα μου.
0: Ναι,
2: και για πετρέλαιο και για καύσιμα δεν βγαίνουμε. Θα συνδέσουμε το καλοριφέρ με το μοτέρ του αυτοκινήτου ή και εγώ δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Τα μηνύματα των Κροατών είναι. Σωρός.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα, Κωνσταντίνε, έχουμε μονοψήφιες θερμοκρασίες. Έχουμε 5-6 βαθμούς, 2 στον Ευρωκόπη. Εδώ στην Αττική αύριο θα έχουμε 22 με 23. Μόλις το 23 είναι θερμοκρασία άνεσης, θα έλεγα.
0: 14 23... Οκτωβρίου, λέει, θα ανακοινώσει τα μέτρα για το πετρέλαιο.
1: Όμως για να το κάνουμε, δεν γλιτώνουμε. Αργά ή γρήγορα θα υποστούμε τη βάσανο του πετρελαίου ή του αερίου.
2: Τίποτα,
1: ακόμα χειρότερα.
2: Θα φύγω, θα πάω και εγώ με τον Γιώργο τον καρδιολόγο και τον Αντώνη τον ποινικολόγο να κάνω άσκηση στα βόρεια της χώρας. Είναι 31ος λόγος ΛΟΚ εκεί πάνω. Να μας ταΐζουν, να μας ζεσταίνουν, να μας ποτίζουν. Τώρα θα μου πείτε, αυτό δεν καλύπτει τις υποχρεώσεις που έχω απέναντι στην οικογένειά μου.
0: Όχι, ναι.
2: Αλλά έχουμε φτάσει στην εποχή του όσο ζωνε αυτόν σωθεί τώρα.
0: Τώρα πότε τελειώνει όλο αυτό το σύστημα.
1: Η κακοκαιρία αυτή θα κρατήσει μέχρι και την Κυριακή.

0: Κυριακή περιμένουμε βροχές από τη Λαμία και κάτω. Στα βόρεια θα βελτιωθεί ο καιρός. Και έτσι πάμε για μια εβδομάδα με περισσότερο ήλιο και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Πάντως κάτω από τα κανονικά για την εποχή, επίπεδα που είναι 27-28, θα πέσουμε στους 24 με 25 μέγιστες τιμές. Ενώ το βράδυ, ενώ το βράδυ θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή, τώρα δεν θέλω να πω ότι στον Παρνασσό έχουμε και αρνητικές τις τελευταίες νύχτες.
1: Έριξε, έχουμε χιόνια στο οροπέδιο, στον Όλυμπο έχουμε.
0: Και στον Όλυμπο, ναι, βεβαίως. Και ο Παρνασσός έχει αρνητικές θερμοκρασίες, αλλά δεν συζητάμε τώρα για κορυφογραμμές. Μιλάμε για τις πόλεις, τα αστικά κέντρα. Στην Βόρεια Ελλάδα, δυστυχώς, οι πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας θα έχουν τόλα τα βράδια τα επόμενα 7 και 8 βαθμούς Κελσίου. Οπωσδήποτε θέλουν ζέστη. Δεν το συζητάμε.
2: Στην Αττική πότε θα βρέξει?
0: Στην Αττική περιμένουμε.
1: Από τώρα μέχρι την Κυριακή.
0: Μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Την Κυριακή το μεσημέρι
2: θα βελτιωθεί
1: ο καιρός.
0: Όχι από τώρα.
1: Μα έχει ήδη αρχίσει να βρέχει, μας έχει πει στα
0: αύριο το μεσημέρι, από αύριο το μεσημέρι μέχρι την έναρξη της συναυλίας. Μετά ξημερώματα Κυριακής θα πιάσει πάλι η βροχή και θα σταματήσει μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Από το μεσημέρι της Κυριακής και μετά σταματάνε οι βροχές στην Αττική. Θα συνεχιστούν όμως νοτιότερα στην νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη.
1: Οπότε, με λίγα λόγια, άμα μιλήσετε με τον καιρό, πείτε του να του κάνει το βίντεο. Διότι δεν είναι κατάσταση αυτή. Ένα Σαββατοκύριακο περιμένουμε, θα μας το κρυώσει, θα μας το βρέξει και μετά την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε πάλι στον αγώνα, θα μας ζεσταίνει και θα υδρώνουμε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Πείτε εσείς, να σας πω εσείς που έχετε και τα μέσα, κύριε Αρνιακέ μου, κάντε μια μεσολάβηση.
0: Θα κάνω μια μεσολάβηση. Θα κάνω μια μεσολάβηση, αλλά συνήθως δεν εισακούμε. Η φύση κάνει τα δικά της και εκδικείται.
1: Άτιμη φύση, άτιμη. Χάρηκα πάρα πολύ που σας...
0: Εγώ, Κωνσταντίνε, να είστε καλά και πάντα στη διάθεσή σας, το ξέρετε.
1: Σας υπεδέχθημεν για πρώτη φορά στην εκπομπή μας.
2: Ευχαριστούμε.
1: Τι γλυκός άνθρωπος ο κύριος Αρνιακός.
2: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να επιστρέψουμε.
1: Εντάξει, τότε να φάμε τον Μανού τον Τσάο. Ξέρεις να πει κλαντεστίνο.
2: Άκουσε το λίγο, να τα ακούσουμε λίγο. Ξέρεις να πει κλαντεστίνο. Τι σημαίνει?
1: Λαθρομετανάστης, δεν κάνω πλάκα. Κλαντεστίνο είναι η ορολογία που χρησιμοποιούν στον ισπανικό κόσμο για τους παράνομους μετανάστες. Και εδώ πέρα βεβαίως...
2: Για τους παράνομους, ναι.
1: Πες το πως θες. Θα πω παράνομους μετανάστες για να μην ερεθίζεσαι εσύ ούτε
2: κανένας. Παράτυπος παράνομος.
1: Καλά, εντάξει, παράτυπος μετανάστης, ρε φίλε, είναι αυτός ο οποίος στο πτυχίο του κολεγίου, το τρίτο, αντί να το πάρει με distinction, το πήρε
2: με
1: κανονικά
2: merit, λοιπόν.
1: Και σου λέει όχι.
2: Πάμε.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γιατί σκοτίνιασες?
1: Σκοτίνιασα γιατί παρακολουθώ λίγο τι γίνεται με τις έρευνες πυροσβεστικής.
0: Τους αγνοούμενους.
1: Ναι, στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε εκεί στην Πλάκα.
0: Υπάρχουν ότι αυξάνεται ο αριθμός.
1: Υπάρχει αναφορά για έκτο αγνοούμενο, ναι. Εν τω μεταξύ έχει βρεθεί και μία γυναικεία τσάντα. Αλλά πλέον η αγνοούμενο είναι, έχουμε πει για το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο, στον πρώτο όροφο, όπου υπήρχε με κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης, διέμεναν 4 τουρίστες. Λοιπόν, τελικά είναι 4. Γι' αυτό υπάρχει αναφορά για έκτο αγνοούμενο. Έχει ενημερώσει η πρεσβεία της αρχής για 4 άτομα που έκλεισαν να φύγουν να ταξιδέψουν αεροπορικό στις 3 το μεσημέρι. 2 άνδρες, 2 γυναίκες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν σηκώνουν το τηλέφωνο, δεν πήραν την πτήση. Οπότε αναζητούνται. Γι' αυτό υπάρχει αναφορά για ακόμη έναν αγνοούμενο. Αυτός είναι ο λόγος. Λοιπόν, τώρα στο δεύτερο όροφο, όπου ήταν το βρεζευγάρι των ηλικιωμένων, υπήρχε όντως παροχή φυσικού αερίου που έδινε σε κουζίνα και τζάκι. Λοιπόν, αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Το παρακολουθούμε. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, όπως είναι και σε εξέλιξη η επιχείρηση για τη φωτιά στο φορτηγό, το ρορό, στη βόρεια της Μυκόνου, που ξεκίνησε από ένα από τα γκαράζ του πλοίου.

0: και λέμε για συναυλίες και ο ΆΚΑ, είχαν παίξει καταπληκτικά οι James πριν από αρκετά χρόνια όταν είχαν έρθει εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι. Όχι Eject Festival αεροδρόμιο. Την ίδια εποχή που είχε έρθει η Μαντόνα στο ΆΚΑ, μία από τις περιμετρικές συναυλίες ήταν η James. Και βέβαια αυτό είναι το πασίγνωστο των James, το αριστούργημα.
1: Είναι φανταστικό.
0: Είναι το Laid από το 1992, 2,5 λεπτά κομμάτι. Το έχουμε, νομίζω θα το βάλουμε σε κάποια στιγμή. Παντέλο Ρωμά Ζεφύρης, αγαπώ.
1: Α, το διάβασε. Στο τρίτο μήνυμα το διάβασε.
0: Κατά πρώτον, έχει στείλει από τα πλέον πνευματώδη μηνύματα της εβδομάδας. Λέει, θα κάνουν ντου στο αστεροσκοπείο οι νεοδημοκράτες να τυπώσουν καλό καιρό. Να μην χρειάζεται πετρέλαιο.
1: Έχει πει ο Αρνιακός το αυτό το αμίμητο οντός. Δυο δύσκολη ερώτηση, λέει, κάθε μέρα που την κάνει η γυναίκα μου, με ρωτάει Τάσο να πλώσω σήμερα. Το έχει. Καλό.
0: Ευχαριστούμε τον Γιάννη Καραγιάννη, τον Αθανάσιο Οικονόμου, τον Παντέλο που μου λέει από τους Ρωμά, μου λέει, δεν διαβάζει σχόλια, Μπογδάνο. Φίλε, πρέπει να σου πω ότι ιδιαίτερη αγάπη έχω στους Ρωμά, Τσιγκάνους. Κάποιοι θέλετε να σας λέμε και γύφτους, να πω την αλήθεια. Και πρέπει να καλέσουμε την Χριστίνα Χαλιλοπούλου για να κάνουμε αυτήν την συζήτηση.
1: Να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Για παράδειγμα,
1: την είχαμε φιλοξενήσει και πέρυσι.
0: Σε κάποια στιγμή, σε μια εκπομπή, τη είχε πει κάποιος, μα ξέρω εγώ, εσείς οι Ρωμάλοι. Δεν είμαστε Ρωμάλοι. Τσιγκάνοι είμαστε. Είπαμε χθες για τους Bangles και τις Bangles. Και κλείνουμε σήμερα με Bangles, με τραγούδι Simon & Garfunkel. Hazy Shade of Winter. Για τον χειμώνα που έρχεται και θα κρυώσουμε και θα πληρώσουμε.
1: Σταμάτα, βρε παιδί μου, μπορεί να κάνει ζέστη.
0: Α,
1: κάνε το σταυρό σου.
0: Δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να πέσει το πετρέλαιο, μπορεί να κάνει ζέστη.
1: Όχι, αυτό δεν πέρασε από το μυαλό μου. Μέχρι τον Νοέμβριο μπορεί να πέσει για κανένα μήνα. Μετά θα ξαναπάει πάνω. Τι να σου πω τώρα. Πρέπει να κλείσουμε, δεν πρέπει να κλείσουμε.
0: Όχι.
1: Μπορούμε να συνεχίσουμε. Γιατί δεν έχουμε χρόνο, ίσως.
0: Έχω διαβάσει τα μηνύματα του Μαύρου Σταυρουλάκη.
1: Τι λες τώρα.
0: Του Κώστα του Μαντενίδη.
1: Του Ηρακλή. Έδωσα, αποκλείεται, 60 ευρώ παραπάνω για τα ίδια πράγματα που είχα πάρει πριν από 40 μέρες από το σούπερ μάρκετ. Το πιστεύω αυτό.
0: Ναι,
1: 60 ευρώ είναι πάρα πολλά, παιδιά. Κλείεται. Δεν μπορεί, κάτι είπαμε.
0: Γιώργο ανορθόγραφε, μ' αρέσει που είσαι ψύχρεμος, λέει, δεν έχουμε, λέει, καμία καούρα να φύγει, λέει, η Καριστιανού από τη χώρα, απλά δεν μπορούμε να μπούμε στη θέση της και να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Ρούτσι.
1: Προφανώς δεν μπορούμε να μπούμε στη θέση της.
0: Όχι, αυτό παρατηρεί και ο Γιώργος. Χαίρετε πάλι, κύριε Ξηρόδημε.
1: Καλησπέρα, κυρία Θεοδώρα. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια.
0: Ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις των Κυριάκο Βελόπουλο που δεν προλάβαμε να διαβάσουμε. Φίλε μου Σπύρο από τον Πειραιά, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είμαι βέβαιος ότι εδώ μιλώ και για την Στεφανία. Θα ακούτε τους πάντες και τα πάντα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν σας αρέσει ο Βελόπουλος. Φάτε μόνο τις πατάτες. Είναι αυτό που λέει, μαμά δεν μου αρέσει ο παππούς. Φάει μόνο τις πατάτες.
1: Χαιρετάμε. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσει πάρα πολύ όμορφα. Να έρθει τη Δευτέρα. Λοιπόν.
0: Με τη βοήθεια. Α, σου πω ότι μπορεί να λείψω την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, έχουμε. Έχει ενημερωθεί και υπηρεσία.
0: Όχι, υπάρχει κι άλλο θέμα. Μπορεί να πάω στη Βοσνία. Δεν κάνω πλάκα. Είναι ενήμερη η υπηρεσία, θα σου πω.
1: Λοιπόν, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αλήθεια λέω.
2: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Γνωρίζει. γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα. Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη. Και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Γνήσια ενημέρωση παντού.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό, από Ρέντι ως Εγάλεο, από Ρέντι προς Παραλιακή, από Τακτέλαιο ως την Αχαρνών, από Μεταμόρφωση έως Αδάμες και από Λυκόβρηση προς Κόκκινο Μήλο. Πολύ αυξημένη κίνηση στο κέντρο, σε Αμαλία Σταδίου, στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, ανατμήματα στην Κηφισίας και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και από Ανθούσα έως Κηφισίας, καθώς και στις εξόδους για Λαμία. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργειών στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα που κατέρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη. Στο σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών οι οποίοι διέμεναν στο κτίριο. Αναζητούνται επίσης άλλα 5 άτομα που διέμεναν στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και 3 τουρίστες. Αναλυτικά στο enikos.gr. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα έχει πλεόνασμα, έχει πετύχει τους στόχους και μειώνει το έλλειμμα με ταχύτατο ρυθμό. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Θα του διαβιβαστούν τα δεδομένα και η διάρκεια των τηλεφωνικών κλήσεων, καθώς και τα μηνύματα που αντάλλαξαν πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή στο ιατρείο της Καρνεάδου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ύπαρξης ουρανίου στο νερό κηρύχθηκαν 4 περιοχές του Δήμου Ελασσόνας και συγκεκριμένα οι κοινότητες Καλυβίων, Ολυμπιάδας, Σπαρμού και Πυθίου. Συστάσεις απευθύνει η πολιτική προστασία λόγω της επιδείνωσης του καιρού από απόψε το βράδυ με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις από τα βορειοδυτικά της χώρας.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την ενοχή της Manchester City για την υπόθεση των 115 οικονομικών παραβάσεων αποφάσισε η ανεξάρτητη επιτροπή που διερευνούσε τις καταγγελίες της Premier League. Η ομάδα του Manchester κινδυνεύει με αποκλεισμό από το πρωτάθλημα, ενώ αναμένεται να προχωρήσει σε έφεση κατά της απόφασης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Νεφώσεις αύριο με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι το κορίτσι. Είναι το κομμάτι που ανοίγει τον τελευταίο δίσκο που κάναμε. Που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο. Τα λέω εγώ.
0: Για συνέχεια.
1: Λοιπόν, είναι το πρώτο κομμάτι από το «Συγγνώμη που υπήρξα», λέγεται ο δίσκος. Είναι ένα κομμάτι για όλες αυτές τις σχέσεις που κάναμε στη ζωή μας, στους ανθρώπους που πέρασαν στη ζωή μας και κάπως δεν καταλάβαμε πώς φύγαν και αν έπρεπε να τους ακολουθήσουμε μαζί.
0: Ποιος το λέει, ο Ελίτης το λέει, μια λάμψη ο άνθρωπος και αν είδες, είδες.
1: Εντάξει, το είπα λίγο πιο απλά.
0: Ναι. Κυρίες και κύριοι, ένα από τα πιο αγαπημένα και πιο αγαπησιάρικα παιδιά του νέου κύματος του ελληνικού τραγουδιού, Σπύρος Γραμμένος.
1: Είναι λίγο αστείο αυτό πλέον. Κοντεύω τα 50, γιατί ναι, είμαι νέος καλλιτέχνης ακόμα.
0: Έτσι.
1: Αυτό.
0: Να σου πω, κάτι χρόνια πριν που είχαμε βρεθεί, μου είχες πει ότι τελειώνοντας ένα τραγούδι, ζεις με την αγωνία, θα μπορέσω να ξαναγράψω.
1: Ναι, τελικά ξανάγραψα. Με αυτή ζω.
0: Πάλι την έχεις δηλαδή μετά το καινούργιο δίσκο?
1: Πάντα την έχω. Τελειώνει ένα τραγούδι και λέω, θα μπορέσω να γράψω άλλο? Ή τι τελειώνει αυτό το πράγμα, ξέρεις? Δεν.
0: Και τι είναι αυτό που είπα να ενεργοποιεί, εν πάση περιπτώσει, τους
1: Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει. Είναι η ζωή. Είναι από τη μία πλευρά τα ερεθίσματα που έχουμε, θετικά, αρνητικά, από την καθημερινότητα. Πέρα από αυτό που φοβάμαι δεν είναι το αν θα σκεφτώ κάτι για να γράψω ένα τραγούδι. Γράφω κείμενα, γράφω οδηγήματα. Είναι το θα καταφέρω να κάνω μια ρήμα, να ξαναβγεί ένα κομμάτι έτσι με τετραγωνισμένο όπως πρέπει να είναι ένα τραγούδι και αν πρέπει να είναι έτσι. Αυτή είναι η αγωνία μου.
0: Έχει περισσότερο σχέση με το στίχο, με τη μελωδία, όλα
1: με
0: μαζί.
1: Με το στίχο πιο πολύ. Ναι. Για το στίχο αγχώνομαι. Αν θα μπορέσω να ξαναφτιάξω έτσι μια ομοιοκαταληξία τέτοια.
0: Ψάχνεις στίχους δεξιά-αριστερά ή...
1: Όχι. Ποτέ. Έχω πει κομμάτια φίλων που έτυχε, ήταν συγκυριακά δηλαδή, αλλά όχι, δεν παίρνω στίχους, εκτός αν είναι όπως υπάρχει σε αυτόν το δίσκο, το Λύκου Κραυγή που το έγραψε η μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου. Εκεί δεν παίρνω απλά τους στίχους, εκεί καταραίω μπροστά τους.
0: Πάμε να τα ακούσουμε αυτό. Πάμε. Λοιπόν, Ελένη Σαλιγοπούλου, Λύκου Κραυγή. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στο Ζακ.
1: Είναι γραμμένο από τη μητέρα του.

0: Πριν από μερικές μέρες ήταν η 8η επέτειος της δολοφονίας του Ζάκα. Να θυμίσω ότι αυτοί οι δύο πήγαν στο μεικτό ορκωτό, έφαγαν 10 χρόνια, μετά έκαναν έφεση. Το εφετείο διατήρησε βέβαια τις ποινές, αλλά τις μείωσε στα 5 χρόνια. Οι αστυνομικοί, οι οποίοι επίσης είχαν παραπεμφθεί, είναι αθώες περιστερές. Βεβαίως η Διεθνής Αμνηστία κατέγραψε ότι είχαν χρησιμοποιήσει βία σε έναν άνθρωπο ο οποίος έδειχνε εμφανή σημάδια κακοποίησης και ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Έτσι έγιναν τα πράγματα με τον Ζακ Κωστόπουλο.
1: Έτσι έγιναν και δυστυχώς η βία στις μέρες μας είναι ένα καθημερινό συνεχές φαινόμενο. Δηλαδή στο δρόμο που ερχόμουν τώρα είδα 10 άτομα να τσακώνονται. Και κάπου άκουγα εδώ στο ραδιοφωνό σας, το άκουγα κιόλας πριν λίγο καιρό, το τι ξύλο πέφτει καθημερινά στην Αθήνα για το πάρκινγκ. Ο κόσμος πάει στα νοσοκομεία γιατί ο κόσμος δεν έχει που να παρκάρει.
0: Να βάλουμε ένα τραγούδι, γιατί θέλω να τα προλάβουμε όλα. Καχάς, νομίζω δεν έχει ξαναπαιχτεί όλος ο δίσκος. Θα παίξουμε όλο το δίσκο σήμερα εμείς.
1: Όλο. Τι να κάνουμε.
0: Αλλά πριν παίξουμε όλο το δίσκο, θέλω να πάμε σε ένα τραγούδι, το οποίο είναι εμβληματικό τραγούδι, με την έννοια ότι νομίζω είσαι από τους ελάχιστους. Πρέπει να ήταν και ο Λουκιάνος Κυλαϊδόνης πριν από 50 χρόνια, που έχει καταγραφεί στα πρακτικά της Βουλής ότι είναι δικό σου αυτό το τραγούδι.
1: Τελευταία βάζουν και κάτι τράπερς που λένε κάτι ατάκες από κάτι τραπ τραγούδια. Ναι. Η πολιτική μεταξύ τους.
0: Εν πάση περιπτώσει, είσαστε μια μικρή παρέα ανθρώπων που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα πνευματικά σας δικαιώματα πάνω σε ένα συγκεκριμένο δημιούργημα. Αυτό έχει καταγραφεί
1: στα πρακτικά της Βουλής.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Όπως καταγράφηκε λοιπόν στη Βουλή ότι είσαι εσύ ο δημιουργός.
1: Λοιπόν, το πιο ωραίο πράγμα είναι ότι την ημέρα που έγινε η επερώτηση στη Βουλή για τον κουκουλοφόρο ήταν η ημέρα που κυκλοφορούσε ο προηγούμενος δίσκος μου. Δηλαδή,
0: και να τους είχες βάλει να σου κάνουν διαφήμιση.
1: Σαν να πλήρωσα καλά, εγώ ναι, τον Πλεύρη και τον Μαρκόπουλο.
0: Ο Πλεύρης το είχε κάνει.
1: Ο Πλεύρης με τον Μαρκόπουλο, ναι.
0: Αυτός τι δουλειά κάνει? Α, είναι υπουργός μετανάστευσης ο Πλεύρης τώρα, έτσι δεν είναι? Είναι αυτός που ήταν στη διοίκηση ενός ιατρονομικού, λέει, σωματείου με τον γιατρό του Κολονακίου. Αυτός ο Πλεύρης είναι?
1: Ναι, αυτός.
0: Α, αυτός. Για πες μου λοιπόν.
1: Λοιπόν, πριν λίγες μέρες πριν συμβεί αυτό, είχα πάει σε μια εκπομπή στην ΕΡΤ. Μου ζήτησαν να παίξω τον κουκουλοφόρο. Είχα τελειώσει τα κομμάτια που ήταν να παίξω.
0: Το ήθελαν, το τράβαγε ο οργανισμός.
1: Ναι, μου το ζήτησαν. Τους ρώτησα, είστε σίγουροι? Μου λένε, ναι, το μαμά μπαμπά, το μαμά μπαμπά. Τέλεια, λέω, θέλετε να το κλείσουμε το μαγαζάκι? Έπαιξα το κομμάτι στη μέση κιόλας. Λέω, κοιτάω τα μόνιτορ, λέω, να δω, μας έχουν κόψει. Έπαιξε το κομμάτι, είχε ζωντανά, την πλάκα του. Ζωντανά ήταν, ναι. Είχε την πλάκα του, μια χαρά.
0: Η παραγγελιά από πού είχε έρθει? Είχε έρθει από το κοντρόλ.
1: Από το κοντρόλ είχε έρθει, ναι. Η παραγγελιά. Δεν το κατάλαβαν μάλλον τι θα μπορούσε να συμβεί. Εντάξει, δεν συνέβηκε κάτι. Απλά ενεργοποιήθηκε ένα ακροδεξιό συντηρητικό ένστικτο σε κάποιους ανθρώπους. Και το άσχημο και το χοντρό, αυτά πρέπει να προσέχουμε και να προσέχουν αυτοί που μιλάνε, είναι ότι πήγαν να συνδέσουν το κομμάτι με τη Μαρφίν. Mm-hmm. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Όπως όταν...
0: Τώρα που είπες Μαρφίν είναι η ιστορία αυτής της τυγερής δολοφονίας, που ακόμα ψάχνουν να βρουν μετά από 15 χρόνια, 16 χρόνια, παρότι έχουν υπερκοριούς, έχουν υποκλοπές, έχουν ένα χαφιεδότσουρμο. Ψάχνουν να βρουν ποιος δολοφόνησε στιγνά και ελεηνά αυτούς τους ανθρώπους.
1: Τους ανθρώπους που τους είχε κλειδώσει η διεύθυνση της τράπεζας μέσα.
0: Και είναι η τράπεζα. Σε αυτό το πέρασμα των 16 χρόνων έχει καταδικαστεί η τράπεζα. Mm-hmm. Για αυτό το έγκλημα. Και τώρα πάνε πάλι να ξαναξεδιαλύνουν την υπόθεση, έτσι. Ναι. Με ένα ανώνυμο mail, λέει. Ναι. Βεβαίως τις δύο προηγούμενες φορές που πάλι το είχαν ξαναξεδιαλύνει το έγκλημα, αθωώθηκαν πανηγυρικά οι άνθρωποι. Ναι. Γιατί επιχείρησε η ασφάλεια να τους στυλίξει μια κόλλα χαρτί.
1: Αυτό έχει γίνει και αυτή τη φορά με τα τρία παιδιά.
0: Αυτό πιστεύεις?
1: Αυτό έχει γίνει. Δηλαδή οι δικοί τους άνθρωποι, οι γονείς τους, γνώρισα και μια μητέρα από αυτά τα παιδιά, πιστεύει ότι αυτό έχει συμβεί.
0: Και πήγαν να το συνδέσουν εγώ το τραγούδι με αυτό το έγκλημα τότε?
1: Ναι. Μία φορά έχει γίνει τότε το 21 και μία φορά το 2015, που έκανε την ημέρα που ξεκίναγε η δίκη και που ήταν και η επέτειος της δολοφονίας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέβασε ένα βίντεο. Συγγνώμη, λάθος. Να τα λέω σωστά. Ανέβασε ένα tweet του Πιτσιρίκου, screenshot, με τη φωτογραφία μου. Mm-hmm. Που ήταν ένα tweet του Πιτσιρίκου που έλεγε...
0: Αυτός είναι που πήγε και διαφήμιζε στα αυτή την ιδιωτική κλινική που φέρεται να κάνει ευεξίες.
1: Ναι, ναι.
0: Ως υπουργός υγείας, γι' αυτό λες.
1: Ναι.
0: Πες λοιπόν, για
1: ανέβασε ένα tweet του Πιτσιρίκου με φωτογραφία δικιά μου και έγραψε... Δεν θυμάμαι τι ακριβώς είχε γράψει και είχα μέσα σε δύο μέρες 5.000 μηνύματα, 10.000 μηνύματα ότι θα με σκοτώσουν, θα με σφάξουν, θα με κάνουν, θα με ράνουν τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τα αδέρφια μου.
0: Φαντάζομαι αυτοί ήταν πραγματικοί κουκουλοφόροι που τα γράφαν αυτά, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Σπανίως μπαίνουν αυτοί με τα πραγματικά τους ονόματα για
1: ναι, όταν...
0: τα καθάρματα.
1: Ναι, και όταν απαντούσα... Σε κάποιους απάντησα ότι, γιατί απειλές πολύ χοντρές για τη ζωή μου, για τους δικούς μου ανθρώπους. Σε όποιον απαντούσα ότι ραντεβού στα ελληνικά δικαστήρια, έσβηνε το σχόλιο αυτά και το προφίλ του και όλα.
0: Ναι, γιατί είναι και λεβέντες.
1: Υπήρχαν βέβαια όλα αυτά, όταν πήγαμε στο δικαστήριο, υπήρχαν όλα αυτά σε screenshot.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθροιστικά τα 38.086, με την συνολική εγκατεστημένη ισχύς τους να φτάνει τα 1.155,5 MW. Η πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1.083,6 MW αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 GW. Τα οποία αναμένεται να καλυφθούν ακόμα και μέσα στο 2027, με τους αρμόδιους φορείς να συζητούν ήδη για αύξηση κατά 1 γιγαβάτ ακόμα.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων αυτή την ώρα στη Ριγίλης και τη Βασιλέως Γεωργίου από το ύψος της Βασιλέως Κωνσταντίνου λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας. 6 αγνοούμενοι στα συντρίμμια του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη στην πλάκα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Περισσότερα στο real.gr.
11: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
10: 22 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη και τη Σύρο και 23 σε Πάτρα και Καλαμάτα και 24 στο Καστελόριζο.
12: Φιμπραν. Γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο. Εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από τη Λεωφόρο Αθηνών έως την Αχαρνών, ιδιαιτέρως στο κέντρο, σε Μαλία Σταδίου, στον καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, σε Μαρούση, Χαλάνδρη και Αμπελόκηπους και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πεντέλης και από Πλακετίας έως Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Vegan meeting. Σούπερ ενεργείο. Vegan εθερικά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

μεγάλη καβίτο. Τώρα που ατμίζω δεν χρειάζομαι αναπτήρα, μόνο ακουστικά και κινητό. Βλέπω την Αθήνα φωτισμένη μες τη νύχτα και ακούω Λεονάρντ Κοέν. Dance with the

0: αυτό που ακούσαμε τι είναι?
1: Το gentrification. Το gentrification μιλάει για όλο αυτό που συμβαίνει στα μεγάλα, στις μεγάλες πόλεις και στις μικρές πλέον και στα χωριά. Αυτό το πράγμα, αυτή η ανάπλαση που γίνεται, που κάνουν όλα τα σπίτια Airbnb, που ο κόσμος δεν έχει που να μείνει, που αναγκάζει τον κόσμο που δουλεύει στο κέντρο, απλοί εργάτες, καθημερινοί εργάτες, να ζουν μία ώρα, μία μισή μακριά από τη δουλειά τους, γιατί δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν τα νίκια στο κέντρο. Και φτιάχνουμε τις πόλεις μας έτσι, τις κάνουμε Airbnb ολάκερες, μέχρι και την Ακρόπολη έχει μέσα το τραγούδι.
2: Και αυτή την έχουν κάνει λίγο. Ναι. Δώσανε και τις τουαλέτες, τα δώσαν όλα. Ναι, αν έχεις βέβαια 5 χιλιάρικα, μπορείς να ανέβεις επάνω, να έχεις ένα ειδηλιακό ηλιοβασίλεμα στην Ακρόπολη.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
2: Αυτό και στο μυαλό του ο Κτίνος.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς.
2: Το εφάρμοσε το Κτίνος.
1: Αυτό περιγράφει το τραγούδι, το πώς έχουν καταντήσει οι πόλεις μας και το ότι έχουν γίνει Airbnb για να έρχονται να ξεπλένουν το αίμα από τα χέρια τους όλοι αυτοί που σκοτώνουν παιδάκια.
2: Είσαι ακόμα Εύβοια, πας έρχεσαι, βρίσκεις χρόνο να είσαι όσο γίνεται περισσότερο?
1: Κοιτάω όσο μπορώ να είμαι στην Εύβοια, ναι. Αλλά μην νομίζεις ότι είναι διαφορετικά. Και στο ψαροχώρι που ζω στην Εύβοια, μην νομίζεις ότι είναι εύκολο κάποιος να νοικιάσει και να ζήσει.
2: Εκεί με τις φωτιές σας σώζουν οι ανεμογεννήτριες.
1: Ναι, που ζω στην Εύβοια, μην νομίζεις ότι είναι εύκολο κάποιος να νοικιάσει και να ζήσει.
2: Εκεί με τις φωτιές σας σώζουν οι ανεμογεννήτριες.
1: Ναι, ναι, εμείς με το που πάει να πιάσει φωτιά, έχει κάθε ανεμογεννήτρια 3 πυροσβεστικά.

0: στη Φάρμα των Ζώων, στην εκπομπή που κάνει ο Κωνσταντίνος ο Πουλής με το Θάνατο Καμίλαλη, μίλαγε για έναν δικηγόρο των δολοφόνων του Ζακ και τον είπε πιτσιπόρδα. Αυτό την επόμενη μέρα τον πήραν τηλέφωνο τον Κωνσταντίνο μάλλον και του είπαν: Κωνσταντίνε, ξέρεις, έχει συμβεί κάτι.
1: Παρακολουθούσε τη δίκη.
0: Παρακολουθούσε τη δίκη, ναι, σαν μέσο. Έχει συμβεί κάτι, έχει ζητήσει ένας εκ των συνηγόρων να αποβληθείς διαπαντός από τη δίκη. Γιατί τον είπες πιτσιπόρδα? Δηλαδή πήγε στη δίκη.
1: Σηκώθηκε όρθιος αυτός, απευθύνθηκε στην έδρα, φαντάζομαι.
0: Στην έδρα και
1: κυρία με είπε πιτσιπόρδα.
0: Κυρία με είπε πιτσιπόρδα. Και κάπως έτσι γεννήθηκε αυτόματα αυτό το κομμάτι.
1: Αυτός δηλαδή το μετέφερε ο Κωνσταντίνος.
0: Την ίδια στιγμή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με πήρε και μου είπε: Ξέρεις, πάω στο δικαστήριο να δω τι έχει γίνει, γιατί κάποιος είπε ότι τον είπα πιτσιπόρδα. Δηλαδή. Και είχαμε το κομμάτι μέχρι το βράδυ. Δηλαδή αυτά τα κομμάτια γράφονται μόνα τους, κατάλαβες. Για αυτά δεν τα φοβάμαι. Αυτά γράφονται μόνα τους. Τα...
1: Αυτός το άξιζε να έχει δικό του τραγούδι.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι και δηλαδή να το υπογράψουμε και αν γίνει χρυσό, να το έχει χρυσό δίσκο στον τοίχο.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Βάλ το Μίτσο.
3: Ποιος πειράξε τον πιτσιπόρδα και είναι χάλια. Τον πιτσιπόρδα ποιος τον πείραξε και κλαίει.

0: Real FM.
1: Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με

0: μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: αυτό που ακούσαμε, ο τίτλος είναι «Δεν είναι μόδα». Mm-hmm. Λοιπόν, άκου. Υπάρχουν μερικά τραγούδια τα οποία εγώ όταν τα ακούω αισθάνομαι ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με ένα τραγούδι. Εδώ είναι κάτι σαν ρεπορτάζ, θα έλεγα. Ή, επειδή το ρεπορτάζ είναι και κάτι εφήμερο. Καταγράφονται στο δικό μου το αυτί και κατ' επέκταση στα αισθητήρια όργανα μου τα υπόλοιπα, ως ένα διήγημα μιας ολόκληρης εποχής. Εγώ νομίζω αυτό έγραψες εδώ.
1: Ναι.
0: Και ενδεχομένως ήδη θα έχεις δεχτεί, φαντάζομαι, ανθρώπους, θα σου έχουν μιλήσει άνθρωποι που θα σου έχουν πει εδώ με περιγράφεις.
1: Ναι, είναι τα τελευταία... Να σου πω, είναι η ζωή μου από όταν ήρθα στην Αθήνα από το 19, να πω, από το 9, από το 2009. Να πω από τότε, να μην πω από πιο πριν, πω και από πιο πριν ξεκινάει δηλαδή και βράζει το πράγμα, αλλά νομίζω ότι αυτά τα τελευταία 16-17 χρόνια είναι... μας δείχνανε συνεχώς και βλέπουμε συνεχώς που πάει το πράγμα και έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι αντιστέκονται, παλεύουν για αυτό το πράγμα, πονάνε για αυτό το πράγμα. Έχουμε τους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν, ψάχνουν να δούνε που αυτό φέρνει και δύσκολα μονοπάτια συνήθως και άσχημα, και γενικά έχουμε μια κοινωνία η οποία κοιμάται με Ζάναξ για να μπορέσει να κοιμηθεί το βράδυ.
0: Έχει βαρύνει το κλίμα αυτά τα 20 χρόνια που είσαι εδώ, βλέπεις?
1: Έχει βαρύνει πάρα πολύ το κλίμα, έχει βαρύνει πάρα πολύ, και εκεί νιώθω στους νέους ότι πλέον υπάρχει ένα μεγάλο απολυτικό κομμάτι, ότι δεν αντέχουν να τα ακούσουν αυτό, όχι επειδή δεν τους αρέσει, δεν θέλει ο άλλος να τα ακούσει, ρε παιδί μου. Έχει τόσο άγχος, τόση αγωνία για το μέλλον του ένα παιδί, που δεν μπορεί να κάτσει να ακούσει τώρα αυτό το τραγούδι. Γιατί να βαραίνει κι άλλο την ψυχή του. Θέλει να ακούσει γλέντι, πανηγύρι. Τα πανηγύρια γι' αυτό εκτοξεύτηκαν. Γιατί ο κόσμος πήγε εκεί για να ξεχαστεί. Όχι να ξανακούσει τα ίδια ότι πονάμε. Είναι καλό, είναι κακό. Αυτό θα το κρίνουν άλλοι.
0: Εσύ πως από τη μεριά του δημιουργού, τι είναι αυτό που δημιουργεί ένα τραγούδι? Η ευτυχία ή η σκοτεινιά?
1: Τα πάντα. Τα πάντα. Η δημιουργία δεν είναι... Η δημιουργία έρχεται μέσα από την καθημερινότητά μας σε διάφορες στιγμές, σε βρίσκει σε μια flat διάθεση για να βγει και να γραφτεί. Όταν γράφουμε τραγούδια για μας, γιατί υπάρχει και το γράφω τραγούδια καθαρά τεχνικά. Θέλω να μου ζήτησε ένα τραγούδι, ο Νίκος Ομπογιόπουλος
0: για τον Ολυμπιακό, θέλω.
1: Για τον Ολυμπιακό θέλει ο Νίκος. Να του γράψω ένα για τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι τεχνικό πράγμα. Θα κοιτάξω να μπω στη σκέψη σου, ρε παιδί μου, στην λογική σου και να το γράψω. Όλο το υπόλοιπο που αφορά τη ζωή μας, αυτό είναι που με δυσκολεύει. Αυτό είναι που φοβάμαι ότι μπορεί να μην ξαναγράψω.
0: Εκεί είναι που έχεις την αγωνία.
1: Δηλαδή τώρα, ρε παιδί μου, σε αυτό το κομμάτι δεν ξέρω αν έχω αφήσει κάτι έξω που θα έχω να γράψω. Δεν έχω να γράψω κάτι μετά από αυτό. Έτσι πιστεύω πως όταν το ακούω.
0: Θα μας πεις σε κανένα χρόνο.
1: Όταν βασανίζομαι πάνω στο live που το τραγουδάω, γιατί δεν ακούω τα τραγούδια μου, τα ακούω όταν τα λέω, όταν βασανίζομαι πάνω στη σκηνή, γιατί λέω τώρα τι άλλο να γράψω.
2: Δεν το σηκώνεις, σε παίρνω 20 λεπτά, με ξενερώνεις.

0: μάχη μου πιο χάλια από το εγώ μου. Κι είναι τεράστιο τώρα το δωμάτιο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. 6 άτομα θεωρούνται αγνοούμενα από την έκρηξη και κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Πρόκειται για 4 τουρίστες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, οι οποίοι διέμεναν στον πρώτο και στον δεύτερο όροφο. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν με αμύωτη ένταση τις έρευνες. Νωρίτερα εντόπισαν γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg, στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα έχει πλεώνασμα, έχει πετύχει τους στόχους και μειώνει το έλλειμμα με ταχύτατο ρυθμό. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Θα του διαβιβαστούν όλα τα δεδομένα και η διάρκεια των τηλεφωνικών κλήσεων, καθώς και τα μηνύματα που αντάλλαξαν πριν και μετά την κατάρρευση του καλλιτέχνη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ύπαρξης ουρανίου στο νερό, κηρύχθηκαν 4 περιοχές του Δήμου Ελασσόνας. Πρόκειται για τις κοινότητες Καλυβίων, Ολυμπιάδας, Σπαρμού και Πυθίου. Συστάσεις απευθύνει η πολιτική προστασία λόγω της επιδείνωσης του καιρού από απόψε με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων από τα βορειοδυτικά της χώρας.
4: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Δύο σημαντικές απουσίες θα έχει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Γερμανίας εν ώψη του Κυριακάτικου αγώνα με την Ελλάδα για το Nations League. Δεν υπολογίζονται ο Τζαμάλ Μουσιάλα και ο Κάι Χάβερτς που τραυματίστηκαν στο χθεσινό παιχνίδι με την Ολλανδία. Ο Γούργεν Κλοπ κάλεσε εσπευσμένα στην αποστολή της γερμανικής ομάδας τον μέσο επιθετικό της Liverpool Florian Wirtz. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
3: Νεφώσεις αύριο με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

σκουπίδια. Φτιάχνω αγάπες του ίδιου φύλου από τις φλούδες κοκκίνου μήλου. Με φαντασία και κατσαβίδια κι ό,τι μαζεύω απ' τα σκουπίδια. Και τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη Σκρότα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είμαστε μαζί με ένα αγαπημένο φίλο, ένα σπουδαίο τραγουδοποιό, το Σπύρο το Γραμμένο. Ακούμε και τα παλιά, αλλά ακούμε και το νέο δίσκο. Το νέο δίσκο που βγήκε πριν από λίγους μήνες, τον Ιούνιο. Είναι δύσκολο πράγμα να βγαίνει δίσκος πια, ε?
1: Ναι, αλλά εμείς είχαμε τη βοήθεια του κόσμου, τη βοήθεια του κοινού. Όπως βγάλαμε και τον προηγούμενο δίσκο, έτσι κάναμε και αυτόν, με τη διαδικασία του crowdfunding. Σε μια πλατφόρμα δημιουργήσαμε μια σελίδα και όποιος ήθελε έμπαινε και ή έβαζε χρήματα ή προαγόραζε το υλικό. Αυτό. Είναι δεύτερη φορά που το κάνουμε. Είναι δεύτερη φορά που.
0: Υπάρχει ανταπόκριση, Σπύρο.
1: Ξεπερνάει το στόχο. Ναι. Και τις δύο φορές πέρασε το στόχο. Τα χρήματα ήταν περισσότερα από αυτά που ζητήσαμε. Είναι τρομερά συγκινητικό. Τρομερά συγκινητικό. Και μπήκανε ποσά από 2 ευρώ μέχρι 500 ευρώ για να βγάλουμε το δίσκο.
0: Αυτή η δουλειά πόσο κοστίζει για να γίνει, δηλαδή?
1: Ένας δίσκος. Ναι. Κανονικό. Αν τον κάνεις κανονικά. Που αυτό κοιτάμε να κάνουμε. Εμείς κοιτάμε όποιος εργάζεται για το δίσκο να αμείβεται κανονικά. Αυτό κόστησε, αυτός ο δίσκος μας κόστησε 19 χιλιάρικα, 19.300 μαζί με την κοπή του βινιλίου, με όλα αυτά. Αλλά όποιος έκανε οτιδήποτε στο δίσκο και δούλεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι, αμείφθηκαν κανονικότατα.
0: Αυτό και αυτό το υλικό σπουδαίο. Πια περπατάει στα YouTube, στα Spotify και τα πέρα από τις προσωπικές σου εμφανίσεις και τα λοιπά.
1: Είναι στις πλατφόρμες όλες, είναι στο YouTube, υπάρχει σε βινήλιο, το οποίο είτε το βρίσκεις στις εμφανίσεις τις δικές μας, είτε στο δισκάδικο του Ψηρή, το δισκάδικο λέγεται, και η Ελισάβετ Φωτοπούλου, μια φίλη βιντεογράφος, πολύ καλή φίλη, βιντεοσκόπησε όλη τη διαδικασία, το πώς γράφτηκε ο δίσκος. Θα κυκλοφορήσει σαν ντοκιμαντέρ.
0: Δεν μπορώ να σκέψω.
1: Από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Δηλαδή η Ελισάβετ ήταν εκεί με την καμερά της.
0: Για πες μου για το επόμενο που θα ακούσουμε. Για πες μου αυτή την μπάντα που μου έλεγες.
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι, το «Αυτή η ζωή αλλάζει», είχα φτιάξει το μισό, αλλά δεν μου χωράγε. Και πρόπερση τον Ιούνιο έπαιξα στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ του Βόλου και έπαιζα μαζί με μια μπάντα που τους είχα ακουστά, είχα ακούσει και κανένα 2-3 κομμάτια τους, ραπ τα παιδιά παίζουνε, τους Ρενοβάτιο. Είναι δύο παλικάρια, ζουν στη Λάρισα, από την Αλβανία έχουν έρθει, Αλβανοί είναι, και έχουν μια φοβερή, έχουν αυτή τη φοβερή μπάντα, τους Ρενοβάτιο, τους είδα στη σκηνή, έπαθα πλάκα. Συνειδητοποίησα την καταγωγή μου, επειδή είμαι από την Ιγουμενίτσα. Τα μισά που έλεγαν τα καταλάβαινα, γιατί μιλάνε αρβανίτικα. Μιλούσαν αρβανίτικα πιο παλιά στην Ιγουμενίτσα. Πολλοί οι μεγάλοι άνθρωποι και τους ακούγαμε. Και ένιωσα έτσι ένα δέσιμο και λέω, τους το στείλα και λέω, βάζετε κάτι εδώ. Και είναι ελληνοαλβανικό το κομμάτι. Έχει. Και το λένε και στα αλβανικά και στα ελληνικά.
0: Τα παιδιά αυτά είναι οικοδόμοι.
1: Ναι, οικοδόμοι δουλεύουν. Οικοδόμοι. Την πρώτη φωνή που μου στείλανε όταν το πρωτοειχογραφήσανε, τη γράψανε σε ένα κινητό στην οικοδομή. Δηλαδή άκουγα κανονικά κατευθείαν τον ήχο της οικοδομής από πίσω.
0: Πάμε να ακούσουμε.

0: αυτό που ακούσαμε πριν, το μόνο για σένα, είναι γραμμένο για την Ανιψιά?
1: Ναι, αυτό το γράψα την ημέρα που γεννήθηκε η Ανιψούλα μου. Πριν 4,5 και κάτι χρόνια. Γίνεται 5 τώρα.
0: Το ξέρει ότι είναι δικό της.
1: Ότι είναι δικό της από την πρώτη στιγμή. Και όποτε παίζω στα Γιάννενα, είναι η στιγμή που έρχεται μπροστά στη σκηνή έτσι. Ντρέπεται, είναι ντροπαλούλα. Έρχεται μπροστά έτσι και ακούει το κομμάτι της και το χορεύει.
0: Με το γυμναστήριο τι κάνεις?
1: Γυμναστήριο εγώ πηγαίνω από τον Οκτώβρη μέχρι τον Μάιο.
0: Γιατί μετά?
1: Μετά κάνω αντιγυμναστική.
0: Ναι. Κοροϊδεύεις τα γυμναστήρια.
1: Εσύ πας?
0: Όχι.
1: Και πώς σου διατηρείσαι τόσο κορμάρα?
0: Ο Τσόρτσιλ. Αυτό το κάθαρμα, έτσι. Αυτός ήταν ο παδός Ευγονικής, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και τον είχα ρωτήσει εκεί στα 90 χρονά του, είχε πάει μια κοπελίτσα εκεί, μάλλον σαν αδερφός μου. Ήταν τότε που πηγαίνανε με μαρκούσια, δεν πηγαίνανε, δεν ξέρω τι κάναν. Και του είχε πει, κύριε Τσόρτσιλα, πόσο ευσταλείς είστε, πόσο ωραία διατηρείστε και τα λοιπά. Και την κοιτάει αυτός και λέει, ναι, ο αθλητισμός. Δεν αθλήθηκα ποτέ στη ζωή μου. Ναι, πρέπει να σου πω ότι
1: έχει πιο ωραία πράγματα αυτό το καθήκη πάντως.
0: Ναι,
1: έχει
0: ωραίες ατάκες. Ήταν εξαιρετικά φλεγματικός. Ναι. Κουβαλούσε όλο αυτό το βρετανικό, εν πάση περιπτώσει. Αλλά και ο ίδιος ήταν ένα ευφυές κάθαρμα. Κρατάμε τελικό στο κάθαρμα, βέβαια, από αυτή την ιστορία. Ναι. Κάτι άλλο ήθελα να πω και μπλοκάρισα με το κάθαρμα.
1: Για την Ανιψούλα, μου λέγανε.
0: Για την Ανιψούλα, ναι.
1: Για τα γυμναστήρια.
0: Κορόιδευες.
1: Όχι, έτσι, δεν κοροϊδεύω.
0: Άσε που δεν κοροϊδεύεις, εδώ έχεις κάνει τραγούδι και έχεις...
1: Το μόλις γύρισα από το γυμναστήριο, ναι. Το οποίο ισχύει ότι έγραψα όλα αυτά που ένιωθα όταν γύρναγα, γιατί είναι αυτοί όλοι που λένε, αχ, και φίλοι μου και δικοί μου άνθρωποι, αχ, μόλις γύρισα από το γυμναστήριο, ναι, και τι ενέργεια. Εγώ πάω γυμναστήριο,
0: ναι.
1: Πάω το πρωί, πρωί-πρωί, πάω και τρέχω να γυρίσω σπίτι, να φάω για να κοιμηθώ. Δηλαδή με κοροϊδεύετε. Πάω, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: μου λείπει, όταν δεν πάω μου λείπει,
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω, το βλέπω. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Με κοροϊδεύεις και δεν το βλέπουν, το ακούν απλά ο κόσμος.
0: Όχι, το καταλαβαίνω κιόλας. θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι. Δεν θα βάλουμε αυτό που είπαμε, Λασκαρή. Θέλω να ακούσουμε την απάντηση της μαμάς σου όταν της έπαιξες τον κουκουλοφόρο.
1: Ναι, Μάνος Λοΐζος.
0: Έχει πάρει το δίσκο του Λοΐζου και σου λέει, άκου αυτό.
1: Ναι. Μου λέει, καλά τα λες αγοράκι μου, αλλά άκου αυτό. Και μου έβαλε να ακούσω το «Είπα στον κόκορά μου».

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχο Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket service και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
10: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
11: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
10: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
11: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
10: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
11: αντιμετώπιση καταστροφών,
10: ορεινή διάσωση,
11: υγρό στοιχείο,
10: τηλεπικοινωνίες
11: και διάσωση με σκύλο.
10: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
11: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
11: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
10: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Έξι αγνοούμενοι στα στρίμια του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη στην Πλάκα. Σε εξέλιξη έρευνες των σωστικών συνεργείων. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Περισσότερα στο real.gr.

0: και αυτό που ακούσουμε είναι από τα καινούργια.
1: Ναι, οι μπύρες. Το κομμάτι δεν είναι καινούργιο. Το έχω γράψει το 2015-2016. Mm-hmm. Προσπαθήσαμε στον προηγούμενο δίσκο. Το γράψαμε 2-3 φορές με διαφορετικούς τρόπους. Δεν έβγαινε. Δεν μου άρεσε εμένα. Και σε μία πρόβα τώρα, πριν γράψουμε το δίσκο, έβαλε το beat στα τύμπανα ο drummer. Το άλλαξε. Και μας βγήκε έτσι ένα country. Πράγμα που λέει ουσιαστικά ότι οι πραγματικοί φίλοι είναι αυτοί που έχουν το θράσος να ανοίξουν το ψυγείο σου και να σου πιούν και την τελευταία μπύρα. Αυτό λέει το κομμάτι, έτσι, με απλά λόγια.
0: Πριν από μερικά χρόνια είχες γράψει αυτό που θα ακούσουμε τώρα και βεβαίως είναι το από τότε, από την Ελένη το Παλούδι, φτάσαμε μέχρι την Κυριακή Γρίβα που δολοφονήθηκε μπροστά στα σκαλιά ενός αστυνομικού τμήματος, έτσι, αφού όλοι αυτοί οι προστάτες του πολίτη είχαν κάνει ό,τι μπορούσαν για να μην την προστατέψουν. Και προχτές στην πατρίδα σου είχαμε μία ακόμα δολοφονία, μία ακόμα γυναικοκτονία.
1: Ναι, έχουμε 16 γυναικοκτονίες αυτή τη χρονιά. Δηλαδή είμαστε στον ένατο μήνα και
0: το λέω γιατί όλα αυτά τα χρόνια μακάρι να μην υπήρχαν οι λόγοι για να γραφτεί αυτό το τραγούδι, αλλά φαίνεται ότι οι λόγοι είναι εδώ.
1: Ναι. Και έχουμε συνεχώς ένα καθήκη το οποίο δολοφονεί μια γυναίκα που την αισθάνεται κτήμα του και λέει, είπε αυτός τώρα, όπως είχε πει και της Γαριφαλιάς ο τύπος, χάλασε η φάση και αυτός είπε θόλωσα και τη σκότωσα. Αυτή είναι οδηγία που έχει δοθεί από την τηλεόραση.
0: Ναι, καλά που το λες. Το είχε πει ένας πρώην, γιατί αυτή δεν είναι αστυνόμη, ένας πρώην μπάτσος το είχε πει αυτό,
1: ναι.
0: Ο οποίος τώρα παριστάνει και τον αναλυτή, δεν ξέρω τι παριστάνει, σε αυτά τα μηντιακά καταστήματα, ο οποίος είχε δώσει και οδό διαφυγής τότε στον άλλον, των γλυκών νερών, όταν δολοφόνησε την Καρολάι. Γι' αυτόν δεν μιλάς?
1: Ναι, για τον ίδιο, για τον ίδιο. Συνεννοούμαστε.
0: Πάμε να ακούσουμε, γιατί είναι επίκαιρο, πάλι.

0: Real FM.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Τι έγινε?
7: Τι κάνεις? Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
6: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
7: Μα αφού δεν έχω Πρωτέρια.
6: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
7: Γιατί?
6: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
7: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
6: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
8: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
12: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ένα αεράκι δροσερό και μια σχόρδη συνότα. Ένα σου βλέμμα τρυφερό, τα βήματα τα πρώτα. Μια κλωστή από μετάξι. Έκοψες και έχεις πια πετάξει.

και στο λαιμό ένα χάδι. Ποιος αγαπάει πιο πολύ, ποιος κλαίει στο σκοτάδι. Αερικό που έχεις πετάξει με φόρεμα από μετά.

Για πάντα θα είσαι στο νησί και εγώ θα αναρωτιέμαι αν η άμμος σου είναι χρυσή, στον ύπνο θα πετιέμαι. Όνειρο ήταν η φωνή σου που είπε πως είμαι εδώ μαζί σου. Θα περιμένω να σε δω στην πρώτη τη γωνία, όπως την πρώτη τη φορά.

0: Για πες μου την εμπειρία στην Αμερική.
1: Εντάξει, στην Καλιφόρνια πήγα ουσιαστικά.
0: Ήταν προ-Τραμπ.
1: Προ-Τραμπ. Ήμουν εκεί όταν ανέλαβε, αλλά έφυγα...
0: Τρέχοντας.
1: Ένα μήνα έμεινα εκεί. Ναι, και κοίτας, Καλιφόρνια είναι φοβερό μέρος. Φανταστικό μέρος. Πήγα και στην Νεβάδα, πήγα και στην Αριζόνα. Είδα και αυτούς...
0: Άλλος κόσμος.
1: Άλλος κόσμος. Πήγα μαζί με ένα κοντινό μου αγαπημένο πρόσωπο να βρω το κορίτσι μου εκεί. Και ήμασταν, όσο κάναμε αυτό το road trip, το Νεβάδα-Αριζόνα, έλεγε αυτό το αγαπημένο μου πρόσωπο. Η μάνα μου. Έλεγε η μάνα μου. Μην λέω αγαπημένο πρόσωπο. Έλεγε η μάνα μου. Μα εδώ δεν φυτρώνει τίποτα. Μα τι τρώει ο κόσμος εδώ. Μα τι τρώει. Μα δεν φυτρώνει. Αυτό τώρα επί μέρες. Ήμασταν στην έρημο. Κάποια στιγμή γυρνώντας προς Λος Άντζελες, είμαστε ακόμα στην Αριζόνα, βλέπουμε στο βάθος μακριά, έχει μια διασταύρωση πολύ μακριά, βλέπουμε ένα αγροτικό. Το οποίο πουλάει, ξέρεις πώς πουλάνε καρπούζια, πορτοκάλια, τέτοια πράγματα. Και λέει, μάνα μου, επιτέλους να σταματήσουμε, να πάρουμε κάτι να φάμε, να δούμε τι τρώει εδώ ο κόσμος. Και πλησιάζουμε και που λέγει όπλα.
0: Όπλα, μέσα στον δρόμο.
1: Όπλα, κανονικά και σφαίρες. Ναι. Ή όπως σταματήσαμε σε ένα βενζινάδικο στη Νεβάδα για να βάλουμε βενζίνη. Και είχε δίπλα ένα χώρο με σουβενίρ και πήγαμε και στα σουβενίρ είχε σε πραγματικό μέγεθος έναν Ινδιάνο μέσα σε φέρετρο.
0: Για πες μου την άλλη εμπειρία, εκείνα τα πόσα ήταν, 3-4 χρόνια όταν είχες ανεβάσει την παράσταση για τα παιδιά.
1: Το φανταστικό χωριό.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, πάνε 4 χρόνια. Αυτό ήταν φοβερή εμπειρία. Κυκλοφορεί το βιβλίο, κυκλοφορεί κανονικά και στα live το έχουμε δηλαδή και το πουλάμε και από τις εκδόσεις κάποια στιγμή κυκλοφορεί. Το φανταστικό χωριό είναι ένα έτσι πολύ όμορφο παραμύθι για μικρούς και μεγάλους που μιλάει για ένα χωριό που μοιράζονται τα πάντα μεταξύ τους, μια κοινότητα, μοιράζονται τα πάντα και ξαφνικά χωρίζεται το χωριό στη μέση.
0: Χωρίς λεφτά, χωρίς τέτοια.
1: Χωρίς τίποτα. Χωρίς καμία εξουσία. Mm-hmm. Χωρίζεται το χωριό στη μέση και το μισό γίνεται σαν εμάς, προσπαθεί. Και τελικά δεν τα καταφέρνει όμως και γυρίζουν όλοι στην ουτοπία. Είναι. Το φοβερό είναι ότι εγώ στο έργο μέσα δεν λέω πουθενά, δεν μιλάω για ηλικίες. Όλοι οι ήρωες είναι απλά οι ήρωες του παραμυθιού. Όταν τελείωνε το έργο και ρώταγα τα παιδιά μετά τι κατάλαβαν, πώς τους φάνηκε και αυτά, όλα τα παιδιά, όλα μα όλα τα παιδιά, λέγανε ότι τα παιδιά είχαν φτιάξει ένα πολύ ωραίο κόσμο και οι μεγάλοι πήγαν να τον χαλάσουν. Ήταν αυτό. Δηλαδή διαχώριζαν το καλό από το κακό σε μικρούς και μεγάλους.
0: Μεγάλοι φέρανε τα λεφτά, φέρανε τις ιδιοκτησίες,
1: ναι,
0: μετά
1: ήρθε
0: η αστυνομία.
1: Μετά φτιάξαν αστυνομία για την αστυνομία.
0: Χρειάζεται πάντα αυτό.
1: Ναι. Και...
0: Τα παιδιά είναι άλλο κοινό.
1: Τελείως. Και λένε διάφοροι συνάδελφοι ότι τα παιδιά είναι δύσκολοι. Είναι δύσκολο κοινό. Συνάδελφοι, συγγνώμη, να μην μπαίνω στα χωράφια τους. Διάφοροι ηθοποιοί φίλοι λένε ότι είναι δύσκολο. Για μένα ήταν το πιο εύκολο κοινό που έχω παίξει. Δεν ξέρω, μπορεί επειδή είμαι στην ηλικία τους, είμαι 5 με 7 ακόμα.
0: Γίνεται λογοκρισία στις μέρες μας, Σπύρο?
1: Φυσικά. Φυσικά και γίνεται.
0: Κόβουνε τραγούδια, δηλαδή τι κάνουν?
1: Κόβουνε τραγούδια. Γίνεται, κοίταξε, γίνεται με διαφορετικούς τρόπους, αλλά υπάρχει εκφοβισμός φοβερός. Γίνονται μηνύσεις, γίνονται αγωγές, γενικά όχι μόνο στο τραγούδι. Εδώ ο Πάρης ο Ρούπος απολύθηκε από την πίτσα που δούλευε γιατί τσαντίστηκε ο Μπογδάνος. Οπότε...
0: Συνέβη αυτό,
1: Συνέβη, ναι. Συνέβη και ο Πάρης έκανε προχθές μια μεγάλη συναυλία να μαζέψει χρήματα που ήταν sold out η συναυλία, οπότε και αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Γιατί έχει πάει την πίτσα στα δικαστήρια για εκδικτική απολύση.
0: Συγγνώμη που υπήρξα, Φίλε, ήταν μεγάλη χαρά που ήρθες να μοιραστείς μαζί μας αυτό το νέο άλμπουμ, αυτή τη νέα δουλειά. Μιλάμε για 11 τραγούδια, σωστά? Και είναι όλα διαφορετική ο μουσικό ύφος.
1: Ναι, γιατί η κάθε ιστορία θέλει διαφορετικό background. Εγώ έτσι τα βλέπω. Τα τραγούδια τα βλέπω σαν ιστορίες. Θέλει άλλο πράγμα. Δεν μπορείς να τα πεις όλα. Εγώ δεν μπορώ.
0: Όταν πιάσει χειμώνας και θα αρχίσει να εμφανίζεσαι, θα μας ενημερώσεις.
1: Θα σας ενημερώσω, εννοείται. Από Νοέμβρη.
0: Σπύρο μου, σε αγαπάμε πολύ.
1: Φιλιά πολλά.
0: Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
4: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
6: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
7: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
0: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
10: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
0: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
10: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
0: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα, στον Real Voice 99,5 και στο πρωινό μας Express. Είναι Παρασκευή, 25 του Σεπτέμβρη, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί που ξύπνησα πάντως, η αισθητή ήταν στους 16. Ο Πέρης μου κάνει νοήματα από απέναντι, μια χαρά, εκεί. Πάντως, πρώτη βραδιά που κρύωνα. Χωρίς air condition, χωρίς αυτά, γιατί όπως ξέρεις, εμένα δεν είναι στους μείον 18, δεν επιβιώνω. Παρόλα αυτά, λέω επιτέλους. Επιτέλους να κοιμηθούμε σαν άνθρωποι, ρε παιδί μου, και με φυσικό αερισμό του δωματίου.

Παρασκευή, η ωραιότερη μέρα της εβδομάδος και πάντα πάρα πολύ φορτωμένη σε ειδησιογραφία. Έτσι γίνεται, στατιστικά αποδεδειγμένο είναι αυτό.

Έχουμε και σήμερα πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε, και όχι μόνο εδώ τα δικά μας, αλλά και γενικότερα. Είναι μια περίοδος έντονης κινητικότητας. Τα βλέμματα στραμμένα στις εργασίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ομιλία εκεί του Πρωθυπουργού, τα μηνύματα που έφυγαν προς την Τουρκία.

Εγώ βλέπω πάντως τη φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα ενημέρωσης πιο βλοσιρό βλέμμα από αυτό του Τραμπ καθώς γυρίζει και τους αφήνει πίσω τους, επίσω του. Τον Κινέζο πρόεδρο και την σύζυγό του, αλλά και την κυρία Μελάνια Τραμπ. Άλλο ύφος αυτή να δείτε. Δεν ξέρω, είναι αυτό που λένε μια φωτογραφία χίλιες λέξεις.

Και τι δεν έχει σήμερα εδώ. Ο Άντωνης τα έχει βάλει με το Μέγκα. Με βάση αυτά τα οποία έχει γράψει πάντως στην αναρτησή του, θα έλεγα όχι άδικα. Έχουμε δημοσκοπήσεις. Έχουμε εδώ τα δικά μας, στον μικρό κοσμό μας που τα παρακολουθούμε κάθε μέρα βήμα-βήμα. Έχουμε και σήμερα μπόλικο πράγμα να πούμε. Καλά να είμαστε. Λοιπόν, η παρέα μας, Πέρης Βασιλάκης, ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Νατάσα Παμπρή, δελτία ειδήσεων. Τα ετοιμάζει, ανά ώρα ακούτε εμπεριστατωμένη την ειδησιογραφία. Και θα ακολουθήσει μετά την εκπομπή μας, με τη δική της εκπομπή μαζί στις 10. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη, η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί, το βράδυ στις 9 σε επανάληψη. Και τι ωραία μουσική υπόκρουση από τους Stranglers και Always the Sun. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη τους. Και εμείς την ανταποδίδουμε. Ανταποδίδουμε ως τοπική κοινωνία εδώ και 70 χρόνια. Αυτήν την συνεπή σχέση που έχει αναπτυχθεί 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, πάντα τα καλύτερα κοντά μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Ετοιμαστείτε λοιπόν να κάνετε και σήμερα τις αγορές σας. Από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Τεράστια ποικιλία κωδικών, δεκάδες χιλιάδες, στην καλύτερη ποιότητα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αν θέλετε, μπείτε στην ιστοσελίδα μας, realvoice995.gr, να βρείτε το φυλάδιο, να δείτε ποιες προσφορές τρέχουν και σήμερα και να τις αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Μέσα σε όλα εδώ στην ειδησιογραφία, στους τίτλους που περνάνε από μπροστά μου, βλέπω και το τελικά μας ξεχνούν οι γάτες μας, όμως είμαστε, όσο είμαστε στις διακοπές. Αυτό είναι άρθρο. Δεν προλαβαίνω να το διαβάσω τώρα για να σας πω τι λένε οι αρμόδιοι, αλλά η προσωπική μου εμπειρία λέει ότι καθόλου δεν μας ξεχνάνε.

0: Μετά του Στράγγλερ, κύριε Βέρη Βασιλάκη, να πάμε στον Γιάννη Μανολά να δούμε τι γίνεται. Θα έχουμε ονείος ήλιο εδώ πέρα. Πού θα πάει. Πού θα πάει η ιστορία. Εδώ.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα και μετά κυρίως τη νύχτα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στην Λίνδο από 20 μέχρι 26 και οι χαμηλότερες στο νομό μας, στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 50 και 65%. Για το Σαββατοκύριακο, καιρό σχεδόν έθριο το Σάββατο με κάποιες αραιές νεφώσεις, αν και θα πυκνώνουν από το απόγευμα και μετά, δεν θα απασχολήσουν από φαινόμενα. Άνεμοι από βορειοδυτικές και προς την νύχτα, δυτικές διευθύνσεις θα εξασθενήσουν στα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 26 υψηλότερη θερμοκρασία του νομού και η Λίνδος από 20 μέχρι 25 βαθμούς, στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 22 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 55 και 85% για την Κυριακή, καιρός σχεδόν έθριος όλα τα νησιά. Αρχικά, καθώς μέσα στη μέρα κάποιες αραιές νεφώσεις τα πυκνώνουν, ενώ από το μεσημέρι και μετά δεν αποκλείεται να δώσουν και κάποιες παροδικές μπόρες στην Κάσο, την Κάρπαθο και τη Ρόδο. Άνεμοι μεταβλητοί και από το μεσημέρι και μετά βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 3 με 4 και το βράδυ τα 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27, στην Ελλήνδο από 20 μέχρι 26 βαθμούς και τέλος στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 65 και 90%. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: 90% υγρασία. Αποπνικτική ατμόσφαιρα δηλαδή. Τώρα αυτές τις μέρες είναι ωραία και τις νύχτες, γιατί δεν έχουμε υγρασία. Έχει πέσει, είναι στο 60% τόσο τη νύχτα. 90%.

Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να βάζουμε τα καλοκαιρινά μας στην άκρη, να κατεβάζουμε τα φθινοπορεινά μας από τις δουλάπες. Και με την ευκαιρία λοιπόν να σας πω και σήμερα ότι στις 30 του μήνα ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco στη Ρόδο και εκεί θα βρούμε τα πάντα για να κάνουμε αυτή τη μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Από είδη σπιτιού, διακόσμηση, ρούχα, ένδυση για όλη την οικογένεια, παιχνίδια, αλλά και δωροεπιταγές για όσους βρεθούν εκεί, επί τόπου, στο opening. Ραντεβού λοιπόν στα Pepco, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ροδουλίνδου. Είναι δίπλα στα Lidl για φουλ φθινοπωρινές αγορές και πάντα στις καλύτερες τιμές. Θα τα πούμε εκεί. Πάνω στην ώρα η αλήθεια ανοίγουν τα Pepco εδώ στη Ρόδο, γιατί κάθε φορά που αλλάζει η εποχή νομίζω όλοι το έχουμε αυτό, το ζούμε. Θέλουμε ρε παιδί μου να κάνουμε μια γενική ανανέωση, μας πιάνει. Όποια εποχή και να είναι αυτή, αρκεί που πάμε σε μια διαφορετική κατάσταση μετά από ένα σέρι, είτε χειμώνας είναι αυτός είτε καλοκαίρι είναι αυτό, και θέλουμε έτσι μια εκβάθρον ή δυνατόν αλλαγή γύρω μας, πάνω μας. Όλα αυτά. Όταν έχεις λοιπόν και ένα καινούριο κατάστημα που έχει τα πάντα εκεί να ανοίγει, νομίζω ότι η πρόκληση και η ευκαιρία είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Πάμε λοιπόν στην ειδησιογραφία σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι έχουμε σήμερα. Και είπα έχουμε πολλά. Θέλω να ξεκινήσω από την κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του τις προηγούμενες μέρες ενώ προσπαθούσε να απεγκλωβίσει περιπατητές από το φαράγγι της Σιδερίτισσας. Τον συνόδευσαν λοιπόν στην τελευταία του κατοικία χθες το μεσημέρι στον Έμπονα οι συνάδελφοί του, οι τοπικές αρχές, πολλής κόσμος, πολλή συγκίνηση, θρήνος εννοείται για τους πολύ κοντινούς του ανθρώπους. Συγκλονιστικό, άδικο, δεν έχει κανείς λόγια πολλά να πει για αυτό το συμβάν. Τι να πει κανείς και πώς να... και τι να παρηγορήσεις τώρα εκεί. Γι' αυτό συνήθως δεν λέω πολλά σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν έχω πραγματικά τι να πω και νομίζω ότι ό,τι και να πω δεν είναι αρκετό, δεν είναι ικανό για να αποδώσει αυτό που αισθάνονται οι άνθρωποι οι οποίοι υφίστανται την απώλεια, την όποια απώλεια. Εν προκειμένου μιλάμε τώρα για αυτόν τον άνθρωπο, είναι πραγματικά συγκλονιστικό το γεγονός ότι, όπως το έλεγα και από την πρώτη στιγμή, όταν άνθρωποι δίνουν τη ζωή τους γιατί πάνε να βοηθήσουν συνανθρώπους τους, αυτό, ξέρετε, κάνει την απώλεια ακόμα πιο έντονη για όλους εμάς τους υπόλοιπους, γιατί καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν τάξει τη ζωή τους στους άλλους. Και αυτό πραγματικά είναι και μεγαλειώδες, θα έλεγα. Είναι μεγαλειώδες, είναι μεγαλείο ψυχής αυτό. Δεν το καταλαβαίνουμε ίσως στην καθημερινότητά μας, αλλά να πως μια απώλεια έρχεται να μας το θυμίσει.

Hooters και Johnny B. Και πάμε στον ΟΗΕ. Πάμε να δούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Από το βήματος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία. Η ομιλία του είχε αναφορές και στο Κυπριακό και στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, αλλά και στην τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη που απασχόλησε τη συνάντηση και του Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας. Γιατί αυτές οι δύο υπερδυνάμεις είναι υπερδυνάμεις και στην τεχνητή νοημοσύνη. Και η κούρσα μεταξύ τους είναι φρενήρης. Με το ποιος θα τρέξει μπροστά. Με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Όσο για την Ευρώπη, προσπαθεί να βάλει κανονιστικό πλαίσιο παρακολουθώντας έναν αγώνα στον οποίο αυτή δεν συμμετέχει. Τώρα, πώς μπορείς να κάνεις το διαιτητή όταν δεν συμμετέχεις στον αγώνα? Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Απλά έτσι το σημειώνω. Για ένα θέμα που απασχολεί πλέον την παγκόσμια κοινότητα. Και αυτό σημαίνει ότι οι κίνδυνοι δεν είναι καθόλου, μα καθόλου στην φαντασία, στο φαντασιακό κάποιον. Ή είναι υπερβολική? Αφού σε τόσο υψηλό επίπεδο γίνονται αυτές οι αναφορές. Λοιπόν, να σας πω τι είπε ο Πρωθυπουργός και εκ προημίου να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας τον βουλευτή Δωδεκανήσου, τον κύριο Μάνο Κόνσολα. Ελπίζω μόνο να μην έχουμε προβλήματα στην σύνδεση με την επιφύλαξη, επειδή θα βρίσκεται στην ΚΟ, μεταβαίνει στην ΚΟ ο κύριος Κόνσολα σήμερα το πρωί. Έχουμε κανονίσει όμως με βάση το πρόγραμμά του να είναι κοντά μας και ελπίζω να τα καταφέρουμε χωρίς προβλήματα να σχολιάσουμε τις γενικότερες εξελίξεις αλλά και θέματα εδώ από τη δική μας την ατζέντα. Λοιπόν, πάω στον ΟΗΕ, πάω στην ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με αναφορές στις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις, στο Κυπριακό, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στην 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως παράγοντα ασφαλείας. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Ανοίγοντας την ομιλία του, σημείωσε ότι απευθύνεται για 8η φορά στην Γενική Συνέλευση ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα προετοιμάζεται να αναλάβει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια περίοδο την οποία χαρακτήρισε εξαιρετικά επικίνδυνη. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να αναδείξει το ρόλο της Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, περιγράφοντάς την ως χώρα που επιδιώκει να λειτουργεί ως γέφυρα συνεργασίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά και ήταν και η φράση του, η οποία έχει δώσει και τους περισσότερους τίτλους στα ρεπορτάζ που ακολούθησαν από την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Για να πάμε τώρα στα της Τουρκίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη συνέχιση του διαλόγου με την Άγκυρα και τη διατήρηση ήρεμου κλίματος μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα έχει καταβάλει σταθερή προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεων, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, ανέφερε. Ταυτοχρόνως επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και όπως τόνισε η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Τόνισε μάλιστα ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νομίμων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
Τώρα, κατά πόσον φτάνει βέβαια στα αυτιά του Ερντογάν, ότι από τη στιγμή που είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε μαζί και όντως δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, τουλάχιστον να δούμε πώς μπορούμε να πορευτούμε μαζί και χωρίς όλα αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα εδώ και δεκαετίες. Εξαπανέκαθεν, όπως θα λέγαμε. Κυπριακό. Για το Κυπριακό, ο Πρωθυπουργός είπε ότι έχουν περάσει 52 χρόνια από τότε που η Τουρκία εισέβαλε παράνομα στην Κύπρο και συνέχισε να την κατέχει, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα λιδιαλήθο για την αξιοπιστία του ΟΗΕ. Δηλαδή, δεν μπορείς από τη μία να λες να ρίχνεις τους τόνους όπως εκεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τους έριξε κάπως τους τόνους ο Ερντογάν, αλλά την ίδια ώρα να ζητάς να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, είναι τελείως αντιφατικά. Και ο καθένας καταλαβαίνει ότι εκεί όλα αυτά τα υποτίθεται χαμηλή τόνη κτλ. Είναι για το Θεαθήνε. Δεν σηματοδοτούν καμία, όπως φαίνεται, αλλαγή στη στάση της Τουρκίας. Για το Κυπριακό, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι έχουν περάσει 52 χρόνια από τότε που η Τουρκία εισέβαλε παράνομα στην Κύπρο και συνέχισε να την κατέχει, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα λιδία λίθο για την αξιοπιστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όντως, έτσι είναι. Δίκιο έχει. Δηλαδή, με ευχολόγια και με επικλήσεις και με πρέπει να γίνει και εκείνο και τ' άλλο και το παράλληλο, έτσι δουλειά δεν γίνεται, όπως αντιλαμβάνεστε. Η Ελλάδα, όπως ανέφερε, στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του Αντώνιο Γκουτιέρες για την επανέναξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου, απαλλαγμένης από δυνάμεις κατοχής, σύμφωνα και με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ναι, ψηφίσματα βγαίνουν, αράδα βγαίνουν τα ψηφίσματα. Στην πράξη τι γίνεται? Αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Για το Παλαιστινιακό, επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της λύσης των δύο κρατών, με Ισραήλ και Παλαιστίνη να συνυπάρχουν σε συνθήκες ασφαλείας και σταθερότητας. Για τη Γάζα είπε ότι στο μέλλον οι Παλαιστίνοι θα πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο της περιοχής. Για την Ουκρανία επανέλαβε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό του Κιέβου από την πρώτη μέρα της ρωσικής εισβολής. Έδωσε έμφαση στην αρχή της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών και στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, εννοείται. Και ολοκλήρωσε με μία εκτενή προειδοποίηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι κίνδυνοι από μια ανεξέλεγκτη και όχι ρυθμισμένη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να υπερβούν τα ωφέλη της, επικαλούμενος πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας, συγκέντρωση πλούτου και επιπτώσεις στις ανθρώπινες σχέσεις. Απέρριψε ως αφελή την ιδέα της εθελοντικής αυτορύθμισης από τις εταιρείες τεχνολογίας. Ποιος θα το κάνει, σου λέει τώρα, είναι δυνατόν να βάλουν οι ίδιες οι εταιρείες όρια στη δράση τους? Και ζήτησε οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να αδειοδοτούνται βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων που θα αφορούν τις ανθρώπινες αξίες, τη διαφάνεια και την ασφάλεια. Ακούμε διάφορα τις τελευταίες μέρες που απετράπησαν στο παραένα από αυτόνομες ενέργειες τεχνητής νοημοσύνης. Που είχαν να κάνουν με πολεμικές επιχειρήσεις, όχι αστεία πράγματα. Παραλληλίζοντας τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης με εκείνη της πυρηνικής τεχνολογίας, ανέφερε ότι το ίδιο θα πρέπει να γίνει και τώρα και πρέπει να γίνει γρήγορα. Τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός? Ότι τελικά όταν διαπιστώθηκε τι μπορούσε να κάνει η πυρηνική βόμβα, όλες οι χώρες συμφώνησαν αυτό να μην αφήσουν ποτέ να γίνει, όσο και αν πετύχουν, όσο και αν προχωρήσουν στην πυρηνική τεχνολογία. Αυτός ο φόβος για την έκταση της καταστροφής θα πρέπει να οδηγεί σε αυτοσυγκράτηση. Κάτι τέτοιο, λοιπόν, ζήτησε ο Πρωθυπουργός να γίνει και με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Βέβαια, εδώ
υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν ξέρω, υπάρχουν ομοιότητες, αλλά από όσο μπορώ να καταλάβω υπάρχουν και διαφορές. Για την πυρηνική απειλή, εκεί χρειάζεται κάποιος να πατήσει το κουμπί. Στην τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με όσα διαβάζουμε, μαθαίνουμε και λένε οι ίδιοι επιστήμονες, οι ίδιοι ερευνητές, εκεί δεν χρειάζεται να το πατήσεις το κουμπί, το πατάει μόνη της. Εκεί είναι το θέμα. Η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, θα μπορούσε να πατήσει το κουμπί των πυρηνικών όπλων. Δύσκολη, παιδιά, η εξίσωση. Να δούμε τι θα δούμε. Πραγματικά είμαι πολύ περίεργη να δω σε αυτό το θέμα. Τι θα δούμε τελικά και αν όντως προσπαθήσουν κάποιοι, αν μπορέσουν, αν είναι εφικτό τελικά όλο αυτό το πράγμα, όλος αυτός ο ασκός του αιώλου, αυτό το κουτί της Πανδώρας που άνοιξε, αν μπορεί να περιοριστεί. Γιατί για να ξανακλείσει δεν το συζητάμε, δεν γίνονται αυτά.

ότι θυμήθηκα τώρα με τους Green Day που έβαλες. Τους News. Τους έχω ταυτίσει λίγο, News με Green Day. Μου φαίνεται ότι μοιάζουν λίγο στον ήχο. Θέλω το Knights of Cydonia. Ναι. Πρέστο. Είναι από τα δίδυμα που έχω στο μυαλό μου. Δεν ξέρω πώς τα έχω κάνει αυτά. Δεν τους έχω ομαδοποιήσει. Καλλιτέχνες και συγκροτήματα και ο ένας να με παραπέμπει στον άλλο. Είναι φοβερό, έτσι.

Έχει πάρει έκταση το θέμα, αλλά θα σας το αναφέρω και εγώ, γιατί νομίζω ότι έχει αξία, κυρίες και κύριοι, και αναφέρομαι στην παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τα γλυπτά που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Όπως φαίνεται, έχουν αβαγίσει οι διαπραγματεύσεις για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Το Βρετανικό Μουσείο βέβαια από την πλευρά του λέει ότι επιθυμούμε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες, αλλά τι εννοεί? Να καταλήξουν στη συμφωνία που θέλει η Βρετανία. Γι' αυτό τι θέλει τη συνέχιση, ισχυρίζεται ότι θέλει τη συνέχιση των συζητήσεων μέχρι να κάμψει τις αντιρρήσεις της Ελλάδος. Αλλά όπως όλοι καταλαβαίνουμε, δεν μπορεί να γίνει αυτό που ζητάει. Αυτά πρέπει να γυρίσουν εκεί όπου ανήκουν. Και μάλιστα αυτό θέλει και η πλειοψηφία του Βρετανικού λαού. Δηλαδή εδώ τώρα, όπως καταλαβαίνω εγώ, επειδή το Βρετανικό Μουσείο επικαλείται νόμο, αυτό που καταλαβαίνω, το μόνο που μπορεί να γίνει δηλαδή, είναι να αλλάξει ο νόμος, να βρεθεί μια ηγεσία, πολιτική ηγεσία στη Βρετανία, που να το αναγνωρίσει το δίκαιο αίτημα της Ελλάδος και να πει, παιδιά, τέλος. Να γυρίσουν εκεί που πρέπει να βρίσκονται τα γλυπτά του Παρθενώνα. Είναι τώρα θέμα της ηγεσίας, επαναλαμβάνω. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναν, όπως διαβάζω, εμφανίζεται επιφυλακτικό σε σχέση με το παρελθόν για το κατά πόσον θα αλλάξει την νομοθεσία του 1963 για την μόνιμη μεταβίβαση. Και ο Πρωθυπουργός δημοσίευσε χθες ένα άρθρο, έδωσε ένα άρθρο στον Βρετανικό Guardian, και νομίζω ότι τα επιχειρήματά του ήταν πάρα πολύ ισχυρά. Υπογραμμίζοντας ότι τα γλυπτά αποτελούν εξαιρετική περίπτωση αποκατάστασης της ακαιρεότητας ενός διαμελισμένου μνημείου και όχι έτοιμα να διάσουν τα μουσεία. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται στα μουσεία όλου του κόσμου. Αν όντως η Ελλάδα πάρει πίσω αυτά που είναι δικά της, αυτά που της ανήκουν, όντως θα διάσουν τα μουσεία. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με την αποκατάσταση της ακαιρεότητας ενός διαμελισμένου μνημείου. Δεν τους είπε κανείς ότι θέλουμε να διάσουμε τα μουσεία τους. Αν και εδώ που τα λέμε, δεν θα ήταν και παράλογο το αίτημά μας να τα πάρουμε πίσω.

Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός απορρίπτει ρητά και την πρόταση του Διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο ο δανεισμός της ταπισερή της Μπαγιέ, εξηγώντας ότι η Γαλλία δανείζει ένα ενιαίο έργο που θα της επιστραφεί, ενώ στον Παρθενώνα ζητείται η μόνιμη επανένωση βία αποσπασμένων τμήματων των γλυπτών. Λέγοντας βέβαια ότι αυτό το έργο, αυτή την ταπισερή, κανένας δεν θα δεχόταν ποτέ να την κομματιάσει, έτσι, και να την περιφέρει τεμαχισμένη από εδώ και από εκεί. Λογικό. Αλλά αυτή την ώρα φαίνεται να βρισκόμαστε σε πλήρες αδιέξοδο όσον αφορά το ζήτημα αυτό.

Αυτή είναι η υπόθεση της Κηδωνίας που ακούμε. Είναι από τα κομμάτια που πρέπει να τα ακούσεις πραγματικά με ακουστικά, με κρυστάλλινο ήχο, γιατί είναι εκπληκτικό. Είναι από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του αγγλικού ροκ συγκροτήματος των Muse. Μάλιστα θεωρείται ότι είναι και ο εθνικός τους ύμνος, αν το μπορέσω έτσι κάπως να σας το περιγράψω. Space rock, progressive rock, αλλά και με στοιχεία, ακούστε τώρα, spaghetti western του Ένιο Μωρικόνε. Έχει στοιχεία από έντονο, μάλλον επηρεασμένο από Ένιο Μωρικόνε. Φοβερός συνδυασμός όλο αυτό.

Έχουμε ισχυρή έκρηξη, κυρίες και κύριοι, σε κτίριο στην Πλάκα. Τραυματίστηκε περαστικός, δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτους. Ήδη το φως της δημοσιότητας βλέπουν φωτογραφίες και βίντεο. Πραγματικά είναι φοβερό αυτό το οποίο έχει γίνει εκεί πέρα. Ο θόρυβος ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Λίγο πριν τις 8 το πρωί έγινε αυτό. Απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Πάλι καλά που μόνο ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, γιατί εδώ βλέπω εικόνες είναι συγκλονιστικές.

Δεν έχουμε τώρα προς το παρόν άλλες πληροφορίες για ποιο λόγο, από τι προκλήθηκε η έκρηξη αυτή. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ και για να κλείσω το κομμάτι που έχει να κάνει με τις πολιτικές εξελίξεις και γενικά με τις εξελίξεις διεθνώς και στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Να αναφερθώ στη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Έρχεται και αυτή στη σειρά των δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα μετά και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,2%. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 15,8%, αλλά με πτώση, επαναλαμβάνω, στην πρόθεση, στην εκτίμηση ψήφου, καθώς τον Ιούνιο ήταν στο 17,1, το Πασόκ ακολουθεί με 12,6 έναντι 11,4 τον Ιούνιο, δηλαδή έχει τσιμπήσει περίπου μια μονάδα το Πασόκ. Ακολουθεί με 12,6 έναντι 11,4 τον Ιούνιο, δηλαδή έχει τσιμπήσει περίπου μια μονάδα το Πασόκ. Έχει χάσει άλλη μια μισή μονάδα περίπου η Ελλάς.

Πάει στο 4,4%. Ενώ σε ό,τι αφορά τώρα το κόμμα το οποίο ενδέχεται να ιδρύσει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, το 68% απαντά ότι είναι απίθανο να το στηρίξει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα προβλήματα και την ιεράρχηση τους από πλευράς της ελληνικής κοινωνίας, καταλαβαίνετε μάλλον ότι εδώ πέρα δεν αλλάζει το τοπίο. Στην κορυφή παραμένει ακρίβεια. Ακολουθεί η οικονομία γενικώς. Στο 52% είναι η ακρίβεια. Ακολουθεί η οικονομία με 34%. Σαρωτικά λοιπόν, αν τα αρθρίσει κανείς αυτά τα δύο ποσοστά, δείχνουν ότι αυτό που ανησυχεί την ελληνική κοινωνία είναι τα οικονομικά της. Η ακρίβεια και πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, πώς θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός πάντως μακράν των υπολείπων είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα 30%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%, δηλαδή είναι στο μισό και του Τσίπρα ακόμα. Έχει θέμα το Πασόκ τώρα, τι να λέμε.

Χθες στην εκπομπή μας, τέτοια ώρα κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΦΟΔΣΑ, τον κύριο Βασίλη Τσιαλιαμάνη. Για τα δήθεν ρεπορτάζ, τις δήθεν έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συμβάσεις τις οποίες έχει κάνει ο ΦΟΔΣΑ στα 6 περίπου χρόνια από το 2020 μέχρι τώρα. Με τις ανακοινώσεις του, ο ΦΟΔΣΑ τα έχει καταρρύψει όλα αυτά ως επιχειρήματα, ως ισχυρισμούς και μάλιστα έδωσε και 24-ωρη προθεσμία χθες το πρωί ο κύριος Τσιαλιαμάνης και με την γραπτή δήλωση την οποία είχε δώσει στα μέσα ενημέρωσης νωρίς το πρωί να ανακαλέσει και αυτός ο οποίος έχει κάνει τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, ο Μαρτίνης συγκεκριμένα, αλλά και εκείνοι οι οποίοι τα αναπαρήγαγαν. Ακρίτως. Χωρίς να τσεκάρουν εάν αυτά ανταποκρίνονται στην αλήθεια ή όχι. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε εδώ ο κύριος Τσιαλιαμάνης, υπήρχαν πάρα πολλά θολά σημεία και πάρα πολλά ψεύδι. Από αυτούς που κατά τα άλλα επικαλούνται τις επίσημες πλατφόρμες, Κιμδύς και λοιπά, για να ισχυριστούν αυτά τα οποία ισχυρίστηκαν. Ο κύριος Τσιαλιαμάνης λοιπόν χθες μας είπε ακριβώς ποια σημεία είχε εντοπίσει ως απολύτως ψευδή. Μας είπε ότι είναι κι άλλα και αν χρειαστεί θα το συνεχίσει, δίνοντας μια 24-ωρη προθεσμία να τα κατεβάσουν, να ανακαλέσουν τα ψεύδη και τις ανακρίβειες τις οποίες διακίνησαν και να επαναλαμβάνω γιατί το έκαναν σε αντιπερισπασμό στο δικό μας εδώ το ρεπορτάζ την περασμένη εβδομάδα για τις 19 δημόσιες συμβάσεις Δήμου Ρόδου, ΔΕΙΑΡ και ΔΕΡΜΑΕ που έπεσαν από τους ελέγχους των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών διότι δεν ήταν σύνομες. Η ενόχληση λοιπόν από το συγκεκριμένο δημοσίευμα το δικό μας εδώ αλλά και η αδυναμία να αντικρούσουν αυτά τα στοιχεία διότι γνωρίζουν πολύ καλά οι ίδιοι ότι ήταν απολύτως αληθή τους οδήγησε να επιχειρήσουν δια του συγκεκριμένου μέσου και δημοσιολόγου έναν αντιπερισπασμό.

βάζοντας το κάδρο τον Φώτσα. Θα δούμε λοιπόν εάν με την παρέλευση του 24ωρου αυτά θα ανακληθούν από τη δημοσιότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως προκύπτει και από τη χθεσινή ανακοίνωση του Φώτσα, αλλά και από τις δηλώσεις τις οποίες μας έκανε εδώ εκπρόσωπος τύπου του, ο Φώτσα θα κινηθεί αναλόγως, επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός τους. Και πρέπει να σας πω ότι κάποιοι θορυβήθηκαν, γιατί διαπίστωσα χθες ότι κάποιοι από αυτούς οι οποίοι είχαν σπεύσει έτσι από υπερβάλλοντα ζήλο να αναδημοσιεύσουν τα στοιχεία αυτά του Μαρτίνη, τι έκαναν στην πορεία, πήγανε και βάλανε από κάτω πηγή. Φοβήθηκαν. Ενώ αρχικά δεν είχαν πηγή στα δημοσιεύματά τους, όταν ακούσανε ότι παιδιά αυτό δεν θα μείνει έτσι, η διακίνηση του ψεύδους δεν θα μείνει έτσι, εκεί τρέξανε αμέσως να προσθέσουν κάτω από τα δικά τους, από τις δικές τους τις αναδημοσιεύσεις, την πηγή. Αυτό τα λέει όλα.

Αν είσαι τόσο σίγουρος ότι είναι αληθή, τι πρόβλημα έχεις. Την πηγή βέβαια πρέπει οι πάντες να τη βάζουν, γιατί είναι θέμα δεοντολογίας, όπως καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να παίρνεις τη δουλειά του άλλου και να την κοτσάρεις για δική σου. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι το έκαναν για λόγους δεοντολογίας. Άμα ήταν το πρόβλημά τους η δεοντολογία, θα το είχαν κάνει από μιας αρχής. Θα είχαν γράψει από κάτω την ιστοσελίδα που τα πρωτοπαρουσίασε αυτά. Μόλις όμως διαισθάνθηκαν τον κίνδυνο εδώ, ότι αυτό το πράγμα δεν θα μείνει έτσι, η διακίνηση και η αναπαραγωγή ψευδών στοιχείων, τότε ξαφνικά θυμήθηκαν να βάλουν πηγή από κάτω. Σου λέει, αν μας τραβολογάνε από εδώ και από εκεί, αν μας πάνε στη δικαιοσύνη, μην βρούμε και τον πελά μας, να τα ρίξουμε σε αυτόν που έκανε το αρχικό δημοσίευμα. Τώρα εσύ γιατί είχες τέτοιο ζήλο και τέτοιο καημό να τα δημοσιεύσεις χωρίς να είσαι σίγουρος, και μάλιστα όταν πρόκειται για μία πηγή που σε τελευταία ανάλυση δεν είναι και ο ορισμός της αξιοπιστίας. Και όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί το έχουν πει καταδικαστικές αποφάσεις των δικαστηρίων και των αστικών και των ποινικών.

Όταν κάποιος έχει καταδικαστεί και μάλιστα δύο φορές και από αστικά και ποινικά δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατ' εξακολούθηση δια των μέσων ενημέρωσης μέσα από τα οποία δημοσιολογεί, τότε δεν καταλαβαίνω πώς έχεις εμπιστοσύνη για να αναπαράξεις και μάλιστα χωρίς την πηγή. Και μόλις δεις ότι νιώσεις ότι κάπως κινδυνεύεις, θυμάσαι ότι πρέπει να κοτσάρεις την πηγή από κάτω, μη σε βρει και κανένας μπελάς. Παιδιά μου, να προσέχετε. Να προσέχετε τι αναπαράγετε, γιατί εδώ φαίνεται ότι ο στόχος είναι άλλος. Και βάζετε την δημοσιογραφική σας, λέμε τώρα, αξιοπιστία. Κάτω από άλλες προθέσεις και σκοπούς που ενδεχομένως έχουν αυτά τα δημοσιεύματα.

0: Για να δούμε λοιπόν εάν θα τα μαζέψουν, εάν θα ανακαλέσουν και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Χθες επίσης στην εκπομπή μας συζητούσαμε με τον τηλέμαχο Καμπούρη για το θέμα του Ροδινιού, αλλά συζητήσαμε και για την επερχόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου 30 του μήνα, που όπως φαίνεται εκεί θα προκύψουν, θα συζητηθεί το θέμα της σύμβασης, της παράτασης, της σύμβασης του καζίνο. Χθες μας είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εδώ ο κύριος τηλέμαχος Καμπούρης. Μπορείτε να τα διαβάσετε και να τα ακούσετε. Υπάρχει και το σχετικό άρθρο στην ιστοσελίδα μας, realvoice995.gr. Και εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε άλλα θέματα, θα έχουμε άλλες τριβές εκεί σε αυτό το θέμα και όχι άδικα βέβαια. Όχι άδικα. Με βάση τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για το τι προβλέπει τελικά αυτό το σχέδιο της παράτασης της σύμβασης. Είναι δυνατόν για 30 χρόνια, είναι δυνατόν για 30 χρόνια να λες ότι δεν θα αναπροσαρμόσεις το ετήσιο μίσθωμα? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν πραγματικά τώρα? Δηλαδή εσείς πώς το ακούτε? Η ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε πολλά να πούμε και για αυτό το θέμα. Να σας πω επίσης, κλείνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι σήμερα έχουμε και Δημοτική Επιτροπή στην ΚΟ, στο Δήμο ΚΟ. Ένα από τα θέματα είναι η αποκομιδή, μεγάλο ζήτημα. Το συζητούσαμε με τον εκπρόσωπο της Μίζωνος Μειοψηφίας της Δύναμης Αλλαγής στην Δημοτική Επιτροπή της ΚΟ, τον κύριο Κοκαλάκη. Το είχαμε συζητήσει όμως και με τον επικεφαλής της παράταξης, τον κύριο Σιφάκη, τον κύριο Ηλία Σιφάκη, τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχει σοβαρό θέμα εδώ. Φαίνεται ότι η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με το συγκεκριμένο θέμα. Δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχει προγραμματισμός, δεν υπάρχει τίποτα. Σήμερα η Δημοτική Επιτροπή θα αποφασίσει την αδυναμία να ανταπεξέλθει ο Δήμος στις ανάγκες της περίοδου της θερινής του 27. Ο κύριος Κοκαλάκης προχθές μας είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει, θα μπορούσαν να είχαν γίνει, για να μην φτάσει η κατάσταση στο μη περαιτέρω. Και πώς περιγράφεται το μη περαιτέρω? Ο ίδιος ο δήμαρχος της ΚΟΤΟ είπε, ο Θεοδόσιος Νικηταράς. Στον Έκφραση, το ραδιοφωνικό σταθμό, εκεί της ΚΟ και την Άννα Σαριγιάννη, ότι θα τα τρώμε σε λίγο. Δηλαδή, πώς θα το χαρακτηρίσει τώρα αυτό κανείς? Απόλυτη παραδοχή μιας παταγώδους ήττας, ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ τα σκουπίδια και σε λίγο θα τα τρώμε για να φύγουν από τους κάδους και από τους δρόμους. Και το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε τόσο χρόνο, τόση ενέργεια, κατανάλωσε τόση δυναμική να στρέφεται κατά του Φόδσα επειδή του βάλανε τάξη στο χιτά του, στη χωματερή του δηλαδή, αντί να κοιτάξει να οργανώσει την αποκομιδή. Τώρα μάλιστα που υπάρχει και αποδέκτης, αδειοδοτημένος, που λειτουργεί καλά και τα συναφή. Θα έχουμε από Δευτέρα, γιατί σήμερα επαναλαμβάνουν οι συνεδρίες της Δημοτικής Επιτροπής και θα τεθούν όλα αυτά τα ζητήματα ξανά. Από Δευτέρα θα έχουμε θέματα εδώ να συζητάμε. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο μέρος της εκπομπής, ένα κοκτέιλ της ειδησιογραφίας.
1: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

0: Πρωινό Express στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και ροκ. Και τι ροκ, Guns N' Roses και Paradise City. Πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε τον βουλευτή Δωδεκανήσου, τον κύριο Μάνο Κόνσολα. Τον έχω προαναγγείλει από το πρωί, αλλά επειδή είναι και καθοδόν και νομίζω είναι στην ΚΟ, βρίσκεται στην ΚΟ, πηγαίνει στην ΚΟ, κάτι τέτοιο μου είπαν από τα γραφεία σύνταξης. Καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο έτσι για χάσιμο σε εισαγωγικά. Κύριε Κόνσολα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Παπλάκη, καλημέρα στους συνεργάτες σας στο Real FM. Είμαστε σε ένα ευλογημένο τόπο, τύχη αγαθή που είμαστε Δωδεκανήσι. Δεν πλήττεις ποτέ, όμως είναι μια νησιωτική περιοχή που θέλει πολλή δουλειά, βιονική αντοχή,
0: βιονική αντοχή.
1: Πολλή αγάπη για την κοινωνία. Οπότε κάθε μέρα και ένα νησί.
0: Σήμερα που είστε, είστε ήδη στην ΚΟ,
1: Έφτασα στην ΚΟ, οδεύω προς το λιμάνι για να πάρω από εκεί το πλοίο να πάω στη Λέρο.
0: Να πάτε στη Λέρο, μάλιστα.
1: Είναι οι παιδιακές εκδηλώσεις καταβήθησης της Βασίλισσας Όλγας, μια μεγάλη ημέρα μνήμης για τον ελληνισμό. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε εκεί, οπότε είμαστε συνεχώς σε δράση. Και ευχαριστώ πολύ, κύριε Παυλάκη, για την ευκαιρία που μου δίνετε για να είμαι μαζί σας.
0: Η αλήθεια είναι μέρες έτσι που προσπαθούμε να το συντονίσουμε, γιατί το τελευταίο διάστημα έχετε κάνει απανωτές παρεμβάσεις για θέματα που απασχολούν τα νησιά, την τοπική κοινωνία, και θα ήθελα να τα δούμε ή δυνατόν έτσι εντάχει. Δηλαδή θα βάζω ερώτηση και θα μου δίνετε απάντηση και θα πηγαίνω στο επόμενο για να προλάβουμε έτσι να τα καλύψουμε όλα. Όμως, λόγω της συγκυρίας, εννοείται ότι θέλω να σας ζητήσω ένα σχόλιο για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τα μηνύματα που έστειλε από εκεί στη γειτονική μας χώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι πιο σημαντικό ήταν αυτό το οποίο συνέβη στα Ηνωμένα Έθνη. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως, κύριε Παυλάκη, που ο Πρωθυπουργός βάζει τα πράγματα στη σωστή βάση.
0: Η 8η είναι. Η 8η είναι. 8 φορές πήγε. 8 φορές έχει πάει σαν Πρωθυπουργός στον ΟΗΕ. Ναι.
1: Είναι αλήθεια. Και νομίζω ότι ήταν μια ευκαιρία να δώθηκε το ταφέστατο μήνυμα σε όλη την συμμαχία, έτσι, σε όλους τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι καλό να έχουμε συμμαχίες, αλλά πρέπει και τα μέλη της συμμαχίας να καταλάβουν πού βρισκόμαστε. Η αλήθεια είναι το διαφορά την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, τονίστηκε η γεωγραφική θέση της Ελλάδος, που έχει ένα φυσικό ρόλο και λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και ευρύτερης γειτονιάς, κάτι το οποίο έκανε σημαντική αίσθηση, γιατί αν δείτε και η διάδραση που είχε η ομιλία του στα παγκόσμια μέσα ενημέρωση, ήταν πολύ ισχυρή. Και στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής συνεργασίας της Ελλάδας τόνισε ότι μεταξύ των χωρών Ισραήλ, Αιγύπτου και Ελλάδας, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μπαχρέιν και το Κατάρ έχουν μια πλέον ξεκάθαρη στάση και θέση απέναντι στη δυνατότητα της Ελλάδας. Είναι γεφυριοποιός δύναμη ειρήνη, κάτι που τόνισε ο κύριος Πρωθυπουργός για τη θέση της χώρας στη Μέση Ανατολή. Και στη Μέση Ανατολή το σχέδιο ειρήνης για την Γάζα που συμφωνήθηκε πέρσι πρέπει να εφαρμοστεί όπως είπε, και νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να σταθούμε, ότι ο Πρωθυπουργός συνεχίζει να εμένει στην ανάγκη να υπάρχει μια συμφωνία προκειμένου να υπάρχει ισορροπία στις δυνάμεις αλλά και στην περιοχή της Αιγαίας Ανατολής, προκειμένου να υπάρχει η συνέχεια της ειρήνης στην περιοχή και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, γιατί αυτά είναι τα συνεπακόλουθα που αφορούν και την οικονομία.
0: Ναι.
1: Τώρα πήρε θέση και για το Λίβανο, το γνωρίζετε πολύ καλά, για τη Συρία, και νομίζω ότι σε όλα τα θέματα έχει δώσει το στίγμα του, χωρίς να υπάρχουν προσχώματα και προσχήματα. Και η άλλη μια φορά απέδειξε ότι βάζει στο διάλογο όλα τα ζητήματα στη σωστή βάση και προς την Τουρκία και προς τους συμμάχους και στην Ευρώπη και στην Ανατολή.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ώρες μπορούμε να μιλάμε για αυτά. Είναι αξίζει, μίλησε για την Ουκρανία, μίλησε τον πόλεμο της Ουκρανίας. Η Ελλάδα τόνισε ότι στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα Γκουτέρες ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλες προποθέσεις για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και στην περιοχή αυτή. Δηλαδή δεν άφησε θέμα που
0: δεν άφησε θέμα κανένα από αυτά τα οποία συγκροτούν αυτή την ώρα την διεθνή ατζέντα, όπως τα παρακολουθούμε όλα αυτά εδώ και χρόνια, θα έλεγα. Γιατί οι πόλεμοι αυτοί που υποτίθεται θα τελειώνανε σε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις εβδομάδες, πέντε εβδομάδες, συνεχίζονται χρόνια. Ειδικά της Ουκρανίας, ποιος το φανταζότανε. Πέντε χρόνια θα κλείσει τώρα. Πόσο είναι? Πέντε χρόνια δεν είναι?
1: Πέντε χρόνια.
0: Πέντε χρόνια είναι. Ναι.
1: Αυτό, κυρία Παυλάκη, που τόνισε ο Πρωθυπουργός και το έθεση ως φιλοδοξία της χώρας και του ιδίου, είναι να μετουσιωθεί η μοναδική θέση σε ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, του κόσμου και της Βόρειας Αφρικής, και γι' αυτό επενδύει σε μια νέα γενιά έργων. Γι' αυτό έθεσε και το Γκρέτζι, το οποίο θα μεταφέρει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έθεσε ο Πρωθυπουργός και από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Άρα όλα τα έθεσε, την καθαρή ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, και το Great Sea επίσης έχει θέσει, όλα τα έχει ζητήσει και τις οικονομικές προεκτάσεις. Γι' αυτό νομίζω ότι η ομιλία του, κατά την άποψή μου, ήταν μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για το μέλλον και τη θέση της χώρας στα επόμενα χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έγινε στη Νέα Υόρκη, και νομίζω ότι τις συνέπειες αυτής της ομιλίας θα τις δούμε να εδράζεται με πολιτικές σε διεθνές και υπερτοπικό επίπεδο τις επόμενες μέρες.
0: Ναι. Κάτι που θέλω έτσι να σας ρωτήσω για να κλείσουμε αυτή την ενότητα είναι το εξής. Στο εσωτερικό της χώρας, κύριε Κόνσολα, βλέπουμε ότι ασκείται κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό τον ίδιο και στον Υπουργό τον κύριο Δένδια, ότι γενικώς δεν είναι, και στον Υπουργό Εξωτερικών, ότι τον κύριο Γεραπετρίτη, ότι η στάση της χώρας δεν είναι αυτή η οποία θα έπρεπε απέναντι στην Τουρκία, ότι θα έπρεπε να είναι πιο σκληρή. Αντιθέτως, είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αυτή τη φορά στον ΟΗΕ, αλλά και γενικώς να λέει ότι έχει σημασία η διάβλη επικοινωνίας και διαλόγου με την Τουρκία να είναι ανοιχτή. Και εδώ θα ήθελα το σχόλιο σας. Πάνω στην κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση στην πολιτική την οποία κάνει, την εξωτερική πολιτική της χώρας.
1: Κυρία Παυλάκη, είστε πολύ έμπειρη δημοσιογράφος και γνωρίζετε το οποίο διαχρονικά πώς διαμορφώνεται η εξωτερική πολιτική. Εγώ είμαι υπέρ της κριτικής. Καλώς ασκείται κριτική. Αλλά υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Να υπάρχουν επιχειρήματα και να υπάρχει ευπρέπεια. Εδώ αγγίζουμε τα όρια του παραλόγου. Δεν είναι δυνατόν ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Πρωθυπουργός να είναι εκτός της ατζέντας το οποίο έχουν θεμελιώσει πολλά χρόνια τώρα και ακολουθούμε την ίδια πορεία σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Κοιτάξτε, εδώ υποχρεώθηκε ο κύριος Ερντογάν να ομολογήσει ότι η Ελλάδα είναι μια φιλική χώρα. Πώς το βλέπετε αυτό? Ένα αξιοσχολιασμό. Επομένως, σε ό,τι αφορά το διεθνές περιβάλλον, η θέση της χώρας απέναντι στην Ευρώπη και στον κόσμο, είναι ξεκάθαρη η θέση μας στην συμμαχία, στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Αλλά πρέπει και η Τουρκία να κατανοήσει ότι η μόνη διαφορά που έχουμε είναι η οριοθέτηση συγκεκριμένα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, και οτιδήποτε άλλο πρόβλημα έχει πρέπει να οδηγηθεί, αν θέλει, στα αρμόδια διεθνή όργανα. Νομίζω αυτή η κριτική που ασκείται είναι αποσπασματική και με σημαία ευκαιρίας. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη στάση. Πότε άλλοτε τέθη από Πρωθυπουργό τα ζητήματα για τον Καζουμπέλη? Πότε άλλοτε τέθη το θέμα από τον Πρωθυπουργό μετά τη Συμφωνία των Αθηνών, τη διακήρυξη των Αθηνών, να συνεχίζει το διάλογο έστω και να διαφωνούμε? Πότε άλλοτε δραιώνεται μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών μέσα από τον τουρισμό, μέσα από τη συνεργασία, την βίζα που έχουμε θεμελιώσει και είναι αποδεκτή από τους κατοίκους? Αυτό που είναι σημαντικό, κυρία Παυλάκη, και θέλω να το δείτε και εσείς εδώ δεκανήσια, είναι η εμπιστοσύνη των κατοίκων της απέναντις όχθης, της φίλης χώρας Τουρκίας, προς την χώρα που θέλουν να έρχονται συνέχεια. Εάν συνομιλήσετε μαζί τους, υπάρχει μια ευρέα πεποίθηση ότι πρέπει να υπάρχει μια συμπόρευση.
0: Έτσι.
1: Η θάλασσα του Αιγαίου να γίνει μια θάλασσα συνύπαρξης αξιών και αρχών για τις επόμενες γενιές. Αφού η γεωγραφία και η μοίρα μας έταξε εδώ,
0: αυτό δεν μπορούμε να την αλλάξουμε.
1: Πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ποια είναι τα κοινά στοιχεία που μας ενώνουν.
0: Μάλιστα.
1: Η αντιπολίτευση στη χώρα πρέπει να δυναμώσει τη φωνή της κυβέρνησης, όποιας κυβέρνησης, να μείνουμε σταθερά στην πολιτική, στα σημεία μόνο που είναι διαπραγματεύσιμα και τίποτε άλλο. Κάτι άλλο δεν έχω να πω.
0: Μάλιστα.
1: Σέβομαι την άλλη άποψη, αλλά όχι με επιχειρήματα που έχουν θέσει από τις άλλες πλευρές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έρχομαι τώρα στη δική σας ατζέντα και όπως είπαμε θα τα λέμε επιγραμματικά γιατί είναι πολλά για να προλάβουμε το χρόνο. Λοιπόν, είστε κύριε Κόνσολα πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής. Και τις προηγούμενες μέρες κάνατε γνωστό μέσα στο Κοινοβούλιο ότι προτίθεστε να αναλάβετε μία πρωτοβουλία για τις χρηματοδοτήσεις, για την αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων που πρόκειται να έρθουν κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο από όπου και αν έρθουν αυτές. Έτσι, είτε είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, δηλαδή το γνωστό μας ΕΣΠΑ, είτε είναι το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νησιών που μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα, είτε είναι το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, γενικώς η νέα προγραμματική περίοδος 28-34. Πάνω από 100 δις είπατε ότι θα εισρεύσουν στη χώρα τα επόμενα χρόνια και εδώ τώρα πρέπει να δούμε τι μπορεί να πάρει περισσότερο η νησιωτική Ελλάδα, τα νησιά μας, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του μέλλοντος. Πάνω σε αυτό λοιπόν θέλω να μου πείτε τη σκέψη σας.
1: Εγώ είμαι ξεκάθαρος και χωρίς προσχήματα και προσχώματα οριοθετώ τα θέματα όπως είναι. Τη Δωδεκάνησο, προκειμένου ως βουλευτής Δωδεκανήσου, πέρα από το ότι είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών, και ξέρετε, χθες είχαμε και προχθές τις συνεδριάσεις που αφορούσε, κυρία Παυλάκη, αφορούσε την συζήτηση για την σύνοδο που πέρασε, την ΚΑΜΑ. Και ξεκινάει μια νέα σύνοδος. Εκεί λοιπόν θα είναι αξιομνημόνευτη η θέση και η στάση και η τοποθέτηση των βουλευτών από όλα τα κόμματα, που ετώνησαν το σημαντικό έργο που έχει γίνει στην Επιτροπή. Πάντα με συνεργασία, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές, όμως τα βασικά θέματα που αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη, την ιστορική ανάπτυξη αλλά και την ανάπτυξη στις νέες περιοχές, είναι προτεραιότητες για τη χώρα. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε για την επόμενη περίοδο. Το ό,τι αφορά τώρα τα Δωδεκάνησα, είναι η αλήθεια ότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Και πρέπει να ομολογήσουμε τη δουλειά που έχει γίνει και από την κυβέρνηση και από την περιφέρεια. Έχουν εισστρέψει πάρα πολλά χρήματα, από πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, από πολλά προγράμματα και αυτή την ευκαιρία που απομένει στο επόμενο διάστημα της κυβερνητικής θητείας πρέπει να την δούμε ως μια μοναδική ευκαιρία, τώρα μάλιστα που κλείνει ο κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά ξεκινάνε και οι εθνικοί πόροι.
0: Ναι.
1: Είναι η αλήθεια ότι υπάρχει μια ανάγκη το ισχυρής και διαρκούς διεκδίκηση απέναντι στην κεντρική εξουσία. Και τα δικαιούνται αυτά οι Δωδεκάνησοι, γιατί η μεγαλύτερη μερίδα από τους πόρους που παράγουν στην εθνική οικονομία γίνεται εδώ στην Δωδεκάνησο. Και πρέπει να δούμε ξανά την επαναφορά του μειωμένου συντελεστών ΦΠΑ, το ειδικό φορολογικό καθεστώς για τα μικρά νησιά και την αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Απανθρακοποίησης, γιατί σε αυτό στέκομαι, κυρία Παυλάκη, είχα τη δυνατότητα συνεργασίας με τον Υπουργό τον κύριο Παπασταύρου αλλά και με τον υφυπουργό, τον κύριο αρμόδιο για τα θέματα της απανθρακοποίησης, και στο επόμενο διάστημα θα έρθει στην εθνική αντιπροσωπεία προκειμένου να αναπτύξει πλήρως το σχέδιο αυτό. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία και το τονίζω στο πλαίσιο της απανθρακοποίησης να μπορέσουμε να δώσουμε πρόσθετους πόρους προς τα Δωδεκάνησα, να ολοκληρωθούν έργα, να προσθέσουμε επίσης περισσότερα από αυτά τα οποία έχουμε προγραμματίσει το προηγούμενο διάστημα, και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα δείτε το ειδικό πρόγραμμα της απανθρακοποίησης προς τα Δωδεκάνησα να υλοποιείται βήμα-βήμα.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι είναι ένα πλέγμα μέτρων που σε συνεργασία με την περιφέρεια θα υπάρχει αποτύπωμα στο τέλος της θητείας. Οι πολίτες θα μας κρίνουν πολύ αυστηρά και στο τέλος θα δώσουν τη δυνατότητα πάλι στη Νέα Δημοκρατία να προχωρήσουμε για την επόμενη περίοδο. Κυρία Παυλάκη, μόνο να σας θυμίσω κάτι. Εγκρίθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης από την Κομισιόν, πάνω από 2 δις έργα και δράση για τα νησιά μας. Αυτή είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Δηλαδή 1,2 περίπου δισεκατομμύρια για ηλεκτρικές διασυνδέσεις.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι ενεργειακές υποδομές στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές τον κύριο Χατζημάρκο να μιλάει για αυτά. Και έχει διεκδικήσει με πολύ πάθος και αυτός μαζί με εμάς αυτά τα εργαλεία τα χρηματοδοτικά. Επίσης 1 δισεκατομμύριο περίπου για τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αποθήκευση και με ιδιαίτερη έμφαση στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο είναι σημαντικό για τα σχολεία, για δημόσια κτίρια, για τις αγροτικές εγκαταστάσεις. Επίσης, πάνω από 200 εκατομμύρια, θυμάμαι καλά, είναι η κατασκευή φραγμάτων και ταμιευτήρων του νερού που αφορούν τα μικρά νησιά.
0: Mm-hmm.
1: 100 εκατομμύρια περίπου είναι για τη δημιουργία υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στα νησιά. Αυτό θέλουν όλοι οι Δήμοι.
0: Ναι.
1: Ακούσατε τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια να φωνάζουν για αυτό. Και θέλω να σας θυμίσω ότι είχαμε αναδείξει σε κοινωνιστικό επίπεδο από τον προηγούμενο Φεβρουάριο την ανάγκη επιτάχυσης των διαδικασιών αυτών και την έγκριση του σχετικού φαγγέλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, και όπως του κ. Παπαστάπου, και κλείνω με αυτό για την ερώτησή σας, είχε πει πρόσφατα σε ένα μεγάλο, φόρουμ αλλά και στη Βουλή, ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα για τα νησιά μας αυτή η δυνατότητα να έχουμε την ενεργειακή αυτάρκεια που αποτελούν πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης και κυρίως να μειωθεί το ενεργειακό κόστος και τους πολίτες.
0: Εκεί
1: και
0: μέσα,
1: είναι και πολύ επικαιρό.
0: Εκεί μέσα περιλαμβάνεται και η ηλεκτροδότηση πλοίων στα λιμάνια. Έτσι, υποδομές τέτοιες για να.
1: Ακριβώς.
0: Όταν είναι δεμένα τα πλοία στα λιμάνια να ηλεκτροδοτούνται ώστε να μην καίνε πετρέλαιο όταν είναι δεμένα. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, είναι καινοτόμες δηλαδή όλες αυτές οι.
1: Έχουμε αναδείξει
0: αυτή, αυτός ο σχεδιασμός που γίνεται. Ναι.
1: Για τα δίχτυα μεταφορών και εγκαταστάσεων σε λιμενικές υποδομές. Κυρία Παυλάκη, εγώ είμαι εξίσου αισιόδοξο. Πιστεύω ότι ασκώ κριτική και εγώ ίδιος στην κυβέρνησή μου. Δεν χειροκροτώ μόνο. Αλλά ασκώ δημιουργική κριτική. Αλλά ποιος μπορεί να αμφισβητήσει το τεράστιο έργο που έχει επιτελεστεί και κυρίως το έργο που προγραμματίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό μέχρι τελευταία ημέρα που υπάρχει η διακυβέρνηση Μητσοτάκη θα ασκείται αυτό το έργο, θα εφαρμόζεται, θα απορροφούνται τα κονδύλια. Όσα που δεν έχουν γίνει ποτέ στο παρελθόν.
0: Μάλιστα. Άρα θα κάνετε, δηλαδή θα αναλάβετε πρωτοβουλία με την Επιτροπή Περιφερειών έτσι για να τα κατευθύνετε αυτά, έτσι να τα
1: σε
0: συγκεκριμένες κατευθύνσεις να πάνε για τα νησιά αυτά τα χρήματα.
1: Θέλω κυρία Παυλάκη να σας πω ότι στην Επιτροπή Περιφερειών και ευχαριστώ είστε από τους ανθρώπους που αναγνωρίζουν, αναδεικνύουν, πάντα με καλόπιστη κριτική, αλλά μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι υπάρχει μια ουσιαστική θεσμική συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους επιστημονικής φορείς αλλά και επιμερών Χατζημάρκου. Πρέπει να το λέμε αυτό, υπάρχει μια θεσμική λειτουργία με την ΕΜΠΕ. Ποτέ άλλοτε,
0: ναι.
1: Το τονίζω, ποτέ άλλοτε στην Επιτροπή Περιφερειών στη Βουλή δεν υπήρχε τόσο στενή συνεργασία με την ΕΜΠΕ, κατ' επέκταση και με την ΚΕΔΕ. Το θεμελιώσαμε με τον κύριο Τζιτζικώστα, αλλά τώρα με την περίοδο που ο πρόεδρος είναι ο κύριος Χατζημάρκος υπάρχει ουσιαστική συμπόρευση και στο πλαίσιο αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα για τον προγραμματισμό πρόσθετων έργων έχουμε συμφωνήσει με τον κύριο Τσάφο, τον αρμόδιο υφυπουργό περιβάλλοντος και αρμόδιο υφυπουργό για την αμαθανοποίηση μαζί με τον κύριο Παπασταύρου να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση και με την ΕΜΠΕ το επόμενο διάστημα προκειμένου να οριοθετήσουμε, να συζητήσουμε, να διεκδικήσουμε μαζί γιατί η προσπάθεια είναι ομαδική. Κανείς δεν περισσεύει από αυτή την προσπάθεια.
0: Ναι. Και πολύ περισσότερο βέβαια τώρα που βλέπουμε πόσο οξυμένο είναι το ενεργειακό ζήτημα. Εδώ το Ταμείο Απανθρακοποίησης και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, κύριε Κόνσουλα, έχω την εντύπωση ότι μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο, δηλαδή στις υποδομές που θα χρηματοδοτηθούν μέσα από αυτό, γιατί ο στόχος ο οποίος τίθεται είναι πώς θα μειωθούν και οι λογαριασμοί του ρεύματος τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το μοντέλο, το υφιστάμενο, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Και έχουμε
1: ένα μεγάλο θέμα.
0: Πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας. Και δεν ξέρουμε εάν θα είναι ο τελευταίος δύσκολος χειμώνας ή ο πρώτος σε μία σειρά από δύσκολες περιόδους μπροστά μας.
1: Κυρία Παυλάκη, αν οι πόλεμοι δεν σταματήσουν, θα συνεχιστούν τα προβλήματα.
0: Θα συνεχιστούν.
1: Όμως όσο υπάρχουν αυτές οι αντίξωες συνθήκες γύρω μας, να ξέρετε ότι υπάρχει τεράστια, γιγαντιά προσπάθεια από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που μεταθέτει το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί καλά είναι να μιλάμε για να μειωθεί ο ειδικός χώρος κατανάλωσης, έβυχο είναι. Και σε εσάς αρέσει και σε μένα αρέσει, αλλά πρέπει να δούμε ως ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη χώρα με τα 4 δις που είναι τα μέτρα που αφορούν τον ειδικό φόρο, αλλά από εκεί και πέρα όμως πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία και να μπορεί να στηρίξει τις χώρες της. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, όπως γίνεται κάθε φορά με την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα.
0: Ναι.
1: Στον Οκτώβριο θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις γύρω στις 15 Οκτωβρίου, που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η διάθεσή του αρχίζει από 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, θα έχει διαμορφωθεί και εικόνα για τις εμπορικές παρεμβάσεις των δηληστηρίων.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο είναι, κυρία Παυλάκη, ο πολίτης να γνωρίζει την πραγματική τελική ελάφρυνση στην αντλία. Από το κράτος, από την αγορά, με τη βάση στις διεθνές τιμές που διαμορφώνονται εξαιτίας του πολέμου.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει μια κριτική από την αντιπολίτευση ότι ναι, δεν θα ξεπεράσει το ένα τόσο, λέει ο κύριος Τσίπρας. Πολύ ωραία. Και αν υπάρχει μια ράλι, ένα ράλι αύξησης
0: ναι.
1: των τιμών από το. Από τον εξαιτίας του πολέμου, τι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Επομένως λοιπόν, γιατί λέει για παράδειγμα το πετρέλαιο θέρμανση το 1,40 και στο δίζελ 1,80. Γιατί εσείς δεν δεσμεύεστε για τη συγκεκριμένη τιμή. Γιατί άλλο να ανακοινώνεις τη τιμή που θέλεις και άλλο να αποδεικνύεις ποιος θέλει και πώς φτάνει σε αυτή τη τιμή.
0: Ναι.
1: Άρα, λοιπόν,
0: αυτό που συζητάμε βέβαια τώρα είναι τεράστια η συζήτηση όντως. Αυτά είναι θέματα για μια συζήτηση το ξεχωριστή το καθένα. Εδώ έχει να κάνει με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για να στηριχθεί η κοινωνία, να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε μια τόσο δύσκολη φάση άμεσα. Από την άλλη όμως είναι και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Είναι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Δηλαδή να μπορέσει τελικά κανείς, δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, να απεμπλακεί από αυτή τη διελκυστίνδα. Δηλαδή ένα στόχος ο οποίος έχει μπει από την κυβέρνηση είναι 30% μείωση των λογαριασμών του ρεύματος σε μία τριετία. Αυτό προϋποθέτει ένα πολύ μεγάλο σχεδιασμό πέραν από τη στήριξη με τα βραχυπρόθεσμα αυτά μέτρα στα οποία μήνα-μήνα έρχεται η κυβέρνηση να στηρίξει όσο μπορεί να στηρίξει τον κόσμο.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Είναι ένα αφήγημα το οποίο το πιστεύω και και εγώ το διατυπανίζω παντού αυτό που είπατε. Έχουμε ήδη διαθέσει πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Λίγα. Όχι. Πολλά. Όχι. Μπορούμε περισσότερα. Πιθανόν. Όμως είναι σε αυτό το σημείο είναι διακριτό το ποσό. 800 εκατομμύρια. Από την άλλη, αν η κρίση βαθαίνει, τι ζητάμε. Η συνδρομή της Ευρώπης. Περισσότερο δημοσιονομικό χώρο να έχουμε για να μπορούμε να στηριζόμαστε ακόμα περισσότερο στους πολίτες.
0: Mm-hmm.
1: Και να στηρίξουμε τους πολίτες. Να στηριζόμαστε στους πολίτες για να έχουμε μια καθαρή σχέση μαζί τους, αλλά να τους στηρίξουμε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, όπως είπατε.
0: Ναι.
1: Ένα τελευταίο, το τρίτο σκέλος, ο ειδικός φόρος καταναλώσης είναι το εργαλείο. Η επιδότηση είναι ένα άλλο. Δεν είμαστε δογματικοί ως προς το εργαλείο. Κριτήριο είναι ποιο μέτρο φέρνει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα στην αντλία. Με ένα λογαριασμό που εξακολουθεί να βγαίνει και συνέχεια να βγαίνει. Άρα πρέπει λοιπόν να είναι σχεδιασμός μέτρων και θα συνεχίσουμε να είμαστε αρρωγοί τους πολίτες. Γιατί πρέπει να επιβιώσουν και σε αυτή την κρίση. Είμαστε, κύριε Παυλάκη, έχετε ασχοληθεί κατά κόρον την περίοδο της πανδημίας, τι κάναμε, τα καταφέραμε όλοι μαζί και τώρα θα τα καταφέρω, μη μισώ εγώ.
0: Ναι. Και πάμε σε ένα τελευταίο, είναι πολλά αλλά για το χρόνο θα περιοριστούμε σε αυτά. ΕΚΑΒ Σορονής.
1: Είδατε ότι κυρία Παυλάκη, ακούστε, το ΕΚΑΒ είναι μια μεγάλη ιστορία, το οποίο αφορά όλα τα δωδεκάνησα. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για τη Σορονή. Μας ενδιαφέρει πρωτίστως η Σορονή, μας ενδιαφέρει το αεροδρόμιο, μας ενδιαφέρει όμως και τα άλλα νησιά. Σας θυμίζω ότι η δική μας πρωτοβουλία ήταν από το μακρινό 19-18, πριν γίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για τη σύσταση των σταθμών ΕΚΑΒ στα νησιά.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά η Σορονή, η Αλισσός και η Έμπονα, διατηρείται ο τομέας ΕΚΑΒ στη Σορονή.
0: Πήρατε μια απάντηση από το Υπουργείο Υγείας, ερώτηση που είχατε κάνει τελευταία. Έτσι.
1: Μετά την παρέμβαση που έκανα, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Και ουσιαστικά αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, υπάρχει ένα πλαίσιο επιχειρησιακό σχεδιασμό προκειμένου να καλυφθεί όλο το νησί. Εμάς μας ενδιαφέρει, κυρία Παυλάκη, όλο το νησί. 24 ώρες να έχουμε κάλυψη.
0: Μακάρι να μπορούσε
1: αυτό
0: να
1: το
0: γίνει,
1: πλαίσιο
0: να γίνει αυτό.
1: Θα υπάρχει παρουσία του ΕΚΑΒ στην περιοχή της Αλισσού για την ενίσχυση της κάλυψης του βόρειου διαπουρητικού άξονα και της ευρύτερης τουριστικής ζώνης, στην περιοχή της Έμπονας ώστε να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ανταπόκριση στο δυτικό και ορεινό τμήμα της Ρόδου, και νομίζω ότι στην Νότια Ρόδο είναι ξεκάθαρο αυτό που συνέβη και με την πόλη να έχει το βόρειο τμήμα το οποίο συνεχίζει σε όλο την 24ωρο να στηρίζει.
0: Mm-hmm.
1: Άρα στόχος είναι να υπάρχει ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η επάρκεια τριών ασθενοφόρων για την αντιμετώπιση των περιστατικών που συμβαίνει ανά πάση στιγμή το 24ωρο, κύριε Παυλάκη, και ένα επιπλέον ασθενοφόρο για να εξυπηρετεί προγραμματισμένα ή τακτικά συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας που χρειάζονται να διακομιθούν, ώστε οι τελευταίες να μην αποδυναμώνουν την ανταπόκριση των ΕΚΑΒ στα επίγοντα περιστατικά.
0: Άρα λοιπόν το Υπουργείο σας απάντησε ότι ο στόχος του είναι η διεύρυνση, έτσι, και όχι η συρρήκνωση του δικτύου επιχειρησιακής κάλυψης. Αυτό πρακτικά τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε τι σημαίνει?
1: Και ομοίως λαμβάνονται και οι ανάγκες της Αρχαγγέλου, αν είδατε.
0: Ναι.
1: Συνολικά του Ανατολικού άξονα. Άρα εμένα με ικανοποιεί η αυτή η απάντηση, κυρία Παυλάκη. Πρώτη φορά το Υπουργείο απαντά εμπεριστατωμένα συνολικά μετά από την πολλωστή φορά που παρεμβαίνουμε κοινοβουλευτικά. Θεωρώ ότι με ικανοποιεί. Πιστεύω να το δούμε σύντομα.
0: Ναι, άρα λοιπόν δεν καταργείται ο τομέας ΕΚΑΒ.
1: Είναι σαφέστατη η τοποθέτηση
0: ναι,
1: του Υπουργείου.
0: Παραμένει και ότι οι ανάγκες...
1: Διατηρείται ο τομέας ΕΚΑΒ.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και παρουσία του ΕΚΑΒ σε γυαλισσό και έμπονα στο πλαίσιο του νέου επιχειρησιακού σχεδιασμού που έχει... σχεδιάσει και έχει αποφασίσει το ΕΚΑΒ.
0: Εκεί βέβαια, επειδή όλη η ιστορία έγινε με αιχμή το αεροδρόμιο, έτσι όλη αυτή η συζήτηση η οποία ξεκίνησε, είδα και από την δική σας την ενημέρωση την οποία κάνατε στα μέσα ενημέρωσης ότι εάν υπάρξει στο μέλλον σταδιακή παρουσία του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο της Ρόδου, αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί σε βάρος της επιχειρησιακής λειτουργίας της βάσης της Ορονής. Δηλαδή, πώς προτίθεται το Υπουργείο να καλύψει το θέμα του αεροδρομίου?
1: Λοιπόν, αγγίξατε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Κυρία Παυλάκη, να σας θυμίσω, βρέθηκα στη δύσκολη θέση να προτρέψω μέσα από τη δημόσια παρέμβασή μου και την κοινοβουλευτική παρέμβαση ότι δεν ήταν αρμοδιότητα της Fraport ο γιατρίος στο αεροδρόμιο. Δυστυχώς υποχρεώθηκα μετά από αγωνιώδεις προσπάθειες για τα αυτονόητα που δεν είναι πολλές φορές δεδομένα να κατανοήσει το Υπουργείο ότι πρέπει αυτό να βάλει πλάτη. Και δεν ήταν στη συμβατή υποχρέωση της Fraport τότε που υπεγράφει η συμφωνία παραχώρησης.
0: Δεν ήταν τελικά της Fraport τη δουλειά αυτή?
1: Δεν ήταν.
0: Υποχρέωση.
1: Ναι. Κακώς δεν είχε συμπεριληφθεί,
0: ναι,
1: κατά την άποψή μου. Κακώς. Όμως είναι ένα δεδομένο. Άρα κατέθεσα στο Υπουργείο αντίγραφο τότε τη σύμβαση παραχώρησης και τότε πάρα αυτά ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, ανακοίνωσε και ανέλαβε την ευθύνη. Αυτό το αναγνωρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Όμως το ίδιο συμβαίνει με το ΕΚΑΒ. Προσέξτε, ούτε η Fraport πάλι έχει την υποχρέωση στάθμευσης του ΕΚΑΒ με αποτέλεσμα να είναι ευθύνη πάλι του Υπουργείου Υγείας και του ΕΚΑΒ. Εδώ όμως θέλω να τονίσω ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Το ιατρείο πρέπει να λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 12 μήνες το χρόνο. Δεν μπορεί ένας ασθενής να έχει βάρδια, πότε θα πάθει κάτι για να είναι η βάρδια στο ιατρείο και να τον αντιμετωπίσει. Το ίδιο και το ΕΚΑΒ. Επομένως λοιπόν, το επιχειρησιακό σχέδιο του ΕΚΑΒ, όπως διατυπώνεται και στην απάντησή μας, είναι ξεκάθαρο ότι θα έχει πέρα από τη Σορονή, θα αντιμετωπίζεται άμεσα και στο αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως περιμένουμε να δούμε το σχέδιο εφαρμογής στην Αρχάγγελο, στην Έμπονα, στη Σορονή, στην Ιαρισό, στο Βόρειο συγκρότημα στην πόλη, ώστε να καλύψει τις ανάγκες με τις χιλιομετρικές αποστάσεις να μην είναι εμπόδιο για τα επίγοντα περιστατικά.
0: Μάλιστα.
1: Ή τα εθνίδια περιστατικά που συμβαίνουν.
0: Λοιπόν, κύριε Κόνσολα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τα θέματα είναι πάρα πολλά και εγώ θα έλεγα κάποια στιγμή να σας φιλοξενήσω και εδώ στο στούντιο διαζώσεις, να έρθετε δηλαδή εδώ, να αφιερώσουμε μια ολόκληρη ώρα, να τα δούμε όλα.
1: Κάντε
0: τα τοπικά μας ζητήματα. Βεβαίως. Εν τω μεταξύ, επειδή έχετε και πολλά στην ατζέντα που έχουν να κάνουν με τα μικρότερα νησιά, με τα άλλα νησιά, είναι η Κάρπαθος, είναι η Πάτμος, έχω δει πολλά, ας πούμε, τα οποία είναι, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Έτσι, τηλεφωνικά δεν είναι και πολύ πρακτικό να δούμε τόσα πολλά θέματα. Γι' αυτό επιφυλασσόμεθα σε μία διαζώση συζήτηση όταν το επιτρέπει και το πρόγραμμά σας και είστε εδώ στη Ρόδο να τα πούμε.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Παυλάκη, ευχές.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Σήμερα η μέρα έχει ένα σωρό απρόοπτα. Φωτιά εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα για την αντιμετώπιση του περιστατικού, παρέχεται συνδρομή από την πυροσβεστική υπηρεσία στο λιμενικό σώμα. Στην επιχείρηση συμμετρέχουν 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί από Σύρο, Λαύριο και Πειραιά. Από ό,τι βλέπουμε είναι το Blue Carrier 2, εδώ από το Marine Traffic. Και ήδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας και φωτογραφίες πλάνα από μακριά που πυκνός καπνός είναι πάνω από το πλοίο αυτό. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι έχουμε ένα πολύ πλούσιο, κυρίες και κύριοι, διήμερο που έχει να κάνει με τον τουρισμό και την ανθεκτικότητα. Πλέον τα τελευταία χρόνια από την κρίση του COVID και μετά, κυρίως από την κρίση του COVID και μετά, τουρισμός και ανθεκτικότητα είναι 2 έννοιες οι οποίες κινούνται παράλληλα. Δεν μπορούμε να δούμε τη μία ξεχωριστά από την άλλη. Έτσι λοιπόν, σήμερα να σας πω ότι αρχίζουν οι εργασίες του Φόρουμ Τουρισμός στα χρόνια της κλιματικής κρίσης. Διήμερες είναι οι εργασίες του, με την παρουσία του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου, του Γιάννη Ανδρουλάκη, στο επιμελητήριο της Δωδεκανήσου. Μπορείτε να δείτε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα ομιλιών συμμετεχόντων αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, αρκεί να πάτε στην κατηγορία τουρισμός και εκεί θα το βρείτε. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για αυτό το φόρουμ, για αυτή τη συνάντηση. Τουρισμός, επαναλαμβάνω, στα χρόνια της κλιματικής κρίσης. Και στο πλαίσιο αυτού του διημέρου έχουμε αύριο Σάββατο στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης μία παράλληλη εκδήλωση, η οποία είναι από την ΕΠΟΤ, από την Επιστημονική Ομάδα Τουρισμού, με θέμα ανθεκτικότητα στον τουρισμό από τη διαχείριση στη χρηματοδότηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, είναι η κυρία Ξένη Τοανόγλου, η οποία είναι πρόεδρος του ΕΠΟΤ, της Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού, για να συζητήσουμε, να μας πει περισσότερες πληροφορίες και για την εκδήλωση αυτή, αλλά για να δούμε και επί της ουσίας τελικά το θέμα ανθεκτικότητα. Όπως είπα, πλέον αυτά πάνε πακέτο. Δεν νοείται συζήτηση για τον τουρισμό χωρίς να λαμβάνει υπόψη την ανθεκτικότητα στις απανωτές, όπως διαπιστώνουμε, κρίσεις των τελευταίων χρόνων. Κυρία Τοανόγλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ και πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που είστε κοντά μας εδώ στην παρέα μας χαιρόμαστε. Καταρχήν, δώστε μας λίγο τα στοιχεία για το φόρουμ, τη θεματολογία του, πού, τι ώρα γίνεται και όλα αυτά, για να μπούμε μετά και στην ορολογία να την αναλύσουμε.
1: Φυσικά, είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που γίνεται το φόρουμ. Όπως πέρσι έτσι και φέτος η ΕΠΟΤ το στηρίζει και είναι μια πρωτοβουλία του Οργανισμού για τη Φύση, όπως πολύ σωστά είπατε, με τη συνδιοργάνωση του επιμελητήριου Δωδεκανήσου, και έχουμε διήμερο. Η πρώτη μέρα ξεκινάει από σήμερα, στις 5.30 ώρα το απόγευμα, στο επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Εκεί έχουμε βραβεύσεις υπηρεσιακών παραγόντων για την προστασία του περιβάλλοντος. Θα έχουμε και ένα πάνελ στο κομμάτι της κλιματικής αλλαγής. Και τέλος, πιστοποίηση σε φορείς και επιχειρήσεις, όπως γίνανε και πέρσι, για τις δράσεις του για τη φύση. Εμείς μιλάμε το Σάββατο, 10.30 στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, οπότε αλλάζουμε τοποθεσία το Σάββατο το πρωί.
0: Άρα είναι το ίδιο. Στην ουσία μιλάμε δηλαδή για την ίδια διοργάνωση, έτσι, το TCC Forum. Απλά εσείς φεύγετε από το μελητήριο και πάτε στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Το πάνελ το δικό σας. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Εκεί πέρα τα πάνελ ουσιαστικά επικεντρώνονται στο κομμάτι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, συνεργασίες πολιτών, θα έχουμε και τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, όπως και εσείς προαναφέρατε, και θα συζητήσουμε για βιωσιμότητα και με μεγάλους ενδοχιακούς ομίλους, ανθεκτικότητα και φυσική αναγέννηση.
0: Mm-hmm. Να πω βέβαια και εδώ ότι είμαστε και χειρουργοί επικοινωνίας εδώ στον Real Voice αυτής της εξαιρετικής πραγματικά εκδήλωσης και βλέπω ότι υποστηρίζεται από πολύ ισχυρούς οργανισμούς και είναι λογικό γιατί είναι το μέλλον πια το κομμάτι ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα στον τουρισμό. Νομίζω το έχουμε εμπεδώσει πια όλοι. Μιλήστε μας λίγο για τους συνομιλητές, δηλαδή ποιοι θα είναι στο πάνελ και τι θα αναπτύξουν.
1: Λοιπόν, το πάνελ μας θα είναι η Εβίτα Χρυσοχοίδη, είναι δικηγόρος και μέλος του ΔΣΗ της Ένωσης Ξενοδόχων. Είναι ο Χριστόφορος Καρύσης, σύμβουλος ανάπτυξης τουριστικών προορισμών, κυρίως στο κομμάτι του θαλάσσιου τουρισμού και μέλος της ΕΠΟΤ. Και η Δανάη Αντωνάκη, που είναι υπεύθυνη ποιότητας και βιωσιμότητα του ομίλου ΦΑΕΑ, του ξενοδοχειακού ομίλου. Και ουσιαστικά τα τόπικα τα οποία θα αναλύσουμε είναι πώς βλέπουν την ανθεκτικότητα μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις τουριστικές υποδομές της Ρόδου. Mm-hmm. Για το κοινωνικό κομμάτι, που είναι αρκετά μεγάλο, σε μια ανθεκτική επιχείρηση που φυσικά πρέπει να δένεται με τον κάθε τόπο και όχι να κοιτάει εξ ολοκλήρου μόνο τον τζίρο της. Και εκεί θα συνδέσουμε και τη δράση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, όπως έγινε πρόσφατα με το Γενικό Νοσοκομείο. Και το ευρωπαϊκό πλαίσιο, για όσους είναι υπόχρεοι αλλά και όσους δεν είναι, να δημοσιεύουν τις εκθέσεις βιωσιμότητας και ποια είναι τα guidelines σχετικά με αυτό.
0: Μάλιστα. Γιατί τώρα, βέβαια, είναι οι στόχοι οι οποίοι έχουν μπει και σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Έτσι, οι ευρωπαϊκές οδηγίες, πολλές από αυτές είναι και δεσμευτικές. Έτσι, και πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός που να τα παρακολουθεί όλα αυτά. Σε ποιους απευθύνεται τώρα, είναι μια εκδήλωση εξειδικευμένη για το ευρύ κοινό, ποιοι μπορεί να έρθουν στο Μουσείο Ελληνικής Τέχνης?
1: Θα έλεγα σε όλο τον κόσμο που έχει στη Ρόδο, από επαγγελματίες τουρισμού σε μεγάλα ή μικρά ξενοδοχεία, αυτοδιοίκηση, τοπικούς φορείς, εκπαιδευτικούς και νέους, όλοι, γιατί όλοι ουσιαστικά στη Ρόδο ζουν από το κομμάτι του τουρισμού και είναι άμεσα συνδεδεμένα με την κλιματική κρίση.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα όλοι έχουν να μάθουν, όλοι έχουν να πάρουν πράγματα από αυτήν εδώ τη συζήτηση, είτε εμπλέκονται αμέσως ή εμέσως, είτε ξενοδόχοι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κτλ. Είναι η γενικότερη αντίληψη, ξέρετε, που περνάει, γιατί αυτό το κομμάτι τώρα της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας είναι πια η κανονικότητά μας, ειδικά, τουλάχιστον έτσι το έχω αντιληφθεί εγώ, ειδικά από την κρίση του COVID και μετά. Μπορεί να έχει αρχίσει από και νωρίτερα λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά με τον COVID, νομίζω ότι το εμπεδώσαμε πια, ότι δεν μπορούμε να πορευόμαστε με τον ίδιο τρόπο που πορευόμασταν πριν από την πανδημία.
1: Ακριβώς, και στόχος μας δεν είναι απλά να περάσουμε σε έναν τουρισμό που λειτουργεί αντιδραστικά και εποχιακά, γιατί όπως αναφέρεται και ο COVID και η πυρκαγιά, ήταν ουσιαστικά μια αντίδραση προς το κομμάτι αυτό. Είναι να κάνουμε μακροπρόθεσμα σχέδια και να είμαστε έτσι σε ετοιμότητα όταν θα έρχονται αυτοί οι κινδυνικοί καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Βλέπετε το παράδειγμα της Ρόδου που μεταξύ μας δεν είχε να κάνει τόσο με το πόσο προετοιμασμένο ήταν το νησί στο να υποδεχθεί έναν τέτοιο κίνδυνο, αλλά με το κομμάτι της συνεργασίας εργαζομένων εθελοντών πολιτών, που αναγκαστήκαμε κατά αυτές τις συνθήκες να το κάνουμε να δουλέψει και με ένα πολύ επιτυχές τρόπο, που στάθηκε όρθιο το νησί, χάρη και το κομμάτι της τη δράση εκείνη τη στιγμή, χωρίς να υπάρχει η δομή από πριν, το τι θα κάναμε σε μια τέτοια περίπτωση.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που επισημαίνετε, γιατί εδώ δείχνει και τη δυνατότητα την επιχειρησιακή διαχείρισης μιας κρίσης. Είτε αυτή ήταν η παγκόσμια κρίση του COVID, που και εδώ νομίζω η περίπτωση της Ρόδου, μέσα από τη συνεργασία που πολύ καλά είπατε και εσείς των φορέων, παρότι ήταν μια άτυπη ένωση δυνάμεων εκείνη την περίοδο, έγινε μια case study στην ουσία. Ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε η Ρόδος στην πανδημία, με αποτέλεσμα να είναι και το Νότιο Αιγαίο να είναι και η πρώτη περιφέρεια στην Ευρώπη που άνοιξε τουριστικά δύο-τρεις μήνες μετά, τον Ιούλιο μήνα νομίζω, 1η Ιουλίου είχε ανοίξει αν δεν κάνω λάθος, έτσι, Μάρτιος μας προέκυψε ο COVID, Ιούλιο ξεκίνησε το νησί, άνοιξε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν ένα παράδειγμα μίμηση η περίπτωση της Ρόδου κατά την περίοδο του COVID και το πόσο γρήγορα άνοιξαν ουσιαστικά οι πόρτες προς τους επισκέπτες. Και σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να φέρω ότι εμείς αναφέρουμε 2-3 περιστατικά που έχουν να κάνουν με διάφορα πλαίσια κινδύνων. Αλλά αν βγούμε και πέρα από αυτό, πλέον οι κρίσεις επεκτείνονται πολύ περισσότερα. Δηλαδή είναι και κλιματικές, είναι οικονομικές, είναι βιονομικές όπως αναφέραμε, είναι γεωπολιτικές και ενεργειακές πλέον. Δηλαδή ευρύνεται πολύ.
0: Πολύ. Ανοίγει πολύ βεντάλια, όντως. Οι κίνδυνοι.
1: Ναι,
0: οι κίνδυνοι είναι πολλοί, τα πεδία είναι καινούργια. ως επιτοπλίστων. Οπότε και σε αυτά, γιατί αυτά εδώ που τα λέμε σηκώνουν μακροπρόθεσμο, μέσω μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Γιατί ξέρεις ότι θα είναι εκεί. Η κλιματική κρίση, ας πούμε, θα είναι εκεί. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι ένα έκτακτο περιστατικό που σου προκύπτει, π.χ. Οι φωτιές του 23, που και εκεί ήταν άλλη μια εκπληκτική περίπτωση αυτή, τέτοια μετακίνηση, τέτοιο εύρος μετακίνησης πληθυσμού, 25.000 κόσμος χωρίς να ανοίξει ούτε μύτη.
1: Χώρας, ήταν,
0: ναι. Εν καιρό ειρήνης, έτσι, η μεγαλύτερη εκένωση εν καιρό ειρήνης ήταν, ναι, αυτό, ναι. Αυτό που έγινε. Πέραν αυτού λοιπόν, που και εκεί νομίζω ότι δώσαμε μαθήματα ως τόπος, με όλη αυτή τη συνένωση δυνάμεων, τη συνεργασία και όλα αυτά, είναι οι μακροπρόθεσμες κρίσεις που τις ξέρουμε ότι τις έχουμε μπροστά μας.
1: Ακριβώς. Και όλες αυτές πάντα βασίζονται και σε ένα κομμάτι αυτό που λέμε εμείς crisis management. Δηλαδή είναι δύο επιπεδακοί, η επιχείρηση και ο προορισμός, να υπάρχει ένα σχέδιο κρίσης που να μην μέσω συρτάρει, να εμπλέκει τον κόσμο που θα έπρεπε να είναι εμπλεκόμενος, π.χ. σε μια επιχείρηση οι άνθρωποι, εξοπλισμός, οι λύσεις, οι πόροι του, και σε επίπεδο προορισμού ένα πλαίσιο διακυβέρνησης, να ξέρει ο καθένας το ρόλο του και πώς ο τόπος μιλάει με μια φωνή όταν προκύπτουν αυτές οι κρίσεις, ομαδικά με ένα συντονισμένο αποτέλεσμα.
0: Έτσι. Και όπου υπάρχει συντονισμός, υπάρχει και το θετικό αποτέλεσμα, το οποίο το έχουμε δει στην πράξη. Η ερώτηση, κυρία Τουανόγλου, είναι η εξής. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται, τα φόρα τα οποία γίνονται, οι συζητήσεις, οι ημερίδες, όλα αυτά έχουν στόχο την ενημέρωση όσο γίνεται μεγαλύτερου εύρους πληθυσμού, όπου και αν βρίσκεται ο κόσμος αυτός, με ό,τι και αν ασχολείται, όπου και αν δραστηριοποιείται, να ξέρει τι πρέπει να κάνει, να προετοιμαστεί. Δεν ξέρω, έχετε εικόνα, έχει βελτιωθεί το επίπεδο, δηλαδή ανταποκρίνεται ο κόσμος, ανταποκρίνονται οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανταποκρίνονται σε όλα αυτά?
1: Θα σας πω ότι εδώ τα στοιχεία είναι πάρα πολύ θετικά, ξεκινώντας από κάτι που παραναφέρατε προηγουμένως, ότι βλέπουμε από μια απλή εκδήλωση όπως είναι αυτή του DC Forum, που ξεκίνησε πρέπει σε ένα πολύ μικρότερο επίπεδο, και το πώς έχει επεκταθεί φέτος και από το κομμάτι των χορηγών επικοινωνίας και των ανθρώπων και των οργανισμών που τη συντονίζουν, την παλέτα των πάνελ που υπάρχει και την ποικιλομορφία των θεμάτων. Αυτό δείχνει μια εξέλιξη, και ουσιαστικά η ανάγνωσή του είναι ότι υπήρχε και η διάθεση από τον κόσμο να μάθει περισσότερα, γι' αυτό και εξελίσσεται αυτό το κομμάτι. Αλλά επίσης το βλέπουμε στο κομμάτι των επιχειρήσεων, που πλέον υπάρχουν quality και sustainability managers, που είναι θέσεις που προ 2014-2015 δεν υπήρχαν τόσο πολύ σε ευρεωμένες εταιρείες, που υπάρχουν άνθρωποι exclusive για να κάνουν αυτό το πράγμα, και σε operational επίπεδο, δηλαδή λειτουργικά σε μια επιχείρηση, και στο κομμάτι των αποφάσεων και στρατηγικά. Δηλαδή είναι πάντα ο γνώμονας πλέον και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όχι των μεγαλύτερων ομίλων, να υπάρχει αυτός ο άνθρωπος με αυτή την τεχνογνωσία για να προσφέρει την επόμενη μέρα.
0: Ναι, η ερώτηση μου είχε να κάνει περισσότερο με τις μικρομεσαίες και όχι με τους ομίλους, όπως λέτε, τους μεγάλους. Είναι διαφορετικά οργανωμένοι. Το θέμα είναι αν αυτή η πληροφόρηση, αν αυτή η αναγκαιότητα πλέον έχει περάσει και πιο χαμηλά αυτό.
1: Σίγουρα έχει. Σίγουρα έχει, και το βλέπουμε γιατί ομάδες, όπως για παράδειγμα είναι ένας ξενοδόχο, απαρτίζονται από ανθρώπους που ανήκουν από τις μικρότερες μέχρι τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Τα ερεθίσματα είναι κοινά, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο είναι κοινό όσον αφορά το τι γνωρίζουν ότι πρέπει να γίνει. Και νομίζω πολλά πράγματα από αυτά μαθαίνονται σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να μην εμπλέκονται πάντα σε κάποιες τέτοιες ομάδες, από εκδηλώσεις όπως είναι η δική μας, που δίνει ερεθίσματα για αυτό το κομμάτι. Και πάντα υπάρχουν πηγές πλέον, ατελείωτες πηγές μάθησης και online, αλλά και στη φυσική παρουσία στις εκδηλώσεις, για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μάθουν και να πάνε μια μέρα, την επόμενη μέρα της επιχείρησής τους, σε ένα πιο sustainable υπόβαθρο και να την κάνουν και πιο ανθεκτική σε αυτά που έρχεται.
0: Μάλιστα. Οπότε έχουν τους ειδικούς, έρχονται ειδικοί σε εκείνους για να ανοίξουν αυτή την βεντάλια των θεμάτων, που είναι πολλά, και από ό,τι βλέπω εδώ και από την αφίσα την οποία έχετε δώσει, βιώσιμη διαχείριση, επιχειρησιακή ταυτότητα, μετρήσιμα δεδομένα, γιατί πάνω στα δεδομένα χαράσσονται και οι πολιτικές. Τα data είναι πολύ βασική παράμετρος εδώ. Το θεσμικό πλαίσιο βεβαίως, ανθεκτικές τουριστικές υποδομές και επενδύσεις, που είναι το μεγάλο ζητούμενο, και χρηματοδότηση και αναπτυξιακά εργαλεία, που επίσης, γιατί και εδώ είναι ένα ζήτημα, σου λέει ναι, να προσαρμοστώ, αλλά κοστίζει.
1: Ακριβώς.
0: Η προσαρμογή.
1: Είναι και το ανάποδο βέβαια, να το δούμε και αυτό στη συζήτησή μας, γιατί πλέον για να πάρεις επενδυτικά κεφάλαια και να σε βοηθήσουν στη χρηματοδότηση, πρέπει να πληρείς και κάποιες προϋποθέσεις, να μετρήσεις τα αποτελέσματα που θα αναφέρουμε. Οπότε είναι ένα εργαλείο που σου επιστρέφει πίσω την επένδυση που έχεις κάνει.
0: Σωστά, αυτό είναι πολύ σωστή, πολύ σημαντική παράμετρος, έτσι, γιατί πολλοί λένε ότι ναι, να προσαρμοστώ, αλλά κοστίζει. Ναι, αλλά για να πάρεις και τα χρήματα και να επεκταθείς, πρέπει να έχεις αυτές τις πλέον προδιαγραφές και προϋποθέσεις οι οποίες τίθενται στο κομμάτι αυτό της ανθεκτικότητας, της βιωσιμότητας. Γιατί λογικό δεν είναι? Ποιος τι χρηματοδοτήσει κάτι το οποίο είναι επισφαλές στο κατά πόσον θα αντέξει σε μια κρίση, αν ομιγένει το οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό.
1: Ακριβώς έτσι, κύριε Βλάτη, και θα δείξουμε ακριβώς τα παραδείγματα με συγκεκριμένα δεδομένα.
0: Σε μια κρίση, αν ομιγένει το οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό.
1: Ακριβώς έτσι, κύριε Βλάτη, και θα δείξουμε ακριβώς τα παραδείγματα με συγκεκριμένα δεδομένα στην παρουσίασή μας, για να είμαστε απολύτως κατανοητοί σε όλους τους ανθρώπους, έχουν δεν έχουν.

0: Κυρία Τονόγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και θα φέρει πάρα πολύ κόσμο. Το θέμα πρέπει να φέρει πολύ κόσμο σε αυτό το διήμερο, γιατί αφορά όλους μας, αφορά όλο το φάσμα της τοπικής οικονομίας αυτή η συζήτηση. Και νομίζω ότι ναι, όσο περισσότεροι την παρακολουθήσουν, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε πια στο πεδίο. Να είστε καλά.
1: Σας
0: ευχαριστώ.
1: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας. Γεια σας. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δώσει επανειλημμένως ως τόπος, ως Ρόδος, δείγματα γραφής εξαιρετικά επιτυχημένης διαχείρισης κρίσεων και χωρίς να υπάρχει και manual για τις κρίσεις αυτές, γιατί ήταν όλες πρωτοφανείς. Αλλά να πέραν αυτού υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμός που οφείλουμε πλέον να έχουμε, γιατί όπως ακούσατε την κυρία Ξένη Τοανόγλου, η οποία είναι πρόεδρος της ΕΠΟ, της Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού, οι κρίσεις πια είναι πολλές. Είναι οι φυσικές καταστροφές, κλιματική κρίση, είναι ενεργειακή κρίση, είναι πόλεμοι. Και τα παρελκόμενα όλων αυτών. Αυτά και σήμερα από το πρωινό μας Express. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε εδώ κοντά μας, που μας ακούσατε. Το απόγευμα, μάλλον το βράδυ, προσπαθώ και εγώ να το συνηθίσω ότι έχει αλλάξει ώρα, το βράδυ στις 9 σε επανάληψη η εκπομπή μας. Και από Δευτέρα και πάλι εδώ, επί των επάλξεων της ενημέρωσης, για να τα ξαναπούμε. Σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να το αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για σας και τους αγαπημένους σας. Για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Πειραιώς. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε μάχη με το χρόνο εξελίσσεται η έρευνα εντοπισμού και διάσωσης για τους 6 αγνοούμενους στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα. Μέχρι και αυτή την ώρα μηχανήματα έργο απομακρύνουν μπάζα, ενώ άντρες πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ αναζητούν 4 τουρίστες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι οποίοι διέμεναν στον πρώτο και δεύτερο όροφο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πολιτική προστασία λόγω της επιδείνωσης του καιρού που αναμένεται να πλήξει περιοχές στα βορειοδυτικά της χώρας. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Ήδη έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν περιοχές της Ηπείρου, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα ανεμοστρόβιλους, ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά του Φαναρίου της Πάργας και να έχουν δημιουργηθεί ζημιές σε σπίτια στο Μεσοπόταμο. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Υπογράμμισε ότι η χώρα έχει πλεονάσμα, έχει πετύχει τους στόχους και μειώνει το έλλειμμα με ταχύτατο ρυθμό. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έχει ζητήσει ο ανακριτής. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη 40χρονου από την Τινησία, ο οποίος απέδρασε από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, όπου είχε μεταφερθεί στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Δύο σημαντικές απουσίες θα έχει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Γερμανίας εν ώψη του κυριακάτικου αγώνα με την Ελλάδα για το Nations League. Δεν υπολογίζονται ο Τζαμάλ Μουσιάλα και ο Κάι Χάβερτς που τραυματίστηκαν στο χθεσινό παιχνίδι με την Ολλανδία. Ο Γιούργκερ Κλοπ κάλεσε εσπευσμένα στην αποστολή της γερμανικής ομάδας τον μεσοεπιθετικό της Λίβερπουλ, Φλόριαν Βίρτς. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
6: Νεφώσεις αύριο με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: το ευχαριστήθηκα. Το χόρεψα με την ψυχή μου, όμως μόνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Real FM 97,8, 13 λεπτά μετά τις 11 βράδυ Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου. Μαζί θα πάμε και απόψε, όπως κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μέχρι τις 2, με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας, 211-200-8200. Το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε, η κυρία Βασιά Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Καληνυχτήσαμε την κυρία Ελένη μας, την κυρία Κατσαμπέκη, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Παίξαμε λίγο παραπάνω Μαρινέλα σήμερα, και λόγω της ημέρας και λόγω του ότι είπαμε τις Παρασκευές, πάμε λίγο έτσι πιο... λίγο πιο χαλαρά, εν πάση περιπτώσει. Όταν αυτό το επιτρέπει η επικαιρότητα τώρα, μεταξύ μας. Δεν είναι ότι το επιτρέπει ακριβώς η επικαιρότητα σήμερα με αυτά που γίνονται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η κυρία Ευθυμία από την Καλλιθέα, ελάτε κυρία Ευθυμία.
1: Κύριε Παρασάλη, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκδοχή. Παρόλο την αγανάκτησή μου, κάνετε και γελάσατε. Λοιπόν, 8.30 ώρα μπήκα για μπάνιο. Όχι μόνο,
0: γιατί δεν περνάει η ζωή.
1: 8.30 ώρα μπήκα για μπάνιο και άνοιξε το χλέμα μέσα στο μπάνιο. Επί μισή ώρα δεν μπορούσα να τη σταματήσω την αιμορραγία.
0: Συγγνώμη, τι άνοιξε.
1: Τη φλέβω. Έχω φλεβίτη.
0: Αφλεβίτη, μάλιστα, ναι.
1: Ναι, ναι. Επί μισή ώρα έτρεχε ποτάμι το αίμα. Ναι. Το κάνω το ΕΚΑΒ τηλέφωνο να έρθει. Μου δώσανε συμβουλές δια τηλεφώνου με έχουν να έρθουν, υποτίθεται. Πήγε 10 παρατέταρτο παρα 10, δεν ήρθε ποτέ. Τους παίρνω τηλέφωνο. Μου λένε, κάνατε αυτό που σας είπα. Ναι, όλα έκανε αυτό που μου είπατε, σταμάτησε. Αλλά περιμένω να έρθει το ΕΚΑΒ. Η πίεση μου στο 9. Και αυτά δεν πρόκειται, λένε, να έρθει το ΕΚΑΒ. Όπου σταμάτησε, δεν πρόκειται να έρθει, να σας κάνει τίποτα. Λέει, κύριε Παρδάλη, εγώ πληρώνω κρατήσεις και αντί να μια ζωή κρατήσεις. Τα ακούει αυτά ο Άδωνης. Να πεθάνει ο κόσμος, 64 χρονών είμαι. Καταλάβατε.
0: Τελικώς δεν ήρθε το ΕΚΑΒ.
1: Ποτέ.
0: Και σας δώσανε τηλεφωνικά οδηγίες για το πώς να σταματήσω.
1: Οδηγίες, πώς θα κλείσω τη φλέβα μου. Πώς θα σταματήσω την αιμορραγία μου.
0: Τώρα είστε καλά όμως.
1: Ναι, την έχω σταματήσει. Έχω τον άντρα μου εδώ και τον γιο μου και μετά σε σπίτι.
0: Εντάξει, δεν είστε μόνοι σας τουλάχιστον, κάτι είναι κι αυτό.
1: Ναι, καταλάβατε. Ναι. Γιατί κύριε Παρδάλη, δεν πληρώνουμε εισφορές.
0: Τώρα τι να σας πω. Για το περιστατικό που μου λέτε, δεν μπορώ να σας πω. Τι να σας πω τώρα.
1: Ναι.
0: Θα πω και κάτι, θα γίνω και κακός, θα γίνω και. Δεν μπορώ να
1: σας πω. Να τα ακούει αυτά ο κόσμος. Να τα ακούει ο κύριος Άδωνης αυτά. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Ευθυμία. Καλό βράδυ. Και εύχομαι να μην χρειαστεί να. Ξέρω εγώ.
1: Άνοιξε και χθες, κύριε Παρδάλη, και του το είπα και άνοιξε σήμερα.
0: Ναι. Τώρα έχει λήξει το θέμα με το ΕΚΑΒ. Δηλαδή δεν πρόκειται να έρθει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν πρόκειται να έρθει το ΕΚΑΒ.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή πήρα εγώ μετά από 3/4. Αν δεν έπαιρνα εγώ να ρωτήσω τι γίνεται, δεν θα απαντούσα. Δεν θα έπαιρνα απάντηση ποτέ, να το περίμενα ακόμη.
0: Ναι. Τι ώρα είπατε ότι έγινε αυτό?
1: Ορίστε.
0: Τι ώρα έγινε αυτό?
1: 8.30 ώρα. Και τους πήρα τηλέφωνο. Τι ώρα τους πήρα, Γιώργο? 9.30. Ο 9:15. Γιατί προσπαθούσα μισή ώρα εγώ και ο άντρας μου να τους σταματήσουμε.
0: Ναι.
1: Και 10:15 τους παίρνω τηλέφωνο που είμαι. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κυρία Ευθυμία. Εύχομαι όλα καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η Ιωσήφ ήταν με την Θοδωρίδου το ντουέτο, ήταν λίγο μεγάλο γιατί ήταν από συναυλία και ήταν δύο τραγούδια μαζί. Καλά, κυρία Ευγένεια, τώρα μένετε έκπληκτοι. Έχουμε παίξει λογιών τραγούδια. Γιατί μένετε έκπληκτοι? Και στο κάτω-κάτω της γραφής Μαρινέλα με Θοδωρίδου ακούσαμε. Δεν ακούσαμε. Και μεταξύ μας απ' όλα ακούω, δεν έχω θέμα. Κοιτάξτε, αν είναι να το να το φέρουμε βαρέως πλέον για ό,τι γίνεται, να βάλουμε κλασική μουσική, ξέρω εγώ. Γίνονται διάφορα γύρω μας. Εντάξει. Ο κύριος Σπύρος από την Πεντέλη, ελάτε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε Σπύρο.
2: Έχω και ένα πρόβλημα οράσεως, είμαι τυφλός και ήθελα να πω κάτι στους αδερφούς ταξιτζίδες, αυτό το επάγγελμα, επειδή θέλω να πάω στο τάδε μέρος ή να δω μια συμμαθητιά μου ή μια εκκλησία ή ξέρω εγώ στη Μόνη Πεντέλη που λέμε. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους ταξιτζίδες αν μπορούν στη διάρκεια του ταξιδιού να μην βρίζουν την Παναγία ή τον Χριστό ή ξέρω εγώ ένα ιερό πρόσωπο, ας βρίσκουν κάτι άλλο. Δηλαδή αν δεν βρίσκουν την οδό ή αν...
0: Καλά, τώρα δεν είναι λόγος να μην βρίσκεις ένα δρόμο και να αρχίσεις να βρίζεις τα θεία.
2: Ναι, μου συμβαίνει αρκετές φορές, όχι πάντα. Με
0: εντύπωση μου κάνει.
2: Και στενοχωριέμαι μετά, αισθάνομαι άσχημα και λέω τώρα πάω και να προσκυνήσω κάτι που πιστεύω και να το... πώς να το πω τώρα. Ή πάω να δω τη συμμαθήτριά μου τη Μυρτώ, την οποία έχασα το τηλεφωνό της. Και πρέπει να πάρω ταξί, να πάω στη διεύθυνση που μένει.
0: Καλά, τώρα και εσείς πέφτετε στην περίπτωση, ας πούμε, να είναι οδηγοί ταξί, οι οποίοι είναι αθυρόστομοι.
2: Και ναι, μερικές φορές και αισθάνομαι μετά άσχημα. Και λέω, τι να του πω τώρα.
0: Μην δίνετε και εσείς σημασία τώρα, γιατί και ο καθένας.
2: Απλώς αν μπορούν και μ' ακούνε και το τηρήσουν μερικοί όσοι μ' ακούνε. Είχα και έναν καλό φίλο ταξιδί, τον Μελέτη, αλλά δεν ξέρω τι έγινε, δεν έχω το τηλέφωνό του. Και τον Γιώργο τον Κατακουζίνο, αν μ' ακούει, ή τον Βασίλη του Σπανό, τον ταξιδί που κάναμε παρέα που ήταν στο Μαραθώνα. Δεν ξέρω αν δουλεύει πια ταξιδής, αν μ' ακούνε αυτοί και πάρουν τηλέφωνο. Αυτό ήθελα να πω. Εσείς είχατε πάει παλιά στη Μονή Πεντέλη, είχατε πει...
0: Η Μονή Πεντέλης...
2: Το πατέρα Τιμόθεο κυλήθηκε.
0: Όσο ζούσε ο πατέρας Τιμόθεος.
2: Ναι, τον είχα γνωρίσει.
0: Από τότε που όταν έφυγε ο πατέρας Τιμόθεος δεν ξαναπήγα.
2: Ναι. Αυτά, Μανώλης, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό βράδυ, κύριε Σπύρο, να είστε καλά.
2: Γεια
0: σας. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι είχε βγει μες την εβδομάδα. Είχαμε πει ότι θα βγει σήμερα για να μας δώσει την εξέλιξη. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
3: Τα χαρά, γεια σας, Μανώλη.
0: Τι έχουμε?
3: Μια χαρά πήγαν όλα. Θέλω να ευχαριστήσω η κυρία Μαστοράκη Βασιλική, το ΔΕΔΙΕ, που είναι έτσι κάποιο συνδικευμένο κέντρο που βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Σήμερα έχει τύχει και ένα άλλο συμβάν σε φίλο που έχει και αυτός πρόβλημα υγείας και ο μπαμπάς του που είναι 95 χρονών και του το κόβουν από τις 4 την Κυριακή μέχρι τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Και έκανα πάλι εκ νέου τηλέφωνο, περιμένω τηλέφωνο των ανθρώπων που έχουν διαβάσει στο αρμόδιο τμήμα για να δούμε τι μέλη γενέσαι και εκεί.
0: Να πω με αφορμή το τηλεφώνημά σας, κύριε Γιώργο, γιατί πήρε χθες ένας ακροατής και έλεγε κάποια πράγματα, όχι για σας, τα οποία ήταν ανυπόστατα, ότι με αφορμή το δικό σας τηλέφωνο κάποιος τον πήρε ισχυριζόμενος ότι είναι από το ΔΕΔΙΕ και του είπε βγάλε έξω από το σπίτι 80.000 ευρώ και κάτι τέτοια. Πρώτον, εσείς δεν είπατε κάτι τέτοιο. Πρώτον και δεύτερον, έχω πει και εγώ χιλιάδες φορές από την εκπομπή ότι όποιος και να σας καλέσει και να σας πει οτιδήποτε τέτοιο, προφανώς δεν το κάνετε, γιατί είναι απάτη.
3: Εννοείται.
0: Έτσι, λοιπόν, μην τρελαθούμε.
3: Εγώ απλά είπα ότι όποιος, γιατί είπαμε όνομα και επίθετο την κυρία που είναι στον ΔΕΔΙΕ.
0: Ναι, και εγώ δεν το ήξερα ότι αν καλέσει κάποιο άτομο με ειδικές ανάγκες ή με ένα πρόβλημα, τέλος πάντων, υπάρχει ένα πρόβλημα για μια πολύ ωραία διακοπή, ο ΔΕΔΙΕ έχει τρόπο να παρακάμψει μέσω του συστήματός του την κατοικία του ανθρώπου αυτού, ώστε να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα με την υγεία του.
3: Σε μένα από ό,τι ενημερώθηκα, όλο το τετράγωνο δεν είχε ρεύμα. Εμείς είχαμε
0: Σημαντικό και έτσι πρέπει να λειτουργεί το σύστημα. Τώρα για τα ψέματα.
3: Ναι, βεβαίως.
0: Εντάξει, για μια διακοπή μισής ώρας, μιας ώρας δεν το συζητάω. Αλλά για μια πολύ ωραία διακοπή, προφανώς και πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη, εφόσον ενημερωθεί βέβαια ΔΕΔΙΕ, γιατί δεν μπορεί και ο ΔΕΔΙΕ να ξέρει ποιο μένει πού.
3: Βεβαίως. Ο άνθρωπος στην Παρούχα, δεν ξέρω το άνθρωπος, ίσως τον εκμεταλλευτήκανε και γι' αυτό παίρνουν πολλές κάθε μέρα, πιάνουν από αυτές τις πύρες. Όταν παίρνει το ΔΕΔΙΕ, το 800-400-4.000 που είναι δωρεάν, 24 ώρες το 24ωρο, λέει πριν σαν μήνυμα, ότι δεν θα σας ζητήσει ποτέ ο ΔΕΔΙΕ να μπει στο σπίτι σας, θα ζητήσει, έχει μήνυμα πριν, για τους απατεώνες και για την απάτη που γίνεται. ακούμε και εμείς τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο ΔΔΕ ή οι άνθρωποι υπάλληλοι έχουν καμία σχέση με αυτό, έτσι. Δεν είναι οι άνθρωποι, κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά ποτέ δεν ανοίγουμε τις πόρτες, ποτέ δεν βγάζουμε έξω αντικείμενα και
0: τέτοια. Καλά, εννοείται, δεν το συζητάμε. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Τα λένε οι αρχές, τα λέμε εμείς, τα λέει όλος ο κόσμος.
3: Ακριβώς. Εκ νέου το λοιπόν, πρώτα ο Θεός από εβδομάδα που θα ξαναμιλήσουμε, θα πω και για την περίπτωση, η περιοχή αυτή να ακουστεί και στο ραδιόφωνο στα αγγλικά νερά. Απαγορεύεται, είναι έκνομη πράξη από ό,τι μίλησα και με ανθρώπους νομικούς, ότι σε όλη την Ευρώπη κόβεται για 3 ώρες μόνο το ανώτερο, ενώ εδώ το κόβουν 8 ώρες. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υφίσταται πουθενά.
0: Ναι, βέβαια, συνήθως η διακοπή δίνουν ένα 8ωρο, βέβαια, συνήθως δεν κρατάει τόσο. Αλλά.
3: Κύριε Σαββατοκύριακο,
0: θα το ρωτήσω κι εγώ.
3: Δεν μπορώ να το παίξω όμως κοροναγράμματα. Ένας άνθρωπος τώρα για την περίπτωση που ξέρω είναι 95 χρονών. Έχει αυτόν τον παππού, εσύ 95 χρόνια, που σίγουρα 95 χρόνια δεν θα είναι παίζει μπάλα, μπάσκετ, θα είναι ένας άνθρωπος, δεν θα είναι τζόβενο, όσο και να είναι.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία.
3: Έχει πράγματα, ακριβώς. Έχει πρόβλημα με την καρδιά του, έχει πρόβλημα αναπνευστικό, έχει πρόβλημα νευρολογικό, Αλτσάιμερ. Έχει το γιο του, α πούμε, που αυτός ο άνθρωπος είναι 60 φεύγα, και τον κουράρει. Σε αυτόν τον άνθρωπο τώρα βρει και για κάτι καταστροφικό 8 ώρες το ρεύμα. Δεν υφίσταται. Και δεν έχει το οξυγόν.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
3: Θα ήθελα λοιπόν να δείξουν λίγο ευαισθησία. Ανθρώπους και αυτούς. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Μανώλη τον Βαρδάλη.
0: Εγώ δεν έκανα κάτι. Όχι.
3: Όχι.
0: Γιατί ευχαριστήσατε το ΔΔΕ. Εμένα η δουλειά μου είναι να μιλάω με εσάς και μια χαρά είμαστε. Εντάξει.
3: Πρόσεξε το ότι το ακούνε όμως οι άνθρωποι. Ακούγαν και το όνομα και μπορούμε να βοηθηθούν πέρα από εμένα, ναι, γιατί δεν κοιτάμε μόνο το εμάς, κοιτάμε το εμείς.
0: Εμένα, κύριε Γιώργο, είναι η δουλειά μου. Πάει τελείως. Δεν έχουμε. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ρωτάει εδώ ο Διονύσης, αν δεν κάνω λάθος, από πού λέει προκύπτει ότι έχουμε 6 αγνώμενους. Από τι είναι όλα τα συνεργεία ΕΜΑΚ και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος και ψάχνουν για ανθρώπους. Τι ψάχνουν κάτω τις πλάκες. Πρώτον, δεύτερον, έχει μιλήσει ο ιδιοκτήτης του Airbnb, ο οποίος είχε μισθώσει και έχει και τα τηλέφωνα των ανθρώπων και τους καλεί και δεν ανταποκρίνεται κανένα τηλέφωνο. Τρίτον, βρέθηκε μία τσάντα με ένα μισθωτήριο μέσα του για το Airbnb. Τέταρτον, οι 4 Αμερικάνοι, ηλικίες περίπου 40 ετών, λένε εδώ, δεν ξέρω, δεν το ξέρω, ας την αφήσουμε την ηλικία, εν πάση περιπτώσει, ήταν σήμερα να αναχωρήσουν για την πατρίδα τους, δεν επιβιβάστηκαν ποτέ στο αεροπλάνο, η πτήση έφυγε χωρίς τους 4. Άρα προφανώς είναι αγνοούμενοι. Θέλετε κι άλλα στοιχεία που να... Και το ότι οι ίδιες οι αρχές, ακόμα και ο Δήμαρχος, λένε ότι υπάρχουν αγνοούμενοι κάτω από τα συντρίμια. Το βουλέτε να το βγάλαμε από το μυαλό μας. Ξαναλέω, το πρωί, όταν έγινε η έκρηξη, η πρώτη πληροφορία... Εντάξει, εκεί μπορεί λόγω της ταχύτητας, δεν ξέρω, που και αυτό λάθος είναι, κακός. Η πρώτη πληροφορία ήταν για ακατοίκητο. Και μάλιστα για έναν μία τραυματία, μετά 2-3... που μπορεί να ήταν από τα όμορα κτίρια, ξέρω εγώ τι, και ότι δεν είναι κατοικούσε κανείς. Τώρα, ας ολοκληρωθούν οι έρευνες για τους ανθρώπους, που μεταξύ μας όσο περνάνε οι ώρες δεν είναι πολύ ευίωνα τα πράγματα. Ας μάθουμε επισήμως τι συνέβη, διότι πάμε... να κλείσουμε σε λίγες ώρες 24 ώρες και ακόμα επισήμως δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Δεν έχει βγει επίσημος φορέας να μας ενημερώσει. Είχαμε διαρροή αερίου και από εκεί και πέρα να δούμε γιατί προκλήθηκε η έκρηξη. Ή μπορεί να μην είχαμε διαρροή αερίου, αλλά κάνουν λόγο για οσμή αερίου. Μπορεί να γίνει κάποιο, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αλλά επισήμως να μάθουμε τι συνέβη. Ο Δήμαρχος έκανε λόγο για άλλα 2 κτίσματα τα οποία θα πρέπει να δουν αν θα χρειαστεί να κατεδαφιστούν στην πλάκα όμορα, γειτονικά. Μην τρελαθούμε. Κάποιος πρέπει να μας πει τι έγινε. Θα έπρεπε ήδη να ξέρουμε τι έχει συμβεί. Λοιπόν, γεια σας, κύριε Ειρήνη από την Πάτρα, να είστε καλά. Πετρούπολη. Δεν ξέρω γιατί μου βγάζει πάτρα στο mail, αλλά εν πάση περιπτώσει. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μωρέ Γιάννη, ο κάθε ακροατής, από τη στιγμή που λες ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας, σου λέει θα πάρω και θα πω αυτό το οποίο έχω στο μυαλό μου, σκέφτομαι και τα λοιπά και τα λοιπά. Συμφωνώ. Κάποιες παρεμβάσεις δεν αφορούν το σύνολο. Αλλά όταν θέλει κάποιος να πάρει και να μιλήσει από τη στιγμή που ανοίγουμε γραμμές επικοινωνίας και να πει κάτι που τον απασχολεί, κάτι που τον προβληματίζει, κάτι που τον ενοχλεί, θα το πει. Γεια σου, Μπούμεραγκ. Είναι απαράδεκτο, μου γράφει και ο Ιωσήφ, το πώς φέρθηκε το ΕΚΑΒ στη γυναίκα. Διατηρώ μια επιφύλαξη. Διατηρώ μια επιφύλαξη για το... δεν αμφισβητώ αυτό που είπε η κυρία Ευθυμία, αλλά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι το ΕΚΑΒ έδωσε οδηγίες τηλεφωνικά και δεν πήγε ποτέ. Γιατί δεν είναι συνήθις πρακτική αυτή του ΕΚΑΒ. Γιατί δεν μπορεί να ξέρει τη σοβαρότητα. Ξέρετε, η περιγραφή αιμορραγία από έναν πολίτη, μπορεί εγώ αυτό που θεωρώ αιμορραγία για έναν νοσηλευτή να είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ή μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Οπότε τηλεφωνικά μπορεί να δώσεις μια οδηγία για τα επόμενα λεπτά, ώσπου να φτάσει εκεί το ασθενοφόρο ή η μηχανή, δεν ξέρω εγώ τι, και να επιληφθεί του προβλήματος. Τι να πω όμως, δεν ξέρω. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κορυφώνεται η αγωνία για τους 6 αγνοούμενους από την κατάρρευση του κτηρίου μετά από έκρηξη στην Πλάκα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν ήδη περιοχές της Ηπείρου. Ανεμοστρόβιλος άφησε χωρίς ρεύμα 8 χωριά στην Πάργα και προκάλεσε ζημιές σε σπίτια στο Μεσοπόταμο. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Bloomberg. Περισσότερα στο real.gr.
6: Real Night, στους 97,8.

0: Φουλ του AI έχει κάνει ο Λαζόπουλος. Φαντάζεσαι τι θα γίνει. Χαμός. Εντάξει. Λοιπόν, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 11. Μήπως λέει τουρίστες έφυγαν με άλλη πτήση μεταγενέστερη. Κύριε Νίκο, δεν το ήξεραν οι αρχές. Λέτε οι αρχές δεν ελέγχουν τι γίνεται και το βγάλαμε από το κεφάλι μας ότι δεν επιβιβάστηκαν. Αν δηλαδή είχαν επιβιβαστεί δεν θα είχαν ενημερωθεί. Εδώ ψάχνουν στα συντρίμια, γιατί ψάχνουν για μένα. Ελάτε. Και είναι η λογική. Ξαναλέω, επειδή είναι λάθος να προδιαγράφεις τι μπορεί να έχει συμβεί, μακάρι να είναι να βρουν σε σεισμούς έχουν βρει ανθρώπους μετά από μέρες, τι να σας πω, ζωντανούς. Μακάρι, αλλά ξαναλέω, εδώ δεν ξέρουμε καλά τι έχει γίνει. Να τι συζητάμε. Λοιπόν, εντάξει μωρέ ξηρομερίτη, ξέρω εγώ, υπάρχουν άνθρωποι που βρίζουν τα θεία. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Αλλά να ήταν το μόνο άσχημο πράγμα που μπορεί να συμβαίνει γύρω μας τώρα. Εγώ συνήθως όταν ακούω κάτι τέτοιο προσπαθώ να απέχω. Αυτό δεν κάνω ούτε παρατηρήσω ούτε τίποτα. Τι έκανε παρατηρήσει τον άλλο γιατί βρεις έτσι. Κύριε Σταύρο, το πετρέλαιο δεν είναι, είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι. Το φυσικό αέριο έχει και υπάρχουν και κάποιες δικλείδες ασφαλείας στην παροχή κτλ. Κτλ. Δεν είναι να φοβηθούμε να βάλουμε πετρέλαιο που λέτε. Δεν είναι. Στο πετρέλαιο εκεί που θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα είναι στην τιμή, πιθανότατα, όπως όλα δείχνουν. Άλλου είδους προβλήματα δεν θα έχουμε. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email. Για τα email σας. Δεν το κατάλαβα, κυρία Ειρήνη. Άκου τώρα πώς την πάτησα. Γράφει Ειρήνη Πάτρα. Και λέω είναι η κυρία Ειρήνη από την Πάτρα και μου γράφει γυναίκα. Είναι το επώνυμό μου. Δεν πήγε το μυαλό μου. Εντάξει, έχετε δίκιο. Η κυρία Λέα Αγιούσο μπήκε στην πολιτική προστασία, φαντάζομαι, θέλετε να πείτε. Και τώρα με χρήματα που κέρδισε από τις μάσκες επί COVID με τον αραβωνιαστικό της και προμήθειες της χείρων κλινικές ιδιωτικής υγείας και δημόσιο χρήμα αγόρασε 2 αιρετήρες στο κέντρο της Μαδρίτης για να μεταφέρει το γραφείο της, ενώ θα έφτιαχναν την παλιά περιφέρεια, εν πάση περιπτώσει, και ίσως και η ιδιωτική κατοικία. Πούλησε το ένα επειδή την τζάκωσαν, ψεύδεται, και τα νούμερα από 4.200 έγιναν 620.000. Ενώ την κυρία Κάρμεν, την 84χρονη, 87χρονη, πόσο είναι, της έκαναν έξωση. Γι' αυτό επίσης γίνεται χαμός στην Ισπανία, ενώ ο λαός δεν έχει γιατρόφημα. Ενίκεια και έξοδα πολυκατοικίας. Ο κύριος Αλέξανδρος έχει στείλει ένα μήνυμα με τίτλο «Διαφθορά στην περιφέρεια της Μαδρίτης» από την Περιφερειάρχη κυρία Γιούσο. Καβοντορίτης, έλα Καβοντορίτη.
1: Καλησπέρα μου κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας Καβοντορίτη.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και μαζί με την κυρία Ελένη σας ακούω. Είσαστε πια από τις μοναδικές εκπομπές που ακούω. Λόγω αλλαγής προγραμμάτων, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ήθελα να μιλήσω να πω καταρχήν και τον κύριο Γεωργιάδη. Είπε ότι εσείς οι δημοσιογράφοι πίνετε όλοι μπάφους.
0: Δεν, όχι, μισό λεπτό. Δεν είπε.
1: Μήπως πίνετε μπάφους και...
0: Είπε, κύριε Καβοντορίτη, είπε, μιλώντας με συγκεκριμένο δημοσιογράφο, αναφέρθηκε...
1: Είπε συγκεκριμένο, αλλά το συγκεκριμένο γίνεται...
0: Ότι μας, μας παίρνει όλους η μπαλά.
1: Βέβαια.
0: Συγγνώμη, ούτε τον συγκεκριμένο που είπε. Ούτε για τον συγκεκριμένο που είπε. Τώρα
1: το είπε.
0: Το είπε, ναι, προφανώς.
1: Το είπε. Και το είπε, δεν το είπε ειδικά μόνο. Δεν εννοούσε και άλλους δημοσιογράφους. Αυτό φαίνεται.
0: Εγώ δεν θα μπω στη λογική του τι εννοούσε.
1: Ο Γεωργιάδης είναι πανέξυπνος. Έτσι δεν είναι τυχαίος. Είναι πανέξυπνος.
0: Καλά, προφανώς και δεν είναι τυχαίος.
1: Λοιπόν, όταν λέει τέτοια πράγματα όμως, καλά λέει και η Μπακογιάννη ότι κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν καβαλήσει πολύ καλά.
0: Ναι, δεν ξέρω αν εννοούσε η κυρία Μπακογιάννη τον κύριο Γεωργιάδη, μπορεί και να τον εννοούσε, τι να σας πω.
1: Μπορεί να είναι μες στη λίστα. Η κυρία Μπακογιάννη ξέρει τη λίστα, ας βγει στο λαό.
0: Η κυρία Μπακογιάννη ξέρει για ποιους το λέει, προφανώς.
1: Ξέρει, ας βγει και να τους πει κιόλας.
0: Δεν ξέρω αν θέλει να το κάνει.
1: Να μαθαίνει ο κόσμος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολύ καιρό μέχρι τις εκλογές και όλο αυτό το κλίμα. Με κάτι ιστορίες αυτά που γίνανε, με το Μαζονάκι, με το ένα, με το άλλο, δεν θα υπάρχει 30% για την κυβέρνηση. Αυτό είναι σίγουρο. Μετά το Γενάρη θα αλλάξουν πολλά πράγματα.
0: Συγγνώμη, τι έχετε μισό λεπτό, Καβοντορίτη, τι έχετε στο μυαλό σας, δηλαδή, ότι μπορεί να αλλάξει?
1: Στέκεται εκεί που πρέπει να σταθεί, στο ύψος.
0: Ναι, λέτε μετά από το Γενάρη και μετά, τι θα αλλάξει από το Γενάρη και μετά, τι έχετε στο μυαλό σας?
1: Δεν θα υπάρχει 30% και κάθε μέρα δημοσκόπηση.
0: Μισό λεπτό, αυτό είναι μια εκτίμηση που κάνετε, αλλά λέτε θα αλλάξει, τι θα αλλάξει δηλαδή?
1: Σας λέω εγώ ότι 1η-1η το 2027 μπορεί να είναι 15%.
0: Σας λέω ότι δεν μπορεί να είναι.
1: Δεν μπορεί να γίνει.
0: Αυτό
1: δεν μπορεί να αλλάξουν οι...
0: Να μεταβληθούν τα ποσοστά, ναι, αλλά τόσο δραματικά όσο όχι, το περιγράφεται, όχι.
1: Θα μεταβληθούν. Αν μεταβληθούν λίγο τα ποσοστά, δεν ξέρει κανένας τι γίνεται.
0: Το λίγο, μισό λεπτό. Η διαφορά πρώτου και δεύτερου κόμματος είναι πολύ μεγάλη. Το να μεταβληθούν τα ποσοστά ακόμα και μία-δύο μονάδες προς τα κάτω και προς τα πάνω, αν υποθέσουμε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν αλλάζει πολλά πράγματα.
1: Δεν ξέρουμε αν θα είναι δύο μονάδες. Διότι οι δημοσκοπήσεις, μη στηριζόμαστε δημοσκοπήσεις, γιατί ξέρουμε κάποτε ότι ποιος είχε πάει στο Σύνταγμα και πανηγύριζε και μετά βγήκε μετά από...
0: Μισό λεπτό. Η διαφορά όμως εκεί ήταν μια διαφορά που ήταν οριακή.
1: Ναι, αλλά πήγε ο άλλος να πανηγυρίσει όταν έχει ένα...
0: Ναι, γιατί ήταν μια οριακή διαφορά η οποία... Φαινόταν ότι είχε κλειδώσει υπέρ του ενός κόμματος. Έπεσε ένας μεγάλος αριθμός ψηφοδελτίων που άλλαξε αυτή την εικόνα. Αλλά δεν ήταν διαφορά 7, 8, 10 μονάδων, 15 μονάδων. Εδώ μιλάμε για μεγάλες διαφορές.
1: Μεγάλες διαφορές οι οποίες δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Όχι,
1: γιατί όταν γίνονται κάθε μέρα και χτυπάει το ένα σκάνδαλο, μετά χτυπάει το άλλο, χτυπάει το άλλο, χτυπάει το άλλο, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η ακροδεξιά, και σήμερα άκουσα τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος δεν είπε τίποτα. Δεν είπε ακριβώς τίποτα. Και εντάξει, αυτός είναι και ο ρόλος του, γιατί δεν μπορεί να πει τίποτα και δυστυχώς η κυρία Στεφανία Κασίμη δεν τον ρώτησε, από συστολή φαίνεται η κοπέλα, να μας πει τι γίνεται με αυτές τις μεταντίγραφα του Αγίου Όρους, τις επιστολές του Ιησού Χριστού. Αντίγραφα.
0: Ούτε εγώ θα το. Ούτε
1: να κάνουμε μια θεραπεία.
0: Ούτε εγώ. Όπα, Καβοντορίτη. Όπα. Πατήστε λίγο φρένο. Ούτε εγώ θα ρωτούσα. Κατά την προσωπική μου άποψη, το πολιτικό διάλογο δεν τον αφορούν αυτά.
1: Αλλά θέλουμε σοβαρότητα. Όταν βγαίνει ένας άνθρωπος τέτοιος, ο οποίος έχει πει αυτά που έχει πει. Και δεν έχει σοβαρότητα πάνω του, θα πρέπει και ο δημοσιογράφος να του συγκλίσει λιγάκι. Δεν θα πάθει τίποτα.
0: Επιπολιτικών πεπραγμένων. Όχι τι πουλάει άλλο στο διαδίκτυο. Εμένα αυτό δεν με απασχολεί.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, ο κύριος Βελόπουλος, εντάξει, θα πάρει λίγους ψήφους από τη Βόρεια Ελλάδα, από κάποιους μπαρουκαλούς. Τέλος πάντων, ο κύριος Βελόπουλος, εντάξει. Θα πάρει λίγους ψήφους από τη Βόρεια Ελλάδα, από κάποιους μπαρουτοκαπνισμένους. Λοιπόν, εκείνο πάλι που μου έκανε την εντύπωση,

0: πιστεύω ότι δεν εννοούσε όντως ότι θα φύγει από την Ελλάδα, διότι τι είπα να πει αυτό. Δεν μπήκα στη Βουλή, φεύγω από την Ελλάδα.
1: Αν έχουμε τέτοιους πολιτικούς, τότε τι να πούμε. Δηλαδή εδώ μιλάμε για ξεπεσμό μεγάλο.
0: Πάντως ακόμα και αυτό εμένα προσωπικά, για μένα προσωπικά λειτουργεί εκβιαστικά. Αν δεν μπω στη Βουλή θα φύγω από την Ελλάδα, εντάξει, καλό ταξίδι.
1: Και λειτουργεί και εκβιαστικά και εντάξει, δεν είναι και ωραίο πράγμα να το λέει. Και ίδια για πρώτη φορά που βάζεις στην πολιτική. Αν είναι να φέρει καινούργια ήθη, ας τα φέρει. Τα οποία δεν θα τα φέρει. Γιατί δεν μπορεί και κανένας να τα φέρει. Εδώ που τα λέμε. Δεν μπορεί κανένας να τα φέρει. Λοιπόν, και δεν ξέρουμε τις εξελίξεις που υπάρχουν και στην Ευρώπη. Αλλά πολιτική στυλ, κατά τη γνώμη μου, έτσι, Βελόπουλου, στυλ Ανδρουλάκη, δεν μπορούν να προχωρήσουν στην Καριστιανού. Καλά, η Λατινοπούλου απορρίπτεται λόγω ότι πήγε και είπε στα παιδάκια ότι κοιτάξτε να δείτε, θα φοράτε τις ποδιές σας το πρωί και το μεσημέρι, αφού θα φύγετε από τη μανούλα σας και τον πατερούλη σας και πάτε με τους φίλους σας, μπορείτε να βάλετε τεχνητές πλεφαρίδες, κραγιόν, τα πάντα. Είναι πάρα πολύ τρομερή αυτό το ήθος της. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Βέβαια θέλω να σας πω ότι και η κυρία Λατινοπούλου.
1: Γιατί η κυρία Λατινοπούλου σαν μαθήτρια έχει και αυτή μια βλεφαρίδα.
0: Ναι, δεν ξέρω, τη γνωρίζατε εσείς ως μαθήτρια, γιατί εγώ δεν τη γνώριζα όταν ήταν μαθήτρια.
1: Την είχα δει.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, η κυρία Λατινοπούλου μπορεί να κάνει συστάσεις στα παιδιά των άλλων, δεν θα το έλεγα.
1: Τι να κάνει?
0: Συστάσεις στα παιδιά των άλλων.
1: Ναι, αυτό θα θέλω να πω. Εσείς πώς το βλέπετε? Εσύ είσαι πατέρας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σου λέει το παιδί να πάει με την ποδιά του.
0: Έχει επανέλθει η ποδιά και δεν το ξέρω. Μισό λεπτό, κύριε Καβαντορίδη. Έχει επανέλθει η ποδιά και δεν το ξέρω.
1: Όχι, δεν έχει επανέλθει. Α. Αυτή τη λέει και ποιο κόσμο πάει να πει. Αυτό θέλω να πω.
0: Στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Καλά κάνει.
1: Στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Λοιπόν, έτσι όπως το πάνε όμως το θέμα, λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη σοβαρότητα και ειδικά από την κυβέρνηση. Η Παγκογιά του είπε δύο κουβέντες και καλά έκανε που του είπε. Είχε μια σοβαρότητα κάποια εποχή στο κοινοβούλιο. Τώρα δεν υπάρχει. Πήγαινε ο άλλος λέει μπάφους, ο άλλος λέει τόνα, ο άλλος λέει τάλο. Δεν είναι κατάσταση αυτή ωραία για τον κόσμο. Ο Μαρινάκης λέει για κάτι δίμηνα, κάτι ιστορίες. Δεν είναι αυτά καταστάσεις.
0: Είπε ότι η τοποθέτηση ήταν επί προσωπικού, ήταν προσωπική του άποψη.
1: Ήταν προσωπική του άποψη. Όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν λες προσωπικές απόψεις. Λες τις απόψεις κυβερνήσεως.
0: Είπε την προσωπική του άποψη.
1: Και το είπε και η ίδια η Παγκογιάννη.
0: Είπε, ωραία, σας λέω, είπε την προσωπική του άποψη. Και εγώ συμφωνώ ότι κανονικά. Ότι κανονικά.
1: Λοιπόν, η Παγκογιάννη έχει μια εμπειρία, έτσι. Τουλάχιστον μιλάει και με έναν τρόπο που είναι, εντάξει, είναι πολιτικός. Να το πούμε και έτσι. Εδώ βλέπουμε έχουμε ξεπέσει πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και στην κυβέρνηση, στο λόγο τους. Ακούς κάτι κερίδες, κάτι σπανάκιδες. Και είναι χάλια ο λόγος τους. Δεν έχουν τον ελληνικό λόγο. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το πετρέλαιο, οι ιστορίες όλες αυτές θα γίνουν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Η Ευρώπη φαίνεται να οδεύει προς ακροδεξιά. Αλλά ακροδεξιά τώρα εάν τυχόν βγει ο Βελόπουλος, να κρυφτεί όλος ο ελληνικός.
0: Όταν λέτε να βγει, τι εννοείται, να εκλεγεί? Τα εκλεγεί προφανώς.
1: Εάν εκλεγεί ο Βελόπουλος και βγει πρωθυπουργός της χώρας.
0: Συγγνώμη, πώς θα βγει ο Βελόπουλος?
1: Εγώ θα μεταφοβήσω στη Σοβιετική Ένωση.
0: Συγγνώμη. Πώς θα βγει ο Βελόπουλος πρωθυπουργός της χώρας? Δεν το καταλάβα.
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς φτάσαμε εκεί?
1: Υπάρχει ένα σύνδρομο της ακροδεξίας στην Ευρώπη. Εάν βγει ο Βελόπουλος, εγώ θα πάω στη Σοβιετική Ένωση. Μπορεί και παραπάνω.
0: Συγγνώμη, θεωρείτε ότι ο κύριος Βελόπουλος είναι εκφραστής της ακροδεξιάς?
1: Τι είναι.
0: Εντάξει, οκ.
1: Τι είναι, αν είναι δυνατόν. Αν δεν είναι ακροδεξιά, ο Βελόπουλος ποιος είναι? Ακροδεξιά είναι. Ο Βελόπουλος, τι είναι? Λατινοπούλου ακροδεξιά. Πώς θα το

0: Δηλαδή, αν ο Βελόπουλος είναι ακροδεξιά, ο Κασιδιάρης τι είναι?
1: Καλά, ο Κασιδιάρης ήταν το άγρονάρδο της ακροδεξιάς. Και μετά βγήκε, προχώρησε ο Βελόπουλος. Πιο light. Υπάρχει το light, υπάρχει το βαρύ, είναι σαν τα γιαούρτια. Πώς λέμε, γιαούρτι 0%.
0: Έχει 0,2% και το πλήρες. Μετά, ναι. Ωραία.
1: Και μετά το πλήρες και μετά είναι το 10%.
0: Ναι.
1: Πράσινοι οι αρτηρίες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό σας.
0: Καλό βράδυ, Καβοντορίτη. Να είστε καλά.
1: Θέλω πάρα πολύ να επικεντρώνεστε στα εργατικά και πραγματικά ακούω πολλές φορές και τους ακροατές που έχουν τα προβλήματα να δώσουν λεφτά. Όχι για τα όπλα, να δώσουν λεφτά για την υγεία και για την παιδεία. Εκεί πάσχουμε. Όταν η υγεία αυτή 15 χρόνια είναι 10 χρόνια η δεξιά και δεν έχουν δει αυτά στην Καρνεάδου που ήταν 10 μέτρα. Λοιπόν, εντάξει, κύριε Πατούλη, παραιτηθείτε. Δεν κάνατε τίποτα ποτέ στη ζωή σας. Κύριε Πατούλη, σας παρακαλούμε να παραιτηθείτε. Ούτε στην περιφέρεια κάνατε τίποτα, ούτε πουθενά κάνατε τίποτα, ούτε στον ιατρικό σύλλογο. Σας τα είπε και η σύζυγός σας, η κυρία Πατούλη.
0: Καλά, η πρώην σύζυγός του δεν...
1: Να
0: σας πω, ακούστε, τα επιπροσωπικού και Καβοντορίτη, τα επιπροσωπικού και οικογενειακού δεν έχουν καμία αξία πρώτον και δεύτερον, και καλό είναι γενικώς να μην τα συζητάμε, και δεύτερον, αν θέλαμε να έχουν αξία, να τα έλεγε και πριν, όταν ήταν παντρεμένοι. Τώρα δεν έχουν καμία αξία. Καμία.
1: Παρδάλη μου, λοιπόν, σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό βράδυ, Καβοντορίτη, να είστε καλά.
1: Να κερδίσουμε τη Γερμανία, θα μπορέσουμε, δεν νομίζω.
0: Εκτός έδρας. Καλά, στο ποδόσφαιρο τα πάντα μπορούν να γίνουν και στον αθλητισμό γενικότερα. Δεν είναι εύκολο πάντως.
1: Αν κάνουμε και άλλη μια νίκη, θα είναι καλά.
0: Ναι, δεν θα είναι εύκολο. Έχουμε όμως δύο παιχνίδια μετά εδώ στην Τούμπα με Ολλανδία και Γερμανία που δύσκολα είναι και αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Τέλος πάντων, να κρατήσουμε μια καλή θέση έτσι όπως τα έχουν κάνει.
0: Ας έχουμε μια. Εντάξει, έχει θέση μέχρι στιγμή.
1: Έχουν γίνει χειρότερα από τα άλογα οι ποδοσφαιριστές. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Δεν το ρωτάω γιατί. Γεια σας, Καβοντορίτη. Γεια σας. Σύντομη διακοπή και ερχόμαστε στον κύριο Παναγιώτη.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λέει εδώ ο κύριος Σωτήρης. Πρώτον, δεν ειρωνεύτηκα τον Καβοντορίτη, κύριε Σωτήρη. Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν την αίσθηση και μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να έχουν δει ότι είναι ήρων. Δεν μπορώ όμως όταν ακούω κάποια πράγματα, δεν έχει να κάνει με το αν τα λέει ο Καβοντορίτης, αν τα λέτε εσείς, αν τα λέει ο οποιοσδήποτε ακροατής. Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ αυτό το πράγμα που πενταγόμαστε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας έχει τον τρόπο να εκφράζεται. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει, τι έλεγε η πρώην σύζυγος του ενός για τον άντρα της. Και έχω απορίες, ας πούμε για τον κύριο Βελόπουλο. Ο Καβοντορίτης τον θεωρεί άκρα δεξιά. Εντάξει, εγώ δεν τον θεωρώ άκρα δεξιά. Ο Καβοντορίτης θεωρεί, εν προκειμένου τώρα επειδή λέτε για τον Καβοντορίτη, ότι έπρεπε συνάδελφος Στεφανία να ρωτήσει. Εγώ συμφωνώ και καλώς έκανα και δεν ρώτησε. Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν ούτε τα νανογυλαίκα του Άδωνη, ούτε οι κυραλιφές του Βελόπουλου. Επί της ουσίας και στην καθημερινότητά μας, έτσι. Τον ενδιαφέρουν θέματα πολιτικής. Ούτε υποχρεώνει κανένας να πάει να αγοράσει το τι που λέει ο καθένας. Άλλα είναι τα προβλήματα. Επίσης δεν νομίζω να έχω απαγορεύσει σε οποιονδήποτε να πει την άποψή του, εκτός αν βγει να βρίσει. Ρωτάτε εμένα αν έχουμε δημοκρατία. Κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση, έλατε.
1: Μάνο μου, καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Παναγιώτη.
1: Τι κάνεις?
0: Λέω καλά.
1: Βασικά να σου ευχηθώ να είσαι καλά.
0: Όλος ο κόσμος να είναι καλά, γιατί...
1: Θα απαντήσω για τον Βελόπουλο, όχι αμέσως, θα είναι η δεύτερη.
0: Θα απαντήσετε, εννοείται, ως...
1: Θα απαντήσω ως ψηφοφόρος για πρώτη φορά του Βελόπουλου.
0: Θα ψηφίσετε Βελόπουλο, μάλιστα.
1: Δακοτά. Είναι πάνω από 15%, αλλά θα απαντήσω λίγο, θέλω μια διευκρίνηση να κάνω.
0: Κάνετε κι εσείς το άλμα λογικής, είναι πάνω από 15%.
1: Είναι πάνω από 15%. Εντάξει. Και θα το δείτε αυτό.
0: Λοιπόν, δεν είναι το τι θα δούμε και τι δεν θα δούμε, θα το όντως όταν έρθει η ώρα θα το δούμε.
1: Και αυτό που λένε ότι δεν θα συνεργαστεί είναι και μια τακτική, πιστεύω εγώ.
0: Άρα θα συνεργαστεί.
1: Θα συνεργαστεί εκτός από το Μητσοτάκη. Είναι ικανός, εγώ τον βλέπω τον Βελόπουλο, να κάνει κυβέρνηση ειδικής, αυτό που δεν πιστεύω.
0: Συγγνώμη, ο Βελόπουλος επικεφαλής.
1: Όχι.
0: Θα ξεπεράσει και τα ποσοστά του Τσίπρα, ας πούμε, για τον Ανδρουλάκη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εάν δεν πάρει 25%,
0: ποιος?
1: Ο κόσμος, η Νέα Δημοκρατία, ναι. Εάν δεν πάρει 25%, χάνει τον πόνους. Άρα τα τρία κόμματα και τα τέσσερα...
0: Θεωρείτε ότι θα δυσκολευτεί να πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία?
1: Πολύ. Είναι γύρω στο 20 με 22. Δεν είναι παραπάνω και θα με θυμηθείτε.
0: Δεν το νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε.
1: Το βράδυ των εκλογών θα με θυμηθείτε. Το βράδυ των εκλογών. Θα λες Παναγιώτη, θα σε πάρω βέβαια τηλέφωνο, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Καλά να είμαστε και να... να δω ποιον θα πρωτοθυμηθώ, δεν ξέρω, το βράδυ των εκλογών.
1: Θα με θυμηθείς. Ναι. Λοιπόν, εσύ ξέρεις τι πρέπει.
0: Ναι, είναι και ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Τόσα χρόνια που μιλάμε, ξέρεις τι πρεσβεύω.
0: Ναι.
1: Εγώ ποτέ δεν ήμουν στο δεξιό χώρο. Ήμουνα πάντα κέντρο, ας το πω κέντρο αριστερά. Κέντρο.
0: Και σας κέρδισε ο Βελόπουλος.
1: Ο μόνος που με εκφράζει τη στιγμή αυτή είναι ο Βελόπουλος. Έχω διαβάσει το πρόγραμμά του, είναι απίστευτο. Το μισό να κάνει, είναι απίστευτο το πρόγραμμά του. Από πού να ξεκινήσω, από τα κόκκινα δάνεια, από τον οριζόντιο χώρο. Όταν ο Βελόπουλος έβγαινε και έλεγε για τα πετρέλαια και τα υγρά αέρια που έχει η Ελλάδα, τον κοροϊδεύανε. Και σήμερα ο Μητσοτάκης τι κάνει, βγαίνει και λέει: θα βγάλουμε σε 2-5 μήνες θα γίνει η γεώτρηση. Για το πρώτο δείγμα. Λοιπόν, δηλαδή μιλάμε για γελία πράγματα. Διαβάστε το πρόγραμμα του Βελόπουλου, τα λέει εδώ και 5 χρόνια. Τα λέει και τα έχει και γραμμένα. Δεν ξέρω αν μπορέσει να τα εφαρμόσει όλα, γιατί έχει μια τακτική. Προχτές είπανε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πάνε. Με ποιον θα μπορούσε να συνεργαστεί ο κύριος Βελόπουλος?
1: Εγώ πιστεύω ότι με όλους θα μπορούσε να συνεργαστεί εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ. Αυτό το πιστεύω το δικό μου. Και θα το δείτε αυτό. Κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Τη στιγμή αυτή ο Μητσοτάκης με την κυβέρνησή του έχει χαντακώσει τον ελληνικό λαό.
0: Συγγνώμη, κυβέρνηση ειδικού σκοπού, δηλαδή εσείς ποιο βλέπετε δεύτερο κόμμα?
1: Υπάρχει περίπτωση να βγει και ο Βελόπουλος.
0: Άμαστε.
1: Υπάρχει περίπτωση, ήμουνα στο καφενείο εχθές το απόγευμα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται, να δείτε στα λαϊκά στρώματα, γιατί λένε όλοι, μιλάνε για τη Βόρεια Ελλάδα, ότι είναι πρώτος δεύτερος στη Βόρεια Ελλάδα. Να δείτε τι θα γίνει στην Αθήνα. Να δείτε τι θα γίνει στην Αθήνα.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Το κόμμα Σαμαρά, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, δεν θα κόψει και από τον κύριο Βελόπουλο?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ούτε ψήφο. Όχι. Ούτε ψήφο.
0: Από πού θα κόψει?
1: Όπως σας το λέω, ο Βελόπουλος στη στιγμή αυτή, γιατί τον λένε ακροδεξιό και είναι γελίο για μένα αυτό που λένε για τον Βελόπουλο. Λοιπόν, ο Βελόπουλος στη στιγμή αυτή προσαρτίζει κόσμο από όλες τις πλευρές. Αριστερά, κέντρο και δεξιά.
0: Συγκεντρώνει, ναι.
1: Συγκεντρώνει. Λοιπόν, και αυτό που θα μείνει ο κόσμος άναυδος θα είναι το βράδυ, περιμένω με μεγάλη λαχτάρα, όχι αγωνία. Λαχτάρα.
0: Ξέρετε τι θα γίνει.
1: Το βράδυ των εκλογών. Θα δείτε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάνω από 15 ο Βελόπουλος, εκεί τον κάνω δηλαδή, γύρω στο 15, 16, 17. Λοιπόν,
0: δεν βγαίνουν τα κουκιά, κύριε Παναγιώτη.
1: Το βράδυ των εκλογών θα με θυμηθείτε. Η Καριστιανού βέβαια τελείωσε, και τελείωσε γιατί. Γιατί παραπονιέται, ξέρετε γιατί τελείωσε?
0: Για πείτε.
1: Όχι γιατί. Σαν άτομο δεν είναι σωστή και δεν είναι ωραία, όμορφη και σε και...
0: Τι δουλειά έχει ομορφιά?
1: Ναι, ναι, το εντάξει. Ο άλλος ψηφίζει, λέει, βα, ωραία κοπέλα, ωραία γυναίκα.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως,
0: υπάρχει άνθρωπος που ψηφίζει επειδή του αρέσει.
1: Η Καριστιανού έκανε το έγκλημα να κάνει εταιρεία και να πάρει 2 διαμερίσματα από κόκκινα δάνεια. Κρυφά. Αυτό.
0: Η κριτική πάντως στο πρόσωπό της αυτή τη στιγμή δεν αφορά αυτό. Αφορά το ότι δηλώνει εκβαντική ιατρός.
1: Ένα από τα βασικότερα σημεία είναι ότι έκανε εταιρεία με τον φίλο της και τον άντρα της, τι έχει.
0: Σύντροφο, ναι, πρώην σύντροφο.
1: Το σύντροφό της. Λοιπόν, και αγόρασε σε πληστηριασμό 2 διαμερίσματα Ελλήνων τη στιγμή αυτή, 2 εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά αφού η ίδια λέει ότι δεν το γνώρισε.
1: Τι δεν το γνώριζε, αφού ήταν στην εταιρεία και είχε υπογράψει, τι δεν γνώριζε?
0: Καλά, ήταν στην εταιρεία, αλλά λέει δεν το γνώριζε.
1: Τι δεν γνώριζε? Λοιπόν, η απάντηση λοιπόν είναι αυτή. Η απάντηση είναι ότι ο Βελόπουλος δουλεύει και κανένας από αυτούς που το παίζουν αρχηγοί, πέστε μου ποιος, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, έχει δουλέψει ποτέ του? Του Πασόκ, ο Ανδρουλάκης, έχει δουλέψει ποτέ του? Αυτό δουλεύει και εκεί.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα. Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε μάχη με το χρόνο εξελίσσεται η έρευνα εντοπισμού και διάσωσης για τους 6 αγνοούμενους στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Άντρες πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚΑ να ζητούν 4 τουρίστες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι οι οποίοι διέμεναν στον πρώτο και δεύτερο όροφο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πολιτική προστασία λόγω της επιδείνωσης του καιρού που αναμένεται να πλήξει περιοχές στα βορειοδυτικά της χώρας. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες. Ήδη έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν περιοχές της Υπήρου, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα ανεμοστρόβουλος, ξύλωση, καλώδια ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά του Φαναρίου της Πάργας, ενώ ζημιές έχουν προκληθεί σε σπίτια στο Μεσοπόταμο. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Θα του διαβιβαστούν όλες τις τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα που αντάλλαξαν πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή στο ιατρείο της Καρνεάδου. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ λογιστή και εταιριών τηλεφωνίας ή ενέργειας, εξάρθρωσε η αστυνομία. Σε αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι συνελήφθησαν 8 άτομα, ηλία των οποίων από την παράνομη δράση ξεπερνά τις 700.000 ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη 40χρονου από την Τινησία, ο οποίος απέδρασε από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, όπου είχε μεταφερθεί στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ στο 54ο λεπτό η Γαλλία κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 την Τουρκία για την πρώτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Επίσης το Βέλγιο νίκησε με 2-0 εκτός έδρας την Ιταλία. Για την τρίτη κατηγορία της διοργάνωσης το Μαυροβούνιο επικράτησε με 2-1 της Κύπρου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις με βροχές, καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Ανεμοβόρεια έως 6 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα και είναι πλέον Σάββατο και είναι η... Σάββατο μετά τα μεσάνυχτα, τέλος πάντων 5 λεπτά έτσι, αυτό εννοώ. Και έχουμε 26 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, μετά τον κύριο Παναγιώτη θα βάλουμε τραγούδι. 211-208-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ήρθανε το τελευταίο δεκάλεπτο πάρα πολλά μηνύματα. Θα πάω στον κύριο Παναγιώτη να κάνει την καταγγελία για να ολοκληρώσει και μετά το τραγουδάκι θα δω και τα μηνύματα, θα τα διαβάσω δηλαδή. Πάμε, ελάτε κύριε Παναγιώτη.
1: Θέλω να διαβάσει τα μηνύματα.
0: Όχι, θα κάνετε την καταγγελία, θα αφήστε την ροή, λοιπόν, θα την κανονίσω εγώ.
1: Για να κλείσω με τον Δελόπουλο, εγώ προσωπικά...
0: Καταγγελία δεν θα κάνατε.
1: Ναι, θα κάνω μια καταγγελία.
0: Ναι, αλλά ολοκληρώστε όμως, δηλαδή μιλάμε πολύ ώρα.
1: Πολύ σύντομο, δεν είναι ένα λεπτό. Λοιπόν, δεν πήγα να πάρω κανέναν άλλο γυλαίκο, τίποτα, καμία συγγραφή του Ιησού, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, και να είμαστε ειλικρινείς και να το ακούει ο ελληνικός λαός αυτό, ο πρώτος που πούλησε τα συγγράμματα του Ιησού ήταν ο Άδωνης, ο Σπυρίδων Άδωνης.
0: Ναι, και τι σημαίνει αυτό?
1: Λοιπόν, θέλω να πω...
0: Είναι, συγγνώμη κύριε Παναγιώτη, μισό λεπτό, επειδή δηλαδή, το είπα πριν και θα το επαναλάβω. Μισό λεπτό κύριε Παναγιώτη. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε τι πουλάει ο Άδων ή τι πουλάγε ο Γεωργιάδης, ούτε τι πουλάει ο Βελόπουλος ή τι πουλάγε ή δεν ξέρω εγώ τι.
1: Ακριβώς.
0: Η χώρα δεν κυβερνάται ούτε με έναν ογυλέκα, ούτε με κυραλιφές, ούτε με επιστολές του Ιησού, ένθεν κακήθεν.
1: Συμφωνώ.
0: Ωραία.
1: Συμφωνώ.
0: Επί πολιτικού λοιπόν πείτε μου, τώρα ποιος πουλάγε πρώτος τι, μου είναι παγερά διάφορο.
1: Επί πολιτικού ας κάτσει λοιπόν ο αδαής κόσμος. Αυτός που δεν ασχολείται, έτσι, να διαβάσει το πρόγραμμα.
0: Μη λέτε τον κόσμο αδαή, ο κόσμος θα διαβάσει αυτό που θέλει να διαβάσει.
1: Εντάξει. Αλλά δεν ξέρει όμως. Μιλάει χωρίς να ξέρει. Λοιπόν.
0: Έχει το δικαίωμα της επιλογής ο κόσμος για το τι θα διαβάσει και τι όχι.
1: Εγώ μένω μόνος. Το ρεύμα είναι ελάχιστο που καίω.
0: Ναι.
1: Ελάχιστο γιατί τις περισσότερες ώρες.
0: Γιατί είστε μόνος σας, ναι.
1: Το ρεύμα θα μου έρθει 70-80 ευρώ.
0: Δηλαδή δεν και λίγο για ένα άτομο.
1: Ναι, μια φορά μου ήρθε 100 δηλαδή, χειμώνα που βάζω μια σόμπα και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πόσο μου ήρθε προχθές το ρεύμα?
0: Πόσο ήρθε?
1: 250 ευρώ.
0: Γιατί?
1: Με το που μου ήρθε αυτό,
0: ναι.
1: Δεν θα πω την εταιρεία, δεν χρειάζεται να πω σε
0: ποια εταιρεία. Όχι, γιατί ήρθε τόσο?
1: Λοιπόν, ακούστε, πήρα την εταιρεία τηλέφωνο.
0: Δεν έχει, τόσο μεγάλη αύξηση δεν έχει υπάρξει.
1: Όχι, ακούστε εδώ, ναι. Δηλαδή, να μείνετε άναυτος.
0: Για πείτε.
1: Λοιπόν, μου στέλναν λοιπόν τι μου είπαν από την εταιρεία που συνεργάζομαι και είμαι και ευχαριστημένος. Πολύ, ναι, καλή εταιρεία. Σκεφτείτε.
0: Πολύ καλή, αλλά 250 ευρώ. Για πείτε.
1: 10 λεπτά έχω εγώ. 10 λεπτά, δηλαδή έχω κάνει για το χρόνο αυτόν με 10 λεπτά συμφωνία. Λοιπόν, πολύ χαμηλή. Δηλαδή από τη στιγμή τώρα που είναι 17.
0: Και γιατί ήρθε 250?
1: Λοιπόν, τι μου είπαν από την εταιρεία.
0: Ναι.
1: Είχε η ΔΔΕ, η εταιρεία δεν φταίει, λέει. Αλλά αυτό θέλω να μου απαντήσετε εσείς.
0: Εγώ να σας απαντήσω εγώ.
1: Με ποια έννοια. Ποιο να πιστέψω. Ότι 49 μέρες η ΔΔΕ δεν είχε μετρήσει. Και λέω συγγνώμη, αφού δεν είχε μετρήσει, πώς μου ερχόταν ο λογαριασμός?
0: Σας ερχόταν το πάγιο.
1: Στατιστικά, όχι το πάγιο. 70-80 ευρώ εκεί, 75.
0: Δεν ήταν καθαριστικός όμως.
1: Λοιπόν, γράφει το χαρτί που μου στέλνουν κάθε μήνα, γράφει καθαριστικό.
0: Όχι, όχι. Εάν σας είπαν ότι δεν είχε μετρήσει ο ΔΔΕ, δεν μπορεί να ήταν καθαριστική οι λογαριασμοί που πληρώνατε. Μόνο με μέτρηση του ΔΔΕ είναι καθαριστικός.
1: Να σας δείξω τα χαρτιά, γράφει.
0: Δεν αμφισβητώ αυτό που μου λέτε. Σας λέω, είπατε, να πείτε μου εσείς και σας λέω ότι η εκαθάριση γίνεται όταν μετράει ο ΔΔΕ.
1: Ναι.
0: Αλλιώς είναι έναντι.
1: Όχι, δεν γράφει έναντι. Μπορώ να σας έρθω και στο Real, να σας φέρω τα χαρτιά όλα, τα έχω.
0: Ωραία.
1: Όλα.
0: Τι σας είπε λοιπόν η εταιρεία?
1: Μου είπε ότι η ΔΔΕ δεν είχε μετρήσει 49 ημέρες. Και μέτρησε μετά από 49.
0: Τα ρολόγια είναι εξωτερικά που έχετε?
1: Εξωτερικά, ναι.
0: Ναι. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει έρθει ο ΔΔΕ.
1: Όχι. Εύκολη πρόσβαση, δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Ναι, δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να μην έχει έρθει ο ΔΔΕ.
1: Καμία περίπτωση. Λοιπόν, 49 μέρες λέει δεν είχε μετρήσει. Τώρα να πιστέψω ποιον. να πιστέψω.
0: Με το ΔΔΕ επικοινωνήσατε?
1: Όχι.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Να επικοινωνήσω γιατί. Τι θα μου πούνε. Η εταιρεία μου εμένα με απασχολεί.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Η εταιρεία σας στέλνει ένα λογαριασμό 250 ευρώ και σας λέει δεν ήρθε ο ΔΔΕ. Εσείς, σκέφτομαι τώρα, δεν πρέπει να πάρετε και το ΔΔΕ και να πείτε παιδιά, πήρα στην εταιρεία μου και μου είπε αυτό. Γιατί δεν περάσατε 49 μέρες.
1: Ξέρω εγώ, επειδή ήταν Αύγουστος, την είχαν κοπανίσει όλοι.
0: Όχι, δεν σας είπα να απαντήσετε. Σας είπα να ρωτήσετε το ΔΔΕ. Αυτό δεν είναι το φυσιολογικό.
1: Το είδα λίγο ότι δεν θα βγάλω άκρη.
0: Χωρίς να πάρετε τηλέφωνο, το είδατε.
1: Θα τους πάρω τηλέφωνο.
0: Πάρετε τηλέφωνο, γιατί αφού ακούσατε τη μία πλευρά, καλό είναι να ακούσετε, λέω και την άλλη, γιατί από την τσέπη σας θα βγουν τα λεφτά.
1: Ήδη τα πλήρωσα. Εγώ
0: γι' αυτό σας λέω λοιπόν ότι καλό είναι, αφού ακούσατε τη μία πλευρά, να ακούσετε και την άλλη. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Μπορεί να είναι έτσι. Μπορεί και να μην είναι όμως. Δεν πρέπει να ακούσετε και τις δύο πλευρές. Εγώ αυτό θα έκανα πάντως στη θέση.
1: Αυτή την καταγγελία ήθελα να κάνω. Έχετε δίκιο, θα πάρω και το ΔΔΕ.
0: Λοιπόν.
1: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Καλό βράδυ, κύριε Παναγιώτη.
1: Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Και σε εσάς να είστε καλά. Να είστε καλά. Αυτό τώρα που το λέω, γιατί εμάς τα ρολόγια μας είναι σε κλειστό χώρο, είναι στον γκαράζ. Αν λοιπόν δεν χτυπάνε κουδούνι υποχρεωτικά για να ανοίξουμε. Αν δεν έρθουν κάποια μέρα που δεν υπάρχει κάποιος να ανοίξει, αφήνουν ένα χαρτάκι και σου λέει αν θέλεις κάνε εσύ τη μέτρηση και στείλε μας τα στοιχεία και την επόμενη φορά που θα έρθουμε θα δούμε αν τα έχεις τώρα. Δεν θα στείλω εγώ στοιχεία που δεν είναι ακριβή, γιατί αν δεν είναι ακριβή θα τα πληρώσω τον επόμενο μήνα. Φλακώδες είναι, δεν κερδίζεις κάτι. Προτιμώ να μην στείλω καθόλου και τον επόμενο μήνα ξέρω όμως ότι θα μου έρθει διπλός. Αλλά έχει περάσει, μου έχει αφήσει το αυτοκόλλητο. Και το λέω. Γιατί έχει τύχει να περάσει και να είμαι εκεί. Και να ανοίξω εγώ. Ή έχει τύχει να περάσει, να χτυπήσει και να ανοίξει να είμαι εκεί και να προλάβει να ανοίξει κάποιος άλλος. Τώρα η εταιρεία να πει ότι και 49 μέρες συγκεκριμένα δεν πέρασε ο ΔΔΕ. Όχι δύο μήνες, 49 μέρες δεν πέρασε. Θα έπαιρνα και το ΔΔΕ. Ρε αδέρφια, τι συνέβη? Και από τη στιγμή που το ρολόι είναι δηλαδή υπάρχει πρόσβαση χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει κάποιος για να πούνε ότι ήρθαμε, δεν σας βρήκαμε κτλ. Λέω τώρα εγώ. Εντάξει. Κύριε Παναγιώτη, θα κάνετε ό,τι θέλετε και ο καθένας προφανώς θα κάνει ό,τι θέλει σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Λοιπόν. Τότε λέει γεροντάκια σε απόγνωση στημένοι έξω από τα ATM για ώρες εκλένε για τα capital controls των Σιριζέων. Τώρα, τα capital controls τελικά δεν είχαν αρνητική επίπτωση στην οικονομία όσο περίμεναν ορισμένοι, γιατί είχαν οργανωθεί πάρα πολύ σωστά, τόνισε ο Γιάννης Τουρνάρας. Πόσο λέει παπάντζα σας έχουν πουλήσει, βρε Έλληνες. Τώρα, να πω ότι έχει άδικο ο κύριος Κωστάκης. Δυσκολεύομαι. Δυσκολεύομαι. Μου βάζετε τώρα εσείς κύριε Κυριάκο μέσα στην κουβέντα το Βελόπουλο, τα ξυλόλια της κύριε Λιφές. Δεν ξέρω πραγματικά. Να ξέρετε πάντως ότι έχουμε Σεπτέμβριο. Οι πιθανότατα οι εκλογές θα γίνουν όπως όλα δείχνουν Απρίλιο, Μάιο. Αν πάμε από τώρα μέχρι τότε έτσι, τότε θα είμαστε όλοι. Η μισή θα είναι φρενοβλαβής και η άλλη μισή θα είναι στα όρια. Εγώ είμαι βέβαιος, δεν θα είμαι στα όρια, θα τα έχω ξεπεράσει. Θα είμαι στους φρενοβλαβείς. Κάποιοι θα είναι στα όρια. Αν συνεχίσει αυτό το πράγμα και η κουβέντα περιστρέφεται γύρω από νανογυλαίκα, κυραλιφές, μπάφους και επιστολές του Ιησού, δεν θα πάει καλά το πράγμα. Δεν θα πάει καλά, εκτός εάν με όλα αυτά πέφτουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και δεν το έχω πάρει εγώ χαμπάρι. Ή πέφτουν οι τιμές των καυσίων, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε. 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Κυρία Γιώτα, το Κατερινιό διάλεξε τραγούδι τώρα. Κύριε Κώστα, δεν θα διαβάσω τώρα όλο το κατηγορητήριο για το Βελόπουλο. Γιατί αν αρχίσω έτσι, μετά θα πρέπει να αρχίσω να διαβάζω για όλους όσοι έχουν τέτοια... κατηγορούνται για διάφορα. Και επίσης, το ότι κατηγορείται κάποιος δεν σημαίνει ότι είναι και ενοχός. Δεν θα κάνω εγώ δικαστήρια, εδώ δεν θα γίνουνε. Σας το λέω. Ο κύριος Μανώλης λέει, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Εγώ θα ψηφίσω το δεύτερο κόμμα πάντως. Το Ελλάς δηλαδή να φύγει αυτή η κυβέρνηση, να είστε καλά. Αν είναι δεύτερο κόμμα, γιατί σήμερα με τον κύριο Παναγιώτη μπορεί και να... Τι να πω, δεν ξέρω. Γεια σας κυρία Πηγή. Κυρία Πηγή, αυτό που μου λέτε ότι είναι μια χαρά, δεν το διαβάζω, ξέρετε γιατί, ε. Καταλαβαίνετε. Δεν το διαβάζω δημόσια εννοώ. Ναι. Ξέρετε, πολλοίς κόσμος όταν έχει να πάρει μια σοβαρή απόφαση το γυρνάει λίγο στην τρελή που λέμε. Γιατί επειδή όλοι οι άνθρωποι τώρα μπλοκάρουμε, δεν είναι. Και όταν πρέπει να αποφασίσουμε κάτι πολύ σοβαρό αρχίζουμε λίγο και το διασκεδάζουμε, βάζω τη λέξη διασκεδάζουμε εισαγωγικά γιατί δυσκολευόμαστε να αποφασίσουμε. Ό,τι είναι πάντως, εύχομαι να πάρετε... γιατί εσείς ξέρετε να πάρετε τη σωστή απόφαση, έτσι. Σήμερα, λέει ο Βελόπουλος, έβριζε Τσίπρα, Νέα Δημοκρατία, Χριστιανού, Ανδρουλά και όλους. Με ποιον θα συνεργαστεί? Καλά, αυτό δεν μου λέει κάτι, κύριε Θανάση. Έβριζε. Κατηγορούσε, προφανώς εννοείται. Ναι, κύριε Θανάση, αν είναι... Έχω να θυμάμαι κόσμο. Όλοι μου λένε, το βράδυ των εκλογών θα με θυμηθείς. Αυτή δεν θα είναι εκλογική βραδιά, μνημόσυνο θα είναι. Βέβαια, τους θυμηθώ όλους. Προφανώς και είναι ακροδεξιά κάποιος που λέει να πυροβολούμε τους μετανάστες στα σύνορα, αλλά θα σου θυμίσω, Γιάννη μου, ότι υπάρχει και υπήρξε και υπουργός που είχε πει ότι θα χυθεί και λίγο αίμα. Που πρακτικά δεν είναι ακροδεξιά. Λέω, δεν ξέρω, λέω. Η κυρία Πολυξένη από την Καβάλα, ελάτε.
1: Ναι, μ' ακούτε?
0: Αμέ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Να σας πω, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, γιατί ο κόσμος έχει απογοητευτεί από τους λεγόμενους κεντροαριστερούς, κεντροδεξιούς, προοδευτικούς, ψευτοπροοδευτικούς.
0: Και σου λέει πού να πάμε, πάμε ακροδεξιά, ΣΥΡΙΖΑ με τον κρεμό, να δούμε, μπας και διγλιτώσουμε, ε.
1: Ναι. Να σας πω κάτι. Ο κόσμος έχει απογοητευτεί από τους δίθεν προοδευτικούς που είναι συντηρητικότεροι του βασιλέως. Και καλά έκανε η Μελώνη και θέσπισε όριο στα παιδιά των μεταναστών στα σχολεία, απαγόρευσε την μπούρκα και η Λατινοπούλου. Δεν συμφωνώ με τη Λατινοπούλου που λέει για την επαναφορά της ποδιάς.
0: Μισό λεπτό, κυρία Πολυξένη, γιατί θα με τρελάνε τα απόψη. Καλά έκανε η Μελώνη και έβαλε ποσόστοση. Στον αριθμό των μεταναστών, των παιδιών μεταναστών μέσα στις τάξεις, αλλά διαφωνείτε με την ποδιά?
1: Να θεσπιστεί όλοι από παντελόνια, σακάκια για αγόρια και κορίτσια, όπως είναι στη
0: γη. Α, συμφωνείτε λοιπόν με την ποδιά?
1: Δεν είναι ποδιά, στολή, ομοιό. Στολή, εντάξει.
0: Α, μισό λεπτό, το πώς θα το πούμε είναι. Στολή, όχι ποδιά, στολή. Εντάξει.
1: Να λέμε τα παντελόνια τη στιγμή που πάνε με τα στόρια.
0: Την ποδιά τη λέγαμε για τα κορίτσια. Τα αγόρια είχαν στολή.
1: Ναι, τώρα βέβαια γίνει και στολή για τα κορίτσια.
0: Α, είπα να το λέμε στολή.
1: Προκειμένου να πηγαίνουμε.
0: Ποδιά θα είναι, αλλά εμείς θα το λέμε στολή. Εντάξει, πάμε.
1: Προκειμένου να πηγαίνουμε τα μήνυ και με τα στόρια με τις βερμούδες στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Αυτό και ύστερα θέλω να πω και το εξής, ότι προχτές που σχολιάζεται με τη δημοσιογράφο που συνεργάζεσαι ότι πρέπει η γυναίκα να παίρνει τελευταίο λόγο για το θέμα της άμβλωσης. Φυσικά αυτό εννοούσατε. Εγώ δεν συμφωνώ.
0: Όχι, φυσικά αυτό εννοούσα. Δεν το εννοούσα. Αυτό είπα.
1: Αυτό είπατε, ναι.
0: Ποιος θα παίρνει την τελευταία. Ποιος θα παίρνει την απόφαση την τελευταία.
1: Εγώ διαφωνώ με αυτό.
0: Ναι, όχι, μισό λεπτό.
1: Δεν μπορεί.
0: Κυρία Πολυξένη μου.
1: Πηγαίνει να πετάει το έμβριο στα σκουπίδια του νοσοκομείου. Το έμβριο.
0: Κυρία Πολυξένη, φρένο. Ποιος είπε ότι κάνει την πλάκα της.
1: Τέλος,
0: μισό λεπτό, τι τέλος πάντων.
1: Ό,τι κάνει τώρα στο σχολείο.
0: Όχι, μισό λεπτό. Κυρία Πολυξένη. Κυρία Πολυξένη, επειδή εδώ μιλάμε για ζωές, δεν παίζουμε.
1: Δεν το ξέρω κι εγώ.
0: Τι πάει να πει κάνει την πλάκα της. Μία γυναίκα που τη βιάζουν και μένει έγκυος. Έχει δικαίωμα να κάνει έκτρωση, ναι ή όχι.
1: Αυτό πρέπει να είναι εξαίρεση, όπως συμβαίνει σε όλες τις...
0: Μία γυναίκα που μένει έγκυος, μετά από συνέβρεση ερωτική, με τον σύντροφό της, με έναν άνθρωπο τέλος πάντων δικό που δεν είναι βιασμός. Και δεν θέλει να κρατήσει το παιδί, γιατί δεν θέλει να κάνει παιδί.
1: Αυτό πρέπει να σκεφτεί πριν κάνει αυτή την πράξη και πρώτα απ' όλα ας το δώσει, ας το γεννήσει, να το δώσει έστω και σε ομόφυλα ζευγάρια, ετερόφυλα που κάνουν προσπάθεια.
0: Κυρία Πολυξένη, θα σας ρωτήσω κάτι, αν θέλετε μου απαντάτε, έχετε παιδιά?
1: Όχι, δεν έχω παιδιά, δεν θέλησα να έχω τις επιπτώσεις.
0: Θεωρείτε ότι είναι εύκολο για μια γυναίκα να κάνει ένα παιδί και μετά να το δώσει? Ποιο να πετάξει, τι είναι να το πετάξει, σκουπίδι είναι, τι είναι αυτά που λέτε?
1: Όταν κάνει έκτρωση, δεν το πετάει.
0: Όχι, κυρία Πολυξένη, όχι, δεν το πετάει. Γίνεται μια ιατρική πράξη και δεν το πετάει, δεν είναι σκουπίδι το έμβριο για να το πετάξει.
1: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την ιατρική πράξη.
0: Το δεν συμφωνείτε είναι σεβαστό και το ακούω. Αλλά ούτε η γυναίκα που μένει έγκυος έχει κάνει την πλάκα της, ούτε πετάει τίποτα. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι για τους οποίους μία γυναίκα μπορεί να μην θέλει να κρατήσει το παιδί εφόσον έχει μείνει έγκυος. Πάρα πολλοί οι λόγοι, πρώτον. Και δεύτερον, η ευθύνη και η τελική απόφαση βαραίνει κατά την προσωπική μου άποψη πάντα εκείνην, τη γυναίκα δηλαδή που είναι έγκυος, και δεν μας πέφτει λόγος στο τι θα κάνει στη ζωή της και το κορμί της, ούτε για μία τρίχα.
1: Δηλαδή έχω το σώμα μου, εγώ το κάνω όπως θέλω,
0: Εννοείται. Εννοείται.
1: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό.
0: Σεβαστό το ότι δεν συμφωνείτε.
1: Πείτε με ό,τι θέλετε, εγώ δεν συμφωνώ.
0: Σεβαστό, ξαναλέω, το ότι δεν συμφωνείτε. Η προσωπική μου άποψη όμως είναι ότι ο κάθε άνθρωπος έχει την ευθύνη των πράξεών του και σε ό,τι αφορά το σώμα του και κυρίως οι γυναίκες που κυοφορούν στο αν θα κρατήσουν ή όχι ένα παιδί.
1: Ένα παιδί δεν μπορεί να πάει στο νοσοκομείο για να το πετάξει στα σκουπίδια.
0: Δεν πετάει τίποτα στα σκουπίδια.
1: Είναι δολοφόνο.
0: Όχι. Αυτά είναι τελείως θρησκοληπτικές αντιλήψεις, θρησκόληπτες αντιλήψεις. Και δεν έχει καμία. Αυτά τα λέει η Εκκλησία. Ρωτήστε έναν επιστήμονα να σας πει την έκτρωση και να δείτε.
1: Όχι, γιατί οι επιστήμονες είναι άθεοι, είναι αντίχριστοι. Το κάνουν αυτό για να πάρουν.
0: Τι είναι οι επιστήμονες? Κυρία Πολυξένη, έχετε κάνει ποτέ χειρουργείο?
1: Όχι, χειρουργείο έκανα.
0: Σας λέω λοιπόν ότι οι άθεοι και αντίχριστοι επιστήμονες πριν από ένα χειρουργείο, ο καθένας προσεύχεται στο Θεό που πιστεύει. Για να πάει καλά το χειρουργείο, επειδή έχουν έναν άνθρωπο πάνω.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Αφήστε τα, είναι άθεοι επιστήμονες.
1: Ξέρω εγώ, γιατί έκανα σοβαρό χειρουργείο 6-11 Μαΐου στην Αθήνα.
0: Και σας χειρουργεί, και δεχτήκατε να σας χειρουργήσουν άθεοι?
1: Όχι, με χειρούργησε γιατρός σου. Με χειρούργησε ο φίλος μου, ο καθηγητής, ο Γιώργος Ζωγράφος, έμπειρος χειρουργός. Έχει κάνει χειρουργείο στη μητέρα μου, στους θείους μου, σε συγγενείς μου και τον ξέρω 25 ολόκληρα χρόνια. Τον εμπιστεύτηκα και μου έκανε κάνει δουλειά. Μου την έκανε τελώς ωραία. Δεν μου πήρε.
0: Δεν σας ρώτησα αν πληρώσατε.
1: Αυτό το χειρουργείο κοστίζει 5.000, εγώ πλήρωσα.
0: Δεν σας ρώτησα αν πληρώσατε.
1: Ναι. κάτι.
0: Και μπράβο σας που το κάνατε και που έχετε άνθρωπο που μπορεί να σας βοηθήσει σε μια τέτοια περίπτωση. Αλλά δεν μπορείτε να μου λέτε συλλήβδινο ότι οι επιστήμονες είναι άθεοι.
1: Πάντως, αν αυτό το χειρουργό αποφάσιζε η μητέρα του τριόμηνο να κάνει άμβλωση, ο κόσμος θα στερούνταν από έναν εξαίρετο επιστήμονα. Και πρώτα απ' όλα.
0: Κυρία Πολυξένη, υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα για τις εκτρώσεις. Υπάρχει συγκεκριμένος χρονικός προσδιορισμός μέχρι πότε μπορεί να γίνει μια έκτρωση. Και ένας επιστήμονας σοβαρός δεν θα αναλάβει από αυτό το συγκεκριμένο χρονικό σημείο και μετά να κάνει τίποτα, γιατί μετά μπαίνουν και ηθικά ζητήματα και μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο και η υγεία της ασθενούς. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο τα περιγράφετε.
1: Ναι, δεν είναι τόσο απλά, αλλά με τι απλότητα ο Παπανδρέου θέσε τον νόμο και πήγαν κοριτσάκια 16χρονο, 15χρονο, αφλερτάρουμε, έχουμε σχέση και τα γυμέρα πολλά και κάνουμε έκτρωση. Δηλαδή, εσείς το δικαιολογείτε αυτό, εγώ δεν το δικαιολογώ. Να κάτσει.
0: Κυρία Πολυξένη, η άποψή μου είναι αυτή που σας είπα, ότι η γυναίκα είναι ο άνθρωπος ο οποίος τελικά θα πάρει την απόφαση για το τι θα κάνει και για μένα αυτό είναι απόλυτα σεβαστό και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη είναι και ευλογημένη απόφαση από το Θεό.
1: Θεσμοθετημένο θέλετε να πείτε.
0: Ορίστε.
1: Είναι και απόλυτα θεσμοθετημένο θέλετε να πείτε.
0: Είναι και θεσμοθετημένο. Ναι, είναι και θεσμοθετημένο βεβαίως. Η έκτρωση δεν απαγορεύεται.
1: Ναι, αλλά στην Ευρώπη απαγορεύεται. Στην Αγγλία, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία, γίνεται μόνο σε εξαίρετες περιπτώσεις. Μόνο αν η γυναίκα πες τη θύμα βιασμού, που δεν λέω άποψη, αλλά μπορεί κάλλιστα να το δώσει να μεγαλώσει κάπου αλλού. Το να στερήσει στη ζωή του αλουνού είναι αμαρτία. Το λέω και που θέλω λογική άποψη. Είναι αμαρτία είναι.
0: Ευχαριστώ κυρία Πολυξένη.
1: Παρακαλώ, ευχαριστώ.
0: Καλό ξημέρωμα, γεια σας. Μου στέλνει εδώ η κυρία Μαρία. Εργάζομαι, λέει, στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ. Πολύ σωστά ενημέρωσε τον ακροατή να καλέσει να του δώσουμε το Iris ID, τον κωδικό εισαγωγής που αποστέλλεται στον εκάστοτε πάροχο μετά από κάθε καταμέτρηση. Ενδεχομένως να μην υπήρχε πρόσβαση και να μην καταμετρήθηκε, όχι όμως για 49 ημέρες, θα έπρεπε να είναι 60 ή 59. Ημέρες. Ορίστε η απάντηση κύριε Παναγιώτη. Τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ. Εγώ σας λέω θα το έκανα. Γιατί η μέτρηση γίνεται μία φορά το μήνα. Γι' αυτό λέω το 49 είναι άκερο. Δεν έρχονται demi σεζόν. Περνάω από τη βουτσά. Ας μετρήσουμε σήμερα που περνάμε. Δεν είναι έτσι. Εντάξει. Λοιπόν... για το θέμα της έκτρωσης, επειδή το συζητήσαμε για προχτές, η άποψή μου είναι, εγώ δεν ζητάω από κανένα να την αποδεχτεί. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, προφανώς και μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Ακόμα όμως και αν υποθέσουμε ότι κάνω λάθος, μπορεί κάποιος να πιστεύει, παρδάλης είναι βλάκας, κάνει λάθος. Την άποψή μου για αυτό το θέμα δεν θα την αλλάξω. Ακόμα και αν είναι λάθος. Ξέρετε, υπάρχουν λάθη, απόψεις που έχουμε που είναι λάθος και μετά σκεφτόμαστε κάποια πράγματα και εγώ που σκεφτόμαι καθημερινά που μου λέτε και λέω, κοίτα, μπορεί να έχει δίκιο. Για το θέμα της έκτρωσης έχω σκεφτεί πάρα πολύ, έχω συζητήσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι η γυναίκα φέρει ένα πολύ μεγάλο βάρος και μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Όλοι οι υπόλοιποι οφείλουμε, αν είμαστε άνθρωποι, να λειτουργήσουμε υποστηρικτικά στην όποια απόφαση πάρει. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί να είναι λάθος, δεν θα την αλλάξω ποτέ. Και να ξέρετε ότι συνήθως δεν είμαι απόλυτος. Ο κύριος Βασίλης από... Συμφωνείς, Κατερίνα? Ευχαριστώ. Ο κύριος Βασίλης από την Νίκαια.
3: Καλησπέρα κύριε Παραδένη.
0: Γεια σας κύριε Βασίλη.
3: Καλώς ήρθατε. Καλά κύριε Βασίλη.
0: Γεια ελάτε.
3: Πρώτα κάτι τελείως τυπικό. Η ιδέα του σταθμού ποια είναι, λεωφόρος Κηφισίας?
0: Επικίνδυνο είναι αυτό που ρωτάτε.
3: Όχι, θέλω να.
0: Όχι, εντάξει,
3: να
0: υπάρχει αναρτημένο. 2-15.
3: Δεν το ξέρω. Το ξέρω και πάντα στιγμή. Απλά.
0: Δεν είναι μυστικό αυτό, θέλω να πω.
3: Αστείευομαι.
0: Αστείευομαι. Ελάτε. 2-15. 2-15.
3: Λέω, αν σα στείλω ένα βιβλίο, απλά θα γράψω στο Ερυθρόλευμα.
0: Λεωφόρο και Φυσία 2-15, το όνομά μου, τον κώδικα.
3: Είμαστε κύριο Παρδάλη.
0: Ναι.
3: Ωραία, εντάξει. Ελπίζω να γυλάς το βιβλίο.
0: Εάν είναι, βιβλίο, αν είναι βιβλίο το οποίο προκαλεί γέλιο, είναι σίγουρο θα γελάσω.
3: Όχι, θα περάσετε καλά.
0: Αν είναι βιβλίο που περνάς καλά, θα περάσω καλά.
3: Ναι, σίγουρα. Είναι και λίγο, είναι λίγο περίεργο, αν και οι ιστορίες θα βγαίνουν το 1974.
0: Και τα περίεργα. Και με τα συγγνώμη. Και με τα περίεργα περνάω καλά. Συγγνώμη, φτερνίστηκα. Μου ήρθε τώρα, εντάξει. Ανθρώπινο. Ελάτε.
3: Γιατί λέμε στην υγειά μας, εδώ αφενιζόμαστε.
0: Δεν ξέρω. Δεν το έχω ψάξει ποτέ.
3: Κατά τη διάρκεια του θερνίσματος, το ελάχιστο αυτό το πλάσμα του Ισραηλίου, σκαμματάει καρδιά να χτυπάει.
0: Α, ναι.
3: Ναι. Αυτό το ελάχιστο.
0: Για να νοσεκόντσε, αυτό.
3: Ναι.
0: Επίσης, πρέπει να σας πω ότι όταν δεν υπάρχει άνθρωπος που να φτερνίζεται με ανοιχτά μάτια.
3: Ήταν το επόμενο που θα λέγα. Είναι πολύ δυνατό.
0: Αυτό το ήξερα. Αυτό με την καρδιά δεν το ήξερα. Ναι, δεν γίνεται.
3: Υπάρχουν άλλα δύο μυστικά τώρα. Τι σημαίνει, αν πρέπει να φτενιζόμαστε, μην ταχύτητα φεύγει το φτένισμα.
0: Δεν υπάρχει αν πρέπει, δεν μπορούμε να το. Το φτένισμα δεν πρέπει να πνίγεται πρώτα απ' όλα.
3: Ακριβώς αυτό μπορεί να πάρει αποκόλληση πλευρού. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει.
0: Δεν πρέπει να πνίγεται.
3: Είναι υγεία το να φτενιζόμαστε.
0: Είναι μια φυσική αντίδραση του οργανισμού.
3: Έβγαινε ένα περιοδικό κάποια στιγμή, το Focus. Δεν ξέρω
0: το Focus, το θυμάμαι.
3: Ναι, που είχε μέσα εκεί πέρα και πάρα πολλά.
0: Είχε διάφορα τέτοια μπιχλιμπιδάκια περίεργα, ναι.
3: Ναι, αλλά τα υπογράφανε επιστήμονες.
0: Επιστήμονες, ναι, το θυμάμαι.
3: Ναι, και είχε κάτι τέτοια θεματάκια, δηλαδή πόσο απλά και τόσο κατανοητά.
0: Υπάρχουν και βιβλία τέτοια με ερωτοαπαντήσεις σε πράγματα πολύ απλά της καθημερινότητας που μας διαφεύγουν. Ας πούμε, έχω πάρει ένα τέτοιο βιβλίο και ο τίτλος είναι «Μπορεί μια μέλισσα να τσιμπήσει μια άλλη μέλισσα». Που είναι πολύ ωραίος τίτλος. Δηλαδή, από τον τίτλο πήρα εγώ το βιβλίο. Είναι πολύ τρικαδόρικο. Αλλά μέσα έχει τέτοια πράγματα. Δηλαδή, σκέψεις που. Εντάξει, και να μην το μάθουμε, δεν θα πεθάνουμε. Αλλά πολύ, το διάβασα πολύ εύκολα.
3: Θα το κοιτάξω. Επειδή μετακινούμε με τα τρένα. Ναι. Πάντα διαβάζω μέσα στα τρένα. Προτιμώ δηλαδή μέσα στο τρένο να διαβάζω, ας πούμε, κάτι τέτοια θεματάκια.
0: Είστε αυτός ο περίεργος που μέσα στο τρένο διαβάζει όταν όλοι οι άλλοι παίζουν με τα κινητά τους, ε?
3: Όχι, είμαι ο περίεργος που στο χώρο εργασίας, εκεί πέρα που δουλεύουμε, ξέρουν όλοι όσο αυτός που διαβάζει.
0: Εντάξει, μια χαρά.
3: Ναι, καθόλου περίεργος δεν είμαι. Όχι περίεργος.
0: Καταλάβατε πώς το λέω, ναι. Το να δεις έναν άνθρωπο να διαβάζει πια μέσα σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς.
3: Εμείς θα το πιστέψετε ότι επειδή κυκλοφορεί, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που διαβάζουν, λέω.
0: Ναι. Εντάξει, επειδή δεν χρησιμοποιούν.
3: Και κάνω και με τρόπο, ξέρετε, ματάκι να δω τι διαβάζει. Δηλαδή, βρήκα ένα παλικάρι που διάβαζε Έκο, το όνομα του Ρόζου. Τέλος πάντων, πώς το λένε.
0: Εντάξει, βαρύ για μας μαζικής μεταφοράς.
3: Ο καθένας.
0: Ναι, ναι, το βιβλίο είναι εξαιρετικό. Είναι βαρύ για μέσο μαζικής μεταφοράς, γιατί θέλει ησυχία και σκέψη αυτό το βιβλίο.
3: Άρα βλέπετε μια μικρή λεπτομέρεια. Αν το έχει δει σε ταινία, φεύγει πιο εύκολα το βιβλίο.
0: Α, εντάξει, σωστό.
3: Α, και δεν μπορεί να συναντήσει.
0: Συνήθως πρώτα διαβάζω βιβλίο και μετά βλέπω ταινία. Αντίστροφα δεν το κάνω.
3: Και κατά πλειοψηφία είναι απογοήτευση ταινία. Δεν μπορεί να συγκριθεί με το κείμενο. Τέλος.
0: Κοιτάξτε, σπάνια η μία ταινία ξεπερνάει τις προσδοκίες ενός κειμένου.
3: Έχω δει το
0: 1984, γίνεται, αλλά δεν είναι εύκολο.
3: Το μόνο που είχα δει μικρός, και δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά δεν είμαι άνθρωπος. Θυμάμαι μικρός, είχα δει Φάρμα των Ζώων του Orwell σε κόμιξ. Ακόμα ήταν σε κρατικά, ακόμα δεν είχαν δημιουργηθεί.
0: Φάρμα των Ζώων.
3: Σε κόμικ όμως.
0: Ναι. Το έχω δει και εγώ σε κόμικ. Δεν ξέρω αν έχουμε
3: δει. Το έχετε δει.
0: Ναι, αρκετά παλιό. Η Φάρμα των Ζώων από μόνη της είναι πολύ δύσκολο να μεταφερθεί σε ταινία.
3: Το κόμικ όμως ήταν απίστευτο.
0: Το κόμικ είναι πιο εύκολο γιατί.
3: Ίσως γιατί ήμουν παιδί προφανώς και μου.
0: Όχι, και γιατί σχεδιαστικά μπορείς να αποδώσεις πιο εύκολα κάποια πράγματα.
3: την εικόνα του Βουλίδη. Πάμε στα Λάτρα.
0: Για πάμε.
3: Πού να πάμε τώρα. Αρχικά αποφάσισα να μιλάμε μαζί με την Εσύ, να μιλάμε Παρασκευή, θα την αφαιρεί.
0: Ό,τι θέλετε, δεν έχω θέμα.
3: Όχι, εγώ έχω θέμα. Θέλω να το ξέρω, να μιλάμε τελευταία, από τα τελευταία τηλέφωνα, να ξεκουράζομαι κι εγώ. Δηλαδή, σπάνια να βρει κάθε που να μιλήσει. Πρέπει να βρει μου. Βρήκα έναν άνθρωπο, κάθε Παρασκευή θα σα ενοχλώ.
0: Δεν με ενοχλείτε καθόλου.
3: Όχι, περνάω πολύ καλά.
0: Ωραία.
3: Μέσα αποφάσισα ότι άλλη φορά όταν θα μιλάω και θα μιλάω για κυβέρνηση, δεν θα αναφέρω ονόματα. Δεν θα λέω ονόματα υπουργών και αυτά, γιατί και σκέφτηκα ότι πέρα από την ηρεμία ή το χείμα και όλα αυτά, είναι τόση οργή που μπορεί να μου φύγει καμία. Μην πω τι.
0: Ναι, αν δεν μπορείτε να. Αν φοβάστε ότι δεν θα το ελέγξετε, να μην λέτε.
3: Ναι, ναι, γιατί θα φέρετε ρίχνει
0: να μην λέτε. Να μην λέτε
3: το βήμα και το σταθμό, βέβαια. Όχι, αυτό δεν γίνεται τιμή του λόγου, αλλά τώρα δεν θα μιλάω για την κυβέρνηση. Βέβαια, αυτή δεν τρέπονται που τα κάνουν. Τώρα θα τρέπω εγώ να τα λέω. Αλλά δεν πειράζει, α το κάνω. Δεν πειράζει.
0: Για πάμε λοιπόν.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα, να με κόψετε όταν είναι την πενοχώρα, την προηγούμενη εβδομάδα που πάρα πολύ γρήγορα μου δώσατε απάντηση γιατί δεν πήραμε τα 250 ευρώ. Αυτόματα, ότι είχε βρήκατε ότι ήταν πριν τρεις διευθύνσεις εκθέσεις της Θεσσαλονίκης, η αναγγελία, ότι βρέθηκε τον Ιούνιο μετά την πρώτη διεθνή έκθεση ότι δεν υπάρχουν εμπόροι. Και έτσι δεν δόθηκε το 2016, δεν έγινε 2,50. Μου το είχατε βρει μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Μια απάντηση που δεν την είχα.
0: Εντάξει, έτυχε να είναι εύκολο.
3: Έτυχε να είναι εύκολο. Για να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση και σας πιέσω, κάποια στιγμή κοιτάξτε, αν μπορείτε, όποτε μπορείτε και έχετε χρόνο, γιατί έχει διακοπή η διανομή του ΤΕΒΑ.
0: Γιατί έχει διακοπή η διανομή.
3: Το τροφίμων που παίρναμε. Δηλαδή, να σας πω, σε σύγκριση με αυτά που παίρναμε, που μας δίνανε.
0: Από πού τα παίρνατε.
3: Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταμείο και Ευρωπαϊκή Βοήθεια των έργων, ΤΕΒΑ.
0: ΤΕΒΑ.
3: Ναι, αυτό το παίρναμε. Το παίρναμε όσο καιρό η αρμοδιότητα ήταν στο κάθε δημαρχείο της πόλης. Από τότε που πήγε
0: ο Δήμος κάνει τη διανομή.
3: Την έκανε τη διανομή ο Δήμος. Ναι. Αλλά η διανομή πέρασε στα χέρια της περιφέρειας.
0: Ναι.
3: Ή από τη μέρα που πέρασε στην περιφέρεια, κανένας, σε κανένα Δήμο δεν έχει πάρει ΤΕΒΑ. Θέλω να σας πω γιατί γνωρίζω ότι. Όχι γνωρίζω, μην λέμε. Στο ζωή είσαστε. Κοιμάστε, βλέπετε. Είσαστε πολίτες. Χίλιες φορές να μας κόβανε τα χρήματα, πάνε να μας κόβανε το ΤΕΒΑ. Με τις σημαίες που υπάρχουν, γιατί.
0: Σας την έχω την απάντηση.
3: Ναι.
0: Το ελεκτικό συνέδριο.
3: Τις σημαίες που υπάρχουν, γιατί.
0: Σας την έχω την απάντηση.

0: κατηγορίες, αλληλοκατηγορίες για κακοδιαχείριση σε ό,τι αφορά τα κονδύλια.
1: Έπεσα από τα σύννεφα.
0: Είναι σύνηθες στην Ελλάδα. Έχουμε αρκετά σύννεφα και μπορούμε να πέφτουμε όσες φορές.
1: Τώρα που είχατε κακοκαιρία. Έτσι μπορεί να κάνει τη γυναίκα μου γελά. Ώστε λοιπόν υπήρχε κακοδιαχείριση. Και ξέρετε πριν μου το
0: Όχι, να πάρει... δεν υπήρχε. Μισό λεπτό. Υπάρχουν αλληλοκατηγορίες για κακοδιαχείριση. Δεν έχει αποδειχθεί κάτι. Το ελεκτικό συνέδριο, ωστόσο, έχει ματαιώσει διαγωνισμούς και συμβάσεις. Ναι. Κρίνοντας ότι υπήρχαν φωτογραφικοί όροι, όταν το ελεκτικό συνέδριο κρίνει ότι υπάρχουν φωτογραφικοί όροι, προφανώς οι φωτογραφικοί όροι παραπέμπουν σε κακοδιαχείριση. Δηλαδή, έλλειψη υγιούς ανταγωνισμού αυτό. Με άλλα λόγια, δίνω τη δουλειά σε σένα γιατί είσαι φίλος μου. Αυτό. Να το πω λίγο λαϊκά.
1: Καλά, εγώ δεν την κάνω και επειδή κακοδιαχειρίζομαι και αυτά τα κονδύλια που αφορούν στη. Σε αυτή την ενέργεια.
0: Και βέβαια την πληρώνουν οι άνθρωποι που είχαν αυτή τη βοήθεια.
1: Πολύ ωραία. Θα κάνουμε δε.
0: Εμείς.
1: Να
0: έχουμε τέτοια αρμοδιότητα εμείς.
1: Όχι, παιδί μου, εμείς θα κάνουμε μια τριμελή που θα αποδείξουμε.
0: Θα κάνουμε μια τριμελή από πέντε άτομα, βέβαια. Όποτε θέλετε.
1: Όποτε θέλετε, ναι, και θα πάμε να ρωτήσουμε. Ναι, ναι, καλά πάω. Ευχαριστώ που είδατε άμεσα. Γιατί και το μυαλό μου, ξέρετε, αν δεν μου δίνατε απάντηση, αν και περιμένω το βρείτε. Έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά ανάμεσα εκεί.
0: Κοιτάξτε, αυτό με τα βάουτσερ. Επειδή δεν θέλω.
1: Όχι, δεν πληροφορηθήκαμε ποτέ.
0: Όχι, ναι. Υπήρχε ο προγραμματισμός, γιατί υπήρχαν κάποια προγράμματα, κάποια ΕΣΠΑ. Αυτό με τα βάουτσερ, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είναι απαραίτητα κακό. Στη λογική του ότι αν έπαιρνα μια τέτοια βοήθεια, θα προτιμούσα να μπορώ να έχω τις επιταγούλες μου και να πάω να πάρω ό,τι θέλω εγώ. Στη λογική πάντα των τροφίμων, βέβαια, έτσι, όχι να πάω να πάρω. Καταλαβαίνετε τι
1: είναι. Αυτός προφανώς, ξέρετε τι. Αυτό πρέπει να
0: πει και δεν είμαι σίγουρος ότι θα λειτουργούσε αρνητικά. Δεν είναι κακό το να αλλάξει το μοντέλο. Αλλά
1: δεν πληροφορείται και κανένας. Ναι, όπως θα λέτε εσείς και εγώ τώρα μαζί με εμένα, απασχολεί πάρα πάρα πολύ κόσμο που είμαστε ήδη στην ίδια κατάσταση. Ούτε ενημερωθήκαμε για βάουτσερ, ούτε τίποτα. Ούτε από την περιφέρεια να παίρναμε τηλέφωνο, γι' αυτό και σας το πω. Ευχαριστώ κιόλας που μου απαντήσατε.
0: Και να σας πω ότι πλέον δεν υπάρχει ονομασία ΤΕΒΑ. Έχει γίνει ΕΒΙΣ.
1: Ό,τι και να έχει γίνει.
0: Όχι, σας το λέω γιατί μπορεί να τα ακούσετε. Είναι ΕΒΙΣ. Είναι Επισιτιστική Βοήθεια και Υλική Στέρηση. Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας και Υλικής Στέρησης. Πρώην ΤΕΒΑ.
1: Ελλάδα 2-0.
0: Και 3-0 μπορώ να σας πω.
1: Όχι, για όχι, μα ξεπέρασε η Χαβάη. 5-0 τώρα, σοβαρά.
0: Όχι, γενικά, να σας πω κάτι. Μετά το δεύτερο γκολ, όσοι έρθουν και όσα πάνε, δεν τρέχει τίποτα.
1: Δεν τρέχει τίποτα, μα τρέχει τώρα. Τέλος. Είχαμε και την άλλη απάντηση. Είχαμε απάντηση για το 2016, δεν την είχαμε. Έχουμε απάντηση για το ΕΒΙΣ. ΕΒΙΣ. Πολύ ωραία τα
0: λέξει. Είναι γνωστό ότι έχουμε τις λύσεις. Περιμένουμε να μας φέρετε τα προβλήματα.
1: Έχουμε. Σε ποιον να φέρουμε ένα πρόβλημα, σε εσάς κύριε Παντάλη, που τουλάχιστον δηλαδή είναι αυτό που όταν συμβαίνει κάτι, βγαίνω και στην πλάτη, ξέρω εγώ στην πλάτη, θα πάρω τα κανάλια, ας πούμε, θα πάρω τα κανάλια. Γιατί πρέπει να πάρω τα κανάλια, γιατί πρέπει να βασανίσω.
0: Κάποτε αυτό λειτουργούσε, να ξέρετε.
1: Εντάξει, μπορεί να λειτουργήσει, αλλά...
0: Τώρα προκαλεί γέλωτα.
1: Ναι, γιατί πρέπει να πάρω έναν άνθρωπο που κάνει μια δουλειά σε μια εκπομπή, γιατί να μιλήσουμε, να περάσουμε καλά, να του λέω. Ξέρεις καλά λέμε άνθρωποι, για μπες να δεις, το κάτω γίνεται.
0: Και για απορίες και για τα πάντα, γιατί.
1: Οι απαντήσεις δεν πρέπει να ζητήνεις εσείς. Οι απαντήσεις πρέπει να ζητήνουν να σου παίρνουμε τηλέφωνο, να μας λέει να σου μας λέτε εσείς. Να παίρνουμε τηλέφωνο και να μιλάμε μαζί, να κουβεντιάζουμε, να γελάμε.
0: Λοιπόν,
1: να
0: μου στέλνει τώρα ένα μήνυμα η Ελένη. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν πριν από λίγο σε βάρος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Από το σημείο μεταφέρθηκε ανήλικο κορίτσι στο νοσοκομείο Πέδων. Είδηση τώρα.
1: Βρέθηκε στη λάθος ώρα σε λάθος μέρος.
0: Η Ελένη μου το έστειλε τώρα. Τώρα. Να το ψάξω, αλλά...
1: Εντάξει, θα το ακούσουμε, γιατί τώρα το παιδί τώρα πυροβολήθηκε.
0: Τι να σας πω, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Εντάξει, θα είπω.
0: Καλό δεν πρέπει να είναι πάντως.
1: Θα είναι.
0: Επίσης να σας πω, με ενημέρωση πριν από 2 λεπτά,

0: ότι συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα η έρευνα για τους έξι.
1: Που έχουν συνέχεια.
0: Δεν ξέρουμε. Δεν λέω, γιατί συνεχίζεται στην πλάκα η έρευνα για τους έξι. Δεν έχει αποδώσει ακόμα κανένα αποτέλεσμα.
1: Μα ούτε καν ξέρουμε ποιοι είναι, ούτε καν.
0: Το ποιοι είναι, το ξέρουμε.
1: Μάθαμε ποιοι είναι.
0: Ναι,
1: είναι ένα ζευγάρι Αμερικάνοι. Κάτι
0: είναι τέσσερις Αμερικάνοι και ένα ζευγάρι, ένας Βρετανός και μία 78χρονο νομίζω, μην κάνω λάθος στην ηλικία.
1: Από διαρροία ή ήταν αυτό τελικά.
0: Δεν μας έχει ενημερώσει κανείς.
1: Δεν
0: μας έχει ενημερώσει κανείς.
1: Να φαρμή λοιπόν αυτό που λέγαμε για τα τεβάκια, για τα τοκέα. Η πρόταση που ακουδιάζαμε, η λέξη ήταν έπαρση, η έπαρση της κυβέρνησης. Όταν ας πούμε αυτή τη στιγμή κατεθέτουν προγράμματα ακόμα δεν θα αντιπολίτευση και ο πρωθυπουργός κουνουγάει το δάχτυλο και λέει ξέρετε κάτι πηγαίνετε και κοστολογήσατε από πού θα βρεθούν αυτά που ζητάτε εμείς να μειώσουμε. Όταν ανήγγειλε στη Θεσσαλονίκη το 250 το είχε κοστολογήσει.
0: Φαντάζομαι πως ναι. Δεν μπορεί να μην το είχε κοστολογήσει.
1: Μετά από 6 μήνες θα ανακαλύψει και δεν υπάρχουν πόροι.
0: Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω.
1: Όχι, λέω γιατί οποιοδήποτε προτείνει κάτι. Όχι γιατί. Έχω δηλώσει την αριστερά στιγμή μου. Δεν είχα κάνει. Οτιδήποτε δηλώσει οποιοδήποτε κόμμα στο πρόγραμμα
0: τη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επιχειρεί μπουλντόζα με αυτή την τεράστια που είναι σαν βάριο, αυτό το πράγμα που είναι σαν πέτρα.
1: Το σφυρί.
0: Σαν σφυρί που είναι. Το οποίο εγώ, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν καταλαβαίνω εάν υπάρχουν άνθρωποι από κάτω, εάν υπάρχει έστω και μία πιθανότητα κάποιος να είναι τραυματισμένος, αλλά ζωντανός, πώς θα βγει καλά.
1: Είναι λογική, επειδή ήμουν και στο μηχανικό στρατό, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη σφυρί, να κοπάνε από κάτω.
0: Όχι, εκεί πας πετραδάκι-πετραδάκι.
1: Εκεί πετραδάκι-πετραδάκι, διακριτικά με ένα μικρό, μια μικρή τσουγκρά να παίρνει τα μπαζάκια σιγά-σιγά. Το σφυρί τι βαράει τώρα, ας πούμε, να σπάσει τη
0: φλάκη. Δεν ξέρω πραγματικά, βλέπω τώρα ζωντανή εικόνα, γι' αυτό το λέω.
1: Δεν πείσουμε κάτι, καλέ μου. Έχουμε φτάσει, ας πούμε, στη χώρα τη απόλυτη παράνοια. Δηλαδή, λογική, παζώστε τα τέμπη. Προχθές άκουσα σε ένα σταθμό ότι ο Μαζονάκης έπρεπε να θυσιαστεί για να έρθουν στην επιφάνεια.
0: Αυτό με τη θυσία, επειδή το έχω ξανακούσει και στα τέμπη.
1: Στα τέμπη, ακριβώς εκεί πήγε το μυαλό.
0: Θέλω να πω μια κουβέντα.
1: Είναι χιδαίο.
0: Όχι, θέλω να πω μια κουβέντα για τη λέξη θυσία. Όταν μιλάμε για θυσία, θα έπρεπε να σκεφτόμαστε, γιατί είναι τελείως λάθος, πρώτα απ' όλα δεν ευσταθεί, θα έπρεπε να σκεφτόμαστε αν θα έπρεπε να ερωτηθεί ο θυσιαζόμενος.
1: Δεν ερωτήθηκε πότε.
0: Αλλά δεν ξέρω με πόση ευκολία μιλάει οποιοδήποτε για θυσία.
1: Έπρεπε να θυσιαστούν τα παιδιά, δεν πήγε να καταλάβουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στα τρένα. Ποια παιδιά ρε φίλε. Πώς το λες, έπρεπε να θυσιαστεί ο Μαζονάκης, είπε ο Μαζονάκης.
0: Ναι, είναι όλο λάθος αυτό. Είναι όλο λάθος.
1: Είναι όλο λάθος, είναι τελείως χιδέα και παραμένικο. Όσο λάθος είναι από το μυαλό μου και για το θυσιαστεί. Όσο λάθος ήταν αυτό που έγινε στη Γιολάντα. Είναι δυνατόν οι συνάδελφοί τους να πηγαίνουν και να φωνάζουν έξω από τα δικαστήρια. Όταν διευθύνει τη Γιολάντα, κράτα γερά. Δεν ξέρω, κύριε Παδάκη.
0: Δεν έχω απάντηση να σας δώσω.
1: Θα σας πω, υπάρχει γυναίκα μου και μιλάμε και τα κουβεντιάζουμε και απορούμε και αναρωτιόμαστε, ψάχνουμε να βρούμε απαντήσεις. Κράτα γερά λέγανε στο διευθύνσιο της Γιολάντα, γιατί είχαν σκοτωθεί την αδελφή τους. Τι κράτα γερά ρε. Μη χάσει η δουλειά σου ρε κύριε Παντελία. Θα μπορούσε να είσαι στη θέση, θα μπορούσε να είσαι πάνω στο τρένο, θα μπορούσε να είσαι στο μάτι, θα μπορούσε να είσαι στη μάτρα. Τι κράτα γερά. Δηλαδή μερικά πράγματα είναι απίστευτα.
0: Μου έχουν στείλει τώρα φωτογραφίες από την πλάκα.
1: Λέει κράτο.
0: Ναι, μου έχουν στείλει φωτογραφίες οι οποίες αν κάποιος δεν γνωρίζει την περιοχή νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε εμπόλεμη ζώνη.
1: Είναι, είδα στις ειδήσεις την έκκληση AI είναι εμπόλεμη ζώνη κανονικά. Εν τω μεταξύ, λέει την κρατούσα, αν δεν κάνω λάθος, η παλιότερα θυμούνται, εγώ δεν το πρόλαβα. Οδηγεί στον δρόμο που ήδη ήταν η παράσταση στο μεγάλο Μαστίρκο. Καζάκος, Καρέζι, Ξυλούρης και λοιπά, που τώρα...
0: Α, ναι, ήταν, ναι.
1: Νομίζω ότι ήταν εκεί και αυτός ο χώρος έγινε υπάρκει. Δεν το πρόλαβα. Μετά έγινε, είχε γίνει μετά στα σύννεμα, αλλά νομίζω ότι ήταν σε ανοιχτό χώρο κάπου εκεί. Αλλά ένας δρόμος που περνάει από την πύλη του Αδριανού, μπαίνει στα στενά και στην πλάκα, πανέμορφος δρόμος. Εν τω μεταξύ στην εικόνα και τα γύρω κτίρια, άμα τα κοιτάξετε, είναι ανακαινισμένα και είναι ερείπια. Είναι κάτι σαν τα πλοία που τα βαφτίζουμε και τα βγάζουμε, ξέρω εγώ, γαλάζια αστέρια, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, πέρασε η ώρα, δεν το φάνηκα, που δεν θα σας απαντήσει. Το μόνο που θα ήθελα να πω, ειλικρινά, έτσι και με πίκρα να το πω. Εγώ γεννήθηκα στην Κογκινιά από εργάτε. Από μικρό στο πρώτο που κατάλαβα μέσα στη ζωή μου, ζητώντας μέσα στις εργατικές οικογένειες, είναι ότι μου ήταν αδύνατο να ψηφίζω ότι ψηφίζει για Κάλλη, Παπάγου, και Φυσιά. Ήταν αδύνατο να δω σε δύο τελευταίες για να ψηφίζει όλο αυτό. Μετά έβλεπα, ας πούμε, είδα ένα ντοκιμαντέρ, τα τραγούδια της Φωτιάς, στην πρώτη συναυλία του Μίκη, μετά την μεταπολίτευση. Ακούω το σφαγείο, ας πούμε, ξέρετε, τακτάκι, εγώ στα κλάματα. Μετά σκέφτομαι. Ότι...
0: Σώπα όπου να είναι θα σημάνει καμπάνες.
1: Όχι καμπάνες.
0: Όχι, λέει ο στίχος. Δεν το λέω εγώ.
1: Δεν θα σημάνει καμπάνες αν δεν πάρει μετά. Τέλος πάντων. Μετά κάναμε και σκέφτομαι ότι τι κάνει και δώσανε τα όπλα στη Βάργηζα στα πλαίσια μια ελληνική συμβουλία. Και πριν Αλέξανδρο λαλήσει τρει, είχαν βρει να κάνουν και διακοπέ. Τι για άρρωση μακρόνικα. Εκεί μου ήρθε η μπαλάτα για τη μακρόνικα του μου κρίτσικο. Αν δεν τα έχετε ακούσει, ακούστε, δεν είναι τόσο περιγράφηκα. Και τόσο αίμα, δηλαδή, πού πήγε, γιατί χάθηκε, γιατί έχει αγκριέψει τόσο πολύ ο καπιτάλης. Γιατί έχει αγκριέψει τόσο πολύ ο καπιτάλης μου. Τα πάντα γίνονται γύρω από το χρήμα, από το κέρδος, το όνομα, την πορτοφόλα. Οι άλλοι, ας πούμε, χωρίς να έχουν τίποτα. Ο πεθερός μου Φουκαράς ήταν στην αντίσταση. Όταν βγήκε η Εθνική Σύνταξη για τους αντιστασιακούς, δεν πήγε να την πάρει. Τώρα ρώτησε η γυναίκα μου, γιατί δεν πάτε ρε πατέρα, αλλά δεν βγήκα στο βουνό για να πάρει.
0: Ολοκληρώστε, κύριε Βασίλη.
1: Σε ολοκληρώνω. Γιατί τόσο πολύ ενοχλεί η αριστερή ηγεμονία στο πνευματικό κόσμο, τον κύριο Βόρης. Δεν ξέρω γιατί.
0: Λοιπόν, οι πυροβολισμοί είναι σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα.
1: Θα κλείσω και θα βάλω.
0: Άγνωστοι άνοιξαν πύρα από διερχόμενο όχημα. Και το κορίτσι μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο νοσοκομείο Πέδων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
1: Να πάει καλά το παλικάρι.
0: Στην οδό Αγορακρήτου 32, άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από το καφέ, δεν λέω το όνομα, πυροβόλησαν προς την πρόσωψη του καταστήματος. Από τα πυρά τραυματίστηκε το ανήλικο κορίτσι, το οποίο φέρεται να δέχτηκε πλήγμα στο πόδι στην περιοχή της Γάμπας. Ο τραυματισμός, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι ελαφρύς και οι έρευνες των διοκτικών αρχών, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο όχημα επέβαιναν 4 άτομα. Δεν έχει διευκρινιστεί, ναι, δεν έχει διευκρινιστεί αν το παιδί τραυματίστηκε από σφαίρα ή από θράψμα. Η αστυνομία, θα πω το τετριμένο, έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.
1: Μακάρι να βρουν και κύριε, το κυριότερο, μακάρι η κοπέλα
0: το να κορίτσι, μην... το ανήλικο, το κοριτσάκι να μην έχει χτυπήσει.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Σοβαρά και. Εντάξει, αυτά.
1: Να γυρίσει σπίτι του δυνατό και υγεία σα.
0: Αυτά.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ και
0: όλα. Γεια σα, κύριε Βασίλη, να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή βλέπω μου στέλνετε διάφορα μηνύματα, εγώ ειδικό δεν είμαι. Θα σα πω όμω δύο πράγματα που διαβάζω από το πρωί και ό,τι έχω καταλάβει. Τρεις λόγοι υπάρχουν για να γίνει έκρηξη. Μεταξύ μας. Τρεις. Ο ένας είναι η διαρροή φυσικού αερίου. Εάν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, θα έπρεπε να το ξέρουμε ήδη. Διότι υπάρχουν μετρητές παντού και κόφτες ειδικοί για να απομονώνουν την περιοχή σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή. Η δεύτερη περίπτωση είναι να υπάρχουν φιάλες προπανίου, γκάζι. Έτσι. Και να έχει συμβεί κάτι. Δεν μπορώ να ξέρω, μπορεί να. Δεν εννοώ τον γκαζάκι του καφέ. Εννοώ κάτι μεγαλύτερο που να τροφοδοτεί κουζίνες κτλ. Και η τρίτη, να γινόταν κατασκευή εκρηκτικών. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. που να μπορεί να προκαλέσει τέτοιου είδους έκρηξη, που να οδηγήσει σε κατάρρευση κτηρίου και σχεδόν 24 ώρες μετά να μην μπορούμε να βρούμε τι συμβαίνει και να έχουμε και ξεχνόμενους. 100 μέτρα από τις στήλες του Ολυμπίου 2. Δεν γίνεται. 3 είναι οι πιθανότητες. 1, 2, 3. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω ποια είναι από τις 3. Φαντάζομαι ότι σε κάποια στιγμή οι αρμόδιοι θα μας ενημερώσουν για το τι έχει συμβεί. Φαντάζομαι. 1 η ώρα. Πάμε.

0: Real FM. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε. 7 λεπτά μετά τη μία, τελεπέμπτη και τελευταία ώρα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία μου λέει: στη Γερμανία πριν λίγα χρόνια στα τρένα διάβαζαν περισσότερα βιβλία. Αυτό τώρα πλέον με τα κινητά έχει περάσει σε μεγάλο. Τι σε μεγάλο. Συντριπτικό θα έλεγα, κύριε Πάρη. Νομίζω. Εντάξει, μπορεί στο εξωτερικό να είναι διαφορετικά. Μπορεί, δεν ξέρω κιόλας. Ταπιάνα και Παύλο, μου είχετε στείλει μια φωτογραφία. Ρε παιδιά, δεν ξέρω ειλικρινά, είναι τόσο ωραία αυτή η φωτογραφία που μου στείλατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας κυρία Αθηνάης. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Δεν το έχω διαβάσει το μήνυμά σας, δεν το διαβάζω στον αέρα, καταλαβαίνετε τους λόγους φαντάζομαι. Μήπως λέει να μιλήσουμε για τη χρήση προφυλακτικών. Αν πρέπει το 2026 κυριάκι να μιλήσουμε για τη χρήση προφυλακτικού, να το κάνουμε. Και αυτό ξέρω εγώ τι να πω. Όχι, δεν είναι μόνο για μεταδεδόμενα, είναι και για το, για την, πες το, για, και είναι και για την κοίηση. Δεν είναι μόνο για τα μεταδεδόμενα, είναι και για τα μεταδεδόμενα, αλλά είναι και για την κοίηση. Ναι, Αντωνάκη. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων πλέον μαζί μας. Κύριε Θανάση, κύριε Άκη, αυτά που μου έχετε στείλει για, το, για την πλάκα, τα διάβασα, δεν τα διαβάζω στον αέρα για ευνόητους λόγους. Για να μην μπούμε στη λογική της σεναριολογίας, τι μπορεί να έχει γίνει, τι και τι δεν. Εν πάση περιπτώσει, θα το πω όσο πιο απλά μπορώ. Είναι αδιανόητο μετά από σχεδόν 24 ώρες να μην ξέρουμε τι έχει συμβεί. Πέραν το ότι δεν έχουν βρει τους ανθρώπους. Γιατί μου είχε έρθει και ένα μήνυμα, δηλαδή αν γινόταν σεισμός, το ίδιο πράγμα. Πάλι, αν δεν τους είχαν βρει, το ίδιο θα έλεγα. Αλλά εκεί θα ξέραμε ότι είναι σεισμός. Εδώ δεν ξέρουμε. Είναι αδιανόητο. Α, τελεία και παύλα. Κύριε Σταυρακάκη.
1: Yes.
0: Διαφωνείτε.
1: Για ποιο θέμα πολλά.
0: Ότι δεν ξέρουμε. Κοντεύουν 24 ώρες και ακόμα δεν ξέρουμε τι έχει προκαλέσει.
1: Ναι. Την ίδια ώρα που ξέρουμε ότι αυτοί δεν πέταξαν.
0: Ναι, όχι, εγώ μιλάω για την έκρηξη.
1: Από τι προήλθε η έκρηξη, ναι,
0: ναι
1: βέβαια. Αυτό
0: είναι αδιανόητο.
1: Θα συμπληρώσουμε σε 6 ώρες.
0: Αυτό λέω. Θα πάμε για 24 ώρες και ακόμα δεν ξέρουμε τι έχει προκαλέσει.
1: Ναι, την έκρηξη. Για την έκρηξη μιλάμε. Για το άλλο, για τα.
0: 100 μέτρα από τα αρχαία είναι.
1: Ναι, για το άλλο, για τους αγνοούμενους κλπ. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο, εντάξει,
0: για το
1: λογικό.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ναι. Αλλά ότι πώς έχει γίνει αυτή η έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, σε κομβικό σημείο εκεί, κάτω από την Ακρόπολη.
0: Πάμε 24 ώρες σε λύση.
1: Δίπλα σε ξενοδοχείο ήταν. Ναι, νομίζω.
0: Εδώ ο Δούκας, δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Να.
0: Ο Δήμαρχος είπε ότι πρέπει να εξεταστεί αν δύο όμορα κτίρια θα χρειαστεί να κατεδαφιστούν.
1: Σωστό και αυτό που λες, είναι και αυτό ένα στοιχείο
0: δεν
1: πολύ
0: ξέρω
1: σημαντικό.
0: Αν ισχύει, ναι. Αλλά αν ισχύει. Εντάξει, τι
1: ναι, έπρεπε λίγο
0: και
1: πιο.
0: Δεν ξέρουμε, όχι, δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε, εμείς δεν ξέρουμε έτσι.
1: Τα flexibility.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί τι προκάλεσε. Έφτιαχνα εγώ εκρηκτικά. Είχε 500 φιάλες προπανίου, είχε διαρροή αερίου. Δεν έχει άλλη επιλογή. Ένα από τα τρία είναι, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
1: Σωστό αυτό που λες. Και στο σημείο που είναι, εντάξει, η περιοχή.
0: Γι' αυτό συζητάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τέτοιες εκρήξεις δεν τις κάνει ένα γκαζάκι, ούτε ένα αναπτήρας.
1: Όχι,
0: ούτε στρακαστρούκες.
1: Όχι, όταν πέφτει ένα ολόκληρο.
0: Έτσι, κάτι έχει γίνει.
1: Και ούτε είναι και θέμα δομικό, δηλαδή, όπως ήταν στα Πετράλου, να θυμάσαι.
0: Όχι,
1: εδώ έγινε έκρηξη.
0: Ναι. Αυτό. Μα ήταν δομικό, δεν
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει, τώρα περιμένουμε τώρα.
0: Εξήγησε μου τώρα κάτι, σε παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
0: Η Ιταλία.
1: Ναι, με το Μαντσίνι στον πάγκο
0: τη.
1: Ωραίο καιρό έχει. Ο καιρό είναι ωραίος. Στο Ολύμπικο.
0: Ο καιρό θα χαλάσει, θέλω να
1: ναι.
0: Πω.
1: Ο καιρό είναι ωραίος. Στο Ολύμπικο τη Ρώμη η Ιταλία έχασε 2-0 από το Βέλγιο. Το Βέλγιο είναι πάντα μια καλή ομάδα.
0: Παίζουν στοίχημα οι Ιταλοί.
1: Όχι, βρε παιδί μου.
0: Δεν είπα ότι είναι καλή, κακή ομάδα το Βέλγιο. Υποτίθεται ότι η Ιταλία κάνει επανεκκίνηση.
1: Επανεκκίνηση, αλλά.
0: Δεν πήγε πολύ καλά.
1: Δεν πήγε πολύ καλά. Mm. Εγώ χάζευα λίγο το φίλο μου.
0: Τον Εμπαπέ.
1: Τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο οποίος στο 54ο λεπτό στο Κοτσαέλη στην Τουρκία πέτυχε τον γκολ της Γαλλίας απέναντι στην Τουρκία. Στο 59 βγήκε αλλαγή. Ένιωσε ενοχλήσεις το αγόρι. Και βγήκε αλλαγή.
0: Ο Εμπαπέ. Στεναχωρέθηκε.
1: Γιατί είσαι κακός, ήταν πολύ καλό παιδί.
0: Να τον κάνεις παρέα, Δημήτρη μου.
1: Μα γιατί, έχεις ένα μένος εναντίον του Κιλιάν Εμπαπέ.
0: Δεν μπορώ να μην τον συμπαθώ. Πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής είναι,
1: ναι.
0: Αλλά δεν θα φτάσει ποτέ στο επίπεδο αυτού που εγώ θεωρώ μεγάλος ποδοσφαιριστής.
1: Άλλες εποχές. Εντάξει. Εντάξει, γνώμες είναι αυτές, δεν μπορώ να την αλλάξω.
0: Όχι. Δεν θέλω και να την αλλάξει.
1: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είπαμε ότι η Γαλλία κέρδισε μέσα στην Τουρκία 2-0. 1-0, συγγνώμη. Και το Βέλγιο νίξε την Ιταλία 2-0. Στα άλλα παιχνίδια για τη δεύτερη κατηγορία, Γεωργία Βόρεια Ιρλανδία 0-1. Ουγγαρία Ουκρανία 0-1. Πολωνία Βοσνία 0-0. Σουηδία Ρουμανία 2-1.
0: Περίμενε. Έκπληξη είναι και η Ουγγαρία με την Ουκρανία.
1: Ναι, οι Ουκρανοί έχουν καλή ομάδα όμως.
0: Ναι, αλλά και οι Ούγγροι έχουν καλή ομάδα.
1: Ναι, φτιάχνονται, σωστό αυτό που λες.
0: Έτσι.
1: Και το 0-0 της Πολωνίας.
0: Εντάξει, το 0-0 της Πολωνίας, επειδή μου λες, δεν σκόραρε κανείς.
1: Η Σουηδία 2-1 τη Ρουμανία.
0: Η Σουηδία 2-1 τη Ρουμανία, νορμάλ.
1: Στην τρίτη κατηγορία, Αρμενία Λετωνία 2-0 και Μαυροβούνιο Κύπρος 2-1.
0: Α, το πάλεψε η Κύπρος.
1: Το πάλεψε, ναι, αλλά εντάξει, δεν ήταν.
0: Εντάξει.
1: Και από τα άλλα παιχνίδια στην Ευρώπη, στα υπόλοιπα δεν έχει κάτι. Έχει ένα Αίγυπτος Αγκόλα 0-0.
0: Αυτό είναι
1: Κύπελο Εθνών Αφρικής.
0: Αυτό είναι έκπληξη.
1: Ναι, είναι 0-0.
0: Η Αίγυπτος τώρα πολύ καλύτερη από την Αγκόλα.
1: Η Αλγερία 3-1 τη
0: Ζάμπια. Το Μαρόκο κέρδισε, είδα.
1: Το πράσινο, περίμενε. Το Μάλι με το πράσινο ακροτήρι 3-1. Το Μαρόκο την Καμπόν 2-0. Και να πατήσω εδώ να δω αν έπαιζε. Κάποιος από τα παιδιά που είναι
0: ο ένας δεν μπορεί
1: ο
0: να παίζει.
1: Ο Ουναχή βγήκε στο 76.
0: Ναι.
1: Και ο Σαλέμ Ερντάν, ο του Παναθηναϊκού, μπήκε στο 84.
0: Και δύο είναι του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Ραχίμι στο 84 και Μαρζουή στο 36, τα δύο γκολ των Μαροκινών. Ακόμα Μπουρκίνα Φάσο Μπενίν 1-1. Επειδή ξέρω ότι τα ψάχνεις και σ' αρέσουν αυτά
0: πάντα,
1: πάρα πολύ.
0: Πάντα.
1: Εντάξει, εμένα μου αρέσουν. Εγώ σου είπα, μπορώ να πάω να δω γάμα τοπικό ψανά.
0: Εγώ σου είπα, τα βράδια κάθομαι και βλέπω Κολομβία.
1: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα, Κώστα Ρίκα, Κουρασάο, Βόρεια και Κεντρική Αμερική, ήρθε 3-4.
0: Oh.
1: 3-4 είναι το παιχνίδι. Ήταν 3-0 μέχρι το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους η Κώστα Ρίκα και το Κουρασάο έβαλε 4 γκολ στην επανάληψη.
0: Άσο είναι χρόνο διπλό τελικό,
1: ναι,
0: με
1: ανατροπή. Ναι, και στο 82 με τον Παουλίνα.
0: Με ανατροπή από 3-0.
1: Ναι, και στο 82 με τον Παουλίνα.
0: Παίζουν ποιος
1: έγινε. Θυμίζω παίζει στη Φορτούνα Ντίσσελντορφ.
0: Παίζουν ποιος έγινε εκατομμυριούχος.
1: Ναι, ξέρω, εγώ δεν το έπαιξα όμως και...
0: Έλα.
1: Εντάξει.
0: Από 3-0, 3-4 ημίχρονο τελικό. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Για το κύπελο εθνών της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής. Για τη Λίκ Β του κυπέλου εθνών Βόρειας Αμερικής. Μεγάλο παιχνίδι. Βερμούδες Γουαδελούπη 1-2. Ε. Ένα διάφορα. Γιατί δεν είσαι. Είσαι...
0: Το μόνο ενδιαφέρον στις Βερμούδες είναι το τρίγωνο. Τίποτα άλλο.
1: Και αυτή τη στιγμή παίζει η Γρενάδα. Με την Κούβα είναι 0-1 στο 58.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο, μάλλον σήμερα, 10 παρατέταρτο, Αγγλία-Ισπανία. Και Τσεχία-Κροατία στις 10 παρατέταρτο για την πρώτη κατηγορία. Και την Κυριακή έχουμε. Για την Κυριακή έχουμε το Δανία-Ουαλία. Σερβία-Ολλανδία στις 7 πρώτη κατηγορία. Γερμανία-Ελλάδα 10 παρατέταρτο και Νορβηγία-Πορτογαλία 10 παρατέταρτο είναι τα παιχνίδια που μας ενδιαφέρουν για την πρώτη κατηγορία. Η εθνική ομάδα έφτασε στο Augsburg, εκεί που θα παίξει την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο. Και από τις ειδήσεις είναι ότι οι Γερμανοί έχουν προβλήματα.
0: Τι σου έλεγα χθες? Πολύ είχε ενοχλήσει
1: ο Μουσιάλα.
0: Ο Μουσιάλα.
1: Ναι. Ο Μουσιάλα λοιπόν είναι το ένα θέμα.
0: Καλά, τώρα όταν λέμε οι Γερμανοί έχουν προβλήματα επειδή θα λείπουν δύο παίχτες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να σου πω.
1: Ο Τζαμάλ Μουσιάλα και ο Κάι Χάβερτς,
0: ναι,
1: τραυματίστηκαν στο παιχνίδι με την Ολλανδία.
0: Να πατήσουμε και λίγο φρένο, έτσι.
1: Ναι. Ο Κλόμπ πήρε τον Φλόριαν Βίρτς της Λίβερπουλ, το μεσοεπιθετικό, στην ομάδα. Στην αποστολή. Εντάξει, ναι, να πατήσουμε λίγο φρένο και να δούμε πώς θα είναι.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν καταστράφηκε η Γερμανία επειδή λείπουν δύο παίχτες.
1: Όχι, βέβαια.
0: Α, εντάξει.
1: Ένα θέμα είναι ότι ο Κοστούλας που χτύπησε είναι εντάξει και θα είναι στην αποστολή. Αύριο 8.30 ώρα Ελλάδος έχουν προπόνηση και 8 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι. 8 παρατέταρτο είναι η συνέντευξη τύπου.
0: Η ερώτηση που έχω να σου κάνω, ναι, είναι εξής. Παίζουμε τούμπα.
1: Παίζουμε τούμπα, ναι.
0: Ωραία. Πότε παίζουμε?
1: Την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη και την άλλη Κυριακή.
1: Πέμπτη και άλλη Κυριακή, κάτσε να τα βλέπω, μην κάνω κάποιο λάθος. Ωραία.
0: Την άλλη Κυριακή έχεις εκπομπή?
1: Ναι, βέβαια.
0: 10 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Επειδή εσύ δεν μπορείς.
1: Τι θέλεις?
0: Αν πάω.
1: Πού?
0: Τούμπα, ρε φίλε, πού?
1: Δεν έχουν βγει οι διαπιστεύσεις, έχουν τελειώσει οι διαπιστεύσεις.
0: Ωραία, εισιτήριο, αν μου βρεις.
1: Εισιτήριο δεν πρέπει να έχει ακόμα. Γιατί θα πας Τούμπα, έχεις κάποιο θέμα να πας άλλο?
0: Γιατί είναι Κυριακή, γιατί να μην πάω να δω την εθνική στην Τούμπα?
1: Ναι, και θα γυρίσεις το βράδυ.
0: Γιατί άμα γυρίσεις το βράδυ σε πειράζει? Όχι, δεν έχω εκπομπή.
1: Αν δεν έχεις εκπομπή, ε. Ναι. Εντάξει, είναι δέκτη.
0: 3,5 ώρε είναι με το αυτοκίνητο.
1: 3,5 ώρε στη Θεσσαλονίκη, εγώ δεν μπαίνω στο αυτοκίνητο σου.
0: Μα δεν θα έρθει ούτω ή άλλω, έχει υπόβει. Θα το κάνω 5, Δημήτρη μου, μη σ' ανησυχεί.
1: Θα σε παρακαλέσω να
0: δειράσει. Θα κοιμηθώ και μετά τον αγώνα εκεί και θα φύγω μεσημεράκι.
1: Ναι, θα σε παρακαλέσω να δειράσει.
0: 12 η ώρα, 5-6 το απόγευμα θα είμαι εδώ, μια χαρά.
1: Λοιπόν, την πρώτη του μήνα παίζει με την Ολλανδία η εθνική μα ομάδα.
0: Δεν μπορώ να πάω καθημερινή, έχω
1: είναι
0: εκπομπή.
1: Πέμπτη.
0: Μπορώ όμω.
1: Και μετά παίζει με, με του Γερμανού. Εντάξει, είναι στις 14 του μήνα. Εντάξει, κομβικά σημεία παιχνίδια και για τη συνέχεια. Τώρα...
0: Χαίρομαι που παίζουν τούμπα.
1: Ναι.
0: Πρώτον, γιατί δεν θυμάμαι πότε είχαν ξαναπαίξει στη Θεσσαλονίκη.
1: Είχαν παίξει με τη Γεωργία ένα παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για Ολλανδία, Γερμανία. Δεν είσαι πιο άλλο πράγμα.
1: Ναι, όπως και να το κάνουμε, ήταν άλλη ιστορία.
0: Έτσι, χαίρομαι που παίζουν τούμπα και για να χαρούν και οι Θεσσαλονικοί που θα δουν τα παιχνίδια. Και γιατί θέλει, ρε παιδί μου, η εθνική. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κάνει αυτό το γύρο.
1: Εγώ είμαι υπέρ ότι οι εθνικές ομάδες όλα τα αθλήματα, τα ομαδικά,
0: πρέπει να κάνουν
1: tour. Να έχουν μόνιμη για κάποιο, για κάποιο μεγάλο παιχνίδι.
0: Έδρα, δεν μπορεί να μην έχει, αλλά να κάνει tour.
1: Αλλά
0: για
1: κάνει
0: να
1: κάνει tour. Δηλαδή τώρα η Τουρκία πήγε και έπαιξε στο Κοτσαέλι.
0: Ναι, δεν με νοιάζει για την Τουρκία, για μας λέω.
1: Σου λέω, να πηγαίνεις να παίζεις όπου...
0: Από τη στιγμή που έχουμε γήπεδα...
1: Μπράβο, όπου έχεις γήπεδα, γιατί και σε όλα τα αθλήματα πλέον έχουμε και καλά γήπεδα και κάπου καλά κολυμβητήρια,
0: μπορούν
1: οι εθνικές ομάδες
0: να
1: τους χαίρονται όλοι, να πηγαίνουν...
0: Και ξέρεις τι γίνεται.
1: Να πηγαίνουν και εκτός
0: Αθηνών. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι, λειτουργεί, εγώ νομίζω λειτουργεί πολύ ωραία και για τον κόσμο, γιατί σου λέει ήρθε η εθνική σε εμάς.
1: Μπράβο.
0: Στο μέρος μας θα πάμε να τη στηρίξουμε.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Θα βγάλουμε τα πνευμόνια μας. Είναι ωραίο.
1: Είμαι μαζί σου σε αυτό.
0: Ναι,
1: συμφωνώ μαζί σου, διότι είναι πολύ καλό. Να παίζουν. Γι' αυτό είναι για όλες τις εθνικές ομάδες, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Να πηγαίνουν. Και επίσης καλό είναι όταν παίζουν και οι μικρότερες εθνικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Τύπου Under 19 ή Under 21,
0: ναι, ναι,
1: ελπίδων.
0: Ναι, αλλά...
1: Να μην είναι σε άδειο γήπεδο όπως πάνε στη Λεωφόρο και έχει 500 άτομα.
0: Όχι.
1: Να πηγαίνει ο κόσμος και να στηρίζει τις ομάδες.
0: Μη φωνάζεις, λέει, στον κύριο Σταυρακάκη. Τόσα χρόνια τον ακούω. Τον βρήκες βολικό.
1: Δεν θα το έλεγα αυτό.
0: Τι να πω, Χριστέ μου.
1: Λοιπόν, τώρα σου είπα ότι ο Μπάμπης ο Κουστούλας
0: είναι καλά.
1: Είναι okay.
0: Ωραία.
1: Αυτό μου είπε πριν από λίγη ώρα ο Βασίλης Παπαδόπουλος που ταξίδεψε από το Βελιγράδι.
0: Έχει πάει Γερμανία τώρα.
1: Ναι, τώρα έχουν πάει Γερμανία.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, και έχουν πάει το tour σου που λέω εγώ. Το tour όλοι. Εντάξει, τώρα να δούμε τι θα γίνει. Επέτρεψε μου να σου πω ότι όπως και να το κάνουμε, ο βαθμός δυσκολίας τώρα με την... Εντάξει, η Σερβία έχει καλούς παίχτες, όμως δεν μου δείξε κάποια πράγματα που περίμενα να δω. Με τους παίχτες που έχουν.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Η Σερβία την περίμενα λίγο καλύτερη. Θα μου πεις και αυτοί κάνουν ένα restart τώρα και προσπαθούν να κάνουν κάτι καινούριο. Όμως μπορούσαν δηλαδή, να είναι λίγο πιο πιεστικοί. Η εθνική ομάδα έχει τα παιδιά αυτά που μπορούν να βγάλουν ουσία με τέτοιες ομάδες. Τώρα, ο βαθμός δυσκολίας αύριο μεγαλώνει την Κυριακή. Μεγαλώνει πάρα πολύ. Θα δούμε πώς θα ανταπεξέλθουν αυτό το παιχνίδι.
0: Διαβάζω τώρα ότι είναι μάλλον σοβαρός ο τραυματισμός του Εμπαπέ.
1: Ναι, δεν το έχω δει εγώ ακόμα.
0: Τώρα δεν έχει 5 λεπτά που έχει βγει.
1: Ναι.
0: Και βλέπω.
1: Τι έπαθε το αγόρι μου?
0: Στο γόνατο λέει, πόνο στο αριστερό γόνατο.
1: Α, επιστρέφει στη Μαδρίτη. Πρέπει να πούμε ότι ήταν και η πρώτη του Ζιντόν, στην Εθνική Γαλλία, σωστό, το ξεχνάμε. Σωστό. Λοιπόν, η Γαλλική Ομοσπονδία αναφέρει ότι ο Εμπαπέ
0: στον τένοντα του αριστερού γονάτου,
1: στον τένοντα, έγινε αθλητική αλλαγή μετά το νικητήριο τέρμα και στο αριστερό γόνατο, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, δεν δείχνει καλό, θα πάει πίσω στη Μαδρίτη, δεν πρόκειται να πάρουμε κανένα ρίσκο, δήλωσε ο Ζιντάν για τον 27χρονο
0: επιθετικό.
1: Τον βλέπω εδώ εγώ στο πλάνο, ναι, ότι υποφέρει. Όπως ανέφερε το Reuters, η Γαλλική Ομοσπονδία ενημέρωσε ότι ο Εμπαπέ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον τένοντα του αριστερού του γονάτου και θα επιστρέψει στη Μαδρίτη. Οπότε πλέον αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τον ακριβή τραυματισμό.
0: Η Real παίζει και με την ΑΕΚ. Ναι,
1: ναι, βέβαια. Του Αστέρα, μην μου το κάνεις αυτό. Θα πάω στο γήπεδο για να τον δω.
0: Μην είναι τραυματίας, δεν ξέρω.
1: Μα σε παρακαλώ, μην μου κάνετε μια άλλη στον παίκτη. Δηλαδή είσαι φοβερός.
0: Εγώ να ξύσει με την ΑΕΚ πάντως.
1: 4 Νοεμβρίου είναι με την ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Ξέρω, ναι, είμαι με την ΑΕΚ.
1: Τώρα παίζει 28 με το Βέλγιο εκτός οι Γάλλοι και μετά έχουν παιχνίδια με Ιταλία και με Βέλγιο
0: εκτός. Όταν ήρθε και έπαιξε με τον Ολυμπιακό, πήγες να δεις τον παίχτη.
1: Όταν ήρθε να παίξει εδώ με τον Ολυμπιακό, πήγα να δω την Ολυμπιακό με τη Ρεάλ. Όμως είναι ένα κίνητρο ότι σε αυτήν την ομάδα παίζουν. Περίμενε. Περίμενε, περίμενε. Γιατί με προκαλείς και δεν μ' αρέσει να με προκαλούν βραδιάτικα. Είναι, δεν θα ξαναρθώ να με προκαλείς. Λοιπόν, είναι κίνητρο να πάει να δεις από κοντά.
0: Ναι.
1: Είτε είσαι φίλαθλος, είτε είναι η δουλειά σου. Παίχτες σαν τον Vinicius Junior και τον Mbappé. Και τους άλλους πολύ καλούς παίχτες που έχει η Real, που εγώ στην Ισπανία δεν είμαι Real, αλλά αυτοί είναι πολύ καλοί παίχτες.
0: Εντάξει, άμα δεν παίζει ο Mbappé, θα δεις τον Vinicius.
1: Ωραία. Στην. Στο Καραϊσκάκι, δεν σου κρύβω ότι τον είδα και πιο κοντά εκεί με τους Ισπανούς δημοσιογράφους όπου μίλησε. Στο Νέα Φιλαδέλφια, στο Ελλάδα-Γαλλία, εκεί ήταν πολύ απόμακρος.
0: Ήτανε μπλαζέ πολύ. Ναι.
1: Πολύ μπλαζέ ήτανε. Περιτριγυμμένος από 12 άτομα. Ήταν της ασφάλειάς του, ο γυμναστής του, η μάνατζερ του, οι φυσιοθεραπευτές του, όλοι γύρω-γύρω, πέρασε, ούτε μίλησε στους Γάλλους. Όχι σε εμάς δεν μας είδε καν. Δεν υπήρχαμε για αυτόν τον άνθρωπο εκεί.
0: Πω, η Κύπρος προηγήθηκε, βλέπω.
1: Με το Μαυροβούνιο.
0: Ναι, και ισοφαρίστηκε στο 66 και έφαγε το δεύτερο στο 86.
1: Η Κύπρος κάνει κάποια βήματα προς τα μπροστά, κάνει μετά προς τα πίσω. Ενώ έχει ένα πρωτάθλημα που θεωρητικά έχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, δεν καταφέρνει ποτέ να φτιάξει μια καλή εθνική ομάδα. Παίζει ρόλο ότι έχει πολλούς ξένους και παίζει ρόλο ότι πρέπει η δομή της να τη δουλέψει πολύ καλύτερα και να κάνει μια αντιγραφή. Γιατί μην ξεχνάς ότι το πηγάδι που παίρνει η Κύπρος είναι πολύ μικρότερο από το πηγάδι που παίρνει η Ελλάδα. Πρέπει να κάνει μια αντιγραφή του ελληνικού πράγματος, δηλαδή να αρχίσει να έχει καλή εθνική νέων, εθνική ελπίδων, να έχει παίκτες που παίζουν στο εξωτερικό, να έχει αναθέσεις καλούς παίκτες. Δηλαδή, χθες η εθνική έπαιξε με 5-4. Ωραία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να αρχίσει να έχει μια άλλη δομή στην ποδοσφαιρική της φιλοσοφία. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη, αλλά να ξεκολλήσει. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα ήταν καλό η Κύπρος να ξεκολλούσε από την τρίτη κατηγορία που είναι. Αλλά θέλει πολλή δουλειά. Λοιπόν. Να σου κάνω μια μικρή έτσι με μπάσκετ. Στο Περιστέρι, στο Super Cup που θα έχει μόνο προσκλήσεις, στις 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός με ΑΕΚ, ο ένας ημιτελικός, στις 9 ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Την Κυριακή ο τελικός ανάμεσα στις δύο ομάδες που θα κερδίσουν από τους ημιτελικούς. Στο Βόλεϊ απόψε στις 10 ο τελικός Γαλλία-Πολωνία, Πολωνία κατοχός τίτλου για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Φιλανδία-Σλοβενία στις 6 στον αγώνα για την τρίτη θέση. Στα ημιτελικά η Γαλλία κέρδισε 3-1 τη Φιλανδία και η Πολωνία κάτοχος τίτλου 3-0 τη Σλοβενία. Θυμίζω ότι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Ελλάδα ήταν στην 11η θέση μεταξύ 26 ομάδων.
0: Μάλιστα.
1: Τι άλλο έχεις να ρωτήσεις, κάτι θα έχεις να ρωτήσεις.
0: Θα σου πω μια είδηση που βρήκα.
1: Παρακαλώ.
0: Μπορεί να την έχεις δει και εσύ. Για να δούμε πώς αντιμετωπίζουν σε άλλες χώρες. Τις προσωπικότητες τις αθλητικές εμπροκειμένου, ναι, και πόσο ίσοι είναι όλοι απέναντι στον νόμο. Διαβάζω για αυτό που έγινε με τον Ικάρντι, τον Μάουρο Ικάρντι,
1: ναι,
0: όπου η σύντροφός του δημοσίευσε ένα βίντεο που ο Ικάρντι οδηγεί και η σύντροφός του βγάζει τη ζώνη ασφαλείας με πολύ μεγάλη ταχύτητα και βγάζει μεγάλο μέρος του σώματός της έξω από το παράθυρο.
1: Ναι.
0: Οι αρχές λοιπόν της Αργεντινής προχώρησαν σε προληπτική αναστολή της δυνατότητας του Ικάρντι, μεγάλος Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, παίζει στη Γαλατασεράη.
1: Ναι.
0: Μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 1999.
1: Του πήρανε το...
0: Ναι, βέβαια λέει, βέβαια λέει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξαναοδηγήσει όταν θα γίνει 105 ετών, προφανώς. Ναι. Αλλά είναι προληπτική αναστολή. Για να ξαναπάρει, λέει, άδεια, θα πρέπει να αξιολογηθεί η καταλληλότητά του για οδήγηση. Στην οδική ασφάλεια δεν υπάρχουν εξαιρέσεις.
1: Ναι.
0: Φίλε Μάουρο Ικάρντι, δεν μας νοιάζει.
1: Ναι, εδώ η κυρία βγήκε πάνω, από πάνω, ναι, το αυτοκίνητο.
0: Δεν μας νοιάζει.
1: Η κυρία λέγεται...
0: Βρε, δεν μας νοιάζει.
1: Η Σουάρες.
0: Ναι.
1: Ο Ικάρντι όμως λέει, φτιάξε τους δρόμους στο Υπουργείο Μεταφορών.
0: Τι λέει.
1: Η παραβασούλα είναι το θέμα.
0: Το θέμα είναι ότι οι αρχές του είπαν, κύριε, άδεια, τέλος, δεν ξαναοδηγείς, θα κρυθείς.
1: Ναι.
0: Προφανώς θα κρυθεί και γρήγορα.
1: Ακόμα και στην Αργεντινή που έχει θεματάκια, βλέπουμε ότι...
0: είναι ελεύθερος, δεν παίζει με τη Γαλατά τώρα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σημασία, είναι ο Ικάρντι. Δεν είναι ένας στοιχείος.
1: Όχι, αυτό σωστό.
0: Εντάξει, λοιπόν... την έκανε την πατάτα και από βίντεο ιδιωτικό αδειούλα. Κύριε Ικάρντι, περάστε από το γραφείο, παραδώστε την άδεια, ευχαριστώ.
1: Ναι, μήπως αυτό θα έπρεπε να γίνεται και με διαφόρους ελληνικούς δρόμους που νομίζουν ότι είναι ο Verstappen.
0: Τι ώρα θα γίνει αυτό. Είμαι σήμερα.
1: Έχω τύχει στη Γερμανία, στο Μπερλίν, να παίρνουν το αυτοκίνητο, να το σηκώνουν.
0: Ναι, είμαι σήμερα.
1: Σε παρανομία για παράνομη στάθμευση, να το σηκώνουν. Παπ, χαίρεται. Το ψάχνα να το βρει αυτό.
0: Λεωφόρος αναπαύσεως.
1: Παναγία μου, μακριά από εμάς.
0: Τι να κάνουμε, αφού είναι το νεκροταφείο του Χαλανδρίου. Λοιπόν, ξεκινάει από τις κεραίες. Ναι.
1: Το παλιό, του ναυτικού βάση.
0: Και φτάνει μέχρι την Κλισθένους στο Γέρακα.
1: Ναι.
0: Είναι ένας δρόμος κακός,
1: ναι,
0: που έχει, εκεί που πας ευθεία ξαφνικά σου πετάγεται ένα κράσπεδο, γιατί έχει μια ελαφρά κλίση ο δρόμος.
1: Ναι, ξαφνικά, ενώ έχει στη θέα στη μέση, μετά δεν έχει.
0: Ναι, λοιπόν, πριν πολλά χρόνια,
1: ναι,
0: πριν πολλά χρόνια, γυρνάμε ένα βράδυ με ένα συνάδελφο, έχουμε πάει να πιούμε ένα ποτό, και γυρνάμε ένα βράδυ, μας προσπερνάει ένα αυτοκίνητο.
1: Και το είδες μετά στο κράσπεδο.
0: Και στα 500 μέτρα απογειώνεται, γιατί βρίσκει στο κράσπεδο και περνάει πάνω από σειρματοπλέγματα και καταλήγει μέσα σε μία μάντρα. Σκοτώθηκαν και τα δύο παιδιά, ένα ζευγάρι.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Ξέρουμε πάνω, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σήμερα λοιπόν είμαι σε αυτό το δρόμο, πάντα σε αυτό το δρόμο πηγαίνω, κυρία. Πάντα.
1: Ναι.
0: Και είναι δίπλα μου ένα BMW. Δεν ξέρω τι μοντέλο, δεν τα ξέρω κιόλα.
1: Πειραγμένο.
0: Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω.
1: Α, τη μηχανία του καταλάβει, φίλε.
0: Δεν τα ξέρω, σου λέω.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι κάμπριο.
1: Ναι.
0: Είναι μέσα ένα τύπο με κάτι. Μαυρισμένο από τον ήλιο, με κάτι αυτά. Βαράνε μαζονάκιδες μέσα. Ακούσε 6,5 ώρα τα απόγευμα.
1: Ήτανε ο κύριο, ήταν. Όχι, ρε.
0: Να σου πω, τι κάγκουρα, τα μάξι μόνο πρέπει να κοστίζει όσο το σπίτι μου και τα αυτοκίνητα.
1: Ο άνθρωπος ήταν.
0: Όλα μαζί.
1: Ήταν, όχι γλεντζές, να το πω, είχε τις καψούρες του.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Με προσπερνάει.
1: Ναι.
0: Με προσπερνάει. Και σε κάποια στιγμή κολλάει, γιατί είναι κάποιος αριστερά που πάει αργά. Και ακούω το τι βρυσίδι του ρίχνει. Εν τω μεταξύ, εγώ πηγαίνω δεξιά, normal.
1: Ναι.
0: Και σε κάποια στιγμή τον φτάνω, γιατί έχει κολλήσει πίσω από αυτόν, δεν μπορεί να ξεκολλήσει. Γιατί δεν θέλει να πάει δεξιά για να προσπεράσει, θέλει να φύγει. Αλλά... και περνάω. Και τσαντίζεται.
1: Ναι.
0: Και κάνει το απίστευτο σιρκουί,
1: ναι,
0: και πάει και σκάει πάνω στα Μάρμαρα.
1: Κι αυτός.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι είπα, δεν ασχολήθηκα. Απέναντι όμως βγήκε Κλισθένος. Χαιρέτησε.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, γιατί δεν μπόρεσε να στρίψει. Έχει μετά στρίβει για την Κλισθένου.
1: Στρίβει.
0: Άμα φύγει όμω ευθεία, δεν έχει. Είναι τα Μάρμαρα,
1: ναι, ναι,
0: και
1: τα Μάρμαρα. Άγιος ο Θεός. Λοιπόν, η Παρτιζάν κέρδισε 92-76 το Μιλάνο στο Βελιγράδι.
0: Είχε τρυφερή χειραψία με τα Μάρμαρα.
1: Αγκαλιαστήκανε.
0: Δεν ξέρω τι συνέβη. Δεν
1: η Φενέρμπαχτσε νίξε τη Βίρτους Μπολόνια 78-68 και η Βαλένθια εκτός έδρας στην Κωνσταντινούπολη την Μπεσίκτας 96-94. Είναι Ευρωλίγκα πρεμιέρα. Αυτού του μαραθωνίου που είπαμε τώρα ότι συνεχίζεται την Τρίτη. Ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με την Ζαλγκύρη στην Τρίτη στις 8 το βράδυ στη Λιθουανία. Και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν την προσεχή Τετάρτη 9 και 4 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Νομίζω ότι σε έχω καλύψει.
0: Πολύ καλά. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
1: Τώρα να δούμε τι έχει πάθει το αγόρι για να βάλουμε και το πρωί στις ειδήσεις. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι ένα θέμα. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι ένα θέμα. Επίσης, στη Γαλλία, αυτό που ασχολούνται όλοι είναι η επίσκεψη σήμερα, η πρώτη μέρα επίσκεψη του Πάπα.
0: Έχω τρία μηνύματα για σένα.
1: Για μένα, ναι.
0: Και αμέσως μετά έχω και δύο ακροατές.
1: Ωραία. Πήγαινε στους ακροατές, εγώ να πω.
0: Όχι,
1: για να αρχίσω.
0: Θα πω τα μηνύματα.
1: Ναι,
0: το Super Cup, λέει ο κύριος Σάκης, στο μπάσκετ έπρεπε να γίνει σε πόλη που δεν έχει ομάδα στην πρώτη κατηγορία και με φιλάθλους όλων των ομάδων. Δεν κακή
1: λοιπόν,
0: πρόταση.
1: Άκου και ο κύριος. Ο κύριος. Ποιος ήταν ο κύριος?
0: Ο κύριος Σάκης.
1: Ο κύριος Σάκης. Κύριε Άκη, συμφωνώ ότι έπρεπε να γίνει σε πόλη που δεν έχει ομάδα στην Α1. Σωστό αυτό που λέτε. Με φιλάθλους. Από...
0: Εντάξει, αυτό είναι δύσκολο γιατί δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας τι είναι.
1: Έτσι όπως είναι τα ελληνικά γήπεδα, θα έπρεπε να κινητοποιηθεί πολύ μεγάλη δύναμη της αστυνομίας. Έστω και με 100 φιλάθλους ή 200 φιλάθλους από κάθε ομάδα.
0: Δεν είναι και 10 να έχει από κάθε ομάδα.
1: Και 10 να έχει.
0: Δεν είναι,
1: είναι δυστυχώς η χαζομάρα ανίκητη. Εντάξει, να γινόταν σε μια πόλη, το ζήτησαν να το κάνουν στην Καρδίτσα, αλλά εκεί ο αστυνομικός διευθυντής. Είπε ότι δεν μπορεί να είναι τα μέτρα κατάλληλα και έτσι δεν, ότι δεν εγγυάται και δεν το κάνανε. Όμως κάποια στιγμή έπρεπε να γίνεται σε μια πόλη που δεν έχει ομάδες, έστω και με μικρότερο χωρητικότητα γηπέδου, που να μας χάρη στη Λευκάδα να πάνε και να είναι μόνο από την τοπική κοινωνία σε ένα γήπεδο 1.400 θέσεων, μόνο αυτό. Ήθελα να γίνει στη Ρόδο. Το θυμίζω αυτό, αλλά λόγω των κρουσμάτων Καστελτερίτιδας που επηρεάστηκε η ομάδα της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού πάρα πολύ, εγκαταλείφθηκε αυτή η ιδέα και από τη Ρόδο αναγκάστηκαν και πήγαν εδώ στην
0: Δεύτερο
1: Αθήνα.
0: Δεύτερο μήνυμα,
1: Πεστερί.
0: Όπου αρώ, μόλις κατάλαβα τη λύπη το Σαββατοκύριακο από την εκπομπή του κυρίου Σταυρακάκη, τίποτα δεν λείπει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα διαβάζω.
1: Να ακούσω.
0: Η εναλλακτική ματιά του Μανώλη. Στη θέση σας το δω.
1: Ωραία, Μανολάκη μου αύριο, Εμμανουήλ. Αύριο. Θα σε βγάλω για το σχόλιο να κάνει ένα σχόλιο.
0: Αν έχει σήμα το τηλέφωνο μου, ευχαριστώ.
1: Γιατί
0: ο κύριος Αλέξανδρος. Καλημέρα. Αύριο στην Ιταλία τελειώνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα kickbox και έχουμε 8 μετάλλια. Μία πρώτη θέση και πολλά τρίτη μόνο από το σύλλογο των Άνω Λιωσίων. Και αύριο έχει και άλλα παιχνίδια, δηλαδή τελικούς. Είναι μια καλή πορεία των παιδιών που συμμετείχαν.
1: Μπράβο. Πιο πολύ μπράβο στα παιδιά, μπράβο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και μπράβο και στους γονείς τους που στηρίζουν αυτά τα αθλήματα. Τα μη πολύ διαδεδομένα. Και πάνε πιο πολύ
0: στην
1: να
0: Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό γίνεται χαμός.
1: Και μπορεί να πηγαίνουν αυτά τα παιδιά και με, και με δικά τους έξοδα.
0: Το πιθανότερο είναι αυτό.
1: Εντάξει. Έχει γίνει πολύ μεγάλη ιστορία με τη Manchester City.
0: Τι συνέβη?
1: Διότι κρίθηκε ανοχή για 114 οικονομικές παραβάσεις περί της μεταγραφών.
0: Μεταγραφές και τέτοια.
1: Ναι. Υπάρχει περίπτωση να τη διώξουν από την Premier League. Είναι ανεξάρτητη αρχή που έκανε διερεύνηση, οικονομικές παραβιάσεις. Σύμφωνα και με δημοσίευμα του Athletic.
0: Υπάρχει όντως περίπτωση.
1: Εντάξει, θα κάνει έφεση. Πρέπει να πούμε, θα κάνει έφεση σε περίπτωση καταδίκης της. Το BBC επικαλείται ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και η απόφαση έχει ληφθεί. Η Manchester City είναι αποφασισμένη να καταθέσει έφεση σε περίπτωση καταδίκη της.
0: Μάλιστα.
1: Διαψεύδει ο σύλλογος, σύμφωνα πάντα με το Athletic.
0: Δεν το κάναμε.
1: Το βρετανικό μέσο, ότι δεν έχει κάνει αυτές τις παραβιάσεις.
0: Δεν το κάναμε.
1: Που ορίζει ο νόμος από τα 114 στα 115 βρέθηκαν να έχουν πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Να είναι πρόβλημα. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε
1: αυτά,
0: κύριε Δημήτρη.
1: Καλή συνέχεια. Σας ακούσαμε με πολύ μεγάλη αγάπη. Σύνεση παρακαλώ και προσευχή.
0: Πάντα.
1: Σύνεση και προσευχή.
0: Πάντα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη και κυρία Άγκαθα από την Αθήνα. Ελάτε, κυρία Άγκαθα. Κυρία Άγκαθα, για κάντε μια προσπάθεια, κυρία Βάσια, την κυρία Άγκαθα, γιατί τώρα έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο και είναι η κυρία Άγκαθα και ο κύριος Χρήστος από το Μόναχο. Δεν είναι, μη χάσει τη σειρά της γυναίκα. Καλό βράδυ, κυρία Γιώτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλούδια σας, να είστε καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω ρε Μπούμερακ, πραγματικά, δεν είναι, όχι, όταν έφυγα δεν είναι δεν χτύπησε γιατί φρέναρε, αλλά το αμάξι έπαθε ζημιά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Άμα πηγαίνει σαν τρελό, Και τα αμάξια μηχανές είναι, δεν είναι. Την έχουμε, ωραία. Ελάτε, κυρία Αγκαθά. Όχι. Κυρία Αγκαθά. Μπορεί να μας ακούει, κυρία Αγκαθά, δεν την ακούω εγώ όμως. Κυρία Αγκαθά. Κυρία Αγκαθά.
3: Ναι.
0: Ελάτε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Επιτέλους, τελειώσατε. Στο παραπέντε.
0: Ελάτε.
3: Ναι. Δεν μου λέτε, έχει σημασία αυτό που έγινε, η κατάρρευση ή ό,τι έγινε.
0: Έκρηξη και κατάρρευση.
3: Η έκρηξη αυτή που έγινε.
0: Ναι, γιατί αν ήταν μόνο κατάρρευση θα ήταν άλλο πράγμα. Τώρα είναι έκρηξη και κατάρρευση.
3: Εν πάση περιπτώσει, η έκρηξη, ναι, ναι, ακριβώς, η έκρηξη. Ή ό,τι έγινε.
0: Ναι.
3: Τι ναι.
0: Τι, λέτε αν έχει σημασία, τι λέω, ναι, περιμένω, ακούσα.
3: Αναρωτηθήκατε και είχατε κάποια σχόλια κάνει, εν πάση περιπτώσει, ναι, πώς έγινε και να μάθουμε.
0: Δεν πρέπει να μάθουμε.
3: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Έγινε έκρηξη, λοιπόν, τι να μάθουμε παρακάτω.
0: Όχι, μισό λεπτό. Μπορεί εγώ να έφτιαχνα εκρηκτικά. Μπορεί να είχε διαρροή φυσικού αερίου. Είναι άλλο πράγμα, το ένα άλλο το άλλο.
3: Ναι, να το ψάξουν μετά.
0: Τι
3: όχι
0: να, ψάξουμε.
3: Να κατέβουν όλοι κάτω και με εκείνο το τι μηχάνημα.
0: Λέτε. Κυρία Αγκαθά, τι
3: γιατί λέτε. Άκουσα και για ένα μηχάνημα ότι έχει κατέβει κάτω.
0: Τι ένα μηχάνημα.
3: Ένα καφέα.
0: Έχει, λοιπόν, πολλά μηχανήματα πάει, έχει.
3: Λοιπόν, και να ταράξει το έδαφος και δομικά να μην είναι γερό και να πέσουν και οι άλλες πολυκατοικίες.
0: Εγώ δεν είμαι μηχανικός, κυρία Αγκαθά. Εγώ περιμένω.
3: Ούτε, ακούστε. Πώς έχει το πράγμα τώρα, τι είστε και τι δεν είστε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί
0: ξέρετε εσείς πώς έχει το πράγμα.
3: Είπατε.
0: Ξέρετε, λέω, εσείς πώς έχει το πράγμα.
3: Λοιπόν, να φύγει ο εσκαφέας από εκεί τώρα.
0: Ναι.
3: Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, ας φτιάξουν όπως είπε και ο κύριος με γιαράκι, φτιαράκι, όποιος είναι να το βγάλουν, όποιος πέθανε, πέθανε.
0: Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς.
3: Έτσι είναι.
0: Όχι, όχι,
3: λοιπόν,
0: δεν είναι.
3: Έχουμε δημιουργήσει θέματα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Λυπάμαι που σας το λέω.
3: Λοιπόν, και σας άκουσα χτες και είπατε κάτι για τα μαθηματικά.
0: Ναι.
3: Τα μαθηματικά, αγαπητέ κύριε, χρειάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν χρειάζονται.
3: Και όλες οι επιστήμες,
0: ναι,
3: λοιπόν, έχουν μέσα μαθηματικά. Ναι, ακόμη και ο λόγος, και μην ξεχνάτε ότι το ελληνικό αλφάβητο είναι και αριθμοί.
0: Ναι.
3: Λοιπόν. Και χρειάζονται και οι γιατροί και εσείς και εγώ και όλοι μας.
0: Ναι, εγώ δεν είπα ότι δεν χρειάζονται τα μαθηματικά.
3: Λοιπόν, τώρα όταν υποτιμούμε την παιδεία μας, τη χώρα μας και τα λοιπά και τα λοιπά,
0: ναι,
3: κακό του εαυτού μας και των άλλων βέβαια που ζουν μαζί μας.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά είχα να πω. Λοιπόν, τώρα να φύγω έξω καφέας και πώς έγινε όπως πέφτουν οι πολυκατοικίες.
0: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι, κυρία Αγκαθά, λυπάμαι.
3: Για τα οποία θέλουν να ρίξουν.
0: Όχι, κυρία Αγκαθά, δεν είναι έτσι, λυπάμαι.
3: Να πλεχτούμε πάλι σε ιστορίες μπούρου μπούρου.
0: Όχι, κυρία Αγκαθά, δεν είναι έτσι. Ναι, μπούρου μπούρου δεν είναι έτσι, κυρία Αγκαθά, λυπάμαι.
3: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Χρήστος από το Μόναχο, ελάτε, κύριε Χρήστο.
4: Μανώλη, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Χρήστο.
4: Να συνεχίσω την κουβέντα για τα αθλητικά, αν και δεν είμαι ειδικό στα αθλητικά.
0: Δεν πειράζει.
4: Λοιπόν,
0: στην
4: δήλωση του Γιούργεν Κλοπ, ο Γιούργεν Κλοπ ήταν πρώτα παλαιότερα προπονητή τη Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Και υπήρξε και ποδοσφαιριστή πολύ καλό.
4: Όχι, ποδοσφαιριστή δεν ήταν καλό.
0: Καλό ήταν, δεν ήταν κακό.
4: Όχι, δεν ήταν καλό ποδοσφαιριστή. Δεν ήταν όνομα. Έπαιζε σε μικρέ ομάδε. Μάιτ και τέτοια. Δεν διακρίθηκε σαν ποδοσφαιριστή. Πριν από 2 εβδομάδες είχε δηλώσει ότι όλο το Ντόρτμουντ και η Γερμανία χορεύει σε ρυθμό σιρτάκι και τα δίγη.
0: Ναι.
4: Και επένεσε την ελληνική φουρνιά. Έγκριτη αθλητικογράφη, δημοσιογράφη δήλωσαν πριν από 2 εβδομάδες είχα διαβάσει τα άρθρα.
0: Ναι.
4: Σε αθλητικές εφημερίδες, σε αθλητικά site, ότι εάν αυτή η εθνική Ελλάδα το επόμενο παγκόσμιο δεν πρωταγωνιστήσει, θα είναι έκπληξη.
0: Είναι πολύ, ναι, είναι πολύ μακριά το επόμενο παγκόσμιο.
4: Είναι πολύ μακριά, ακριβώς. Επενώντας το Καρέτσα, επενώντας το Τόλι, επενώντας το...
0: Έχουμε πολύ καλούς παίχτες, αλλά είναι πολύ μακριά το επόμενο παγκόσμιο.
4: Ναι. Λοιπόν, με αφορμή
0: τους δύο τραυματίες τους Γερμανούς.
4: Με αφορμή, όχι.
0: Τι?
4: Με αφορμή το Καρέτσα.
0: Ναι.
4: Και το Κωνσταντέλια στο Ντόρτμουντ, σου είπα. Όλο το Ντόρτμουντ, όλη η Γερμανία χορεύει σε ρυθμό σε κάτι. Με αφορμή τους δύο αυτούς παίκτες και τους άλλους παίκτες που τους παρακολουθούν, γιατί μας βλέπουν. Θα είναι έκπληξη αν δεν πρωταγωνιστήσει στο επόμενο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο η Ελλάδα με αυτή τη φρουνιά που διαθέτει.
0: Ναι. Μακάρι να πρωταγωνιστήσει, αλλά είναι πολύ νωρίς.
4: Ναι, εγώ δεν το βλέπω αν μεθαύριο, την Κυριακή δηλαδή, αύριο, πάρει το παιχνίδι στο Augsburg η Εθνική Ελλάδα. Με αυτό το δυναμικό.
0: Μακάρι να το πάρει, αλλά είναι δύσκολο. Η Γερμανία έχει πολύ καλή ομάδα.
4: Όχι.
0: Όχι, εντάξει. Αυτό που ξέρω για τη Γερμανία, γιατί εσείς ζείτε στη Γερμανία και ξέρετε καλύτερα, είναι ότι
4: χρόνια.
0: Αυτό που ξέρω για τη Γερμανία, όσο την παρακολουθώ, είναι ότι δεν δείχνει κανένα σεβασμό στον αντίπαλο. Ναι, το είδαμε με τη Βραζιλία. Δεν θα μιλήσω για μικρότερες δυναμικότητες αντιπάλους. Ναι, δηλαδή, αν είναι να σε σκοτώσει, θα σε σκοτώσει και δεύτερη φορά, δεν θα σταματήσει.
4: Αυτό ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό θεωρώ ότι το παιχνίδι της Κυριακής είναι πολύ δύσκολο, γιατί η Γερμανία είναι μια παραδοσιακή ποδοσφαιρική δύναμη, όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι αμελητέα δύναμη και πάντως έχουμε καλή ομάδα.
4: Τα τελευταία χρόνια δεν πάει καλά.
0: Εντάξει, έχουμε καλή, ναι, έχουμε αμελητέα δύναμη και

0: αυτό, αλλά επειδή το παιχνίδι παίζεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο θρίαμβος από τη συντριβή είναι μια ανάσα.
1: Το ξέρω.
0: Όχι από την ήττα, από τη συντριβή.
1: Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ σε καμιά περίπτωση. Μια παράκληση. Αν ακούει ο Νίκος, ο συντοπίτης μου από τα Γιάννητσα, δύο φορές συντοπίτης, ας μου πάρει τηλέφωνο, γιατί εδώ και 4-5 μήνες άλλαξα τηλέφωνο και έχασα το τηλέφωνο. Αν ακούει.
0: Αλλάξατε συσκευή, αλλά το έχει το τηλέφωνο σας.
1: Κι όμως δεν το... Εγώ, αυτός μπορεί να το έχει. Σε μένα χάθηκε, κατά περίεργο τρόπο.
0: Εντάξει, ωραία. Αν ακούει,
1: το είχα στο Viper.
0: Να σας πάρει.
1: Το είχα στο Viper.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ακούγονται... Συγγνώμη.
0: Έλατε.
1: Ακούγονται καλές γνώμες, ανοίγουν πολλοί ακροατές, ανοίγουν πολλά θέματα.
0: Ναι.
1: Να πω ότι τα πιο δύσκολα προβλήματα είναι τα λυμένα προβλήματα.
0: Τι εννοείτε?
1: Εννοώ, αυτό το είχε γράψει ο Μπέρνανσο στο κοινωνικό του συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Λυμένα προβλήματα ζητούν λύση. Βέβαια είναι άτομο να συγκρίνουμε Ελλάδα με άλλες χώρες, ξέρω εγώ, να συγκρίνουμε Ελλάδα με Γερμανία. Αυτά, ναι. αυτά που ακούγονται που συνεκπομπήσουν τα παράπονα των αγροτών και λοιπά, των συμμετοχόντων, για εδώ είναι άγνωστες λέξεις. Η επίσημη δουλειά μου ήταν ο ορκωτός μεταφραστής.
0: Α, μεταφραστής.
1: Ναι, μεταφραστής. Γερμανικά, ελληνικά.
0: Ορκωτός μεταφραστής, μάλιστα.
1: Ναι, είχα την τιμή να δουλέψω για πολλά χρόνια στην κεντρική λαχανοαγορά του Μονάχου, στο τμήμα μεσογειακών προϊόντων, σαν εργοτός μεταφραστής και εκτελονιστής.
0: Ναι.
1: Και σου λέω, είναι δύσκολο να μεταφράσεις αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το Μόναχο έχει 1,6 εκατομμύρια κατοίκου. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το Μόναχο έχει λιγότερα φροντιστήρια, έχει πολύ λιγότερα φροντιστήρια από ότι μία οποιοδήποτε πόλη της Ελλάδας των 40-50.000 κατοίκων. Μ' ακούς?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι. Λοιπόν, μετά από τη δουλειά στην αγορά σαν εκτελονιστής και μεταφραστής, κατέληξα στο ταξί. Είχα την τύχη, μεγάλη τύχη, να καταλήξω στο ταξί που σε διαλέχθηκα με χιλιάδες ανθρώπους. Δηλαδή, απέκτησα εμπειρία στο ταξί επάνω που δεν τη συναντά στη ζωή ούτε σε 10 ζωές. Πίστε το θέμα. Λοιπόν, σου είπα ότι αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα είναι δύσκολα να τα μεταφράσει κανείς. Σου λέω, σου εγγυώμαι ότι το Μόναχο με 1,6 εκατομμύρια κατοίκους έχει πολύ λιγότερα φροντιστήρια στη μέση εκπαίδευση από ότι μια μικρή πόλη της Ελλάδας, μια οποιοδήποτε μεσαία πόλη της Ελλάδας, 40-50.000 κατοίκων. Εν ολίγης το φροντιστήριο είναι άγνωστο. Λοιπόν, όντως, τα μαθηματικά στα οποία σκόνταψα και εγώ έκανα όταν ήρθα στη Γερμανία το πρώτο χρόνο το ελληνικό απολυτήριο λυκείου γυμνασίου τότε που ήταν εξετάξιο δεν αναγνωρίζεται στη Γερμανία. Πρέπει κανείς να κάνει το γερμανικό απολυτήριο,
0: ναι,
1: για να μπορέσει να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο, το οποίο το έκανα και εγώ, το γερμανικό κολέγιο σπουδών. Είχα διαλέξει τις ανθρωπιστικές σπουδές, όχι θετικές σπουδές, ανθρωπιστικές σπουδές. Να πω ότι όντως, εκτός από το στο Μόναχο, σκόνταψα στα μαθηματικά, γιατί είχα χρόνια αποτελειάσει στο γυμνάσιο στην Ελλάδα, αρχές της δεκαετίας του 70, σκόνταψα στα μαθηματικά, ήθελα να σπουδάσω νομική και σκόνταψα στα μαθηματικά. Έκανα αίτηση σε άλλα πανεπιστήμια, παραδείγματος χάρη. Στο Βερολίνο, στο Ανόβερο, στη Χαϊδεμπέργη που είναι η καλύτερη νομική σχολή της Γερμανίας, εκεί με δεχτήκανε. Στο Μόναχο δεν με δεχτήκανε, ζητήσανε εξετάσεις να παρακολουθήσω μαθήματα μαθηματικών στο γερμανικό απολυτήριο,

0: επιβεβαιωτέων ότι το γερμανικό απολυτήριο είναι, το γερμανικό γυμνάσιο δηλαδή, είναι ένα ή δύο χρόνια παραπάνω, ανάλογα με τη χώρα, ανάλογα δηλαδή με το κρατήριο. Τα ακούς?
1: Βεβαίως σας ακούω.
0: Λοιπόν, περί γλώσσας, αν βάλω το ευχαριστώ που έχω εισπράξει το ταξί για μία μόνο λέξη, την οποία την εξήγησε και την μετέφρασε και την έκανα να την κάνουν κτήμα τους Γερμανοί πελάτες, τους εξήγησε, τους μετέφρασε τι θα πει η λέξη παράλληλος.
1: Η λέξη?
0: Παράλληλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν βάλω τα ευχαριστώ ένα δίπλα στο άλλο, μάλλον θα φτάσω στην Ελλάδα. Μόνο από τη λέξη παράλληλος. Φυσικά και άλλες λέξεις.
1: Παράλληλος. Παράλληλος. Ναι, εντάξει, παράλληλος. Δεν άκουσα εγώ καλά, συγγνώμη.
0: Δύο παράλληλοι δρόμοι.
1: Ναι.
0: Δύο παράλληλες θητείες.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έκανα δά και κατόρθωμα που τους έκανα και γραφική παράσταση τι σημαίνει παράλληλο.
1: Ναι.
0: Σου λέω, αν τα ευχαριστώ αυτά, τα βάλω το ένα δίπλα στο άλλο, θα φτάσω στην Ελλάδα πλέον μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, φροντιστήρια δεν υπάρχουν. Τα μοναδικά φροντιστήρια που γίνονται είναι για τους υποψηφίους των ιατρικών σχολών. Το μοναδικό φροντιστήριο. Δηλαδή, ένας καλός φιλόλογος, να πω ένα όνομα από μια συχνή ακροάτρια, η Μάιρα, που νομίζω πως πρέπει να είναι φιλόλογο, αν ήξερε και καλά γερμανικά, θα μπορούσε να δουλέψει στη Γερμανία πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Σημειωτέων ότι οι εξετάσεις δεν είναι, γίνονται εξετάσεις προφορικές. Ακούς?
1: Βεβαίως σας ακούω.
0: Μόνο για αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν ιατρική, γιατί στην ιατρική μπαίνουν μόνον αριστούχοι, δηλαδή αυτοί που έχουν απολυτήριο, ένα συν.
1: Ναι.
0: Και επειδή που καμιά φορά είναι περισσότεροι υποψήφοι από ότι οι θέσεις σπουδών που έχει μια σχολή, κάνουν ένα τεστ, δηλαδή προφορικό τεστ στους υποψήφιους.
1: Μάλιστα.
0: Που στο τεστ αυτό πέφτουν πολλές λέξεις από τα ελληνικά, από τα αρχαία ελληνικά και λατινικά, αλλά περισσότερο από τα αρχαία ελληνικά. Δηλαδή γίνεται περισσότερο μια συζήτηση με τους υποψήφιους σπουδαστές. Γιατί σου είπα ότι η ζήτηση στις ιατρικές σχολές είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η περίπτωση που υποψήφιος να έχει βαθμό 1,1-1,2 για να μπει στις ιατρικές σχολές είναι δύσκολο, γιατί σου λέω η ζήτηση είναι μεγάλη και εδώ ισχύει για την εισαγωγή στις ανώτερες σχολές, ισχύει το νούμερος κλάουζος. Φυσικά από ομόσπονδη χώρα σε ομόσπονδη χώρα είναι διαφορετικά. Σου είπα, εγώ πριν από 49 χρόνια έκανα το γερμανικό απολυτήριο το Κολέγιο Γερμανικών Σπουδών του Πανεπιστήμιο του Μονάχου και ήθελα να κάνω νομική και σκόνταψα στον Μόναχο μόνο στα μαθηματικά.
1: Μάλιστα.
0: Όντως. Λοιπόν, σου είπα, λυμμένα προβλήματα ζητάνε λύσεις. Αυτά που ακούς στην εκπομπή σου είναι δύσκολο να τα μεταφράσουν. Όσον αφορά τη δημόσια υγεία και πολλά και πολλά και πολλά. Τι ήθελα άλλο να πω. Είχες μια καλή συζήτηση με τον κύριο Ξηρομερίτη. Αν ακούει, ας δώσει σήμα.
1: Ωραία.
0: Θυμάμαι, αν δεν απατώ, με τη Δευτέρα.
1: Τις μέρες δεν θυμάμαι, ναι.
0: Νομίζω ότι ήταν τη Δευτέρα ή την Τρίτη.
1: Mm-hmm.
0: Έξοδα για επιβίωση.
1: Α, που λοιπόν, κάναμε το λογαριασμό, ναι.
0: Που κάνατε το λογαριασμό. Mm. Επειδή επήγεται μακρά προεκλογική περίοδος, να επιθυμίσω στον αξιότιμο κύριο Ξερομερίτη, αν ακούει, ότι τα ρολόγια και τα κορόιδα δουλεύουν. Για να κάνει λεφτά τώρα είναι η ευκαιρία.
1: Μάλιστα.
0: Όσο του είπα, κάποια μεσάνυχτα, δεν ξέρω αν θα είναι αυτή τη βδομάδα, την άλλη εβδομάδα ή και αυτό, θα μοιράσουν κάποιες καινούργιες άδειες ταξί. Με κοινή υπουργική απόφαση, που και αυτό είναι άγνωστο στην Ευρώπη. Τι θα πει κοινή υπουργική απόφαση? Που οπωσδήποτε θα συμμετέχουν. Κοινή υπουργική απόφαση, αυτό που λέμε ΚΙΑ.
1: Ναι, ΚΙΑ, ναι.
0: Ναι, θα την πάρουν ο Υπουργός Υγείας, πρωτίστως ο Υπουργός Υγείας και Υπουργός Μεταφορών και λοιπά, αλλά κυρίως ο Υπουργός Υγείας. Και κάποιοι επιτίδιοι ταξιτζίδες με ένα παράβολο των 50 ευρώ θα πάρουν καινούργιες άδειες, τις οποίες μετά δεν ξέρω πόσο πάει η άδεια του ταξί στην Ελλάδα, στην Αθήνα τώρα, ή και στις μεγάλες πόλεις, θα τις χρυσοπουλήσουν.
1: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Χρήστο.
0: Αν ακούει, πες μου. Πίσω από το τιμόνι δεν βγαίνουν τα λεφτά. Αφού έχει μια μεγάλη επιρροή σαν ταξιτζής, ας το ψάξει, μην πιαστεί κορόιδο. Έτσι πες του.
1: Ευχαριστώ, κύριε Χρήστο. Καλό βράδυ.
0: Αν μιλήσεις με τον Νίκο, πες του σε παρακαλώ, γιατί έχω καιρό
1: να πω. Δεν μου έχει στείλει μήνυμα, θα του το πω.
0: Είναι δυο φορές συντοπίτης μου.
1: Ωραία.
0: Και από τα Γιαννητσά που γεννήθηκα και μεγάλωσα εκεί, και από την Αργυρίουπολη του Πόντου.
1: Ευχαριστώ, κύριε Χρήστο. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα, εύχομαι.
0: Επίσης.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, τέλος χρόνου. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα η κυρία Κατερίνα Βουτσάκη, ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, Λένα μας 9 με 11 μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε, να ξεκουραστείτε, να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Πρώτο, θες να είμαστε καλά, για το βράδυ της Δευτέρας στις 9, αμέσως μετά τον Νίκο Βογιόπουλο, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στον Real FM.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Και κάνω κορνίζα και με στο Ιμπίζα μπορεί να συμβεί.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην...
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Είναι τρεις.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.